0: είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν
0: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Τι έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
0: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες του 943 Intervet & Sports. Καλώς ήρθατε και σήμερα 8 Ιουλίου 2026, ημέρα Τετάρτη. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στην πρωινή μας εκπομπή. Θα είμαστε μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες μέχρι τις 9 και θα επιχειρήσουμε και αυτό το καλοκαιριάτικο πρωινό να σας μεταφέρουμε τα τελευταία γεγονότα προσθέτοντας τα δικά μας σχόλια.

0: αλλά κράτησε στάση προσοχής κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Τουρκίας.
1: Όσα συνέβησαν χθες στην Άγκυρα, στο Λευκό Παλάτι.
0: Και ακολουθεί ο χαιρετισμός της μεραρχίας, της προεδρικής μεραρχίας στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στη συνέχεια θα σταματήσει και θα την χαιρετήσει.
1: Όσα συνέβησαν χθες λοιπόν στην Άγκυρα, στο Λευκό Παλάτι, είναι ενδεικτικά μιας νέας εποχής για τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία και τα συμπεράσματα, τα πρόχειρα είναι αλήθεια, τα οποία θα μπορούσε να βγάλει κάποιος παρακολουθώντας όλα αυτά τα οποία έγιναν στο Λευκό Παλάτι, είναι ότι δυστυχώς μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δυστυχώς η Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία είναι σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση όσο αφορά την αντιμετώπιση τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Βλέπουμε
1: το γαλάζιο χαλί, ο γαλάζιος διάδρομος μοιάζει ατέλειωτος.
0: Τα οποία εξέπεμψαν τα πέντε πολεμικά αεροσκάφη που έκαναν την
1: η υποδοχή του Σουλτάνου
0: πάνω,
1: ήταν πράγματι εντυπωσιακή. Οι δύο ηγέτες για μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες εξέπεμπαν απανταχού στον πλανήτη μια εικόνα πολύ ζεστής φιλίας
0: και,
1: η οποία επισφραγίστηκε με όλα όσα υπόθηκαν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της συνεντεύξεως τύπου την οποία παραχώρησαν και η οποία ως ήθιστε εξελίχθηκε σε έναν περίπου μονόλογο του Αμερικανού Προέδρου. Οι εικόνες χθες το μεσημέρι λοιπόν ήταν χαρακτηριστικές για όλα όσα έχουν συμβεί από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε για δεύτερη φορά την προεδρία της μεγάλης υπερατλαντικής δημοκρατίας.
0: Όπως οι δύο πρόεδροι έχουν περάσει στο εσωτερικό του παλατιού και θα προβούν σε δηλώσεις στον τύπο σε λίγο.
1: Τραμπ και Ερντογάν λοιπόν σαν δυο στενοί φίλοι.
2: Αφού ευχαριστήσω προς το παρόν την διερμηνέα μας, την κυρία Προοκού, η οποία φυσικά μας διακόπτει.
1: Φανατική σύμμαχη,
2: από τα τουρκικά μέσα,
1: αλλά πάνω απ' όλα σαν δύο άντρες, οι οποίοι δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι Ο ένας είναι ερωτευμένος με τον άλλον, πολιτικός βεβαίως, γιατί αυτό το οποίο διαφάνει χθες είναι και θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι με μια νεοελληνική προσέγγιση και έκφραση και ορολογία και λέξη. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
3: Αυτή η επίδειξη στους εθέρες από τουρκικά μαχητικά και με τα χρώματα, όπως μας εξήγησε και η κυρία Πρόκου, της Αμερικής, όπως και της Τουρκίας βέβαια, το κόκκινο να κυριαρχεί, ήταν μια διαφορετική υποδοχή. Δεν γίνονται τόσο μεγαλειώδεις οι υποδοχές άλλων ηγετών εδώ στην Τουρκία και στην Αγγλία.
4: Πράγματι λοιπόν τώρα επομένως, εφόσον έγινε η υποδοχή που ήταν να γίνει στις 3 ώρα, τώρα όπου να μην θα ξεκινήσει και η τέταρτη συνάντηση λοιπόν των δύο ηγετών. Έκανα λάθος νωρίτερα που σας είπα ότι είναι ήδη μέσα.
1: Καθόλου ευχάριστα αυτά τα οποία έγιναν χθες στην Άγκυρα για μας τους Έλληνες.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σήμερα το πρωί, όπως παρακολουθούμε, εδώ ευρισκόμενοι στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943 Intervetan Sports, δεν είναι τυχαίο ότι τηλεοπτικά δίκτυα, φιλοκυβερνητικά, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να ασχολούνται με αυτά τα οποία έγιναν χθες στην Άγκυρα, που όπως και να το κάνουμε είναι το θέμα της ημέρας. Χαρακτηριστικός είναι και ο τίτλος της εφημερίδος των συντακτών, ευρηματικός σουλτανάτο. Χθες λοιπόν διεφάνη στην τουρκική πρωτεύουσα η απόλυτη κυριαρχία και σε περιφερειακό, αλλά θέλεγε κανείς και σε ευρύτερο πεδίο, της γείτονος χώρας. Και τα λέμε αυτά επειδή ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος είναι οι σχέσεις με την Τουρκία. Θα ακούσετε πολλά σήμερα από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, από εκλεκτούς συναδέλφους οι οποίοι πρόσκυνται προς το κυβερνών κόμμα, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια ορολογία για το δημοσιογραφικό επάγγελμα, να σας λένε ότι μην ανησυχείτε, μην εκείνο, μην το άλλο. Όλο υποσχέσεις για μια ακόμη φορά πήρε ο Σουλτάνος, πήρε ο Ερντογάν και δεν τρέχει τίποτα. Λόγια, λόγια, λόγια, λάδι, λάδι, λάδι και τηγανίτα τίποτα. Πολιτικός έρωτας χωρίς ουσία για τα F-35, διαβάζω τώρα ως τίτλος σε εκπομπή καλών συναδέλφων σε φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο.

0: Στην Άγκυρα βεβαίως βρίσκεται και ο Έλλην Πρωθυπουργός μετά τη συζύγου του, που τον υποδέχτηκε ο Ερντογάν με την μπάντα των γενιτσάρων να πεανίζει, σύμφωνα με αυτά τα οποία μετέδωσαν καλοί συνάδελφοι, ένα άκρος εθνικιστικό εμβατήριο, το οποίο εξεπέμφθη κατά τη διάρκεια της προσελεύσεως του Έλληνος Πρωθυπουργού στο Λευκό Παλάτι, όπου εκεί στην είσοδό του τον υποδέχτηκε τον ίδιον και τη σύζυγό του ο Ερντογάν και η Εμινέ, όπως άλλωστε έπραξαν με όλους τους άλλους νατοϊκούς ηγέτες.
1: Σταύρο, έρχομαι σε σένα. Έφτασε ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την, την Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Να δούμε λίγο ποιο είναι το πρωτόκολλο. Βλέπουμε και σχετικές εικόνες.
2: Όπως λέγαμε πριν από λίγη ώρα, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας ο Πρωθυπουργός με την κυρία Γκραμπόφσκι και βεβαίως τους υποδέχθηκαν τα μέλη της ελληνικής διπλωματικής αποστολής εδώ στην Άγκυρα, αλλά και αξιωματούχοι από την Τουρκία, που στη συνέχεια βεβαίως τους συνόδευσαν στα οχήματα με τα οποία θα μεταβούν εδώ στο Λευκό Παλάτι που βλέπετε πίσω μου, για το επίσημο γεύμα, το δείπνο μάλλον καλύτερα, το οποίο παραθέτει ο οικοδεσπότης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες των κρατών μελών της Συμμαχίας. Πρόκειται για την έναρξη, ουσιαστικά την επίσημη έναρξη της Συνόδου.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικώς, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι που είστε τώρα συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Αλλά πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι της σημερινής μας μεταδόσεως, να σας μεταφέρουμε άποψη η οποία εκφράστηκε από διακεκριμένο συνάδελφο που εδώ και χρόνια βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανταποκριτής, ότι πέρα από το αν θα πάρει και πότε θα πάρει τα F-35 ο Ερντογάν, που από ό,τι φαίνεται η υπόθεση και αυτή έχει δρομολογηθεί, αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερως ανησυχητικό είναι αυτή η περίφημη χημεία μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ. Όπερ σημαίνει ότι σε μια χτυπαξίλο ενδεχόμενη ελληνοτουρκική κρίση η μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών προς ποια κατεύθυνση θα είναι τώρα πια. Πόσο δηλαδή θα είναι ισορροπημένη, πόσο θα είναι έστω ανάλογη αμερικανικών μεσολαβητικών επεμβάσεων σε ελληνοτουρκικές κρίσεις του παρελθόντος. Γιατί κακά τα ψέματα ο Τραμπ είναι κολλητός με τον Ερντογάν, ενώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη περίπου δεν έχει ανταλλάξει κουβέντα από τότε που ανέλαβε την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κοινώς μας γράφει. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Πάμε τώρα για το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: 9.43 Intervention Sports, 7 και 32 πρώτα λεπτά. Σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026. Πάμε κατευθείαν στην Άγκυρα. Η καλή συνάδελφος και φίλη, μας είδατε και χθες αργά το βράδυ στην εκπομπή Status Quo του Open. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει τώρα η Μαρία, η κυρία Ζαχαράκη, στην πρωινή εκπομπή του καναλιού. Για βάλε.
1: Μιλούσαμε εδώ στην Άγκυρα και με ανθρώπους αναλυτές που λένε ότι ουσιαστικά αυτό που έδωσε ο Τραμπ ήταν μόνο υπόσχεση, δεν ήταν κατώτερη των προσδοκιών αυτή η δήλωση που έκανε για τα F-35, ότι θα το εξετάσουμε, όπως είπε, θα το εξετάσουμε αυτό το ζήτημα. Και το μόνο που είπε ως έτσι καινούργιο, αλλά και πάλι χωρίς απτό αντίκρισμα, ήταν ότι θα ακυρώσουμε, θα καταργήσουμε τις δηλώσεις κάτσα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος
2: περίμενε νόμο και ιδιαίτερα... Πριν ολοκληρώσεις, εσύ τι αίσθηση έχεις τώρα από αυτό? Εσύ τι αίσθηση έχεις? Εσύ, δηλαδή, επειδή είναι είσαι πολύ εμπειρή, θεωρείς ότι είναι κερδισμένος ο Ερντογάν, δηλαδή θα πάρει κάτι από όλα αυτά, ή παίρνει μόνο υποσχέσεις?
1: Παίρνει μόνο υποσχέσεις. Είναι αυτή η αίσθηση και η δική μου είναι η ίδια, γιατί έχουμε ζήσει τόσα χρόνια και τέτοιες συνόδους κορυφής και τέτοιες συναντήσεις Αμερικανών με Τουρκία. Είναι μια εικόνα η οποία είναι ίδια με την εικόνα της Ουάσιγκτον πριν από ένα χρόνο στο Λευκό Οίκο, όπου εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ έφερε και πάλι το ζήτημα των F-35 και είπε ότι είναι άδικο να, η Τουρκία να δέχεται τέτοιες κυρώσεις για ένα σύστημα που έχει στα χέρια της τους S-400. Το ίδιο περίπου είπε και χθες εδώ στην Άγκυρα. Γιατί αν υπήρχε, Γιάννη, κάτι πιο απτό στις δηλώσεις ή και μετά από τις διαρροές που άρχισαν να γίνονται, τότε ναι, θα λέγαμε ότι κάτι πήρε. Αλλά στην ουσία το μόνο που πήρε ήταν αυτές οι υποσχέσεις και πάλι.
2: Βέβαια, Μαρία, στο επικοινωνιακά, στο εσωτερικό του, επειδή έχει και την επαφή με την τουρκική κοινή γνώμη, όλο αυτό το show έχει μετρήσει, έτσι, δηλαδή έστω και επικοινωνιακά ότι έγινε όλο αυτό, μέτρησε στο εσωτερικό του, έχει μετρήσει.
3: Ολόκληρο Τραμπ έφερε.
1: Το είπα πρώτα απ' όλα, μάλλον έτσι είναι, και όταν βλέπεις σήμερα και...

7 και 36 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Να κάνουμε και μια μικρή υπόμνηση προς όλους εσάς οι οποίοι μας παρακολουθείτε. Και δεν είναι να πει κανείς ότι έχετε και πολύ πυκνό μαλλί. Η μεταμόσχευση μαλλιών λοιπόν δεν είναι μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας, αλλά είναι και μια ιατρική πράξη η οποία απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και πάνω απ' όλα απόλυτη ασφάλεια. Στην Seneca Medical Group λοιπόν κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνο ημέρα, χωρίς όλα τα σημάδια και χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στη Seneca, όταν οι άνθρωποι λένε Medical Group, το εννοούν. Γίνεται δηλαδή η μεταμόσχευση αποκλειστικά από ιατρική ομάδα. Μπορείτε και εσείς που μας παρακολουθείτε τώρα το πρωί λοιπόν να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα και να κάνετε το πρώτο βήμα για να βάλετε μαλλιά με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή.

0: Ο Δημήτρης Κερίδης είναι αυτή τη στιγμή στον Sky. Για να δούμε τι θα πει.
1: Της Άγκυρας και δίνει τη σημασία που έχει, γιατί είναι κάτι σημαντικό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Κανείς δεν δικαιούται να εκπλήσεται, διότι όλα αυτά είχαν προαναγγελθεί μέρες τώρα και καιρούς. Και είναι γνωστή η, πώς να το πούμε, συμπάθεια, ας το πω κομψά, και μετριοπαθός του Πρόεδρου Τραμπ για τον Τούρκο ομολογό του.
2: Μάλιστα.
1: Να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Έχουμε καταρχάς μια μεγάλη επιτυχία της Τουρκίας που είναι η σύνοδος στην Άγκυρα.
2: Ναι.
1: Μια άσκηση δημόσιας έτσι, διπλωματίας και δημοσίων σχέσεων. Την ώρα που ο Ερντογάν κάνει ό,τι κάνει στην αντιπολίτευση και στην τουρκική δημοκρατία. Εγώ ήμουν πρόσφατα, όπως ξέρετε, στην Κωνσταντινούπολη. Παίξατε και ένα βιντεάκι από τις δηλώσεις μου εκεί. Η μισή αντιπολίτευση είναι στη φυλακή και η άλλη μισή είναι διαλυμένη και μαλώνει με τον εαυτό της. Τους έχει βάλει, έχει διαιρέσει.
2: Συστέσατε το... και το Καζουμπέλι. Είπατε, μιλήσατε για το Καζουμπέλι εκεί.
1: Εγώ ακριβώς αυτό, για να μην ξεχνιόμαστε για τα βασικά. Τώρα, διότι είναι αδιανόητο σύμμαχος χώρα να απειλεί άλλη σύμμαχο χώρα την ώρα που ομνύουμε στην ενότητα της συμμαχίας, επειδή θέλει να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Όμως όλο αυτό επισκιάστηκε από τον μεγάλο πρωταγωνιστή, που είναι πάντοτε ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν έχουμε να κάνουμε ιδίως με το ΝΑΤΟ, ο οποίος είχε προαναγγείλει κάποια πράγματα, αλλά τα είπε ακόμα πιο ξεκάθαρα χθες στη διμερή συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Ερντογάν. Ερντογάν, ο οποίος τον υποδέχθηκε ο ίδιος στο αεροδρόμιο, δεν το έκανε για κανέναν άλλον ηγέτη, μαζί με τουρκικά μαχητικά, με πυροτεχνήματα, με...
2: αγήματα, άλογα, τα πάντα.
1: Άλογα, ναι. Όλα. Ό, και γενίτσαροι, ό,τι υπάρχει νεοοθωμανικό, ναι. Παρήλασε. Ναι. Λοιπόν, κάτι που αρέσει και πάρα πολύ στον Τραμπ, ο οποίος ναι, φαντάζομαι έχει εντυπωσιαστεί και από το Αξεράι.
2: Να δωνόμαστε στο ένα κτίριο, μας έλεγε ο Μανώλης, στο αεροδρόμιο, Ντόναλντ Τραμπ.
1: Βέβαια.
2: Δεν με το που κατέβηκε ο Τραμπ, είναι ένα κτίριο Ντόναλντ Τραμπ μπροστά του. Του αρέσουν αυτά του Τραμπ.
1: Πολύ. Πολύ. Και ξέρει και ο Ερντογάν να το παίζει αυτό το παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Στο προεδρικό λοιπόν μέγαρο που έγινε και η δεξίωση το βράδυ των 1200 δωματίων. Περίπου.
2: Και ένα ωραίο μενού, θα το πούμε μετά το μενού.
1: Περίπου 100 φορές μεγαλύτερο. Προσέξτε, 100 φορές μεγαλύτερο από το Λευκό Οίκο.
2: 100 φορές μεγαλύτερο.
1: Τα λέω αυτά γιατί μπαίνουν ιδέες.
2: Ναι,
1: ξέρετε.
2: Ναι, ναι.
1: Ο μισός Λευκός Οίκος έχει κρεμιστεί τώρα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, όμως αρθούμε τώρα στην ουσία, η οποία είναι βαριά. Έχουμε κατελάχιστον αποκατάσταση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων.
2: Μάλιστα.
1: Να θυμηθούμε ότι επί Biden, ο Biden.
2: Άρα, πρώτο κέρδος είναι αυτό, λοιπόν.
1: Ναι, ο Biden είχε αρνηθεί να τον δει, όχι να τον προσκαλέσει.
2: Ναι, ναι, σωστά.
1: Στο Λευκό Οίκο, να τον δει. Εδώ τώρα, όχι απλώς τον βλέπει, πηγαίνει στο σπίτι του
2: και τον αποθεώνει.
3: Εδώ
1: και μάλιστα.
3: Παίρνει θέση στην περιοχή υπέρ του Ερντογάν. Αυτό έκανε χθες.
1: Όχι.
3: Αυτό στέλνει και κάποιο μήνυμα σε εμάς.
1: Στέλνει ένα πολλαπλό μήνυμα και σε εμάς και στους Ισραηλινούς και γενικά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Ότι εδώ έχουμε μια αποκατάσταση της τροφής αμερικανοτουρκικής σχέσης, ένα το κρατούμενο, την ίδια ώρα που λέει αυτά που λέει για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και κάνει διαχωρισμό. Δηλαδή εδώ δεν πήγε με καλή διάθεση ο Τραμπ. Ο Τραμπ πήγε παραμονή στέλνοντας αυτό το tweet εναντίον της Μελώνη, ένα, λέγοντας ότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι άχρηστοι και δεν τον βοήθησαν, δύο, εννοούμε τώρα και για μεγάλες χώρες, έτσι, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία. Τρίτον, ότι δικαιούται να πάρει τη Γρυλανδία, επαναφέροντας το ζήτημα με την Δανία, και ότι ο μόνος ο οποίος βοήθησε, έκανε, έρανε, έδειξε, είναι ο πρόεδρος Ερντογάν, με τον οποίο είναι φίλος και για χάρη του οποίου έκανε το ταξίδι των 10 ωρών, είπε.
2: Για πάμε ώρες. Και στον κύριο Φαραντούρη για να μας πείτε το πρώτο σχόλιο του, για να δούμε.
0: Δημήτρης Κερίδης, ο άνθρωπος εκτός από βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, είναι και καθηγητής Πανεπιστημίου, της Παντίου, αν δεν κάνουμε λάθος, και βεβαίως δεν κρύβει τα λόγια του. Πώς θα μπορούσε άλλωστε, όταν η πραγματικότης βοά

0: Πάμε να ακούσουμε και τον διεθνολόγο, τον κύριο Ιφαντή, τον Κώστα. Είναι τώρα, αν δεν κάνουμε λάθος, στο Action. Για βάλε.
1: Όσον αφορά τη χρήση αυτού του οπλικού συστήματος, τα F-35, το οπλικό σύστημα είναι από την Τουρκία, αν και εφόσον δοθούν, αντιλαμβάνεται την αντίδραση αυτή ο πρόεδρος Τραμπ?
2: Νομίζω ναι. Το πόσο θα τον επηρεάσει στην τελική του απόφαση, αυτό θα το δούμε. Εάν συνειδητοποιήσει, εάν πιστεί ότι η αντίδραση του Ισραήλ έχει πολιτικές επιπτώσεις για τον ίδιο στο εσωτερικό των ΗΠΑ και για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, αυτό είναι το κλειδί. Αυτό είναι το κλειδί. Δεν είναι ότι γενικά θα πιστεί ότι το Ισραήλ κινδυνεύει από την Τουρκία, γιατί αυτό είναι και μια υπερβολική, αν θέλετε. Εάν διατυπώνεται με τέτοιους όρους από το Τελ Αβίβ, αυτό είναι μάλλον αντιπαραγωγικό. Είναι δύσκολο να πιστεί οποιοδήποτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Τουρκία απειλεί το Ισραήλ και ότι, εν πάση περιπτώσει, αν η Τουρκία επιχειρήσει να κάνει κάτι εναντίον του Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι εκεί να αποτρέψουν ένα τέτοιο σενάριο.
3: Εμάς ποια είναι η θέση μας, κύριε Ιφαντή?
1: Μπράβο.
2: Εμείς πρέπει να φροντίσουμε, ενώ...
0: Ακούτε τον διεθνολόγο και καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιφαντή, μιλάει τώρα στην πρωινή εκπομπή του Action 24 με τους καλούς συναδέλφους, τον κύριο Υποφάντη και την κυρία Καημένου. Για βάλε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Ιφαντής.
2: Άρα η Ελλάδα δεν έχει κανένα απολύτως συμφέρον και δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ και σε αυτά τα οποία επιδιώκει. Την ίδια στιγμή πρέπει, και νομίζω ότι αυτό ήδη γίνεται, να συντονιστούν οι προσπάθειες για την μεγάλη μάχη που θα ξεκινήσει, αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, στην Ουάσιγκτον.
3: Μάλιστα.

0: 9.43 Interveten Sports. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλό είναι να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που είπε χθες ο κύριος Παπαχελάς. Ίσως δεν υπάρχει άλλος δημοσιογράφος που να γνωρίζει, Έλληνα εννοούμε, που να γνωρίζει με τόσες λεπτομέρειες και με τόσο βάθος γνώσεων τα ελληνοαμερικανικά ζητήματα και το τι συμβαίνει με τα λόμπι και τα χιλιαδιό. Για πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Παπαχελάς χθες στο δελτίο ειδήσεων του Sky.
1: Ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Πιστεύω ότι η Τουρκία κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει αυτά τα 6 F-35 τα οποία της ανήκουν βάσει του προγράμματος. Θα με ρωτήσει πώς θα γίνει αυτό. Πιστεύω ότι ο Τραμπ όταν θέλει κάτι το καταφέρνει. Έχει τρόπους να παρακάμψει ακόμα και το Κογκρέσο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν δικιά του η πρόταση να επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις. Άρα η γνώμη μου είναι ότι τουλάχιστον αυτά τα 6 δεν είναι αρκετά πιθανό να τα πάρει.
2: Που είναι σε βάση στην Αριζόνα. Αυτά τώρα όμως, Αλέξη, σε τι βάθος χρόνου μπορεί η Τουρκία να τα έχει? Γιατί έχουμε και εμείς τα δικά μας F-35. Γι' αυτό το ρωτώ και κάνω και τους συνδυασμούς και τους σχετισμούς.
1: Ρώτησα αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν το θέμα. Κανείς δεν μπορούσε να μου πει αν θα είναι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Πάντως όλοι θεωρούν ότι αυτό θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια της προεδρίας Τραμπ.
0: Λέει ο Παπαχελάς, αυτά τα 6 F-35 θα τα πάρει έτσι κι αλλιώς ο Ερντογάν, γιατί και σε επίπεδο ιδιοκτησιακό, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος, σε νομικό επίπεδο, σε διαπραγματευτικό αγοραπολισιακό επίπεδο, αυτά είναι δικά του, έχουν μπλοκαριστεί. Αλλά έτσι κι αλλιώς αυτά θα παραλυφθούν. Τώρα, αν θα ενταχθεί και στο πρόγραμμα των F-35 ώστε να αρχίσουν να έρχονται το ένα μετά το άλλο, όπως ακούσατε και προηγουμένως, λέει ο Παπαχελάς, ο Τραμπ μπορεί να παρακάμψει το Κογκρέσο. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι οι διάφορες ενέργειες οι οποίες έγιναν από πλευράς νομοθετικών σωμάτων, έγιναν αποκλειστικά από τους δημοκρατικούς, οι ρεπουμπλικάνοι βγάλαν έξω την ουρά τους, διότι ξέρουν ότι έχουν μπροστά ενδιάμεσες εκλογές, δεν θέλουν να τα βάλουν με τον Τραμπ, ο οποίος κυριαρχεί και μέσα στο ρεπουμπλικανικό κόμμα. Οπότε από πλευράς νομοθετικών σωμάτων δεν είναι και πολλά τα οποία μπορούν να γίνουν. Βγήκε χθες και μία βουλευτής των Δημοκρατικών, η κυρία Τάιτους, αν δεν κάνουμε λάθος, ή κάπως έτσι ελέγεται, είπε διάφορα πολύ θετικά για την Ελλάδα, αλλά είναι εξαιρετικά συζητήσιμο αν τελικώς μπορούμε πράγματι να κάνουμε κάτι.
2: Και ακούσαμε το σκληρό μήνυμα Νετανιάχου. Εάν όντως η Τουρκία πάρει τα F-35, τότε τι μήνυμα στέλνει στο Ισραήλ και τι μήνυμα, το πώς το διαβάζουν κιόλας αυτό, στο Ιράν που καραδοκούν?
1: Κοίταξε, στο Ιράν δεν ξέρω πώς θα το πάρουν. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου έχει μια κακή σχέση με τον Τραμπ. Έχει εξασθενήσει πάρα πολύ η δύναμη του φιλοϊσραηλινού λόμπι στην Αμερική. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε πριν από δύο χρόνια. Στην αρχή ήταν η ιστορία της Γάζας, μετά ήταν η ιστορία του Ιράν και όλα αυτά τα μπρος-πίσω που έχουν γίνει με τον Τραμπ. Και βεβαίως ξύπνησε πολύ αργά, πρέπει να πω, το φιλοϊσραηλινό λόμπι και ο κ. Νετανιάχου. Δηλαδή, ευνηδιάστηκαν όταν είδαν ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, και γι' αυτό βγήκε και εκτάκτος σήμερα το πρωί στο Fox News που ξέρει το βλέπει ο Τραμπ ο Νετανιάχου. Άρα, εάν μου έλεγες πριν από 5 χρόνια ότι ναι, μπορεί να υπολογίσουμε ότι το φιλοϊσραηλινό λόμπι θα καθαρίσει αυτήν την ιστορία για μας, θα σου έλεγα απολύτως. Σήμερα δεν είμαι βέβαιος.
2: Η Αθήνα πώς μπορεί να γυρίσει το momentum, αν έχει κινήσεις που μπορεί να κάνει και περιμένει να δει και τις εξελίξεις, γιατί έχει στηριχθεί σε ένα αφήγημα ότι εμείς έχουμε F-35, έχουμε τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, αλλά αυτά δεν τα έχει η Τουρκία. Αν αυτό αλλάξει επομένως, τι μπορεί να κάνει η Αθήνα?
1: Αυτό που μπορεί να κάνει η Ελλάδα είναι προφανώς να χρησιμοποιήσει όποιες δυνάμεις υπάρχουν φιλικές και στο Κογκρέσο και αλλού στην Αμερική. Έχει αργήσει κατά τη γνώμη να κινητοποιήσει αυτούς τους μηχανισμούς. Προφανώς θα πρέπει να βασιστεί στους φίλους του Ισραήλ στην Αμερική, αλλά μην το παρακάνει, διότι αν το παρακάνει υπάρχει ο κίνδυνος να ξεαγριωθεί ο Ερντογάν και να έχουμε άλλες. Το βλέπουμε ότι κάθε μέρα ξεαγριώνεται, πάση περιπτώσει, με αυτό. Και βεβαίως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνει είναι να δίνει μια μάχη στο παρασκήνιο και ίσως να περιμένει να περάσουν και εκλογές του Κογκρέσου, διότι αν τον Νοέμβριο υποστεί μια φοβερή ήττα ο Τραμπ, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι θα συμβεί αυτό, ίσως τότε να είναι αποδυναμωμένος. Άρα να είναι κάπως πιο εύκολο να χειριστούμε όλα αυτά προς το τέλος του χρόνου.
2: Θα μπορούσα να.
0: Δηλαδή, με άλλα λόγια, τα πράγματα είναι σκούρα. Αν θέλουμε να κάνουμε ταμείο, καταρχήν οι Τούρκοι πήραν τους κινητήρες για τα δικά τους μαχητικά αεροσκάφη, τα ΚΑΝ, πέμπτης γενιάς. Δηλαδή, θα μπορούν να έχουν δικά τους αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, χάρη στους κινητήρες, τους οποίους θα τους δώσουν και το εξασφάλισαν αυτό οι Τούρκοι από τους Αμερικάνους. Για τα F-35 ακούσατε τι είπε ο Παπαχιαλάς. Τα πράγματα είναι φυσικά αμφιλεγόμενα και ρευστά. Σε κάθε περίπτωση όμως, ας το πούμε και λιγάκι με μια απλή ελληνική γλώσσα, ότι φαίνεται να μπήκε το νερό στο αυλάκι. Προσέξτε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Και μια δική μας παρατήρηση πριν πάμε για το δελτίο μας των 8. Γιατί υπάρχει αυτό το εμπάργκο, ας το πούμε έτσι, στο να προμηθευτεί ο Ερντογάν τα F-35. Αυτό έχει μπει διότι εδώ και μερικά χρόνια ο Ερντογάν έχει πάρει από τον Πούτιν αντιαεροπορικά συστήματα του S-300, ρωσικής κατασκευής δηλαδή. Και λένε οι Αμερικανοί, δεν μπορείς να έχεις αεροπλάνα δικά μας και αντιαεροπορικά ρωσικά. Δηλαδή δεν είναι συμβατά, ρε παιδί μου, αυτά, διότι αν σου δώσουμε εμείς τα δικά μας διαρρέουν πληροφορίες κλπ. Δηλαδή αν ο Ερντογάν πει, ξέρετε, αυτούς τους S-300 εγώ τους γυρνάω πίσω στον Πούτιν ή τέλος πάντων τους δίνω κάπου αλλού ή οτιδήποτε σχετικό, τα F-35 τα παίρνει στο πιτς φυτίλι, διότι πολύ απλά δεν θα υπάρχει ο λόγος για τον οποίο του τα κόψαν. Θα πει, παιδιά, εγώ τους έδωσα τους S-300 εδώ εκεί παράκι. Άρα λοιπόν αυτό που κάνει τώρα είναι ότι θέλει και τον σκύλο χορτάτο και την πίτα ανέγγιχτη. Δηλαδή και να πάρει τα F-35 και να μην ξεφορτωθεί τους S-300. Γι' αυτό δηλαδή γίνεται το όλο παζάρι. Τα θέλει όλα ο Σουλτάνος. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και οι Αμερικανοί λένε, όχι ότι ενδιαφέρονται για μας, αλλά σου λέει είναι θέματα δική μας ασφάλεια, δικής μας ασφάλειας, να μην μπορεί μια χώρα να έχει δικά μας αεροπλάνα και ρώσικα αντιαεροπορικά. Γιατί το ένα θα μαθαίνει τ' άλλο. Αυτός είναι και ο λόγος που επιμένουν. Ο δε Ερντογάν σου λέει, σιγά θα τα χαλάσω εγώ με τον Πούτιν. Άλλωστε και χθες ο Τραμπ εξυμνούσε τις σχέσεις του Ερντογάν με τον Πούτιν. Λοιπόν, κάπου εκεί βρίσκονται τα πράγματα και αντιλαμβάνεστε πόσο μπροστά έχει βγει η Τουρκία σε σχέση με εμάς. Διάλειμμα στις 8.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
5: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Τακτική passing game και διπλό έχει χθες η προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Πολύ ενδιαφέρον το project της ΑΕΚ να συμβάλλω για να χτίσουμε κάτι ακόμα μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια. Το μήνυμα του Κάναν Καϊρίνεν που προπονήθηκε για πρώτη φορά με την Ένωση. Πολλά τρεξίματα, εντάσεις και τακτική είχε το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Η ανακοίνωση απομένουν για την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα. Την τελική του προσπάθεια ετοιμάζει ο Ολυμπιακός για τις υποθέσεις των Ρόκα και Στάνιτς. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακα στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Τα γκολ για τον δικέφαλο του Βορρά πέτυχαν οι Χατσίδη στο 32, Γερεμέγεφ στο 59 και Τάισον στο 74. Για τους Κύπριους σκόραραν οι Ιβάνοβιτς στο 17 και Ιωάννου στο 62. Φιλικό με την Άπολη κανόνισε η ομάδα ποδοσφαίρου του Άρη. Σύμφωνα με μέσα από την Ιταλία, η πρώτη προπόνηση των Κίτρινων εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Δασιγένιο. Οι ανακοινώσεις μένουν για την απόκτηση του Μπρανκού Μπαντιό και Άιζακ Μπόγκα από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Όνειρό μου να κατακτήσω τη EuroLeague με τον Παναθηναϊκό, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Γερμανός Φόργορτ. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Αργεντινή, αν και βρέθηκε πίσω με 2 γκολ διαφορά, γύρισε τούμπα το μάτς, επικράτησε 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αίγυπτος προηγήθηκε 2-0 με τα γκολ των Ιμπραζίμ στο 15 και Ζίκο στο 67. Η Αργεντινή μείωσε με τον Ρομέρο στο 79, ισοφάρισε με το Μέση στο 83 και ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις. Στο άλλο παιχνίδι, η Ελβετία ανοίξε 4-3 στη δικασία των πέναλτι την Κολομβία και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά. Στο 0-0 έμειναν οι δύο ομάδες μετά την κανονική διάρκεια και την παράταση. Νέα δεδομένα δημιουργούνται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς η FIFA αναμένεται να εξετάσει επίσημα την άρση του αποκλεισμού των ρωσικών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

8 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους, 943 Intervet & Sports. Ανακαλύψτε τη γεύση του πιο παραδοσιακού και αυθεντικού αλαντικού, το οποίο υπάρχει σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Σάρι, καραμανλίδικα, σουτζούκια και παστρουμάδες, όπως τα έφτιαχνε, προσέξτε, το 1880 ο περίφημος παστρουματζής Ευστράτιος Σαρίμπογιας στο Αγιάσι της Καπαδοκίας. Μια και μιλάμε όμως για το Αγιάσι της Καπαδοκίας, Τουρκία μεριά, για βάλε τη λέει ο Κωστίδης για το εμβατήριο χθες στο Μητσοτάκη, για

το εμβατήριο, λέει, των γενίτσαρων. Και από ό,τι φαίνεται, ο μόνος στον οποίο έπαιξαν το ίδιο εμβατήριο ήταν ο Τραμπ.

0: Πολύ δυνατό Μανώλη το εμβατήριο.
1: Τυχαίο ήταν αυτό, Μανώλη. Το ότι έπαιξε το ίδιο εμβατήριο.
2: Κοίταξε.
1: Και Μητσοτάκη.
0: Τώρα το πρωτόκολλο τα ξέρει αυτά. Τι α πούμε.
2: Κοίταξε. Το πρωτόκολλο τα ξέρει και έχει
0: παίξει
2: διάφορα. Πάλι. Όλα είναι εμβατήρια που πάνε στον πόλεμο και τα λοιπά. Όλοι οι Οθωμανοί και τα λοιπά. Και ανάμεσα εμβατήριο. Ήταν και αυτό. Εντάξει, οκ. Αλλά δεν είναι κάτι.
0: Με γεννήτσαρου από κάτω. Σα
2: δείχνω αυτό.
1: Δέχονται του ηγέτε του κόσμου. Της Ατλαντικής Συμμαχίας,
2: είναι,
1: που είναι μια αμυντική συμμαχία,
2: ναι,
1: με εμβατήρια πολεμικά.
0: Ναι, αλλά... Πολεμάει όμως.
1: Και τις ιστορίες των γενικών.
0: Πολεμάει αυτή η συμμαχία.
2: Το ΝΑΤΟ, αν χρειαστεί, πολεμάει.
3: Πάμε ξανά στα σουτζούκια και στα λαντικά. Σήμερα λοιπόν στη Δράμα, σε μια υπερσύγχρονη μονάδα, η πέμπτη γενιά της οικογένειας Σαρίμπογια συνεχίζει αυτή την εκπληκτική παράδοση των αυθεντικών αλαντικών της Ανατολίας, Σάρι. 17 κατηγορίες αλαντικών σε 120 διαφορετικές γεύσεις, ακόμα και στις πιο εξεζητημένες για γκουρμέ μερακλίδες. Εσείς τι έχετε να κάνετε? Κάτι πάρα πολύ απλό. Πληκτρολογήστε τώρα που μας ακούτε, είτε στο κινητό, είτε στον υπολογιστή, είτε στο τάμπλετ ή οπουδήποτε, τέλος πάντων. Πληκτρολογήστε 4 γράμματα Σάρι, είτε στα ελληνικά είτε στα αλλαντικά. Σάρι, 4 γραμματάκια. Θα εμφανιστεί το πόρταλ της οικογένειας Σαρίμπογια, της εταιρείας Σαρίμπογια, της εταιρείας Σάρι. Δεν θα χορταίνετε να βλέπετε μια ατέλειωτη ποικιλία αλλαντικών γεύσεων, αλλά και τη συναρπαστική ιστορία θα μπορέσετε να διαβάσετε της οικογένειας Σαρίμπογια, που παράγει αυτά τα αυθεντικά αλλαντικά της Ανατολίας στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Σάρι λοιπόν, στο διαδίκτυο θα δείτε αυτές τις φοβερές ποικιλίες, που θα τις βρείτε στη συνέχεια σε επιλεγμένα καταστήματα Delicatessen και σε παντοπολία.

0: Τσουνάμι αγωγών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. 8 θύματα του παράνομου λογισμικού Predator στρέφονται κατά των 4 ιδιωτών που καταδικάστηκαν σε βαρύτατες ποινές, μεταξύ των οποίων και ο Ταλντήλιαν, αλλά και ακόμη 9 πρόσωπα. Ζητούν συνολικά αποζημίωση 7,6 εκατομμυρίων ευρώ για την παρακολούθησή τους.
1: Μετά την προσφυγή του Σαμαρά στον νεοαναλαμβάνοντα, μόλις ανέλαβε, από τον νεοαναλαμβάνοντα λοιπόν καθήκοντα εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Μπακέλα, πήγε προχθές ο Σαμαράς, του λέει, ψάξε την υπόθεσή μου με τις υποκλοπές. Τι έγινε, γιατί με παρακολουθούσαν με το Predator. Αντιλαμβάνεστε ότι την απηγαίνει ένας πρώην πρωθυπουργός στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Άρτη αναλαμβώντα καθήκοντα, και να του λέει, κύριε εισαγγελέφ, εμένα με παρακολουθούσαν ή προσπάθησαν να με παρακολουθήσουν. Κάτι πρέπει να γίνει, να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί, τι ακριβώς συνέβη. Την ίδια ώρα θύματα του Predator καταθέτουν αγωγές εναντίον των τεσσάρων, Ντίλαν, η σύζυγός του, η κυρία Χάμου, ο Φέλιξ, ο Μπίτσιος και ο Λαβράνος. Τους τρέχουν τώρα στα πολιτικά δικαστήρια και ζητάνε, ακούσατε, 7 εκατομμύρια. Σήμερα, ύστερα από αίτημα της αντιπολιτεύσεως, θα συζητηθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το αίτημα αυτό θα εξεταστεί μάλλον και θα ληφθεί η αντίστοιχη απόφαση, εάν θα κληθούν να καταθέσουν στην Επιτροπή αυτή, διαρκής Επιτροπή Κοινοβουλευτική είναι, δεν είναι έκτακτη, ο Ντίλιαν και ο Δημητριάδης. Μετά τα καινούργια στοιχεία, τα οποία προέκυψαν βασικώς και με την περίφημη αυτή απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου, το οποίο είπε αυτά τα οποία είπε και καταδίκασε τους 4 σε 120 τόσα χρόνια φυλακή τον καθένα, και η έφεσή τους εκδικάζεται όχι και πολύ μακριά, Δεκέμβρη μήνα.
0: Η πρώτη ομαδική αγωγή σε αστικά δικαστήρια για την υπόθεση των υποκλοπών κατατέθηκε σήμερα από 8 θύματα που εγείρουν και αστικές αξιώσεις, ζητώντας συνολικά 7 εκατομμύρια ευρώ από τους εμπλεκόμενους στο κουβάρι των παρακολουθήσεων. Η αγωγή αυτή σημαίνει την εκ νέου έρευνα της υπόθεσης, παρά την πρόσφατη δεύτερη κατά σειρά αρχιοθέτησή της.
2: Ανοίγει η αυλαία της δικαστικής διερεύνησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με το παράνομο λογισμικό Predator και στα αστικά δικαστήρια, καθώς κατατέθηκε η πρώτη ομαδική αγωγή για την υπόθεση. 8 θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων, ανάμεσά τους ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, η υπεύθυνη κυβερνοασφάλειας εταιριών Artemis Seaford και η Αντωνία Μπρίμπα, πρώην συνεργάτης του Ευρωβουλευτή Στέλιου Κυμπουρόπουλου, προσέφυγαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ύψους 7.600.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστησαν. Ενώ για πρώτη φορά απευθύνονται στη δικαιοσύνη για το σκάνδαλο των υποκλοπών η Πινελόπη Μινιάτη, πρώην υψηλόβαθμος στέλεχος των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας και ο δημοσιογράφος Σπύρος Σιδέρης.
3: Ζητείται η πλήρης αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν τα θύματα από την παράνομη προσβολή της προσωπικής ζωής, της ιδιωτικής ζωής, των προσωπικών τους δεδομένων, των απορρίτων επικοινωνιών τους.
2: Τα θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων στρέφονται κατά της εμπλεκόμενης της εταιρείας Intellexa και σε βάρος 13 φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων 4 πρωτοδίκως καταδικαστέντες, δηλαδή Ντίλιαν, Λαμπράνος, Μπίτσιος και Χάμου. Μεταξύ των 13 εναγωμένων βρίσκεται και ο υπονομαζόμενος κρεοπόλης απόλυση από την κάρτα του οποίου πληρώθηκαν τα μολυσμένα μηνύματα που στάλθηκαν στον Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα πρόσωπα.
4: Η παράνομη και υπέτεια συμπεριφορά των εναγωμένων μας προκάλεσε συγκεκριμένη μη υλική ζημία, η οποία συνίσταται στην απώλεια ελέγχου επί των προσωπικών μας δεδομένων, στην αδυναμία μας να γνωρίζουμε ποια δεδομένα αντλήθηκαν, αντιγράφηκαν, αποθηκεύτηκαν ή διαβιβάστηκαν, στην αδυναμία μας να γνωρίζουμε ποια πρόσωπα απέκτησαν πρόσβαση σε αυτά.
3: Κατά την εκδίκαση θα εισφερθούν νέα στοιχεία, τα οποία πιθανότατα θα αναγκάσουν το αστικό δικαστήριο να διαβιβάσει εκ νέου στην ποινική δικαιοσύνη για διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων. Μέσα σε αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβάνεται και μέρος των στοιχείων τα οποία παρέλειψαν να παραλάβουν οι εισαγγελείς του Ωραίου Πάγου, κύριος Μπακέλας και κύριος Τζαβέλας.
2: Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης προκειμένου να κληθούν σε ακρόαση ο Ισραηλινός επιχειρηματίας της Ιντελέξ Ατάλ Ντίλιαν, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Γιάννης Μυρλής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μάλιστα, η κλήση του Ντίλιαν ζητήθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έπειτα από τις δημόσιες παρεμβάσεις του, όπου σημείωνε με έμφαση πως η εταιρεία του συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες, φωτογραφίζοντας με αυτόν τον τρόπο ποιοι ήταν οι χρήστες του κακόβουλου λογισμικού παρακολούθησης.
1: Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει για να καταλάβετε την πολιτική διαχείριση από την πλευρά της κυβερνήσεως. Εντάξει, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας πλειοψηφία έχει η κυβερνόσα παράταξη, όπως είναι και φυσιολογικό, και μην περιμένετε να γίνει τίποτα, δεν θα καλέσουν με διάφορα προσχήματα ούτε τον Ντίλιαν ούτε τον Ανιψιό. Τη Δευτέρα, πουρνό-πουρνό, μετά τα βιντεάκια του Σαββατοκυριακού, εμφανίστηκε ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο και κατέθεσε αυτή την αίτηση να διερευνηθεί η υπόθεση της παρακολούθησης από το Predator του κινητού τηλεφώνου του. Ο Μαρινάκης, ο οποίος φαίνεται να έχει αρχίσει να τυχάνει την μπάλα για τα καλά, έκανε και χθες κάτι ειρωνικές δηλώσεις. Δεν τον βλέπω και πολύ καλά. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και άλλη ώρα. Βγήκε λοιπόν μετά την κατάθεση της αίτησης στον Άριο Πάγο του Σαμαρά και είπε: μα τι είναι αυτά που λέτε, πώς τα λέτε. Η υπόθεση αυτή είναι γνωστή από το 2022. Και ο Σαμαράς το 2023 που γίναν οι εκλογές ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Μεσσηνία. Άρα λοιπόν τα ξέρε όλα και δεν έλεγε κουβέντα του Μπέκη. Δεν τα είπε έτσι, τα είπε περίπου έτσι. Λοιπόν, τώρα θυμήθηκε. Καταρχήν βγαίνει και ο Σαμαράς και λέει: μα εγώ μίλησα για το Predator. Άρα εγώ έμαθα ότι παρακολουθούμε από το Predator τον Ιούλιο του 23 μετά τις εκλογές. Δεν το ξέρα τότε. Εσύ όμως πως πετάγεσαι, κύριε Μαρινάκη, και μιλάς για το Predator, αφού η θέση της κυβέρνησης είναι ότι δεν έχετε ιδέα για το Predator. Ποιοι παρακολουθούν το, πώς λειτουργούσε, πώς εστέλνουν το τα μαϊμουδένια μηνύματα με σκοπό να μολυνθούν οι συσκευές. Λοιπόν, αφού η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με αυτά όσοι ισχυρίζεστε, τι πετάγεσαι και μετά την δήλωση Σαμαρά λες αυτά που είπες περί εκλογών του 23 και που ήταν υποψήφιος. Ναι, ήταν υποψήφιος, γιατί όλα αυτά για το Predator βγήκανε μετά τις εκλογές. Αλλά εσείς λέτε ότι δεν έχετε καμία σχέση. Πώς τώρα βγαίνεις και λες αυτά που λες και απολογείσαι ή εν πάση περιπτώσει δικαιολογείσαι για τα πεπραγμένα της Νουδού, αφού λέτε ότι δεν έχει καμία σχέση με το Predator η κυβέρνηση. καρφώθηκε ο μεγάλος, ο ψηλός. Αλλά το ωραίο είναι άλλο, γιατί όπως σας έχουμε πει κατ' επανάληψη, η εκπομπή αυτή, ο σταθμός αυτός, διαθέτει μεγάλο ψηφιακό αρχείο, δουλεμένο. 8 Δεκεμβρίου, παραμονή της Αγίας Ανούλας, Οδός Βουκουρεστίου, Παλάς, Κινηματοθέατρο, γίνεται η παρουσίαση του Ιδρύματος Αντώνη Σαμαράς. Μιλάει ο Σαμαράς, η αίθουσα είναι γεμάτη, δεν έχει έρθει ακόμα η διαγραφή του. Ο Μητσοτάκης είναι παρόν και ακούει το Σαμαρά να λέει μεταξύ άλλων και το εξής.

0: 8 Δεκεμβρίου 2022 Παλάς Σαμαράς στο Βήμα, Μητσοτάκης από κάτω.
1: Η πολιτική ζωή του τόπου δοκιμάζεται επίσης για πολύ καιρό από τις νόμιμες και παράνομες υποκλοπές. Δεν πιστεύω, δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυβέρνηση υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες. Θα ήταν αδιανόητο. Αν ίσχυαν όλα αυτά, θα επρόκειτο αναμφίβολα για μια αντιδημοκρατική εκτροπή. Και γι' αυτό πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες και πλήρεις απαντήσεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς να δίνουμε κυρίως την εντύπωση ότι το απόρριτο είναι μια βολική δικαιολογία. Η παράταξή μας είναι αυτή η οποία θεμελίωσε τη δημοκρατία στην Ελλάδα, και αυτά τα φαινόμενα δεν μπορεί να τα ανεχθεί, και αυτό έχει σχέση με το ποιοι είμαστε, τι εκπροσωπούμε και πού θέλουμε να πάμε τον τόπο μας, έχει σχέση με την ίδια μας την ταυτότητα.
0: Τι λες ρε Μαρινάκη τώρα? Αυτά έλεγε ο Σαμάρας. Και από κάτω υπάρχουν και δύο κοντινά πλάνα του Μητσοτάκη να τον ακούει ψιλοϊδρωμένος και γουρλωμένος. Βεβαίως όλα αυτά υπάρχουν στο διαδίκτυο, δεν τα έχουμε μόνο εμείς. Αυτά έλεγε ο Σαμαράς τότε. Εγώ δεν ξέρω τίποτα και πιστεύω ότι δεν γίνεται. Πως είναι δυνατόν? Και μετά τις εκλογές αποκαλύφθηκε ότι τον παρακολουθούσαν και με το Predator. Και πήγε προχθές στον εισαγγελέα και λέει ψάξτε το για να δούμε τι γίνεται. Και βγαίνει ο Μαρινάκης και λέει μα γιατί δεν το έκανε πριν από τις εκλογές? Γιατί τα κατάπιε δήθεν? Μα αφού τότε δεν είχε γίνει γνωστό ότι παρακολουθείται από το Predator ο Σαμαράς, δεν είχε βγει ακόμα η λίστα Μενουδάκου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν σε τι περιδίνηση έχει μπει η κυβέρνηση με όλη αυτή την ιστορία των υποκλοπών. Για άκου να δεις τώρα μια συμπτωσάρα. Την επόμενη μέρα, στις 9 του μήνα, μετά δηλαδή την παρουσίαση του Σαμαρά και του ιδρύματός του στη Βουκουρεστίου, καμιά 300 μέτρα παραπάνω στη Βουλή, συζήτηση, κοινοβουλευτική διαδικασία για το θέμα των υποκλοπών.
2: Θέλω να θυμίσω ότι στην περιβόητη λίστα του Predator, αν η λίστα αυτή είναι ακριβής, έχω κάθε λόγο να αμφισβητώ την ακρίβειά της, γιατί δεν έχω δει κανένα στοιχείο από αυτόν ο οποίος δημοσιεύει τις λίστες αυτές, παρακολουθεί το. Τουλάχιστον 5 στενοί μου συνεργάτες, η προσωπική μου γραμματέας και άνθρωποι με τους οποίους συνομιλούσα σε καθημερινή βάση. Θα ήταν εύλογο να εικάσει κανείς ότι αν κάποιος πράγματι παρακολουθούσε αυτούς, εμένα ήθελε να παρακολουθεί. Έτσι δεν είναι? Άρα παρακολουθούσα εγώ τον εαυτό μου. Αυτό μου λέτε. Παρακολουθούσα εγώ τη γραμματέα μου. Ή παρακολουθούσα εγώ, γιατί το είπατε και αυτό, να πείτε λέει αν παρακολουθούσα λέει τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Φλόρο. Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, με τον κύριο Χατζηδάκη γνωρίζομαι 30 χρόνια. Είναι αντιπρόεδρος του κόμματός μας. Του συνομιλώ. Προφανώς και όχι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο λέτε? Είναι δυνατόν να υπονοείτε ότι παρακολουθούσα εγώ υπουργό της κυβέρνησης? Τροπή σας, μόνο που το υπονοείτε. Λοιπόν, δεν τρέπεστε λίγο? Ή ότι παρακολουθούσα εγώ ή γνώριζα ότι παρακολουθείτο ο κύριος Φλόρος? Δεν τρέπεσε λίγο.
0: Αυτά λέγονται τότε όταν είχαν βγει τα πρώτα δημοσιεύματα για τον Predator από τον Βαξεβάνη.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά. Και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV. Η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.

0: Κίλιαν Ντίλαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν, αυτή...
1: Πώς τον λένε αυτόν μωρέ, Ντίλιαν Ντίλαν, πώς λέγεται. Ο Ντίλαν Ντίλιαν... ζητάνε από την αντιπολίτευση και δικαιολογημένα θα έλεγε κανείς μετά από όλα αυτά τα οποία έχει πει να κληθεί να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για μια ακόμη φορά συγκάλυψη για να καλυφθεί ο μεγάλος. Η Επιτροπή δια της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα πει παιδιά σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να καλούνται μόνο αξιωματούχοι κλπ.

0: Αντίλη, αν δεν είναι κάτι τέτοιο.
1: Σε αυτό το άρα, δήμο λοιπόν, που μας
0: δεν τον φωνάζουμε.
1: Άδεσποτον.
0: Τώρα για τον Δημητριάδη, μα έχει καταθέσει άλλες δύο φορές. Δεν πρόκειται να πει τίποτα καινούριο. Δεν υπάρχει λόγος να έρθει.

0: Και επειδή, όπως σας αναφέραμε για προηγουμένως, πολλά ελέγονται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, γιατί δεν τα είπατε αυτά για τις υποκλοπές πριν από τις εκλογές, κύριε Σαμαρά, όταν μετά ήσασταν υποψήφιος. Δεν τα είπαμε, διότι, όπως σας αναφέραμε και πριν, η λίστα Μενουδάκου, εκεί πια που, πέρα από δημοσιεύματα, με σφραγίδα ανεξάρτητης αρχής, βγήκε ότι είχε επιχειρηθεί η επιμόλυνση του κινητού του πρώην Πρωθυπουργού με το Predator. Αυτά γίναν μετά τις εκλογές. Οπότε, και μια που τα λέμε όλα αυτά, άκου να δεις, κύριε Μαρινάκη, τι έλεγαν και ο Καραμανλής, τον οποίον τώρα πάτε, λέει, να πλησιάσετε. Τέλος πάντων, λοιπόν, και ο Καραμανλής και ο Σαμαράς, γιατί ο πρώτος ο οποίος είχε μιλήσει για το ζήτημα των υποκλοπών, πάντοτε πριν από τις εκλογές του 23, που βέβαια είναι αλήθεια, για να τα λέμε κιόλα, ότι πήρε και 41% ο Μητσοτάκης. Οπότε πίστεψε πως έτσι ξεπλήθηκε και για τα Τέμπη και για τις υποκλοπές, που όμως να τώρα που ξανάρχονται. Θυμάστε λοιπόν, ή τουλάχιστον κάποιοι από εσάς, ότι μόλις είχε σκάσει το θέμα των υποκλοπών, καλοκαίρι ήμασταν του 2022, πάνε 4 χρόνια, πως περνάει ο καιρός. Πρώτος ο Καραμανλής από την Κρήτη, από τα Νόγια, σε μια εκδήλωση η οποία είχε γίνει στη μνήμη του Γιάννη του Κεφαλογιάννη, είχε μιλήσει για το θέμα των υποκλοπών. Και μετά ο Σαμαράς, 8 Δεκεμβρίου στο Παλάς, κατά την παρουσίαση του ιδρύματος που φέρει το όνομά του.
1: Δεν πιστεύω, δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυβέρνηση υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες. Θα ήταν αδιανόητο.
2: Το να προκλήθηκαν τα γεγονότα αυτά από κυβερνητική πρωτοβουλία, που είναι αδιανόητο.
1: Αν ίσιαν όλα αυτά, θα επρόκειτο αναμφίβολα για μια αντιδημοκρατική εκτροπή.
2: Είναι εκτός από αντιδημοκρατικό και παράνομο, τόσο πέρα από κάθε όριο νοσηρής φαντασίας και πολιτικής ανοησίας.
1: Και γι' αυτό πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες και πλήρεις απαντήσεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις.
2: Φως λοιπόν, άπλετο φως.
1: Χωρίς να δίνουμε κυρίως την εντύπωση ότι το απόρριτο είναι μια βολική δικαιολογία.
2: Η επίκληση του απορρίτου σε τέτοιες περιπτώσεις υποτάσσεται στην ανάγκη κάθαρσης του δημόσιου βίου.
0: Αυτά, κύριε Μαρινάκη μου, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της παρατάξεως, πριν από τις εκλογές, Παύλο Μαρινάκη.

0: Και μια που μιλάμε για Παύλο Μαρινάκη, σας έχουμε μερικά best of του Ανδρός.
1: Τι κάνει η ομάδα αλήθειας? Η ομάδα αλήθειας όταν σήμερα λες ωμέγα και πριν από 6 μήνες ή από 2 χρόνια έλεγες αλφα, θυμίζει στους πολίτες πόσο υποκριτής είσαι όταν το κάνεις.
2: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
3: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμητρα, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
4: Δεν είμαι κολοτούμπας.
1: Αυτοί οι οποίοι έκαναν παγκοσμίως γνωστή τη λέξη κολοτούμπα ενοχλούνται από τον καθρέφτη.
0: Τι ωραία που τα έλεγες.

0: Κύριε Κρόσομε, διαβάζουμε από τα στοιχεία πως όσον αφορά τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης 7 στις 10 είναι με απευθείας αναθέσεις και πως οι Βρυξέλλες ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλαγή πλαισίου ανάθεσης και πάταξη της διαφθοράς για τις δόσεις. Αν έχετε ένα σχόλιο από αυτό και αν όντως το έχετε παρακάνει με τις απευθείας αναθέσεις.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει καταγγελία για κάποιο επιμέρους έργο ή οτιδήποτε, η αρμόδια υπηρεσία, ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης απαντάει. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο και κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, εν πάση περίπτωση, έχουμε και νομίζω τεκμηριωμένη απάντηση, ούτε έχει κάτι προχωρήσει στη δικαιοσύνη. Αν προχωρήσει κάτι στη δικαιοσύνη, αν υπάρχει τέτοια καταγγελία, τότε είμαστε εδώ, ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος τρέχει το συγκεκριμένο έργο, για να απαντήσει. Ευχαριστώ.
2: Μιλάμε τώρα για τα στοιχεία του 9 μήνου Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου 2024. Τι γίνεται σε αυτό το διάστημα? Έχουμε την υπογραφή σχεδόν 170.000 δημοσίων συμβάσεων, 12 δις. Από τις σχεδόν 170.000 όμως δημόσιες συμβάσεις που υπογράφηκαν αυτό το διάστημα, οι 127.700, δηλαδή σχεδόν οι 128.000, γίνανε με απευθείας ανάθεση. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι δεν υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία και οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς δηλαδή, ναι, τις έδωσαν κάπου χωρίς να υπάρξει πρώτερη γνωστοποίηση ή δυνατότητα προσφοράς από κάποιον άλλον ανάδοχο.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
2: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.

0: Άντε βάλε και εκείνο το θρυλικό ηχητικό με τις απευθείας αναθέσεις ή με τον έναν και μοναδικό διαγωνιζόμενο ακόμα ρε παιδί μου και στα κηλικία των αρχαιολογικών χώρων. Μέχρι και εκεί πέρα φαΐ. Θρυλικό ηχητικό μεταξύ της κυρίας Μενδώνη και του καλού συναδέλφου, τι να πούμε τώρα, παλιός φίλος ο Άρης, πάρα πολλά χρόνια. Βάλτε να τα ακούσουμε.
1: Και για να μπορούν να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μία εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
2: Ναι, είναι μία εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει το διαγωνισμό 59 αναψυκτήριων. Ναι. Κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Από παραμεθόριες περιοχές που έχουμε αρχαιολογικούς πόρους με μικρά αναψυκτήρια μέχρι την Ακρόπολη ή το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου.
0: Μέχρι και τα αναψυκτήρια. Δεν αφήσατε τίποτα. Μέχρι και τα αναψυκτήρια. Και μετά βγαίνει ο Μαρινάκης και λέει μα οι απευθείας αναθέσεις έχουν μειωθεί. Αλλά το καλύτερο ή από τα καλύτερα είναι και αυτό εδώ του μεγάλου.
1: Δεν ξέρω να υπάρχει κανένα εντυμόμετρο.
0: Εντυμόμετρο, παιδιά, τώρα τι λέτε τώρα, καθόμαστε και ασχολούμαστε με εντυμόμετρα. Τι πάει να πει αυτό, ρε. Κυβέρνηση είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Μέχρι και τα κηλικία.

0: Μια που χθες με αυτά που είδαμε στην Τουρκία και αυτούς τους έρωτες Ερντογάνο-Τραμπ ή Τραμπο-Ερντογάν, όπως και να το κάνεις λιγάκι, πικραθήκαμε ή εν πάση περιπτώσει ανησυχήσαμε, λίγο βαριά η ατμόσφαιρα, δεν είναι και μικρό πράγμα εμάς να μας έχει φτυμένους. Μια φορά να μην τον έχει πάρει ένα τηλέφωνο το Μητσοτάκη, μόνο αν δεν κάνουμε λάθος, πότε ήταν, πέρυσι, ανήμερα την 25η Μαρτίου, για τα συνηθισμένα τυπικά για την εθνική εορτή. Λοιπόν, τέτοιο φτύσιμο στο δικό μας και τέτοιο γλύψιμο στον άλλον. Αλληλογλύψιμο βέβαια εκεί με τον Ερντογάν. Γλύφει ο ένας τον άλλον. Αλληλογλύφονται. Μια λοιπόν που όλα αυτά δημιουργούν μια ατμόσφαιρα λιγάκι στενάχωρη. Άκου και μια ατακάρα τώρα του Μαρινάκη. Τι πήγατε κι εσείς και βρήκατε ρε, το λέμε εδώ στους συνεργάτες μας. Όταν μπέρδευε τις ιστοσελίδες με την ιστοσανίδα.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
2: Και σήμερα ήρθαμε στη Λούτσα να κάνουμε windsurf με τη φίλη μας την Τόνι Φρέι. Windsurf, τι ακριβώς είναι το windsurf?
3: Windsurf είναι μια σανίδα και ένα πανί, είσαι όρθιος, το πιάνεις το πανί, έρχεται, μπαίνει ο αέρας μέσα και φεύγεις.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
2: Στη σχολή τα έχουν όλα έτοιμα δηλαδή, τον εξοπλισμό.
3: Ναι, υπάρχουν steps, δηλαδή βήματα, δηλαδή ξεκινάς από μια πολύ μεγάλη σανίδα με ένα πολύ μικρό πανί.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστιοσελίδες.
0: Ιστιοσελίδες. Βεβαίως, αυτό δεν σε έχει εμποδίσει να δίνεις άφθονο χρήμα στις ιστιοσελίδες. Ο Σαμαράς πάντως πριν από τις εκλογές του 23 έλεγε αυτό που ακούσατε και άκουσες και εσύ Παύλο Μαρινάκη, γιατί ήσουν απαρόν στο Παλάς στις 8 Δεκεμβρίου του 22. Σε είδαμε γιατί ήμασταν και εμείς εκεί. Λοιπόν, εκεί τον άκουσες να λέει, παιδιά, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο. Σε καμία περίπτωση είναι αδιανόητο. Και μετά τις εκλογές, ο Μενουδάκος που σας ξέφυγε έφερε τη λίστα. Αλλά μετά τις εκλογές.

0: δημοτική ζωή του τόπου δοκιμάζεται επίσης για πολύ καιρό από τις νόμιμες και παράνομες υποκλοπές. Δεν πιστεύω, δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυβέρνηση υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες. Θα ήταν αδιανόητο.
1: Τι έχεις να πεις, Παύλο? Καλύτερα ασχολήσουμε τις ιστιοσελίδες.

0: Και θέλω να πω και το εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που καθύβριζε τον Ερντογάν στην πρώτη θητεία του την προεδρική. Τον καθύβριζε στην κυριολεξία. Ήταν αυτός που τις 3 το πρωί του έστειλε μήνυμα από το Twitter.
1: Τι άλλαξε. Ναι. Μιχάλη, τι άλλαξε.
0: Ένα λεπτό.
1: Τι άλλαξε, Μιχάλη. Τι συμβαίνει.
0: Θα σου πω τι άλλαξε. Ήταν αυτός που απείλησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Μανώλη, και κυρίες και κύριοι, αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Ένα όνομα. Είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, αυτόν που χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ως ατζέντη του Ερντογάν. Περισσότερο ως ατζέντη του Ερντογάν. Αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς για μας, έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Έχει πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι κουβέντες του κυρίου Μπαρ.
2: Θα φανεί, λοιπόν.
0: Ναι, θα φανεί.
3: Τι να φανεί? Χωριό που φαίνεται, κουλαούζο δεν θέλει. Ακούσατε λοιπόν τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, ένας καλός συνάδελφος, εξαιρετικά έμπειρος, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα της αμερικανικής πολιτικής ζωής, τα ελληνοαμερικανικά, τα κυπριακά, τα τουρκικά, όλα. Λέει αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα, Τον Μπάρακ. Φίλος και αυτός του Τραμπ, αν δεν κάνουμε λάθος, κτηματομεσίτης, ο οποίος είναι πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην γείτονα χώρα, στη Τουρκία, και κάνει όλη τη σημαντική δουλειά εξυπηρετώντας πρωτίστως βεβαίως τα συμφέροντα της χώρας του, αλλά κάνοντας μεγάλη αβάντα στον Ερντογάν και κατά συνέπεια στη Τουρκία. Αυτά ο Τον Μπάρακ. Ακούστε τώρα και αυτό.
4: Πάμε στο Μέτρο Νάζο στη Μύκονο να ξεκουραστούμε με το αγράρι, να δούμε την παραλιάρα, να δούμε τις ξαπλώστρες.
5: Λοιπόν, είχαμε την πρέσβεια των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Κίμπερλι, η οποία επισκέφτηκε το δημαρχείο μας και το δήμαρχό μας, τον Χρήστο Βερόνι, όπου της έδωσε και μια πολύ ωραία αυτοδέσμη. Και εκεί συνάντησε και τον Πέτρο τον Μπελεκάνο, που είναι ένα σύμβολο από πάρα πολλά χρόνια. Αν έχετε δει και φωτογραφίες, και βέβαια η Τζάκη Ωνάση τον είχε συναντήσει, αλλά και γενικά είναι, ας πούμε, ο διάσημος του νησιού ο Πέτρος ο Μπελεκάνος.
3: Ο Τον Μπάρακ συναντάει τον Τραμπ και τον Ερντογάν αντάμα. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντάει τον Πελεκάνο της Μυκόνου. Δηλαδή να γίνεται αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Βεβαίως η κυρία είναι πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Αλλά να γίνεται αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο για την Ελλάδα είναι, ας το πούμε, περίπλοκο. Και η Κίμπερλι, η Αμερικανίδα πρέσβης εγχωρίως σε μας εδώ, αν την άρε στην πρεσβεία της, που βραδερφέ μπορεί κάτι να χρειαστεί, αφού έχει τις άριστες σχέσεις με τον Τραμπ ή με το περιβάλλον του έστω, να είναι σε μια επικοινωνία και με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και με το Μέγαρο Μαξίμου και με τους γνωστούς και φίλους τον κύκλο του Τραμπ, οι οποίοι ασφαλώς θα τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό στη Τουρκία, το οποίο συνεχίζεται σήμερα η επίσκεψή του, η παρουσία του για την έκτακτη ή τακτική μάλλον σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μπορεί να χρειαστεί ή να χρειαζόταν να πάρει ένα τηλέφωνο να πει μήπως θα πρέπει έστω να έχουμε ένα ενσταντανέ, μια πολύ σύντομη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ στο περιθώριο για να εξισορροπηθούν κάπως τα πράγματα. Δεκαετίες τώρα η αμερικανική εξωτερική πολιτική όσο αφορά τις δύο χώρες τηρεί ισορροπίες. Εσείς το έχετε πάει 100-0. αγκαλιά, φιλιά, φιλί κλειδί με τον Τραμπ, για να μην πούμε την άλλη έκφραση. Τέλος πάντων, κολλητιλίκια άγρια. Και με τον πρωθυπουργό της χώρας, στην οποία εγώ είμαι διαπιστευμένη πρέσβης και πρέπει να φροντίζω για το όσο το δυνατόν, για τις όσο το δυνατόν καλύτερες σχέσεις Αμερικής και Ελλάδος, τον Έλληνα πρωθυπουργό τον έχετε φτυμένον. Ούτε ένα τηλεφώνημα, τίποτα, μηδέν. Αλλά η Ελλάδα είναι παραδοσιακή σύμμαχος και στα δύσκολα, αν και μικρή χώρα, ήταν πάντα στο πλευρό της Αμερικής. Και έχουμε και ένα λόμπι ελληνικό, εντάξει δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε, αλλά μήπως πρέπει να γίνει μια κίνηση από την πλευρά του Τραμπ, έστω την ίστατη ώρα. Αντί λοιπόν η κυρία πρέσβης να είναι στην πρεσβεία της και να κάνει αυτά που εμείς ως ταπεινοί δημοσιογράφοι λέμε, είναι με τον Πελεκάνο στη Μύκονο.
4: Εννοείται. Εντάξει κυρία Αγγελφόλη, μια χαρά, καλά το αντιμετωπίζει το θέμα, τη βλέπω. Της άρεσε η Μύκονος?
5: Της άρεσε, δήλωσε κιόλας ότι είναι ένας από τους αγαπημένους της προορισμούς. Έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Ναι. Κάποια στιγμή μάλιστα ήταν με το γιο της στο Τροπικάνα και μου ζήτησαν να μην τους τραβήξω και το δέχτηκα αυτό και το σεβάστηκα. Και γενικά ήρθε έτσι να δώσει έναν χαιρετισμό στο Δήμαρχο Μυκόνου, να τα πούνε κιόλας. Ο κύριος Βερόνης της είπε για τα μελλοντικά έργα που θα γίνουν στο νησί μας. Και εγώ
4: χαλάρωσε κιόλας.
5: Πολύ γενική με τον
3: ο τον Μπάρακ, με τον Ερντογάν και με τον Τραμπ, η Κίμπερλι με τον Πελεκάνο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
10: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πλήγματα στο νότιο Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια, φτάνοντας τα 76,03 δολάρια το βαρέλι. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Βασικά θέματα αποτελούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, αντιδράσεις στο ιστορικό των ΗΠΑ και στο Ισραήλ προκάλεσαν οι στάσεις του Ντόναλντ Τραμπ που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN, προσθέτοντας ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, ένα σύμμαχο του ΝΑΤΟ, και έχει καταλάβει την μισή Κύπρο και το πιο σημαντικό απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Στο οικόπεδο που κατέρευσε η πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα συνεχίζουν να βρίσκονται τα συντρίμμια 8 ημέρες μετά, γεγονός που καθυστερεί τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια του δυστυχήματος και εμποδίζει την ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των ενίκων. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση. Εξαρθρώθηκε σπήρα διαρρηκτών που άδειαζε κοσματοπολία. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής, οδηγώντας στη σύλληψη 9 μελών της συμμορίας ηλικίας από 21 έως 45 ετών. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 6 διαρρήξεις κοσματοπολιών και 7 κλοπές οχημάτων σε περιοχές όπως η Νίκαια, το Μοσχάτο, ο Κορδαλός αλλά και άλλες περιοχές Αττικής, ενώ η συνολική αξία της λίας υπολογίζεται ότι φτάνει τις 370.000 ευρώ. Δεν βρίσκεται σε εξέλιξη από το Υπουργείο Παιδείας για περιστατικό που αφορά την διεξαγωγή των εξετάσεων σε ΕΠΑΛ. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών, μαθητές φαίνεται να έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των ΓΕΛ στην ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν λίγες ώρες μετά την απόφαση δικαστηρίου του Παρισιού που την έκρινε ένοχη για επεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το δικαστήριο ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως, επιτρέποντάς της να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την Προεδρία της Γαλλίας. Στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά σήμερα στην χώρα, άνεμοι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη στους 27. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για τους ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο, ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ψήφους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της μπήκε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
1: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
0: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικών του Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
2: Άρα η απάντησή σας στο
0: περιθώριο. Θα μας πει τώρα ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός. Που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
2: Λοιπόν, τώρα.
1: Γιατί.
3: Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εγώ κρατάω τις δεσμεύσεις μου κύριε Πουρναρά.
4: Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε κύριε Γεωργιάδη?
3: Μου τη φέρατε, διότι παιδιά πρέπει να σας καταθέσω. Και όσοι μας βλέπετε θα το είδατε. Ο Πουρναράς την ώρα που μπαίναμε μέσα ήρθε και με έπιασε χεράκι-χεράκι και μετά αλαμπρατσέτα να καθίσουμε στις θέσεις μας.
4: Αυτό δεν φάνηκε, γιατί φαινόμαστε μόνο τώρα στις θέσεις μας.
3: Λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Ζήλεψε τράπε Ερντογάν.
4: Ναι. Το είδες, ήταν ωραίο.
3: Χεράκι-χεράκι. Χεράκι-χεράκι, αλαμπρατσέτα, όλοι μαζί, όλη η οικογένεια.
4: Ναι.
3: Έτσι. Και ο Ερντογάν και ο κύριος Τραμπ και το Big Boss του ΝΑΤΟ.
4: Εντάξει.
3: Καλό παιδί αυτό, πολύ το συμπαθώ.
4: Ο Μαρκ Ρούτε.
3: Ναι, πολύ συμπαθητικό παιδί. Δηλαδή τον βλέπω και ανοίγει η καρδιά.
4: Γιατί τι έχει ο Μαρκ.
3: Τι είναι πολύ συμπαθητικό παιδί. Μήνυση έγινε τελικά.
4: Μήνυση τελικά δεν έγινε.
3: Γιατί δεν
4: ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον όμως.
3: Ο ένας είναι που να κάνει μήνυση.
4: Ποιος?
3: Ο κ. Τσίπρας.
4: Ναι.
3: Έπρεπε να κάνει μήνυση, διότι είπε ότι τα πήρε.
4: Και ο κύριος Άδωνης δεν μπορούσε να κάνει από τη στιγμή. Δηλαδή, άμα ξέρει ότι τα πήρε, γιατί να μην.
3: Δεν κάνεις μήνυση. Κάνω μήνυση όταν με βρίζεις. Μήνυση ότι τα πήρε. Καταγγελία κάνω. Όμως τα πήρε, είπα
4: καταγγελία.
3: Και
4: καταγγελία, ναι.
3: Ο κύριος Τσίπρας όμως έπρεπε να κάνει μήνυση, διότι του είπε ότι τα πήρε.
4: Ναι.
3: Τα πήρε για να βγάλει κάποιους έξω.
4: Ναι. Αλλά είχαμε την ανακοίνωση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
3: Το ότι δεν τα πήρε.
4: Που είπε, όχι, είπε ότι έχετε. Η ερμηνεία που δίνουν στην Αμαλίας είναι ότι εσείς ασχολείστε τώρα με τα έχετε προβλήματα στην δεξιά πολυκατοικία, ασχολείστε με τον Σαμαρά και επειδή δεν ξέρετε τι να κάνετε με τον Σαμαρά, ρίχνετε την μπάλα αλλού και βρίσκετε αντιπάλους.
3: Περίμενε τώρα.
4: Αυτή είναι η ερμηνεία.
3: Περίμενε, ερμηνεία, εξερμηνεία. Συγγνώμη κύριε Πουρναρά, αλλά άμα πω ότι αυτή τη στιγμή μου έκλειψε το στυλό, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να πάμε καρισμίνη.
4: Ναι.
3: Διότι δεν είπα κατά λάθος πως το πήρες. Δεν είπα πως. Είπα έκλεψες, πήρες λεφτά.
4: Ναι.
3: Αυτό είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βεβαίως. Σύσσωμη Νέα Δημοκρατία από το Μαρινάκι μέχρι το Λοβέρδο σε συνέντευξή του χθεσινό βραδινή μέχρι και άλλους που μιλήσαμε εκεί στο γνωστό καφέ. Πήρανε αποστάσεις από τον Άδωνη.
4: Και ο κ. Μαρινάκης.
3: Ο κ. Μαρινάκης κάθετα.
4: Ο κ. Μαρινάκης, ναι.
3: Ναι, αλλά όταν λέει ότι έκλεψες λεφτά, έβαλες λεφτά στη τσέπη σου και έκανες ένα νόμο για να βγάλεις ποινικούς έξω και δεν τρως μήνυση, δεν ξέρω, με βάζεις σε σκέψεις.
4: Εγώ δεν καταλαβαίνω αν ο κύριος Άδωνης είναι καθαρά προσωπικά αυτά που λέει, προσωπική ατζέντα ή αν είναι μια γενικότερη ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Μερικές φορές με μπερδεύει αυτό το πράγμα.
3: Φάνηκε, ναι.
4: Γιατί κάποιες φορές λέει κάτι και τον στερνίζεται το κόμμα.
3: Όχι το κόμμα. Όχι το κόμμα.
4: Ο Μαρινάκης ο Μητσοτάκης.
3: Τα
4: λένε πιο ωραία.
3: Ο πρωθυπουργός.
4: Και ο Μαρινάκης, άμα το πει ο Μητσοτάκης, το λέει ο Μαρινάκης, που είναι σαν να το λέει ο πρωθυπουργός.
3: Ο πρωθυπουργός, δηλαδή ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης βγαίνει φωνή με το δικό του στυλ αυτό,
4: ναι,
3: και μετά βγαίνει
4: το λέει λίγο καλύτερα.
3: Με τη γραβάτα του, ναι. Με το αυτό. Ναι.
4: Το λέει λίγο διαφορετικά.
3: Εδώ όμως.
4: Είναι άλλες φορές που.
3: Αυτή δεν είναι άλλες. Αυτή είναι.
4: Δεν τον αδειάζουν όμως ποτέ. Απλά μπορούν να πάρουν αποστάσεις.
3: Αυτή δεν είναι άδειασμα.
4: Δεν είναι άδειασμα, όχι.
3: Τι είναι.
4: Άδειασμα, έχουμε δει αδειάσματα.
3: Καλά, δεν του πάρει να πάρει τη
4: δική. Έχουμε δει αδειάσματα που είναι ηχηρά. Εδώ ναι, απλά υπήρχε μια απόσταση.
3: Ναι, μεγάλη όμως. Μεγάλη απόσταση. Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, εγώ βλέπω, νιώθω ότι τον αδειάσαν.
4: Μάλιστα.
3: Light, γιατί είναι ο Γεωργιάδης. Το έχει το όνομα δηλαδή, κατάλαβες γι' αυτό. Λογάμε τα γένια μας. Αλλά τον αδειάσαν. Τον αδειάσανε σε ίσομη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όταν κατηγορείται κάποιος ευθέως. Ότι τα πήρε, χρηματίστηκε, πρωθυπουργός, χρηματίστηκε. Και για ποιο λόγο να βγάλει ποινικούς έξω. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι πήρε λεφτά.
4: Και γι' αυτό το λόγο είπε ότι έγινε η μετάθεση των εκλογών από 26 Ιουνίου σε 7 Ιουλίου.
3: Δεν είναι ότι πήρα λεφτά μόνο. Είναι ότι τα πήρα για να βγάλω ποινικούς έξω. Δηλαδή δεν είναι μικρό το κατηγορητήριο. Άρα το ότι δεν κάνω μήνυση σε κάτι τέτοιο με βάζει σε σκέψεις.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Μόλις ξεκίνησε, είστε σωστά συντονισμένοι στον 943 Εντερβέτεν Ελλάδα.
3: 6939-943-943 να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber για
4: κύριος,
3: όλους τους λόγους.
4: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης είναι απέναντί μου.
3: Ο Πάνος ο Πουρναράς είναι εδώ και τον κοιτάω.
4: Μπορείτε να μας βλέπετε κιόλας κι εσείς. Πληκτρολογείτε tvelada.gr και αυτόματος μας βλέπετε.
3: Πόσο ωραίο θα ήταν να μπαίναμε χεράκι-χεράκι και να καθόμασταν λαμπρατσέτα.
4: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, μιας και αναφέρεσαι και σε αυτό. Έχουμε τη συνέχεια της Συνόδου Κορυφής σήμερα, η Σύνοδος Κορυφής.
3: Πολύ σημαντική.
4: Είναι πολύ σημαντική.
3: Ναι, σήμερα είναι,
4: στην Άγκυρα.
3: Σήμερα είναι πολύ σημαντική. Παιδιά, σήμερα θα μιλήσω ο Πρωθυπουργός.
4: Θα μιλήσω ο Μητσοτάκης σήμερα.
3: Okay.
4: Ναι. Συνεχίζεται. Είναι όλοι... η δεύτερη μέρα, είναι 7 και 8 Ιουλίου. Σήμερα θα μιλήσω ο Μητσοτάκης.
3: Πιστεύω ότι όλοι θα είμαστε σύσσωμοι πλέον και θα καθόμαστε σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνα, σε μπσάι κτλ. Να δούμε. Τι θα πει ο
4: Κοίτα, δε θα, η πλειοψηφία του κόσμου, η συντριπτική πλειοψηφία προφανώς και δεν θα κάθεται.
3: Γιατί,
4: για
3: γιατί,
4: να το δει,
3: γιατί,
4: αλλά.
3: Γιατί το λες αυτό.
4: Αλλά,
3: γιατί το λες αυτό.
4: Περίμενε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να παρακολουθήσουμε για μετά να έχουμε, το τι υπόθηκε.
3: Για να έχουμε να λέμε κάτι αύριο.
4: Έτσι, για να έχουμε να λέμε κάτι αύριο.
3: Okay. Ναι.
4: Χθες είχαμε το ραντεβού Ερντογάν-Τραμπ. Μεγάλο ζήτημα ήταν το αν θα πει το ναι ή όχι ο Αμερικανός Πρόεδρος για το ναι στις παράδοσεις των F-35 στην Τουρκία. Να θυμίσω ότι υπήρξε ένας αποκλεισμός τα προηγούμενα χρόνια και ο λόγος ήταν επειδή η Τουρκία είχε παραλάβει, είχε προμηθευτεί τους S-400 από τη Ρωσία και σου λέει η Αμερική ότι ρε φίλε κάτσε δεν γίνεται να θες και τους S-400 από την Ρωσία και τα αμερικανικά F-35 δεν και, συνάδουν και τα δύο
3: και
4: τα πρόχωνα.
3: Και το σκύλο χορτάτο και την πίτα φάγω, ναι. Δεν γίνεται.
4: Ο Ερντογάν βέβαια δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια, για να τα πάρει δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποια δέσμευση ότι θα παραχωρήσω κάπου αλλού ή θα δώσω πίσω τους S-400.
3: Αυτό πάρω,
4: αλλά νομίζω αυτό ότι αυτό δεν γίνεται, ότι ο Ερντογάν το φυσικό του δηλαδή, η δική του προσωπικότητα θα λέει ότι εγώ τα θέλω όλα. Θέλω και με τη Ρωσία και με τους Αμερικανούς.
3: Συζητείτε ότι θα τους δώσει σε μια άλλη χώρα. Υπάρχουν απορίες, υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν σκέψεις. Θα το δούμε αμέσως μετά αυτό, γιατί θα έχουμε άνθρωπο που θα μπορεί, ναι, να ξέρει περισσότερα από εμάς. Πάντως πίσω δεν τους δίνει.
4: Αυτό μπορεί να τους δώσει σε άλλη χώρα.
3: Σε άλλη χώρα, ναι.
4: Εντάξει, πίσω, αυτό εννοώ, εντάξει, το πίσω αυτό εννοώ.
3: Πίσω καπαλού δεν τους δίνει. Πίσω
4: εντάξει,
3: δεν
4: μα, δίνει. Άμα τους δώσει καπαλού, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Το θέμα είναι να φύγει από την Τουρκία.
3: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, ναι, είδαμε.
4: Εκτός αν τους στείλει κάπου που έχει ανοιχτό διάβλο η Τουρκία με αυτό το κάπου.
3: Καλά, τι εκτός. Άμα φεύγανε, έτσι θα πηγαίνανε. Και το θέμα είναι που προσπαθούν στα ποια μεριά, αλλά δεν είναι αυτό. Καθόμαστε και συζητάμε. Πάρα πολλή ώρα, πάρα πολλές μέρες, πάρα πολλές φορές το πόσο αγαπημένοι, πόσο φίλος είναι ο Ερντογάν του Τραμπ και πόσο Τραμπ είναι φίλος του Ερντογάν και τι έγινε. Το είδαμε και στην Αμερική. Το είδαμε που λέγαμε πόπο τι έγινε και πόπο αυτό.
4: Δεν νομίζω
3: και...
4: ότι τίθεται θέμα φιλίας σε τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι είναι 100% θέμα συμφερόντων. Στην οποιαδήποτε περίπτωση.
3: Δηλαδή,
4: ο φίλος ο σημερινός μπορεί πολύ εύκολα για τον Τραμπ να γίνει ο αυριανός, το αυριανό κόκκινο πανί.
3: Για τον καθένα.
4: Για τον καθένα.
3: Η Τουρκία είναι αυτή που είναι. Είναι μια μεγάλη δύναμη. Τι θέλουν όλοι μαζί τους. Έτσι κι αλλιώς όλοι δεν δουλεύουν με την Τουρκία. Και η Γερμανία και η Γαλλία και η Ισπανία και η Ιταλία δεν δουλεύουν με την Τουρκία.
4: Ναι, αλλά έχεις και τον Νετανιάχου, ο οποίος παρεχώρησε πάλι με συνέντευξη χθες στο CNN.
3: Ο μόνος.
4: Και είπε για άλλη μια φορά ότι η Αμερική δεν πρέπει να δώσει τα F-35 στην. Στην Τουρκία και εξήγησε κιόλας γιατί λέει απειλεί την Ελλάδα που είναι ένα σύμμαχος του ΝΑΤΟ.
3: Κατέχει τη μισή Κύπρο.
4: Έχει τη μισή Κύπρο και το πιο σημαντικό λέει απειλεί τη χώρα μου.
3: Ναι.
4: Και δεν πρέπει λέει η Αμερική σε καμία περίπτωση να δώσει F-35.
3: Έχει την εντύπωση
4: στην
3: ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα βγει σήμερα και θα πει ότι δεν θα πάρει, να μην πάρει τα αεροπλανάκια αυτά η Τουρκία γιατί έχει τη μισή Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα.
4: Κανονικά δεν θα έπρεπε.
3: Σιγά μην το. Μόνο Μπίμπι τα λέει αυτά.
4: Κανονικά θα έπρεπε όμως.
3: Ναι, μόνο ο Μπίμπι τα λέει αυτά όμως.
4: Εντάξει.
3: Έτσι. Και όταν τα λέει ο Μπίμπι. Ναι. Μην το βάζουμε έτσι αμελητό. Διότι το λόμπι το δικό του στην Αμερική ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις. Και ο Τραμπ το ξέρει αυτό.
4: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Ο Τραμπ το ξέρει αυτό.
4: Μα ήδη και στην Βουλή των Αντιπροσώπων χθες υπήρξε σε εισαγωγικά μια μικρή ανταρσία για αυτό το κλείσιμο του ματιού του Ντόναλτ Τραμπ. Ότι μπορεί να αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τα πάρετε. Υπήρξαν 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Ντίνα Τάιους, είναι
3: αδιάφορο.
4: Είναι στους δημοκρατικούς.
3: Αδιάφορο.
4: Ναι, εντάξει,
3: και ρεπουμπλικάνοι αδιάφορο. Αδιάφορο. Το αν θα πάνε ή δεν θα πάνε, δεν θα είναι από το Κογκρέσο ούτε τίποτα. Είναι πόσο.
4: Εντάξει, δίνει όμως ένα στίγμα.
3: Τίποτα.
4: Ότι ξέρεις τι, ότι δεν είμαστε όλοι
3: υπέρ. Εγώ και θα ρωτήσω μετά τον άνθρωπο που θα έρθει.
4: Μετά θα είναι ο κύριος, για να πούμε, δεν είναι.
3: Ναι, ποιο είναι.
4: Θα είναι ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, ο πολιτικός επιστήμονας διεθνολόγος. Ασχολείται.
3: Είναι παντελώς αδιάφορο τι θα πει το Κογκρέσο, τι θα πει η Γερουσία. Είναι παντελώς αδιάφορο. Είναι τι θα πει το εβραϊκό λόμπι.
4: Ναι.
3: Για μένα. Τι θα πει το εβραϊκό λόμπι. Διότι ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις, το ξαναλέμε. Πάμε όμως και στο επόμενο θέμα που μας αφορά πιο άμεσα. Το επόμενο θέμα είναι το ότι αρχίσανε τα μπαμ και μπουμ πάλι κάτω.
4: Ναι. Έχουμε ξανά ένταση στη Μέση Ανατολή.
3: Και επειδή και χθες το λέγαμε και προχθές το λέγαμε και θα συνεχίσουμε να το λέμε, όταν το βαρέλι ήταν 70, η βενζίνη ήταν 60, όταν το βαρέλι πήγε όσο πήγε, η βενζίνη πήγε 2,5 περίπου, όταν το βαρέλι ξαναπήγε 70, η βενζίνη έμεινε 90.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, να δούμε πού θα πάει η βενζίνη αύριο.
4: Να σου πω πόσο αυξήθηκε αρχικά από τα χθεσινά μπαμπούμ, όπως τα είπες και εσύ. Ενισχύθηκε το Brent, η τιμή του Brent κατά 1,87. Η τιμή τώρα είναι του βαρελιού είναι στο 76,03.
3: Ναι, αυτό είναι παντελώς αδιάφορο όμως.
4: Όχι και το προηγούμενο που είναι αδιάφορο.
3: Για την ελληνική αντλία. Παντελώς ναι. Αδιάφορο.
4: Καλά, ισχύει αυτό.
3: Στην ελληνική αντλία.
4: Μα από εκεί ξεκινάει.
3: Αδιάφορο.
4: Μα όταν θα υπάρχει οποιαδήποτε αύξηση, επικαλούμαστε αυτό. Αυτό επικαλούμαστε.
3: Άσε τι επικαλούμαστε. Το επικαλούμαστε όταν ανεβαίνει, πριν ανέβει και ανεβάζουμε τις τιμές.
4: Αυτό που λες σύνεξη για την αποκλιμάκωση.
3: Ναι.
4: Η αύξηση, αυτό το επικαλείσαι στην αύξηση. Στην αποκλιμάκωση δεν μπορεί να το επικαλείσει.
3: Καλά, τι να επικαλείσει, αφού δεν κάνει μείωση.
4: Αυτό λέω.
3: Άρα λοιπόν, πού είναι ο υπουργός, ο οποίος είναι υπουργός.
4: Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
3: Πού είναι, είναι
4: υπουργός ανάπτυξης. Μέχρι χθες το βράδυ που έλεγξα την λίστα του κυβερνητικού επιτελείου ήταν στέση.
3: Και δικαστήρια μπροστά του, να μην το ξεχνάμε.
4: Ναι, και ο κύριος Φλωρίδης ήταν στέση του.
3: Αυτόν έχουμε
4: αυτό,
3: βάλει,
4: εντάξει,
3: έχουμε βάλει
4: βέβαια γι' αυτό για να ξέρετε, να ξέρει το ακροατήριο να ξέρει
3: βάλει μέσο.
4: Ότι έχει μεσολαβήσει ο Γιώργος Γεωργιάδης, έχει μέσο και έχει ένα έτοιμο.
3: Μην μου τον πειράξετε.
4: Έχει ζητήσει ένα ρουσφέτη να μείνει ο κ. Λωρίδης θέση.
3: Μην μου τον πειράξετε.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα θα δούμε που θα πάει η βενζίνη αύριο και η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση που έχουμε τώρα. Αυτήν έχουμε. Δεν μιλάμε για το τι έγινε χτες, τι έγινε προχτές και δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα στην αγορά. Τίποτα.
4: Όχι,
3: είναι ανίκανη να ελέγξει τίποτα.
4: Λάθος.
3: Δεν είναι δυνατόν. Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο να μας λέει ότι ένα στα τρία βενζινάδικα μας κλέβουν. Το Πολυτεχνείο μας το λέει. Ανίκανη η κυβέρνηση να το βρει. Να μας λέει ότι είμαστε καλά, διότι πριν λίγο καιρό μας κλέβαν ένα στα τέσσερα. Άρα πάλι καλά να λέτε. Ανίκανη η κυβέρνηση, ανίκανο το Υπουργείο. Να γίνεται ό,τι γίνεται στην Αγγλία όταν ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές. Καλά, η Αγγλία δεν είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Γιατί μετά μιλάμε για τα δηληστήρια. Σιγά μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να πειράξει τα δηληστήρια. Σιγά μην τολμήσει. Δεν τα κουμπάει καν. Είναι από αυτούς που θέλουμε να έχουν λεφτά. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε για την ακρίβεια. Δεν μπορούμε. Τι καλάθια έχουμε βάλει, τι κωδικούς έχουμε βάλει.
4: Δεν είναι το θέμα ότι δεν μπορούμε.
3: Τι πάτους μας έχουν αλλάξει, ενώ παπουτσιών μην με παρεξηγείτε, είναι και πρωί.
4: Γιατί δεν είναι το δεν μπορούμε.
3: Δεν μπορούμε. Δεν είμαστε ικανοί να το κάνουμε, γιατί δεν βγαίνουν να το πούν.
4: Μα δεν είναι θέμα ικανότητας.
3: Τι είναι.
4: Θέμα πολιτικής βούλησης.
3: Άρα
4: άλλο το δεν θέλω ή δεν είναι στις προτεραιότητές μου.
3: Θυμάσαι τη
4: συνέντευξη.
3: Έτσι όπως πάει η συζήτηση, προσπαθώ να θυμηθώ τη συνέντευξη της κυρίας Μπακογιάννη που είπαμε, δεν είναι μόνο χαζό, δεν μπορεί να το πει στον Πρωθυπουργό. Δεν θέλει η Ελληνική Δημοκρατία ο κόσμος να μην πεινάει.
4: Προφανώς.
3: Ωραία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί.
4: Όχι.
3: Αφού θέλει ο κόσμος να πεινάει, δηλαδή.
4: Δεν θέλει.
3: Η κυρία Μπακογιάννη είπε, δεν είναι χαζός ο Μητσοτάκης.
4: Ωραία, ναι,
3: και όλοι θέλουμε να περνάει καλά ο κόσμος, γιατί θέλουμε και να ξαναβγούμε, να μας ψηφίζουν, να μας αγαπάνε. Ωραία. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν είναι χαζός, εφόσον θέλει ο κόσμος να τον αγαπάει και να τον ψηφίζει, εφόσον θέλει. Εκτός, εδώ θα κάνω μια μικρή υποσημείωση και θα συνεχίσω. Μήπως εσείς πηγαίνατε και χτυπάγατε το τηλέφωνο συνέχεια στις 3 η ώρα και τον αφήνατε εξάγριμνο και από τα νεύρα του μετά είπε: θα σα βάλω ακρίβεια.
4: Και του έχει μείνει αποθυμένο.
3: Μήπω τον παίρνει 3 ώρα στην και τον αφήνει να κοιμηθεί. Λοιπόν, άρα είναι ανίκανοι να ελέγξουν την ακρίβεια. Εγώ να δεχτώ αυτό που λες για τα δηληστήρια, γιατί δεν τα κουμπάμε. Δεν τα κουμπάμε, φοβόμαστε. Είναι από αυτούς που θέλουν να παίρνουν λεφτά. Η υπόλοιπη ακρίβεια δεν τους ακουμπάμε και φοβόμαστε. Είναι από αυτούς που θέλουν να παίρνουν λεφτά. Άρα δεν είμαστε ικανοί. Δεν μπορούμε.
4: Περιμέλιο. Δεν είναι, σου ξαναλέω, δεν είναι θέμα ανικανότητας. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, γιατί δεν θέλουμε. Γιατί δεν θέλουμε η ακρίβεια που έγκυται. Γιατί υπάρχει ακρίβεια.
3: Γιατί
4: πες με ένα λόγο που υπάρχει ακρίβεια.
3: Γιατί
4: τι συμβάζει στην ακρίβεια.
3: Την έφερε ο λαγοκέφαλος, είναι εισαγόμενη.
4: Είναι
3: εισαγόμενη. Μαζί ήρθαν.
4: Στις τιμές, παράδειγμα, γιατί μπορεί να είναι, γιατί μπορεί να υπάρχει ακρίβεια.
3: Για να είναι
4: στους φορούς υπάρχει υψηλή φορολογία.
3: Για να είναι το ΦΠΑ που εισπράττουμε και πληρώνουμε τα χρήματα.
4: Άρα, είναι εισπράττουμε αρκετά χρήματα από τον ΦΠΑ. Δεν θέλουμε να το μειώσουμε. Είναι φόρο εισπρακτικό μέσο. Γι' αυτό έχουμε.
3: Και πληρώνουμε τα χρεολίτσια που χρωστάμε και δεν έχουμε άλλη χώρα.
4: Έχουμε,
3: αυτό είναι το
4: έχουμε πλεόνασμα και έχουμε και υπερπλεόνασμα.
3: Ναι, αυτό είναι το αφήγημα.
4: Άρα, γιατί να ασχοληθεί να μειώσει την τιμή από τη στιγμή που έχει πλεόνασμα.
3: Και γιατί θε να ξαναβγεί τότε.
4: Γιατί να μην θε να ξαναβγεί. Δηλαδή, άμα αφού έχει πάρει, πάρει 40% δύο φορέ. Ναι. Να μην σε ψηφίσει ο κόσμο, αν πεινά.
3: Αυτό λέω. Πώ ζητά να ξαναβγεί. Γιατί να σε ψηφίσει ο κόσμο, για να πεινάει.
4: Μα το η στρεβλότητα δεν είναι όμως στο αφήγημα του Μητσοτάκη. Είναι στον κόσμο που θα ψηφίσει τον Χι Μητσοτάκη που δεν θα μειώσει την τιμή. Αυτό λέω.
3: Ναι, αλλά το Σεντέρ θα τη μειώσει.
4: Ισχύει αυτό.
3: Από το Σεντέρ θα
4: ισχύει. Παιδιά, αλήθεια είναι αυτό. Το Σεντέρ θα μειωθούν οι τιμές.
3: Από το Σεντέρ θα τη μειώσει. Και τον...
4: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Και τον Οκτώβριο μπορεί και τον Νοέμβριο μπορεί. Και αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη, την άνοιξη οι τιμές θα είναι κάτω.
4: Ναι.
3: Μετά την άνοιξη θα ξανανεύουν.
4: Προσοχή, προσοχή στους δρόμους. Έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Μποτιλιάρες μας εκεί, Φυσό και Φυσίας, Λεωφόρο Αθηνών. Έχουμε καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Κύριε Γιώργο μας, πώς ήρθατε εσείς? Ήταν όλα καλά?
3: Υπομονή, παιδιά.
4: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
3: Υπομονή.
4: Στους, πώς σου λέμε?
3: Στους ήρωες του Κηφισού.
4: Στους ήρωες του Κηφισού. Καλημέρα, καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στον Μπίλι, καλημέρα στον Γρηγόρη, καλημέρα στον Μάικ, καλημέρα στον Πάμφωτο, να διαβάσουμε τι λέει ο Μάικ. Ο Μάικ λέει, καλημέρα, όχι αυτός είναι ο Πάμφωτο, ο Μάικ, καλημέρα σε όλους στην χώρα Μπανανία που ζούμε κυνηγώντας το μεροκάματο, το προτεκτοράτο που ενώ οι γείτονες κάνουν πολιτική και δυναμώνουν. Εμείς είμαστε σερβιτόροι της Κίμπερλι στην Μύκονο. Αλήθεια είναι αυτό. Η Γκυλφόιλ πήγε στη Μύκονο με ένα σκαφάκι, το είδες?
3: Γιατί να μην πάει?
4: Αυτό λέω.
3: Καλοκαίρι είναι.
4: Προφανώς, ρε παιδιά, ναι, καλοκαίρι δεν πάει.
3: Συγγνώμη. Εδώ πάει ο Τσίπρας διακοπές με σκάφο. Δεν θα πάει η συγκεκριμένη.
4: Παλιό είναι αυτό.
3: Ναι, αλλά πάει.
4: Παλιό,
3: παλιό είναι παλιό γιατί παλιά σχεδόμασταν μαζί της, ναι. Που ξέρουμε τι έκανε 2 χρόνια.
4: Στη χώρα που ανάλωσε δισεκατομμύρια από ταμεία ανάκαμψης χωρίς ούτε ένα ευρώ. Να πήγε στους πολίτες και την καλύτερη ζωή που δικαιούνται. Το ερώτημα δεν πρέπει να είναι πλέον αν όχι ο Μητσοτάκης και η... Ναι, αν όχι, το αν όχι δεν το κατάλαβα. Πρώτα πρέπει να ξεκουμπιστεί και μετά τα βλέπουμε. Σε αυτό το σημείο είμαστε και το λέει αυτός ένας δεξιός από Κούνια. Ο Πάνφωτο, καλημέρα στους δύο επιθετικούς μας. Η αποξένωση πολιτικών και διανόμενων συνεχίζεται έντονα μακριά από τα προβλήματα του λαού. Αν όμως θέλετε επιτυχίες, ακολουθήστε τον Πλάτωνα που στο Φεδρό λέει: ο Θεός επιθυμών να συμβιβάσει τους δύο εχθρούς και μη δυνάμενος να το πετύχει. Ωραία. Καλημέρα και στον Νεκτάριο που στέλνει μήνυμα για την Αμοργό.
3: Πέστηνα.
4: Θα την πούμε, θα την πούμε και την
3: άλλη. Φιλοκυβερνητική.
4: Ναι, έλα. Θα την πούμε. Είμαι φιλοκυβερνητικός με την εκάστοτε κυβέρνηση, το έχω πει εγώ.
3: Άσε. Παλιά δεν έδινες δώρα με την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν έδινες δώρα. Πήγαινες μόνος.
4: Με την προηγούμενη
3: κυβέρνηση. Και τώρα, άμα τον ρωτήσετε, έχεις πάει και έχω πάει.
4: Κύριε Γεωργιάδη, μας, η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν το 2018-19.
3: Τελείωσε τότε.
4: Τελείωσε. Εγώ δεν έκανα ραδιόφωνο τότε, άρα πώς να δώσω εγώ.
3: Α, δεν έκανε.
4: Δηλαδή, έχουν περάσει 7 χρόνια που είναι αυτή η κυβέρνηση. Δεν είναι ότι δεν έδινα. Δεν ήταν πέρυσι.
3: Σαν χθες μου φαίνεται.
4: Στο 18-19 δεν ήμασταν.
3: Ακούω κάθε μέρα. ακούω κάθε μέρα σε όλα τα πάνελ, σε όλο αυτό το 15-19 και νομίζω ότι ήταν χτες.
4: Δεν ήταν χθες όμως. Αυτό είναι χθες. Το αφήγημα του Μαξίμου, ότι να το συγκρίνουμε. Αυτό ακριβώς είναι και αυτό που κάνουν τώρα ο Κυρανάκης και ο Άδωνης για τον Τσίπρα.
3: Κάτσε, περίμενε. Κάμερες είναι.
4: Είναι χθες, ναι.
3: Να σηκωθώ.
4: Κάμερα σε μένα. Χειροκρότησε τον κύριο Κυρανάκη.
3: Να σηκωθώ.
4: Χειροκρότησε, λέει τον κύριο Κυρανάκη.
3: Να σηκωθώ να χειροκροτήσετε εμένα, βρε παιδιά.
4: Όχι, όχι, τον Κυρανάκη πρώτα.
3: Γιατί
4: το αυτό που γίνεται, που κάνει ο Κυρανάκης και ο Άδωνης για τον Τσίπρα, η επίθεση,
3: ναι,
4: είναι ακριβώς αυτό το αφήγημα του Μαξίμου, θεωρώ, το ότι συσπυρώνουμε πάρα πολύ τη βάση της Νέας Δημοκρατίας γιατί έχουμε τον αντίπαλο. Και λέμε ότι ρίχνουμε τα πυρά στον στο Τσίπρα.
3: Καλά, ελαφριά τα ρίχνουν στον Τσίπρα γιατί τον Τσίπρα τον επέλεξαν.
4: Τι ελαφριά.
3: Τον θέλουν ως αντίπαλο.
4: Όχι, τι ελαφριά. Ο Κυρανάκης είπε ότι είναι στην ουσία σαν ηθικός αυτουργός δολοφονιών και όχι δολοφονιών, ηθικός αυτουργός τρομοκρατικών ενεργειών.
3: Σύσσωμη η αριστερά.
4: Σύσσωμη, ναι, η αριστερά. Και ο Άδωνης ότι έχει.
3: Και
4: τι έχει κάνει την παρανομία.
3: Ότι έχει,
4: έχει δώσει λεφτά.
3: Ότι έχει πάρει λεφτά.
4: Έχει πάρει λεφτά.
3: Με μήνυση, έφαγε.
4: Όχι.
3: Τότε. Λέ, αλλά τον θέλουν, τον έχουν επιλέξει ως αντίπαλο. Αυτόν θέλουν αντίπαλο, διότι είναι πάρα πολύ απλό. Εγώ που έκανα εκπομπές τότε.
4: Ναι.
3: Δεν μπορώ να μην θυμάμαι τι έγινε, τι μας είπε, τι δεν μας είπε ο Τσίπρας, τι έκανε, τι δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να το θυμάμαι. Βεβαίως θυμάμαι ότι ο νόμος Κατρούγκαλος, παράδειγμα,
4: ναι,
3: ή τα φαντς, δεύτερο παράδειγμα, που τα έφερε ο Τσίπρας, αλλά το ξέχασε ότι τα έκανε αυτός,
4: ναι,

0: που έκανε, τα θυμόμαστε όλα. Δεν έχουμε ξεχάσει όμως ότι η Νέα Δημοκρατία από το 19 τα έχει καταργήσει όλα.
1: Και πάμε σε διάλειμμα μας.
0: Δεν κατήργησε τα φανς.
1: Τα κατήργησε και πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε σε διάλειμμα και να πούμε.
1: Μένετε εδώ, 69-39-943-943, τα μηνύματά σας, θα πούμε και τα δωράκια μας μετά.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Αυτό τώρα το να γυρίζουμε πίσω, να μπαίνουμε και να βγαίνουμε και να μπαίνουμε και να βγαίνουμε χεράκι χεράκι αλαμπρατσέτα ρε μπουρναρά, δηλαδή δεν μ' άρεσε καθόλου. Το ήρθε και ο Γιώργος ο Ιωάννης μας στο παιχνίδι. Ναι. Χεράκι χεράκι αλαμπρατσέτα. Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά. Είδατε κάτι στην τηλεόραση δηλαδή και το ζηλέψατε.
1: Σιγά μην είδανε τώρα Τραμπ Ερντογάν, δηλαδή πώς δεν το είδανε.
0: Τώρα σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα. Ανέβηκε, έγινε και.
1: Δεν βλέπει πολύ τηλεόραση ο κόσμος.
0: Ναι, αλλά είναι μέσα στο κινητό και εκεί το βιντεάκι παντού. Ναι. Το βιντεάκι παντού. Χεράκι, χεράκι, αλλά μπρατσέτα. Να σου πω τώρα. Χεράκι, χεράκι, το κοιτάτε και γιατί μην μπορεί να πέσει.
1: Μην πέσει ποιο και οι δύο, και οι δύο μπορεί να.
0: Αυτό το αλαμπρατσέτα ο ένα τον άλλον. Ναι. Βάσταμε να σεβαστώ. Ναι. Ο αρχηγό του ΝΑΤΟ. Μήπως τον κράτα χεράκι, μην πέσει ο Ερντογάν. Του κράτα με το χέρι, μην γλιστρήσω τίποτα.
1: Μπορεί να είναι αμοιβαίο όμως, δηλαδή και οι δύο, να κρατηθούμε, μην πέσουμε και οι δύο, γιατί να πέσει ο ένας.
0: Ναι, μιλάμε μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν.
1: Και οι δύο, ότι ο ένας βαστάει τον άλλον.
0: Ναι, βάσταμε να μην βαστώ, στο άλλο κρατσέτα.
1: Και οι δύο, μην πέσουμε.
0: Okay. Όχι... Ναι, αλλά ο αρχηγός του ΝΑΤΟ.
1: Ο Μαρκ Ρούτερ.
0: Αυτός, ναι. Ναι. Ρούτερ, ξέρετε ότι είναι αυτό που βάζουμε για να έχουμε ίντερνετ, αυτό δεν είναι.
1: Δεν το λένε έτσι, πάμε.
0: Πώς το λένε, για.
1: Πάμε, συνέχισε.
0: Λοιπόν, γιατί δεν είναι αυτό.
1: Ρούτερ.
0: Αυτό.
1: Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, αυτός ο κύριος μήπως τον κράτη για το χέρι του Ερντογάν για να μην πέσει, γιατί κάνανε και διάδρομο μαζί.
1: Ναι. Ο Θάνος, καλημέρα παιδιά. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ακρίβεια φουλ, διαφθορά φουλ. Μόνο ένας στους δύο θα πάει διακοπές φέτος. Λόγω ανύπαρκτων αντιπολιτεύσεων θα συνεχίσει να μας κυβερνά ο Κυριάκος.

0: Ό,τι χειρότερο δηλαδή, θα τάξει και πράγματα στη ΔΕΘ και θα τον ψηφίσουν πάλι τα πρόβατα για να συνεχιστούν τα επιδόματα και η διαφθορά. Αυτό είναι το μήνυμα του Θάνου, την καλημέρα μας.
1: Γι' αυτό λοιπόν εδώ εμείς
0: ως κυβερνητικοί
1: που έχουμε τον Μπουρναρά που είναι κυβερνητικός.
0: Είμαι κυβερνητικός με την εκάστοτε λοιπόν, κυβέρνηση.
1: Βάλε άλλους δύο λοιπόν που θα ψηφίσουν ότι πήγανε διακοπές, ναι. Πώς θα πάνε?
0: Ταξίδι στην Αμοργό, παιδιά. Όταν γίνει το γκάλωπ ότι πήγατε διακοπές ή θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι, θα ψηφίσετε ναι, άρα θα μειωθεί το ποσοστό που δηλώνουν ότι δεν θα πάμε διακοπές. Άρα τι καταγράφεται στην κοινή γνώμη? Ότι αχ, τι ωραία που γίνεται, έχει λεφτά ο κόσμος, θα πάνε διακοπές. Να ξαναψηφίσουμε Κυριάκο.
1: Εγιαλής πεντάστερο, το 10ο καλό, γι' αυτό και το πληρώνουμε την Παρασκευή, 10 του μηνού.
0: Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο Πολυτελές Αιγιαλής Hotel & Spa. Είναι το μοναδικό πεντάστερο στην Αμοργό. Πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Θέα καταπληκτική στο Αιγαίο. Πώς συμμετέχετε, στέλνετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Αμοργός και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Και αυτό θα είναι μεταφαγητού.
0: Μεταφαγητού, αυτό το προσθέτεις εσύ συνέχεια. Ναι. Εγώ κουρμπε... το ξεχνάω να το πω.
1: Ναι, γιατί δεν έχεις κάνει χοντρός.
0: Αυτό δεν έχω κάνει χοντρός, ναι, και παντρεμένος. Και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία θα γίνει μεθαύριο στις 10 Ιουλίου.
1: Το 10ο καλό.
0: Στις
1: 10 του μηνού.
0: Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, 9 με 11 το πρωί.
1: Και επειδή λοιπόν όποιος δεν πάει μέχρι την Αμοργό δεν καταφέρει να κερδίσει, πρέπει να μειώσουμε και το ποσοστό της διασκέδασης των ανθρώπων που
0: βασικό,
1: λένε βγαίνετε έξω, πάτε σε μια ταβέρνα να φάτε. Βεβαίως πάμε.
0: Δεν θα μας κόψουν και την ταβέρνα.
1: Βεβαίως πάμε.
0: Ούτε το τένις θα μας κόψουν, ούτε την ταβέρνα.
1: Εξαρτάται με ποιον παίζεις. Λοιπόν,
0: με όποιον θέλω θα παίζω, Γιώργο.
1: Αυτό τώρα.
0: Όποτε θέλω θα παίζω τένις και με όποιον θέλω θα παίζω. Πάμε.
1: Ωραία. Ευχή μου να χάνει συνέχεια.
0: Ναι, είναι καλός αντίπαλος όμως.
1: Λοιπόν, ψαρονέφρη στην τροσερή πλατεία απέναντι, 4 άτομα την ίδια μέρα την Παρασκευή θα κερδίσουν και θα πάνε. Αυτοί που δεν θα καταφέρουν να πάνε Αμοργό, τουλάχιστον να πάνε μέχρι το Μαρούσι, στο ψαρονέφρη, το γνωστό ψαρονέφρη. Βραβευμένο αυτό, το γνωρίζουμε όλοι. Και πάρα πολλά χρόνια. Πραγματική αξία το να είσαι εκεί. 4 άτομα. Οπότε βοηθάμε και το ταξίδι, βοηθάμε και την έξοδο. Αυτό όλα τα κάνει ο Πουρναράς, που είναι φιλοκυβερνητικός.
0: Πάμε στην συζήτησή μας. Έχουμε έντονη επικαιρότητα ως προς τα γεωπολιτικά. Έχουμε τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, τα ξημερώματα με τις νέες επιθέσεις τις αμερικανικές. Προφανώς διήμερο στην Τουρκία, είπαμε εμείς κάποια πράγματα. Θα τα συζητήσουμε καλύτερα και εκτενέστερα με τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Κύριε Τσίκα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλή σας μέρα. Αφού ξεκινήσαμε την εκπομπή, ο ένας, ο Γιώργος Ιωάννου, να με βάλει χεράκι μέσα και όλα να μην πιάσει λεμπρατσέτα για να ξεκινήσουμε εκπομπή. Viral έχει γίνει. Τώρα, μήπως επειδή ηλικιακά είμαι κοντά στον Ερντογάν και τον Τραμπ, θέλουν να με στηρίξουν, να φτάσουν μέχρι.
0: Αυτό δεν το είπαμε εμείς βέβαια. Το είναι μια ερμηνεία που την κάνει ο Γεωργιάδης μόνος του.
1: Λοιπόν, κύριε Τσίκα, βλέπουμε τώρα πάλι πανηγύρια από τους Τούρκους, βλέπουμε πάλι εδώ στους δικούς μας πόπο τι κάνουμε εμείς και γιατί υπάρχουμε εμείς και οι άλλοι τι βλέπουν, τι δεν βλέπουν. Εγώ βλέπω το ότι συμβαίνει κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει και στην Αμερική. Φίλος του ήταν και τότε αλλά δεν πήρε τίποτα, φίλος του είναι και τώρα, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί και πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να πάρει ο Ερντογάν από τον Τραμπ.
2: Θέλω να σας πω με ειλικρίνεια ότι εγώ δεν ήμουν από αυτούς που έλεγαν ότι δεν πήρε τίποτα ο πρόεδρος Ερντογάν όταν είχε πάει στην Αμερική, διότι μερικά πράγματα όταν συζητιούνται και συμφωνούνται δεν φαίνονται αμέσως στα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι περίπου αυτά που βλέπουμε τώρα και ίσως δούμε και στο μέλλον. Δηλαδή τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι γενικά η ελληνική εξωτερική πολιτική αλλά και το κλίμα που διαμορφώνεται είναι είτε μεταξύ πανηγυρισμών ότι κάτι δεν πήρε η Τουρκία, είτε μεταξύ δραματοποίησης ότι κάτι πήρε η Τουρκία και ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα. Εγώ γενικώς δεν αποδέχομαι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θεωρώ ότι είναι λάθος αντιλήψεις. Η Τουρκία έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής.
1: Μα ο μεγαλύτερος, δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ μετά από τους Αμερικανούς.
2: Αυτό έτσι κι αλλιώς, αλλά έχει και ένα πολύ καλό οικόπεδο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Γι' αυτό και λέγεται και γεωπολιτική η σχετική επιστήμη, διότι συνδυάζει τη γεωγραφία με την πολιτική σημασία μιας χώρας. Όταν η Τουρκία βρίσκεται πολύ κοντά σε όλες τις κρίσεις της εποχής μας, δηλαδή διαμέσου της Μαύρης Θάλασσας κοντά στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, μέσω των συνόρων της με Ιράν, Ιράκ, Συρία, δίπλα στη Μέση Ανατολή και βρίσκεται και πάνω στον Κάφκασο. Υπενθυμίζω, γιατί εδώ το ξεχνάμε μερικές φορές, ότι έγινε πρόσφατα ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, για την οποία η Τουρκία έπαιξε ρόλο, ότι υπάρχει μια διαμάχη για τη μείωση της ρωσικής επιρροής στις περιοχές αυτές του Καυκάσου, στη Γεωργία κλπ. Καταλαβαίνει κανείς ότι πέραν των αμυντικών της δυνατοτήτων και της αμυντικής της βιομηχανίας, την έχουν ανάγκη, είναι σημαντική για ορισμένους συγκεκριμένους γεωγραφικούς λόγους. Επομένως, αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Δεν μπορεί ξαφνικά να πέφτουμε από την Ακρόπολη και να λέμε «Α, τώρα θα σταθούμε όρθιοι ή όχι».
1: Μάλιστα. Μία έτσι σκέψη, μία γωνία είναι το ότι αν είναι να δώσουμε τα αεροπλανάκια αυτά, τα 4, 5, 6, πόσα είναι, έχουμε χάσει και τον αριθμό, θα πρέπει να φύγουν οι πύραυλοι, οι ρωσικοί πύραυλοι και να πάνε σε άλλη χώρα. Ακούστηκε Συρία. Έχω κάνει μια ερώτηση. Θα μπορούσε να ήταν Αλβανία ή Σκόπια?
2: Ακούστε, οπουδήποτε μπορούν να πάνε.
1: Ναι, όμως... είναι τελείως διαφορετικό να πάνε σε Συρία για μας, τελείως διαφορετικό να πάνε σε Αλβανία ή Σκόπια. Για μας.
2: Ακούστε, οι πύραυλοι αυτοί είναι αμυντικοί. Δηλαδή, είναι σαν τους Patriot.
1: Ναι.
2: Αντιμετωπίζουν πυραυλικές επιθέσεις. Επειδή τότε οι Αμερικανοί δεν τους είχαν δώσει στην Τουρκία, ενώ τους Αμερικανικούς πυράβλους Patriot, η Τουρκία πήγε και προμηθεύθηκε τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Και δι' αυτού του τρόπου κάποια στιγμή από το Κογκρέσο μπήκε σε ένα σύστημα κυρώσεων. Τώρα, αυτό που κατά τη γνώμη μου πρέπει να κρατήσει κανείς είναι ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, και υπάρχει σήμερα πολιτική βούληση, δεν είναι σημερινό που το είπε ο Τραμπ, το λέει εδώ και καιρό, το έχουμε καταλάβει. Εμείς δεν το παίρναμε χαμπάρι. Και φυσικά υπάρχει και από την Τουρκία. Κάποια στιγμή ξεπερνιόνται και τα τεχνικά και νομικά θέματα. Τώρα, πού θα πάνε οι S-400, δεν το ξέρει αυτό κανείς. Εγώ υποθέτω ότι θα πάνε σε μια χώρα, εάν πάνε σε τρίτη χώρα, γιατί υπάρχουν και άλλες ρυθμίσεις, που έχει ήδη ρωσικό οπλισμό, προκειμένου να κουμπώνουν εκεί με το αμυντικό σύστημα. Η Συρία, επειδή το καθεστώς Άσαντ που έπεσε, το δικτατορικό, είχε ρωσικό οπλισμό, είναι μία από τις πιθανότητες. Αυτό είναι. Πρέπει να κουμπώνει εκεί. Θα μπορούσαν να πάνε και στην Ουκρανία, αλλά θα βάλει χέρι η Ρωσία. Θα μπορούσαν να πάνε και στην Ινδία, που επίσης έχει ρωσικό οπλισμό, αλλά επειδή το Πακιστάν είναι αντίπαλο με τη Συρία και είναι φίλο με την Τουρκία, δεν θα το δεχθεί. Αλλά μπορεί να πάνε, εγώ να σας πω κάτι, μπορεί να υπάρχει και άλλη ρύθμιση. Δεν είναι μόνο να φύγουν από την Τουρκία. Μπορεί, ας πούμε, να πάνε σε ένα μέρος απενεργοποιημένοι, στο οποίο να το επιτηρούν οι Αμερικανοί. Και επομένως, αν το επιτηρούν οι Αμερικανοί, μπορούν να βεβαιώσει μετά ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας και Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, το Αμερικανικό Κογκρέσο, ότι είναι απενεργοποιημένοι πύραυλοι, δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τουρκίας, βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Π.χ. θα μπορούσαν να πάνε στην Αμερικανική βάση του Ιντσιρλίκ, που βρίσκεται στην Τουρκία. Και υπάρχει ένα τμήμα το οποίο είναι υπό Αμερικανική διοίκηση. Αναφέρομαι τώρα στα διάφορα σενάρια.
0: Ναι, το να μην πάνε πουθενά, κύριε Τσίκα, και να μείνουν στην Τουρκία και να θέλει η Τουρκία, όπως είναι μια συνηθισμένη τακτική που θέλει να έχει, να πατάει ταυτόχρονα σε δύο βάρκες και να το παίζει σημαντικός παίκτης, υπάρχει?
2: Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή δεν θα είναι εύκολο να πιστεί το Αμερικανικό Κογκρέσο. Πρέπει να πιστούν ότι είναι υπό το δικό τους έλεγχο, αν είναι σε τουρκικό έδωση, ότι είναι από το δικό τους έλεγχο και ότι είναι απενεργοποιημένοι. Το πρόβλημα με τους S-400 είναι το εξής, για να καταλαβαίνουν και όσοι μας παρακολουθούν.
1: Ναι.
2: Ότι επειδή έχουν αρκετά ανεπτυγμένη τεχνολογία, υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να υποκλέπτουν τεχνολογία και πληροφορίες από τα αντίστοιχα αμυντικά συστήματα δυτικών χωρών και ειδή των Αμερικανικών. Γι' αυτό δεν θέλουν να συνδυάζονται αυτά τα συστήματα με αμερικανικό οπλισμό. Η Τουρκία έχει αμερικανικό οπλισμό, όπως έχει και η Ελλάδα, και γι' αυτό δεν θέλουν να συνδυάζονται με S-400. Σας υπενθυμίζω ότι και η Ελλάδα κάποια στιγμή πήρε S-400 μετά από ένα αποτυχημένο πείραμα που πήγε να κάνει η Κύπρος, ας πούμε, και τους έχει κάποια στιγμή βάλει στην Κρήτη. Είναι ορισμένα θέματα τα οποία είναι περισσότερο τεχνικά, αλλά η ουσία είναι, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό, ότι κάποια στιγμή θα τα πάρει. Και γενικώς η μεγαλύτερη ακόμη ουσία είναι ότι η Τουρκία λόγω της αποχώρησης, της επιθυμίας για αποχώρηση των Αμερικανών από τις δεσμεύσεις που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ακόμα και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, γίνεται ακόμα πιο σημαντική για τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, διότι λόγω της αμυντικής βιομηχανίας που έχει και του στρατού που έχει, μπορεί να συνεισφέρει σε οπλικά συστήματα τα οποία αυτή τη στιγμή ακόμα η Ευρώπη μάλιστα δεν έχει μπορέσει να προμηθευτεί.
1: Ναι, κύριε Τσέκα, όμως η θέση του Μπίμπι, όπως πλέον τον λέμε, ήταν πολύ κάθετη και το εβραϊκό λόμπι, όπως γνωρίζει και ο ίδιος ο Τραμπ, ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις και προέδρους.
2: Ναι, πρέπει όμως να πούμε το εξής, ότι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι φυσικά ο Τραμπ διαβουλεύεται και υπολογίζει πολύ και το Ισραήλ και ειδικά τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Δεν του κάνει όμως ό,τι θέλει, ακόμα και στα θέματα της Μέσης Ανατολής που αφορούν πολύ πιο άμεσα το Ισραήλ, όπως το Ιράν, όπως το Λίβανο, έτσι. Έκανε ρυθμίσεις και συμφωνίες τις οποίες δεν επιθυμούσε ούτε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ούτε συνολικότερα η Ισραηλινή διπλωματία. Επομένως, ο Τραμπ κρίνει εάν η συγκεκριμένη πολιτική του Ισραήλ ταυτίζεται με τα αμερικανικά συμφέροντα και με τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής, τα οποία ο ίδιος, με τον τρόπο που ο ίδιος ο Τραμπ αντιλαμβάνεται. Άρα δεν είναι οπωσδήποτε επειδή το είπε το Ισραήλ. Εξάλλου, θέλω να σας πω το εξής. Το Ισραήλ βάζει θέμα, δεν βάζει θέμα μόνο για την Τουρκία, βάζει θέμα για όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής να μην πάρουν F-35, κυρίως δε για τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία όμως, όπως και η Τουρκία, είναι πολύ σημαντική σύμμαχη των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γραδάρουν, θα το έλεγα, θα σκεφτούν, θα ζυγίσουν αν μπορούν να αποξενωθούν από πολύ βασικούς συμμάχους τους οποίους θέλουν να έχουν στην ευρύτερη περιοχή. Άρα δεν είναι μονομερές αυτό το ζήτημα.
1: Μάλιστα. Άρα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, μία αρχή που, από ό,τι μας λέτε εσείς, το τέλος είναι ότι θα πάρουν τα αεροπλάνα οι Τούρκοι, και έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ θα τα πάρουν και οι Σαουδάραβες.
2: Κοιτάξτε, τουλάχιστον αυτό.
1: Το θέμα μας, να ρωτήσω κάτι πριν μου απαντήσετε και συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι το πότε. Αν αύριο πούνε ναι, ωραία, τα πήρατε. Αυτό, τι χρονικό διάστημα είναι για να τα έχουν?
2: Ναι, αυτό πράγματι δεν το ξέρει κανένας τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Όμως καταλαβαίνω ότι η προσπάθεια από την πλευρά της αμερικανικής ηγεσίας, κυρίως φυσικά και της Τουρκίας αλλά και της αμερικανικής ηγεσίας, είναι μέσα στα υπόλοιπα 1-2 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η προεδρική θητεία του Προέδρου Τραμπ να έχει γίνει αυτό. Τώρα, εάν οι διαδικασίες στην Αμερική, στο Αμερικανικό Κογκρέσο κλπ. Αυτό το επιτρέψουν, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς, γιατί υπάρχουν πολλές διαδικασίες. Το θέμα που πρέπει να ξέρει η Ελλάδα είναι ότι εξαιτίας αν θα πάρουν 5-6 τώρα F-35, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό τώρα είναι ότι επειδή ακριβώς η Τουρκία έχει σημαντικό ρόλο και στο θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας και στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να δει τι θα κάνει. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Πρέπει πρώτον η Ελλάδα καταρχάς δεν μπορεί να γυρίζει γύρω-γύρω από το τι κάνει η Τουρκία σαν ουρά. Δηλαδή πάει η Τουρκία να πάρει οπλισμούς από τη Γερμανία, τρέχουμε στη Γερμανία, πάει να πάρει από τη Βρετανία, τρέχουμε στη Βρετανία. Το ίδιο με τους Αμερικανούς κλπ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται. Κάθε χώρα θα πουλάει. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει τη δική της δουλειά. Δεν πρέπει να το εξαρτώμε εμείς από το τι κάνει η Τουρκία. Δηλαδή, πρέπει να μπήσουμε στο σκληρό πυρήνα των χωρών της Ευρωπαϊκής Άμυνας, κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι σημαντικό. Και βέβαια να επιταχύνουμε κάποια στιγμή και τις διαδικασίες για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών, διότι αυτό είναι το μείζον θέμα.
0: Καλά, εντάξει, αυτό
2: προκαλεί
0: όλα
2: τα υπόλοιπα ζητήματα.
0: Αυτό είναι χρόνιο, κύριε Τσίκα.
2: Ορίστε.
0: Είναι χρόνιο αυτό το...
2: Ακούστε, το χρόνιο όμως, είδαμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Η Τουρκία αντικειμενικά, λόγω μεγέθους, λόγω πληθυσμού, λόγω άλλων δυνατοτήτων, μια πολύ πιο μεγάλη χώρα κλπ, συνεχώς θα αναβαθμίζεται. Ήδη έχει γίνει από περιφερειακή δύναμη της περιοχής μας, έχει γίνει μια μεσαία παγκόσμια δύναμη, όχι τώρα. Εδώ ναι. Και καιρό έχει γίνει αυτό, μα και αυτή η τάση φαίνεται. Αυτό θα συνεχιστεί. Άρα, όταν πρέπει να υπολογίσουμε ποιες θα είναι οι ισορροπίες, αφήνοντας εμάς το χρόνο να περνάει. Αν περνάει ο χρόνος και ανατραπούν πλήρως οι ισορροπίες που υπάρχουν και οι λύσεις που θα έχουμε μπροστά στη διάθεσή μας για το θέμα των ελληνοτουρκικών διαφορών θα είναι λιγότερες από αυτές που έχουμε τώρα. Άρα ο χρόνος δεν πηγαίνει, δεν συμβαδίζει με τα ελληνικά συμφέροντα. Και
1: δεν είναι υπέρ μας δηλαδή. Δεν μου λέτε, κύριε Τσέκα, αυτή η συμφωνία που θέλουν να κάνουν με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία αντίστοιχη με αυτή που έχουμε εμείς με τη Γαλλία?
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει συμφωνία αμοιβαία συνδρομής με τη Βρετανία, αυτή που έχει η Τουρκία. Δεν έχω δει τέτοια διατύπωση. Όμως είναι στο πλαίσιο αυτό που είπαμε προηγουμένως. Και μάλιστα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το εξής. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή αναδιαμορφώνεται ο χάρτης της ευρωπαϊκής ασφάλειας, γιατί οι Αμερικανοί, όπως είπαμε, θέλουν να πάνε προς την περιοχή του Ινδικού και Ειρηνικού Ωκεανού, εκεί θέλουν να αντιμετωπίσουν την Κίνα, αυτοί θεωρούν βασικό αντίπαλο, αυτοί θέλουν να σταματήσουν. Οι Ευρωπαίοι αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες στο θέμα της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Τώρα, οι χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πολύ σημαντικές αμυντικές αρμοδιότητες, δηλαδή χώρες του ΝΑΤΟ μεν, αλλά όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η Τουρκία, είναι η Βρετανία, είναι η Νορβηγία, έτσι, και χωρίς να είναι ευρωπαϊκή χώρα, είναι και ο Καναδάς. Λοιπόν, αυτές οι χώρες θα παίξουν μπάλα. Αυτές οι χώρες θα έχουν ρόλο. Επομένως, είναι ως ένα βαθμό λογικό και μεταξύ τους να κάνουν συμφωνίες, διότι θα χρειαστούν και οπλικά συστήματα και αμυντική συνεργασία ευρύτερη. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει. Και γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να σκεφτεί το εξής. Από τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι όλοι πια θέλουν, η Τουρκία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, υπάρχουν διάφορες μορφές, είναι η αλήθεια, να συνεργαστούν με την Τουρκία για το θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Έχει νόημα η Ελλάδα να λέει, πώς να το πω, ένα όχι πλήρες στήρο στη συνεργασία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της ασφάλειας, από τη στιγμή που όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και η Γαλλία πια,
1: λένε ναι.
2: Θέλει να πούν ή να πει ένα ναι υπό προϋποθέσεις, ώστε οι προϋποθέσεις αυτές να συμβαδίζουν με τα ελληνικά συμφέροντα και να είναι όμως και συμφέροντα των Ευρωπαίων. Να μην φαίνεται ότι η Ελλάδα, που είναι ευρωπαϊκή δύναμη και θέλει την ευρωπαϊκή άμυνα, ότι μπλοκάρει ουσιαστικά τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής άμυνας. Θέλει δηλαδή μια ευελιξία στη σκέψη και στον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούμε
0: το θέμα
2: από εδώ και μπρος.
0: Και τι θα μας κάνει να πιστεύουμε ότι η Τουρκία θα μπορεί να δεχθεί, θα έχει ανάγκη να δεχτεί τις προϋποθέσεις που θα θέσει η Ελλάδα? Γιατί λέει να το κάνει?
1: Κάποιες από αυτές μπορούμε να τις κερδίσουμε. Okay. Φαντάζομαι ότι
0: για να κλείσουμε, κύριε Τσίκα, μία ερώτηση από ακροατή. Διευκρίνηση είναι τι ακριβώς συμβαίνει με την αύξηση των δαπανών των χωρών μελών της Ευρώπης για το ΝΑΤΟ.
2: Ναι, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Επειδή οι Αμερικανοί θέλουν να στρέψουν πόρους οικονομικούς, στρατιωτικούς, ανθρώπινους προς την Κίνα, προς τον Ειρηνικό και Ινδικό ωκεανό, πρέπει οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες για το θέμα της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επίρου. Για να γίνει αυτό, πρέπει να διαθέσουν περισσότερες δαπάνες, περισσότερα χρήματα από ό,τι διέθεταν μέχρι τώρα. Βέβαια, το θέμα των χρημάτων δεν είναι το μόνο. Πρέπει να σας πω τη σημασία και πού πηγαίνουν τα χρήματα και πώς τα χρησιμοποιούν. Δηλαδή, αν είναι να δοθούν χρήματα για να συνεχίσει ο πολλαπλασιασμός των τύπων των οπλικών συστημάτων που έχουν οι Ευρωπαίοι, αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή, όταν οι Ευρωπαίοι έχουν 10-12 τύπους τάγκς, 10-12 τύπους αεροπορικής άμυνας κτλ., αυτό δεν είναι σωστό. Οι Αμερικανοί έχουν μόνο ένα. Άρα, πρέπει να ενοποιούν τις προμηθειές τους. Πρέπει να προσπαθούν να κάνουν ένα καλό συντονισμό της ευρωπαϊκής άμυνας, όχι απλώς άθροισμα των χωρών, κοινή άμυνα, κοινό ευρωπαϊκό επιτελείο, κοινούς στόχους, κοινούς σχεδιασμούς, προκειμένου να έχουν σημαντικό ρόλο. Αλλά το θέμα των δαπανών είναι αυτό. Πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί πια δεν θα τα δίνουν με τον τρόπο και την ποσότητα που τα δίνανε.
0: Και αν υπάρχει ΝΑΤΟ το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με όσα διαμηνύει ο Τραμπ?
2: Νομίζω θα υπάρχει, ναι, αλλά με μεγάλη ανακατανομή ευθυνών ανάμεσα στην Αμερική και την Ευρώπη. Πολύ μεγάλη ανάγκη. Όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και σε θέσεις ευθύνης στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν και περισσότερες θέσεις ευθύνης, αρμοδιότητες εντός του ΝΑΤΟ. Διότι πράγματι οι Αμερικανοί δεν είναι πια το ευρωπαϊκό μέτωπο η πρώτη προτεραιότητα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Τσίκα, να σας ευχαριστήσουμε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος.

0: Εμείς να πούμε ότι ο κύριος Πουρναράς μετά την Αμοργό έχει να άξω. Αυτό είναι δήλωση. Απλά την κάνει ο εκπρόσωπος
1: να πάω
0: τύπου.
1: Εγώ.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου.
1: Να πάω
0: δεν
1: εγώ,
0: έχεις πάει να άξω, έχεις πάει.
1: Να άξω έχω πάει.
0: Έχεις, γιατί να ξαναπάς εσύ, κάποιος άλλος θα πάει.
1: Γιατί δηλαδή.
0: Εσύ πήγες.
1: Αν πάω και δεύτερη και τρίτη φορά, θα γίνει δηλαδή.
0: Εσύ πήγες, τώρα κάποιος άλλος θα πάει. Γιατί άρα. Εσύ δεν ψηφίζεις αγόρι μου μετά. Μία φορά θα ψηφίσεις ότι πήγες διακοπές.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Οπότε θα πάει άλλος για να ψηφίσει κι άλλος ότι πήγε διακοπές. Λοιπόν, μετά την Αμοργό και το 10ο καλό, έρχεται και ένα άξος.
1: Καλημέρα στον Σπύρο, στην Θεοδοσία, στον Τζόρτζ και στον Θάνο. Είχαμε νωρίτερα πριν από λίγο βασικά και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Άγκυρα, δηλώσεις για Τουρκία και F-35. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Αυτό είναι ένα πρώτο μήνυμα.
0: Τώρα μα μιλάμε για τις ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.
1: Εντάξει, δεν είναι. Είναι πολύ μακριά από, από τον κινησμό που διέπει τα γεωστρατηγικά το να μιλάει κάποιος για ευαισθησίες.
0: Δηλαδή,
1: γιατί όπως είπαμε και πριν ότι ο σύμμαχος, ο συνεργάτης, ο σημερινός μπορεί να είναι εχθρός άμα δεν συνάδουν τα συμφέροντά μας αύριο. Οπότε αν μιλάμε, αν επικαλούμαστε την ευαισθησία και την καλή
0: λοιπόν,
1: γειτονία.
0: Γι' αυτό λοιπόν είπα προηγουμένως ότι είμαστε όλοι περιμένοντας με αγωνία τις θέσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Δεν σας περέασα λίγο να είστε κι εσείς με αγωνία να παρακολουθείτε και να δείτε τις δηλώσεις που μόλις τις διαβάσετε ή μόλις τις ακούσετε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, Γιώργο, μου έχει κάνει εντύπωση το γεγονός, το περιστατικό με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλουνα, στην οδό Αλκμίνης, καθώς έχουμε προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
0: Και
1: γιατί
0: είναι τα συντρίμια εκεί και δεν πάμε τα πράγματά μας.
1: 8 ημέρες μετά τα συντρίμια είναι εκεί.
0: Πού
1: και
0: θα...
1: πρώτον.
0: Είναι δεν φύγανε.
1: Δύο λόγοι. Όχι, δεν τα έχει πάρει κάποιος.
0: Γιατί δεν φεύγουν μόνο.
1: Γιατί. Όχι, δεν φεύγουν μόνο. Κάποιος πρέπει να πάει να τα πάρει.
0: Α, εντάξει. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
1: Και το πρόβλημα που δημιουργείται ποιο είναι. Είναι δύο τα προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι οι πραγματογνώμονες δεν μπορούν να πάνε στον χώρο για να διενεργήσουν την πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια του δυστυχήματος. Και το δεύτερο είναι ότι οι ένικοι της πολυκατοικίας δεν μπορούν
0: να πάρουν
1: κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν μείνει.

0: Λοιπόν, αμέσως μετά ποιο θα έχουμε μαζί μας, κύριε.
1: Μετά θα πάμε στην αμεγώς πολιτική μας συζήτηση. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης.
0: Ναι, έχουμε πολλές ερωτήσεις να του κάνουμε.
1: Προφανώς.
0: Με πρώτη, αν συμφωνεί με τον αριθμό 102. Εγώ είχα μείνει στα 101 σκυλιά τη Δαλματία, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τα σκάνδαλα πήγαν 102, περάσαν τα σκυλάκια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, τα είδα, διάβασα τα είδα τα σκάνδαλα αυτά. Διάβασα 102, αδερφέ. Γιατί εγώ δεν. Εγώ 2, 3, 4, 5 δεν λέω μετά.
1: Εγώ άκουσα και ένα που είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το ένα λέει.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Το ένα σκάνδαλο.
0: Για, για, πες.
1: Θα σου το πω μετά το
0: σκάνδαλο. Γιατί όχι, μα είναι τα με κατηγορεί ότι δεν τα λέω, ενώ δεν τα λέει ο κύριος Πουρναράς. Λοιπόν, 102 τα διάβασες.
1: Τα περισσότερα.
0: Τα περισσότερα.
1: Ναι.
0: Άρα μόνο εγώ ήμουν στα 3-4 δηλαδή.
1: Μα εσύ βαριέσαι να διαβάσεις την ανάρτηση την Κυριακάτικη του Πρωθυπουργού.
0: Γιατί ποιος τη διαβάζει αυτή.
1: Εγώ μέχρι τη μέση. Μετά κάνω έτσι προς τα κάτω και βλέπω ότι έχει πολύ.
0: Τη διαβάζεις μέχρι τη μέση.
1: Βλέπω ότι έχει πολύ ακόμα. Ξεκινάω με αισιοδοξία και με θάρρος.
0: Ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει.
1: Ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει.
0: Όχι, θα αλλάξει.
1: Ότι θα είναι μικρή. Ναι, είναι αυτό το κόνσεπτ.
0: Είναι
1: ξεπερασμένο το κόνσεπτ. Και εγώ το έχω πει εδώ την πρότασή μου δημόσια ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η Κυριακάτικη ανάρτηση. Γιατί είναι εκτενέστατη.
0: Τα έχει εξήγησε αυτό.
1: Ναι. Ότι βαριέσαι, ότι είναι τα σημαντικά κάτω-κάτω και δεν φτάνει ο άλλος να τα διαβάσει.
0: Υπάρχει εξήγηση.
1: Θα πρέπει να τα κάνει σε bullets, τα σημαντικά σε bullets. Εμένα αυτή είναι η πρόταση.
0: Υπάρχει εξήγηση διπλή.
1: Πες,
0: η πρώτη εξήγηση που υπάρχει σε αυτό είναι ότι όταν μικρός δεν ήσουν καλός στην έκθεση και σου βάζανε 0, όταν μεγαλώσεις θες να γράφεις εκθέσεις.
1: Ναι, γιατί τα γράφει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Εντάξει, επιμελείται. Επιμελείται.
1: Επιμελείται. Ναι, λέει την ιδέα και εντάξει.
0: Λέει την ιδέα και εντάξει.
1: Ναι, το ζουμί, την περίληψη.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη εξήγηση. Η δεύτερη εξήγηση ότι άμα δεν έχει κάνει δημοσιογράφο εφημερίδα. Για να μην γράφεις πολλά, ναι. Γιατί θέλει κοντά και γρήγορα.
1: Δεν ξέρεις τι σημαίνει κωδικοποίηση του μηνύματος.
0: Μα τέλος πάντων.
1: Αυτά. Πάμε. Έχω και εγώ ερώτηση καλή για τον κύριο.
0: Πιλάφια τα λέγαμε παλιά στις εφημερίδες.
1: Δεν μ' αρέσει το πιλάφι.
0: Μην γράφεις πιλάφια.
1: Δεν μ' αρέσει το πιλάφι καθόλου.
0: Καλά, εντάξει, εμείς δεν είπαμε να φας.
1: Ναι. Δεν μ' αρέσει. Απλά και το ανέφερες. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Εντάξει.
1: Πάμε σε διαλυματάκι. Επανερχόμαστε εδώ. Θα μεσολαβήσουν και οι αθλητικές ειδήσεις.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ συμφώνησε με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλη για τριετές συμβόλαιο, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα. Οι συνολικές απολαύσεις του Γάλλου Φόργου έρχονται στα 4 εκατομμύρια ετησίως. Τακτική passing game και διπλό είχε χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Πολύ ενδιαφέρον το project της ΑΕΚ να συμβάλλω για να χτίσουμε κάτι ακόμα μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια. Το μήνυμα του Καν Καϊρίνεν, που προπονήθηκε για πρώτη φορά με την Ένωση. Πιθανότητα μέσα στην ημέρα η ανακοίνωση του Αλεξίου από τους πρωταθλητές Ελλάδας. Πολλά τρεξίματα, εντάσεις και τακτική για το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα. Την τελική του προσπάθεια ετοιμάζει ο Ολυμπιακός για τις υποθέσεις των Ρόκα και Στάνιτς. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακα στο ρήτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Τα γκολ για το δικέφαλο του Βορρά πέτυχαν οι Χατσίδης του 32, Γερεμέγεφ στο 59 και Τάισον στο 74. Για τους Κύπριους σκόραν Ιβάνοβιτς στο 17 και Ιωάννου στο 62. Φιλικό με την Νάπολη κανόνιση η ομάδα ποδοσφαίρου του Άρη, σύμφωνα με μέσα από την Ιταλία. Η πρώτη προπόνηση των Κιτρινών εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Δασιγένιο. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Αργεντινή, αν και βρέθηκε πίσω με 2 γκολ διαφορά, γύρισε τούμπα το μάτς, επικράτησε 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους προημιτελικούς. Η Αίγυπτος προηγήθηκε 2-0 με τα γκολ των Ιμπραζίμ στο 15 και Ζήκο στο 67. Η Αργεντινή μείωσε με τον Ρομέρο στο 79, ισοφάρισε με τον Μέση στο 83 και ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον Έντσο Φερνάντες της καθυστέρησης. Στο άλλο παιχνίδι, η Ελβετία ανοίξε 4-3 στη δικασία των πέναλτι την Κολομβία και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά. Στο 0-0 έμειναν οι δύο ομάδες μετά την κανονική διάρκεια και την παράταση. Νέα δεδομένα δημιουργούνται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς η FIFA αναμένεται να εξετάσει επίσημα την άρση του αποκλεισμού των ρωσικών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και όπως λέμε πάντα και επαναλαμβάνομαι, μη τυρπά τις μαθήσεως, κρατάω τις δεσμεύσεις μου. Καλημέρα κύριε Πάνο, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, είναι το δεύτερο μέρος, η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά συντονισμένοι στο 943, Ιντερβέτεν Ελλάδα. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γιουριάδης.
0: Ο Πάνος ο Μπορναράς είναι στο άλλο. Να σε ρωτήσω τώρα, ναι, τι γίνεται.
1: Γιώργης και... Ιωάννου στην παραγωγή.
0: Τι γίνεται εκεί στο Ριγανόκαμπο. Και ο πρώην
1: στον...
0: στο Ριγανόκαμπο, εκεί, ναι, κάτω. Ναι. Ο Κατσιαντώνη, Κατσανιώτης, ο πρώην υφυπουργός. Γιατί την έπεσε στο Χρυσοχοΐδη, ότι δεν κάνει τίποτα εκεί. Μόνο λέει στη Δυτική Αθήνα, λέει, προσέχει, και εκεί οι Ρωμά λέει κλέβουν και δεν κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Μου δίνει δύο ερμηνείες αυτή η. Εκτός από μια κόντρα που υπάρχει ακόμα, μια ακόμα κόντρα στα εσωτερικά της Νέα Δημοκρατίας, στην αναμονή κιόλας του κυρίου Σαμαρά,
1: ναι,
0: μου κάνει ότι οι μισοί θέλουμε τους Ρωμά για να μας ψηφίσουν με όποιο τρόπο,
1: ναι,
0: και οι άλλοι μισοί πάμε εναντίον των Ρωμά για να μας ψηφίσει το δεξιό μας κομμάτι με άλλο τρόπο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό το αρχίζει και το βλέπω συχνά μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτό. Δεν ξέρω αν το έχεις διαγνώσει κι εσύ.
1: Η Νέα Δημοκρατία, η δική μου εντύπωση είναι ότι κινείται σε ρυθμούς Σαμαρά και σε ρυθμούς προσπάθειας συσπήρωσης της βάσης της και του εκλογικού σώματος των ψηφοφόρων που είχε μέχρι πριν μήνες ή χρόνια, που ήταν
0: έτσι,
1: κοντά στο 40%. Την είδα, την είδα.
0: Είδες και τη δημοσκόπηση.
1: Την είδα, ναι. Και νομίζω πως ό,τι κάνει το τελευταίο διάστημα η Νέα Δημοκρατία είναι προς αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή το να προσπαθήσει να συσπυρώσει το κοινό της και στο κέντρο, προσπαθώντας να αποδομήσει το Πασόκ, να πάρει δηλαδή τους δεξιόστροφους Πασόκους, αλλά και προς τους λαϊκούς της δεξιάς, τους πιο, το πιο συντηρητικό κομμάτι, που μπορεί να σκέφτονται μήπως πάνε και στο κόμμα Σαμαρά, αν και αυτό και όποτε γίνει. Και νομίζω πως οτιδήποτε γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία είναι προς την συσπήρωση της βάσης της και η επιθέση των Αλέξη Τσίπρα να χτίσουμε δίπολο. Για να, για να μαζέψουμε το Μαντρί.
0: Τον Τσίπρα θέλουν. Νομίζω ότι αυτό είναι καθαρή επιλογή. Ότι θέλουμε αντίπαλο τον Τσίπρα. Ναι. Γιατί τον έχουμε κερδίσει 100.000 φορές, τι 100.000 μία, τι 100.002.
1: Ναι, αυτό θα είναι το αφήγημα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το. Αλλά να σε ρωτήσω τώρα εγώ κάτι που είναι πολύ σημαντικό, αδερφέ.
1: Ναι.
0: Πας και στέλνεις στην Καλαμάτα. Έτσι. Στέλνεις,
1: ναι,
0: την Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Σήκω να σε χειροκροτήσω. Στέλνεις τον Κυρανάκη, σωστά.
1: Ναι, σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυρανάκη, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, μετά όμως.
1: Και όχι μόνο ο Κυρανάκη.
0: Γιατί στέλνει.
1: Και Κεραμέως.
0: Γιατί στέλνει. Αυτό, γιατί στέλνει την Κεραμέως μαζί του. Τον αποδομεί.
1: Γιατί αμφιβάζει ότι είναι δυνατό χαρτί η κυρία Κεραμέως. Κύριε Γεωργιάδη μας.
0: Ως παιδείας ή ως εργασίας.
1: Ως προσωπικότητα, πολιτική προσωπικότητα.
0: Α, πολιτική προσωπικότητα είσαι και εσύ, άλλο αυτό.
1: Ναι, και τι.
0: Ναι, λοιπόν, παιδιά, για να πάμε στα επόμενά μας θέματα, να σας πω ότι συνεχίζει ο Πουρναράς που είναι φιλοκυβερνητικός,
1: ναι,
0: να δίνει δώρα ταξίδια, οπότε μετά όταν θα ψηφίσετε να είναι λιγότεροι οι ψήφοι του, οφείλω, δεν πήγαν ταξίδια.
1: Οφείλω να το παραδεχτώ ότι είμαι κυβερνητικός πρόσωπος, όμως με την εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ κάνω μια διευκρίνηση.
0: Δεν με ενδιαφέρει το παρελθόν.
1: Είναι αυτό το παραθυράκι που αφήνω.
0: Δεν με ενδιαφέρει το παρελθόν σου, με ενδιαφέρει το παρόν.
1: Λοιπόν,
0: οπότε δίνουμε αμοργό, ναι, πεντάστερο το 10ο καλό Αιγιαλής την Παρασκευή.
1: Γιατί το δίνουμε αυτό όμως, εξήγησε.
0: Για να πάει κάποιος και μετά να ψηφίσει ότι πήγα διακοπές.
1: Ναι, γιατί γίνονται τα γκάλου που γίνονται, πήγατε διακοπές ή θα πάτε διακοπές. Άμα δώσουμε εμείς δώρα ταξίδι, πολλά, έχουμε δώσει ήδη 2-3.
0: Σπέτσες, σύφνος,
1: αμοργός τώρα.
0: Και Νάξος που έρχεται.
1: Έρχεται η Νάξος.
0: Άρα λοιπόν θα μειωθεί, πάμε
1: μειώνεται
0: στην ερώτηση,
1: το
0: πόσοι δεν πάνε.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, τι γίνεται, καταγράφεται στην κοινή γνώμη ότι ο κόσμος πάει διακοπές, άρα πάει καλά η οικονομία, ο κόσμος έχει λεφτά, να ξαναψηφίσουμε, Κυριάκο.
0: Μάλιστα, αυτό.
1: Πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
0: Να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Ποιος είναι μαζί μας?
1: Ο κύριος Ελευθέρης Καρχημάκης από το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Καρχημάκη, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Να σας ρωτήσω.
2: Χειραγωγείτε τις δημοσκοπήσεις, βλέπω.
0: Και δεν είμαστε οι μόνοι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω. Εσείς διαβάσατε τα 102 σκάνδαλα που είπε ο Ελλάς?
2: Εμείς τα πολεμήσαμε τα 102 και τα 103 και 104, τα πολεμήσαμε στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί το 102 μου θύμιζε τα 101 της Δαλματίας, αλλά...
2: Και πολεμήσαμε, και όχι απλά τα πολεμήσαμε, καταφέραμε να έχουμε και παραιτήσεις υπουργών. χάρη στην αντιπολίτευση του Πασόκ, έχουμε πάνω από 7 παρατήσεις υπουργών και υφυπουργών, είτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, είτε ακόμα να σας θυμίσω και για ζητήματα τα οποία αφορούν την παράτυπη ή την μη διαφανή χρήση δημοσίου χρήματος. Αν πιάσουμε και τους γενικούς γραμματείς, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι εκτοξεύεται. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πεμπτουσία της αντιπολίτευσης. Το να μπορείς να έχεις αποτέλεσμα. Να μπορείς κάποιος, έστω και σε επίπεδο πολιτικής ευθύνης, να λαμβάνει και να λογοδοτεί την πολιτική ευθύνη και να λογοδοτεί. Να αναγκάζεται να λογοδοτήσει, διότι όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεστε, αν το αφήναμε στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα συνέβαινε, δεν θα άνοιγε ρουθούνι. Η ηθική της Νέας Δημοκρατίας και η αίσθηση δικαίου συνδέεται με την επικοινωνιακή διαχείριση. Δεν υπάρχουν για εκείνους ηθικοί κανόνες. Ούτε κανόνες με τους οποίους θα έπρεπε να λειτουργεί το κράτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κύριος Αυγενάκης, τον οποίον τον διαγράψανε μετά τα χαστούκια από την κοινοβουλευτική ομάδα και όταν καταλάγει αυτό το θέμα, τον επαναφέρανε.
0: Εδώ θέλω να σας ρωτήσω λίγο και πείτε μου, ποια είναι η θέση του Πασόκ. Ακούσαμε χθες σε βραδινή του συνέντευξη τον συνάδελφό σας, τον κύριο Μαργαρίτη, σε σχέση με τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας πήρε λεφτά για να κάνει τους νέους ποινικούς κώδικες. Ποια είναι η θέση του Πασόκ σε αυτό?
2: Ξέρετε κάτι, όταν κάποιος βγαίνει με τόσο οξύ λόγο να τοποθετηθεί και να καταγγείλει κάτι παράνομο, καλό είναι να προσκομίζει και τα στοιχεία. Εγώ για παράδειγμα απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη κατήγγειλα ότι στο Αττικό μετά από την εφημερία δεν υπήρχαν εξεντόνια. Ναι. Μίλησα και βγήκα και είπα ποιος κλάδος, ποια χειρουργική, τι ώρα και πότε. Και είπα ότι άμα θέλουν και το όνομα του ασθενή.
1: Σας επικαλέστηκε χθες αυτήν εδώ την εκπομπή η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, όπου γιατί είχαμε χθες τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέους, και ακριβώς μετά την κυρία Αντωνοπούλου, η οποία σας επικαλέστηκε και είπε, όπως είπε ο κύριος Καρχημάκης, είπε για το Αττικό.
2: Υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα. Αλλά θέλω να σας πω ότι όταν μιλάμε και καταγγέλουμε κάτι παράνομο, καλό είναι να φέρουμε και τα στοιχεία. Αν δεν το κάνουμε, αντιλαμβάνεστε ότι η δική μου πολιτική αξιολόγηση θα είναι ότι προσπαθεί να πετάξει την μπάλα από τα προβλήματα των πολιτών και να φτιάξει έναν αντίπαλο ο οποίος τον βολεύει. Διότι ξέρετε, όσο συζητάμε επί προσώπων, όσο συζητάμε επί του παρελθόντος, τόσο δεν συζητάμε για τα προβλήματα του παρόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Αυτή τη στιγμή ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται να έχουν ολοκληρωμένο σχέδιο απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Το μόνο κόμμα το οποίο
0: εδώ με βάζετε λίγο σε σκέψεις, διότι έτσι όπως το λέτε, πάω και στην επόμενη, την άλλη ερώτηση. Αν σας πω τώρα κλέφτη, δεν θα μου κάνετε μήνυση?
2: Μα με συγχωρείτε.
0: Τώρα, αν πω ότι είστε κλέφτης, ότι έχετε κλέψει και όχι πήρατε μία απόφαση, είπατε για το Αττικό γιατί πάλι φάγατε λεφτά, δεν θα μου κάνετε αμέσως μήνυση?
2: Η απάντηση σε αυτό μου λέτε, μάλλον η κριτική σας ή μάλλον η τοποθέτησή σας εντείνει το επιχείρημά μου. Δηλαδή εγώ τι λέω? Λέω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή δεν θέλει να αντιμετωπίσει, να πει, η πολιτική ατζέντα στη λύση των προβλημάτων, αποφασίζει να ρίξει τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο. Και εκεί βολεύονται και οι δύο στην τοξικότητα. Η απάντηση του κύριου Τσίπρα της Ελλάδας είναι δικαίωμά τους. Και νομικά και πολιτικά. Όμως για το δημόσιο διάλογο δεν είναι χρήσιμο αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι αντί να αξιοποιούμε τον χρόνο τον οποίο έχουμε, είτε στα ραδιόφωνα, είτε στις τηλεοράσεις, είτε στις συζητήσεις μας, για να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε το στεγαστικό, να ρίξουμε τις τιμές στο ράφι, να αντιμετωπίσουμε την κρίση ενέργειας την οποία έχουμε, να μπορέσουμε να έχουμε ένα παραγωγικό μοντέλο στο οποίο οι νέοι άνθρωποι θα μπορούν να εργάζονται στο αντικείμενο στο πάνω στο οποίο σπούδασαν και να έχουμε πραγματικά παραγωγική οικονομία και όχι μια οικονομία υπηρεσιών. Αντί να κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση, συζητάμε για το 15-19, για το αν πήρε χρήματα για τους ποινικούς κώδικες και ούτω καθεξής. Αν έχει στοιχεία, να τα φέρει στην δημοσιότητα. Μάλιστα. Τελεία παράγραφα. Από εκεί και πέρα ήρθε η ώρα να συζητήσουμε τα προβλήματα του κόσμου.
1: Ναι. Είναι δηλαδή, τακτική αυτή τη Νέα Δημοκρατία.
2: Η πολιτική δεν μπορεί να ύπταται πάνω από τις ανάγκες των ανθρώπων. Πρέπει να εκφράζει τις ανάγκες των ανθρώπων. Θέλω να σας πω ότι προχθές έκανα μια εκδήλωση στο Περιστέρι για το στεγαστικό. Ένα δύσκολο θέμα. Ήρθαν χιλιάδες άνθρωποι. Χιλιάδες. Μεγάλο κομμάτι αυτών, νέα παιδιά. Δεν είναι εύκολο νέοι άνθρωποι να έρθουν σε μια πολιτική εκδήλωση. Ήρθαν γιατί μιλήσαμε για τις ανάγκες τους. Mm. Διότι ερχόντουσαν μετά και μου λέγανε μη 33 και μένω στο δωμάτιο των γονιών μου. Μένω στο σπίτι των γονιών μου, στο παιδικό μου δωμάτιο. Είμαι 28 και δεν μπορώ να πάω να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνω μόνο για τις εξεταστικές.
1: Μάλιστα. Και είχε και αρκετά μεγάλη επίκηση η εκδήλωση.
2: Ήταν μια πολύ... Ναι. Είχε επιτυχία και νομίζω το βασικό δεν ήταν η επιτυχία σε σχέση με το πόσο κόσμο είχε, ο οποίος πράγματι ήταν πάρα πολύ, ιδιαίτερα για μια δύσκολη μέρα του Ιουλίου, ήταν ότι υπήρξε διάλογος. Δεν υπήρξε μονοκρατορία του μικροφόνου. Μετά άνοιξε η κουβέντα και πήρε ο κόσμος το λόγο. Και καθίσαμε και συζητήσαμε 3 ώρες για τα προβλήματα και τις λύσεις. Συγκεκριμένες λύσεις. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει αξιοποίηση των άδειων δημοτικών κτηρίων και των άδειων κτηρίων του δημοσίου. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε αυτό το κουφάρι του ΕΦΚΑ στο κέντρο και να μην το αξιοποιούμε για να μπορέσουμε να στεγάσουμε νέους ανθρώπους. Μέσα από αυτή την τακτική, έχοντας χαρτογραφήσει τα άδεια ακίνητα των Δήμων και του Δημοσίου, θέλω να σας πω ότι όλες οι έρευνες συντείνουν ότι μπορούμε να έχουμε 40.000 νέα σπίτια για νέες και νέους εντός μιας τετραετίας. Τι άλλο λέμε? Λέμε ότι πρέπει να μπει ένα πλαφόν στο ποσοστό αύξησης ενοικίου. Δεν γίνεται από ενοικιαστήριο σε ενοικιαστήριο να έχουμε αυξήσει 75% ή 100%. Ποιανού το εισόδημα αυξήθηκε 75% ή 100% για να μπορέσει να καλύψει μια τέτοια αύξηση? Κανενός. Με εξαίρεση ίσως τα Golden Voice Day που πήραν 300%.
0: Όχι, και τον Παπάδο.
1: Και τον
0: Αρχιπαπάδο.
2: Σωστό, σωστό.
0: Ναι, συγγνώμη, τον πρώτον που πήγε και παραπάνω ίσως. Να σας ρωτήσω, εχθές η Αργεντινή, λέγοντας έτσι να το βλέξουμε λίγο, είχε το 10ο καλό και γύρισε το παιχνίδι στο τέλος. Το Πασόκ έχει το 10ο καλό για να γυρίσει το παιχνίδι των δημοσκοπήσεων φτάνοντας μέχρι τις εκλογές.
2: Το Πασόκ είναι μια ομάδα η οποία προσυδειάζει περισσότερο σε, αν θέλετε, Μπαρτσελόνα των εφηβικών μου χρόνων, που όλοι κάνουν τη δουλειά τους.
1: Α, το passing game δηλαδή, ναι.
2: Όλοι κάνουν τη δουλειά τους και την κάνουν πάρα πολύ σωστά. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από τα συγκροτικά πλεονεκτήματα του ΠΑΣΟΚ. Το γεγονός ότι ξέρεις ότι μπορεί να κυβερνήσει, δεν έχει απλά το πρόγραμμα. Έχει και τα πολιτικά στελέχη με την τεχνοκρατική επάρκεια και το πολιτικό βάθος να το εφαρμόσουν στις κατάλληλες θέσεις. Και αυτό είναι το οποίο νομίζω ότι θα εμπιστευτεί και ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μιλάει τις ανάγκες του, μιλάει για το πώς θα λύσει τα προβλήματά του, θα ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημά του, θα μπορέσει να του δώσει τη δυνατότητα να ζήσει με αξιοπρέπεια, να σταθεί στα πόδια του με ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική. Αλλά βασικά ξέρει ότι μπορεί να το κάνει πραγματικότητα το ΠΑΣΟΚ, διότι έχει το αντίστοιχο πολιτικό προσωπικό.
1: Και μέσα σε αυτό το πολιτικό προσωπικό υπάρχει, δίνεται από το κόμμα το δικαίωμα να εκφράζεται και η άποψη του καθενός, γιατί άκουσα 2 στελέχη του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα τις τελευταίες 2-3 μέρες να λένε ότι ο κύριος Σγουρός εκφράζει προσωπικές απόψεις.
2: Η άποψη του κόμματος εκφράζεται μέσα από συνεδριακές αποφάσεις και βεβαίως από τον ίδιο τον πρόεδρο. Η απόφαση του συνεδρίου είναι ξεκάθαρη. Καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εγώ θέλω να σας το πάω και πιο βαθιά, πιο πολιτικά. Αυτή τη στιγμή εμείς διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με αποκείνο της Νέας Δημοκρατίας, και λέμε, η πολιτική μας ανάλυση, η συλλογική πολιτική μας ανάλυση είναι ότι ερχόμαστε να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα για να θεραπεύσουμε παθογένειες τις οποίες δημιούργησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ως εκ τούτου, πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τον πολιτικό φορέα που δημιούργησε τα προβλήματα? Πώς θα δώσουμε λύσεις συνεργαζόμενοι με αυτόν που τα δημιούργησε? Χωρίς να πάμε στις βαθιές ιδεολογικές μας διαφορές. Άρα, συνεδριακή απόφαση, πολιτικές εχμές και διαφωνίες σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, διαχωριστικές, σκληρές διαχωριστικές. Να πάμε στο κομμάτι της ακρίβειας. Πώς είναι δυνατόν να πάμε να συνεργαστούμε με το κόμμα το οποίο έχει αφήσει αχαλήνοτες ενδομηλικές συναλλαγές? Δηλαδή τις πολυεθνικές οι οποίες βάζουν καπέλο στα προϊόντα και καταλήγει ο ίδιος καφέ στην Ελλάδα να κάνει 12,80 και στην Ολλανδία 7,80. Με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα. Να έχουμε 40% μεγαλύτερη τιμή στο βρεφικό γάλα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό πώς θα το είπες με αυτόν που το δημιούργησε και αρνείται να ελέγξει την αγορά? Πώς θα πας να συνεργαστείς με εκείνον ο οποίος εμείς λέμε, παιδιά, πρέπει οι υπουργοί να μην είναι πολίτες μιας υψηλότερης κατηγορίας, πρέπει να είναι πολίτες όπως όλοι οι υπόλοιποι, και άρα καταργήστε. Καταργήστε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στους 151. Αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, 151 έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε και όποιον θέλουμε στέλνουμε δικαστήριο, τελειώσανε. Εμείς το λέμε καθαρά, σαν ΠΑΣΟΚ. Οι άλλοι λένε να κρατήσουμε τους 151. Πώς θα πας να συνεργαστείς με αυτούς τους τύπους?
1: Μάλιστα. Θεωρείτε, κύριε Καρχημάκη, ότι υφίσταται επικοινωνιακό πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ, και το λέω αυτό με δεδομένο, αν το πάρουμε ως δεδομένο, τα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. Ότι δεν μπορεί να επικοινωνηθεί καλά το αφήγημα της Πασόκ.
0: Γιατί είστε εδώ και ένα χρόνο περίπου το μόνο κόμμα που είχε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καλό, κακό, ας το κρίνει ο κόσμος. Και ένα και μάλλον κοστολογημένο. Αλλά αυτό δεν βγάζει ανταπόκριση. Νομίζω ότι το βλέπετε δημοσκοπικά.
2: Νομίζω ότι όταν υπάρχει πολιτική ανακατοσούρα στο σκηνικό, αυτός ο οποίος την καρπώνεται έστω και πρόσχερα, είναι αυτός ο οποίος τη δημιουργεί. Θέλω να σας θυμίσω ότι για αρκετούς μήνες η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τώρα είναι στο 3%, φαινόταν να είναι δεύτερο κόμμα. Βεβαίως μετά υπήρξε ανακατάταξη του πολιτικού σκηνικού. Είναι αυτό αρκετό? Η απάντηση είναι όχι. Αλλά θέλω να σας βάλω και έναν ακόμα παράγοντα στην κουβέντα. Είναι δύσκολο ένας προοδευτικός άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να τοποθετείται από το προοδευτικό κέντρο μέχρι τη Δημοκρατική Αριστερά, να μπορέσει να εκφραστεί με βεβαιότητα σε μια δημοσκόπηση. Διότι σε αντίθεση με τους συντηρητικούς, οι οποίοι λένε ψηφίζω για να μείνουν όλα τα ίδια, να μείνουν σταθερές τιμές, να μείνουν σταθερά τα ενίκια ψηλά, σε ψηλές τιμές, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Ο προοδευτικός ψηφίζει για να αλλάξει η ζωή του. Και όταν επί 15 χρόνια τρώει φάπες. Το εννοώ, τρώει φάπες. Επί 15 χρόνια δεν έχουμε συλλογική νίκη. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας, μας είπε ότι θα αντιμετωπίσει τον διεθνή νεοφιλελευθερισμό. Ήταν ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός πρόβλημα? Βεβαίως και ήταν. Λυνόταν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Βεβαίως και όχι. Και έφερε χειρότερο νεοφιλελευθερισμό στη χώρα. Ήταν. Μετά έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και λέει θα φέρω την αξιοκρατία. Και έφερε τον κύριο Λαζαρίδη. Είπε θα φέρω ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί και έφερε τον ΟΠΚΠ. Άρα οι προοδευτικοί άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι ζουν συνεχείς ματαιώσεις. Δεν πιστεύουν στην δύναμη της πολιτικής γιατί 15 χρόνια δεν την έχουν δει. Αυτό λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να εκφραστεί σε πρόθεση ψήφου σε μια δημοσκόπηση. Αυτό είναι το μεγάλο έργο που έχουμε να κάνουμε όλο τον επόμενο χρονικό διάστημα. Θεωρώ και την πολιτική μου εκτίμηση είναι ότι θα εκφραστεί πάνω από την κάλπη. Γιατί πάνω από την κάλπη ψηφίζεις με την ανάγκη σου. Ψηφίζεις με την τελευταία σου. Ακόμα δυστυχώς δεν ψηφίζεις με τις μεγαλύτερες προσδοκίες σου, αλλά ψηφίζεις με την ελπίδα σου.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ λοιπόν να κλείσω με τον τρόπο που άρχισα. Η Μέση χρειάζεστε ή Κρόιφ. Για να πάμε στην άλλη Μπαρτσελόνα που είπατε. Την καλημέρα μας και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Χρυμάκη.
2: Καλημέρα.
1: Ήταν ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης. Τζένι, καλημέρα. Τζένι. Ο Γιώργος, καλημέρα στην χειρότερη εκπομπή του ραδιοφωνού. Λέγονται αλήθειες εδώ, κύριε Γιώργο μας. Σας εύχομαι τετράωρους. Σε εμάς που μας αρέσει το βουνό και το καλοκαίρι, θα βάλετε κανένα ταξίδι όπως κάνατε για τα νησιά? Ένα βουναλάκι. Σε βλέπω τώρα το Γεωργιάδη να τρέχει, να παίρνει τα βουνά, να ψάχνει καταφύγια. Την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Μπλεράντ. Καλημέρα και στον Ηλία, ο οποίος λέει καλημέρα. Δεν θέλω αμοργό γιατί μένω στις εξωτικές Μπραχάμες. Λέει αλήθειες τώρα, βάζει και φατσούλες που γελάει. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια, να φύγεις τώρα από τις Μπραχάμες, να πας στην αμοργό, δεν θα το θέλει καθώς. Την καλημέρα μας και στην Εκατερίνη.
0: Λοιπόν, πάντως από ό,τι ακούσαμε, ναι μεν δεν χρειαζόμαστε Μέση, διότι έχουμε την ομάδα
1: έχουμε ομάδα, ναι.
0: Της Μπαρτσελόνα που θυμόμαστε, ναι. Αλλά εκείνη η Μπαρτσελόνα είχε Κρόιφ.
1: Ναι.
0: Αν δεν είχε Κρόιφ, η αμέσως μετά, γιατί μάλλον είναι μικρότερο σκυλί, την αμέσως μετά Μπαρτσελόνα είχε τον Γουαδιόλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε κάποιον ο οποίος τους έβαζε να παίζουν το passing game, μου πες εσύ.
1: Ο Λευτέρης ο Καρχημάκης δεν αναφέρθηκε βέβαια στην, στην ομάδα του Κρόιφ.
0: Αναφέρθηκε στην Γουαδιόλα.
1: Ο Λευτέρης ο Καρχημάκης είμαστε κοντά ηλικιακά και επειδή τον γνωρίζω προσωπικά είναι 31 ετών.
0: Άρα μη λοιπόν.
1: Αναφερόταν στην Μπαρτσελόνα, φαντάζομαι του 7, 8, 9, Ροναλντίνιο, Μέση, Ετώ, εκείνη.
0: Ναι, αλλά ποιον είχαμε προπονητή?
1: Τσάβι, Νιέστα.
0: Προπονητή, όλοι κάναν τη δουλειά του. Αλλά ποιον είχαμε προπονητή?
1: Ποιο ήταν τότε?
0: Ο Γουαδιόλα. Θα ρωτήσουμε τον Γιώργο Διάνο μετά.
1: Δεν νομίζω πιο πριν. Τζόρτζι, έλα λίγο μέσα.
0: Σε λίγο, θα μπει μετά. Θα έχουμε κι άλλο.
1: Στο 7, 8, 9, ποιο ήταν προπονητή στην Μπαρτσελόνα?
0: Δεν ήταν ο Γουαρδιόλα.
1: Ο Γουαρδιόλα ήταν. Γουαρδιόλα.
0: Είδες. Τι λείπει τώρα, ο Κρόιφ του παρελθόντος, ο Γουαρδιόλα τη πρώτου πρόσφατου.
1: Βέβαια είχε και τα ονόματα. Δηλαδή είχε το Ροναλντίνιο, είχε το.
0: Ναι, αλλά όλοι αυτοί δεν κάναν τίποτα χωρίς κάποιον να του κάνουν βάλει να παίξουν το passing game. Που είπε εσύ, λέει, το passing game. Αυτό. Δεν είναι. Αλλά κάποιο του έμαθα να το κάνει.
1: Η Μπαρσελόνα τότε φημιζόταν γι' αυτό. Ήταν το λεγόμενο passing game.
0: Άρα λοιπόν κάποιο του έβαλε να του έκανε να το παίζουν αυτό το παιχνιδάκι και να κερδίσουν τα παιχνίδια και τα κύπελα. Σωστά.
1: Σωστά. Σταμάτη, καλημέρα. Καλημέρα και στον Αντρέα.

0: Λοιπόν, αμοργός, εγιαλής, τα έχουμε πει όλα. Τα πέντε του αστέρια είναι λίγα. Θα του φάσα παραπάνω αν γινότανε.
1: Μέχρι πέντε δεν πάει. Μετά φαγητού.
0: Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Θα ξαναπάμε και την Παρασκευή στην Αμοργό να δούμε και πώς είναι τώρα. Δηλαδή, τώρα πώς είναι την Παρασκευή εμείς που θα κληρώνουμε το νησί. Έτσι δεν είναι, δεν πρέπει να πάμε μια βόλτα. Να δούμε.
1: Το θέμα είναι να πάμε διαζώσεις, Γιώργο.
0: Τώρα,
1: λοιπόν, από εδώ το φέρνω, από εκεί το φέρνω. Το διαζώσει είναι το θέμα.
0: Ψαρονέφρι. Τέσσερα άτομα στην δροσερή πλατεία απέναντι. Όλα αυτά θα κληρωθούν την Παρασκευή και μετά, παιδιά, έρχεται Νάξος.
1: Η Νάξος είναι αρκετά ωραία. Πήγα πριν μερικά χρόνια.
0: Άλλο στυλ Κυκλάδων, ναι. Η Αμοργός. Άλλο στυλ Κυκλάδων η Νάξος. Όπως και η Πάρος είναι διαφορετική. Θα συνεχίσουμε όμως.
1: Ξέρεις, Πάρος, Νάξος όμως έχουν κόντρα.
0: Εντάξει, εσύ είναι ποιον είσαι.
1: Δεν, κοίτα, θα σου πω. Έχω φίλο ο οποίος είναι την Πάρο.
0: Ναι.
1: Και έχω και φίλη η οποία είναι, δεν είναι από την Άξο, αλλά έχει εξοχικό στην Άξο.
0: Ναι. Εγώ τώρα θα πάρω θέση, ναι, ότι μ' αρέσει πιο πολύ η Άξος.
1: Σ' αρέσει πιο πολύ η Άξος.
0: Ναι. Μ' αρέσει πιο πολύ η Άξος για έναν λόγο βασικό.
1: Για πες τον.
0: Ότι η Πάρος, κάποτε φεύγαμε από την χώρα και πηγαίναμε μέχρι την Παρικιά και πηγαίναμε μέχρι την Άουσα. Και περνάγαμε διάφορα χωριά, περνάγαμε. Τώρα, αν πάει
1: έχει κακούς δρόμους η Πάρος.
0: Αν πάει κάποιος τώρα και φύγει από την Παρικιά για να πάει στην Άουσα, είναι σαν να είναι ένα χωριό. Είναι χτισμένοι όλοι.
1: Αντίπαρο έχει πάει.
0: Εννοείται.
1: Τρομερή αντίπαρο.
0: Εννοείται.
1: Αντίπαρος, εννοείται. Λατρεία.
0: Διακοπές με τσίπη πανούση.
1: Ο φίλος ο Ηλίας, ο οποίος λέει: καλημέρα. Το πρόβλημα στο Πασόκ είναι ότι ο λαός το βλέπει σαν το στήριγμα της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό δεν μπορεί να ανέβει. Η κυρία Διαμαντοπούλου έλειπε 10 χρόνια από το Πασόκ και αφού δεν της έδωσε τίποτα ο Μητσοτάκης, γύρισε. Ο Σγουρός το είπε καθαρά και άλλοι φυσικά, οι οποίοι, αν τους χρειαστεί ο Μητσοτάκης, θα φύγουν για να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε το Πασόκ θα επιστρέψει στο 6% στις επόμενες εκλογές. Ηλίας από Ζαχάρο.
0: Μια και είπε Ζαχάρο, ναι. Αγαπώ κακόβατο και το γιατρό της πείνας. Με τα καλύτερα μπιφτεκάκια εκεί πέρα και μπαμ μπιφτεκάκια που έχω φάει σε όλο το νησί της Πελοποννήσου.
1: Είναι πάντως μια αλήθεια αυτή που λέει ο Ηλίας, η οποία υπάρχει στην κοινή γνώμη, ότι το Πασόκ πολύ πιθανόν αποτελέσει στήριγμα της Νέας Δημοκρατίας. Όσο και να αμφισβητείται αυτό από στελέχη της Χαριλάου Τουρκούπη, είναι κάτι που υπάρχει στην κοινή άποψη και ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι το Πασόκ δεν μπορεί να ανέβει δημοσκοπικά είναι ότι κατ' εμέ δεν πουλάει πλέον το brand Πασόκ, σαν brand. Είναι κάτι το οποίο στη συνείδηση του κόσμου έχει ταυτιστεί με τη χρεοκοπία.
0: Δική σου, κόσμου, εγώ πιστεύω
1: δεν είναι άποψή μου, λέω.
0: Δεν υπάρχει Γουαρδιόλα.
1: Και αυτό, πρόσεξε. Και αν αλλάξει και να υπάρξει ένας πολύ καλός Γουαρδιόλα, νομίζω ότι δεν θα ανέβει τόσο πολύ. Δηλαδή μπορεί να πάει στο 15, στο 17. Νομίζω ότι σαν brand το Πασόκ έχει κάπως κορεστεί στη συνείδηση του κόσμου, γιατί νομίζει ότι ευθύνεται για παθογένειες, για χρεοκοπία, ότι έχει φέρει μια νοοτροπία ρουσφετολογίας πελατειακών σχέσεων.
0: Δεν υπάρχει
1: και το έχει ταυτίσει με αυτό.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν λέει ότι ο Κώστας Καραμαλής, η κυβέρνηση αυτή, η θητεία δηλαδή, έφερε μεγάλα προβλήματα στη χώρα. Αυτό τι σημαίνει, ναι, ότι έχει χρεωθεί η Νέα Δημοκρατία αυτό? Όχι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι θέμα προπονητή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο διαλυματάκι μας, λίγα δεύτερα.
0: Και Μέση, έτσι.
1: Και επανερχόμαστε.
0: Είδες πως το γυρίσω Μέση το παιχνίδι χτες.
1: Διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
0: Άντε, εντάξει.

0: 211-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Εδώ είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Κύριε Πολυναρά, τι λέτε? Να κάσουμε κάνα δύο ώρες ακόμα ή τελευταίο μισάριο και φεύγουμε?
1: Όχι, τελευταίο μισάριο και φεύγουμε.
0: Τελευταίο μισάριο και φεύγουμε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο. Πάμε, κύριε Γεωργιάδη μας.
0: Λοιπόν, να πάω κατευθείαν στο Γιώργο, το μήνυμα του Γιώργου. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό, με αρχηγούς Χρυσοχοΐδη και Λοβέρδο.
1: Λέω, ναι, Γιώργο. Εντάξει.
0: Γιατί δεν είναι Πασόκ Χρυσοχοΐδη?
1: Είναι, αυτό λέω, ναι, εντάξει.
0: Ο Φλωρίδης τι είναι? Ο Πυρακάκης τι είναι?
1: Έχουμε πει ότι είναι δυνατό, δεν είναι ενωμένο. Αν ενώσεις του Πασόκους και στα τρία κόμματα τα πρώτα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο Πασόκ. Απλά δεν είναι ενωμένο.
0: Το 80% τη κυβέρνηση είναι
1: και μεγάλο. Και στο Ινελάς και στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πάρα πολλοί Πασόκοι. Απλά δεν είναι ενωμένοι.
0: Στο Πασόκ υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
0: Α, υπάρχουν και στο Πασόκ.
1: Υπάρχουν προφανώς.
0: Γιατί μπερδεύτηκα. Μήπως έχουν πάει
1: απλά
0: πάνω
1: κάτω. Απλά είναι διάσπαρτοι. Είναι διάσπαρτοι.
0: Πάντως ο κύριος Μαργαρίτης εχθές στις δηλώσεις του, όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ο υπουργός.
0: Όχι, ο κύριος Μαργαρίτης, ο του Πασόκ.
1: Α, ο κύριος του Πασόκ, νόμιζε ο Σκηνάς.
0: Αν τα πήρε η κυβέρνηση ή όχι, ή οτιδήποτε που απάντησε. Σωστό.
1: Για αυτά που είπε ο Άδωνης για τον Τζίπρα, ναι.
0: Λέει τώρα μια ύποπτη κυβέρνηση, μια ύποπτη. Αλλά δεν τα πήραν κιόλας. Συμφώνησε με τον κύριο Καχρημάκη. Αν δεν έχουμε αποδείξεις. Ναι. Μπορεί να είναι ύποπτη, λέει, αλλά μάλλον έχω αποδείξεις.
1: Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Αυτό είναι που μας έχει φάει. Αυτό είναι που μας έχει φάει. Και να σου πω, για την σημερινή κυβέρνηση όμως υπάρχουν 151.
1: Δεν είναι για τη σημερινή κυβέρνηση, για όλες τις κυβερνήσεις.
0: Τώρα αυτή, κανένα δεν έχει πει έτσι καθαρά στο παρελθόν και πρέπει να
1: δεν το έχουν πει, αλλά το έχουν πράξει.
0: Να μιλάμε και για την ειλικρίνεια των ανθρώπων.
1: Ίσα που το λένε είναι ειλικρινέστατο.
0: Ακριβώς. Και επειδή μιλήσαμε και για Μέση και για το παιχνίδι και για
1: Γουαρδιόλα
0: και για Μπαρτσελώνα, και εγώ θυμήθηκα και την Μπαρτσελώνα του Κρόιφ, είναι και θέμα, ξέρεις, μια ηλικία το τι θυμάσαι. Ποιες ομάδες υποστηρίζεις στο.
1: Άμα ρωτήσεις τον.
0: Στο Μουντιάλ.
1: Δεν υποστηρίζω κάποια ιδιαίτερα.
0: Εγώ.
1: Δεν υποστηρίζω.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Έχω την εντύπωση ότι μου αρέσει η Νορβηγία.
0: Εγώ στο ποδόσφαιρο λοιπόν είμαι, εκτός από την ομάδα που είμαι εδώ στην Ελλάδα, είμαι Λίβερπουλ. Διότι με highway, rush,
1: ναι,
0: έπαιρνε τα πάντα.
1: Και εμένα πάντα μου άρεσε λίγο.
0: Όταν ξεκίνησα να βλέπω ποδόσφαιρο εκείνη την περίοδο.
1: Έγινε δηλαδή, σου αρέσει μια ομάδα μόνο από τις κατακτήσεις. Δηλαδή.
0: Ήταν και το ποδόσφαιρο λάθος. Που έπαιζε, ήταν και το όλο αυτό.
1: Λοιπόν, λάθος. Και... Συμφωνείς ότι είναι λάθος, Τζόρτζι, να υποστηρίζει μια ομάδα μόνο από τις κατακτήσεις?
0: Και επειδή θα σε καλύψω σε αυτό, και ήμουν και είμαι φυσικά Ολλανδία, διότι ήταν η ομάδα του Κρόεφ που δεν κατέκτησε τίποτα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, άρα... με κάλυψες.
0: Με την μπάλα που έπαιζε.
1: Με κάλυψες.

0: Εδώ λοιπόν καλημέρισε και χαιρέτησε ο Πάνος τον Γιώργο τον Ιωάννου για να μας πει έτσι, τώρα που μιλάμε για ποδόσφαιρο, τι έγινε χτες.
1: Καλημέρα καταρχάς.
0: Ένα παιχνίδι το οποίο χαρήκανε που το είδαμε και ένα παιχνίδι δεύτερο που
1: όποιος ήταν τέλειο για να κοιμηθούμε.
0: Όποιος δεν είχε κοιμηθεί ήταν το παιχνίδι για να πάει για ύπνο. Για πες μας.
1: Με ποιο να ξεκινήσουμε? Νομίζω ένα μάτς αξίζει να αναφέρουμε. Η αλήθεια είναι το Αργεντινή-Αίγυπτος. Αυτή η ματσάρα με την Αίγυπτο να προηγείται 2-0 στο 67 το δεύτερο γκολ. Το πρώτο το είχε βάλει ο Ιμπραήμ, το δεύτερο Ζήκο. Και
2: το γύρισε.
1: Στο 79 απλά ξύπνησε η Αργεντινή. Με 15 λεπτά σοβαρής μπάλας, η Αργεντινή το γύρισε κατευθείαν το παιχνίδι. Πρώτα ο Ρομέρο, μετά ο Μέση, μετά ο Έντζο Φερνάντες. Τι ματσάρα ήταν αυτή.
0: 3-2 πέρασε η Αργεντινή. Το δεύτερο παιχνίδι.
1: Στο δεύτερο παιχνίδι πέρασε η Ελβετία.
0: Έπεσε με ποιον?
1: Με την Κολομβία.
0: Στα πέναλτι,
1: 0-0 το παιχνίδι.
0: Και τι έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε δύο πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε ένα παιχνίδι. Ένα λεπτό.
2: Χάθηκα.
1: Σήμερα δεν έχουμε Μουντιάλ. Σήμερα έχουμε φιλικά προετοιμασίας. Έχουμε ένα φιλικό προετοιμασίας ελληνικής ομάδας.
2: Α, για τις ομάδες λες τώρα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, με τα φιλικά.
1: Από Μουντιάλ έχουμε αύριο.
0: Αύριο το παιχνίδι.
1: Αύριο έχουμε Γαλλία-Μαρόκο.
0: Ναι.
2: Θα μας τα πεις
1: ένα ντέρμπι.
0: Αυτό είναι φιλικό?
2: Όχι, δεν είναι φιλικό.
0: Α, δεν είναι φιλικό.
1: Το Γαλλία-Μαρόκο είναι προημιτελικά. Προημιτελικά.
2: Τι έχει αύριο?
1: Μπορούσε να είναι φιλικό.
2: Γαλλία-Μαρόκο και...
1: Θα μπορούσε να είναι φιλικό. Και μετά 10 του μήνα, μεθαύριο, Ισπανία-Βέλγιο.
2: Μάλιστα.
1: Ματσάρα. Να πω βέβαια, Γιώργο, ότι μου αρέσει πάρα πολύ η μπλούζα σου. Γιατί έχει τα χρώματα της ομάδας που στηρίζω στο Μουντιάλ.
2: Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Την πουλάει ο Γιώργος.
0: Βεβαίως.
2: με πόσα το δίνεις?
0: Κάτσε να τυπώσω το 10 επάνω και μετά για να πάει λίγο ακριβότερο.
2: Η διαπραγματεύσεις μετά.
0: Γιώργος Ιωάννου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Ο Τάσος, καλημέρα φίλοι μου. Ο γέροντας.
0: Όχι.
2: Ο γέροντας.
0: Μην το παρακάνουμε.
2: Δείχνει να έχει δίκιο. Φαντάσου να πήγαινε στο Πασόκ αρχηγός ο Τσίπρας. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο το λένε πολλοί. Ότι αν ήταν ο Τσίπρας στο Πασόκ, θα είχε το Πασόκ 30-40%. Okay, εντάξει.
0: Συγγνώμη, αν ήταν ο Τσίπρας στο Πασόκ.
2: Το λένε πολλοί. Ότι και καλά, ότι αν είχε έναν σαν τον Τσίπρα επικοινωνιακό και.
0: Το νέο Ανδρέα Παπαδρέου.
2: Πιο χαρισματικό. Εγώ, παιδιά, συνεχίζω να το αμφισβητώ αυτό, γιατί νομίζω ότι όντως είναι κόλλημα η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη και το ότι στερεί επικοινωνιακά. Αλλά νομίζω ότι και με έναν καλύτερο αρχηγό δεν θα ήταν στο 30-40% το Πασόκ.
0: Εγώ βλέπω ότι σίγουρα δεν θα ήταν αν ήταν ο Τσίπρας αρχηγός στο Πασόκ.
2: Τι πράγμα, ξέρω,
0: δεν θα ήταν σε αυτό το ποσοστό αν ήταν ο Τσίπρας. Ναι, δεν θα ήταν.
2: Καλά, εσύ παίρνεις το Τσίπρα τον σημερινό. Αν ήταν ο Τσίπρας.
0: Ο άλλος, ο παλιός.
2: Όχι.
0: Ο παλιός.
2: Ο Τσίπρας, χωρίς να του βγάλεις όμως ότι έχει γίνει πρωθυπουργό. Να πάρεις τον Τσίπρα και τον.
0: Να πάρουμε τον Τσίπρα αυτόν που γνωρίσαμε ως πρωθυπουργό. Όχι. Να πάρουμε τον Τσίπρα αυτόν που έχουμε τώρα. Όχι. Να πάρουμε έναν άλλον.
2: Να έπαιρνε το.
0: Γιατί να τον λένε Τσίπρα, να τον λένε Μανώλη.
2: Εγώ καταλαβαίνω αυτό από το μήνυμα ότι να έπαιρνε τον Τσίπρα του 2015 παρά με του 2013 πριν γίνει πρωθυπουργό και να τον έβαζε στο Πασόκ του σήμερα. Αυτό εννοεί.
0: Μάστε.
2: Και ο Γιάννης, ο οποίος λέει η πάση συγκυβερνά παντού, είτε με τις παρατάξεις στην Ουδού ή εντασσόμενοι στα δικά της ψηφοδελτία. Αλήθεια είναι αυτό. Ματριβή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, κύριε Γιώργο μας, Γεωργιάδη μας, υπάρχει όχι στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά σε θέματα συνδικαλισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης υπάρχει. Και ενίοτε, σε πολλές περιπτώσεις, έχει υπάρχει και συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων.
0: Συγγνώμη, καταρχάς, αν πάμε στο πρώτο που λέγεται, το δεύτερο που είπες, το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν είναι δυνατόν να μην σταματήσει κάποτε να λέμε ότι ψηφίζουμε το κόμμα στο Δήμαρχο.
2: Μα καλώς ή κακώς γίνεται.
0: Ναι, καλώς ή κακώς έχει σταματήσει σε πολλούς τόπους.
2: Διαφωνώ.
0: Γι' αυτό και κάποιοι λένε απλά ότι είναι προερχόμενοι.
2: Ναι. Καλά, κάποιοι παίρνουν και το χρήσμα. Δεν είναι προερχόμενοι.
0: Ναι,
2: υπάρχουν για... σε δήμους που υπάρχει το χρήσμα κανονικά από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και από το Πασόκ και κάποιοι Πασόκ. Λιγότερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, καλά, το ΕΛΑΣΤΕΚΤΕΣΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε μεγάλο. Αλλά εδώ κάποιοι πλέον έχουν φτάσει στο προερχόμενοι, διότι έχει καταλάβει ο κόσμος.
2: Ότι έχουν ξεπεραστεί.
0: Ότι ψηφίζουμε δήμαρχο. Να κάτι που δεν αρέσει στην κυβέρνηση και άλλαξε τον κώδικα. Και τι
2: να ψηφίζουμε, γραμματέα. Τι,
0: εκπρόσωπο τη κυβέρνηση.
2: Εκπρόσωπο τη κυβέρνηση.
0: Είναι από του λόγου που άλλαξε τον τρόπο των εκλογών και είναι ένα από του λόγου και τον κώδικα όλων των τη αυτοδιοίκηση, διότι θέλουμε να έχουμε εκπρόσωπο κυβέρνηση στο Δήμο. Αυτό.
2: Ο Τάσος επανέρχεται, λέει: συγγνώμη για το γέροντα. Ίδια ηλικία έχουμε. Αυτό, Τάσο, δεν το ξέρεις, γιατί...
0: Μπορεί να μικροδείχνω.
2: Ο Γιώργος, ναι, μπορεί να μικροδείχνει. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Ναι, αλλά έχω και μία εφημερίδα του 1900 κάτι.
2: Εδώ σου λέει, είναι Κρόιφ.
0: Έχω μια εφημερίδα του 1900 κάτι που την έχω ως αρχείο, παλιά εφημερίδα.
2: Το 1900 κάτι είναι, είναι και το 99 και το 95, Γιώργο, αρχές, είναι και το 50.
0: Αρχές. Κάρο,
2: τι αρχές?
0: Αρχές του 1900 ήταν.
2: Κάρο
0: επάτησε και εσχότωσε εις την Σταδίου γέροντα 40 ετών.
2: Αρχές του 1900.
0: Ναι, την έχω ως αρχαρχία μέσα που την έχω βρει.
2: Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι.
0: Γέροντα 40 ετών.
2: Δεν ζούσες του 1900.
0: Όχι, βέβαια.
2: Καλά, αυτό δεν είναι απόδειξη της ηλικίας σου.
0: Δεν έχω περάσει την Ακρόπολη.
2: Γιατί θα μπορούσε να το έχει οποιοδήποτε.
0: Ήθελα να πω ότι γέροντα 40 ετών.
2: Γέροντα, ναι, εντάξει, γιατί τότε μπορεί να ήταν.
0: Γέροντα 40 ετών.
2: Πλησιάζω ως προς τα γεράματα κι εγώ, λέει. Κύριος Κωνσταντινόπουλος.
0: Παρόν.
2: αυτός ο οποίος διαγράφει από το Πασόκ, να θυμίσω, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος φλερτάρει ο άνθρωπος, λάθος χρήση της λέξης. Έχει ακουστεί, φημολογείται ότι μήπως συνομιλούσε με την Νέα Δημοκρατία, μήπως ήταν κοντά με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως αυτά που... βλέπουμε ως δημοσιεύματα είναι ότι μήπως ο κύριος Κωνσταντινόπουλος σκέφτεται για την περιφέρεια Πελοποννήσου, κύριε Γιώργο.
0: Προτινόμενος από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Προτινόμενος τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Προτινόμενος είμαι χρήσμα, γιατί ναι. Είδες που τα γυρνάς τώρα και σου λέω ότι υπάρχουν.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν δίνει χρήσμα. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει και μάλιστα πολλές φορές λέει αυτό είναι κανένα.
2: Δίνει χρήσματα.
0: Χρήσμα τώρα.
2: Δίνει λοιπόν, χρήσμα.
0: Ναι, εδώ μιλάμε το ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση ότι μάλλον θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία για την περιφέρεια Πελοποννήσου.
2: Ναι. Στις προηγούμενες εκλογές της αυτοδιοικητικές ή το 19 ή το 23 υπήρξαν χρήσματα από την Νέα Δημοκρατία και μάλιστα αρκετοί συνδυασμοί οι οποίοι κατέβαιναν υπό το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας είχαν και το ίδιο όνομα με τη δεύτερη λέξη ψηλά. Αθήνα ψηλά, Πετρούπολη ψηλά.
0: Μην ξεχνάμε ότι.
2: Άργιαν Άργυρη ψηλά, παράδειγμα.
0: Μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός πήγε βόλτα με υποψήφιους περιφερειάρχες, με υποψήφιους δημάρχους. Πήγαινε βόλτα ο Πρωθυπουργός. Μαζί τους. Ναι. Αυτούς που ήθελε, πήγαινε βόλτα.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Και θυμάμαι και μία βόλτα που είχε κάνει με τον κύριο Πακογιάννη.
0: Covent Garden.
2: Ναι. Που ήταν όλα. Ήταν πεντακάθαρη. Πέρασε από έναν δρόμο που ήταν. Νόμιζε, λες, εδώ ζούμε στην Αθήνα. Πεντακάθαρο.
0: Πλατεία Βικτωρία.
2: Στην πλατεία Βικτωρία,
0: ναι. Το πρόβλημα ήταν ότι πήγανε και πήραν τον πρώην δήμαρχο να τον πάνε στην πλατεία Βικτωρία που δεν ήξερε που είναι.
2: Αυτό.
0: Δεν τον είχαν πληροφορήσει που είναι.
2: Γιατί δεν ξέρει.
0: Δεν ήξερε.
2: Τι λες, μόνο πρώην δήμαρχο δεν ξέρει. Είχε γυρίσει όλα τα στενά στην Αθήνα ο κύριο Πακογιάννη.
0: Και εμεί που ήμασταν.
2: Και τώρα ως αντιπολίτευση και πριν ως δήμαρχος.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Covent Garden, παιδιά, εγώ μένω δίπλα, πλατεία Αμερικής. Δίπλα στο σπίτι μου και δεν είχα καταλάβει πού μπαίνω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν η ομορφότερη πλατεία της Ευρώπης εκείνη την ημέρα.
2: Από την τηλεόραση.
0: Όχι, πήγα εκεί, ήμουν εκεί.
2: Α, το και live
0: πήγα δηλαδή, live, ήμουν εκεί και λέω.
2: Και μετά τι έγινε, ξαναβρώμησε.
0: Εννοείται, την άλλη μέρα, την ίδια μέρα το απόγευμα.
2: Ο Γεωργιάδης είχε πάρει αποκλειστική συνέντευξη από τον Περικλή, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, ναι. Να μας πεις πώς πήγε κιόλας.
0: Πρέπει να βρω τα αρχεία μου.
2: Ναι.
0: Την έχω ξεχάσει. Πάμε και λίγο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Να πάμε ΣΥΡΙΖΑ, τα είπαμε και χθες.
0: Μην το βλέπουμε ΣΥΡΙΖΑ. Το 0,7.
2: τι να βλέπουμε, αφού 0,7 έχει.
0: Ναι, εντάξει. Το 0,7 θα δεις ότι θα ανέβει λιγάκι.
2: Θα πάει 0,8.
0: Θα ανέβει. Διότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι αντιμνημονιακοί. Για όποιο λόγο.
2: Γιώργο, το 0,7 του ΣΥΡΙΖΑ, το πολύ πολύ να πάει 0,8. Η μόνη προοπτική να ανέβει είναι να κάνει σύμπραξη με Νέα Αριστερά, με το Βαρουφάκι, με τον Κοτζιά,
0: υπάρχουν
2: με
0: κάτι τέτοιο. Κάποιοι άνθρωποι
2: και να πάνε στο 2,1.
0: Δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση αριστερή, αυτή τη αριστερά. Που δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση Τσίπρα.
2: Και δεν έμειναν ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση Τσίπρα και θα ψηφίσουν Νέα Αριστερά.
0: Και μπορεί να ψηφίσουν τώρα που έφυγε ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος. Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χρήμα.
2: Είναι χαώδης διαφορά.
0: Και δεν σου, δεν σου είπα να βγει, βρε. Να ανέβει λίγο παραπάνω, οπότε να έχει λόγο ύπαρξη συνεργασίας. Κάποιος να τον θέλει να τον επάρει. Αυτό. Επίσης έχει περιουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός από τα εκατομμύρια.
2: Εντάξει, αυτό όμως δεν αφορά τον ψηφοφόρο.
0: Ναι, γι' αυτό και δεν το αφήνουν το μαγαζί. Εκτός από τα λεφτά που είναι να πάρει, το μαγαζί είναι δικό του ιδιόκτητο και δεν έχει χρέη στις τράπεζες.
2: Ναι.
0: Δεν χρωστάει πουθενά ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν το μαγαζί δεν πρόκειται να τα αφήσουν. Και όσο δεν τα αφήνουν. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι δεν έμειναν καθόλου ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση Τσίπρα. Και είναι κίνηση αριστερά.
2: Και θα ψηφίσουν Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα, ναι. Μόνο για κόντρα μπορεί.
2: Μάλιστα. Η άποψή μου διαφέρει σε αυτό ως προς το κομμάτι της, του πώς ψηφίζουμε.
0: Γιατί δεν πιστεύω ότι αυτό το λαμπρατσέτα και το χεράκι ήταν fake. Μόνο και μόνο για στάχνει στα μάτια.
2: Μπορώ να σου εξηγήσω, μπορώ να σου επιχειρηματολογήσω. Θες?
0: Είμαι όλος αυτιά.
2: Τα κόμματα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες.
0: Μία-δύο.
2: Είναι τα κόμματα εξουσίας και τα, που θέλουν να κυβερνήσουν δηλαδή, και τα κόμματα διαμαρτυρίας, τα οποία έχουν μόνο αντιπολιτευτική χρειά.
0: Ναι.
2: Μου είναι τελείως παράλογο και παράδοξο να μην θες να ψηφίσεις τον Τσίπρα που αυτή τη στιγμή θέλει να είναι κόμμα εξουσίας και να λες ότι η δεύτερη εναλλακτική μου, ναι, είναι η Νέα Αριστερά. Αν θα φύγεις από ένα κόμμα εξουσίας, θα ψηφίσεις κάποιο άλλο κόμμα εξουσίας. Αν είσαι αυτός ο τύπος. Αν ψηφίσεις κόμματα διαμαρτυρίας.
0: 15 και 16% δεν είσαι κόμμα εξουσίας.
2: Αυτό θέλει να είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά δεν είναι κυβερνητικά κόμματα αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν μπορεί να ψηφίσεις, δηλαδή, να αφήσεις τη Νέα Δημοκρατία και να πεις τώρα θα ψηφίσω. Ένα κόμμα στο 1,2.
0: Δηλαδή, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, θα πάω ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι η μόνη που μπορεί να βγει. Οι άλλοι δεν βγαίνουν. Τι θα κάνουν τώρα. Ή θα πάνε όλοι μαζί για να, που δεν πάνε, ή δεν βγαίνουν, θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Δημοσκοπικά.
2: Ναι.
0: Άρα τι θα κάνουν. Πάμε όλοι να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή που είναι η μόνη που μπορεί να βγει. Αυτό λες τώρα.
2: Όχι. Θα ψηφίσεις ένα κόμμα, ναι, άλλο, ναι, μπορεί να φύγει στην Νέα Δημοκρατία και να ψηφίσεις το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα. Που μπορεί να έχει μια δυναμική. Δεν θα πας το ένα, από το να φύγεις από την Νέα Δημοκρατία και να πας στο 1%. Αυτό εννοώ.
0: Μα δεν είπα κάποιος που θα φύγει
2: είναι
0: από την Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Κάποιος ο οποίος φτάνοντας τώρα στο τέλος, αυτή την αριστερά που υπάρχει, αυτή η όποια αριστερά, και όπως θέλει να την κρίνει ο καθένας, εγώ δεν θα τους κρίνω τους ανθρώπους. Απλά δεν έμειναν ικανοποιημένοι καθόλου από αυτό που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα. Και μετά με τη διάλυση που προξένησε ο
2: Τσίπρας. Το 15-19 λέμε τώρα.
0: Και μετά το 19, όπως συνέχισε. Δηλαδή και, ναι, ως αντιπολίτευση.
2: Αυτό που λένε ότι δεν έκανε αντιπολίτευση. Αυτή
0: ούτε αντιπολίτευση έκανε και ούτε όταν έφυγε τα άφησε να πάρουν τον δρόμο του. Έβαλε το χέρι του και πήγε εκεί που πήγε.
2: Ναι.
0: Άρα αυτοί οι άνθρωποι ως αντίδραση μπορούν να ξαναπάνε σε κόμματα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Αριστερά. Όχι τόσο για να βγουν, όσο για να τους χρειάζεται κάποιος για να βγει αυτό.
2: Και γιατί να μην πάνε στη ζωή. Η οποία στα δημοσκοπικά έχει πέσει πάρα πολύ, έτσι.
0: Τελείως διαφορετικό το.
2: Είπε πριν και ο κύριος Καρχημάκης, που έχει δίκιο, ότι πριν καιρό, όταν και τα Τέμπη ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα, η κυρία Κροτοπούλου ήταν στο 11, 12, 13, 14%. Τώρα είδα μια δημοσκόπηση της προάλλης που ήταν στο 4%.
0: Υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία έχουν μια πολιτική άποψη. Σωστή, λάθος, καλή, κακή, αλλά έχουν μια πολιτική θέση. Εντάξει, δεν μπορώ να πεις ότι η κυρία Χτσιόγλου δεν είχε μια πολιτική θέση.
2: Όχι, η κυρία Χτσιόγλου είναι
0: πολιτική θέση.
2: Είναι πολιτικός 100%, κυρία.
0: Και υπάρχουν κάποια κόμματα που δημιουργούνται πάνω στον τόρο της στιγμής και εκμεταλλευόμενται ένα ή δύο γεγονότα.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν ένα γεγονός.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Έτσι,
2: σωστό.
0: Αυτό.
2: Συμφωνούμε.
0: Απέναντι στην
2: κυρία. Έφτασε 11 παρά 10 για να συμφωνήσω μαζί σου.
0: Ο Τάσος λέει γίνεται κατακαιρματισμό των δυνάμεων. Ναι, αυτές οι εκλογές είναι περίεργες, γιατί είναι η Νέα Δημοκρατία. Με το αν ή όχι έρθει ο Σαμαράς, αλλάζουν τα πράγματα.
2: Προφανώς. Όπου πρόσεξε τώρα ένα ωραίο.
0: Ήταν το Πασόκ με το ότι ήρθε ο Τσίπρας, άλλαξαν τα πράγματα. Διασπάστηκε κι άλλο το κεντρο αριστερό με την παρουσία του Τσίπρα. Έχουν και τα μικρότερα κόμματα. Μετά είναι και Βελόπουλος, είναι και. Και άλλα κόμματα δεξιά, πιο δεξιά της Νέας.
2: Άκου τώρα ένα ωραίο, μιας και είπε Σαμαράς. Το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, του Μαξίμου, ξέρεις ποιο είναι για το Σαμαρά?
0: Πού να ξέρω, σαν να το πει.
2: Ότι το κόμμα Σαμαρά, αυτό που θα έρθει, δεν παίρνει, λέει, παίρνει ένα πολύ πολύ μικρό ελάχιστο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία. Παίρνει κυρίως από Πασόκ, από Ελλάς, από τις αναποφάσεις τους. Έτσι λένε στο Μαξίμου, ότι δεν μας επηρεάζει και να κάνει κόμμα. Δηλαδή, γιατί με κοιτάτε έτσι? Και να κάνει κόμμα δεν μας επηρεάζει, λέει. Από τον Τζίπρα και από τον Πασόκ θα πάρει ψηφοφόρο.
0: Συγγνώμη, τα στελέχη του πιανού είναι.
2: Τι Νέα Δημοκρατία, ποιον είναι, δικά μου.
0: Στο Παγκράτη με ποιον έφαγε, με εμένα και με εμένα.
2: Με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
2: Εν ενεργεία.
0: Μάλιστα. Όταν μιλάει, όταν είδαμε το.
2: Και είναι και ενεργεία βουλευτές οι οποίοι τάσσονται υπέρ του κύριου Σαμαρά. Όπως είναι ο κύριος Χρυσομάλης από τη Μεσσηνία.
0: Όταν είδαμε το TikTok, αυτό που είδαμε, τα δύο βιντεάκια.
2: Ναι.
0: Σε ποιον απευθυνόταν?
2: Στην κυρία Μπακογιάννη και στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Άρα σε ποιο ψηφοφόρο?
2: Ναι, και παρόλα αυτά, ναι. Παρόλο όλο αυτό, σου λένε από το Μαξίμου. Ναι, ρε παιδάκι μου.
0: Ποιο το πρέπει με αυτό από το Μαξίμου?
2: Έτσι ισχυρίζονται. Ότι δεν επηρεάζουν, δεν θα επηρεάσουν εμάς. Λέει από το Πασό και από τον Τζίπρα θα πάρει ποσοστό. Από εμάς δεν μας επηρεάζει.
0: Δηλαδή, αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν Τσίπρα,
2: ναι,
0: και είναι ενάντια στο γάμο των ομοφυλόφιλων και στην υιοθεσία των ομοφυλοφίλων,
2: ναι,
0: θα πάνε να ψηφίσουν Σαμαρά. Δηλαδή, ψηφίζουν Τσίπρα και είναι ενάντια, αλλά θα ψηφίσουν Σαμαρά διότι, ναι, έχουν ένα θέμα με τον Τσίπρα αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Πολύ κατανοητό. Ή αυτοί που ψηφίζουν Τσίπρα έχουν πρόβλημα με τις πρέσπες και θα πάνε να ψηφίσουν Σαμαρά γιατί έχουν πρόβλημα με τη συμφωνία αυτή και τα Σκόπια.
2: Ο Τάκης, τσιπρικός φούλο ο Τάκης. Ο Τσίπρας πρέπει να δοκιμαστεί σε νορμάλ καταστάσεις. Μπήκε σε μια εποχή που όλα κρέμονταν σε μια κλωστή. Ας του δώσουμε μια ευκαιρία. Αυτό είναι και το αφήγημα του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα. Ότι κυβερνήσαμε σε μια περίοδο που ήταν η πιο δύσκολη της μεταπολίτευσης και ότι δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε τις πολιτικές που θέλαμε. Αυτό είναι ακριβώς αυτό το αφήγημα.
0: Και τώρα που είπες Σαμαράς, η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τον Σαμαρά ότι τότε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έριξε κυβέρνηση. Ήδη βγήκε κυβέρνηση. Δεν έριξε κυβέρνηση.
2: Ξαναπέστο μου.
0: Κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία τον Σαμαρά,
2: ναι,
0: ότι ο Σαμαράς ψήφισε τότε τον Στεφανόπουλο και δεν έπεσε κυβέρνηση για να βγει η επόμενη. Σωστά.
2: Τότε λες.
0: Τότε.
2: Σήμερα που κάνουμε μια κουμπί για το σήμερα και εμείς πια Σκρόιφ.
0: Περίμενε.
2: Με τον Περικλή.
0: Έχει συνέχεια.
2: Ότι έχει μια εφημερία του 1900.
0: Έχει συνέχεια.
2: Στο Σάμα, πολιτική άνοιξη.
0: Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί και τον Τσίπρα ότι έκανε ακριβώς το αντίθετο και έριξε την.
2: Ναι. Έτσι περιμένω τώρα να στείλει μήνυμα ο φίλος ο ακροατής για την εμπάθειά σου στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι δυνατόν να κατηγορήσει τον Σαμαρά και τον Τσίπρα για το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά για τον αντίθετο λόγο?
2: Μάλιστα. Να πούμε στα του σήμερα και στα ρεπορταζιακά για το, μιας και πιάσαμε τη ζήτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, τη Συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι, γι' αυτό.
2: Ναι. Δηλαδή... Τι γίνεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ο
2: Πολάκης θα εμφανιστεί και θα ζητήσει αυτό που έχουμε μάθει, οι πληροφορίες μας, ότι θα ζητήσει εσωκομματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον ίδιο να είναι υποψήφιος και να προφανώς να διεκδικεί ο ίδιος την ηγεσία. Ενστάσεις σε αυτό με μία άλλη μορφή έχουν ο παπάς με την Ρένα Δούρου, που δεν τάσσονται υπέρ του Παύλου Πολάκη, και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος κατηγορεί στην ουσία τον Σωκράτη Φάμελο ότι έχει υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα για να λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ως βραχίωνας
0: δεκανίκη.
2: Ναι, δεκανίκη του Αλεξίου.
0: Και με λεφτά.
2: Ναι.
0: Έτσι, γιατί έχω λεφτά, δεν μπορεί να είμαι στον εξώστη. Θα πρέπει να πληρώσω εισιτήριο από πλατεία.
2: Ναι.
0: Αφού έχω λεφτά, έτσι δεν γίνεται στο θέατρο. Είναι τι λεφτά έχει. Αν δεν έχει πολλά λεφτά, πα και παίρνει πίσω-πίσω. Αν έχει πολλά λεφτά, πα και παίρνει πλατεία μπροστά.
2: Ο Τσίπρας, για του φίλου εδώ, τον Τάκ, τον Τσιπρικό και ποιο άλλο ήταν που είπε υπέρ του Τσίπρα, αύριο, πέμπτη, αύριο θα είναι στο Περιστέρι. Θα μιλήσει εκεί στην κεντρική πλατεία. Όχι, θα μιλήσει, όχι σε ομιλία. Αυτά που κάνει, που μιλάει με τους πολίτες. Τώρα μιλάμε, είναι στο πλαίσιο τώρα μιλάμε. που μιλάνε οι πολίτες. Το έκανε μία φορά. Πού το έκανε?
0: Καλημέρα.
2: Στον Κορυδαλό ήταν η πρώτη φορά που το
0: έκανε. Καλημέρα, αγάπη. Αγάπη. Καλημέρα, αγάπη.
2: Αγάπη, όνομα ή τι λες, αγάπη?
0: Όχι, όνομα, παιδί μου. Αγάπη δεν είναι.
2: Ναι, αγάπη.
0: Έχω βγάλει και τα γυαλιά μου και δεν βλέπω καλά. Την ηλικία μου ξέρετε, δεν βλέπεις.
2: Ο Διονύσης, καλημέρα σας. Τι είχαν τάξει στον Σαμαρά και δεν το έκαναν? Την Προεδρία της Δημοκρατίας, θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάτι άλλο? Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ούτε και
2: πώς το εννοείς ακριβώς?
0: Ούτε και εγώ το γνωρίζω.
2: Διονύση, εξήγησέ το μας λίγο. Ότι και καλά κάτι του είχαν τάξει, δεν το έκαναν και γι' αυτό εξαπολύει πειρά ο Σαμαράς τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό εννοείς?
0: Αυτό εννοεί, αλλά εγώ δεν γνωρίζω.
2: Δεν νομίζω.
0: Ούτε καν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, για να είμαι ειλικρινής.
2: Ούτε εγώ έχω ακούσει κάτι τέτοιο.

0: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και το τέλος της εβδομάδας και επειδή έχετε το 10ο καλό, το 10ο καλό ναι. για μας είναι το Αιγιαλής στην Αμοργό.
1: Αιγιαλής. Τρεις ημέρες, δύο δεν εκτερεύει, Γιώργο.
0: Μεταφαγητού.
1: Μεταφαγητού.
0: Μεταφαγητού. Γιώργο, ναι. Έτσι, διότι είναι ένα εκπληκτικό εστιατόριο με θέα.
1: Δείπνο ή μεσημέρι.
0: Ό,τι θες. Ό,τι θες. Μεσημέρι ή βράδυ. Ναι. Έρχεται πάλι η Παρασκευή, οπότε θα έχουμε ένα ψαρονέφρι για 4 άτομα στην Δωροσερή πλατεία απέναντι.
1: Στην οποία δεν έχω πάει.
0: Επανάτε. Και πού έχεις πάει και πού δεν έχεις πάει. Θα πρέπει να μας κάνεις μια λίστα. Ναι. Πού έχεις πάει.
1: Πράγμα, απλά επισημαίνω τα μέρη στα οποία δεν έχω πάει. Είναι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι μου. Εσύ τι πρόσβαση έχεις τώρα.
0: Μην γίνουν μακροπρόθεσμοι στόχοι. Αυτό με αγχώνει ναι, και ναι. δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, οπότε εσείς συνεχίζετε σε όλες τις εκπομπές 6939-943-943 τα μηνύματά σας. Θα έρθει και επόμενο ταξίδι, το οποίο θα είναι Νάξος. Και μετά την Νάξο θα έρθει και άλλο ταξίδι. Εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε τις δημοσκοπήσεις όπως είπε
1: Νάξος,
0: και
1: Νάξος Πορτάρα.
0: Την Πορτάρα, πάμε στην Πορτάρα. Λοιπόν,
1: πόρτα, όχι, λέω το νούμερο ένα αξιοθέατο είναι η Πορτάρα.
0: Ναι, δεν θα μείνουμε στην Πορτάρα.
1: Δεν θα μείνει στην Πορτάρα, θα πα στην Πορτάρα, θα τη δει στην Πορτάρα.
0: Από μακριά και την ώρα που μπαίνει και
1: βγαίνει. Όχι, όχι, όχι, πρέπει να πα εκεί από κάτω, γύρω-γύρω στα χώματα που έχει. Ας εκεί για το καταλάβει.
0: Έχω πολλά
1: για να βγάλει φωτογραφία.
0: Έχω να σου πω. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, Μπίμπι θέλοντος.
1: Donald Trump, Donald Trump.
0: Άσε ρε, Μπίμπι.
1: Αν περίμενε τώρα, γιατί έχω κερδίσει σε αυτή τη διαμάχη που έχουμε.
0: Καλά.
1: Αν ναι. ο Μπίμπι ναι. έκανε κουμάντο, ναι. όπως ισχυρίζεις εσύ.
0: Ναι.
1: Ο Donald Trump δεν τον άκουγε. Που είπε ότι stop, μη δώσεις F-35 στην Τουρκία.
0: Τα
1: δώσε. Ο Τραμπ δεν τα δώσε. Κλείνει το μάτι.
0: Θα τα δώσω.
1: Κλείνει το μάτι στον Ερντογάν και λέει ότι ναι, το συζητάμε.
0: Τα δώσε.
1: Αν έκανε κουμάντο ο Μπίμπι, ναι. δεν θα το συζητούσε καν ο Donald Trump.
0: Οπότε στις επόμενες, μη σου πω και σε αυτές τις μεσαίες εκλογές, ναι. θα σου πω ότι θα πάρει από το εβραϊκό λόμπι ο Τραμπ. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Θεού 112, Μπίμπι επιτρέποντος, ο κύριος Πάνος Πουρναράς.
1: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Αύριο στις 9 θα είμαστε εδώ με την ναι. εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Ευάγγελος Μίχος έρχεται ναι. τώρα.
1: Μένετε εδώ συντονισμένοι.
0: Λοιπόν, να Αυτά. Προσέχετε και παιδιά, υπομονή στους δρόμους. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ, 94,3.
4: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ, 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πλέγματα στο νότιο Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια, φτάνοντας τα 76,03 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί απάντηση στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της καταρχήν συμφωνίας. Το μήνυμα ότι η συμμαχία θα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ Ερντογάν για τα F-35. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Άγκυρα σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Βασικά θέματα αποτελούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, αντιδράσεις στο ιστορικό των ΗΠΑ και στο Ισραήλ προκάλεσαν η στάση του Ντόναλντ Τραμπ που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN, προσθέτοντας ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, ένα σύμμαχο του ΝΑΤΟ, και έχει καταλάβει την μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει την δική μου χώρα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτής Ντίνα Τάιτους. Στο οικόπεδο που κατέρευσε η πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα συνεχίζουν να βρίσκονται τα συντρίμμια 8 ημέρες μετά, γεγονός που καθυστερεί τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια του δυστυχήματος και εμποδίζει την ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των ενίκων. Εξαρθρώθηκε σπήρα διαρρηκτών που άδειαζε κοσμηματοπολία. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής, οδηγώντας στη σύλληψη 9 μελών της συμμορίας ηλικίας από 21 έως 45 ετών. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 6 διαρρήξεις κοσμηματοπολίων και 7 κλοπές οχημάτων σε περιοχές όπως Συνίκια, το Μοσχάτο, ο Κορδαλός αλλά και άλλες περιοχές της Αττικής, ενώ η συνολική αξία της λίας υπολογίζεται ότι φτάνει τις 370.000 ευρώ. ΕΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη από το Υπουργείο Παιδείας για περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε ΕΠΑΛ. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών, μαθητές φαίνεται να έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφοι των ΓΕΛ στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν λίγες ώρες μετά την απόφαση δικαστηρίου του Παρισιού που την έκρινε ένοχη για επεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το δικαστήριο ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως, επιτρέποντάς της να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την Προεδρία της Γαλλίας. Στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά της χώρας. Για σήμερα, άνεμοι μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες. 11 λεπτά μετά τις 11, οι ραδιοφωνικές μοιχείες ξεκινάνε στη νέα τους ώρα, στην τρίωρη διάρκειά τους για όλο τον Ιούλιο, στο 11.2 εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα μαζί με Παναγιώτη Πουρναρά και τον Τζόρτζιο Μαντάρα. Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπιος, Προκοπία είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα μαζί με τον Λιονέλ Μέση.

Πουρναρά, πώς τα είδες? Όχι τα αποτελέσματα. Τη μεταγραφάρα του Παναθηναϊκού. Γιαμπουσέλε, τον λέμε σωστά. Γιαμπουσέλε. Πενταροτεσάρι, τεσσαροπεντάρι. Παίζει, πεντάρι παίζει και στο τέσσερα. Πεχτάρα, Γιαμπουσέλε. Δεν περίμενε κανείς ότι θα έρθει, θα άφηνε το NBA. Από χθες το βράδυ το ανακοίνωσαν οι Αμερικάνοι για 3 χρόνια. Και θα είναι μέσα στους 3 πιο ακριβοπληρωμένους μπασκετμπολίστες που κυλοφορούν στην Ευρωλίγκα. Γενικότερα τα κασέ έχουν ξεφύγει. Άκουγα, διάβασα κάπου ότι ο Φρανσίσκο, που πριν από μερικά χρόνια πότε έπαιζε στην Ελλάδα, δεν έπαιζε ο Φρανσίσκο. Βιλερμπάν με 4 εκατομμύρια το χρόνο. Έχουν ξεφύγει τα ποσά. Λοιπόν, αυτή είναι η μία είδηση. Η άλλη είδηση. Όταν υπάρχει αυτό το τέρας, έτσι τον χαρακτήρισε ο Ιμπραήμοβιτς, το τέρας ο Μέση. Και όταν υπάρχει μια Αργεντινή παγκόσμια πρωταθλήτρια που έχει χαρακτήρα και έχει αυτό το τέρας τον Μέση, που μέσα σε 5 λεπτά από το πουθενά με assist και γκολ, ένα γκολ το 2-2 κόντρα στην ηρωική Αίγυπτο, που μόνο αυτός, μόνο έτσι θα μπορούσε να μπει και μόνο αυτός μπορούσε να το βάλει ο Μέση. Όταν μέσα σε 5 λεπτά το 0-2 το κάνει 2-2, μετά ήταν αναμενόμενο ότι θα γινόταν και το 3-2 και η πλήρης ανατροπή. Όταν όμως έχεις μια ομάδα, έναν μύθο, ένα τέρας, αλλά σε δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ, μια ομάδα την οποία για μένα τη σπρώχνουνε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και μιλάω για την Αργεντινή. Επίσης, δεν μπορώ τις υπερβολές. Από χθες το βράδυ, η ανατροπή του αιώνα. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι η ανατροπή του αιώνα. Ανατροπή του αιώνα για μένα θα μπορούσε να. Γιατί δεν το είπατε για το Βέλγιο, που το 0-2 με τη Σενεγάλη το έκανε 3-2 το Βέλγιο, επειδή δεν είναι Αργεντινή, επειδή δεν έχει Μέση. Εκείνη δεν ήταν η ανατροπή του αιώνα και είναι αυτή. Δεν καταλαβαίνω. Κάντε να πάμε στην είδηση που έχει πέσει τα πολύ χαμηλά. Σεισμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το FBI ερευνάει παράνομες οικονομικές δραστηριότητες της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το έχετε διαβάσει, το ακούσατε, το FBI. Δεν μόνο η FIFA που είναι σε δεινή θέση, γιατί δέχεται ισχυρότατες πιέσεις λόγω του γεγονότος ότι Νταβατζιλίδικα ο Τραμπ έκανε αυτό που έκανε με τον Μπάλογκαν. Υπάρχει κι άλλο που συμβαίνει αυτές τις μέρες στις ΗΠΑ. Το FBI και οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ερευνούν οικονομικές δραστηριότητες της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής με επίκεντρο τη σχέση της με την Tour Prod Eder LLC. Μιλάμε για 300 εκατομμύρια δολάρια που έχουν περάσει από το αμερικάνικο χρηματοπιστωτικό σύστημα και κινήσεις που μπορεί να συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος, με τραπεζική απάτη ή με λάδωμα κοινός, όπως λέμε στην Ελλάδα. Το FBI εξετάζει ακόμα και πληρωμές που έχουν γίνει από μεγάλους εμπορικούς συνεργάτες, όπως η Adidas και η Warner. Τι είπε ο Χασάν και ο Ζήκο, όχι ο Βραζιλιάνος ο Ζήκο, ο σκόρερ του δεύτερου γκολ της Αιγύπτου, ότι συγχαρητήρια στην Αργεντινή για το Μουντιάλ, γιατί θέλουν να τους το δώσουνε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Έχουμε πολλά να πούμε και για τα μεταγραφικά στο ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχουν εξελίξεις κυρίως στον Παναθηναϊκό αλλά και στον Ολυμπιακό. Θα πούμε και για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πάει να βγει πρωταθλητής των φιλικών. Τρίτη σερή νίκη, 3-3 ο ΠΑΟΚ του Λύση. Μπορεί να μην δεν έχει παίκτες, να του λείπουν πάνω από 12 παίκτες. Να βγει και ο Λύση, ο 40χρονος Ιταλός Ισπανοθρεμένος προπονητής, και να πει: ελπίζω μέχρι τα πρώτα επίσημα να έρθουν παίχτες σε τέτοια κατάσταση. Αλλά ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τα φιλικά να κερδίζει.
Είχε κερδίσει με 4 τις 2 βελγικές, Μπέβερεν και Βέστερλο. Χθες κέρδισε 3-2 και την Ολλανδική ομάδα. Έτσι με σοου Χατσίδη. Αλλά χρειάζεται παίχτες. Ξέρετε τι λέγανε παλιά. Ότι η ομάδα που τρέχει και κερδίζει τα φιλικά αποτυχάνει στα επίσημα σεζόν.

Και μια και μιλάμε για Μουντιάλ, σήμερα έχουμε ρεπό από το Μουντιάλ. Δεν έχει αγώνες. Ολοκληρώθηκαν η φάση των 16. Ξέρουμε και τα τέσσερα ζευγάρια των πρώιμη τελικών. Είναι μια. Τα ξημερώματα. Το Ελβετία-Κολομβία πήγε στα πέναλτι 0-0 και στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Ένα φτωχό σε φάσεις μάτς. Κορυφαίος ο τερματοφύλακας των Ελβετών. Οι Ελβετοί παραδοσιακά βγάζουν τερματοφύλακες. Ο Φλόμπερ, πώς τον λένε, δεν τον ήξερα, να σας πω την αλήθεια. Απέκρουσε το πέναλτι που έστειλε την Ελβετία ουσιαστικά στους 8 πάνω στην Αργεντινή του Λίονελ Μέση. Λοιπόν, χάσανε 2 οι Κολομβιανοί. Ένα δοκάρι και το άλλο το έβγαλε ο τερματοφύλακας των Ελβετών. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η φάση των 16 και μιλάμε για έναν θρίαβο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, των ευρωπαϊκών ομάδων. Από τις 8 ομάδες, οι 6 είναι ευρωπαϊκές. Μία από την Αφρική, το Μαρόκο, που έχω ξαναπεί ότι είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα, και μία από την Αμερική, τη Λατινική Αμερική, η πρωταθλήτρια, η παγκόσμια πρωταθλήτρια που θέλει να υπερασπιστεί το στέμα της, η Αργεντινή. Με αυτά και με αυτά, οι δύο μύθοι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, οι σύγχρονοι μύθοι, ο Μέση και ο Ρονάλντο, ο Ρονάλντο των 41 χρονών και ο Μέση των 39 χρονών, έγραψαν το πιο απίθανο διπλό ρεκόρ στην ιστορία των Μουντιάλ. Μέχρι το 2022, σύμφωνα με τα στατιστικά, ο Μέση ήταν ο πρώτος που είχε assist σε 5 Μουντιάλ. Η χθεσινή assist του Μέση στο Μουντιάλ του 2026 ανεβάζει αυτό το ρεκόρ του στις 6 διοργανώσεις. Ο Ρονάλντο κρατάει την άλλη πλευρά του ίδιου ρεκόρ. Ο Πορτογάλος έγινε ο πρώτος παίχτης που σκόραρε σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ, συνεχίζοντας το ρεκόρ που είχε ανοίξει το 2022 ο ίδιος ο Πορτογάλος, όταν έγινε ο πρώτος με γκολ σε 5 διοργανώσεις. Κατά συνέπεια, οι δύο αυτοί μύθοι, ο Μέση είναι ο πρώτος με τελική πάσα με ασίστ σε 6 συνεχόμενα Μουντιάλ, ο Ρονάλντο είναι ο πρώτος και ο μοναδικός που έχει σκοράρει σε 6 συνεχόμενα Μουντιάλ. Με αυτόν τον τρόπο, Μέση και Ρονάλντο έκλεισαν την εποχή τους, την παρουσία τους στα παγκόσμια κύπελα, με 2 ρεκόρ που θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα πλησιάσουν ξανά άλλοι παίχτες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Βεβαίως, ο Μέση, σε αντίθεση με τον Ρονάλντο, έχει κατακτήσει στο προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ, ένα παγκόσμιο κύπελο, και πάει για να κάνει κάτι μοναδικό, να κάνει και το back-to-back με δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο, με δεύτερη κατάκτηση παγκόσμιου κυπέλου από την Αργεντινή.

Βεβαίως υπάρχει και μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο, ότι η Πορτογαλία ποτέ δεν έχει κατακτήσει παγκόσμιο κύπελο. Η Αργεντινή είχε κατακτήσει και πριν από το Μέση. Η Αργεντινή είχε και τον τεράστιο Diego Armando Maradona. Η Αργεντινή είχε και εκείνη την ομαδάρα των δικτακτόρων. Αδικήθηκε από το γεγονός ότι στιγματίστηκε από τους Τραμπ της εποχής σε εκείνο το Μουντιάλ του 1978 που το πήρε η Αργεντινή. Η Αργεντινή όμως των παιχταράδων τότε, Μπερτόνι, Κέμπες, Λουπ και Γκαλέγκο, Αρντίλες, Βίγια, Ταραντίνι, Πασαρέλα, Φιλιόλ, Ολγκούιν. Τι θυμήθηκα. Λοιπόν, υπήρχε και πριν η Αργεντινή. Η Πορτογαλία, αυτό που λέει, με εξαίρεση την Πορτογαλία του 1966 του μεγάλου Εσέμπιο που ήταν φανταστική, επί Ρονάλντο τον 21ο αιώνα έχει κατακτήσει όποιους σου τίτλους κατέκτησε σε επίπεδο εθνικής ομάδος. Έχουμε πολλές ιστορίες, πολλές υποθέσεις, πολλοί ρεπορτάζ για μεταγραφικά. Μη φοβάστε, 3 ώρες, όπως κάθε μέρα από τη Δευτέρα, οι μοιχείες είναι 3 ώρες, 11-2, ξεχάστε το 10-12, κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα για 3 ώρες στο 11-2. Σήμερα περιμένω να αριβάρει από εδώ. Κάποιος μου έχει πει, οι κεραίες μου, ο πράκτορας, τον περιμένω. Περιμένω να ανοίξει η πόρτα και να μπει μέσα και να τον δούμε. Κύριε Πουρναρά, να το ξέρεις. Έτσι λέει το ρεπορτάζ μου. Διαφορετικά θα βγει στο τηλέφωνο.

Έχουμε σιγά σιγά την επιστροφή της Ρωσίας σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, κύριε Πουρναρά. Η ΔΟΕ... Τι? Συζητείτε ή υπάρχει και απόφαση? Να, μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Για επιστροφή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Κάποια στιγμή θα γίνει και στα παγκόσμια κύπελα, λέω εγώ. Είναι το εμπάργκο μετά τον πόλεμο με την Ουκρανία που έχει επιβληθεί, ο αποκλεισμός στη Ρωσία.

0: Λοιπόν, να βάλουμε το Τζόρτζιο ένα δίλεπτο. Προλαβαίνουμε, έχουμε ένα δίλεπτο για Τζόρτζιο, για Τζόρτζιο Μαντάρα. Έλα, Τζόρτζιο Μαντάρα, έλα μέσα. Έλα μέσα γρήγορα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Αργοκίνητο καράβι μέχρι να μπει, να καθίσει την καρέκλα, να πάρει
1: αν
0: το μικρόφωνο.
1: Αν δεν μου πείτε να καθίσω, καλημέρα.
0: Όλη την ημέρα. Τι έγινε, τον Κικέρο να τον ξέρεις?
1: Τον
0: Κικέρο να τον ξέρεις?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Δεν τον ξέρει τον Κικέρο να. Στη Ρώμη θα, εάν έλεγες κάτι τέτοιο στην αρχαία Ρώμη, θα τον είχαν πάρει τον Τζόρτζιο Μαντάρα με λιθοβολισμό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είχε πει ο μεγάλος αυτός τύπος, πολιτικός ρήτορας, συγγραφέας, από όλα μαζί, 3-1, ότι δεν υπάρχει στιγμή χωρίς κάποιο καθήκον. Ποιο είναι το καθήκον σου στις μοιχείες εσένα?
1: Να μπουστάρω την εκπομπή.
0: Πώς την μπουστάρεις την εκπομπή?
1: Γελάει ο Πάνος.
0: Ναι, πώς την μπουστάρεις? Σωστά το, σωστά. Πώς την μπουστάρεις εσύ? Τι κάνεις δηλαδή για να την μπουστάρεις? Πώς διευκολύνεις το έργο? Σήμερα δεν τα καταφέρεις. Πάμε παρακάτω. Είναι μέχρι στιγμής πρωταθλητής μεταγραφών ο Παναθηναϊκός ή όχι?
1: Ναι. Μέχρι τώρα ναι.
0: Παρόλα γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρει ο πρωταθλητής Ευρώπης Μακαντίαρ και Μορένο.
1: Το Μοντέρο περιμένουμε να τον ανακοινώσει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Θα τον ανακοινώσει. Πες ότι έχει πάρει Μοντέρο. Ο άλλος φέρνει και ο Γιαμπουσέλε δεν τον έχει πάρει. Δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά έρχεται. Έτσι. Μπονγκά που είπε ο Πάσπαλη ότι είναι ποχτούρα μεγάλη, τεράστια παιχτούρα. Έτσι είπε ο Πάσπαλη. Τον Μπαντιό.
1: Και περιμένουμε να δούμε αν θα πάρει και άλλον Άσο. Αυτό θα το δούμε όμως.
0: Ναι. Ποια είναι η άποψή σου? Μιλουτίνοφ. Ποιο άλλο είναι? Τζόουνς. Ποιοι είναι τα πεντάρια του Ολυμπιακού?
1: Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ.
0: Ναι, και από την άλλη, Γιαμπουσέλε.
1: Θα είναι πεντάριο Γιαμπουσέλε.
0: Λέσορ.
1: Θα είναι πεντάριο Γιαμπουσέλε. Γιατί είναι τεσάρι. Η κανονική θέση είναι τεσάρι.
0: Τεσάρι. Πεντάρο τεσάρι. Τεσσαροπεντάρι, πεντάρο τεσάρι. Γιαμπουσέλε. Α, μη μου το χαλάς. Τώρα ναι. Πες, λέει ο
1: Μίχος. Γιαμπουσέλε, φαλ, Λεσόρ.
0: Ναι, Λεσόρ, φαλ.
1: Λεσόρ, φαλ.
0: Ναι. Ποιο είναι καλύτερη τριάδα?
1: Του Ολυμπιακού. Ξεκάθαρα.
0: Αυτά.
1: Γιατί είναι κλασικά πεντάρια.
0: Οκ. Οπότε θυμάσαι τον Κικέρωνα και θυμάσαι τι είπε. Δεν υπάρχει στιγμή χωρίς κάποιο καθήκον. Ναι. Ανέλαβε τα καθήκοντά σου. Γιατί μετά υπάρχει βούρδουλας τσαπαλιάρι. Πάμε. Τέλος η δημοκρατία. Δικτακτορία εδώ.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το

0: Άνδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Intervention Ελλάδα Sports 94,6.

Λοιπόν, τον είχα και στην ομάδα μου τον Γκέρσον, το Γιαμπουσέλε. Στους Νίξ δεν ήτανε. Αυτός μετά πήγε νομίζω στους Σικάγο. Ναι, τάγκ πραγματικό πάντως. Αν έτσι λίγο που τον είχα δει, τάγκ. Μιλάμε για τάγκ.

Τρομερή ατάκα Ιμπραήμοβιτς. Έχει την ατάκα ο Ιμπραήμοβιτς. Έγινε ένα τέρας και κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει, είπε χθες. Δηλαδή μεταμορφώθηκε σε τέρας. Πρόσεξε να δεις. Ένας Μέση που χθες έχει χάσει το πέναλτι στο ξεκίνημα του αγώνα. Ήταν η δεύτερη φορά που χάνει πέναλτι σε αυτό το Μουντιάλ. Και γενικότερα ένα από τους παίκτες από τα αρνητικά του Μέση είναι ότι έχει χάσει πάρα πολλά πέναλτι. Αρκετά πέναλτι. Και σε Μουντιάλ, σε μεγάλες διοργανώσεις. Χάνει το πέναλτι. Του έχουν φύγει καμιά δεκαριά επαφές της μπάλας που για Μέση, 10-11 επαφές δεν είναι καλές, που για Μέση δεν είναι. Είναι. Ρε παιδί μου, δεν είναι συνηθισμένο, αν μη τι άλλο. Έχει κάνει μόλις σε 120 λεπτά το κοντέρ του κατέγραψε 8 χιλιόμετρα. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι λίγα. Έτσι. Παρ' όλα αυτά. Όπως λέει και ο Ιμπραήμοβιτς, στην κρίσιμη στιγμή, εκεί που λες ότι έχει τελειώσει, είναι στο καναβάτσο η παγκόσμια πρωταθλήτρια, μεταμορφώνεται σε ένα τέρας.

Δεν ξέρω πόσοι πήρατε χαμπάρι όταν έγινε ο μεγάλος χαμός στον πάγκο μετά το μετά το γκολ του Έντσο Φερνάντες το 3-2. Έχει γίνει χαμός ο Χωσάμ Χασάν, ο παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ που είχε έρθει μαζί με τον αδερφό του, τον Ιμπραήμ, το Center Four. Τότε που ο ΠΑΟΚ έφερνε σπουδαίους Αιγύπτιους ποδοσφαιριστές, Μαγντί Ντολμπά, τα αδέρφια Χασάν, τον Σικαμπάλα. Ο προπονητής λοιπόν, ο Χωσάμ Χασάν, μετά τον γκολ έχει σταυρώσει τα χέρια του και τα δείχνει στο διαιτητή, τον Γάλλο, τον Λετισιέ. Έτσι. Γι' αυτό είδε την κίτρινη κάρτα. Απειλήθηκε μάλιστα και με αποβολή ο Αιγύπτιος προπονητής, προπονητής στον Φαραώ. Του εξηγούσε, μιλούσαν εκεί για περίπου 2 λεπτά. Θεωρείται ρατσιστικό περιστατικό και αντιστοιχεί.

στην ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου της FIFA. Θα μπορούσε ο διαιτητής, αν συνέχιζε ο Χασάν, ακόμα και να έχει διακόψει το παιχνίδι οριστικά, την αναμέτρηση. Προφανώς ο Χασάν ήταν ένας τρόπος διαμαρτυρίας ότι σταύρωσε τα χέρια του. Δεν ήθελε να καταγγείλει κάτι, διαμαρτυρία για το ότι ο διαιτητής προηγουμένως δεν είχε δει το πέναλτι υπέρ της ομάδας του, για το οποίο φωνάζει η Αίγυπτος, η φάση ακριβώς πριν το 3-2. Πιο σκληρές ήταν και από αυτή την κίνηση με τα σταυρωμένα χέρια του Χασάν, ήταν η δηλώση του μετά. Είπε ο άλλος Τραμπ, το λέω γιατί και ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη λέξη, είπε ο Χασάν ότι ο αγώνας ήταν στημένος. Θέλουν να κερδίσει το Μουντιάλ η Αργεντινή. Ποιοι θέλουν, προφανώς η FIFA.

Επειδή ακούω από χθες ότι πολύ σωστά ακυρώθηκε με VAR το γκολ της Αιγύπτου στο 0-1, μετά βέβαια δεύτερο γκολ βεβαίως η Αίγυπτος, ακυρώθηκε με VAR γιατί είχε γίνει φάουλ. Φάουλ γιατί ναι, μπορεί μετά να μην ξανάλλαξε η κατοχή, δηλαδή να κατέληξε στο γκολ. Αλλά αλλάξαν καμιά δεκαριά πάσες οι Αιγύπτιοι, φτάσαν από τη μία περιοχή στην άλλη. Ένα αυτό. Δεύτερον, αναρωτιέμαι αν είχε γίνει, αν είχε μπει τέτοιο γκολ από την Αργεντινή, θα είχαν τα κότσια να το ακυρώσουνε. Τρίτον, η Μάρς κόκκινη κάρτα στην πρεμιέρα του Μουντιάλ στο Μέση, που αν δεν ήταν, αν δεν τον είχε σεβαστεί επειδή είναι ο Μέση, οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστής ήταν, δεν θα είχε φάει την κόκκινη κάρτα ο Μέση και μετά δεν θα είχαν ακολουθήσει όλα αυτά τα ρεκόρ και αυτό που βιώνουμε σήμερα. Αν είχε γίνει η ύποπτη φάση για πέναλτι που φωνάζει η Αίγυπτος, θα είχε φωνάξει το VAR τον διαιτητή. Αν ήταν η Αργεντινή στη θέση της Αιγύπτου στην αντίστοιχη φάση. Αυτό που λένε οι Αργεντινοί, ότι μετά το 0, συγγνώμη που φωνάζουν οι Αιγύπτιοι, μετά το 0-2 κάθε επαφή, κάθε aggressive μαρκάρισμα σφυριζόταν φάουλ υπέρ της Αργεντινής, δεν έχουν δίκιο. Κατά τα άλλα, ανατροπή του αιώνα. Ανατροπή του αιώνα, όταν έχει κάνει την ίδια ανατροπή και για μένα πιο σημαντική, το Βέλγιο με τη Σενεγάλη. Αλλά πουλάει, πουλάει ο Μέση, πουλάει η Αργεντινή. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Ο Σταύρος, ο φίλος μου επικοινωνιολόγος και φίλος του Ολυμπιακού, λέει 8 χιλιόμετρα έτρεξα εγώ σήμερα το πρωί για χαλαρή προπόνηση. Άρα είσαι fit, κομμάτια είσαι, έτσι. 8 χιλιόμετρα πρωί-πρωί, χαλαρή προπόνηση, ρε φίλε. Ούτε ο Πουρναράς που είναι μπασκετμπολίστας δεν τρέχει. Τρέχεις 8 χιλιόμετρα, χαλαρά, τρέξιμο. Στους αγώνες. Συνήθως στους αγώνες πόσα χιλιόμετρα κάνεις παίζοντας μπάσκετ, δεν τα έχεις μετρήσει. Λοιπόν, ο Σταύρος λέει: γενικά πάντως τους στήσανε τους κακόμοιρους τους Αιγύπτιους. Αν ήταν ανάποδα η φάση και τον γκολ θα μετρούσε και πέναλτι θα παίρνει η Αργεντινή. Αυτό ακριβώς, Σταύρο μου, ακριβώς είπα προηγουμένως, δεν είχα διαβάσει το μήνυμά σου. Έτσι κατάφερε η συμπαθής Αργεντινή του Μέση να γίνει αντιπαθής, ενώ αντίστοιχα είχε αποκτήσει για τον ίδιο λόγο συμπάθειες η Γαλλία. Μία από τα ίδια, συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα στο 110% με αυτό το μήνυμά σου. Ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Τι ψάχνετε να βρείτε, ρε παιδιά? Στο ποδόσφαιρο, δυστυχώς, το μεγάλο ψάρι θα φάει το μικρό με τους γνωστούς τρόπους, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη διοργάνωση. Αυτή, δυστυχώς, είναι η πληγή του ποδοσφαίρου. Αποστόλης, ο Μουρινιακός. Μαραθωνοδρόμος. Είσαι και και μαραθωνοδρόμος εκτός από επικοινωνιολόγος. Μπράβο. Ο Τζιμ, με βάση τα διαθέσιμα play-by-play στοιχεία και τις αναλύσεις στο rotation του από τη περίοδου 2024-25, 2025-26, 24-25 ήταν στους 76ers, πέρυσι ήταν σε Knicks, σωστά, και Bulls, λοιπόν, σε αυτά τα δύο χρόνια στο NBA το 55% των λεπτών Γιαμπουσέλε την έχει το 55% των λεπτών που αγωνίστηκε την έχει παίξει ως πεντάρι και το 45% την έχει παίξει ως τεσσάρι. Στο NBA μάλιστα, έτσι. Και όπως γράφει ο Τζιμ, αυτό είναι, εξαρτάται και από τον τρόπο που το χρησιμοποιούσαν οι προπονητές. Στη Φιλαδέλφια έπαιξε αρκετά ως small ball center, λόγω των απουσιών του Embiid, ενώ στους Knicks ο Mike Brown δήλωσε ότι η καλύτερη θέση του στο NBA είναι το small ball center, αν και χρησιμοποιήθηκε ως power forward. Ένας φίλος λέει: έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα πλέον στο 5 ο Παναθηναϊκός, στον τρίποντο του Γιαμπουσέλε, γιατί αν και center έχει τρίποντο ο Γιαμπουσέλε, κοντά στο 40% είναι το ποσοστό του στα τρίποντα. Μπορεί να κάνει στους σέντερ του Ολυμπιακού ό,τι και ο Λάιλς στον τελικό, ο Λάιλς της Βαλένθια μάλιστα.

Λοιπόν, ο Γιαμπουσέλε λέει στο NBA, λέει ο Θανάσης έπαιζε κυρίως το 5. Ο Χολ θα φύγει από τον Ολυμπιακό, το έχει ζητήσει ο ίδιος. Να πω μόνο πως τον Γιαμπουσέλε τον ήθελαν σαν τρελή στον Ολυμπιακό, αλλά πώς να τον πάρουν. Τώρα κυνηγάνε τον 38χρονο Μπατούμ, αλλά μάλλον θα το χάσουν από την Βιλερμπάν. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ίσως κλείσει και ο Άσος του Παναθηναϊκού, χτίζεται το καλύτερο ρόστερ στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μαζί με τον καλύτερο προπονητή της Ευρώπης μπορεί να δημιουργηθεί μια σπουδαία ομάδα. Για μένα, τα τελευταία χρόνια ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης είναι ο Μπαρτζόκας. Προσέξτε τι εννοώ. Ο Μπράντοβιτς είναι ένας τεράστιος προπονητής. Έτσι. Συνολικά, ίσως μέσα στους δύο κορυφαίους προπονητές Ευρωπαίους. Έτσι. Άλλο αυτό και άλλο τι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι τη μεγάλη ικανοποίηση για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, αλλά εγώ με το λίγο μπάσκετ που ξέρω και βλέποντας τα πράγματα από διαφορετικό πρίσμα και με βάση τις επιτυχίες των τελευταίων χρόνων, είπα αυτό που είπα για τον Μπαρτζόκα. Εντάξει, μην μπερδευτείτε και μην μου στέλνετε, γιατί αν αρχίζετε τα τοξικά και το ένα και το άλλο, ο καθένας έχει την άποψή του. Τη διαβάζω, λέω και τη δικιά μου. Εντάξει. Και θα την κόψω την κουβέντα. Έτσι, δημοκρατικά σας το λέω. Ορίστε. Κικέρονας. Ρε παιδιά, τι μου άρχισε, Θανάση, το είπα και συνεχίζεις τώρα. Μου λες η Ρωσιλία 9, ευρωπαϊκά ο Ζέτς. Ο Ζότς, πότε ήταν το τελευταίο του Ζότς ευρωπαϊκό, για πες μου. Πότε ήταν το τελευταίο ευρωπαϊκό του Ζότς. Και ο Μουρίνιο, από τους κορυφαίους προπονητές. Παιδιά, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ εξελίσσονται, το ίδιο και οι προπονητές. Ο Γκουαρδιόλα, ο Πεπ Γκουαρδιόλα, σας πω ένα παράδειγμα. Έτσι όπως το βλέπω εγώ. Ήταν από τους προπονητές, ο νούμερο ένα προπονητής που άλλαξε πολύ μεγάλο βαθμό το σύγχρονο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο. Έτσι, με τις ιδέες του και το ένα και το άλλο. Πλέον αυτό το τσίκι τσίκι μπολ, πώς το λέγανε, της Μπαρτσελώνα του Γκουαρδιόλα, έχει ξεπεραστεί, ξεπερνιέται. Και ο ίδιος ο Γκουαρδιόλα το καταλαβαίνει και για να έχει επιτυχίες προσπαθεί να το συνδυάσει με κάτι άλλο, να κάνει κάτι το διαφορετικό. Έτσι είναι. Εξελίσσονται τα πράγματα. Ναι, οι προπονητές είναι και μάνατζερ, είναι και διαχειριστές, είναι πολλά πράγματα και το ένα και το άλλο. Αλλά περνάνε και τα χρόνια. Δεν είναι εύκολο για έναν προπονητή για 30-40 χρόνια να είναι στο ίδιο επίπεδο και να είναι στην κορυφή. Είτε για το μπάσκετ, είτε για το ποδόσφαιρο. Ο Γιάννης λέει: ο Μπράντοβιτς τελευταίο ευρωπαϊκό το 17 και ο Μπαρτζόκας πριν πάρει το φετινό είχε να το πάρει από το 13. Λοιπόν, μη στέλνετε άλλα για τον μπάσκετ. Πολύ ασχολήθηκα με τον μπάσκετ και κακώς, γιατί βλέπω παράγει πάρα πολύ αντίδραση. Υπάρχει αυτό το δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εγώ χαίρομαι γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια σχεδόν πλήρης ομάδα, πρωταθλητής Ευρώπης, έτσι. Και έρχεται ένας Παναθηναϊκός που έβαλε Κοντζάμο Μπράντοβιτς, έχει τρομερή συσπήρωση, παίρνει και παιχταράδες και θα απογειώσει όλη αυτή αυτόν τον ανταγωνισμό. Εντάξει, εντάξει είμαστε, πάμε παρακάτω.

Ναι, Κωνσταντίνε, έτσι όπως το λες, αν μιλάμε για επιτυχίες τα τελευταία χρόνια, δεν γίνεται να μην θεωρούμε καλύτερο τον Αταμάν με τρεις κατακτήσεις αυτή τη δεκαετία. Έτσι όπως το λες, έτσι όπως το βάζεις, ναι, σωστό και αυτός, και Αταμάν. Από εκεί και πέρα, είδαμε και τον Αταμάν την τελευταία διετία στον Παναθηναϊκό.

Δεν είμαι γλύφτης. Εμένα με κατηγορείς για γλύφτη του Μέση. Εγώ που έχω γίνει αντιμέση, επειδή δεν αντέχω από αντίδραση, δεν αντέχω όλους αυτούς που λένε και μου λες ρε Σπύρο, γλύφτρα του Μέση. Και λέει ο Σπύρος, από τη μία ο κομπλεξικός Ρονάλντο, από την άλλη ο κλάψας ο Μέση. Πρώτη φορά δεν τον είδα να κλαίει το Μέση. Εντάξει, δεν τον είχα ξαναδεί το Μέση να κλαίει. Το Ρονάλντο, ναι. Ρε, άντε τραβάτε σπίτι σας που δεν μπορείτε να πάρετε τα πόδια σας, ρε! Ας το παλικάρι, έχει ζαλάδα το αγόρι. Ποιο αγόρι? Έλα, ρε, τι έρχεστε, περίμενε.

Έλα, Τζόρτζιο, πού είσαι, Τζόρτζιο, ο ευγενή, ο φίλο μου, ο Παναθηναϊκό. Λέει: καλημέρα, κύριε Βαντζέλ. Σχετικά με το Αργεντινή Αιγύπτος, η κουβέντα για τι επίμαχε φάσει θα έπρεπε να ξεκινάει από το αν υπήρχαν όντω παραβάσει που καταλογίστηκαν ορθώ ή όχι, και μετά να γίνεται κουβέντα αν συμβούν αντίστοιχε φάσει που να αφορούν την κάθε Αργεντινή. Μας βάζει στη θέση μας ο Τζόρτζιο, γι' αυτό τον γουστάρω. Ναι, για να συνεχίζω το μήνυμα. Το λέω αυτό διότι όσο υπάρχει σαφώς πιο θετική προδιάθεση στα φαβορί, άλλο τόσο γίνεται κριτική με υποθέσεις λόγω προσωπικών αντιπαθειών. Προφανώς και ο Μέση βγήκε πούδρα στην πρεμιέρα. Προφανώς και στον πειθαρχικό έλεγχο ο δημοσιοσχεσίτης Λετεσιέ, και όχι Λετεσιέ που τον λέω, Λετεσιέ, φόρτωνε την περιοχή των Αιγυπτίων, αλλά για τις δύο φάσεις που φωνάζει η Αίγυπτος δεν έχει δίκιο. Η κριτική με βάση την αντίδραση δεν είναι πάντα συνετή. Γεια σου ρε Τζόρτζιο, τον γουστάρω, η φωνή της λογικής. Και δεν σε τρολάρω, το εννοώ Τζόρτζιο. Έλα ρε Απόστολε, χωρίς να θέλω να μειώσω τον μπάσκετ ρε παιδιά, πώς είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με ένα άθλημα που σε όλη την Ευρώπη έχει 6-7 ομάδες όλες και όλες. Τι να πω, Αποστόλης Μουρινιάκος, θα κάνει πάλι ομάδα τη Ρεάλ ο γίγαντα Ζωζέ. Τρία θαυμαστικά. Μάλιστα. Είναι οι δύο μεγάλες επιστροφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ που πρέπει να αποδείξουν ότι δεν ισχύει, να αποτελέσουν μάλλον την εξαίρεση του κανόνα που λέει για τις επιστροφές. Φίλε μου Πουρναρά, τι λένε επιστροφές? Επιστροφές. Μπράβο. Ο Ζωζέ, ο τρομερός αυτός ο Ζωζέ Μουρίνιο, και ο Ζότς, αυτός ο τρομερός ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, καλούνται σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ αντίστοιχα να αποδείξουν ότι οι επιστροφές δεν είναι καταστροφές. Καλημέρα Ευάγγελε, λυπάμαι που στη χαλάω, αλλά το που λένε σου Ρονάλντο τόσα χρόνια στηριζόταν στην αθλητικότητά του και στη λίγη μπάλα που ξέρει. Αντίθετα ο κοντός ξέρει καντάρια μπάλα, η οποία δεν ξεχνιέται. Βαγγέλη, αυτό το πράγμα στην Ελλάδα εννοείσαι, με την τεράστια Αργεντίνη και η παροικία έχει καταντήσει γελίο και η κουτσή Μαρία συμπεριφέρεται λες και έχει μεγαλώσει στις σαλάνες του Buenos Aires. Σωστός ο Παναγιώτης. Everybody Argentina. Πάντως πρέπει να πω κάτι. Έβλεπα το Σιμεώνε μαζί με τη γυναίκα του, την οικογένειά του, σε μια σουίτα εκεί στο γήπεδο της Ατλάντα. Πώς πανηγύριζε, πώς κλαίγανε όλοι. Ο Μέση έκλαψε στο τέλος. Πρέπει να πω κάτι. Σε πολλές χώρες, ειδικά στη Λατινική Αμερική, το ποδόσφαιρο είναι σαν θρησκεία. Στην Αργεντινή όμως η θρησκεία είναι το ποδόσφαιρο. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαν εκκλησία με θεό τον Diego Armando Maradona οι Αργεντινοί. Τώρα θα κάνουν και με τον Lionel Messi.

0: Έλα ρε Στεφάνε, φίλε Παναθηναϊκέ. Καλημέρα κύριε Μίχο. Τι νέα για την Πανάθα?
1: Μια πρόταση που έχω από Χαλ για να βοηθήσουμε αριστερού μπακ, Ράιαν Τζίλς και Μοχάμετ Μπελούμι, εξτρέμ, 20 εκατομμύρια οι δυο τους. Δίνουμε Τουμπά Πελίστρι και 8 εκατομμύρια και όλα καλά. Τρολάρης προφανώς, έτσι. Θα πάει να παίξει ο Τουμπά Premier League. Να μην τα κάνει αυτά μόνο ο Ολυμπιακός με Νότιχαμ. Ναι, μόνο που ο Ολυμπιακός ο Μαρινάκης είναι ιδιοκτήτης Νότιχαμ. Ο Αλαφούζος δεν έχει γίνει ακόμα ιδιοκτήτης. Είναι φίλος με τον ιδιοκτήτη Χαλ, τον Ατζούν. Ο DPG σε βίντεο είπε να ανακοινώσουν το Μοντέρο γιατί αργούν πολύ και θα τον πάρει και αυτόν. Θαυμαστικό. Φέτος ΠΑΕ, ΚΑΕ και Ρασιτέχνης έχουν γίνει μια γροθιά και αυτό μόνο καλό κάνει. Έπεται και συνέχεια. Ιστερόγραφο του Στέφανου. Μεγάλη αβάντα η Αργεντινή. Μετά το 70 ούτε σφύριγμα η Αίγυπτος. Διοργάνωση έσχος. Σφυρίγματα ανάποδα με το στανιό να περάσει η Αργεντινή. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Παναγιώτης, οδηγός, έχουμε εικόνα του πότε θα είναι έτοιμα τα διαρκεία στο μπάσκετ της ΑΕΚ? Όχι, Παναγιώτη μου, δεν έχω ιδέα από το μπάσκετ. Ποια Αργεντινή? Μουντιάλ χωρίς Ιταλία, πιτόγυρο χωρίς γύρο. Γεια σου, ρε Απόστολ. Πιτόγυρο χωρίς γύρο. Κάτσε, ρε φίλε. Εγώ το πιτόγυρο μπορεί να το θέλω με χοιρινό. Πώς το λένε. Καλαμάκι σουβλάκι, όχι με γύρο χοιρινό. Αν και για μένα η καλύτερη πίτα ήταν μικρός, μ' άρεσε, που το βρίσκα πιο συχνά, δηλαδή μικρός πριν από 30-40 χρόνια, με ντονέρ. Μ' άρεσε πάρα πολύ με ντονέρ, η πίτα με ντονέρ, ρε φίλε. Ντονέρ, ναι, ναι, ναι. Παρεμπιπτόντως να σας πω και κάτι. Δεν ξέρω που το άκουσα, ποιος μου το είπε, που το διάβασα, λίγο το μου δώσε τροφή για σκέψη και είναι αλήθεια. Γιατί αποκλείονται ή γιατί δεν μπορούν να είναι στο ίδιο επίπεδο μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες με το επίπεδο των ομάδων τους στο Champions League? Δηλαδή, έχει καμία σχέση η εθνική Ιταλίας που δεν είναι καν στο Μουντιάλ με την Ίντερ που είναι πρωταθλήτρια Ιταλίας και τα τελευταία χρόνια προχωράει στο Champions League? Έχει καμία σχέση η εθνική Γερμανίας με την Bayern? Έχει καμιά σχέση ακόμα και αυτή η εθνική Ισπανίας που προχωράει με την Μπαρτσελόνα ή τη Ρεάλ από τον τρόπο παιχνιδιού τους. Έτσι. Η Πορτογαλία έχει καμία σχέση με τις ομάδες των παιχτών τους? Δηλαδή η Paris Saint-Germain στηρίχθηκε στη μεσία της γραμμής σε τρεις σούπερ Πορτογάλους. Πού ήταν αυτή με την εθνική Πορτογαλία? Κάτι αντίστοιχο και με την Αγγλία. Σε σχέση, επαναλαμβάνω, γιατί μιλάμε Champions League, κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, Mundial κορυφαίο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Δηλαδή, οι ευρωπαϊκές ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League είναι πολύ καλύτερες από τις εθνικές ομάδες τους στο Mundial. Έλα ρε τεώρα Σβανόσκυλο. Καλημέρα παικταρά Ευάγγελ. Όπως ξαναείπα, είμαι Αργεντινή. Αλλά αυτό που γίνεται, δηλαδή το αβαντάρισμα στον Μέση και την Αργεντινή, είναι εμφανέστατο. Θεωρώ ότι είμαστε για μέχρι τελικό. Όμως δεν μου αρέσει φυσικά αυτό που βλέπω. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο η Αίγυπτος ήταν δίκαια καλύτερη. Όσον αφορά την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ, είναι πρώτος στην κορυφή του πρωταθλήματος των φιλικών. Οπότε δεν χρειάζεται η ομάδα κάτι άλλο. Και ο Αμπέλ Φερέιρα στα φιλικά πρωταθλήματα πρωταθλητής ήταν, έκανε δύο ματσάρες ο ΠΑΟΚ με Άγιαξ και μετά έγινε αόρατη ομάδα στο Δεκέμβριο. Εγώ κρατάω αυτό που είπε ο Λύση, το SOS, ελπίζω να έρθει κάποιος παίκτης μέχρι τα πρώτα επίσημα. Καλημέρα κύριε Ευαγγέλη. Καταρχήν δεν είμαι ρατσιστής, το τονίζω, γιατί αν πεις κάτι το σήμερα σου κολλάνε κατευθείαν ταμπέλα. Οι Έλληνες δεν είναι μόνο Αργεντινοί για το Μέση. Αρέσει υποσυνείδητα η Αργεντινή γιατί έχει μόνο λευκούς, δηλαδή καθόλου Αφρικάνους, και είναι η μοναδική ομάδα, για τη σημερινή εποχή μιλάω, που έχει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, στη Λατινική Αμερική η Αργεντινή από τους υπόλοιπους είναι αντιπαθής για τον αντίθετο λόγο. Εκεί είναι βαθιά τα αίτια. Πάνε πίσω στο τέλος του βίαιου παγκόσμιου κυπέλου κτλ. Καλή εκπομπή. Επειδή είχαν πάει πολύ. Να ζει στην Αργεντινή, το λες αυτό, δεν κατάλαβα. Με Κρίστιασεν κανένα νέο, Βαγγέλη? Ρωτάει ο Θανάσης, τον Κρίστιασεν, τον αριστερό μπακ της Λέστερ, για τον οποίο επιμένει, τον θέλει ο Νίστρουπ, ο συμπατριώτης του, coach του Παναθηναϊκού, και ο Παναθηναϊκός κάνει μια τελική προσπάθεια. Οι πληροφορίες που είχα χθες το απόγευμα, τις είπα μετά και στο Σκοράκια, μου παρουσίαζαν ότι στο τέλος θα κλείσει ο Κριστιανσεν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ότι αυτός θα είναι ο αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού. Έτσι μου είπαν. Δεν έχει κλείσει, δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι ξανά σε καλό δρόμο. Σήμερα το πρωί, άνθρωπος που ξέρει πρόσωπα και πράγματα στον Παναθηναϊκό μου είπε ότι δεν είναι έτσι. Εγώ επαναλαμβάνω, θα εμπιστευτώ την πηγή μου, την μπανατζερική πηγή μου, τη χθεσινό απογευματινή, που μου είπε ότι στο τέλος ο Κρίστιανσεν θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, και μάλιστα δίνοντας και λεφτά ο Παναθηναϊκός, όχι σε Λοανφή, αλλά παίρνοντας ένα ποσοστό, κάποια χρήματα εκεί κοντά στα 3,5 με 4 εκατομμύρια, δίνοντας λεφτά στη Λέστερ. Αυτό το κρατάω. Έχουμε να πούμε και άλλα για τον Παναθηναϊκό. Πιάσαμε πολύ κουβέντα λόγω της μεταγραφής στο μπάσκετ, λόγω του Μουντιάλ. Έχεις δίκιο, Φρανκ. Καλημέρα. Μπάγερ με νίκη, όχι Μπάγερ. Ναι, γιατί Μπάγερ είναι Λεβερκούζεν. Σωστός. Ευχαριστώ για την που με διορθώνεις. Το ξέρω, αλλά επειδή την έχω συνηθίσει να τη λέω έτσι και να το προφέρω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε τελώς δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά δεύτερο ημίχρονο στις 3 ώρες μοιχείες.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
12: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ συμφώνησε με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τριετές συμβόλαιο. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, οι συνολικές απολαβές του Γάλλου Φόργουαρντ ανέρχονται στα 4 εκατομμύρια ετησίως. Πιθανότατα μέσα στην ημέρα η ανακοίνωση του Αλεξίου από την ΑΕΚ. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Πάολο Φερνάντες, ο οποίος βρίσκεται εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολετς για τη νέα σεζόν. Το πρώτο φιλικό προετοιμασίας δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Ρακόφ, σέντρα στις 7. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα από τους Πειραιώτες. Την τελική τους προσπάθεια ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι για τις υποθέσεις των Ρόκα και Στάνιτς. Θέμα ωρών να υπάρξει εξέλιξη στην υπόθεση του αριστερού μπακ στον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα στο κομμάτι της τακτικής θα δώσει ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Η ικανοποίηση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά την φιλική νίκη επί της ΑΕΚ Λάρνακας. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα. Ελπίζω ότι θα έρθουν παίκτες πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το μήνυμα του Αλέσιο Λύση. Φιλικό με την Νάπολη κανόνισε η ομάδα ποδοσφαίρου του Άρη σύμφωνα με μέσα από την Ιταλία. Η πρώτη προπόνηση των κυτρίνων εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Δασιγένιο. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Αργεντινή, αν και βρέθηκε πίσω με 2 γκολ διαφορά, γύρισε τούμπα το παιχνίδι, επικράτησε 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αιγυπτός προηγήθηκε 2-0 με τα γκολ των Ιμπραζίμ στο 15 και Ζήκο στο 67. Η Αργεντινή μείωσε με τον Ρομέρο στο 79, εσωφάρισε με τον Μέση στο 83 και ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις. Στο άλλο παιχνίδι, η Ελβετία νίκησε 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι την και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά. Στο 0-0 έμειναν οι δύο ομάδες μετά την κανονική διάρκεια και την παράταση. Νέα δεδομένα δημιουργούνται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς η FIFA αναμένεται να εξετάσει επίσημα την άρση του αποκλεισμού των ρωσικών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκουημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δύο λεπτά περίπου μετά τις 12. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, θα έχει και τρίτο. Μέχρι τις 2 είναι πλέον οι ραδιοφωνικές μοιχείες. Τι βλέπω, η Ίντερ Μαϊάμι, η ομάδα του Μέση, πάει να κλείσει, να υπογράψει το Βοζίνια. Τον τρομερό αυτό καμποβερντιανό τερματοφύλακα που παραλίγο να πετάξει έξω την Αργεντινή, έτσι. Giorgio Mandara, come to Mesa. Giorgio Mandara, come to Mesa, please. Είναι σαν το Μέση, έχει αυτό το ράθιμο στυλ, δεν τρέχει πολύ όταν μπαίνει μέσα, αλλά μετά θα εκτελέσει. Λοιπόν, τι είναι αυτό, βλέπεις? Γελάει ρε, AI. Κοίτα το δείγνω.
1: AI.
0: Όχι, δεν είναι AI. Δεν είναι AI. Του δείχνω μια φωτογραφία που φιλιέται, κάνει ένα πανηγυρισμό με φιλί, ο Έντσο Φερνάντες με τον Τζούλιαν, ποιος είναι ο Αλβάρες αυτός.
1: Μάλλον δεν φαίνεται καλά.
0: Ναι. Δεν είναι AI. Θέλω να μου το σχολιάσεις αυτό τον πανηγυρισμό.
1: Εντάξει, όπως θέλουν οι άνθρωποι.
0: Που δεν είναι μια φωτογραφία που δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Τη δείχνω και στον κύριο Πουρναρά. Αυτό το φιλί. Δεν είναι γκέι φιλί αυτό. Δεν είναι ψηλό γκέι πανηγυρισμός. Ρατσιστικό θα με πούνε, ρατσιστή τώρα όλοι. Παιδιά, γιατί δεν μιλάτε, ρε. Γιατί
1: ας, κάνουν ό,τι θέλουν οι άνθρωποι. Τι να πω. Γιατί κουμάντο θα κάνω εγώ στη ζωή τους.
0: Okay. Ευχαριστώ για το σχολείο σου. Ευχαριστώ, είσαι σωστός. Είσαι σωστός. Εγώ είμαι προφανώς διαφορετικός. Ψάξτε να βρείτε αυτή τη φωτογραφία που επαναλαμβάνω. Από ό,τι βλέπω, από ό,τι μου είπανε, δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ο Εμπαπέ χαρακτήρισε την Παραγουάη σκατά. Έτσι όπως το λέω. Και βγήκε μια η Λατινοπούλου της Παραγουάης, μια πολιτικός, μη γελάς ρε. Και επιτέθηκε στον Εμπαπέ. Τι τον είπε? Απικιοκρατημένο Καμερουνέζο που προσποιείται το Γάλλο. Νεόπλουτο, αλαζόνα και άσχημο. Είναι ένας ηλίθιος που δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, θύλαζε καρύδες. Και το πιο μορφωμένο πράγμα που έχει ακούσει ποτέ είναι χιμπατζίδες. Αυτά η Παραγουανή πολιτικός, έτσι. Απάντησε στον... Εμπαπέ που είχε αποκαλέσει την Παραγουάη σκατά. Εντάξει, πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, όπως με ενημέρωσε ο Τζόρτζιο Μαντάρα, ο Ολυμπιακός, όχι, ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ έφτασε συμφωνία με τη Βαλένθια για τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, ο οποίος ο Ισπανός κεντρικός χαφ που αποτελούσε το βασικό μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ στην μεταλουτσέσκου εποχή και στην μετά Οσντόεφ εποχή. Ο Οσντόεφ από προχθές είναι παίκτης της Κράσνονταρ. Εδώ και εβδομάδες ψάχνανε τον αντικαταστάτη του ο ΠΑΟΚ και τον βρήκε και αναμένεται τις επόμενες ώρες ή ημέρες να βρεθεί κοντά στην αποστολή του ΠΑΟΚ, πιθανότητα στην Ολλανδία, για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων και έτσι να ικανοποιηθεί και ο Φουκαράς Ολύση, που εξέπεσε SOS χθες. Εντάξει, κερδίζουμε, διορθώνω, κέρδισαν την ΑΕΚ Λάρνακας, όχι Ολλανδική ομάδα που είπα. Έτσι, να έχω και τίποτα παίκτες, να έρθουν τίποτα παίκτες μέχρι τα πρώτα επίσημα. Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, που είναι 31 χρονών, αμυντικός κεντρικός χαφ, ξεκίνησε την καριέρα του στη Γαλλία, έχει περάσει από Γερμανία και από τον περασμένο Αύγουστο είναι παίκτης της Βαλένθια, έτσι.

Γάλλος είναι και τον έκανα Ισπανό. Γάλλος είναι ο Σαντα Μαρία. Λοιπόν, γιατί έχει ξεκινήσει, βλέπω, από την Τούρς, μετά Ανζέ, μετά πήγε Φράιμπουργκ, μετά Ρεν, μετά δανεικό στη Νις, και πέρυσι το καλοκαίρι πήγε στη Βαλένθια με διετές συμβόλαιο. 19 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ στη Λα Λίγκα που ολοκληρώθηκε το Μάιο.

0: Ο Σάββας δίνει άλλη μια διάσταση. 7-7 η ψήφοι στη Super League, στην τελευταία ψηφορία για την ανάδειξη του Προέδρου. Θεωρεί ο Σάββας, όπως μου γράφει, μία από τους ΠΑΟΚ ή Αστέρας θα αλλάξουν στρατόπεδο. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Θα αποσύρει την πρόταση και το παρκαρισμένο ποσό των 5 εκατομμυρίων του για τον Γιαννούλη, σύντομα Ολυμπιακός, προκειμένου να βοηθήσει να πάει ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ. Με αντάλλαγμα εννοεί, Σάββα, την ψήφο του ΠΑΟΚ στο Μαρινάκι. Αυτό εννοεί. Αυτό καταλαβαίνω ότι γράφει. Πρώτον, δεν είμαι καθόλου βέβαιο γι' αυτό. Ένα. Ο Αστέρας έχει ψηφίσει Μαρινάκι. Έγινε προσπάθειες για να ψηφίσει Αλαφούζο την προηγούμενη φορά. Αλλά ψήφισε Μαρινάκι. Ένα. Δεύτερον, ακόμα και αν ποσάει την πρότασή του, την οποία έχει παγώσει ο Ολυμπιακός στην Augsburg για τον Γιαννούλη, που δεν είναι 5 εκατομμύρια, είναι 4.750.000 ευρώ. Και στο υπογράφω αυτό το 4.750, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ θα ανέβει. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ανέβει στα 5 εκατομμύρια ή στα 4,5 συν μπόνους 500 χιλιάρικα για να πει το ναι. Θα φτάσει σε αυτά τα ποσά? Πολύ αμφιβάλλω. Οπότε η Augsburg στον ΠΑΟΚ δεν τον δίνει κάτω από 5 εκατομμύρια. Σας το υπογράφω αυτό. Λοιπόν, έχουμε Γεωργακοπουλό? Έχουμε πρακτορά? Όχι. Θανάση μου, ακούς για τον Πέδρο Βίτε, το διεθνή από τον Εκουαδόρ. Οκ, okay, καλά κάνεις και μου το γράφεις. Ούτε ξέρω ποιος είναι αυτός. Θα το κοιτάξω μετά. Ναι, μου το έχεις γράψει 2-3 φορές. Οκ, okay, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Για να μην σου απαντάω, δεν έχω ιδέα. Αν αλλάξει ομάδα πλευρά, αυτή θα είναι ο Πανετολικός, λέει ο Τόλης, στην ψηφοφορία. Τι, να ψηφίσει Λευκό όπως πρόπερση, ή να ψηφίσει Μαρινάκι, Λευκό ή Μαρινάκι. Μην αλλάξει και ο Αστέρας.
1: Έλα.
0: AI είναι. Οκ, okay, έρχεται και με διαψεύδει ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Μου λέει ότι η φωτογραφία αυτή του Έντσο Φερνάντες με τον Τζούλιαν, που δίνουν ένα φιλί, ένα γκέι φιλί, είναι AI. Με πήρε στο λαιμό του ο καλός συνάδελφος που μου στείλε και μου λέει δεν είναι AI. Αλλά έχω τον Τζόρτζιο Μαντάρα για να μπορεί να αποκαταστήσει τη μαντάρα που έχει δημιουργηθεί. Γι' αυτό τον λέω Τζόρτζιο Μαντάρα. Μήπως να το λέμε αντιμαντάρα. Αντιμαντάρα τον Τζόρτζιο. Ναι ρε, κατάλαβα ρε Τόλη. Κοίτα να δεις. Το 7-7, αν ο Πανετολικός είχε ψηφίσει Λευκό, όπως πριν από 2 χρόνια, θα είχε βγει ο Μαρινάκης με 7-6 και το Λευκό του Πανετολικού. Δεν χρειάζεται να ψηφίσει Μαρινάκη για να γίνει 8-6. Μπορεί να ρίξει και Λευκό. Όπως κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και από πλευρά Αστέρα, που είχε ψηφίσει Μαρινάκη. Είναι ντέρμπι. Μην τρέχε, μην βιάζεστε. Με Μπακασέτα και Σιώπη, τι γίνεται, Βαγγέλη? Γιατί βάει Βιλένα ακόμα να φύγουν. Εκεί δεν τα πάμε καλά, λέει ο Θανάσης. Μπακασέτας δεν το κουνάει. Μέχρι μέσα Αυγούστου δεν τον κουνάει από τον Παναθηναϊκό. Και ας μην υπολογίζεται. Σιώπης δεν ξέρω πώς πήγε στην προετοιμασία, τι θα γίνει. Αν κέρδισε, θα τον δούμε και μετά, στη συνέχεια. Είχε ζητήσει την ευκαιρία του και την έδωσε την ευκαιρία του. Τον πήρε μαζί του ο Νίστρου. Δύσκολες υποθέσεις για Τβάη Βιλένα, γιατί και οι δύο έχουν υψηλά συμβόλαια. Ο Τβάη παίρνει πάνω από 1 εκατομμύριο, ο Βιλένα παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Πού θα βρεθούν ομάδες να τα δώσουν αυτά τα λεφτά? Πρέπει να χορηγήσουν, δηλαδή να χορηγήσει ο Παναθηναϊκός τα συμβόλαιά τους. Καλησπέρα, Ευάγγελη. Η ΑΕΚ θέλει δεξί-αριστερό μπακ και ένα δεκάρι, να απαραίτητες κινήσεις, ειδικά στη θέση του Ρότα. Καλή συνέχεια, Γιάννης από Άλμο. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, φίλε μου, καλέ. Και στόπερ θέλει η ΑΕΚ. Δεν μπορεί ο Αλεξίου να λογίζεται σαν τρίτο στόπερ στην ιεραρχία. Θέλει ένα βασικό στόπερ, δηλαδή βασικό. Για το βασικό rotation, να είναι μαζί με το Ρέλβας και το Μουκουντή, 3 βασικοί. Βάγγελ, εγώ δεν δέχομαι ούτε τις δηλώσεις του Μπαπέ, ούτε τις δηλώσεις της Λατινοπούλου της Παραγουάης. Απαράδεκτες και οι δύο. Οι πολιτικοί γνωρίζουμε ότι παντού είναι όπως τους αποκαλεί ο κόσμος, αλλά για τους αθλητές όλων των σπόρων, εγώ έχω απαιτήσεις να σέβονται ανθρώπους, θεσμούς, αθλητές και αντιπάλους. Πόσο μάλλον, Βασίλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για αθλητές που πρέπει να λειτουργούν και ως πρότυπα. Αλλά στη σύγχρονη εποχή, στη σύγχρονη κοινωνία, σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχουν τέτοιου είδους πρότυπα. Έτσι όπως ακούω να τα λες, δεν θα γίνει του Κρίστεσεν αλλά άλλο αριστερού μπακ, λέει ο Πάνος. Οκ. Okay. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Ίσα εγώ μετέφερα την πηγή μου, την πληροφορία από τη μανατζερική πηγή μου. Γι' αυτό τώρα, εσύ αν διαφωνείς, ναι. Αλλά εγώ είπα ότι σύμφωνα. Αν δεν πίστευα την πηγή μου, δεν θα το έλεγα πάνω. Το Van Drogelen πόσο θα τον περιμένουμε? Όσο χρειαστεί, λέω εγώ. Πάντως ο Παναθηναϊκός κοιτάζει και άλλες δύο περιπτώσεις. Μία από αυτές ήταν

0: Μία από αυτές ήταν και ο Γκασαμά, έτσι, της ρωσικής της Μπαλτίκα, αριστεροπόδαρος στόπερ, εναλλακτική του Φαν Ντρόκελεν. Αλλάζει τα πολλά. Ο Γκασαμά, ο οποίος έχει απασχολήσει και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Οι Ρώσοι ζητάνε 4-5 εκατομμύρια. Ήταν μία από τις εναλλακτικές. Έχουμε επιτέλους Γεωργακόπουλο. Επιτέλους.
1: Επιτέλους.
0: Τι έγινε, μεγάλε, ακόμα πανηγυρίζεις την πρόκριση του αγαπημένου σου Μέση?
1: Όχι, δεν πανηγυρίζω.
0: Λέω, αφού είσαι μεσικός, γνωστό αυτό.
1: Ναι, κοίτα, δεν έχω δει το πρώτο γκολ της Αιγύπτου.
0: Ναι.
1: Δεν έχω δει το γκολ της Αιγύπτου που ακυρώθηκε. Δεν έχω δει το χαμένο πέναλτι του Μέση.
0: Δεν έχεις δει τίποτα, ναι. Τι έχεις δει?
1: Δεν έχω δει το 0-2 και κατεβαίνω στο 0-2, πάω προς τα στυλόρα στο 0-2.
0: Ναι.
1: Και λέω, είδα για την ανατροπή.
0: Εσύ και ο Λετισχέα καταφέρατε. Και ο Μέση, εσύ με αυτό που μου λες, ο διαιτητής ο Λετισχέα, ο δημοσιοσχετίστας αυτός, και ο Μέση. Και το τέρας, όπως τον αποκάλεσε, που μεταμορφώθηκε σε τέρας, έτσι είπε ο Ιμπραϊμόβιτς, μεταμορφώθηκε σε τέρας. Α, εσείς οι τρεις καταφέρατε την ανατροπή με αυτόν τον τρόπο.
1: Έβλεπα ένα πρώην πρόεδρος μεγάλης ομάδας, ένας άλλοτε μεγάλος ατζέντης.
0: Ναι. Άλλοτε,
1: μαζί,
0: ναι.
1: Μαζί το πρώτο ημίχρονο,
0: ναι.
1: Έβλεπα χθες, μαζί το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Εγώ το έμαθα όταν τέλειωσε το ημίχρονο που ήταν ήδη 1-0 επίσης εκεί του.
0: Ναι.
1: Και γύρισα και είπα, εσείς πέτε που βλέπατε το μάτι, γι' αυτό θα είναι η Αργεντινή.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Του βάλα τώρα και δεν πιέτσι, ποιος πρόεδρος μεγάλης ομάδας, πρώην πρόεδρος. Ήταν ποιος πρώην φίλος σου.
0: Ναι.
1: Μεγάλος ατλέτης ήταν.
0: Ναι.
1: Το πρώην φίλος σου έχει να κάνει περισσότερο με το ότι μπορεί να έχει να αναστραφίζει αυτό το πρόεδρο.
0: Όπως και εγώ θα σου βάλω τώρα να μου πεις ποιος πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, πρώην παίχτης του Λεβαδιακού, πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού, είπα πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, πρώην παίκτης του Λεβαδιακού και ατζέντης, παίζανε πάντελ στην Γλυφάδα πριν από δύο μέρες.
1: Πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού,
0: ναι.
1: Πρώην παίκτης του Λεβαδιακού,
0: ναι. Μέχρι και την περάσει και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ναι. Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, τρίτος, και ένας ατζέντης. Που είναι ξένος, αλλά μιλάει ελληνικά, γιατί πάρα πολλά χρόνια είναι στην Ελλάδα.
1: Για να το πάρει το ποτάμι.
0: Όχι, να μην το πάρει το ποτάμι, γιατί να πάρει το ποτάμι και το δικό σου. Πες μου για τον πρώην ατζέντη, μεγάλο ατζέντη, και τον πρώην μεγάλο παράγοντα.
1: Αυτή ήταν η ιδιωτική.
0: Εντάξει, η άλλη ιδιωτική...
1: Τώρα θα με βάλει τη διαδικασία να αρχίσω να ψάχνω.
0: Να ψάχνεις, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ποιος πρώην ξένος προπονητής του Παναθηναϊκού έπαιζε πάντελ με τους υπόλοιπους?
1: Πρώην ξένος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Γιωβάνοβιτς, δεν πάει άλλο μυαλό.
0: Όχι, δεν είναι ο Γιωβάνοβιτς. Και γι' αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Γιωβάνοβιτς δεν ξέρω αν παίζει πάντελ. Συνήθως πάντελ παίζουν πολλοί Ισπανοί, Λατίνοι κτλ. Και πλέον μέχρι και στη Βάθια πήγα, στην Εύβοια, Αμάρινθο, έχουν φτιάξει πάντελ. Τέσσερα γήπεδα πάντελ φτιάξανε. Για
1: Παντού φτιάχνουν.
0: Τρομερή μπίζνα, φίλε. Ο κόσμος με τα μανίας μάθανε οι Έλληνες το πάντελ και πάνε και παίζουν πάντελ. Έχουμε και εδώ στο ήλιο.
1: Να σου πω λίγο, για να καταλάβω το. Οι Έλληνες γενικώς.
0: Ναι.
1: Ψάχνονται με οτιδήποτε καινούργιο υπάρχει.
0: Ναι.
1: Οπότε, δηλαδή, αν θυμάστε, όταν άνοιξαν αυτά τα πρώτα δύο, τρία, πρώτα, πέντε, όσα ήταν, ατμίσματος, ξαφνικά, εκεί που υπήρχαν ψηλικατήρικα σε κάθε γειτονιά, να γίνονται μαγαζιά που πουλούσαν ατμικά προϊόντα.
0: Ναι.
1: Τώρα με το πάντελ το ίδιο γίνεται.
0: Ναι. Λοιπόν, Γάλλος ήταν, έχετε δίκιο, έκανα λάθος. Το πήγα να το διορθώσω μετά. Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία είναι Γάλλος και όχι Ισπανός που τον είπα. Αλλά φίλε μου, δεν είχε 6 λεπτά. 22 μάτς με ένα γκολ και δύο ασίστ είχε πέρυσι στη Βαλένθια ο Σανταμαρία. Γιατί μου έγραψε ένας φίλος του ΠΑΟΚ από τη Χαλκίδα. Παίρνουμε παίκτη με 6 λεπτά συμμετοχή πέρυσι. 22.
1: Ράσπο, πολύ με έβγαινε η λέξη. Αμάζες το ακούω, Χαλκίδα ακούω. Εγώ το μεταξύ μέσα Μέγαρα. Κάνω τον Παναή.
0: Τι πά να κάνεις, πού πας, Πάτρα πας πάλι?
1: Όχι, στα Μέγαρα.
0: Α, τι πά να κάνεις στα Μέγαρα? Να βγάλεις ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Πάζει με τα κοτόπουλα.
0: Μάλιστα. Τι έγινε, θα το πάρει η Αργεντινή, θα της το δώσουνε, θα της πρόξουνε?
1: Όχι.
0: Όχι, ε. Εντάξει, με την Ελβετία πέφτει ρε φίλε τώρα.
1: Και με τελικό.
0: Με ποιον πέφτει, Αγγλία.
1: Εγώ έχω πει, έχω γράψει κιόλας από την αρχή του τουρνουά.
0: Ναι.
1: Θα πάω με την έκπληξη και θα πω τώρα στην Αγγλία.
0: Ναι. Λοιπόν, ρώτησε τον πράκτορα στις εκλογές Super League πώς θα λυθεί το θέμα. Με 7-7 πάλι τι θα γίνει. Θα σας πω εγώ, περίμενε, θα σας πω εγώ μια στιγμή. Πράκτορα, άρχισε εγώ, θα κάνω εδώ, σε παρακαλώ πολύ. Γράμματα Μαρινάκης, δηλαδή, κορώνα Αλαφούζος. Όχι, το ρίγνω. Περίμενε. Λοιπόν, βγήκε. Το νόμισμα το δικό μου έβγαλε το νέο πρόεδρο της Λίγκας. Δεν ξέρω το ρεπορτάζ, η πρόβλεψη του πράκτορα αν θα συμπέσει. Εγώ έχω εδώ με ρίψιμο του κέρματος έχω βγάλει το νέο πρόεδρο της της Λίγκα. Το έκανα και χθες το ίδιο κόλπο και βγήκε δύο φορές. Γιατί λέω δύο φορές? Γιατί μία έπεσε κάτω από το τραπέζι και μία το ξανάριξα πάνω στο τραπέζι. Τρεις φορές το νόμισμα έχει βγάλει τον ίδιο πρόεδρο. Θα σου το πω στο τέλος ποιος είναι αυτός ο πρόεδρος, Μαρινάκης Αλαφούζος. Έχεις απάντηση στο φίλο του το Θανάση που ρωτάει τι θα γίνει στις εκλογές με αυτό το 7-7.
1: Κοίτα, εγώ θα πόνταρα την ικανότητα κάποιου να βάλει, να καταφέρει να στήσει το νόμισμα όπως το πετάει στον αέρα, όσιο.
0: Ναι. Που μας τρέλανε τώρα ο πράκτορας.
1: Ναι. Να πάμε σε τρίτο πρόσωπο δηλαδή.
0: Α, να πάμε σε τρίτο πρόσωπο. Μάλιστα. Νομίζω πήγες να πεις ότι στην ικανότητα κάποιου να αλλάξει τη γνώμη ομάδας, ΠΑΕ, ιδιοκτήτη από αυτούς που ψηφίσανε.
1: Έχω πει από την πρώτη στιγμή, από την επόμενη των εκλογών.
0: Ναι.
1: Για μένα δεν θυμάμαι. Πρέπει δεν ήμουν σαν μέγα, ήμουν στην ψήφιο, αλλά δεν αλλάζει κάτι.
0: Ναι.
1: Ότι πιο εύκολο είναι να φύγει ένας από τους 7 του Αλαφούζου.
0: Ναι. Ο Πανετολικός για παράδειγμα.
1: Για παράδειγμα.
0: Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Πρόσεχε τι σε ρωτάω. Ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ να φύγει τη δεδομένη στον ίδιο στιγμή.
0: Το αποκλεί.
1: Το βλέπω.
0: Okay. Ωραία, πιο εύκολο να φύγει ένας από τους 7 του Αλαφούζου παρά ένας από τους 7 του Μαρινάκη.
1: Του Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, όπως έλεγε ένας φίλος μου, ένα από τα παιδιά εμπάσχε περιπτώσει εκεί στις παρυφές της Πανόλ.
0: Ναι.
1: Όταν χάνεις, παίρνεις λιγότερους ψήφους, λιγότερες, δηλαδή, καμιά φορά, δεν ξέρω να μπερδεύεται, λιγότερους ψήφους από την Βαρβάρα στις εκλογές του Αστέγη Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Περιποιεί τιμή το 7-7 την πρώτη εκλογική διαδικασία, αλλά δεν ρισκάρεις να χάσεις,
0: ναι.
1: Οπότε πας να βρεις ένα πρόσωπο της αποδοχής, να πάμε στον επόμενο
0: και
1: πρόσωπο.
0: Ποιο μπορεί να είναι αυτό το πρόσωπο ρε φίλε? Ποιο μπορεί να είναι? Σου έρχεται...
1: Η πρώτη πληροφορία που υπήρχε, ναι, από το ρεπορτάζ, γιατί αυτές είναι σκέψεις που κάποιοι κάνουν συγκεκριμένα.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Ήταν ότι θα μπορούσε να είναι ο Λισάνδρου.
0: Θα το δεχόταν ο Ολυμπιακός?
1: Όχι, θα το δεχόταν ο Ηλιόπουλος τον τίτλο.
0: Μάλιστα.
1: Διακός,
0: ο Λισάνδρο, ο οποίος κάνει και μεταγραφές στην ΑΕΚ, να σας πω. Δηλαδή, κάνει μεταγραφές και του Σαρακασίδη, του 15χρονου τερματοφύλακα του Πανιωνίου, αλλά και του Αλεξίου. Είναι, εγώ τις πιστώνω στο Λισάνδρο. Κλείνω την παρένθεση, συνεχίζεις.
1: Οπότε, να φτάσουμε να βρούμε άτομο και τις αποδοχής.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να είναι αυτό? Φτάσουμε. Όπως φτάσουμε και... όπως πιέζουν και τον Καγκάτση να πάρει θέση υπέρ του Αλαφούζου, τον πιέζουν να τον πάρουν.
0: Α, θα μπορούσε και αυτό, ναι, δηλαδή η ΕΠΟ να κρίνει, ναι, το εκλογικό.
1: Μετά βλέπω να υπάρχει ισχυρή συγκυδόνηση. τα γραφεία της Ομοσπονδίας.
0: Ναι, μην παρεξηγηθούμε με τις δονήσεις. Να πούμε ότι μετά θα έχει άλλα θέματα ο Γκαγκάτσης, γιατί μπορούν να βγουν πράγματα από το σιρτάρι. Μην ξεχνάμε ότι...
1: Και έχουν και συνέπεια και πονοκεφάλους.
0: Ναι.
1: Διάβαζα και χθες και προχθές.
0: Τι πονοκεφάλους?
1: Και
0: αλγοφρένα, για πονοκεφάλους με ό,τι πρέπει να το αλγοφρένα.
1: Υπάρχουν δύο-τρεις ενώσεις, ειδικά στη μία.
0: Ναι.
1: Το λεγόμενο γκρουπ που βορρά γίνεται ο γαμός.
0: Ναι.
1: Χαμός.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος θέλει να κατέβει με την ελληνική λύση υποψήφιο.
0: Ο Γκαγκάτσης.
1: Όχι, εσύ ένας πρόεδρος.
0: Α, πρόεδρος. Ναι, ναι. Α, την ελληνική λύση ποιος είναι, ο Βελόπουλος?
1: Ναι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ένας πρόεδρος θέλει να κατέβει εκεί. Ο αντιπρόεδρος, ο αναπληρωτής του, λέει δεν γίνεται αυτό να στιγματίζουμε πολιτικά την Ένωση Παλαιστίνης και μετά κάνω ό,τι θέλεις. Εκεί από την ΕΠΟ που θα έχουν να βρουν άκρη, έχουν πέσει και άλλοι συνεστάζοντες για να αποφέρουν τον εμφύλιο. Γιατί είναι μία από τις ενώσεις...
0: Καλά, και ο Γκαγκάτσης μπορεί να κατέβει με τον Τσίπρα, λένε.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό έχουμε. Ναι, ένα λεπτό.
1: Δεν θα του ζητήσει κάποιος από τους υπόλοιπους εξηγήσεις.
0: Οκ, okay, ένα λεπτό έχουμε και θα είσαι μετά και μετά το... θα διακόψουμε για διαφημιστικό περιβάλλον, θα επανέλθουμε, αλλά ολοκλήρωσε με την ΕΠΟ για να πάμε σε άλλα θέματα μετά.
1: Ναι, οπότε δεν βλέπω τον Γκαγκάτση στην δεδομένη χρονική στιγμή και αυτό
0: να, θα πάλι πολύ... λευκό θα ρίξει δηλαδή. Αυτό εννοείς. Θα ρίξει πάλι λευκό. Οκ. Okay. Πάντως να σε ενημερώσω και όλο τον κόσμο ότι από χθες που ρίχνω το νόμισμα, γιατί μπορεί να είναι μια λύση να ρίξουν νόμισμα όπως παλιά, κρινόντουσαν αγώνες, έτσι. Το δικό μου νόμισμα τρεις φορές που το έχω ρίξει μαζί με τη σημερινή βγάζει αλαφούζο και τις τρεις φορές. Να ξέρεις.
1: Μόνο να αποσυρθεί ο Μαρινάκης, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα να αποσυρθεί ο Μαρινάκης.
0: Οκ, okay, θα το δούμε. Λοιπόν, σε τρία λεπτά πάλι με πράκτορα να μιλήσουμε και για μεταγραφές.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας.

Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Κοπλό. Όχι ακόμα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μου λέει: βαραθήκαμε να διαβάζουμε τον τίτλο «Κοντά ο Ρώτα, κλείνει ο Ρόκα, στην τελική ευθεία για Στάνιτς». Τι θα γίνει, ρε Βαγγέλη, ο Μπρόζοβιτς παίζει. Ο Μπρόζοβιτς και το περασμένο Γενάρη είχε παίξει για τον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι είχε απασχολεί στον Ολυμπιακό και τώρα τον απασχολεί. Ο Μπρόζοβιτς που το σκέφτεται να επιστρέψει, βγήκε πρωταθλητής με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Σαουδική Αραβία και το σκεφτόταν το περασμένο Γενάρη και το σκέφτεται και τώρα για Ευρώπη. Ο Μπρόζοβιτς, ο οποίος έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο στην Σαουδική Αραβία, στην Αλ Νασρ, μπορεί και 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά ναι, είναι στα υπόψη τουλάχιστον της διοίκησης του Ολυμπιακού ο Μπρόζοβιτς, όπως ήταν και για τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Γενάρη ο Μπρόζοβιτς, θέλω να πω, και είναι αυτοί σε αυτούς τους παίκτες που θέλει ο Ολυμπιακός για να κάνει τη μεταγραφή του Χάφαρου, που δεν είναι ο Καντιού. Δεν μπορεί να είναι Χάφαρος ο Καντιού. Μπορεί να είναι ο Μπρόζοβιτς όμως, όταν μιλάμε για Χάφαρο. Έτσι. Ο Άμπραμπατ. Έχω ξαναπεί ότι ο Ολυμπιακός κινείται είτε για τον Άμπραμπατ, είτε για μέσο τύπου Άμπραμπατ, επίπεδο Άμπραμπατ. Δεν ξέρω αν σου απάντησα, αν σε κάλυψα. Λοιπόν, όπως με ενημερώνει ένας φίλος, από την Ιταλία έχει διαρρεύσει ότι στο μεταγραφικό στόχαστρο της Λάτσιο είναι του Γκατούζο, είναι ο Γένσεν, ο μεγάλος στόχος, ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος για τη θέση στο 8 του Παναθηναϊκού, ο μεταγραφικός πόθος του Νίστρου, εκεί που ο Αλαφούζος έκανε all-in για να τον φέρει στον Παναθηναϊκό, αλλά από ό,τι φαίνεται ο ίδιος ο Γένσεν με διάφορες δικαιολογίες, παρότι αρχικά ήταν θετικός και έφτασε ο Παναθηναϊκός να του κάνει προσφορά κοντά στα 3 εκατομμύρια το χρόνο και να του τα παρέχει όλα, αλλά δεύτερες σκέψεις, μία η γυναίκα του, μία το ότι ήθελε και άλλο χρόνο, αποδεικνύεται μάλλον ότι περίμενε και άλλες προτάσεις, μιλούσε και με άλλες ομάδες ενώ κρατούσε ζεστό και τον Παναθηναϊκό. Αυτό αποδεικνύεται, αν ισχύουν αυτά, ότι είναι η νούμερο 2 επιλογή της Λάτσιο, εφόσον

0: ο Δανός μέσω στις Μπρέτφορντ. Εφόσον δεν πάρει παίκτη από την Πολώνια, θα πάει στο Γένσεν. Εδώ που τα λέμε, εντάξει, μεγαλύτερο δέλεαρ να παίξεις μετά την Premier League, να πας να παίξεις και στη Serie A για έναν παίκτη, και μάλιστα σε ομάδα που θα είναι και στη Ρώμη, από το να έρθει στην Ελλάδα. Και ας είναι ο Παναθηναϊκός. Και το μόνο βέβαιο για μένα είναι ότι η Λάτσιο, αν πάει στο Γένσεν, θα του δώσει λιγότερα χρήματα, θα του προσφέρει χαμηλότερο συμβόλαιο από αυτό που του πρόσφερε ο Παναθηναϊκός. Δεδομένα. Έλα ρε Γεωργακόπουλε, πού είσαι ρε αγόρι μου?
1: Με ψάχνει εδώ ο Παναής, τον έψαχνα εγώ, τον βρήκα. Του λέω προηγεί τον Μίχος.
0: Ναι. Ποιος είναι ο Παναής ρε φίλε?
1: Από τα Μέγαρα.
0: Τι ταβέρνα έχει?
1: Ο γνωστός Παναής από τα Μέγαρα.
0: Τι πες?
1: Ο γνωστός Παναής από τα Μέγαρα.
0: Ναι, κάτι μου λέει Παναής Πουρναρά, Παναής από τα Μέγαρα. Πάρε το μικρόφωνο και ο κύριος Πουρναράς χαμογελάει. Ο Πουρναράς όταν χαμογελάει δεν ξέρεις αν είναι, είναι τόσο ρε φίλε, αν είναι έξυπνο, πονηρό ή χαμόγελο, ξέρεις,
1: ηρωνίας,
0: έχει αυτό τον, ξέρεις τι μου θυμίζει λίγο ο Πουρναράς, τον ευγενικό σνομπισμό που είχε ο Μάρκο Σίλβα, αυτό το στυλ έχει και ο Πουρναράς.
1: Λοιπόν, τον επειδή αναφερόσαστε, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ γυναίκα με Σκανδιναβία,
0: ναι,
1: βάζω και Δανία με Σκανδιναβία, ναι, παρότι δεν είναι τόσο. Αλλά πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να φανταστώ γυναίκα από εκείνα τα μέρη που να είναι αρνητική στην προοπτική του ελληνικού ήλιου, τη ελληνική θάλασσα, του ελληνικού τρόπου ζωής.
0: Και αν αυτή η γυναίκα ξέρει ότι υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, κυκλοφορούν πολλές ξελογιάστρες που μπορούν να ξελογιάσουν τον άντρα της.
1: Με την ίδια λογική θα πρέπει να φοβάται και ο Γιάννης που ξελογιάσει τη γυναίκα του. Γιατί δεν είναι η πρώτη γυναίκα που έρχεται εδώ και ξελογιάζεται.
0: Ξέρεις ποιον ξένο παίκτη της ΑΕΚ η γυναίκα του τον ανάγκασε να πάρει μεταγραφή και να φύγει να εγκαταλείψει την ΑΕΚ? Διαφορετικά θα παίρνει διαζύγιο. Στέφανο Σορεντίνο. Τον είχε πιάσει να παρανομεί και μάλιστα για να προλάβει είχε και ένα τρακάρισμα με το Σορεντίνο στην Αττική Οδό. Βάση περιπτώσει, πολύ μεγάλη ιστορία και μετά τα μαζέψαν. Βεβαίως μετά, δεν θυμάμαι, πήγε Ιταλία ή πήγε Ισπανία ο Σορεντίνο. Χώρισε με την συγκεκριμένη γυναίκα, σύζυγο που τον πήρε από την Ελλάδα.
1: Εντάξει, το μεγάλο ταβαντούρι που είχε γίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι με τον Ισπανό τον Ρομπέρτο.
0: Με τον?
1: Με τον Ρομπέρτο και εκείνη τη μοντέλα, τη γυναίκα που δεν θυμάμαι τον
0: Ρομπέρτο. Πω, τι θυμήθηκες ρε φίλε, κάτσε καλά, ναι, εκείνο που, το άλογο, ναι.
1: Που τη μια μέρα μάθαινε ο ένας ότι τον απάτησε η άλλη με γνωστό Έλληνα τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Και την άλλη μέρα μάθαινε αυτή και την απάτησε ο άλλος με Ελληνίδα παρουσιάστρια. Δηλαδή τώρα μιλάμε για... Μπάχαλο.
0: Το γυρίσαμε τώρα, άστα, πάμε παρακάτω, ας τα αφήσουμε αυτά.
1: Μια τέλη για το Γένσεν, λοιπόν, είπα τη μία ένστασή μου, επειδή παραμβάνω τη γυναίκα που θα κεφτώ, θα πω και κάτι άλλο. Φαντάσου, Βαγγέλη, για να φανταστεί ο κόσμος, όπως είχε ανέβει τόσο ψηλά που τη θεωρούσαν σίγουρη τη μεταγραφή του Δάνου, αν στη θέση του Κοτσόλη βρισκόταν τον Παπαδημητρίου. Αυτή τη στιγμή θα είχε στηθεί η κρύωμα στην πλατεία Συντάγματος, και θα φόραζαν από κάτω άλλον Σάββος τον αυτό. Ναι.
0: Είναι, άκου τώρα. Είναι, μου δίνεις πάσα να σου πω κάτι άλλο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Αυτά βλέπεις. Ο ένας δίνει πάσες και έρχονται στο, δίνει τη δυνατότητα στον άλλον να μεταφέρει πληροφορίες, συζητήσεις. Χθες, κάπου στη Λεωφόρο Συγκρού, εκεί στο ύψος των παλιών γραφείων της ΕΠΟ, στον Άγιο Σώστη κοντά δηλαδή, είχα μια συνάντηση με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, που γνωρίζει άριστα τα της Αργεντινής, γιατί είναι και από εκεί, χρόνια στην Ελλάδα, και πιάσαμε μια κουβέντα αρχικά για, τον ρώτησα για αυτόν, το ανέφερα και χθες για τον Εζεκίελ Μπάρκο, την μπεχτούρα αυτή της Σπαρτάκ Μόσχας, κατά πόσο θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα, γιατί είχα μάθει ότι το γουστάρει πάρα πολύ ο Νίκολιτς, τον οποίο τον ήξερε από τις κόντρες του στο ρωσικό πρωτάθλημα, και μου είπε ότι όντως το ξέρει αυτό, αλλά δεν πρόκειται να έρθει ο συγκεκριμένος, γιατί αντιμετωπίζει σοβαρά προσωπικά οικογενειακά θέματα και θέλει να γυρίσει για ένα χρόνο να πάει στην Αργεντινή να παίξει στην πρώτη ομάδα, στην Independiente, ούτε καν στη River Plate από την οποία τον είχε αγοράσει. Η Σπαρτάκ Μόσχας με 12 ή 14 εκατομμύρια. Στην κουβέντα λοιπόν πάμε στο Σαντίνο Αντίνο. Και μου λέει το τρομερό ότι ο Παναθηναϊκός, παρότι είχε ανθρώπους στην Αργεντινή, είχε μόνιμο σκάουτ τον Φαβάλη, έτσι, που είναι και μάνατζερ, τον παλιό παίχτη που λειτουργεί, επειδή κάποιος έπεισε τον Αλαφούζο.
1: Κάποιος έπεισε τον Κοτσόλη.
0: Κάποιος έπεισε τον Κοτσόλη, κάποιος έπεισε τον Αλαφούζο.
1: Ο Κοτσόλης έπεισε τον Αλαφούζο και με την παραγραφή του Αντίνο.
0: Θα πλήξουμε τον Ολυμπιακό.
1: Επικοινωνιακά τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο. Φτάσανε μια μεταγραφή ενός καλού παίχτη, αλλά όχι στα λεφτά, γιατί εγώ επαναλαμβάνω, άσχετα τι λένε, μου είχε μεταφερθεί ότι ο Αλαφούζος μέχρι και το φόρο εξαγωγής που πληρώνουν συνήθως οι ομάδες ή επιχειρήσεις στην Αργεντινή όταν πουλάνε παίχτη στο εξωτερικό ή πηγαίνουν εμπορεύματα στο εξωτερικό, εξαγωγές δηλαδή, πρέπει να πληρώσουν το ένα φόρο εξαγωγής στο κράτος. Ακόμα και αυτό τον πλήρωσε ο Αλαφούζος. Η μεταγραφή του συνολικά, μου είπε ο συγκεκριμένος, που ξέρει πρόσωπα πράγματα και καταστάσεις και δεν τον αφισβητώ, έφτασε τα 10 εκατομμύρια. Μπορεί να ξέρουμε το ίδιο. Μπορεί όμως να φτάσει τα 14. Γιατί η ομάδα που υποβιβάστηκε, έτσι, που η συγκεκριμένη, έχει.
1: Τον Αντίνο στη σύνδεση της. Έχει σημασία.
0: Ναι, μην το χάσουμε στο νόημα. Η συγκεκριμένη έχει βάλει όρο στη συμφωνία ότι αν εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό χωρίς να πουληθεί, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να καταβάλει άλλα 4 εκατομμύρια στη συγκεκριμένη ομάδα της Αργεντινής, εάν σε όλα αυτά τα επόμενα χρόνια δεν τον πουλήσει. Γιατί έχει βάλει ένα ποσό, σαν ποσοστό μεταπόλησης, ας το πούμε έτσι, που θα πρέπει να πληρωθεί αν δεν πουληθεί ο Αντίνο. Ο Σαντίνο Αντίνο. Να το πληρώσει ο Αλαφούζος ο Παναθηναϊκός. Που σημαίνει ότι το deal αυτό μπορεί να φτάσει τα 14 εκατομμύρια. Και μου είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος ότι με αυτά τα λεφτά έπαιρνε τρεις καλούς παίχτες από την Αργεντινή με ποσοστό μεταπόλησης, νεαρούς κτλ. Μη σου πω τέσσερις. Χωρίς να γίνει ουσιαστικό σκάουτ. Χωρίς να πάνε να κάνουν, να τον τσεκάρουν κτλ. Επειδή είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός, επειδή. Και πήγε, θα πάει στα 14 εκατομμύρια. Μου λέει τώρα ο Πάνος τι potential έχει ο Σαντίνο Αντίνο που είναι 19-20 χρονών. Τι potential έχει, ρε φίλε Πάνο. Και επίσης, πόσο προστατεύσανε αυτή την επένδυση που το φέρανε Γενάρη μήνα και το βάζανε να παίζει non-stop και τα λοιπά και παραλίγο να τον κάψουν από το Γενάρη, για παράδειγμα. Μπάς περιπτώσει. Αυτά μεταφέρω στην κουβέντα. Δεν το μεταφέρω για να παίρνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και να λένε να τσαντίζονται επειδή λέω αυτά. Δεν είναι όλα αρνητικά, παιδιά. Καταλάβετε το. Εδώ κάνουμε κουβέντα. Εδώ.
1: Δεν είναι αρνητικό. Κοίτα. Είναι ένα καλό παίκτη που μπορεί να βγει παιχταρά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το φαινόμενο Μπορέλη που το ζήσαμε το πρώτο εξάμεινο μέσα στην αμφισβήτηση να φύγει, να κάνει άχρηστο αυτό. Και μετά. Παρακαλούσαμε να μην φύγει.
0: Ναι.
1: Να μην φύγει από την Ελλάδα, γιατί πέρα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού πανηγύριζαν με την πίχτουρα που έλεγε ο Αποστολάκης.
0: Ναι.
1: Το θέλαμε και οι υπόλοιποι συμποδάσματά μας. Ανεξάρτητα με το τι υποστηρίζει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να παραδείξεις ότι μπορεί να ήταν ένας τέτοιος κόσμημα για το ελληνικό πρόγραμμα με την ποιότητά του, έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν. Ο Αντίνο μπορεί να προκύψει ένα τέτοιο. Αλλά ότι ο Παναθηναϊκός χωρίς ανταγωνιστή, χωρίς άλλη ομάδα στη δεδομένη χρονική περίοδο στην κούρσα διεκδίκηση του παίκτη, γι' αυτό υποτίθεται να σημειώσουμε ότι με αυτόν στη σύνδεση της υποβιβάστηκε η ομάδα του.
0: Καλά, δεν μου λέει κάτι κι αυτό να ξέρεις, επειδή υποβιβάστηκε.
1: Με όλα αυτά τα δεδομένα πλήρωσε υπεραξία.
0: Εντάξει. Γιατί η ΑΕΚ δεν πληρώσει υπεραξία, ρε φίλε, με τον. Να πάμε και. Γιατί η ΑΕΚ δεν πληρώνει υπεραξία παίρνοντας 4-4,5 εκατομμύρια τον Καρίνεν.
1: Συμφωνούμε.
0: Ξέρεις ότι ο Καρίνεν που είχε κοστίσει πριν 3 χρόνια 1,5 εκατομμύριο και σε μια ηλικία 27-28 χρονών. Καλός παίκτης, κομπιούτερ. Λέω εγώ, ταιριάζει. Έχω πει, μπορεί να μην είναι μεταγραφή εντυπωσιασμού, είναι μεταγραφή λειτουργίας για τον Νίκολιτς, έτσι. Αλλά υπεραξία είναι και τα 4. Εντάξει, δεν είναι αυτά τα λεφτά. 4-4,5 είναι υπεραξία. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες προτάσεις για τον Καρίνε. και δικά. Ξέρανε στη Σπάρτα προαγάς δηλαδή ότι δεν μπορούσαν να πιάσουν αυτά τα χρήματα. Τα λαβές.
1: Συμφωνούμε. Μα και εγώ και εσύ έχουμε επικρίνει πολλές φορές τα λεφτά που δίνει ο Ριμπάλτα.
0: Μα πρόσεξε να δεις. Ο Ριμπάλτα. Ο Ριμπάλτα. Ναι.
1: Για πες. Το Ζούκοφ.
0: Ναι.
1: Ότι είναι επιλογή του Νίκολιτς και στο κόστος είναι μεταγραφή την Μπάλτα.
0: Είναι μεταγραφή Ηλιόπουλου στο κόστος. Γιατί πρόσεξε να δεις τώρα, αλλά πάμε σε άλλο. Δηλαδή, στέλνουν φίλοι, λένε τι μας ενδιαφέρει, υπεραξίες, η μεταπολιτική αξία. Εμάς μας ενδιαφέρει αν είναι καλές οι καλοί παίκτες, οι μεταγραφές. Και έχουν δίκιο με ποια έννοια. Από μια πλευρά έχουν δίκιο. Γιατί πάντα το δίκιο, η αλήθεια μπορεί να έχει δύο και τρεις όψεις, έτσι. Να μην είναι μόνο η μια πλευρά. Το Βάργα, για παράδειγμα, που ο Ριμπάλτα δεν τρελαινότανε, αλλά τον ήθελε ο Νίκολιτς και ο Ηλιόπουλος πλήρωσε 4,5 εκατομμύρια. Θα σου πει κάποιος, ναι, πληρώνεις 4,5 εκατομμύρια έναν παίχτη που δεν έχει μεταπολιτική αξία, που δεν θα πάρεις ποτέ λεφτά πίσω. Ναι, αλλά πήρες πρωτάθλημα. Θα σου φέρει άλλα έσοδα. Δεν κρίνονται όλα με το ότι πλήρωσε υπεραξία, γιατί και ο Βάργας με υπεραξία ήρθε στην ΑΕΚ. Όπως...
1: Μπήκαμε σε μια συζήτηση.
0: Ναι.
1: Και για να απαντήσω στο μήνυμα των δύο Παναθηναϊκού, ότι δεν μας ενδιαφέρουν υπεραξίες, ναι, αλλά προσέξτε, παίρνεις τον Αντίνο.
0: Ναι.
1: Χωρίς ανταγωνισμό. Με τα λεφτά που τον παίρνεις τον Αντίνο, η ΑΕΚ παίρνει με υπεραξίες πάλι.
0: Ναι.
1: Κάριν, Ζούκοφ και Βάργα. Τρεις. Είναι αυτό ακριβώς που του έλεγε χθες ο άνθρωπος με τον οποίο συναντήθηκε.
0: Σωστά. Απλά, θα σου πω και κάτι
1: όταν
0: άλλο.
1: Όταν παίρνεις τρεις παίχτες, έχεις πολύ αυξημένες πιθανότητες, και αν το πω και στοιχηματικά, επειδή το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι,
0: ναι.
1: Δεν σε τρώει γκανιώτα. Ένα θα σου βγει από τους τρεις με βάση τον νόμο των πιθανότητων.
0: Ναι.
1: Αν πάρεις έναν με 13-14 εκατομμύρια, κινδυνεύει να μην σου βγει ποτέ.
0: Απλά, επειδή στέλνουν πολλά μηνύματα φίλοι του Παναθηναϊκού και τα έχουν μαζί μας και με σένα που σε λένε αντιπαναθηναϊκό και με μένα και για την κουβέντα που κάνουμε, απλά να πω κάτι.
1: Παιδιά, εγώ αντιπαναθηναϊκός έχω κάνει δύο πρωτοχρονιές στο Τριόροφο. Έπαιζα χαρτιά στο Τριόροφο, που δεν παίζω χαρτιά. Άρα έτυχε δύο πρωτοχρονιές για το καλό του χρόνου στο Τριόροφο.
0: Κοντά στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας, λες εκεί, αυτό δεν εννοείς το Τριόροφο.
1: Το Τριόροφο, ναι, ένα είναι το Τριόροφο. Επίσης, για να λέμε και το Τριόροφο, έχω κάνει πρωτοχρονιά παλαιότερα όμως,
0: ναι.
1: Παλαιότερα όταν υπήρχε, την Ελιζόλευση Στρατιά.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Εντάξει.
1: Έχω κάνει Πάσχα στο Δωματιάκι.
0: Λοιπόν, οκ. Okay.
1: Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Μια αποδοχή καταρχάς από τους οργανωμένους όλων των ομάδων.
0: Ναι.
1: Όλων.
0: Αυτός είναι ο Σταύρος Γεωργακόπουλος.
1: Και μια γνωριμία.
0: Αυτός είναι ο Σταύρος Γεωργακόπουλος. Αυτός είναι ο πράκτορας. Με όλους. Γι' αυτό τον λέμε πράκτορα. Γιατί είναι με όλους. Και έρχεται ο Σπύρος και λέει, λέει καλά τα λες αφού στο Τριόροφο είναι η αντιαλαφουζική. Το Σπύρο.
1: Καλά, δεν ήταν πάντα αντιελαφουζική. Δεν ήταν πάντα.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ποια η διαφορά? Ο Αλαφούζος εδώ και χρόνια, τα τελευταία χρόνια, σκάει πάρα πάρα πολλά χρήματα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν έχει αντίκρισμα. Δεν έχουν αντίκρισμα. Γιατί δεν έχουν αντίκρισμα? Γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας μόνιμος προπονητής, δεν υπάρχει ένας αθλητικός διευθυντής ο οποίος μαζί με τον προπονητή θα λειτουργήσουν και θα υπάρχουν και στεγανά. Δεν υπάρχει υπομονή. Υπάρχει πίεση για το πρωτάθλημα 14, 15, 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Σκορπιούνται λεφτά δεξιά και αριστερά χωρίς να υπολογίζονται. Δηλαδή έρχεται ο Παπαδημητρίου και σου λέει φέρνω τον Βιλένα για 4 χρόνια επειδή έχει τρομερό βιογραφικό, του δίνω 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Και προσπαθείς να απαλλαγείς εδώ και 2 χρόνια από τον Βιλένα και δεν μπορείς. Ένα παράδειγμα φέρνω. Η αισιοδοξία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό για μένα είναι ότι υπάρχει ένας προπονητής που επιλέχθηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων, υπάρχει ένας τεχνικός διευθυντής που έχει δουλέψει 5-6 μήνες, έχει κάνει προεργασία και μπορεί να φέρνει παίχτες, αλλά με βάση τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής του. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, ταύτιση απόψεων, όπως υπάρχει μεταξύ Ριμπάλντα Νίκολιτς, φαίνεται στον Παναθηναϊκό μεταξύ Νίστρουπ Κοτσόλη. Αυτά είναι αισιόδοξα για τον Παναθηναϊκό, που μέχρι πριν από ένα χρόνο υπήρχαν δύο και τρεις πλευρές μέσα στον οργανισμό διαφορετικές. Αυτό είναι το σημαντικό. Απλά τα λεφτά για να πιάνουν τόπο που πληρώνεις και με υπεραξίες πολύ μεγάλες και τα 10 εκατομμύρια που δίνεις στον Αντίνο και το ένα και το άλλο. Δηλαδή κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός είχε δώσει 10 εκατομμύρια για δύο παίχτες που ήταν σημαντικοί, πολύ δυνατές μεταγραφές, που και οι δύο παίζαν στην ίδια θέση και δεν μπορούσαν να παίξουν σε άλλη θέση. Και τότε τον παρουσιάζαν τον Πελίστρη. Όχι, ο Πελίστρη μπορεί να παίξει και αριστερά. Δεν μπορούσε να παίξει αριστερά. Και είχε δώσει 10 και πάνω εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός για να πάρει Τετέ και Πελίστρη. Και δεν είχε σε άλλες θέσεις. Αυτά είναι εγκλήματα, λάθη. Τα πληρώνει ο Παναθηναϊκός. Έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Κάποια στιγμή.
1: Και με αυτή την προσέγγιση που κάνει τώρα, θα κάνω μια επισήμανση. Ότι ο προπονητής που βρίσκεται στη δυσκολότερη θέση όλων φέτος.
0: Ναι, είναι ο Νίκολιτς.
1: Όχι.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Μαντιλίμπαν.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο Ολυμπιακός, πάρε για παράδειγμα το κύριο Τσάπνα, Ρέτσος, Ισμαήλωβιτς, Ιρόλα, Κάρμο. Είναι τέσσερις. Και τέσσερις θέλω να παίζουν βασική και τέσσερις κάνουν για βασική.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να βρει τρόπο να μοιράσει τους χρόνους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολη υπόθεση.
0: Πόσο μάλλον και ο Μεντιλίμπαρ που δεν το έχει με το μεγάλο rotation.
1: Μπράβο. Βάλε τώρα, επειδή έλεγε για τον Πρόεδρο όταν συνεχίσαμε, βάλε τώρα τι θα γίνει στη μεσαία γραμμή.
0: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ντάνι Γκαρθία που με δική του επιμονή και για να του κάνουν το χατήρι του ανανεώσανε το συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο.
1: Δεν έχει φύγει κάτι.
0: Ο Έσε, ο Σιπιώνη, ο Μουζακίτης και θέλουν να πάρουν και Χάφαρο. Επιπέδου Άμραμπατ.
1: Πώς, ποιος, πότε και πώς θα το διαχειριστεί ο Μέντι.
0: Ναι, ένα
1: και
0: καλό
1: θέμα. Με την απέτηση, με τόσες μεταγραφές, ναι. Πρώτος στην Ελλάδα και ανταγωνιστικός στο μέγιστο βαθμό στην Ευρώπη. Ναι. Πολύ περίεργο η συνθήκη για τον Βάσκο. Και θέλω να δω πώς θα τα αντιμετωπίσει όλα αυτά.
0: Εγώ θέλω λίγο να γυρίσουμε και να κλείσουμε γιατί με την ΑΕΚ. Στις ιδιωτικές συζητήσεις μας το έχουμε πει, έχουμε συμφωνήσει, αλλά θέλω να το πω και στον αέρα. Η ΑΕΚ είναι τυχερή που στην μεταμελισανίδη εποχή έχει έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω συγκυριακά του προέκυψε ο Ριμπάλντα, αλλά στην πορεία επένδυσε πάνω στο Ριμπάλντα και στον Νίκολιτς και ο οποίος αυτός ο άνθρωπος αναφέρομαι στο Μάριο Ηλιόπουλο σε αντίθεση με τον προκάτοχό του δεν έχει πρόβλημα να επενδύσει παρότι δεν έχει και σοβαρά έσοδα. Τα πιο σοβαρά έσοδα του ήταν η πώληση του Λιβάη Γκαρσία εκεί που τον κέρδισε.
1: Όχι μόνο
0: και του πώλησε.
1: Okay,
0: αυτά ήταν τα πιο σοβαρά του έσοδα. Αλλά εννοώ ότι δεν έχει πάρει έσοδα από το Champions League. Μια συμμετοχή, αν η ΑΕΚ περάσει και πάρει μέρος στο Champions League, θα βάλει μια 35-40 σίγουρα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι έχει ανεβάσει επίπεδο την ΑΕΚ γιατί κάνει μεταγραφές. Οι καλές του μεταγραφές είναι μεταγραφές, δεν είναι ελεύθεροι. Μεταγραφές είναι από 3,5 μέχρι 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, σε ρωτάω, που ξέρεις πάρα πολύ καλά τον Μελισανίδη και τον αντέ αυτού Γιάννη Παπαδόπουλο, που έφερνε τον Πολωνό δημόσιο υπάλληλο για τεχνικό διευθυντή που δεν του είχε ούτε γραφείο, τον Γκονέ, τον Άλβες κτλ. Και έκανε κουμάντο ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ο Μελισανίδης με τον Γιάννη Παπαδόπουλο θα δίνανε 3,3 εκατομμύρια για να πάρουν έναν παίχτη που ήταν μόλις 6 μήνες στην Κιμαράε, στον Ρέλβας. Θα δίνανε 4,5 εκατομμύρια. Άσε με να ολοκληρώσω για να ακούσει ο κόσμος. Θα δίνανε 4,5 εκατομμύρια για να πάρουν τον πλάς 30 χρονών Βάργα Ούγκρο. Θα δίνανε 4 εκατομμύρια για να πάρουν τον Ουκρανό τον Ζουμπκόφ. Θα δίνανε 4 εκατομμύρια για να πάρουν έναν Φιλανδό που παίζει στη Σπάρτα Πράγας 3,5 χρόνια, άλλα 4 εκατομμύρια. εισιτήρια. Η ΑΕΚ όμως έχει ανεβεί level του Ηλιόπουλου. Πάει σε αυτές τις μεταγραφές, τις κινήσεις, έχοντας πάντοτε το δίδυμο Νίκολιτς Ριμπάλντα να κάνει τέτοιες μεταγραφές που δεν είναι μεταγραφές εντυπωσιασμού, αλλά είναι μεταγραφές λειτουργίας της ομάδας. Αυτό όμως δείχνει ότι η ΑΕΚ έχει φύγει από την ΑΕΚ του Μελισανίδη, έχει πάει στην ΑΕΚ του Ηλιόπουλου, που θέλει να τη μεγαλώσει και να την εξελίξει. Αυτό βλέπω εγώ.
1: Λοιπόν, συμφωνώ εν μέρη, διαφωνώ σε άλλα.
0: Δύο λεπτά έχεις για να το κλείσουμε.
1: Λοιπόν, βγάλει τον Γιάννη Παπαδόπουλο από την εξίσωση. Δεν είναι θέμα Γιάννη Παπαδόπουλο, έχει ζήσει στην ΑΕΚ τις εποχές Μελισανίδη Καρά, Μελισανίδη μόνο του, τις έχει ζήσει αυτές τις εποχές. Άρα ο Μελισανίδης, η υπεραξία δεν πλήρωνε ποτέ, και κοιτούσε να κάνει τις μεταγραφές όσο χαμηλότερο κόστος μπορούσε. Από το να πηγαίνει στα γραφεία της Νάουσας και επειδή ο Σούγκαρης επέμενε στη συγκεκριμένη τιμή μαζί με τον Μπάρτη.
0: Αλλά αυτά είναι τη δεκαετία των 90, πάμε παρακάτω, μην μένεις εκεί πίσω.
1: Μα την ίδια τακτική
0: έκανε και
1: μετά.
0: Γι' αυτό όταν λέμε, Βέλας, γιατί Μελισανίδης και σύγχρονο ποδοσφαιρικό management δεν ήταν, είναι δύο παράλληλοι δρόμοι.
1: Όταν ο Βέλας του έκανε παράπονα για μια-δυο μεταγραφές, εκείνον τον Ισπανό, τον Άσχο, Άλχο, πώς τον λέγανε, δεν θυμάμαι και το όνομά του, είπε αυτός είναι ο κορυφαίος στόπερ της Ελλάδας. Και το έλεγε στο Βέλα.
0: Κατέληξε, γιατί θα κοπεί στον αέρα, ολοκλήρωσε αυτό που θες να πεις.
1: Ο Ηλιόπουλος, ναι, ξοδεύει, δεν γινόταν διαφορετικά για την πρώτη χρονιά. Και με την πόλη του Γκαρσία άφησε την ΑΕΚ γυμνή στην επίθεση. Η κατάρρευση του Αλμέιδα έχει. Είναι σε συνάρτηση και με την πόλη του Γκαρσία. Έμεινε χωρίς φόρ. Είναι σε συνάρτηση. Οπότε μετά αναγκαστικά θα έπρεπε να εμπιστευτεί τον Ριμπάλτα και να ξοδέψει. Γιατί δεν γινόταν να αποτύχει για δεύτερη και τρίτη χρονιά αυτά.
0: Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πριν κοπεί στον αέρα, Σταύρος Γεωργακόπουλος, σε περίμενα από εδώ σήμερα.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Καλά, αύριο. Έλα, γεια. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Interveten, Ελλάδα Sport 94,3.
6: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Τη διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι η Ισπανία είναι απέσιος εταίρος και δεν θέλω καμία εμπορική συναλλαγή. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, υποστηρίξω ότι συνεχίζονται, αλλά είναι χάσιμο χρόνο. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Άγκυρα Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Βασικά θέματα αποτελούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κράτων μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το μήνυμα ότι η συμμαχία θα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ Ερντογάν για τα F-35, προσθέτοντας ότι είναι δικαίωμά μας η επέκταση των χωρικών υδάτων. Κατά 1,87 δολάρια ενισχύθηκε το Brent, φτάνοντας στα 76,03 δολάρια το βαρελί στον απόϊχο των πληγμάτων που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα στο νότιο Ιράν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί απάντηση στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της καταρχήν συμφωνίας. Στην πολιτική όπως και στη ζωή μαθαίνουμε από τα λάθη μας αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά, ήταν το μήνυμα αυτοκριτικής που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με πριν από 10 χρόνια είναι η εμπειρία που απέκτησε ασκώντας τη διακυβέρνηση της χώρας. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις καταγγελίες του Αδόνιδος Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στο οικόπεδο που κατέρευσε η πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλουνα συνεχίζουν να βρίσκονται τα συντρίμμια 8 ημέρες μετά, γεγονός που καθυστερεί τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια του δυστυχήματος και εμποδίζει την ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των ενίκων. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση. ΕΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη από το Υπουργείο Παιδείας για περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε ΕΠΑΛ. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών, μαθητές φαίνεται να έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των ΓΕΛ στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Την αθώωση λόγω αμφιβολιών των τριών αστυνομικών που κατηγορούνται για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας 19χρονες τον Οκτώβριο του 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού όρκου του δικαστηρίου. Και στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά σήμερα στη χώρα, ανέμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 30, στα Ιωάννινα στους 28 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, τρίτο ημίχρονο, ραδιοφωνικές μοιχείες. Όπως κάθε μέρα από την Δευτέρα, αυτή που μας πέρασε, και μέχρι τέλος Ιουλίου, οι μοιχείες αλλάξανε ώρα. Από 10 ξεκινάνε 11 το πρωί και από διάρκειας 2 ώρων έγιναν 3 ώρες διάρκειας. 3 ώρες. Πήγαμε στο τρίτο ημίχρονο, υπάρχει και τρίτο ημίχρονο. Εντάξει, πολλή κουβέντα. Είχαμε Γιώργο Ακόπουλο πράκτορα μία ώρα. Μηνύματα διάβασα πολλά. Πάμε λίγο πιο ειδησιογραφικά τώρα, πιο ρεπορταζιακά.

Διάβαζα την τη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στους απεσταλμένους των ελληνικών ΜΜΕ στην Ολλανδία που είχαν ακολουθήσει την προετοιμασία και παρακολουθούσαν την προετοιμασία του Ουδανού Τεχνικού. Σε αυτούς παραχώρησε συνέντευξη ο Νίστρουπ. Έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα. Μπορείτε να μπείτε στις σελίδες και να τα δείτε. Ξεχωρίζω ότι αυτό που λέει ο Δανός, ότι για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή πρέπει να υποφέρουμε όλοι μαζί και ο μήνας του Μέλιτος τελειώνει.

Λοιπόν, ο Αλεξίου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ο δανεισμός του από την Ίντερ. Βεβαίως όμως έχει πάρει έγγραφη άδεια από την Ίντερ να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα προετοιμασίας των Κιτρινόμαυρων, και γι' αυτό είναι εκεί, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί. Χρειαζόταν αυτή η έγγραφη άδεια. Πέρασε όμως και από το καθιερωμένο φατούρο, έτσι, ο 21 χρονών αριστεροπόδαρος στόπερ που αγωνιζόταν με την Under 23 και είναι από τα βασικά στελέχη και από τους παίκτες που ξεχωρίζουν τις εθνικές ελπίδων. Οι νέοι του συμπαίκτες τον βάλανε άμεσα στο κλίμα, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί ως νέος μέλος της κιτρινόμαυρης οικογένειας. Σε μια χαλαρή στιγμή, μέσα στη σκληρή καθημερινότητα της προετοιμασίας, πέρασε από το καθιερωμένο φατούρο. Πήρε το πρώτο βάφτισμα πυρό στην ΑΕΚ, Αλεξίου.

Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, η Αίγυπτος δεν κατάπιε αμίλητη τον αποκλεισμό από την Αργεντινή, αυτό το δραματικό 3-2 στους 16 του Μουντιάλ. Ο προπονητής της, ο Χασάν, μίλησε για στημένο παιχνίδι, επειδή πρέπει η Αργεντινή να ξαναπάρει το παγκόσμιο κύπελο. Και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Χάνι Αμπού Ρίντα, κατέθεσε επίσημη καταγγελία στη FIFA κατά του Γάλλου διαιτητή Φρασουά Λετισιέ και των βοηθών του, θεωρώντας ότι το παιχνίδι δεν κρίθηκε στο χορτάρι. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αιγύπτου, δηλαδή της ΕΠΟ, της Αιγυπτιακής ΕΠΟ, ζητάει εξηγήσεις, έρευνα του Λετισιέ και αποκλεισμό του Γάλλου διαιτητή και των συνεργατών του και στο ΒΑΡ από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Λετισιέ, Σιρίλ Μουνιέ, Μεγντή Ραχμουνή, Εσπέν Έσκας και Ισάκ Μπαζεύκιν ήταν η ομάδα, η διαιτητική ομάδα του χθεσινού αγώνα. Και το ερώτημα πλέον είναι, αυτή η FIFA που βάλεται πλέον από παντού, η FIFA των σκανδάλων, των παρεμβάσεων, των ερευνών ακόμα και από το FBI, αν θα ιδρώσει το αυτί της ή θα αφήσει άλλη μια οργισμένη διαμαρτυρία, καταγγελία να χαθεί μέσα στο θόρυβο του Μουντιάλ. Λοιπόν, επίσημο στον Ολυμπιακό Μοντέρο, τα λέγαμε πριν και μας έλεγε ο Τζόρτζιο, πώς το λένε, Μαντάρα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Κάθισε, αμφισβητούσε. Λοιπόν, ο Τζόρτζιο Μαντάρα τώρα. Λοιπόν, επίσημο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Εντάξει, ήταν μια συμφωνία δεδομένη, ρε φίλε, γνωστή εδώ και αρκετό καιρό. Μόνο ο Ζόρτζιο Μαντάρα την αμφισβητούσε. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Θυμίζω ότι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν ο ηγέτης της Βαλένθια στην Ευρωλίγκα, που έφτασε στο Final Four η Βαλένθια, στα Ακτοπούτα, αλλά και στην Ισπανική SEB. Πήρε το πρωτάθλημα, δεν πήρε η Βαλένθια, ναι. Πρωταθλήτρια βγήκε. Κατά μέσο όρο 15,2 πόντους, 3 rebound και 4,5 assist αναγώνα. Ο Μοντέρο αποτέλεσε μέλος της καλύτερης πεντάδας στην Ευρωλίγκα, MVP το play-off, αλλά και Rising Star, φτάνοντας μέχρι το Final Four της Αθήνας. 3-1 είχε κερδίσει τον τελικό, στη σειρά τον τελικό, την Μπαρτσελόνα η Βαλένθια, με ηγέτη τον Μοντέρο. Αυτά

Λοιπόν, οι Αγγελόπουλοι, τα αδέρφια, επέλεξαν έναν πρωτότυπο και συνάμα εντυπωσιακό τρόπο για να ανακοινώσουν το Μοντέρο. Στην παρουσίαση της νέας χορηγικής συμφωνίας των Ερυθρόλευκων με τη Superbet, τα αδέρφια, οι ιδιοκτήτες της μπασκετικής ομάδας των Πειραιωτών, παρουσίασαν δύο φανέλες. Μία η οποία θα είναι η αγωνιστική της ερχόμενης σεζόν, έτσι, με το λογότυπο του νέου χορηγού, έτσι, που παίρνει τη θέση της Big Win, Superbet. Και η άλλη, η οποία ήταν η ίδια από μπροστά, από πίσω είχε το όνομα του Ζαν Μοντέρο. Ουσιαστικά οι αδερφοί Γιαγγελόπουλοι ήταν αυτοί που το έκαναν επίσημο και ανακοίνωσαν το Μοντέρο στον Ολυμπιακό, το Μοντέρο τριετία στον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, ανακοίνωση Μοντέρο στην παρουσίαση της φανέλας του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Εκεί που ο Γιώργος Αγγελόπουλος είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είπε ο στόχος και το όραμα είναι και για άλλα πρωταθλήματα Ευρώπης.

Λοιπόν, από τη συνέντευξη του Νίστρουπ, τη μεγάλη συνέντευξη στους απεσταλμένους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στην προετοιμασία, ο Δανός αποκάλυψε και το βασικό συστατικό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός κατά τη γνώμη του για να πάρει ξανά το πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια. Το πρώτο είναι να μένεις ήρεμος όταν οι εμφανίσεις και τα αποτελέσματα για μια περίοδο αρχίζουν να μην πηγαίνουν καλά. Αυτό είναι το βασικότερο για όλους. Για τους παίχτες, για το staff, για το προπονητή, για τους διευθυντές. Όταν το πλοίο αρχίζει να βάζει λίγο νερό, τότε πρέπει να είσαι ήρεμος και να πιστεύεις σε αυτά που κάνεις. Δεν υπάρχει ομάδα που να κερδίζει κάτι και όλα να κυλούν ομαλά για 10 ή 11 μήνες. Θα υπάρξουν εμπόδια στο δρόμο, θα υπάρξει κακή τύχη, θα υπάρξουν τραυματισμοί, θα υπάρξουν πολλά βουνά τα οποία όμως θα πρέπει να ανέβεις. Για μένα αυτό είναι το πιο βασικό στοιχείο, αν έπρεπε να συμπυκνώσω σε ένα πράγμα, το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στο πρωτάθλημα.

Από ό,τι μου λέει ένας φίλος, η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιαμπουσέλε ξεπερνάει τα 12 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριών χρόνων. Νομίζω, επειδή μιλάμε για κλιμακωτές αποδοχές που όντως ξεκινάνε από τα 4 εκατομμύρια,

Αν εμπιστευτώ ένα φίλο μπασκετικό ρεπόρτερ που τον ρώτησα, μου είπε ότι μίνιμουμ στην τριετία, εφόσον ολοκληρώσει την τριετία, οι αποδοχές του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό θα είναι μίνιμουμ 13,5 εκατομμύρια. Που σημαίνει, αν πάρουμε ως κλιμακωτές, 4, 4,5, 5 την κάθε χρονιά. Τόσα δεν βγαίνουν, 5 και 4, 9 και 4, 13 και 500 από το 4,5 της δεύτερης χρονιάς, 13,5. Ναι.

0: Σας είπα προηγουμένως ότι ο Γένσεν είναι στο στόχαστρο της Λάτσιο. Φέρεται να έχουν γίνει συζητήσεις. Είναι η νούμερο 2 επιλογή της Λάτσιο, η εναλλακτική, αν δεν προχωρήσει με παίκτη μέσω από την Πολώνια. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι φαίνεται, έχει αφήσει τον Γένσεν, πάει για άλλα. Σας έχω πει εδώ και 10 μέρες, όχι από την προηγούμενη εβδομάδα, σας έχω πει ότι την έχει αναλάβει, το έχει πάρει πάνω του ο Μπαλντίνι, ο οποίος πάει για δεύτερο μπαμ. Ο Παναθηναϊκός μέσω του Μπαλντίνι πάει για δεύτερο μπαμ από την Ιταλία. Το πρώτο ήταν ο Ντεφράι, ο αρχηγός της Ίντερ. Έχει πάρει, πέρυσι πήρε τον αρχηγό της Μίλαν και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν τριτώσει το καλό με τους αρχηγούς μεγάλων ιταλικών ομάδων, φέρνοντας τον Μπελεγκρίνι. Επιβεβαιώνεται και από την Ιταλία ότι ο εκλεκτός ή τουλάχιστον ένας από τους εκλεκτούς του Μπαλντίνι για τη μεταγραφή στη θέση στο 8 είναι ο 30χρονος διεθνής Ιταλός μέσος, πρώην αρχηγός της Ρώμα, τελείωσε το συμβόλαιό του με τη Ρώμα. Εκεί φαινόταν ότι η Ρώμα δεν θα του έκανε πρόταση ανανέωσης. Τις τελευταίες μέρες η Ρώμα το ξανασκέφτηκε και θέλει να τον κρατήσει. Υπάρχουν και άλλες ομάδες και από την Τουρκία υπάρχουν ομάδες, αλλά παίζει δυνατά και ο Παναθηναϊκός με τον Μπαλντίνι. Επαναλαμβάνω, είναι το μπαμ που σας είχα προαναγγείλει ότι θα προσπαθήσει να κάνει για τη Γένσεν ο Παναθηναϊκός, ο Μπαλντίνι από την Ιταλία, ο συγκεκριμένος. Και αν τα καταφέρει, θα μιλάμε για τεράστια επιτυχία και επίσης για το εντυπωσιακό ότι θα έχει φέρει μέσα σε 2 μεταγραφικά καλοκαίρια στον Παναθηναϊκό, θα έχει φέρει τον αρχηγό της Μίλαν, τον αρχηγό της Ίντερ και τον αρχηγό της Ρώμα. Καλάμπρια, Ντεφράι και Πελεγκρίνι, που είναι ελεύθερος και έχει γίνει προεργασία από τον περασμένο Γενάρη με τον Πελεγκρίνι.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: planisabv.gr.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς, 94,3.
11: Γκολ!
12: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό

Δεν ξέρω αν θα γίνει του Στάνιτς τελικά στον Ολυμπιακό. Από την πρώτη στιγμή σας έλεγα ότι ο ιδιοκτήτης της Λουντογκόρετς είναι πάρα πολύ δύσκολος. Έτσι, δεν είναι εύκολη η συμφωνία μαζί του, οποιαδήποτε συμφωνία.

Αυτό το πρωινό ενημερωθήκαμε για την συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του Σάντα Μαρία, του 31 χρονών Γάλλου μέσου της Βαλένθια, που θα είναι ο αντιμεϊτέ κατά κάποιο τρόπο. Μια θέση στην οποία έπρεπε άμεσα να ισχυθεί ο ΠΑΟΚ. Ο Μεϊτέ είναι Ελσίντ, σβηστός στην προετοιμασία, δεν ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμος. Ο Σντοεφ έχει φύγει, έχει μείνει μόνο με τον Καμαρά, τον Μαντί Καμαρά, που δεν είναι και εξάρι, και γι' αυτό έρχεται ο Σάντα Μαρία. Και από ό,τι φαίνεται, τις επόμενες μέρες αναμένεται να κλείσει και ο αριστερός εξτρέμ, αλλά και να έρθουν σε συμφωνία με τον Χατζηδιάκο, με την Κοπεχάγη μάλλον, γιατί με τον Χατζηδιάκο έχει συμφωνήσει, τα έχει βρει εδώ και μέρες ο ΠΑΟΚ. Στο ποσό θα είναι 1,8, θα είναι 1,7, θα είναι 1,9. Για να γίνει και αυτή η μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ που μέχρι τώρα έχει κάνει μόλις μία μεταγραφή, τον Ελουστόντο, τον πρώην αρχηγό της Real Sociedad, τον Ισπανό, που θα πάρει τη θέση του Κετζιόρα,

Την Τρίτη, φίλε Θέμη, θα συνεδριάσει το ΔΣ τη Super League με βασικό θέμα την εκλογή Προέδρου, με βασικά θέματα συζήτηση την εκλογή Προέδρου, τον τρόπο διεξαγωγής του επόμενου πρωταθλήματος και την εισαγωγή της goal line κάμερα στους αγώνες. Θυμίζω ότι οι εκλογές που διεξήχθησαν την 30 Ιουνίου, Μαρινάκης Αλαφούζος ήρθαν ισόπαλοι 7-7. Για το φορμάτ του νέου πρωταθλήματος υπάρχουν δύο προτάσεις, Άρη και Ηρακλή, που προτείνουν play-off και play-out, αλλά με διαφοροποιήσεις ως προς τα group που θα σχηματιστούν. Αυτό την Τρίτη θα συζητηθούν. Την Τετάρτη, 15 Ιούλη, έχει προγραμματιστεί Γενική Συνέλευση στη Super League με βασικό θέμα την προκήρυξη του επόμενου πρωταθλήματος. Έτσι. Ο Ηρακλής έχει καταθέσει πρόταση για αύξηση των ομάδων από τη σεζόν 27-28 από 14 στις 16. Προσώρας η συγκεκριμένη πρόταση Μονεβασιώτη δεν φαίνεται να έχει πλειοψηφική τάση, αλλά αν περάσει σημαίνει αυτό ότι θα υποβαστεί μια ομάδα από το πρωτάθλημα της, ερχόμενης περίοδου 26-27 και θα προβιβαστούν τρεις από την Super League 2, εκεί που γίνεται ένας χαμός.

κάνουν μεταγραφές επίπεδου Super League 1 οι ομάδες Super League 2, τουλάχιστον αυτές που θέλουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Για παράδειγμα, ο Παλάσιος, ο οποίος δεν θα μείνει στον Λεβαδιακό, δεν θέλει και ο ίδιος, αλλά και η πρόταση που του έκανε ο Κομπότης δεν τον ικανοποίησε, ήταν σχετικά φτωχή. Δεν έχει πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μαθαίνω, ο Παλάσιος, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, που έκανε μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι με τον Λεβαδιακό. Γενικότερα ο Λεβαδιακός, από ό,τι φαίνεται, χάνει τους βασικότερους μεσοεπιθετικούς του, επιθετικούς του για την ακρίβεια. Έχασε τον Όσμπολτ, χάνει τον Πεντρόσα που πάει στον Αποέλ και αυτός. Έχασε τον Παλάσιος. Να επαναέρθω στον Παλάσιος και να πω: έχασε τον Τζοκάη, έχασε τον Τζάπρα. Και οι μεταγραφές που κάνει μέχρι τώρα είναι Εμμανουηλίδης, Βρακάς κτλ. Ένας Ρουμάνος. Να πω λοιπόν για τον Παλάσιος, να το ολοκληρώσω, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις ομάδες στη Super League 2. Ο Πανιώνιος, η Μαρκό και ο Πανσεραϊκός και ο Ατρόμητος από τη Super League 1, που προσφέρουν πολύ καλό συμβόλαιο στον Παλάσιος, άνω των 200.000 το χρόνο, συν bonus, για να υπογράψει. Ο Παλάσιος που έχει προτεραιότητά του να μείνει στην Αθήνα, ακόμα και αν χρειαστεί να παίξει Super League 2.

Σας είπα προηγουμένως τις προσπάθειες που κάνει ο Μπαλντίνι για Αντιγένσεν και είναι ο Πελεγκρίνι. Δεν είναι και μόνο ο Πελεγκρίνι. Αλλά ο Παναθηναϊκός, από ό,τι φαίνεται, και για τον Αντιγένσεν θα πάει να φέρει αντίστοιχο επίπεδου παίχτη και αντίστοιχου κόστους. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, στον Πελεγκρίνι προσφέρει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ετήσιες αποδοχές, για να πει το ναι, ο πρώην αρχηγός της Ρώμα. Συν μπόνους υπογραφής μεγάλο, γιατί είναι ελεύθερος.

Και επίσημα και τυπικά παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Πορτογαλίας, για μένα ο αποτυχημένος στο Μουντιάλ Μαρτίνεθ. Ο Μαρτίνεθ ήταν υποψήφιος για τον πάγκο της Αλ Νάσρ, τελικά πήγε ο Ποστέκογλου, ο δικός μας εκεί. Είναι πολύ πιθανό ότι η Πορτογαλία να αναλάβει ένας πρωτοπονητής που αποτελεί μεγάλη μαδυναμία, παρότι βετεράνος στον πάγκο, ηλικιωμένος. Ο Ζεσούς, επίσης πρωταθλητής Σαουδικής Αραβίας μαζί με τον Ρονάλντο με την Αλ Νάσρ, έφυγε από την Αλ Νάσρ. Είναι πολύ πιθανό να αναλάβει την εθνική Πορτογαλία ο συγκεκριμένος.

Λοιπόν, σήμερα ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του φιλικό προετοιμασίας για τη νέα σεζόν στις 7 η ώρα στην Ολλανδία, κόντρα στην πολωνική Ράκοφ. Την ομάδα του Σβάρνα, έτσι, η Ράκοφ. Λοιπόν, να δω, θυμίσω και τα δωράκια που δίνουμε ως εκπομπή και ως σταθμός. Πρώτα απ' όλα, τερτύπια, μην τα ξεχνάμε. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη τερτύπια, το στέλνετε στο Viber του σταθμού. Ένα, θα κληρώσουμε την Παρασκευή, λίγο πριν από το φινάλε της εκπομπής, ένα τραπεζάκι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ στα Τερτύπια, το μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης, του καλού φαγητού, της καλής παρέας. Είναι στη Λεωφόρο Τατοίου 56, στη Μεταμόρφωση, πλέον στην αυλή του, αυλάρα με λεύκες, είναι οι παλιές λεύκες στα Τερτύπια. Λοιπόν, καλό φαγητό, καλά ποτά, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ντροσιά, ό,τι πρέπει για τις βραδιές σας στα Τερτύπια. Ένα λοιπόν ο τυχερός, αυτός που θα βγει από την κλήρωση, ένα τραπέζι για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ. Δίνουμε, θυμίζω, άλλο ένα. Θα κληρώνει πλέον, αφού δεν υπάρχει Χελάκης και εκπομπή του, ο Θέμης ο Παλιούρας στη δική του εκπομπή 3 με 5, αυτό όμως για την Κυριακή. Εδώ οι Μιχίες δίνουν για Παρασκευή βράδυ. Επίσης, δώρο ταξίδι στην Αμοργό, πλησιάζει η κλήρωση. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Εγκυαλής Hotel and Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Εγκυαλής Hotel and Spa, για απόλυτη χαλάρωση, με θέα, τη θέα, θεάρα στο Αιγαίο. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφετε και στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας με τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση μεθαύριο, 10 Ιουλίου, στην πρωινή εκπομπή των 9-11 με Πουρναρά και Γεωργιάδη, Ελλάδα σήμερα. Αλλά εκτός από αυτό, για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, υπάρχει ένα δεύτερο δώρο. Την ίδια ημέρα θα κληρωθούν για να κερδίσουν ένα τραπέζι για 4 άτομα στο Ψαρονέφρι, στο Μαρούσι. Η συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο, αλλά αντί για τη λέξη Αμοργός, γράφετε τη λέξη Ψαρονέφρι. There's nothing new to break today. Just quiet looks that turn away. Ρε Γιάννη, ειλικρινά, τι δηλητήριο κουβαλάς. Ζεσούς, ο αιώνιος τυχοδιώχτης, αιώνιος μισθοφόρος, τώρα λίγο πριν πεθάνει να αναλάβει την Πορτογαλία. Από τους καλύτερους προπονητές, άτυχος, έχει πάει σε πολλές ομάδες, έργο, θεαματικό ποδόσφαιρο η ομάδα του και εσύ γράφεις όλο αυτό το δηλητήριο.

Έλεγα για το Στάνιτς, δεν ξέρω αν ολοκλήρωσα, γιατί έφυγα, ξέφυγα, πήγα αλλού μετά. Ότι δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσει, γιατί για να καταφέρει θα πρέπει να ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους. Αλλά αν τα καταφέρει, θα είναι μια σπουδαία μεταγραφή από κάθε πλευρά. Του Ρόκα φαίνεται ότι είναι πιο εύκολο, αλλά τραβάει πάρα πολύ καιρό. Είναι ένας παίκτης που τον θέλει πολύ ο Μεντιλίμπαρ, ένας αριστερό ποδάρος εξτρέμ που παίζει και δεξιά. Υπάρχει και ο Ζώτα Σίλβα για εκεί. Γενικότερα ο Ολυμπιακός, θα συμφωνήσω με το μήνυμα του φίλου μου του Γκρέκ, του Λακιώτη από την Κύπρο, Ολυμπιακός είναι. Μου έγραψε ότι μ' αρέσει η σοβαρότητα που έχει ο Ολυμπιακός στις κινήσεις του φέτος. Βλέπω πόσο είναι σιωπηλή και προσιλωμένη στους στόχους που έχουν. Αυτό πρέπει να φοβεύει τους αντιπάλους. Ένα. Ναι, το είπα Σάββαμο ότι έχει το φιλικό Ολυμπιακός. Φτάει η ώρα με τη Ρακόφ.

Χθες έλεγα, είχα αποκαλύψει εδώ ότι ο Εζεκίελ Μπάρκο, ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός, ο Αργεντίνος που νεϊμαρίζει, αρέσει πάρα πολύ στον Νίκολιτς και έχει ζητήσει από τον Ριμπάλντα να ασχοληθεί με την περίπτωσή του, γνωρίζοντας μάλιστα ότι θέλει να φύγει από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Βλέπω στο Sport Time σήμερα, το διαβάζω στην ιστοσελίδα, ότι κοιτάζει την περίπτωση του Μπάρκο. Με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει πολύ καλή άποψη. Βεβαίως δεν λέει την πηγή. Okay. Και επίσης λέει ότι έχει προτεραιότητά του την Independiente λόγω προσωπικού ζητήματος. Και ότι η Ένωση μπορεί να δει ένα παράθυρο ευκαιρίας, αλλά δεν παίζει μόνο της. Σύμφωνα πάντα με την, με τα δημοσιεύματα στην Αργεντινή, η Σπαρτάκ ζητάει για τον παίκτη που έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά που θέλει να φύγει από την Μόσχα, ζητάει από, από 3,7 μέχρι 4,5 εκατομμύρια δολάρια για το 50% των δικαιωμάτων του. Αλλά δεν έχει προτάσει πάνω από 2,3 εκατομμύρια. Αν ισχύουν αυτά τα δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν με την Αργεντινή και την πρόταση και το ενδιαφέρον της Ιντεπεντιέντε ή μάλλον την επιθυμία του Μπάρκο να γυρίσει στην Αργεντινή και στην Ιντεπεντιέντε, αυτά τα λεφτά ακάλιστα μπορούσε να τα δώσει η ΑΕΚ αν ήθελε τον Μπάρκο. Νομίζω ότι αυτό που μεταφέρθηκε ότι έχει ένα σοβαρό προσωπικό θέμα που τον αναγκάζει να πάει να επιστρέψει στην Ιντεπεντιέντε και να παίξει για την, να επιστρέψει στην Αργεντινή και να παίξει στην Ιντεπεντιέντε και θέλει ένα χρόνο να γυρίσει στην Αργεντινή, είναι αυτό που είναι το πιο απαγορευτικό για την περίπτωση του Μπάρκο και της ΑΕΚ.

Λοιπόν, από τον Μπάρκο στον Πιάνκο, ναι, τον Ιταλό που ήταν πέρσι δανεικός από τον ΠΑΟΚ, από τη Φιωρεντίνα στον ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου δεν τον πολύ εμπιστευόταν. Η Φιωρεντίνα είχε βάλει μια οψιόν αγοράς 4 εκατομμύριων, ποτέ λέω εγώ. Ο συγκεκριμένος παίχτης μπορεί να επιστρέψει στα γήπεδα της Super League, όχι όμως για τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο Ατρόμητος όσο και μια ομάδα της La Liga 2, δηλαδή της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας, θέλουν τον Μπιάνκο ως δανεικό.

Ο Γιώργος λέει, κύριε Πουρναρά, στο χαμάμ του Αιγιαλή στην Αμοργό θα έχει μέσα και γυφτοπούλα, όπως λέει το τραγούδι.

Λοιπόν, διαβάζω τις απαντήσεις που έδωσαν ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος για Thomas Hookup και Tyler Dorsey. Θυμίζω και οι δύο έχουν μεν συμβόλαια με τον Ολυμπιακό και για τη νέα σεζόν, αλλά και οι δύο, αμφότεροι δηλαδή, επιθυμούν και πρόωρη ανανέωση και αναπροσαρμογή, αυξημένες οικονομικές αποδοχές. Τα αδέρφια Αγγελόπουλοι έδωσαν τη δική τους απάντηση στο θέμα, στην υπόθεση, θα την έλεγα επιθετική. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είπε αρχικά: είναι η ευκαιρία να ακούσει επιτέλους ο κόσμος και τη θέση μας. Εγώ αυτό που έχω να κάνω σαν σχόλιο είναι να ξεκινήσω από το βασικό, τι σημαίνει συμβόλαιο και τι σύμβαση. Μετά την κατάκτηση Ευρωλίγκας και του Ελληνικού Πρωταθλήματος, ζούμε μια πραγματικότητα στα μίδια, η οποία πραγματικά αν τη δει κάποιος αποστασιοποιημένα, δηλαδή όχι στην ελληνική πραγματικότητα, να μας πει και ο συνάδελφος από την Ισπανία, δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αλλού αυτό. Δηλαδή, όταν η ομάδα πετυχαίνει, οι παίκτες θέλουν περισσότερα λεφτά. Όταν ένας παίκτης ένα χρόνο σέρνεται, παίρνει τα λεφτά που παίρνει, τότε δεν τρέχει τίποτα. Άρα, μονά ζυγά, εμείς χάνουμε ό,τι και να γίνει. Υπάρχει μια εκπληκτική ευκολία, δεν το λέω για εσάς προσωπικά. Αν πάρει ο τάδε 2, ας πάρει ο άλλος 3. Έτσι, το budget και το salary cap είναι δύο λέξεις τις οποίες αγνοούμε. Άμα γενικά αρχίζουμε να μοιράζουμε εκατομμύρια, δεν νομίζω να έχει κίνητρο κανείς να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτή ήταν η απάντησή τους. Εδώ τελείωσαν οι ραδιοφωνικές μοιχείες, οι 3 ώρες. Πάλι αύριο, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, λίγο μετά τις 11 έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου για το μαγκαζίνο. Μην το χάσετε. Γεια σας, γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Τάπα, τσούρο, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Και έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ώρα είναι 2 ακριβώς και ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο το 943 Ιντερβέτες. Πώς θα είμαστε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως τις 3. Λοιπόν, η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτεν στο πλάι μας, όπως πάντα, όπως κάθε μέρα, και την ευχαριστούμε πολύ. Και στο 6939-943-943, 6939-943-943, στέλνετε ό,τι θέλετε, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας δηλαδή. Ξεκινάμε βέβαια από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: συμβόλαιο είναι μια συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν ο παίκτης σέρνεται, παίρνει κανονικά τα λεφτά του. Και εμείς μονάζιγα χάνουμε. Υπάρχει μια εκπληκτική ευκολία και λέτε να πάρει ο τάδε 2 και ο τάδε 3, ρώτησε ο Παναγιώτης. Τόνισε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος σχετικά με τις περιπτώσεις των Ντόρσεϊ, Βόκαπ και Παπα-Νικολάου. Με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Είναι ο αρχηγός μας, τόνισε με τη σειρά του ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ συμφώνησε με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τριετές συμβόλαιο σύμφωνα με αμερικάνικα δημοσιεύματα. Οι συνολικές απολαβές του Γάλλου Φόρουαρντ έρχονται στα 4 εκατομμύρια ετησίως. Πιθανότατα μέσα στην ημέρα η ανακοίνωση του Αλεξίου από την ΑΕΚ. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Πάολο Φερνάντες, ο οποίος βρίσκεται εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς για τη νέα σεζόν. Το πρώτο του φιλικό προετοιμασίας δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Ρακόφ. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα από τους Πειραιώτες. Την τελική τους προσπάθεια ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι για τις υποθέσεις των Ρόκα και Στάνιτς. Θέμα ωρών να υπάρξει εξέλιξη στην υπόθεση του αριστερού μπακ στον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα στο κομμάτι της τακτικής θα δώσει ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Σε συμφωνία ήρθε ο ΠΑΟΚ με τον Ισπανό μέσο Μπαπτίστε Σάντα Μαρία, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στη Βαλένθια και αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στην Ολλανδία. Φιλικό με την Νάπολη κανόνισε η ομάδα ποδοσφαίρου του Άρη σύμφωνα με μέσα από την Ιταλία. Η πρώτη προπόνηση των κυτρίνων εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Δασιγένειο. Για την φάση των 16 του Μουντιάλ, η Αργεντινή, αν και βρέθηκε πίσω με 2 γκολ διαφορά, γύρισε τούμπα το μάτς, επικράτησε 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αίγυπτος προηγήθηκε 2-0 με τα γκολ των Ιμπραζίμ στο 15 και Ζήκο στο 67. Η Αργεντινή μίλουσε με τον Ρομέρο στο 79, ισοφάρισε με τον Μέση στο 83 και ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις. Στο άλλο μάτς, η Ελβετία νίκησε 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι την Κολομβία και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τα τελικά στο 0-0 έμειναν οι δύο ομάδες μετά την κανονική διάρκεια και την παράταση. Νέα δεδομένα δημιουργούνται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς η FIFA αναμένεται να εξετάσει επίσημα την άρση του αποκλεισμού των ρωσικών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Τι ματσάρα ήταν αυτή που είδαμε χθες. Αλλά είναι δυνατόν η Αργεντινή να μην προχωρήσει. Το 2-0 έγινε περίτρανα 3-2. Συγκλονιστικές στιγμές, συγκλονιστικός Μέση. Για να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Είχες πίεση στις προβλέψεις σου ότι θεωρείς ότι η Αργεντινή λίγος πολύ εύκολα ή δύσκολα θα περάσει. Δικαιώθηκες, αλλά στο 2-0 έλεγα ο Μάνος δεν δικαιώνεται εν τέλει. Λοιπόν, φοβερός Μέση, τον σήκωσα στις αγκαλιές τους, κόλασε χθες.
1: Καλό μεσημέρι Ζέτα, καλό μεσημέρι και στο αγράδες στο 943 Intervente Sports. Όντως, τον Buenos Aires πανηγυρίζουνε. Το Κάιρο κλαίνε. Ποδοσφαιρικό δράμα λοιπόν, η Εθνική Αργεντινής, εν μέρη χάρη στον σούπερστάρ που ακούει στο όνομα Λιονέλ Μέση, μόλις απέφυγε τον αποκλεισμό της από το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο. Έχανε 2-0 από την Αίγυπτο, ωστόσο η Αργεντινή ανέτρεψε την κατάσταση επικρατώντας με 3-2 της Αιγύπτου. Ο Μέση το πρώτο ημίχρονο είχε εκτελέσει και πέναλτι που δεν μπήκε γκολ, ήταν το δεύτερο σε αυτή τη διοργάνωση. Ωστόσο στο 84 κατάφερε να σκοράρει και μετά
0: στο 79
1: ο Ρομέρο έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Το προβάδισμα βεβαίως να πούμε, όπως σωστά ανέφερες, ο Γιάσερ Ιμπραχήμ στο 15 και ο Μοσταφά Ζήκο στο 67. Όμως ο Έντσο Φερνάντες στο δεύτερο λεπτό του πρόσθετου χρόνου προκάλεσε αχαλήνωτη εφορία στην Αλμπισελέστε. Ο Μέση, ο σούπερ στάρ λοιπόν του τέτοιου, δήλωσε χαρακτηριστικά, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, υποφέραμε, αλλά αυτή η ομάδα δεν τα παρατάει ποτέ. Παλεύει έως το τέλος. Είναι τρελό αυτό που πέτυχαν βεβαίως οι Αιγύπτιοι, όταν σε αυτόν τον αγώνα του νοκάουτ κατάφεραν να προηγηθούν. Εμείς όμως αλλάξαμε την κατάσταση. Είμαι χαρούμενος που ο κόσμος μπορεί να πανηγυρίσει τώρα. Και ο συμπαίκτης του, ο φόρτης Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Χούλιο Άλβαρες, επένεσε τον αρχηγό του. Λέγοντας ο θρύλος αυτός είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Απ' την άλλη πλευρά...
0: Με μισό λεπτό, Μάνο, κάτι που είδα λίγο στατιστικό έτσι και παίζει ρόλο. Ο Μέση λοιπόν με αυτό άφησε πίσω του τον Μαραντόνα για τις ασίστ στο δημιουργικό κομμάτι. Και είναι και ο πρώτος που σκόραρε σε 6 σερί knockout match και σε 9 διαδοχικά παιχνίδια Μουντιάλ. Αυτά για τα ιστορικά και τα στατιστικά.
1: Τώρα, από την άλλη πλευρά, στην Αίγυπτο, έξαλλη, ο Χωσάμ Χασάν, ο προπονητής, λέει φαίνεται πως υπήρξε πίεση από την πλευρά της Αργεντινής προς τον Γάλλο διαιτή, τον Λετεσιέ, που οδήγησε σε αυτή την κατάληξη του αγώνα. Η ζωή είναι άδικη, ο κόσμος είναι άδικος. Δεν με πείθει ούτε το αποτέλεσμα, ούτε ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα σε αυτόν τον αγώνα. Πάμε τώρα στον τύπο της Αργεντινής. Η Όλε, η πρώτη κυκλοφορία εφημερίδα της Αργεντινής, λέει αιώνιο θαύμα και λύτρωση. Ο Μέση ήταν υγιεινός όταν έχασε το πέναλτι, ωστόσο έγινε εξωγήινος όταν στη συνέχεια απέδειξε γιατί όλοι τον θεωρούν τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του αιώνα. Έφτασε τα 21 γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Η Κλαρίν υπάρχει έντονη ανησυχία, το πάει αλλού, για την άμυνα η οποία την οποία μάλλον εκμεταλλεύτηκε η εξαιρετικά οργανωμένη επίθεση της Αιγύπτου. Απ' την άλλη πλευρά τώρα στην Αίγυπτο το Γουόμπε 2 γράφει υπάρχει η άποψη ότι υπήρξε τεράστια εξωγενής πίεση προς τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ, ειδικά τον γκολ που δεν μέτρησε του Ζήκο νωρίτερα όταν ήταν το 1-0 ακόμα για φάουλ στην αρχή της φάσης που δεν έπρεπε. Στη συνέχεια βέβαια το τρίτο γκολ επίσης του Έντσο Φερνάντες έγινε φάουλ κατά του Χαμντί Φατί, το οποίο αρνήθηκε να εξετάσει.
0: Ακριβώς, δεν το εξέτασε καθόλου το βαρ.
1: Ναι. Ο διαιτητής ο Ζήκο τώρα λέει από την πλευρά του, ο διαιτητής έκλεψε τα όνειρα ενός έθνους.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, στο άλλο παιχνίδι, όπως σωστά ανέφερε, η Εθνική Ομάδα της Ελβετίας για πρώτη φορά μετά το 1954 κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά. Έφερε 0-0 κανονική διάρκεια και παράταση.
0: Με την Κολομβία.
1: Και στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Κολομβία με ήρωα τον Κόμπελ, τον τροφύλακα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, επικράτησε 4-3 και προκρίθηκε. Πάμε τώρα και στο άλλο θέμα του FBI, όπου στο μικροσκόπιο βρίσκονται διεθνείς και χρηματοοικονομικές συναλλαγές για εμπορικές συμφωνίες οι οποίες ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δολάρια. Η έρευνα του FBI, της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας των ΗΠΑ, εστιάζει στον τρόπο διαχείρισης αυτών των συμβολέων, τα οποία εκτελέστηκαν μέσω τραπεζών και εταιριών που είχαν έδρα τις ΗΠΑ, γι' αυτό και ανεπλάκη το FBI. Μάλιστα, ειδικοί εισαγγελείς και πράκτορες κάλεσαν στο Μαϊάμι και εξέτασαν για πολλές ώρες τον επιχειρηματία Γκιγέρμο Τοφόνη, ο οποίος φαίνεται να κατήγγειλε και να περιέγραψε τη χρηματοοικονομική δομή που χρησιμοποιήθηκε από την ΑΦΑ, την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής. Βεβαίως, μέχρι τώρα δεν έχουν απαγγελθεί επισήμως κατηγορίες. Πάμε τώρα και στο άλλο σοβαρό θέμα που ανέφερε.
0: Πριν πάμε, μάλλον απλά για να κλείσουμε λίγο και για να είναι ενήμεροι οι ακροατές μας, να δούμε τα ζευγάρια. Αυτό και θα τελειώσουμε με το Μουντιάλ. Λοιπόν, σήμερα καταρχάς δεν έχει παιχνίδι, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Όχι. Λοιπόν, Γαλλία-Μαρόκο στις 9 αύριο, δηλαδή στις 9 του μήνα, 11 το βράδυ είναι. Στις 10 του μήνα, 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο. Στις 12 του μήνα Νορβηγία-Αγγλία και στις 12 επίσης τα δύο παιχνίδια θα γίνουν τα 12 το βράδυ Νορβηγία-Αγγλία και 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά πάμε είναι τα 4 ζευγάρια.
1: Το άλλο σοβαρό θέμα της Ρωσίας. Πρόσφατα η Κίμπερλι, πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, είπε ότι είναι καιρός πλέον να σταματήσει ο αποκλεισμός των Ρώσων αθλητών και της εθνικής ομάδας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και έτσι λοιπόν στο 2028 θα έχουμε κανονικά τους Ρώσους. Και τώρα έρχεται η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε από το 2022 οι ρωσικές ομάδες και η εθνική έχει αποκλειστεί από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις. Λοιπόν, και έρχεται η FIFA τώρα μέσω του Προέδρου Γιάννη Φαντίνου, ο οποίος λέει θα επανεξετάσουμε λίγα συντόμως τις ενέργειες για πιθανή επανένταξη ή της άρσης του αποκλεισμού των ρωσικών ομάδων. Τώρα πότε θα γίνει αυτό ακριβώς, δεν το διευκρίνησε, μένει εν λευκό. Μπορεί να γίνει το Σεπτέμβριο φέτος, μπορεί να γίνει το 27, θα δούμε. Πάντως είναι καιρός πλέον οι ρωσικές ομάδες να επιστρέψουν στις διεθνείς διοργανώσεις και το έχει ζητήσει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, κάποια στιγμή και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία από τους ποδοσφαιριστές των ακαδημιών και κάτω, γιατί όπως είπε ο πρόεδρος της UEFA, ο κ. Τσεφερίν, είναι λάθος να τιμωρούμε τους μικρούς και τους εραστέχνες για τα λάθη των ενηλίκων. Και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Να δούμε δηλαδή τι θα γίνει και στους Ολυμπιακούς, βέβαια, έτσι. Στο Λος Άντζελες, αν θα μετάσχουν και οι Ρώσοι.
1: Τώρα, βεβαίως, πρέπει να επισημάνουμε και το άλλο σχετικά με την Αργεντινή. Ο Μέση αυτή τη στιγμή με τα 8 γκολ απέχει μόλις 13 από το να ισοφαρίσει ή να καταρρύψει το ρεκόρ σε μια διοργάνωση που κατέχει από το 1958 ο Γάλλος Ζις Φοντέν, που είχε πετύχει τότε σε μια διοργάνωση 13 γκολ. Μέχρι στιγμής ο Μέση έχει πετύχει 3 εναντίον της Αλγερίας, 2 εναντίον της Αυστρίας και από 1 εναντίον Ιορδανίας, Πράσινου Ακροτηρίου, Αιγύπτου και έχει χάσει και 2 πέναλτι, δηλαδή μπορούσε να έχει 10 ήδη. Αν τώρα φτάσει μέχρι τον τελικό και συνεχίσει να σκοράρει, υπάρχει το τρόπαιο ακόμα, δεν αποκλείεται να φτάσει ή να καταρρύψει το ρεκόρ των 13 τερμάτων του Ζις Φοντέν.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Απλά είδα για τον πώς το λένε, ότι η Φούλαμ ανακοίνωσε
1: τον Άλβαρο
0: Αρμπελόα,
1: ναι, επίσης πρέπει να πούμε η Νιουκάστλ ετοιμάζεται να κάνει πρόταση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ για τον Γιωάν Μαντζαμπί, τον Ελβετό φορ που διακρίνεται το παγκόσμιο κύπελο με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Ελβετίας, ενώ ο Ρίκι Μασάρα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους, είχε δουλέψει πριν σε Ρώμα και Ρεν και είναι πολύ πιθανό πλέον να απομακρυνθεί ο μέχρι πρότινος ο Μοντεστό που τον είχε πάρει ο Κομολή, που ο Κομολή απολύθηκε από την Γιουβέντους, στη θέση του την έχει πάρει ο Καρνεβάλη. Οπότε αναμένονται εξελίξεις στους Μπιανκονέρι.
0: Ωραία. Εντάξει, Μάνο μου, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, ο Τζόρτζης Ιωάννου είναι δίπλα μου να μας αναλύσει τα του μπάσκετ σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία, τα χθεσινά και τα σημερινά. Τελευταία είδηση για Μπουσέλε. Και πάρε το κινητό σου από εδώ ή κλείσει τα δεδομένα, Γιώργο.
1: Τα έχω κλειστά τα δεδομένα. Τα καλησπέρα.
0: Σίγουρα.
1: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Ναι.
1: Τελευταία είδηση, προτελευταία μάλλον είδηση για Μπουσέλε, γιατί ναι, είχαμε και άλλη μία στο συλλογικό επίπεδο στην Ελλάδα, στο κομμάτι του μπάσκετ. Ναι, ο Γιαμπουσέλε, καταρχάς να πούμε, είναι παίκτης του θεωρείται πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο, ετήσιες αποδοχές 4 εκατομμύρια ευρώ. Σίγουρα θα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αλλά το θέμα, τουλάχιστον οι Αμερικάνοι, το γράφανος κλεισμένο, επιβεβαιώνεται
0: ακριβώς,
1: πλέον
0: ακριβώς
1: και στην Ελλάδα. Είναι κλεισμένος. Βέβαια, θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ότι προτού αποκτηθεί ο Χέις Ντέιβις από τον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όταν φαινόταν ότι η περίπτωση του Χέις Ντέιβις δεν απομακρύνεται, από τον, ότι απομακρύνεται η περίπτωση του forward από τον Παναθηναϊκό, είχε ανεβάσει ένα story στο Instagram, που έλεγε πως βρίσκεσαι εκτεθειμένος και θα πρέπει εσύ να λογοδοτήσεις, ενώ για όχι οικονομικούς λόγους δεν τα βρίσκεις με το Χέις Ντέιβις, και ενώ έχεις υπογεγραμμένους τους Βαλαντσιούνας και Γιαμπουσέλη.
0: Κατάλαβα.
1: Το είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αυτό, όταν η περίπτωση του Χέις Ντέιβις απομακρυνόταν.
0: Okay. Βέβαια, εντάξει, ο Χέις Ντέιβις μην το πλατιάσουμε τόσο πολύ. Ωραία, πάντως...
1: Απλά το λέω να υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Η τελευταία είδηση έχει να κάνει με την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ολυμπιακός με τη νέα στοιχηματική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται. Έδειξαν τη νέα φανέλα της ομάδας και αυτή η φανέλα έκρυβε μια ωραία έκπληξη. Γιατί μπροστά υπήρχε το νούμερο 8. Και πίσω το όνομα του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος είναι και επίσημα πλέον παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν κάποιες ατάκες, εντάξει, ότι όταν μια ομάδα παίρνει την Ευρωλίγκα, οι παίκτες θέλουν παραπάνω λεφτά. Αυτό είχε
0: λοιπόν
1: να κάνει.
0: Ναι, αυτό που είπαμε και στο δελτίο. Το συμβόλαιο είναι μια συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν ο παίκτης έρνεται, παίρνει κανονικά τα λεφτά του. Έτσι. Με τον Παπα-Νικολάου, τι γίνεται?
1: Αυτό που δήλωσαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι είναι ότι θέλουμε να συνεχίσει. Είναι ο αρχηγός μας. Υπάρχει μια διαφορά, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, στο οικονομικό, αλλά και στη διάρκεια του συμβολέου. Διότι ο Παπα-Νικολάου ζητάει διετές συμβόλαιο κλειστό, ενώ ο Ολυμπιακός θέλει να του προσφέρει μονοετές.
0: Είναι 35 τώρα, νομίζω, ο Παπα-Νικολάου.
1: Ναι, 36. Αν δεν κάνω λάθος. Okay. Ναι, 36 ετών. Αναμένουμε να δούμε για τις εξελίξεις εκεί. Σίγουρα υπάρχει και μια μικρή διαφορά στο οικονομικό, αλλά δεν είναι η προτεραιότητα προφανώς.
0: Καλά, θεωρητικά όμως θα έπρεπε να έχει ανακοινωθεί.
1: Αυτό είναι θέμα χρόνου, αν δεν έχει ήδη καλυφθεί.
0: Okay.
1: Έτσι. Αναμένουμε και τις ανακοινώσεις σίγουρα για Walkup και Dorsey, να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Έτσι. Σίγουρα έχουν συμβόλαιο για άλλον ένα χρόνο. Τώρα, αν θα ανανεώσουν για περισσότερα, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, περιμένουμε, γιατί δεν έχει βγει τίποτα σε αυτό το κομμάτι. Ποια κίνηση θα κάνει ο Ολυμπιακός για τη θέση του forward, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι έχει φύγει ένας από τους καλύτερους σούτερ στην Ευρώπη, αν όχι ο καλύτερος. Και αναφέρομαι στον Άλεκ Πίτερς. Και περιμένουμε να δούμε ποιος θα τον αντικαταστήσει. Υπάρχει και παίχτηκε στο 3 Ολυμπιακός.
0: Απλά με βλέπεις λίγο σκεπτική και ψάχνομαι, γιατί δεν έχουμε τώρα την κλήρωση του EuroCup. Νομίζω πρέπει να είναι αυτή την ώρα.
1: Νομίζω ναι.
0: Τέλος πάντων, καλά, θα ενημερωθούμε στη
1: βεβαίως
0: συνέχεια, θα έρθεις να μας τα πεις. Ωραία, προς το παρόν σταματάμε.
1: Ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν, έγινε. Τζόρτζη, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, δικαιώθηκα διότι όντως είχαμε σε εξέλιξη τις δύο κληρώσεις του EuroCup και του BCL. Λοιπόν, μαζί μου, επειδή παρακολουθούσε μέσα ο Νίκος Κατσάτσος, να μας πει τι έχουν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές ομάδες και στις δύο διοργανώσεις. Έλα, Νίκο.
1: Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα στο ακροατήριο του 943 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Δεύτερον, έχει γίνει γνωστή η κλήρωση του BCL και οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων, της ΑΕΚ και του Περιστερίου, όπου ο δικέφαλος έχει κληρωθεί στον τρίτο όμιλο με την Σομπατέλη από την Ουγγαρία, την Αντβέρπ από το Βέλγιο και έναν εκ των νικητών του πρώτου προκριματικού γύρου, ενώ το Περιστέρι mm-hmm. έχει λίγο πιο δύσκολο έργο, καθώς θα αντιμετωπίσει την Βαρέζα από την Ιταλία, τη Μούρθια από την Ισπανία και την Μπάμπερκ από τη Γερμανία. Ίσως είναι και όμιλος φωτιά της διοργάνωσης.
0: Έτσι.
1: Γιατί η Βαρέζε είναι μια ομάδα η οποία έχει ιστορία στο ιταλικό μπάσκετ, ήταν και πιο παλιά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Μούρθια είναι από το πιο δυνατό πρωτάθλημα στην Ευρώπη και η Μπάμπεργκ είναι μια ομάδα η οποία και στο EuroCup έχει πάει. Έτσι. Και στη EuroLeague είχε πάει και κοντά στα play-off ήταν, οπότε ίσως του Περιστερίου είναι πιο ελκυστικός όμιλος. Τώρα για την ομάδα του Dragan Sakota είναι κάπως πιο βατά τα πράγματα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί κάνουμε απλά τις πρώτες εκτιμήσεις. Τώρα το τι θα γίνει στο παρκέ θα το δείξει η πορεία. Γιατί ωραία, είμαστε ακόμα σε μεταγραφική περίοδο.
0: Okay, τι άλλο έχουμε?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται live η κλήρωση του EuroCup, του ΠΑΟΚ και του Άρη, οπότε
0: Δεν ξέρω, έχει βγει ίσως μία ομάδα?
1: Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Αυτό τη στιγμή που αυτό μόνο γνωστό είναι ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται η κλήρωση, όπου και εκεί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον με Άρη και ΠΑΟΚ που...
0: Προφανώς, γιατί έχουν μπει σε μία άλλη τροχιά, σε μία άλλη κίνηση και αφετηρία, έτσι, με τους προπονητές, με τα budgets, με τους ανθρώπους που έχουν πλέον αυτές τις δύο ομάδες και οικονομικά πώς μπορούν να κάνουν τη μεγάλη υπέρβαση. Οπότε βλέπε το live και όταν έχουμε ΠΑΟΚ Άρη, έρχεσαι ξανά, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, για πάμε στον Ολυμπιακό τώρα, φίλες και φίλοι, και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Φαντάζομαι όλοι πανέτοιμοι για το παιχνίδι με την Ρακόφ στις 7 η ώρα, νομίζω.
1: Καλησπέρα, Ζέτα μου. Καλησπέρα μου σε όλους. Πριν πάμε για το πρώτο φιλικό που θα δώσει ο Ολυμπιακός με τη Ρακόφ, να σου μεταφέρω μια είδηση που έχω αποκλειστική. Ότι τις τελευταίες ώρες έχουν ενταθεί προσπάθειες του Ολυμπιακού να κλείσει το θέμα του Στάνιτς. Βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γκόρετς. Νομίζω η διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει μειωθεί σε τέτοιο σημείο που να φαίνεται ότι ο Σέρβος Χαφ είναι πολύ πιθανό να είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Και το λέω αυτό περισσότερο, Ζέτα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει δώσει περιθώρια για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι μέχρι αύριο ή την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή το... είχες πει, ναι.
1: Ναι, ναι, να κλείσει το θέμα. Και γι' αυτό γίνονται και τελευταίες προσπάθειες, μια προσέγγιση να βρεθεί λύση. Ο παίκτης θέλει να έρθει. Έχει μιλήσει με τον Κοβάσεβιτς και νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη. Μπορεί και εντός της ημέρας να έχουμε μια είδηση. Μάλιστα. Αυτό για ό,τι αφορά τον Στάνιτς, τον Σέρβο της Λιουντογκόρετς, είναι από τους πρώτους στόχους του Ολυμπιακού από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου. Τώρα, με τη Ρακόφ είναι η Ερυθρόλευκη δίνει το πρώτο παιχνίδι. Προφανώς στις 7 η ώρα είναι ο μάτς. Απλά άλλαξε η ώρα μόνο, να το επισημάνω αυτό γιατί τώρα βγήκε γι' αυτό. Το φιλικό με τη Λέω που είναι το Σάββατο ήταν 2.30, ήταν 3, θα γίνει 2.30. Τελικά μισή ώρα νωρίτερα πήγε.
0: Εντάξει. Γιατί Κοσμοτέ και αυτό.
1: Όλα Κοσμοτέ. Το έχουμε πει εδώ. Και τα 6 φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού θα μεταφέρουν από την Κοσμοτέ. Λοιπόν, στο σημερινό παιχνίδι και το Σαββάτου θα είναι κάποιο τεστ, θα είναι τεστ για κάποιους ποδοσφαιριστές. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, αποκλείεται όλοι οι παίκτες που είναι τώρα στην προετοιμασία να πάρουν μέρος στο δεύτερο μέρος που θα ξεκινήσει στις 15 Ιουλίου. Υπενθυμίζω ότι την Κυριακή θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για 2-3 μέρες, θα πάρουν ανάσες και στις 15 θα επιστρέψουν πάλι στο προπονητικό κέντρο εκεί όπου θα συνεχιστεί η προετοιμασία με άλλα 4 φιλικά παιχνίδια εκ των οποίων τα δύο με Άγιαξ και Αιντχόβεν θα είναι τα πιο δυνατά. Σε αυτό το κομμάτι, στο δεύτερο, θα είναι ο Ταρέμι, ο οποίος τελειώνει η άδεια του που είχε λόγω συμμετοχής στο Μουντιάλ και νομίζω ότι θα είναι τουλάχιστον 2 μεταγραφές ακόμα. Για το Ζώτα να σου πω ότι θα τελειώσει σήμερα, περνάει οι ιατρικές εξετάσεις, θα μιλήσει με τον προπονητή, με τους συμπαίκτες, θα γνωριστεί, αλλά θα επιστρέψει στην πατρίδα του γιατί η γυναίκα του είναι έγκυος και θέλει να είναι κοντά της, να πάρει μια εβδομάδα άδεια και θα και αυτός θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, δηλαδή μετά τις 15 Ιουλίου.
0: Ναι, πες.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Είναι σε εξέλιξη, όπως σου είπα, το θέμα με τον Στάνιτς. Και για τον Ρόκα φαίνεται να είναι η συζήτηση σε καλό επίπεδο, αλλά γενικά οι Ισπανοί λίγο τα μπερδεύουν. Ενώ υπήρχε μια συμφωνία 4-4,5 εκατομμύρια, τώρα φαίνεται να ζητάνε πάρει περισσότερα. Ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια που παίζουν οι ομάδες, να πάρουν όσα μπορούν περισσότερα. Οπότε περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη και σε αυτό το θέμα.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, η ώρα πήγε 2 και 29 πρώτα λεπτά. Κάνουμε break τώρα και διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μαζί μας βεβαίως είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Αυτό να το θυμόσαστε πάντα. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ λίγο.
2: Intervetten, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι,

0: Εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς, 94,3.
3: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς, 94,3. Στο μικρόφωνο, η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς έχουμε και το ελληνικό ενδιαφέρον. Συνεχίζεται λοιπόν για δεύτερη μέρα στην Άγκυρα, σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Βασικά θέματα αποτελούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κράτων μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία, λέγοντας ότι η Ισπανία είναι απέσιος εταίρος. Και δεν θέλω, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, καμία εμπορική ανταλλαγή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Υποστήριξε ότι συνεχίζονται, αλλά είναι χάσιμο χρόνου. Τώρα, το μήνυμα ότι η συμμαχία θα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα στον απόϊχο και των χθεσινών δηλώσεων Τραμπ Ερντογάν για τα F-35. Εν τω μεταξύ, αντιδράσεις στο ιστορικό των ΗΠΑ αλλά και στο Ισραήλ έχει προκαλέσει η στάση του Ντόναλντ Τραμπ που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας, της Τουρκίας, στο πρόγραμμα των F-35. Ποιες είναι οι αντιδράσεις συγκεκριμένα? Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παρεχώρησε μία συνέντευξη στο CNN λέγοντας ότι η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, προσέθεσε ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, ένα σύμμαχο του ΝΑΤΟ, και έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και το πιο σημαντικό, όπως είπε ο Νετανιάχου, απειλεί να καταστρέψει την δική μου χώρα, δηλαδή το Ισραήλ. Επίσης, να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, 18 μέλη του Κογκρέσου, μια πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνα Τάιους. Πάμε στο εσωτερικό σκηνικό, στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Ο Αλέξης Τσίπρας ανήρτησε ένα βίντεο νωρίτερα το μεσημέρι, προσπαθώντας να κάνει μια σχετική αυτοκριτική. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίσουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Αυτό είναι το μήνυμα της αυτοκριτικής που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός μάλιστα υποστήριξε ότι η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με πριν από 10 χρόνια είναι η εμπειρία που απέκτησε ασκώντας την διακυβέρνηση της χώρας. Να πω επίσης ότι έχουμε μία μηνυτήρια αναφορά την οποία κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις καταγγελίες του Αδόνιδος Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη. Στην υπόθεση των πετραλώνων και στην κατάρρευση του κτηρίου, στο οικόπεδο που κατέρευσε η πολυκατοικία, θυμίζω, ήταν στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Συνεχίζουν να βρίσκονται τα συντριμμιά 8 μάλιστα ημέρες μετά την κατάρρευση. Ένα γεγονός το οποίο καθυστερεί την διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια του δυστυχήματος, αλλά εμποδίζει επίσης και την ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων από τους ενίκους. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, να πω ότι έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση, ενώ έχουμε και μία ΕΔΕΗ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από το Υπουργείο Παιδείας για ένα περιστατικό που αφορά την διεξαγωγή των εξετάσεων σε ΕΠΑΛ. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών, μαθητές φαίνεται να έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξαταστεί την προηγούμενη ημέρα υποψήφοι των ΓΕΛ στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Πάμε στις αστυνομικές ειδήσεις και εξελίξεις. Εξαρθρώθηκε σπήρα διαρρηκτών που άδειαζε κόσμημα το πολιέ. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής. Έχουμε 9 συλλήψεις σε μελών της συμμορίας, ηλικία από 21 έως 45 ετών. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 6 διαρρήξεις κοσμηματοπολίων αλλά και 7 κλοπές οχημάτων. Η συνολική αξία της λίας υπολογίζεται ότι φτάνει τις 370.000 ευρώ. Επίσης, σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να είναι ο 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά κατά διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα στο Άργος. Βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη η ένορκη διοικητική εξέταση αλλά και η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Τι έχει γίνει τώρα? Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, αστυνομικοί της ΟΠΚΙ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο όχημά του, όμως ο νεαρός δεν σταμάτησε στο σήμα στάσης και ακολούθησε καταδίωξη. Οι αστυνομικοί αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι ο οδηγός κινήθηκε επικίνδυνα, επιχείρησε μάλιστα επανειλημμένα να εμβολήσει αστυνομικούς αλλά και υπηρεσιακά οχήματα. Να πω επίσης ότι έχουμε την πρόταση από τον εισαγγελέα του μεικτού έργου του δικαστηρίου, μια πρόταση για αθώωση λόγω αμφιβολιών των 3 αστυνομικών, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση ομαδικού βιασμού μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, μιας 19χρονης, τον Οκτώβριο του 2022. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Πλήγματα στο νότιο Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο, μια εξέλιξη η οποία αναζωπυρώνει την ένταση στην Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια, φτάνοντας τα 76,03 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί απάντηση στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της καταρχήν συμφωνίας. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε και στις προεδρικές εκλογές, την υποψηφιότητα των οποίων ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν το 2027, λίγες ώρες μετά την απόφαση δικαστηρίου του Παρισιού που την έκρινε ένοχη για επεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το δικαστήριο ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως, επιτρέποντάς της να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την Προεδρία της Γαλλίας. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: η ώρα είναι 3 παρα 20, κυρίες και κύριοι. Είναι το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου 943 Interveter Sports. Λοιπόν, μαζί μου έχω τον Νίκο Κατσάτσο. Μόλις μπήκε μέσα, γιατί όπως με ενημέρωσε, βγήκαν οι αντίπαλοι για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ για το Euro Cup. Λοιπόν, Νίκο, καλώς ήρθες και πάλι. Για πες.
1: Μόλις ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Euro Cup της επόμενης περίοδου και έχουμε 4 ομίλους, στους οποίους έχουμε στον κάθε όμιλο 8 ομάδες και έχουμε τον Άρη να έχει κληρωθεί με την Ρόστοκ, την Ρίγα Ζέλη, την Ντερτόνα, την Τσέντε Βίτα, την Μπούργος, τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ και την Λεμάν. Ένας όμιλος δυνατό, ένας όμιλος βατός.
0: Χαλαρός, ναι.
1: Βατός, δηλαδή η Μπούργος και η Χάπουελ Ιερουσαλήμ είναι οι ομάδες που τρομάζουν τους κίτρινους. Ο όμιλος του ΠΑΟΚ όμως έχει ένα πολύ δυνατό όνομα. Θα το αφήσω για το τέλος. Έχουμε, οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ είναι η Μπαχτσεσεχήρ, η Μανρέσα, η Ούλμ, η Ρώμα, η Λιετκαμπέλης, η Μπότεφγκραντ και η Μονακό. Η Μονακό που πέρσι
0: η Μονακό
1: ήταν στα
0: δεν
1: play-off.
0: Είναι στα καλά της όμως τώρα, έτσι δεν είναι, δεν ξέρω αν θα γίνει και μια αναβάθμιση οικονομικά.
1: Από όσο ξέρω θα κατέβει με ένα budget κοντά στα 15 εκατομμύρια στο Euro Cup. Κάπου εκεί, αλλά η Μονακό είναι Μονακό.
0: Καλά, όπως και να το κάνουμε, ναι, αναμφισβήτητα.
1: Δεν μπορεί να υποτιμήσει κάποιος μια ομάδα που πριν ένα χρόνο ήταν στο τελικό.
0: Ήταν στο τελικό.
1: Δεν μπορούμε να το υποτιμήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Είπαμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα έχουμε στη συνέχεια και κάποιες δηλώσεις, ίσως και από τους προπονητές. Okay. Και όπως είπες, ο Άρης είναι λίγο πιο βατός, ο ΠΑΟΚ είναι λιγότερο.
1: Θα δούμε ωραία παιχνίδια πάντως. Αυτό είναι το καλό.
0: Πάντα βλέπουμε ωραία παιχνίδια. Τώρα και βλέπουμε και πάρα πολλά παιχνίδια. Χαμός γίνεται με τις διοργανώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Έγινε, Νίκο, μας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Βαγγέλης Δελαπέρας ήταν ήδη στη γραμμή που βγήκε το θέμα για τις κληρώσεις στο μπάσκετ. Λοιπόν, θα μας πει βέβαια για τα θέματα της ΑΕΚ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Βαγγέλη και συγγνώμη που σε είχαμε στη γραμμή τόση ώρα, έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε, είναι ένα follow-up του Καϊρίνεν, τι άλλο μπορούμε να πούμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Καλό μεσημέρι Ζέτα. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι ο Χρήστος Αλεξίου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα από την ΑΕΚ, όμως έχει δώσει το OK Ίντερ και προπονείται κανονικά με την ομάδα της ΑΕΚ, οπότε τυπικά είναι παίκτης της ΑΕΚ, οπότε μένει απλά και μόνο να επισημοποιηθεί. Οπότε από σήμερα το πρωί προπονείται και ο Χρήστος Αλεξίου, ακριβώς που είναι ο 301ος ποδοσφαιριστής που μπαίνει στο ρόστερ της ΑΕΚ. Χθες, όπως είπαμε, μπήκε και ο Καϊρίνεν, ο οποίος ήταν ο 300ος παίκτης, οπότε πλέον έχει 31 παίκτες συνολικά το ρόστερ. Και μας λείπει και ο Πινέδα για να γίνουν 32.
0: Ακριβώς. Καϊρίνεν, καταπληκτικό συνέστημα που υπέγραψα στην ΑΕΚ, να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, ενώ και από την ΑΕΚ δημοσίευσαν σχετικά με τον καινούργιο παίκτη. Το ταξίδι ξεκινά εδώ, έτσι. Ωραίες οι ανακοινώσεις αυτά όλα, τα προκαταρκτικά να φανούν βέβαια και στο γήπεδο όλα αυτά. Ωραία. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε στο αυτό ρεπορτάζ.
1: Αυτό που έχει προκύψει είναι σχετικά με το ενδιαφέρον από Bundesliga για τον Κοϊτά. Σχετικά με το Αμβούργο να ενδιαφέρεται. Κάτι τέτοιο δεν επισημοποιείται, ούτε πρόταση έχει φτάσει στα χέρια της ΑΕΚ. Απλά είναι, φαντάζομαι ότι θα έχει μπει σε κάποιο στόχαστρο κάποιου μάνατζερ στην Γερμανία και έχει προταθεί στο Αμβούργο. Αν έχουμε κάτι επίσημο εννοείται θα το επικοινωνήσουμε. Και όλα καταλήγουν στις 12 Ιουλίου όπου θα είναι και το πρώτο φιλικό τεστ της ΑΕΚ με την The Graphsup, όπου δεν γνωρίζουμε ακόμα που θα τα παρακολουθούμε, ίσως στην Κοσμοτέ TV εφόσον έχει το ενεργό συμβόλαιο για το χρόνο η ΑΕΚ. Αυτό αναμένεται να το επισημοποιήσουμε. Οπότε εκεί θα είναι και το πρώτο φιλικό τεστ που θα μπορέσουμε να δούμε τα πρώτα δείγματα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Είχαμε κύπελο στη συνέχεια της περιοδίας, γιατί δεν είδα κάπου που ήταν μετά τη Δράμα.
1: Είχαμε. Ήταν στην Οριστοδέα, στην Κομοντίνη και σήμερα θα ολοκληρώσει πρακτικά αυτό το ταξίδι στην Μακεδονία, στην Αλεξανδρούπολη, στην κεντρική πλατεία στις 7 το απόγευμα. Ήταν στις 8 προγραμματισμένο, άλλαξε χθες και έγινε στις 7 το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερ Βέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Η συμφωνία με τον Σάντα Μαρία ολοκληρώθηκε?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μια κλεισμένη μεταγραφή. Mm-hmm. Η δεύτερη φετινή για τον ΠΑΟΚ μετά τον Ελουστόντο είναι ο Γάλλος Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Mm-hmm. Ένας ποδοσφαιριστής με καριέρα αρκετά μεγάλη, 31 ετών, και στη Γαλλία και στην Ισπανία, από όπου και έρχεται, από τη Βαλένθια, mm-hmm. από την οποία έμεινε ελεύθερος. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, είναι αμυντικό χαφ, είναι κάτι σαν τον Μεϊτέ, για να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε και μια εικόνα του παίκτη. Mm-hmm. Και αυτό έχει τη λογική του, διότι ο Μεϊτέ με τους τραυματισμούς που έχει και με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, είναι το λιγότερο θα αργήσει να προσφέρει στην ομάδα. Άρα ο ΠΑΟΚ φρόντισε να καλύψει το κενό του με έναν έμπειρο παίκτη όπως ο Σάντα Μαρία. Mm-hmm. Και γίνονται προσπάθειες να πάει κατευθείαν στην Ολλανδία και να περάσει εκεί mm-hmm. ιατρικές εξετάσεις, ώστε να μην χάσει χρόνο πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη. Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ επιστρέφει Κυριακή από εκεί, mm. άρα να προλάβει να κάνει και μια-δυο προπονήσεις με τον Λύση, να γνωρίσει τους συμπαίκτες του. Mm-hmm. Περιμένουμε λοιπόν μέσα στην ημέρα την άφιξη του Σάντα Μαρία στην Ολλανδία. Είναι τελειωμένη μεταγραφή, mm-hmm. Μια κίνηση σημαντική για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα, από εκεί και μετά, ο δικέφαλος φορτσάρει για τον Χατζηδιάκο.
0: Ναι, το λέμε βέβαια πολλές μέρες αυτό, εντάξει, έτσι. Ναι.
1: Mm-hmm. Το λέμε, αλλά νομίζω ότι το να το λένε και οι άνθρωποι της ΠΑΕ κάθε μέρα, κάτι κινείται. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι, απομένουν λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Mm-hmm. Γίνονται προσπάθειες μάλιστα και ο Χατζηδιάκος να πάει στην Ολλανδία, αν όλα εξελιχθούν ομαλά. Mm-hmm. Και εκεί επίσης για το οποίο φορτσάρει ο ΠΑΟΚ είναι η διαπόκτηση ενός αριστερού εξτρέμ, διότι εκτός του Τάισον δεν υπάρχει άλλος για αυτή την θέση.
0: Ο Τάισον που έβαλε και το τρίτο γκολ χθες, έτσι.
1: Έβαλε και γκολ χθες, όντως. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να βγει χρονιά μόνο με τον Τάισον. Άρα λοιπόν θα έχουμε εξελίξει και σε αυτό το θέμα και σε αυτή τη θέση, ίσως και μέσα στην εβδομάδα. Τώρα μια σκέψη για τον Φιλιππό, καλές εντυπώσεις από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει πετύχει 11 γκολ σε 3 αγώνες, τουλάχιστον επιθετικά πάει πάρα πολύ καλά. 4-1 με την Μπέβερεν, 4-0 με την Βέστρελο, 3-2 χθες στην ΑΕΚ Λάρνακας. Απομένουν ακόμα 4 προπονήσεις στην Ολλανδία και 2 φιλικά το Σάββατο. Το ένα μετά το άλλο με την Τβέντε, μία το μεσημέρι και 5 το απόγευμα. Κυριακή mm-hmm. ομάδα επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη.
0: Δεν σε ρώτησα, χτες και το Σάββατο, ποιος ήταν αρχηγός?
1: Χθες δεν έπαιξε ο Κωνσταντέλιας.
0: Okay.
1: Έχω την εντύπωση το περιβραχιόν το φόρεσε ο Ζαφίρης, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Το Σάββατο θυμάσαι?
1: Πάντως χθες δεν έπαιξε ο Κωνσταντέλιας, άρα δεν μπορούσε, δεν ξεκίνησε ο Κωνσταντέλιας, άρα δεν μπορούσε να το φορέσει αυτός.
0: Το Σάββατο όμως, στο Σαββατιάτικο παιχνίδι...
1: θα το δούμε αυτό τώρα.
0: Ναι, όχι, ναι. Είναι τρίτο παιχνίδι, ήταν τρίτο παιχνίδι φιλικό, έτσι. Στο πρώτο ήταν, πώς το λένε, αρχηγός, στο δεύτερο δεν έπαιξε ο Κωνσταντέλιας.
1: Έπαιξε και στα δύο, ήταν αρχηγός ο Κωνσταντέλιας.
0: Και στο ναι, α, μισό λεπτό. Ναι. Γιατί όλος ο ντόρος έγινε μετά το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι,
0: όπου...
1: έγινε, γιατί άρα... του δόθηκε το περιβραχιόν την πρώτη αγωνιστική, το πρώτο φιλικό.
0: Ναι, αλλά του δόθηκε και στο δεύτερο φιλικό, σωστά.
1: Ναι, του δόθηκε και στο δεύτερο. Θέλω... Δεν ξεκίνησε, δεν ξεκίνησε.
0: Εντάξει,
1: ήταν
0: άλλο αυτό. Λέω ότι δεν υπήρχε κάποια αλλαγή με τον ντόρο που συνέβη και με όλα αυτά που ακούστηκαν, πώς είναι δυνατόν. Είναι σαν να επιβραβεύεται ότι πήρε και στο δεύτερο φιλικό και πάλι το περιβραχιόνιο. Αυτό.
1: Ναι, εντάξει, δεν αλλάζει τακτική ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: είναι...
0: όχι αυτό, επειδή είχε γίνει... έτσι κάποιος είχε σηκωθεί λίγο κύμα. Ωραία. Να δούμε με τον Άρη, γιατί είδα ότι έκλεισε ένα πάρα πολύ σπουδαίο φιλικό.
1: Ναι, έκλεισε όντως ένα μεγάλο φιλικό 12 Αυγούστου με την Νάπολη. Mm-hmm. Ένα τεράστιο φιλικό για τα δεδομένα του Άρη. Mm-hmm. Θα γίνει στην Ιταλία αυτό το παιχνίδι, στην έδρα της Νάπολη. Mm-hmm. Για το λόγο αυτό εκείνες τις μέρες ο Άρης θα μεταβεί ειδικά για το φιλικό αυτό στην Ιταλία. Ούτως ή άλλως ήταν και πιο πριν για την προετοιμασία. Αλλά θα ξαναπάει εκεί για να παίξει αυτό το φιλικό. Δεν χάνονται τέτοια φιλικά και τέτοιες συμφωνίες. Mm-hmm. Τώρα η ομάδα έφυγε σήμερα το πρωί για την Πτολεμαΐδα.
0: Έτσι.
1: Για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, εκεί όπου ο Γρηγορίου θα δώσει έμφαση στη φυσική κατάσταση. Θα τρέξει πάρα πολύ η ομάδα δηλαδή. Εκεί, στα γύρω βουνά. Δεν πήγαν ο Τεχέρο και ο Ντούντου. Ο Τεχέρο, ο οποίος κλείνει στη Λαγκανία, ο Ντούντου φεύγει για τη Ρωσία. Και επίσης δεν πήγε ο Μπασίρου, η τελευταία μεταγραφή του Άρη, διότι έχει κάποια διαδικαστικά ζητήματα να διευθετήθηκε και θα πάει αργότερα. Mm. Πιέζει ο Γρηγορίου για μεταγραφές, δηλαδή θέλει μέχρι να αναχωρήσει η ομάδα 21 Ιουλίου για την Πρέσια να έχει γίνει το 80% των μεταγραφών. Το έχει κάνει αυτό σαφές στον Καρυπίδη και στον Ρέγες. Mm. Αναμένονται λοιπόν οι επόμενες κινήσεις.
0: Ο Ματσάρη έρχεται σήμερα στον Ηρακλή.
1: Ο Ματσάρη 6 παρά 20 φτάνει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Mm-hmm. Και μάλιστα λέγεται ότι μαζί του θα έχει και ένα ποδοσφαιριστή από την Ιταλία. Θα το δούμε αυτό. Ως μεταγραφή για την ομάδα δηλαδή. Mm-hmm. Θα έχει κάποιες πρώτες επαφές εδώ με τους ανθρώπους του Ηρακλή. Mm-hmm. Αύριο θα είναι όλη τη μέρα στο προπονητικό κέντρο για να μπορέσει εκεί να διευθετήσει κάποιες δουλειές. Και την Παρασκευή το μεσημέρι στη Μία θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΠΑΕ Ηρακλή στο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Άρα θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε από κοντά, να τον ρωτήσουμε πάρα πολλά πράγματα και να μάθουμε την φιλοσοφία του και το τι σκέφτεται για τον φετινό Ηρακλή.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και ακούμε το Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Μόλις μας ενημέρωσε ο Μάνος Θαραμόπουλος ότι σήμερα έχει γενέθλιο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εντάξει, που σχετίστηκε βέβαια με τον Παναθηναϊκό, απλά σαν μία πληροφορία για τον κόσμο της εθνικής μας ομάδας. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά, να ζήσει και επιτυχίες. Με την εθνική.
1: Εννοείται. Οπουδήποτε.
0: Ωραία.
1: Ωραίος ο Γιωβάνοβιτς, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Καλός προπονητής.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι να πούμε.
0: Λοιπόν.
1: Θέλω να τα πάει καλά με την εθνική. Αυτό.
0: Ναι. Αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε τον Παναθηναϊκό, έχουμε τίποτα.
1: Λίγα. Δεν έχουμε πάρα πολλά. Λίγα πράγματα. Σήμερα είχαμε προπόνηση με τον Τεφράη να συμμετέχει. Όχι όλη την προπόνηση, σε μέρος της προπόνησης, πάλι σε υψηλούς ρυθμούς, με μεγάλη ένταση. Βάρος έδωσε στις αποστάσεις ο προπονητής του Παναθηναϊκού, προσπαθεί, δεν θέλει να χάνει λεπτό και προσπαθεί συνέχεια να περάσει αυτά που θέλει στους παίκτες και ο προπονητής και το τεχνικό επιτελείο, με μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της τακτικής προσέγγισης αλλά στη φυσική κατάσταση, στις αποστάσεις των παικτών, στις τοποθετήσεις μέσα στο γήπεδο. Αυτά και στην κυκλοφορία της μπάλας υποπίεση, αυτά δούλεψε μάλλον στη σημερινή προπόνηση, που ήταν πρωινή. Έκαναν και ένα δίτερμα που πάλι παρεμβατικός ήταν και διέκοπτη, και όπου ήθελε να δώσει οδηγίες στους παίκτες του ο προπονητής. Κάνει, πάντως προσπαθεί να περάσει αυτό που θέλει, έτσι, μέχρι τουλάχιστον να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια. Δουλεύει πάρα πολύ δυνατά δηλαδή με τους παίκτες. Έχουν παρέμβει και οι ίδιοι που έχουμε δει συνεντεύξεις που έχουν κάνει οι ρεπόρτερς των ελληνικών μέσων που είχαν πάει στην προετοιμασία στην Ολλανδία, βέβαια. Λοιπόν, από εκεί πέρα σήμερα βγήκε και μια συνέντευξη που έδωσε μάλλον σε όλα τα παιδιά που ήταν εκεί ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Εντάξει, πάνω κάτω δεν μας έκανε ιδιαίτερα σοφότερους, με την έννοια ότι είπε πάρα πάρα πολλά πράγματα. Τώρα θα φάμε και από την εκπομπή του Θέμεν, κάτσε να πούμε ένα-ένα το τι είπε. Μπορούν να πάνε, γιατί κατά τις 12, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε αυτή η συνέντευξη σε όλα τα μέσα. Εντάξει, μίλησε για την απόφασή του να έρθει στον Παναθηναϊκό, μίλησε σε τίτλους, σου λέω τώρα. Μίλησε για το υλικό του Παναθηναϊκού, έτσι σε γενικές γραμμές, για τις μεταγραφές που έγιναν, για τις μεταγραφές που θα γίνουν, για τη συνεργασία του με τον κύριο Κοτσόλη, για το πώς ήρθε στον Παναθηναϊκό, το τι περιμένει από εδώ και πέρα, τον τρόπο που θέλει να παίζει ο Παναθηναϊκός και αυτό προσπαθεί να περάσει στους παίκτες του στις προπονήσεις. Αξίζει τον κόπο, όποιος θέλει μπορεί να μπει, να κάτσει, να έχει λίγο το χρόνο και να διαβάσει όλη τη συνέντευξη του προπονητή του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Έχει πάντως ενδιαφέρον, υπάρχει, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα. Υπάρχει τίποτα μεταγραφικό?
1: Μεταγραφικά. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι για τον Κρίστιανσεν, εγώ που ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλά περιθώρια, γιατί έχει μείνει μόνο με ένα αριστερό μπακ. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει κάνει βελτιωμένη πρόταση στη Λέστερ και έδωσε και διορία στους Άγγλους μέχρι την Παρασκευή, αυτό που είπαμε χθες στην ουσία. Για να απαντήσουν, αλλιώς σίγουρα υπάρχει plan B και θα πάει σε μια άλλη εναλλακτική λύση ο Παναθηναϊκός. Αυτό που είναι τώρα, που η θέση αυτή δηλαδή, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται οπωσδήποτε να ενισχυθεί. Λοιπόν, από εκεί πέρα για τον Φαντρόκελεν, έχει εκεί και πάλι ο Παναθηναϊκός, ίσως είναι και φαίνεται ότι είχε αποσυρθεί, αλλά θεωρώ ότι θα γίνει άλλη μια προσέγγιση και αν καταφέρει να το κάνει δικό του, γιατί και τους δύο παίκτες αυτούς τους θέλει πάρα πολύ ο Ονίσιμος, γιατί τους γνωρίζει. Αριστερό μπακ και κεντρικός αμυντικός, θυμίζω. Και είμαστε εν αναμονή. Πιο πολύ, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, πιστεύω, να δούμε τι θα γίνει με την απόκτηση του αριστερού μπακ. Τώρα για τον Φαντρόκελεν, δεν θα το κάνει άλλο σύριαλ. Πιστεύω και για αυτό τον παίκτη, μέχρι το Σαββατοκύριακο, ότι είναι να γίνει, θα γίνει είτε θετικό, είτε θετικά μάλλον, είτε αρνητικά. Γιατί ο πρόεδρος γίνεται ο Τούρκων, άλλα σου λέει σήμερα, άλλα σου λέει αύριο και όλα ανεβάζει τις απαιτήσεις σου, έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό
0: μεσημέρι. Γεια χαρά. Δύο και 59 φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Enter Veten Sports. Ήμασταν από τις δύο παρεούλα, μαζί μας βέβαια ήταν η στοιχηματική εταιρεία Enter Veten. Και εδώ κάπου θα κλείσουμε ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο να είμαστε καλά στις 2. Ενώ τώρα ο Θέμης Παλιούρας, δεύτερη ημέρα, τον χορτάσαμε χθες, θα τον χορτάσουμε και σήμερα. Λοιπόν, θα σας αναλάβει 3 με 5, μίλα μου για μπάλα. Λοιπόν, θα μιλήσετε, θα τα πείτε πάρα πολύ ωραία, όπως τα λέτε κάθε μέρα. Είναι η δικιά σας εκπομπή, το δικό σας δίωρο σε ό,τι με αφορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Η Ίντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ίντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ίντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
4: Goal! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
14: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Ντερβέτ Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πλουναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα, ανταλλάζουμε απόψεις και μιλάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943, να τα πούμε άλλη μία. 6939-943-943. Επίσης να πούμε πως την Παρασκευή θα κάνουμε μια κλήρωση για τα τερτύπια, τα οποία είναι στην οδό Τατοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939-943-943. Ονόματε επώνυμο και την λέξη τερτύπια για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία, ξαναλέω, θα γίνει την Παρασκευή στην δική μας εκπομπή από τις 3 μέχρι τις 5. Ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, αυλή μάλιστα τώρα που έχουμε και καλοκαίρι, με live μουσική. Ξαναλέω, ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ, το οποίο διεκδικείται, δωρεάν είναι. Η χρέωση, δεν υπάρχει χρέωση. Στέλνει το μήνυμά σας στο Viber 6939-943-943, ονοματεπώνυμο, τερτύπια. Μπαίνετε στην κλήρωση, ξαναλέω, την Παρασκευή θα ανακοινώσουμε τον τυχερό. Έχουμε αρκετές εξελίξεις, κατά κύριο λόγο στο μπασκετικό κομμάτι, με τα γραφικά. Αρχικά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, νωρίτερα είχαμε τη συνέντευξη τύπου για τη συνεργασία του Ολυμπιακού με την νέα στοιχηματική εταιρεία, η οποία έχει έρθει στην Ελλάδα με την Superbet. Ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης τύπου, ανακοίνωσε και την απόκτηση του Μοντέρο με έναν τρόπο ξεχωριστό. Ο Ολυμπιακός έδειξε τις νέες φανέλες η αδερφή Αγγελόπουλη, και όταν γύρισαν τη φανέλα από πίσω έγραφε το όνομα του Μοντέρο με τον αριθμό 8. Ο Μοντέρο, ο οποίος αναμένεται να λάβει για τα επόμενα 3 χρόνια 8 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Οι απολαβές του θα κυμαίνονται από τα 2,6 μέχρι τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της ομάδας θα γίνει. Πίσω φυσικά από τον Βεζέγκοφ και τον Εβάν Φουρνιέ. Μένει να δούμε τι συμβόλαιο θα πάρει και ο Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει το συνένα, έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Όμως γίνονται διαπραγματεύσεις ώστε να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, μεγαλύτερες απολαβές. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι απάντησαν και για όσα γράφονται για Παπα-Νικολάου, για Ντόρση, αλλά και για τον Τόμας Γουόκαπ. Ανέφερε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος πως το συμβόλαιο είναι μια συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν ο παίκτης έρνεται, παίρνει κανονικά τα λεφτά του. Και εμείς μονάζιγα χάνουμε. Υπάρχει μια εκπληκτική ευκολία και λέτε να πάρει ο τάδε 2 και ο τάδε 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ενώ μάλιστα ο Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε ξεχωριστά στην περίπτωση του Κώστα Παπα-Νικολάου, όπου ανέφερε ότι με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Είναι ο αρχηγός μας. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος ζητάει κλειστό διετές συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός του δίνει μονοετές. Εκεί είναι που κολλάει η διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές, και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια ο Παπα-Νικολάου δεν φαίνεται να είναι τόσο κοντά όσο ήταν τις άλλες φορές στον Ολυμπιακό. Νομίζω πάντως πως στο τέλος θα βρεθεί η λύση για να μπορέσει να συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Οι περιπτώσεις του Γουόκαπ και του Ντόρση είναι διαφορετικές και οι δύο παίκτες δεσμεύονται με συμβόλαιο συν ένα που είχαν από την προηγούμενη συνεργασία τους. Το συνένα είναι την πλευρά της ομάδας, δηλαδή ο Ολυμπιακός ενεργοποιεί και είναι κανονικά παίκτες του Ολυμπιακού, όμως και οι δύο θέλουν ένα βελτιωμένο συμβόλαιο μετά τα όσα έγιναν και την προηγούμενη σεζόν. Και δικαιολογημένα, θα πω εγώ. Να δούμε όμως αν θα μπορέσουν να βρουν την λύση οι δύο πλευρές. Να πούμε πως ο Γιαμπουσέλε θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ο οποίος θα επιστρέψει στην Ευρώπη και θα φορέσει τα πράσινα. Ένας παίχτης ο οποίος, όχι από το πανοράφι, από το πολύ πανοράφι θα λέγαμε. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις εντυπωσιακές κινήσεις. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις των Μπαντιό και του Μπόγκα. Ο Γιαμπουσέλη, ο οποίος είναι ένα τεσάρι, να δούμε τι θα γίνει εκεί με τους power forward του Παναθηναϊκού, καθώς στην ίδια θέση αυτή τη στιγμή αγωνίζεται και ο Νέιτζελ Χέις Ντέιβις και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Νομίζω πως δεν χωράνε και οι τρεις, οπότε ίσως θα έχουμε κάποια αποχώρηση, ενώ φυσικά υπάρχει και ο Ντίνος Μίτογλου για την θέση 4. Μάλιστα, όπως εγγράφανε οι Αμερικάνοι από χθες, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον Γιαμπουσέλε, ο οποίος, ξαναλέω, σύμφωνα με, με τα τελευταία δημοσιεύματα και τις τελευταίες πληροφορίες, πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού. Δεν μιλάμε απλά για δημοσιεύματα. Όσο είχαμε και τις κληρώσεις, η ΑΕΚ θα παίξει στο BCL με την Φάλκο από την Ουγγαρία, την Αντβέρπ από το Βέλγιο και τον νικητή του πρώτου προκριματικού. Αυτή θα είναι η αντίπαλη ΤΣΑΕΚ. Βατή κλήρωση, δεν είχε καλή κλήρωση στο Περιστέρι για το BCL, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μούρθια, τη Βαρέζε και την Μπάμπερκ. Τρεις ομάδες, μία από Ισπανία, μία από Ιταλία και μία από Γερμανία. Νομίζω ότι είναι ίσως η χειρότερη δυνατή κλήρωση που θα μπορούσε να έχει το Περιστέρι. Μάθαμε τον όμιλο του ΠΑΟΚ πριν από λίγο. Είναι ο τέταρτος όμιλος στο Eurocup, όπου θα παίξει με τις Μονακό, Μπαχτσεσαχίρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λετκαμπέλης και Μπάλκαν Μποτευγκάρτ. Να πούμε ότι η Ρώμα είναι μια ομάδα η οποία ιδιοκτητής από εδώ και λίγες ημέρες, εδώ και μερικές εβδομάδες, είναι ο Λούκα Ντόνσιτς. Ενώ ο Άρης στο Eurocup θα αντιμετωπίσει τη Λεμάν, τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ, την Μπούργος, την Σεντεβίτα, την Ντερτόνα, την Ρόστοκ Σίλγουλς και την Ρίγκα Ζέλη. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση αριστερού μπακ. Τα λέγαμε και χθες ότι πρέπει να βιαστεί ώστε να έχει έναν δεύτερο αριστερό μπακ, καθώς αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει μόνο έναν, τον Γιώργο Κυριακόπουλο. Τα προκριματικά δεν είναι μακριά. Σε περίπου 2 εβδομάδες ο Παναθηναϊκός θα παίξει τον πρώτο του αγώνα με την Πάξη από την Ουγγαρία. Ο Ολυμπιακός σήμερα δίνει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει την πολωνική Ρακόφ στις 7 η ώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από το κανάλι Κοσμοτέ Sport 1. Όσον αφορά το Μουντιάλ, χθες είχαμε μια απίστευτη ανατροπή από την Αργεντινή, η οποία βρέθηκε πραγματικά με την πλάτη στον τοίχο. Έχανε 2-0 στο 71ο λεπτό με την Αίγυπτο να τιμωρεί τους Αργεντινούς δύο φορές. Μία από στατική φάση στο πρώτο ημίχρονο με τον Μέση στη συνέχεια να χάνει πέναλτι. Την Αίγυπτο να κάνει το 2-0, τον γκολ να κυρώνεται και στη συνέχεια να σκοράρει και πάλι στην αντεπίδεση. Να κάνει το 2-0, το οποίο διατηρήθηκε μέχρι το 71ο λεπτό, και η εικόνα του μάτς κιόλας δεν έδειχνε ότι η Αργεντινή θα μπορούσε να γυρίσει αυτό το παιχνίδι, ειδικά με τον τρόπο που το έκανε, δηλαδή να πάρει την πρόκριση στην κανονική διάρκεια. Μείωσε σε 1-2 με ασίστ του Μέση, ισοφάρισε σε 2-2 ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος για ένα ακόμη παιχνίδι σκόραρε. Αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ το οποίο διανύουμε. Και στην συνέχεια, στο 91ο λεπτό της αναμέτρησης, η Αργεντινή κατάφερε να κάνει το 3-2 με την κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες. Ένα πολύ όμορφο γκολ, μια πάρα πολύ ωραία κεφαλιά. Επίσης, να πούμε ότι τερματοφύλακας της Αιγύπτου μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι τα γκολ δηλαδή, είχε πραγματικά κάνει εξαιρετικές επεμβάσεις. Πέρα από το πέναλτι που έβγαλε του Μέση, είχε 2 ακόμα στο πρώτο ημίχρονο σε μια κεφαλιά του Μακάλιστερ και σε ένα πλασέ του Χούλιαν Άλβαρες, όπου είναι πάρα πολύ δύσκολες επεμβάσεις και οι δύο. Η Αίγυπτος, η οποία παρουσιάστηκε πάρα πολύ καλή, δυσκόλεψε πάρα πολύ την Αργεντινή. Το πίστεψε και με το παραπάνω, όμως είδαμε μία ακόμη, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές ανατροπές, μία ακόμη ανατροπή, και η Αργεντινή συνεχίζει στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία σε ένα μάτς χθες, Ελβετία-Κολομβία, το οποίο η αλήθεια είναι ότι ήταν ό,τι πρέπει για να σε πάρει ο ύπνος. Ένα μάτς άοσμο, άχρωμο, το οποίο δεν είχε πολλές φάσεις. Στην παράταση είχε κάποιες περισσότερες ευκαιρίες η Κολομβία, όπου είχε και δοκάρι και μια χαμένη ευκαιρία στο 115 με την μπάλα να πηγαίνει πάρα πολύ ψηλά και να χάνει μια μοναδική πραγματικά ευκαιρία σε εκείνο το σημείο η Κολομβία. Στο 90 λεπτό δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο καλύτερη η Κολομβία. Στο δεύτερο ημίχρονο λίγο καλύτερη η Ελβετία. Όχι κάτι τρομερό πάντως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποια από τις δύο ομάδες υπήρχε κάποιο διάστημα που να είχε βάλει την αντίπαλη ομάδα στα καρέ της και να προσπαθούσε να σκοράρει. Δίκαιο το 0-0. Δίκαιο και το γεγονός ότι πήγε στα πέναλτι. Αν και στην παράταση, ξαναλέω, ήταν αρκετά καλύτερη η Κολομβία. Έχει ουσιαστικές ευκαιρίες, αλλά δεν τις αξιοποίησε. Και στα πέναλτι κατάφερε να πάρει την πρόκριση με 4-3. Για πρώτη φορά από την έναρξη του Μουντιάλ, σήμερα είναι η μέρα όπου δεν έχουμε αγώνα. Αύριο θα έχουμε αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο, ο πρώτος προημιτελικός. Γαλλία-Μαρόκο είναι ένας προημιτελικός, Ισπανία-Βέλγιο είναι ο άλλος. Νορβηγία-Αγγλία ο τρίτος και Αργεντινή-Ελβετία ο τέταρτος. Ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο παίζει με τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο στα ημιτελικά. Ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία, αυτό θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το μάτς, θα παίξει με τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία. Και μια και μιλάμε για Μουντιάλ, να πούμε πως αποτελεί παρελθόν από την Πορτογαλία ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Και καιρός ήταν, θα έλεγα. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος είχε αναλάβει τα ενία της ομάδας τον Ιανουάριο του 2023, κατέκτησε ένα τίτλο με την Πορτογαλία, αυτόν του Nations League το 2025. Απέτυχε στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς είχε ένα ρόστερ το οποίο ήταν εξαιρετικό, όμως δεν μπορούσε να το αξιοποιήσει. Έφτασε μόνο μέχρι τους 16. Και έτσι πλήρωσε το τίμημα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα το παιχνίδι, εντάξει, το πήρε η Αργεντινή. Έκανε ένα λάθος η Αίγυπτος και το πλήρωσε. Μόλις το είδα αυτό, λέω καλά, έχετε για πριστούλες για την Αίγυπτο σε αυτό το παζάρι. Όταν τελείωσε το παιχνίδι πίσω, πριν παίξει με τη χθες η Αίγυπτος, ποιον αγώνα είχε παίξει.
0: Η Αίγυπτος πριν, στους 32.
1: Ναι,
0: με, με την Αυστραλία είχε παίξει και είχε πέρασει τα πέναλτι.
1: Ναι. Δεν μου λες. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ο προπονητής της Αιγύπτου έβγαλε μία σημαία, παλαιστινιακή σημαία, και την πουλούσε.
0: Ναι και.
1: Το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι και.
1: Μόλις το είδα αυτό, λέω καλά, άμα δείτε Αίγυπτο να πάρει νίκη, χαιρετισμός ο Παπάς. Περίμενε. Πήγε τώρα και έκανε. Πού πάζε. Εδώ είναι καρχαρίες οι άλλοι. Πας εσύ σαν γάμπρος να πας να γάμπρος με την έννοια του ψαριούλου και πας εκεί τώρα να σηκώσει σημαία. Δεν ξέρεις τις συνέπειες.
0: Ποιες ήταν οι συνέπειες, η κύριε Γιώργο, οι συνέπειες ποιες ήταν.
1: Τι έγινε, ποιες είναι οι συνέπειες.
0: Ποιες ήταν οι συνέπειες στο χθεσινό, δηλαδή αν δεν έβαζε τα γκολ για την ίδια πλέον τις συνέπειες.
1: Διαιτησία λέω.
0: Τι είχε διαιτησία χθες.
1: Αψογή,
0: πείτε μου ποιο είναι το λάθος στη χθεσινή διαιτησία.
1: Δηλαδή όταν η Αίγυπτος βγάζει 3 γκολ στην Αργεντινή, ναι. Η Αργεντινή υπερομάδα.
0: Αρχικά δεν μίλησε κανείς για υπερομάδα στην Αργεντινή. Μιλάμε καθαρά για το χθεσινό παιχνίδι. Υπήρχε φάουλ στο Μαρτίνες, νομίζω. Ήταν ο Λισάνδρο Μαρτίνες και δόθηκε το φάουλ. Τον πατάει στο δεξί του πόδι, ξεκάθαρα.
1: Γενικά τα σπόρια ήταν υπέρ της Αργεντινής. Α, τα είδαμε τώρα, να πάρουμε μια φάση, δεν βγαίνει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που εγώ έτσι σχηματίζω στο μυαλό μου, ότι αυτό ας πούμε το θεώρησαν ότι θα τιμωρηθεί η Αίγυπτος με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει άλλο. Εντάξει, εγώ έτσι το είδα.
0: Μάλιστα. Δεν συμφωνώ.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορούμε να συμφωνούμε. Έβλεπα Τώρα, Ελβετία να παίξει τώρα τι πρώιμη τελικός να είναι αυτός τώρα, τι ομάδες τώρα, Ελβετία τώρα, Βέλγιο, δεν ξέρω.
0: Γιατί, εντάξει, το Βέλγιο είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια σταθερά είναι ψηλά, όχι πολύ ψηλά, αλλά ψηλά, και η Ελβετία είναι μια ομάδα η οποία είναι σχεδόν σε όλες τις διοργανώσεις, δεν μιλάμε για Euro ή για Mundial, και έχει μια συμπαθητική πορεία, φτάνει κάθε φορά, ας πούμε, μέχρι τους 16.
1: Εντάξει, μέχρι εκεί είναι τώρα. Όσον αφορά για την Πορτογαλία, πέρα από τα ίδια και τα ίδια τώρα τα έχουμε να λέμε, συνέχεια πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Φοβερή ομάδα η Πορτογαλία, φοβερή ομάδα.
0: Ρόστερ είχε, φοβερό ρόστερ, πώς να το κάνουμε.
1: Μα πάρει την Πορτογαλία. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν σοβαρά. Εντάξει, κάτι άλλο ήθελα να πω, εξωποδοσφαιρικό. Έπρεπε τώρα όπου να είναι αρχίζουν, δεν θα έχει τίποτα, σταματήσουμε, αρχίζουν Σύρια, τουρκικά Σύρια να παίζουν στο Sky. Ξεκίνησε το θέμα. Έβλεπα το πρωί στις ειδήσεις ότι με αυτή την τελετή του Τούρκο που γίνεται η υποδοχή αρχηγών κρατών και θα βγαίνουν τώρα, περπατάει ο δικός μας πρωθυπουργός και ανανακρούν τραγούδια για τουρκικά με σελτζούκους ντυμένους στα κόκκινα και να πανηγυρίζουν για την τέτοια, για τις σφαγές που έχουν κάνει και τα λοιπά, πάντα με πολιτικά θέματα, έτσι, πάντα. Εμείς τι κάνουμε, τίποτα. Απλώς το λέω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, εντάξει. Λυπάμαι μόνο γιατί ακούω τώρα και για το θέμα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, μπασκετικό δεν είμαι, αλλά όπως λέει και ο φίλος μας από το Μπραταμόνα, ακούμε τώρα ελληνικές ομάδες είναι αυτές τώρα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός.
0: Τι είναι?
1: Δεν ξέρω εγώ. Εσύ να μου πεις. Αντί να ασχοληθούν να δούμε με την εθνική τα χάλια που έχουν και να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε την εθνική, τον μπάσκετ, ασχολούμαστε τώρα με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ποιον παίξει πήραν, αυτόν εκείνον, τον Ολυμπιακό. Και τι ελληνικές ομάδες, ελληνικές ομάδες είναι αυτές. Τι ελληνικές ομάδες. Είναι ο Άρης, η ΑΕΚ, εντάξει, που έχουν παίχτες μέσα, όλοι οι άλλοι, δεν ξέρω, είναι σωστή δηλαδή το ενδιαφέρον του μπάσκετ, της εθνικής μπάσκετ.
0: Δεν έχει σχέση, έχει σχέση, αλλά και δεν έχει σχέση η εθνική μπάσκετ με τις ομάδες, κύριε Γιώργο, γιατί η κάθε ομάδα κοιτάξει το καλύτερο δυνατό. Αν δεν υπάρχουν Έλληνες παίχτες να παίξουν για να πρωταγωνιστήσουν, θα πάνε στους ξένους. Τόσο απλό είναι το πράγμα.
1: Να παίξουν οι Έλληνες παίχτες από τη στιγμή που είναι, έρχονται τα δισεκατομμύρια και παίζουν σε αυτές τις ομάδες. Θέλω να πω ότι και ελληνικές ομάδες είναι ελληνικές ομάδες αυτές τώρα. Και ελληνικές ομάδες, στο όνομα μόνο είναι.
0: Άρα ούτε στο ποδόσφαιρο έχουμε ελληνικές ομάδες.
1: Στους παίχτες ποιοι είναι. Παίζουν. Ο ένας έτσι, τον άλλο δεν τον έβαζε, μάλιστα, τον άλλο δεν το έκανε. Δεν βλέπω τίποτα να προχωράει.
0: Άρα να βάλει ένα χειρότερο παίχτη επειδή είναι Έλληνας μέσα. Να μην βελτιωθούν οι Έλληνες, να παίξουν οι Έλληνες επειδή είναι Έλληνες.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, ας την εθνική όπως αρέσει σένα τώρα, έτσι όπως τη βλέπεις την εθνική, έτσι. Και βλέπω ότι προχωράει καλά η εθνική. Ναι. Το βλέπω.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, να κλείσουμε αυτά, να περάσω άλλη μια γραμμή.
1: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, αν θέλει να μου πεις.
0: Ναι, πάμε λίγο σύντομα μόνο, κύριε Γιώργο.
1: Θέλε, παιδί, δύο λεπτά να δω.
0: Κύριε Γιώργο, δύο λεπτά περιμένει κι άλλος άνθρωπος στη γραμμή, μην περιμένει 15.
1: Ένα αεκτή είναι σε όλο το σταθμό, εγώ μόνο. Δεν
0: ωραία, κύριε Γιώργο, πείτε μου, γιατί δεν χάνουμε χρόνο.
1: Αν έχει την καλοσύνη η κυρία Ζέτα, ναι, μπορεί να τη ρωτήσω κάτι, επειδή και η καταγωγή μου είναι. Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη, η καταγωγή μου είναι από την Καστοριά. Και άκουσα ότι είναι από την Καστοριά. Από ποια περιοχή. Αν μπορεί να μα πει, θα χαρώ γιατί να μάθω τώρα από ποιο χωριό, μάλλον από μέσα στην Καστοριά κλπ. Άμα θέλει, μου απαντάει.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καμία καθυστέρηση. Όλα καλά, κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Άμα θέλει να ξανακαλέσει, πάμε να περάσουμε στην επόμενη. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
2: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
0: Μπράβο, Βασιλάκη.
2: Είμαι στενοχωρημένος, γιατί δεν με παίρνει τηλέφωνο. και οι δύο.
0: Θα τα κανονίσουμε εμείς όλα, Βασιλέγια. Σε πάρουν και οι δύο. Εντάξει, δεν θέλω να με αγχώνεσαι.
2: Εντάξει, όσο το παιχνίδι Πορτογαλία, Βραζιλία αποκλείστηκαν, ας πρόσεχαν.
0: Έτσι, Βασιλέγια, ας πρόσεχαν. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Αυτό το ποδόσφαιρο. Τιμωρεί η μπάλα, τιμωρεί.
2: Αυτό δεν υπάρχουν ομάδες. Πορτογαλία, ούτε Βραζιλία δεν υπάρχουν ομάδες.
0: Εντάξει, ειδικά η Πορτογαλία ήταν, είχε καλούς παίκτες, αλλά ομάδα καλή δεν έκανε. Δεν έβγαλε στο χορτάρι κάτι, Βασιλάκη.
2: Τέλος πάντων, τίποτα άλλο, Θεμή.
0: Έγινε, Βασιλάκη μου.
2: Κανόνισε το.
0: Θα τα κανονίσω εγώ, αλλά μην με αγχώνεσαι καθόλου.
2: Μάλλον θα είναι σε διακοπές και οι δύο, μάλλον.
0: Ναι, μπορεί. Είναι τώρα καλοκαιράκι. Θα τα φτιάξουμε όλα, Βασιλάκη, εντάξει.
2: Εντάξει,
0: έγινε, αγόρι μου, να σε καλά.
2: Προσέχεις την κοπέλα που είναι στο τηλέφωνο.
0: Την Αντριάννα, βεβαίως, την προσέχουμε.
2: Πολλά φιλάκια στην Αντριάννα.
0: Να σε καλά, Βασιλάκη μου.
2: Έγινε,
0: Θεμή. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Πόση ώρα έχουμε? Ένα λεπτάκι να διαβάσουμε μερικά μηνύματα και να περάσουμε σε διαφημίσεις. Πάμε... Είναι μικρό το διαφημιστικό διάλειμμα, δεν έχουμε πολιτικό δελτίο τώρα στις 5.30. Βλέπω τα μηνύματα Άσια Τερτύπια. Ο Λευτέρης λέει καλησπέρα, Θέμη. Γεια σου, Λευτέρη. Ο Νικήτας λέει. Θέμη, καλησπέρα, καλό καλοκαίρι. Ξέρεις αν η πλατφόρμα του Αλαφούζου είναι πληρωμή, λέει ο Νικήτας. Νικήτα, δεν έχει, δεν έχει γίνει ξεκάθαρο ακόμα θα είναι με πληρωμή ή δεν θα είναι. Επίσης, να δούμε και πώς θα λειτουργήσει αυτό. Το πιο πιθανό, γράφτηκε κιόλας και είναι ένα σενάριο το οποίο παίζει πάρα πολύ, είναι η πλατφόρμα του Αλαφούζου να έρθει σε συμφωνία με Κοσμοτέ και Νόβα, ώστε να μπει εκεί και ο κόσμος να μην αναγκάζεται να πληρώνει δύο συνδρομές. Θα πληρώνει αυτή που πληρώνει με Κοσμοτέ TV και Nova Sports και να έχει μαζί και την πλατφόρμα του, την καινούργια του Γιάννη Αλαφούζου, όπου θα έχει και αρκετά πραγματάκια εκεί πέρα να δούμε, έτσι. Επίσης, θα υπάρχουν και στο Sky, οπότε υπάρχει και μια σύγχυση, θα έλεγα. Θα τα πούμε μετά, θα απαντήσουμε μετά. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Αλλά το αν θα είναι με πληρωμή, αν θα μπει μαζί με Nova ή Cosmote και θα υπάρξει κάποιο deal ανάμεσα στις δύο πλευρές, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Νικήτα, είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση λίγο μπερδεμένη, θα έλεγα. Να σε καλά, Νικήτα. Ο Κώστας λέει καλώς ήρθες. Να σε καλά, Κώστα, καλώς σας βρήκα. Ο Θανάσης λέει καλησπέρα σας, κύριε Παλιούρα. Το ότι κάποιοι δημοσιογράφοι θεωρούν τις μεταγραφές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός βόμβες και το κάνουν θέμα κάθε μέρα με ξεπερνάει. Και επίσης με ξεπερνάει όταν ορισμένα site δεν θεωρούν το Μοντέρο και το Μακεντάιρ βόμβες. Πρέπει να σταματήσει αυτή η διάκριση του αθλήματος, πολύ κρίμα. Και επίσης φαίνεται ότι το πόσο τα τσιμεντένια χρόνια του ποδοσφαίρου έχουν επηρεάσει και τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός παίρνει παίχτες βόμβες, ενώ ο καλύτερος άσος της Ευρώπης, ο Μοντέρο, δεν είναι βόμβα. Η κατάδια της ελληνικής δημοσιογραφίας. Εύχομαι να τα διαβάσει τα μηνύματα, κύριε Παλιούρα. Λέει ο Θανάσης. Θανάση, εννοείται πως διαβάζουμε τα μηνύματα. Στο έχω αναφέρει και άλλες φορές. Όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε. Όσον αφορά τα μηνύματά σου, δεν νομίζω ότι είπε κάποιος ότι ο Μοντέρο δεν είναι βόμβα. Δεν νομίζω να είπε κάποιος ότι ο Μακεντάιρ δεν είναι και αυτή μια βόμβα. Κι αν όχι βόμβα, μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή από έναν παίχτη ο οποίος είναι πολύ διάστατος και μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι της ομάδας του. Όποια και να είναι αυτή, είτε ήταν ο Ερυθρός Αστέρας πριν, είτε είναι Ολυμπιακός πλέον, εννοείται πως είναι βόμβες. Επίσης ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή γραμμή κοντών με τον, έχει τρεις άσους αυτή τη στιγμή, ίσως τέσσερις, και λέω ίσως τέσσερις γιατί να δούμε αν θα μείνει ο Τζόσεφ ή θα φύγει, με τον Μακεντάιρ, τον Μοντέρο και τον Γουόκα, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι τρεις, και μπορούν να δώσουν πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όσον αφορά όμως τον Παναθηναϊκό, είναι βόμβετρο, παιδιά. Ο Μπαντιόν είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Έπαιζε στη Βαλένθια που πήγε στο Final Four, πήρε το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Βασικός παίκτης, πολύ καλός αμυντικός, πολύ καλός χειριστής και μπορεί να σκοράρει. Ο Γιαμπουσέλε, τι δεν είναι βόμβα ο Γιαμπουσέλε? Εννοείται πως είναι βόμβα ο Γιαμπουσέλε. Ο Μπόγκα, τον οποίο θα ήθελε κάθε ομάδα στην Ευρώπη, εννοείται πως είναι βόμβα και ο Μπόγκα. Το αν θα πιάσουν ή δεν θα πιάσουν, θα το δούμε στην πορεία. Μπορεί μια ομάδα να κάνει μια βόμβα, μεταγραφική από αυτές που λέμε, συσσαγωγικά πάντα το βόμβα, και στο τέλος να μην πιάσει. Συμβαίνουν αυτά. Δεν εγγυάται κανένας ότι επειδή κάνεις μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, ότι στο πάρκε θα αποδώσει πάντα και τα αναμενόμενα. Επίσης, να δούμε, επειδή ο Γιαμπουσέλε είναι τεσάρι, άλλο ότι μπορεί να παίξει και στο 5, παίζει μερικά λεπτά λόγω του όγκου που έχει και της δύναμης. Είναι τεσάρι, εκεί υπάρχει ήδη ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο Χουάντζο Ναγκόμεθ και ο Ντίνος Μίτογλου. Να δούμε τι θα γίνει με το ρόστερ του Παναθηναϊκού, αν θα μείνουν όλοι και πώς θα μπορέσει ο Μπράντοβιτς να διαχειριστεί όλους αυτούς τους παίχτες. Οπότε, ναι. Επίσης, λέει, βλέπω αρκετά site ότι αναβαθμίζουν περισσότερες μεταγραφές του Παναθηναϊκού από το Ολυμπιακού. Το βλέπω στα site. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, Θανάση. Θα σου πω γιατί δεν ισχύει. Γιατί θεωρώ ότι δεν ισχύει αυτό. Μπορεί να κάνω και λάθος. Γιατί και η μεταγραφή του Μακεντάιρ και η μεταγραφή του Μοντέρο είναι δύο μεταγραφές τις οποίες τις γνωρίζουμε εδώ και περίπου 1,5 μήνα από όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό. Ενώ οι μετακινήσεις που έκανε τώρα ο Παναθηναϊκός, οι μεταγραφές, είναι μεταγραφές οι οποίες έσκασαν το τελευταίο διάστημα. Ο Γιαμπουσέλε είναι κάτι πάρα πολύ πρόσφατο. Θα ασχοληθούν οι δημοσιογράφοι με τον Γιαμπουσέλε. Ο Μοντέρο είναι τύπος, είναι βόμβα. Αλλά είναι μια μεταγραφή όπου εδώ και 1,5 μήνα τα έχουμε πει. Και τα λέγαμε και πριν 1,5 μήνα το πόσο θα βελτιώσει την περιφέρεια του Ολυμπιακού ένας παίκτης όπως είναι ο Μοντέρο σε καταστάσεις, ας πούμε, που μπορεί να κολλήσει ο Ολυμπιακός, όπως συνέβαινε και αρκετές φορές. Ο Μοντέρο είναι ένας παίκτης που μπορεί να πάρει την μπάλα απλά και να την βάλει στο καλάθι. Τόσο απλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή και θα επανέλθουμε στη συνέχεια με τα μηνύματα. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη. Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρούλα. Λοιπόν, θα 2-3 πραγματάκια για το Μοντιάλ.
0: Βεβαίως.
1: Ενώ είχα δει τη Γαλλία, ας πούμε, και τη θαύμαζα, θα μου πεις βέβαια στο παιχνίδι με την Παραγουάη έπεφτε το ξύλο της αρκούδας που λένε, γιατί δεν ήταν ποδόσφαιρο. Δεν έδειξε πράγματα. Βέβαια ποντάρω ακόμα στη Γαλλία. Έχει φύγει η Γερμανία, έφυγε η Βραζιλία. Παρολίγο χθες να έφευγε και η Αργεντινή. Δεν είχα προσέξει ότι του πάτησε το πόδι στο φάουλ, στο ακυρωθέν γκολ της Αιγύπτου. Νόμιζα ότι το φάουλ δόθηκε στο τράβηγμα της φανέλας.
0: Όχι, του έχει πατήσει το πόδι.
1: Δεν το είχα δει και το άκουσα και από σένα και το έχω ακούσει και από αλλού. Θα το δω βέβαια. Γιατί εγώ είχα μείνει, αν ήταν για τη φανέλα, δεν υπήρχε περίπτωση να ήταν φάουλ.
0: Όχι, δεν θα το δίνει φάουλ. Και έχουμε δει γενικά ότι δεν δίνει τόσο εύκολα τα φάουλ.
1: Μπράβο. Αυτό. Δεν είχα προσέξει το πόδι κάτω ότι το έχει πατήσει. Και νόμιζα ότι βούτυξε ο παίχτης της Αργεντινής. Λοιπόν, η Αίγυπτος μέχρι το 80, ας πούμε, ήταν. Αποκλείουμε την Αργεντινή και πάμε στους 8 τέλος πάντων. Τώρα

0: Κοιμήθηκε ο Θεός μετά, ξύπνησε ο Θεός, τι να πω. Όλα πήγαν πρίμα στην Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα εγώ είμαι βέβαια ακόμα με τους Γάλλους, παρότι το Μέση τον έχω πάρα πολύ ψηλά, πολύ ψηλά. Έχω τους Γάλλους που είναι μπροστά μπαλαδόριδε, παιδί μου. Μπαπέ, Ντουέ, Μπαρκολά, Ντεμπελέ, στη Γαλλία ο Ντεμπελέ.
1: Ο Λίσε.
0: Ο Λίσε, ναι, ναι, ο Λίσε. Το αριστερό, το φαλσαριστό από δεξιά, συγκλίνοντας προς το κέντρο, προς την περιοχή και σουτ, είναι το κάτι άλλο. Το κάνει και ο Ντεμπελέ και ακόμα δεν έχω καταλάβει αν είναι δεξιοπόδαρος ή αριστεροπόδαρος.
1: Έχει νομίζω και τα δύο πόδια ξεκάθαρα. Εν τω μεταξύ τον έχουμε δει.
0: Να είναι ίδια και τα δύο, δηλαδή να έχουν ας πούμε, να έχει το ίδιο προσόν και στο δεξί και στο αριστερό πόδι. Είναι φαινόμενο αυτό.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, επίσης τώρα έχουμε την εκτελή και στατικές φάσεις, μία με το δεξί και μία με το αριστερό.
0: Αυτό εκεί είναι που με μπέρδεψε εμένα. Λέω είναι δεξιοπόδαρος ή αριστεροπόδαρος. Μέχρι και πέναλτι έχει χτυπήσει με διαφορετικά πόδια. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο μπάσκετ. Θα πω μπράβο στους Αγγελόπουλους. Μπράβο. Μήπως και ξυπνήσουνε. Θα μου πεις, Μάκη, ποιος είσαι εσύ που λες μήπως και ξυπνήσουνε. Γιατί μέχρι τώρα έκαναν όλα τα χατήρια των αθλητών. Είπανε σήμερα, όλη τη χρονιά που κάποιος μπορεί να φέρνεται, δεν ήθελε να τηρήσουμε το συμβόλαιό του. Ήθελε να μας πει ότι, ουσιαστικά αυτό εννοεί, ήθελε να μας πει ότι ξέρεις, επειδή εγώ δεν ήμουν καλά, να μου μειώσετε. Πώς τώρα ζητάνε λαγούς με πετραχίλια. Και να πούμε ότι ήταν ποδόσφαιρο που κατακτώντας έναν τίτλο η ομάδα παίρνει κάποια εκατομμύρια, άντε να πούμε να δώσουμε και στους παίχτες που μας προσέφεραν αυτά τα εκατομμύρια. Στο μπάσκετ δεν υπάρχει κέρδος. Άρα ζητάνε αυξήσεις και όχι αυξήσεις του 10-20%. Τεράστια ποσά. Πώς είναι δυνατόν. Και να υποχωρούν οι πρόεδροι, όπως είπανε, μονάζιγα δικά τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί θα θυμίσω στους, θα μ' ακούνε τώρα οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί, θα λένε βγει και ο Μάικης, θα πάθω, δεν θα μπορώ να οδηγήσω στον δρόμο. Θα τους θυμίσω ότι μετά το πανευρωπαϊκό που πήραμε στην Κωνσταντινούπολη με το καλάθι του Πρίντεζη, πόσα χρόνια κάναμε να ξαναπάρουμε.
1: Τον επόμενο χρόνο πήρε ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο.
0: Όχι, εννοώ Ευρωλίγκα.
1: Ναι, τον επόμενο χρόνο πήρε στο Λονδίνο.
0: Όχι, στην Κωνσταντινούπολη. Παιδί μου, στην Κωνσταντινούπολη με το Πρίντεζη.
1: Ναι, του Πρίντεζη το 2012. Τον επόμενο χρόνο το 2013 ξαναπήρε ο Ολυμπιακός.
0: Το 16 που το πήραμε. 16-17 πότε ήταν.
1: Δεν πήρε το 16-17. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το 97, το 2012.
0: 12-13.
1: 12-13 και όχι,
0: okay, okay. Έχω κάνει λάθος, εγώ έχω μπερδευτεί. Άρα από το 13 μέχρι το 26 έχουν περάσει 13 χρόνια για να πάρουμε Ευρωλίγκα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, η κυρία Αγγελόπουλη από τότε τους έκαναν όλα τα χατήρια. Σηκώναμε κούπες. Ο κύριος Γουόκαπ τώρα που ζητάει και αυτός λαγούς με πετραχίλια. Στις προηγούμενες δύο Ευρωλίγκες ήταν μηδενικός. Μηδέν και στο...
1: Ναι, βέβαια, αρέσει, Μάκη. Ο Γουόκαπ είναι αυτή τη στιγμή εδώ και 5 χρόνια ο βασικός point guard του Ολυμπιακού, έτσι. Όποιον και να πήρε ο Ολυμπιακός στη θέση του, με τα καλά του και τα στραβά του ο Γουόκαπ, αλλά ήταν ο βασικότατος. Ναι, έχει στραβά, δεν είπα κανείς αντίστοιχο.
0: Άρα πώς
1: αλλά έχει και καλά. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν είναι ο βασικός point guard του Ολυμπιακού, σου λέει ότι εγώ σε 5 χρόνια έχουμε πάρει 4 πρωταθλήματα, έχουμε πάρει μαζί 3 κύπελα, έχουμε πάρει 4 Super Cup, πήραμε την Ευρωλίγκα, είμαστε κάθε χρόνο στο Final Four. Πώς πας και παίρνεις τη θέση μου δύο παίχτες, με τον ένα με υπερδιπλάσιο συμβόλαιο από μένα και με τον άλλο σχεδόν το διπλάσιο.
0: Ναι, γιατί ο κύριος Μοντέρο, παραδείγματι, που έρχεται, είναι πολύ καλύτερος από τον Γουόκαπ, όπως και να το κάνουμε. Και ο Μακιντάιρ, όπως και να το κάνουμε. Άρα...
1: Θα το δούμε στο γήπεδο αυτό.
0: Θα το δούμε στο γήπεδο. Εννοείται. όπως θα δούμε και τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Γιατί σαν ονόματα είναι τούρμπο, μεγάλα ονόματα, αλλά όλα μέσα στο γρασίδι. Και πάω τώρα στο γρασίδι, λέω, στο παρκέ. Και πάω τώρα στον Παπα-Νικολάου.
1: Ναι.
0: Δεν θα τον κρίνω εγώ. Θα κρίνω όμως τους φίλους μου συνακροατές. Για να καταλάβουν ότι είναι όλοι επαγγελματίες, παιδιά. Κοιτάζουν το επάγγελμά τους, το συμφέρον τους και την οικογένειά τους. Τα οποία αυτά προέρχονται μέσα από το μπάσκετ. Λοιπόν, άκουγα ακροατές που λέγανε ο τάδε υπογράφει με κλειστά τα μάτια. Αν δεν υπογράφουν όλοι με κλειστά τα μάτια, παζαρεύουν γιατί κοιτάζουν το συμφέρον τους. Εμείς πονάμε για την ομάδα μας που δεν πληρωνόμαστε, απλώς πληρώνουμε.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια, Μάκη, υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Ας πούμε, ο Παπα-Νικολάου είναι μία από αυτές τις ειδικές περιπτώσεις. Πριν τις παλιότερα ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις.
0: Περίμενε. Αν δεν ήταν Έλληνας ο Παπα-Νικολάου,
1: ναι,
0: υπήρχε περίπτωση ο Ολυμπιακός να τον είχε στην ομάδα με την απόδοση που έχει.
1: Περίμενε, κρίνουμε την απόδοση του Παπα-Νικολάου τώρα ή κρίνουμε γενικά την απόδοση του Παπα-Νικολάου τα προηγούμενα χρόνια.
0: Γενικά, άθροισμα.
1: Εννοείται πως τον είχε, ναι. Ο Παπα-Νικολάου υπήρξε ένα από τα καλύτερα, ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη.
0: Θέμη μου, τον 6, τόσο πόντων μέσω όρο και τώρα τα τελευταία χρόνια 0 στην Ευρωλίγκα στα δύο παιχνίδια στο Final Four, 0-0, αρνητικά όλα.
1: Ναι, μα από Παπα-Νικολάου δεν θα σου σουτάρει. Δεν θα κάνει αυτά τα πράγματα. Κάνει, ποτέ δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα.
0: Το τριάρι σου είναι σουτέρ, είναι σκόρερ. Το τριάρι αυτό είναι το προσόν που έχει. Το διάρι και το άσος έχουν αμυντικά, όπως ο σέντερ ας πούμε. Πλέον προτερήματα. Το τριάρι τι είναι. Δώσ' μου την μπάλα να σουτάρω.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Δεν κρατάω άλλο γιατί ήδη την κράτησα πολύ τη γραμμή.
1: Έγινε, Μάκη.
0: Και θα με σουτάρουν. Άντε, γεια.
1: Έγινε, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε. Πού είναι η γραμμή, καλησπέρα.
2: Λέγω μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Θοδωρή, με τι κάνει.
1: Έλα, Θοδωρή, καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Δόξα τω Θεώ. Καλώς ήρθες και πάντα με υγεία σε εσένα και σε όλους τους ακροάτες σου.
1: Καλώς σας βρήκα, πάντα με υγεία. Πάντα.
2: Είχα πάρει τηλέφωνο, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή όπου ο κύριος Στρατάκης φιλοξενούσε τον κύριο Χάτζημαν και τον κύριο Μπέλο.
1: Ναι.
2: Νομίζω Παρασκευή πρέπει.
1: Ο Χάτζημαν, ναι, ήταν σίγουρα τώρα. Μα ήταν ο κύριος Μπέλος, δεν είμαι σίγουρος.
2: Ήταν και ο κύριος Μπέλος.
1: Για να το λες, επιστεύω.
2: Και θα σου πω γιατί. Το θέμα μου λοιπόν ήταν η ντροπιαστική τη εθνική μπάσκετ από τη Ρουμανία.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς ξαναπαίρνω πάλι από την ξανά ντροπιαστική ήττα. Από την Πορτογαλία της Εθνικής Μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Είχα πει λοιπόν και τότε ότι μετά το Euro, πριν από 40 χρόνια, είχαν γεμίσει πλατείες στα παρκά, όπου υπήρχε κενό από μπάσκετες και όλα τα παιδιά τότε παίζαμε μπάσκετ και βγαίναμε έξω και το χαιρόμαστε κιόλας. Και ο κύριος Μπέλος, γι' αυτό λέω ότι ήταν, μου είπε λοιπόν ότι επειδή είναι και στο Δήμο Αθηναίων, συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος, από τα 17-18 γήπεδα που έχουν, μόνο το ένα είναι λειτουργικό, όλα τα άλλα είναι παρατημένα. Λοιπόν, είχα πει επίσης ότι δεν υπάρχουν καθόλου υποδομές για το στίβο, για τα μηχανοκίνητα, πίστες μικρές για κάρτ, για να μαθαίνουν τα παιδιά οδηγική ασφάλεια και μπορεί και κάποια μέρα να βγει και κάποιος σπουδαίος οδηγός αγώνων. Επίσης, ότι ο κύριος Σιντόπουλος έχει συμφωνήσει να δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει αυτή την περιβόητη πίτσα στη Χαλανδρίτσα στην Πάτρα. Δεν ξέρω, δεν ασχολήσα με τη Φόρμουλα 1, μου είχες πει.
1: Ναι. Αλλά το λοιπόν, γνωρίζω αυτό που λες, ναι.
2: Το γνωρίζεις. Όπως και ο Πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί να δώσει και 7 εκατομμύρια λοιπόν ευρώ να φτιάξει αυτό το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών που είναι χωράφι, μάλλον δεν είναι πίστα, τέλος πάντων. Ούτε με τον Ηλιόπουλο ή με το Μητσοτάκη ψήφισα ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν ότι θα φτιάξει ο Μαρινάκης, ο Ηλιόπουλος, ο Αλαφούζος γήπεδο και πώς και τι και τα λοιπά. Ας φτιάξουν γήπεδα, ας φτιάξουν εγκαταστάσεις και ας τα φτιάξει όποιος θέλει. Μακάρι να υπάρχουν εγκαταστάσεις και υποδομές για τα παιδιά για να μπορούν να αθλούνται. Και μπορεί κάποιες μέρες να δούμε και πρωταθλητές. Όπως μαθαίνουμε, ας πούμε, τυχαία για τον Καραλή, για τον Τέντογλου που δεν έχουμε ιδέα, παρά όταν παίρνουν ένα μετάλλιο, τότε στρεφόμαστε και τους βλέπουμε. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν στο μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, πού είναι λοιπόν αυτοί οι παίκτες που έχουν πάρει την ελληνική υπηκότητα. Πού είναι αυτοί οι παίκτες που πήρανε την ελληνική υπηκότητα και δεν παίζουν στην εθνική ομάδα? Κάνουν διακοπές μάλλον.
1: Ναι.
2: Όταν οι Έλληνες παίκτες παίζουν σε όλη τη διάρκεια ή τους θυμούνται στο τέλος, όπως ο Λαρετζάκης, ο Τολιόπουλος, και πάνε και παίζουν με τον Προμηθέα, τη Μύκονο κτλ., τι απόδοση περιμένουν αυτά τα παιδιά να έχουν όταν τους καλούν να παίξουν στην εθνική ομάδα?
1: Βρεσί Θοδωρή, όμως με την ίδια λογική. Δηλαδή,
2: περίμενε να σου εξηγήσω τι εννοώ. Εξήγησε, όταν μπροστά λοιπόν στους τίτλους και στα χρήματα θάψαμε τους Έλληνες παίκτες, αυτή θα είναι και η κατάδεια της εθνικής. Αυτή θα είναι, θέμη μου, και η κατάδεια της εθνικής. Νομίζω ότι ο Παπα-Νικολά, όταν τον πήρανε τη συνέντευξη, τα είπε όλα. Ρωτήσε λοιπόν ο δημοσιογράφος, η κακή διαιτησία κτλ. Και του λέει ο Παπα-Νικολάου, ας είμαστε εμείς καλοί και ας ήταν κακή διαιτησία. Ναι. Το ρωτάει λοιπόν για τους Έλληνες παίκτες που δεν ήρθαν και λέει, σε αυτό μην με ρωτάτε εμένα.
1: Καλά, σε αυτό δίκαιο έχει.
2: Και στα δύο δίκαιο είχε ο άνθρωπος.
1: Θοδωρή, πάντως αρχικά να πούμε ότι μπορεί να παίζει κάθε φορά μέχρι ένας παίχτης που λογίζεται ως naturalizer.
2: Το ξέρω.
1: Τώρα έπαιζε ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, ο οποίος ήταν και πρώτος σκόρερ στο παιχνίδι
2: του Πορτογαλία. Ένα μη κοινοτικό παίχτη, σε λίγο δεν θα υπάρχει Έλληνας. Από πέντε τους κάναν έξι, μου φαίνεται. Μιλάω για το τέτοιο, ναι.
1: Ναι. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά αυτό που είπε για τον Λαρετζάκη, ας πούμε, και πάει λέγοντας, το θέμα είναι ότι οι Έλληνες παίκτες να δουλέψουν για να βελτιωθούν. Δεν θεωρώ ότι φταίνει η ομάδα σε αυτό.
2: Δεν διαφώνησα 100%.
1: Γιατί είσαι εσύ, ας πούμε, ο παράδειγμα τώρα, έτσι, ο Μπαρτζόκας, επειδή ξέρω ότι είσαι Ολυμπιακός. Εκείνη την ώρα που παίζεις τελικούς με τον Παναθηναϊκό, θα σκεφτείς τι θα κάνεις το καλύτερο για την ομάδα σου για να πάρεις το πρωτάθλημα. Δεν θα σκεφτείς αν να βάλει τον Λαρετζάκη να παίξει, γιατί θα παίξει με την εθνική σε 1,5 μήνα. Αν ο Λαρετζάκης έμπαινε μέσα και ήταν καλός, όπως ήταν πριν 3 χρόνια. Όπως ήταν πριν 3 χρόνια, θα παίζει ο Λαρετζάκης. Όταν όμως μπαίνει μέσα και κάνει, ας πούμε, 2-3 λάθη, δεν θα παίξει ο Λαρετζάκης. Θα παίξει ένας άλλος, ο οποίος εκείνη την μέρα σε καλύτερη κατάσταση.
2: Δεν διαφωνώ με αυτό. Είπα όμως ότι όλο το κλίμα, αυτό που λέγεται ελληνικό, τους Έλληνες παίκτες μάλλον, για να μην κατηγορηθώ, τους έχει κάνει στην άκρη σιγά-σιγά το σύστημα. Και θα σου πω από πόσο μικρό αρχίζει λοιπόν το κακό να συμβαίνει από τις τοπικές και μικρές ομάδες, αν μου επιτρέπεις για ένα λεπτό ακόμα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο ανιψός μου σου έχω πει ότι είμαι μπασκετικός και θα το γούσταρα να το συνεχίσω αν δεν είχα το ατύχημα με τη μηχανή. Λοιπόν, ο ανιψός μου λοιπόν είναι γεννημένος το 6. Ξαφνικά στα 14 του έρχεσαι και έπαιρνε απότομα έτους, έφτασε ένα 80. Με αποτέλεσμα να ανοίγει η πλάτη του, να μποράνε τα κοκαλά του. Και ο γιατρός συμβούλευσε λοιπόν τον αδερφό μου να τον γράψει να κάνει κάποια αθλητική
1: δραστηριότητα. Ναι.
2: Δραστηριότητα. Επειδή ο μικρός του άρεσε τον μπάσκετ, γράφτηκε σε μια ομάδα στο Γάλλο. Δεν θα σου πω, αλλά άμα θέλεις κατευθείαν μπορώ να την πω κιόλα. Γράφτηκε λοιπόν σε μια ομάδα λοιπόν εκεί και άρχισε και έπαιζε. Ήταν πολύ καλό παιδί και μάλιστα το παιδάκι έπαιζε τεσάρι. Και για το ύψος του, γιατί τώρα ένα παιδί 15 χρονών να είναι 1,81 είναι αρκετά ψηλό παιδί.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
2: Λοιπόν, τον πρώτο χρόνο πήγε πολύ καλά. Το δεύτερο χρόνο μέχρι τα μέσα πήγαινε ακόμα καλύτερα, μέχρι που άλλαξε ο προπονητής. Και να που στην ίδια θέση να πούμε, έπαιζε και ο γιος του καινούργιου προπονητή. Με αποτέλεσμα ο μικρός να βλέπει το παρκέ να πούμε 5 λεπτά και πολύ σουλό σε κάθε παιχνίδι. Μέχρι που αγανάκτησε ο μικρός και ζήτησε το δελτίο να σηκωθεί να φύγει, να πάει σε άλλη ομάδα. Λοιπόν, ρε Θέμη, άμα σου πω την τράβηξε για να πάρει το δελτίο. Δηλαδή το τι συμβαίνει σε αυτές τις μικρές ομάδες είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο δηλαδή πώς χαλάει, πώς ένα παιδί από αυτό που υπεραγαπάει φεύγει ξαφνικά από το χώρο και λέει δεν σας μπορώ, ας πούμε, θα πηγαίνω να παίζω στο διάξο, διάλο, μπάσκετ με τους φίλους μου.
1: Ναι. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς πάρα πολύ και δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Είναι κάτι το οποίο γίνεται εδώ και πολλά χρόνια.
2: Εγώ το έζησα.
1: Ναι.
2: Εγώ το έζησα μέσα από προσωπική μου εμπειρία.
1: Ναι.
2: Δεν είπα ότι το παιδί θα γινόταν ο Παπα-Νικολά. Μπορεί να γινόταν, δεν το ξέρω. Αλλά είχε δείξει καλά σημάδια. Πώς το ανάγκασε όμως αυτό το σύστημα, από μικρά παιδιά, αυτό το σύστημα, το βρώμικο σύστημα, φαντάσου τι γίνεται μέχρι την Ομοσπονδία τώρα, έτσι, μέχρι τις ομάδες. Την Α1, δεν ξέρω.
1: Ναι. Είναι πολλές οι ομάδες πάντως στο Θοδωρή και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ που λένε ότι δεν σου δίνει το δελτίο. Είναι τραγική κατάσταση και.
2: Δεν μιλήσανε λεφτά για να πάρει το δελτίο.
1: Δεν είναι πρώτη και δεν θα είναι ούτε τελευταία δυστυχώς.
2: Ναι, εγώ δεν το ήξερα, ρε φίλε, τι να σου πω ότι το ήξερα.
1: Ναι.
2: Ούτε αθλητικογράφος είμαι, ούτε έχω ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χώρο. Αλλά ότι μου γυρίσανε τα μάτια, ρε φίλε.
1: Και απολύτω λογικό.
2: Να μην σε κρατάω, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ας γίνουν χώροι, ας γίνουν οτιδήποτε, ας τα φτιάξει οποιοδήποτε, αρκεί να πηγαίνουν τα παιδιά και να θυμούνται ρε φίλοι.
1: Έχεις δίκιο Θοδωρή, θα συμφωνήσω μαζί σου.
2: Να σε καλά Θεού.
1: Να σε καλά Θοδωρή, χάρηκα πολύ που σου άκουσα. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, μου ακούς?
1: Ακούω, ναι. Κύριε Διονύση, εσείς? Ναι, ναι.
3: Καλώς όρισες, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα κύριε Διονύση, τι κάνετε?
3: Θέλω να έχεις γίνει μελαχρινός, μπράβο, μπράβο.
1: Ήμουνα και πριν μελαχρινός, τώρα
3: δεν πειράζει.
1: Έγινε ακόμα πέρα, περισσότερο η αλήθεια είναι.
3: Σαν και εμένα και εγώ καταμαύρισα, ναι. Δεν ήρθε σε κουρούτα όμως.
1: Δεν ήρθα, δεν πρόλαβα.
3: Στάρισε του χρόνου. Άκου τώρα, να πω στον κύριο Γιώργο που είναι από την Καστοριά, στον κύριο Γιώργο
1: ναι,
3: που βγήκε πρώτος.
1: Ναι.
3: Να του πω ότι οι Αμεθανοί, εγώ δεν μπορώ να τους πω Τούρκους γιατί οι παππούδες μου πολεμούσαν με αυτούς, οι Αμεθανοί δεν θα ξαναπεράσουν, να του θυμίσω, γιατί έχω τα καρυοφύλια του προπάπου και τα σπαθιά. Μη φοβάται τίποτα. Βραμούτιδες είναι οι Τούρκοι. Τους ξέρω εγώ, τους έζησα στην Αυστραλία και στη Γερμανία. Να μην φοβάται τίποτα. Λόγια είναι. Οι πολιτικοί κάνουν λόγια, κουσκούσια και τέτοια. Μην φοβάται τίποτα.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, τα ακούει. Όσο για την πανάσα μου, τι βλέπεις στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο?
1: Στο μπάσκετ, να ξεκινήσω το μπάσκετ, είναι και τα πιο πρόσφατα οι κινήσεις. Εμένα μου έχουν προκαλέσει τον ενδιαφέρον οι κινήσεις του Παναθηναϊκού, γιατί λέω και μια, το είπα και χθες, μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για τον Ομπράντοβιτς στη σχέση με αυτή που είχε Αταμάν. Γιατί παίρνει παίκτες που είναι καλοί στο μπροστά μέρος του παρκέ, που ήδη είχε ο Παναθηναϊκός πολλούς παίκτες καλούς στην επίθεση, αλλά είναι παράλληλα και παίκτες πολύ καλοί και στην άμυνα. Και οι τρεις, ας πούμε, που πήρε τώρα, και ο Γιαμπουσέλε και ο Μπόγκα και ο Μπαντιό, είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες και επιθετικά αλλά και αμυντικά.
3: Υπογράψανε.
1: Έχουν περάσει ιατρικά ο Μπαντιό με τον. Δεν χαλάει κανένας από τον τριών. Και οι τρεις θα είναι παίκτες του Παναθηναϊκού.
3: Μπράβο. Να σου πω, καμιά μεταγραφή καλά με, γιατί έχω ξένους εδώ, 4 Αμερικανούς, εδώ που τους φιλοξενώ και δεν ακούω συνέχεια, κατάλαβες τίποτα. Και παίρνω κανένα τηλέφωνο τώρα, όπως έχω κενό, έχουν πάει για μπάνιο και λέω να πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Καλά κάνετε. Δεν έχει άλλη μεταγραφή τώρα αυτές τις μέρες, δεν έχει κάνει ο Παναθηναίκος. Υπάρχουν ονόματα, θα πάει να πάρει αριστερό μπακ για να έχει και έναν δεύτερο αριστερό μπακ, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Κυριακόπουλο. Και από εκεί και πέρα οι μεταγραφές που είχε κάνει τον προηγούμενο καιρό. Δηλαδή ο Πένια ο τερματοφύλακας, ο Ντεφράι ο αμυντικός, μιλάει με τον Φαντρόγγελεν πάλι, τον Ολλανδό που παίζει στην Τουρκία.
3: Δεν
1: τον έχει πάρει ακόμα.
3: Τσάπρα πήραμε πάντως.
1: Ναι, ο Τσάπρας, εννοείται ο Τσάπρας. Έχει κάνει καλές κινήσεις. Ο Ράστοντερ ο επιθετικός, ο Καμαρά που είχε πάρει ο Ισαχάφ, ο Ετιέν Καμαρά. Έχει κάνει κινήσεις ο Παναθηναίκος.
3: Ο Καμαρά είναι καλός. Δεν θυμάμαι ποιος Καμαρά είναι. Καλά, είναι πολλοί αυτοί με τα επίθετα.
1: Ναι, εντάξει, το Καμαρά είναι σαν το δικό μας Παπαδόπουλος. Είναι...
3: Να σου πω, πού έπαιζε, θυμάσαι?
1: Στη Σαλερουά έπαιζε ο Έθιεν Καμαρά. Είναι μικρός, ήταν διεθνής μικρός με τις εθνικές ομάδες της Γαλλίας. Ένας παίκτης, ψηλό παιδί. Αμυντικό χάφ, θα το δούμε και στην πορεία.
3: Καλός είναι, καλός, πολύ καλός. Άμα είναι έτσι τα πράγματα, ναι, γιατί δεν παρακολουθώ πολύ. Με αυτά που με τα αποτέλεσματα, τι μεταγραφές γίνονται, όλο για το Μοντέρο ακούω και κάτι τέτοια στους Ολυμπιακούς. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ακούμε τα πάντα, γι' αυτό είμαστε εδώ να σας ενημερώνουμε για όλα, κύριε Διονύση.
3: Τους αγαπώ και τους Ολυμπιακούς, τους αγαπώ χρόνια. Θέλω να τελειώνω, θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε καταπράσινη Μελβούρνη στην Αυστραλία, στο Γιάννη τον Μιχαλόπουλο, στη Λάρισα στον πλανητάρχη μου τον Νίκο, στο Βασίλη μου τον Καρατιάλη, στον Γιώργο τον Αγορογιάννη και στην Καλαμάτα, στον Αντώνη τον Μαυρέα και στον Γιάννη μου από τα Αρφαρά. Να είσαι καλά και καλώς όρισες. Δεν σου λέω καλό χειμώνα.
1: Όχι, τι καλό χειμώνα. Έχουμε ακόμα μέλλον, κύριε Διονύση. Μην τα ακούω αυτά.
3: Στο Βασίλη τον Γερασίμου και στο Στρατάκι,
1: βεβαίως,
3: ο Στρατάκι και ο Γροστοτήρας.
1: Εννοείται. Να είστε καλά, κύριε Διονύση.
3: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Εύχομαι λοιπόν να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, ο Θανάσης λέει ίσως να έχω άδικο. Εντάξει, μπορεί να έχει άδικο ο Θανάσης, μπορεί να έχω και εγώ άδικο. Συζήτηση κάνουμε για να ανταλλάξουμε απόψεις. Να είσαι καλά πάντως. Ο Πάνος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Έλεος με τους μπαρμπάδες κάθε μεσημέρι. Όποιο σταθμό βάλεις να ακούσεις. Λέει τους μπαρμπαγιώργιδες και τους μπαρμπαβασίλιδες, λέει ο Πάνος. Παιδιά, εδώ σηκώνουμε όλες τις γραμμές. Οπότε είναι και στο χέρι σας και άτομα νεαρότερα στην ηλικία, όπως είμαι και εγώ, να πάρετε τηλέφωνο, να βγείτε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λιγάκι.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
5: 94,3. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πυρκαγιάς εξέλιξης σε αγροτοδαστική έκταση στον Αργορόμηλο Λάρισας. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι η Ισπανία είναι απέσιος εταίρος και δεν θέλω καμία εμπορική ανταλλαγή. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, υποστήριξε ότι συνεχίζονται αλλά είναι χάσιμο χρόνο. Το μήνυμα ότι η συμμαχία θα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35, προσθέτοντας ότι είναι δικαίωμά μας η επέκταση των χωρικών υδάτων. Στην πολιτική όπως και στη ζωή μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίσουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Το μήνυμα αυτοκριτικής που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με πριν από 10 χρόνια είναι η εμπειρία που απέκτησε ασκώντας τη διακυβέρνηση της χώρας. Μηνυτήρη αναφορά κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις καταγγελίες του Αδόνιδος Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να είναι ο 20χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυράκα τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα στο Άργος. Σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση αλλά και η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Την αθώωση λόγω αμφιβολιών των 3 αστυνομικών που κατηγορούνται για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας 19χρονης τον Νοέμβριο του 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά σήμερα στη χώρα, άνε μείωση 6 μποφόρο στο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια. Σήμερα λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 30 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Σταμάτη.
1: Τι γίνεται, καλώς όρισες. Καλώς επέστρεψες βασικά.
0: Καλώς σας βρήκα και πάλι.
1: Πώς πέρασες, που είχες πάει?
0: Πήγα στην Κύθνο. Ήτανε... πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εσείς όλα καλά, τέλεια. Ελπίζω να σε άφησα καλά. Πώς πάει το πόδι?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Τώρα θα πάω και τελευταία φορά στο γιατρό να κανονίσουμε και χειρουργείο και όλα.
0: Άντε, με το καλό Σταμάτη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να σε ρωτήσω, ο Οσμάν θα φύγει, ξέρεις?
0: Δεν νομίζω ότι θα φύγει, θα το δούμε στην πορεία. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, γιατί τώρα με την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας καταλαβαίνεις πως θα έχουμε, ίσως έχουμε αλλαγές. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει από κάπου ότι θα φύγει ο Οσμάν. Ενδιαφέρονται Φενέρ, ενδιαφέρεται η ΕΦΕΣ, αλλά δεν προκύπτει από κάπου ότι θα φύγει ο Οσμάν. Επίσης, ο Οσμάν ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διάθεση να φύγει. Είχε βγει και ο Δημήτρης ο Κοντός πριν λίγο καιρό και είχε πει ότι δεν υπάρχει θέμα αποχώρησης. Οπότε νομίζω πως θα μείνει.
1: Ναι, γι' αυτό απλά ξέρεις, ακούω πολλά και καλά εδώ. Ακούμε πολλά, ακούμε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, δεν τίθεται γι' αυτό. Απλά και εκεί που δουλεύω στη δουλειά μου τυχαίνει να έχουμε πολλούς manager basket, οπότε ακούγονται πολλά φήμες και γι' αυτό πιο πολύ ρώτησα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, ο Γιαμπουζέλη δεν είστε για πεντάρι, έτσι.
0: Ο Γιαμπουζέλη είναι 4, δεν είναι 5.
1: Το ξέρω.
0: Επειδή
1: είδα
0: και εγώ σε κάποια site το γράφανε για ότι στο depth chart του Παναθηναϊκού για 5. Δεν είναι 5 ο Γιαμπουσιέλ. Είναι 4 που μπορεί να παίξει 5.
1: Να τώρα δεν περιπλέκεται πολύ. Δηλαδή 4 τεστάρια μαζί με το Μίτογλου.
0: Η αλήθεια είναι ότι περιπλέκεται. Βέβαια όταν έχει τη δυνατότητα να πάρει το Γιαμπουσιέλ τον παίρνει. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς θα μπορέσει να τους χωρέσει όλους αυτούς. Μου φαίνεται πολύ πολύ δύσκολο. Δηλαδή να χωρέσει στην ίδια θέση ο Γιαμπουσέλε, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ και υπάρχει και ο Μίτογλου. Μου φαίνεται δύσκολο.
1: Ακριβώς.
0: Ίσως παίρνει και κάποια λεπτά στο 5 ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε επίσης αν θα κινηθεί για άλλο πεντάρι ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν κινηθεί για πεντάρι.
1: Και κάποια αποχώρηση.
0: Ναι, γιατί αν κινηθεί. Από το 5 πάντως θα υπάρξει άλλη αποχώρηση, είναι σίγουρη. Έτσι. Δηλαδή και ο Λεσόρ και ο Φάλ, ο οποίος αποκτήθηκε τώρα.
1: Όχι, για τεστάρι εννοώ.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Αν πάρει ο Παναθηναϊκός πεντάρι. Σημαίνει ότι ο Γιαμπουσέλ υπολογίζεται κατά κύριο λόγο για το 4, όπως και έτσι κι αλλιώς για εκεί θα υπολογίζεται περισσότερο, αλλά δεν θα παίζει στο 5, αν πάρει πεντάρι ο Παναθηναϊκός. Αν δεν πάρει πεντάρι, σημαίνει πως ο Γιαμπουσέλ θα παίζει και στο 5 και θα μοιράζεται τα λεπτά στο 4 και στο 5.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς θα βγουν οι χρόνοι και με Νέτζερ Χέις Ντέιβις και Χουάντσο. Ας το Μίτογλου που έτσι κι αλλιώς δεν έπαιζε και πολύ και νομίζω ότι περισσότερο θα παίζει στην Ελλάδα, όχι στην Ευρώπη. Αλλά ναι, είναι μια κατάσταση που πρέπει να διαχειριστεί ο Μπραντόβιτς.
1: Θα δούμε, έχουμε καιρό ακόμα.
0: Έχουμε.
1: Αλλά αυτό που λες και εσύ, σε άκουσα και σήμερα και χθες, είναι ότι αυτό ο Παναθηναϊκός κινείται πολύ διαφορετικά. Εμένα μου αρέσει, δεν χρειαζόταν άλλου στάρ. Δεν πήρε άλλου στάρ, εντάξει, αν εξαιρέσουμε το Γιαμπουζέλε.
0: Ναι.
1: Δεν πήρε άλλου στάρ, γιατί δεν χρειαζόταν στάρ. Χρειάζεται προσθήκες ατόμων που θα κάνουν σιωπηλή δουλειά που λέμε.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια και ο Μπαντιό και ο Μπόγκα, ειδικά ο Μπαντιό, ας πούμε, δεν θα πεις ότι είναι ο Σταρ, αλλά είναι ένας παίκτης πρώτης γραμμής. Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης συμπληρωματικός.
1: Μα για πρώτη γραμμή σίγουρα εννοώ, αλλά όχι ο αντίστοιχος Νάνο, ο αντίστοιχος Βεζένκοφ, δηλαδή το σούπερ στάρ όνομα.
0: Επίσης
1: αυτό,
0: και ο Μπόγκα με τόσα λεφτά που δόθηκαν στον Γερμανό, και αυτός είναι, μπορούμε να πούμε ότι και αυτός είναι σούπερ στάρ. Αλλά έχω πολύ μεγάλη περιέργεια ειλικρινά να δω πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί οι φόρουρες στο Παναθηναϊκό. Εντάξει, τα γκάρ τα έχουμε δει λίγο, ξέρουμε τι παίζει. Δηλαδή και ο Σλούκας μεγαλώνει, θα μειωθούν τα λεπτά του. Υπάρχει ο Νάν, υπάρχει ο Γκραντ που και αυτός μεγαλώνει, οπότε ίσως μειωθούν και αυτούν τα λεπτά. Να δούμε το Λιόπουλος πόσο θα παίξει την επόμενη σεζόν και φυσικά ο Μπαντιό θα έχει ενεργό ρόλο. Δεν μιλάω καν για τον Νάν, έτσι που δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Αλλά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Πάντως, σου λέω, εμένα μου αρέσει γιατί ο Μπράντοβιτς κινήθηκε όπως είχε, όπως κινήθηκε ας πούμε ο Ολυμπιακός φέτος που πήρε την Ευρωλίγα. Τι εννοώ, δηλαδή ότι είχε πολλούς παίχτες Εντάξει, θα μου πεις, είχε πολλούς τραυματισμούς, γι' αυτό έπαιρνε και συνεχώς παίχτες, όπως ο Κοριτζόσεφ, όπως ο Μόντε Μόρις.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός είχε ατυχία στον Άσο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πέρσι την προετοιμασία του με Κίναν Εβανς και Γουόκαμπ, με δύο παίχτες. Είχε πει ότι θα, στην συνέχεια θα πάρει άλλον έναν γκάρντ ο οποίος θα μπορέσει να βοηθήσει. Μετά είχε πάρει τον Ηλικίνα. Δεν βοήθησε τόσο όσο θα μπορούσε η Λυκίνα, που έτσι κι αλλιώς είναι παίκτη που βγάζει τραυματισμούς. Πήγε μετά, πήρε τον Μόντε Μόρις, έβγαλε τραυματισμό και ο Μόντε Μόρις. Πήρε μετά και τον Τζόσεφ, όπου ουσιαστικά με μια τράμπα λόγω των οικονομικών της Μονακό πήγε ο Τζόσεφ στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και εν τέλει του βγήκε ο Τζόσεφ, που ήταν και η τελευταία επιλογή, επέμεινε ο Ολυμπιακός. Επίσης, θα πούμε στα μάτια, μια και μιλάμε, ανακοινώθηκε και επίσημα ο Γιαμπουσέλη από τον Παναθηναϊκό.
1: Τέλεια.
0: Τώρα μόλις που μιλάμε, είναι επίσημη πλέον η μετακίνηση του Γιαμπουσέλη στον Παναθηναϊκό.
1: Απλά αυτό ήθελα να πω, ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε πολλούς superstar. Απλά είχε και star, καταλαβαίνεις εννοώ, έτσι, δηλαδή πρώτης γραμμής, ναι. Όλοι παίχτες, όχι μόνο. Απλά είχε παίχτες που αθόρυβα κάνουν δουλειά, είχε παίχτες με χημεία, αυτό εννοώ, αυτό χρειάζεται και ο Παναθηναϊκός, δεν χρειάζεται 10 star. Που δεν ξέρουν τι θα κάνουν μεταξύ τους.
0: Όχι, θεωρώ κιόλας, σταμάτω, ξαναπεί πως για να πετύχει μια ομάδα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι. Δηλαδή, όταν ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη χρονιά την Ευρωλίγκα με τον Αταμάν, όλοι οι παίχτες είχαν έναν ξεκάθαρο ρόλο. Ήταν πιο μικρό το ρόστερ, αλλά όλοι οι παίχτες ήξεραν ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι γι' αυτό. Τώρα, την περασμένη σεζόν που αποκτήθηκε, ας πούμε, ο Σόρτς, που περίμενε μετά από μια σεζόν που είχε κάνει σαν MVP της Ευρωλίγκας να είναι βασικός για την αντικατάστατος, και εν τέλει υπήρχαν και παιχνίδια που μπορεί να παίζει 5 λεπτά. Καταλαβαίνεις πως χαλάει και λίγο το όλο πράγμα και στα αποδυτήρια και στο μυαλό των παιχτών και πάει λέγοντας. Ή ας πούμε τώρα, μιας και αναφέρεις τον Ολυμπιακό και συγκρίνεις, εγώ πολύ μεγάλη περιέργεια να δω στον Άσο πως θα χωρέσει και τον Μαγεντάιρ και τον Μοντέρο και τον Γουόκαμπ.
1: Ναι, αυτό θέλω να το δω και εγώ, να σου πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή μου προκαλεί εντύπωση. Και οκ, okay, θα πει κάποιος, θα βάλει το Γόκα ή το Μακιντάιρ στον Άσο και μπορεί να παίξει ο Μοντέρο κάποια λεπτά στο 2, που ακουμπάει και στο 2 ο Μοντέρο, παίζει εκεί. Υπάρχει όμως ο Ντόρσε. Υπάρχει ο Φουρνιέ, ο οποίος παίζει και στο 3, αλλά παίζει και στο 2 πολύ.
1: Αν ενδιαφέρον
0: θα έχει. Θα έχει ενδιαφέρον, ναι.
1: Να πω και κάτι για ένα κύριο που μου έλεγε πριν για τα δελτία. Αυτό δεν είναι μόνο στην μπάλα προφανώς και στο μπάσκετ. Εγώ μικρός στην τρίτη γυμνασίου, που ήθελα να φύγω από την ομάδα που ήμουνα, έφαγα πολύ πόλεμο για να το πάρω.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ πόλεμο. Με είχε ζητήσει άλλη ομάδα, δεν μου είχαν πει καν από την ομάδα μου ότι με ζητάει άλλη ομάδα. Βία μηνύματα από τον πρόεδρο σε 14χρονα παιδιά. Σε μένα, γιατί θα πάω και εγώ και ένα συμπαίκτη μου που ήταν και φίλοι στο Δικαίωμα Νέα Ιωνία, η εξινή που έγινε Ολυμπιακό, γιατί δεν τα παίξαμε στον Ολυμπιακό. Και μιλάμε τώρα για τέτοια πράγματα.
0: Υπάρχουν στα μόντια, υπάρχουν. Και εγώ έχω δυστυχώς αμέτρητες περιπτώσεις. Δηλαδή, παίχτη να το θέλει η ΑΕΚ να πάει όταν είναι σε ηλικία 15 χρόνια να πάει στην ΑΕΚ. Όχι, δεν θα πας, θα κάτσεις εδώ, θα σου πούμε εμείς που θα πας στη συνέχεια. Και μιλάμε για ερασιτεχνικό σωματείο τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πολλά, πάρα πολλά ακόμα. Να ζητάνε λεφτά τα οποία είναι εκτός λογικής. Καλά, μόνο και μόνο που ζητάνε λεφτά είναι εκτός λογικής. Αλλά να ζητάνε λεφτά που είναι γενικότερα εκτός λογικής, το χειροτερεύει το πράγμα. Οπότε.
1: Εντάξει, ναι, εμάς επειδή είναι και πιο μικρό άθλημα, τα είχαν βρει έτσι με κάποιες μπάλες, με κάποιες εμφανίσεις.
0: Ναι.
1: Δόξα τω Θεώ, η άλλη ομάδα. Και το πιο ακραίο που είχα συναντήσει, γιατί αυτή την ιστορία συνέχισαν. Είχαν τσακώσει στην κερκίδα με τον Παγιωτή. Έπαιζα αντίπαλος με την πρώην ομάδα μου. Εγώ ήμουν παίδας. Δεν είχαν πλέον ομάδα στο παιδικό, αλλά επειδή έπαιζα και στο εφηβικό και παίζαμε αντίπαλοι με τον Καματερό που ήταν η πρώην ομάδα μου, είχε τύχει να τσακωθούμε τον πατέρα μου, είχε τύχει να με. Προπονητές, τα παιδιά ήμασταν φίλοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για προπονητές. Προπονητής που δεν είχα ποτέ, γιατί ήταν πάντα τις μεγαλύτερες ομάδες και δεν είχα κάνει ούτε μια φορά προπόνηση μαζί του. Το πρώτο μάτσο που παίξαμε δεν μου έδωσε το χέρι.
0: Εντάξει, τραγικές καταστάσεις. Τραγικές. Και μετά λέμε γιατί δεν έχουμε αθλητική παιδεία. Όταν αυτοί που πρέπει να διδάξουν την αθλητική παιδεία έχουν αυτές τις συμπεριφορές.
1: Και να κλείσω με αυτό. Σε έναν άλλον αγώνα που είχαν έρθει οι συμμαθήτριές μου, οι οποίοι αυτή η γυναική ομάδα του Καματερού, αυτοί νεάνιδες τέλος πάντων. Και όταν έβαζα γκολ με χειροκροτούσανε, την επόμενη μέρα πήγε ο πρόεδρος της πρώην ομάδας μου στην προπόνησή τους και απείλησε ότι αν ξαναγίνει αυτό θα τις διώξει. Και πάλι καλά τα κορίτσια βγήκανε μπροστά και είχαν πει ότι είναι φίλος μας, είμαστε 15 χρονών, είναι φίλος μας, δεν μας νοιάζει που παίζει σε άλλη ομάδα και απείλησαν να σας διώξουν. 15 χρονών αυτό, έτσι.
0: Ναι. Άστα, σταμάτη. Είναι πολλά.
1: Άστα.
0: Έγινε, φίλε, χάρη για που άκουσα. Καλή συνέχεια, σταμάτη.
1: Έγινε και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση, Ολυμπιακούς και μη. Στην κυρία Ζέντα και στην κυρία Αποστολία. Με μεγάλη αγάπη στη Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια, σε όλους.
2: Φαναρώνει όμορφα και χαιρόμαστε όλοι. Είπε στην αρχή της εκπομπής, ρώτησε στον κύριο Αεκτή τον Γιώργο.
0: Ναι.
2: Αν υπάρχουν ποδοσφαιρικές ομάδες στην Ελλάδα, μπασκετικές ομάδες στην Ελλάδα. Υπάρχουν, ρε φίλε Θέμη. Ποδόσφαιρο ελληνικό και μπάσκετ ελληνικό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Παράγει η Ελλάδα ποδόσφαιρο. Αγοράζει ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι?
0: Κατά κύριο λόγο, ναι.
2: Όχι κατά κύριο λόγο, 100%, όχι μόνο η Ελλάδα. Όλη η Ευρώπη. Αν εξαιρέσει την Πορτογαλία, που έχει μείνει η τελευταία που παράγει κάποια, έτσι μηδαμινά κάποιο ελάχιστο ποδόσφαιρο, και η Ισπανία, όλες οι άλλες υπόλοιπες μεγάλες σχολές κλείσανε. Καλά, στην Ελλάδα δεν υπήρχε ποτέ σχολή να παράξει ποδόσφαιρο. Έκλεισε η μεγάλη σχολή της Ιταλίας. Η Ιταλία έχει να πάει εδώ και 3 χρόνια σε Μουντιάλ. Ποιος η Ιταλία, η μεγάλη δάσκαλη. Έκλεισε η Γερμανική, η μεγάλη Γερμανική σχολή. Και βλέπεις την Εθνική Γερμανία να παίζει με 7 ευρώ. Έκλεισε η μεγάλη σχολή τον πλάβη της Ιουγκοσλαβίας. Και βλέπεις κάτι διαλυμένες πρώην Ιουγκοσλάβικες χώρες να μην ξέρουν να κοντρολάρουν με το καλάμι. Και εσύ μου λες ότι αν υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει.
0: Εγώ δεν μίλησα για ελληνικό ποδόσφαιρο, εγώ μίλησα για ελληνικές ομάδες, Βασίλη.
2: Ελληνικές ομάδες υπάρχουν, αυτό τι σημαίνει. Και μπανάνες υπάρχουν στην Ελλάδα. Για βάλε ένα μπανανόδεντρο στην αυλή σου, θα ευδοκιμήσει.
0: Δεν ευδοκιμήσει, σίγουρα.
2: Λοιπόν, γιατί να ευδοκιμήσει το ποδόσφαιρο? Υπήρχε ποτέ κανείς δάσκαλος να μάθει στα παιδιά μπάλα? Και όλα αυτά τα παιδιά που έχουν αποδημήσει τελευταία κατά καιρό στην Ευρώπη και κάνουν κάποιες μέτριες καριέρες σε μέτριες ευρωπαϊκές ομάδες. Τις καριέρες αυτές τις κάνουν με δασκάλους και με δασκάλους Ευρωπαίους, τηρώντας ευρωπαϊκές διδάχες. Έτσι δεν είναι?
0: Και επίσης είναι και πολλοί παίχτες που, αυτό που λες, που και στην εθνική που παίζουν, που μεγάλωσαν και ποδοσφαιρικά μεγάλωσαν σε ξένες χώρες. Όπως είναι ο Καρέτσας, όπως είναι ο Παυλίδης.
2: Αν χάνουμε τον χρόνο μας, είναι αυτονόητο. Αλλά το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι υπάρχουν άνθρωποι, σαν το φίλο από τον Γάλλο προηγουμένως, που βγαίνει και διαμαρτύρεται γιατί δεν υπάρχουν, λέει, υποδομές για μπάσκετ, δεν υπάρχουν υποδομές για Grand Prix, δεν υπάρχουν υποδομές για τίποτα, λέει, για να παραχτούν αθλητικά παιδιά που έχουν ταλέντο. Και προβληματίζεται γι' αυτό. Και όταν πάει στο σούπερ μάρκετ αυτός ο άνθρωπος, στο ελληνικό σούπερ μάρκετ, δεν προβληματίστηκε ποτέ γιατί δεν βρίσκει κανένα ελληνικό προϊόν στα ράφια το ελληνικό σούπερ μάρκετ για να αγοράσει, να ζήσει.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει.
2: Προβληματίζεται γιατί δεν υπάρχουν μπασκέτες στις αυλές.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει αν προβληματίζεται ή δεν προβληματίζεται για το σούπερ μάρκετ.
2: Αν προβληματιζόταν, για το γεγονός ότι πλέον η Ελλάδα δεν παράγει κανένα είδος πρώτης ανάγκης, θα σου ανέφερε αυτό πρώτα σαν πρόβλημα και όχι αυτά που σου ανέφερε. Φίλε, το ποδόσφαιρο από την εποχή που το αναλάβανε οι μεγάλες πολυεθνικές στοιχηματικές, δεν βλέπεις και από το προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ και τώρα δεν βλέπεις ότι το ποδόσφαιρο έχει τελειώσει? Δεν πλασάρεται πλέον σαν αθλητικό προϊόν. Πλασάρεται σαν εμπορικό προϊόν, ρε φίλε. Ο Τζέφερι προχτές φαίνει. Δεν έσβησε απλά την κόκκινη κάρτα του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, ρε φίλε.
0: Έσβησε
2: ταυτόχρονα τη μαγεία και την ανεξαρτησία του βασιλιά όλων των αθλημάτων. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Ναι, από τη στιγμή που επιτρέπεται σε κάποιον ο οποίος είναι εκτός εντελώς ποδοσφαίρου να επηρεάζει μια τέτοιες αποφάσεις, ναι. Δεν διαφωνώ.
2: Ρε φίλε, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Αν θέλεις, κύριε Αμερικανέ, να πάρεις το Μουντιάλ, βάλε μπροστά τα αεροπλανοφόρα, ρε. Μόνο έτσι θα καταφέρεις να το πάρεις. Ποδοσφαιρικά δεν έχεις τη δυνατότητα. Δεν το ξέρεις το ποδόσφαιρο. Σόκερ το ονομάζεις. Είναι δυνατόν, ρε φίλε, να γίνονται αυτά τα πράγματα? Κι όμως, Θέμη, όταν το ποδόσφαιρο διοικείται από σφιοκάμπτες, τους οποίους ο Μέγας Μαραντόνα τους έλεγε μαφιόζους, διοικείται από σφιοκάμπτες και μαριονέτες, την κατάδια του τη βλέπουμε, ρε φίλε, τώρα, στα γήπεδα της CIA και του State Department. Κάποτε, Θέμη, για τους πραγματικούς λάτρεις του ποδοσφαίρου, τα Μουντιάλ, ξέρεις πότε αρχίζανε? Πότε? Όταν ξεκίναγε να συμμετέχει η Βραζιλία. Και ξέρεις γιατί? Γιατί για τους Βραζιλιάνους το όμορφο παιχνίδι δεν είναι ένας τρόπος απλά για να κερδίζεις. Αλλά η αυθεντική τέχνη του ποδοσφαίρου είναι η ατομική τέχνη του αυτοσχεδιασμού, φιλεθέμη, και της απλησίας της ποδοσφαιρικής φαντασίας. Βλέπεις τέτοια πράγματα, ρε, σε αυτές τις Βραζιλίες?
0: Πλέον όχι. Καλά, γενικότερα λοιπόν, οι ομάδες είναι πιο τυποποιημένες.
2: Γιατί να τα δεις? Γιατί να τα δεις, αφού το ποδόσφαιρο διαλύεται. Το πουλάνε σαν προϊόν, σαν στοιχηματικό προϊόν. Για τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι τελειοποίησαν το ποδόσφαιρο, το οποίο εφευρέθηκε στην Αγγλία, η δημιουργικότητα, η χαρά και ο ρυθμός, ήταν το α και το ω, ρε φίλε, όταν πέσανε ποδόσφαιρο. Και τα χρησιμοποιούσαν όλα αυτά στο χορτάρι, με μια μαγική ελευθερία κινήσεων, θυμίζοντας, ρε φίλε, την τελειότητα της τριγωνομετρίας, που παραδοσιακά συνδέεται με τη μαγεία της Σάμπα, χορταίνοντας εμάς τους φιλάθλους μπάλα. Εσύ δεν τα πρόλαβες αυτά γιατί είσαι μικρός. Οι Βραζιλιάνοι κάποτε, Θέμη, είχανε Πελέ, είχανε Ριβελίνο, είχανε Τουστάο, είχανε Γκέρσον, είχανε Σόκρατες, Ζίκο, Ρωμάριο, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Ριβάλντο. Πρόσεξε όμως, το χρόνο, ο χρόνος είναι παρελθοντικός, είχανε. Τώρα όμως δεν έχουν κάτι ανάλογο, ρε φίλε. Εκτός από κάτι πυροτεχνήματα τύπου Βινίσιους, που δεν σε πάνε πουθενά αυτοί, ρε.
0: Εντάξει, βέβαια, Βασίλη, ο Βινίσιους νομίζω ότι το μικρότερο πρόβλημα ήταν σαν τη μήγαμε στο γάλα σχέση με τους υπόλοιπους.
2: Εγώ τον Βινίσιους δεν τον αναφέρω σαν πρόβλημα. Τον αναφέρω σαν μέγιστο. Δεν πάει πουθενά ο Βινίσιους, σαν Βραζιλιάνος αυθεντικός. Γιατί δεν είναι αυθεντικός. Αυθεντική ήταν η παραπάνω που ανέφερα. Με αποτέλεσμα το βραζιλιάνικο ποδοσφαιρικό μεγαλείο, Θέμη, να φαντάζει μακρινή ανάμιση, ρε φίλε. Και όταν το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, Θέμη, μπαίνει σε μνημόνιο, το άθλημα του ποδοσφαίρου παγκοσμίως ψυχοραγεί, ρε φίλε. Αφού βλέπουμε, δεν τα βλέπουμε. Οι μέτροι, οι Νορβηγοί έχουν έστω το Χάλαντ, ρε φίλε. Ενεστώντας χρόνος όμως. Πιο ενεστώντας δεν γίνεται. Τον έχουν έστω κι αυτός, ο μόνος του. Και αυτός τους οδηγεί σε διαδρομές που δεν είχαν ποτέ καν ονειρευτεί, ρε φίλε. Με ομοί κυριαρχική δύναμη που θυμίζει αρχαίο πιδαλιούχο Βίκινγκ. Και αυτό αποδείχθηκε στο χορτάρι προχθές που απέκλεισε τη Βραζιλία.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια η Νορβηγία δεν είναι μόνο ο Χάλαντ.
2: Και ξέρεις τι άλλο αποδείχθηκε? Ότι οι ποδοσφαιρικές πηγές της Βραζιλίας δυστυχώς στερέψανε. Και όταν στερεύουν οι ποδοσφαιρικές πηγές της Βραζιλίας, φίλε Θέμη, είναι σαν να στερεύουν οι πετρελαϊκές πηγές των Εμμυράτων. Μιλάω για το ποδόσφαιρο, έτσι, ναι. Χρησιμοποιώ αυτή την υπερβολή. Και εσείς μου λέτε τώρα, δεν έχουμε μπασκέτες στα πάρκα, δεν έχουμε πίστες για να τρέξουν τα παιδιά με αυτοκίνητα, ραλί και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ δεν υπάρχουν προϊόντα, ρε, δεν παράγονται ελληνικά προϊόντα. Πουθενά, σε κανένα σούπερ μάρκετ δεν βρίσκεις και δεν προβληματίζεται κανείς. Προβληματίζονται όλοι γιατί στις ελληνικές ομάδες δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες. Πώς να υπάρξουν Έλληνες παίκτες, αφού δεν παράγεται ελληνικό ποδόσφαιρο? Από πού?
0: Έγινε, Βασίλη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Μιχάλη, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Μιχάλη. Καλά, εσύ?
1: Αυτό.
0: Μιχάλη, μέσα. Ακούγες τώρα με κάποιες διακοπές, στην αρχή σ' άκουσα καλύτερα.
1: Είναι το Bluetooth, δεν μπορώ να κάνω κάτι γιατί είμαι στον δρόμο για αυτό.
0: Έλα, τώρα σ' ακούω καλά.
1: Μια χαρά. Και για Μπουσέλε.
0: Ναι.
1: Κάτω στον Παναθηναϊκός μου φαίνεται ότι... Μάλλον ο Γιαννακόπουλος, έτσι κακά τα ψέματα. Χωρίς Γιαννακόπουλος δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Είναι η αλήθεια. Τα σχετικός Παναθηναϊκός. Έχω την εντύπωση ότι οι καλύτερες κινήσεις που κάνει την τελευταία τριετία ο Γιαννακόπουλος παρέθεση Παναθηναϊκός τις κάνει φέτος. Δεν ξέρω αν εσύ βλέπεις κάτι διαφορετικό.
0: Όχι, συμφωνώ. Εντάξει, βέβαια.
1: Ετευμένο.
0: Να βάλουμε τρία καλοκαίρια. Δεν σου βάζω το καλοκαίρι που έγινε η ολική αναδόμηση, γιατί μιλάμε για πάρα πολλές μεταγραφές. Οπότε θα μιλήσουμε για το φετινό καλοκαίρι και τα δύο προηγούμενα. Νομίζω ότι είναι περισσότερο κινήσεις ουσίας, έτσι.
1: Ναι, μπορεί να είναι πολύ σοβαρές. Και σκέψη πιο σοβαρή για μένα είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, εντάξει, με διαφορά.
1: Ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, σκεπάζει όλα τα άλλα. Παρόλες τις μεταγραφές που γίνονται αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι είναι η πιο σοβαρή μεταγραφή που μπορούσε να κάνει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Και νομίζω ότι μας χρωστάνε μια μεταγραφή ακόμα, για να ακούμε τα λεγόμενά του, υπάρχει και άλλη μια μεταγραφή.
0: Δεν ξέρω αν στην τετράδα έβαζε μέσα και το Διαμαντίδη, αν ανέφερες εκεί. Επειδή είπε για τέσσερις, είναι ο Μπαντιό, ο Γιαμπουσέλε και ο Μπόγκα. Δεν ξέρω αν έβαζε μέσα και το Διαμαντίδη, γιατί είπε ότι σε λίγο τον περιμένω στο γραφείο μου κλπ. Οπότε υποθέτω πως αυτός ο τέταρτος ήταν ο Διαμαντίδης, ρε παιδί μου, η επιστροφή του Διαμαντίδη.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει μεταγραφή στο Νάσο.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Πιστεύω ότι θα κάνει μεταγραφή στο Νάσο.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια και ο Μπαντιό παίζει περισσότερο στο Νάσο, έτσι που πήρε.
1: Μία λεπτομέρεια, δεν ξέρω αν το γνωρίζουμε. Ο Σέρτ δεν έχει φύγει ακόμα από
0: μάθημα. Ποιο? Όχι, έχει φύγει. Ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια.
1: Α, πότε έγινε αυτό, δεν το ήξερα.
0: Ανακοινώθηκε χθες, είχε φύγει πριν καμιά δεκαριά μέρες επίσημα, τον είχε αποχαιρετήσει.
1: Δεν το είχα δει.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σε ενημερώνουμε, Μιχάλη.
1: Οπότε θα πάει σε Άσο.
0: Βέβαια, στη θέση του Σόρτς πήρε τον Μπαντιό. Αυτό σου λέει, ότι έχει ουσιαστικά.
1: Ο Μπαντιό παίζει και διάρη.
0: Ναι, παίζει και διάρη, αλλά παίζει και Άσο.
1: Κοίτα. Πάτε, έτσι. Αυτή τη στιγμή η ομάδα, εάν μείνει όπως είναι, με τα τριάρο, τεσσάριο, πεντάρια που έχει μαζέψει, η ομάδα χρειάζεται οπωσδήποτε μαέστρο στη θέση 1. Όχι ότι ο Λούκας δεν έχει τις δυνατότητες, παρόλα αυτά όμως είναι πια 37, πόσο είναι, κάπου εκεί δεν το κοινάμε.
0: Είναι το 90, τον Ιανουάριο του 90, οπότε είναι 36, πάει για 37, ναι.
1: 37. Θεωρώ ότι οπωσδήποτε χρειάζεται ένα πολύ πολύ καλό παίχτη στον Άσο να συμπληρώνει τουλάχιστον τον Λούκα και για τα επόμενα χρόνια.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή όμως στον Άσο μπορεί να παίξουν τρεις παίχτες από τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Γκραντ, είναι ο Μπαντιό και είναι και ο Σλούκας.
1: Ναι, εγώ δεν αντιλέγω, αλλά σου μιλάω για καθαρό Άσο τώρα. Αλλά τέλος πάντων, θα δούμε. Εγώ έχω την εντύπωση, χωρίς να το παίζω μάτι, ότι θα δούμε άλλη μια μεταγραφή στον Άσο. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Μακάρι.
0: Θα το δούμε. Αν και νομίζω ότι μετά θα μαζέψει πολύ κόσμο, Μιχαλή. Το βλέπω δηλαδή λίγο δύσκολο.
1: Έχω εντύπωση ότι ήδη και οι δύο ομάδες, αν μου επιτρέπετε να πω την άποψή μου και για τον Ολυμπιακό, ήδη και οι δύο ομάδες έχουν μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Συμφωνώ μαζί.
0: Μιχαλή, μείνε στη γραμμή για δύο λεπτά για να πάω διαφημίσεις και επιστρέφουμε, εντάξει.
3: Και θέλεις άμεση δράση, Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε και πάλι στο Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη.
1: Έλα μου. Ήθελα πραγματικά έτσι από περιέργεια να δω, όπως εμείς τα 34, όπως είπαμε, έτσι και ο Ολυμπιακός, όπως είπες και εσύ, στο αστέριο τι θα γίνει φέτος.
0: Ναι, ναι. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος, οπότε.
1: Πολλοί κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και για μένα το μόνο που σώζει όλη αυτή η κατάσταση είναι ότι από τη μια μεριά είναι από τον Μπράντοβιτς, ο οποίος, κακά τα ψέματα, μιλάω για την ομάδα μου, δεν υπάρχει κανείς που να είναι πάνω από αυτόν, καταλαβαίνεις θέλω να πω, προπονητής. Έχει τεράστιο βάρος, αλλά και για τον Ολυμπιακό, ο Μπαρτζόκας πια έχει τεράστιο βάρος και θεωρώ ότι κανένας δεν μπορεί, καταλαβαίνεις, από τις φίλες που μαζεύει να του πει «Μα μου».
0: Ναι. Ίσως μόνο αυτό το πρόβλημα. Επίσης, Μιχαλή, είναι επιλογές του Μπαρτζόκα. Δηλαδή, για να πει ο Μπαρτζόκας ή ο Γιομπράντοβιτς ότι αυτόν τον θέλω για εκεί, σημαίνει ότι το έχει σκεφτεί εγώ πριν. Δεν είπε κανένας από τους δύο προπονητές, δεν λένε φέρε μωρέ και θα δούμε εμείς την πορεία που θα το κάνουμε. Έχει ένα πλάνο στο μυαλό του πώς θα τους χρησιμοποιήσει τους παίχτες, είτε μιλάμε για τον Μπαρτζόκα όσον αφορά τους άσους του Ολυμπιακού, είτε μιλάμε για τους φόρουρ του Παναθηναϊκού, ας πούμε.
1: Καλά, εντάξει.

0: ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω τι θα το κάνει.
1: Δηλαδή, άμα δεις, πήρε και 3-4, ας πούμε, από το πάνω ράφι για τα δεδομένα παίχτες. Έχει πάρει 3-4. Ας αφήσουμε τον Καλάθι που είναι πολύ πάνω ράφι.
0: Έχει κάνει 2-3 κινήσεις και ο Άρης έχει κάνει πάντως. Πήρε τον Μπίρτς, ας πούμε. Ο Μπίρτς, άμα δεν είχε αλλάξει κατάσταση, δεν θα πήγαινε ποτέ στον Άρη από την Φενέρμπαχτσε. Έστω και σε μεγαλύτερη ηλικία. Ή ο Δημητρίεβιτς που τον πήρε από τη Zenit, αλλά έπαιζε πέρσι στην Bayern, έπαιζε Ευρωλίγκα. Γι' αυτό ο παίχτης ο οποίος είχε βασικό ρόλο στο rotation. Νομίζω ότι αυτές οι δύο είναι οι καλύτερες κινήσεις που έχει κάνει πάντως μέχρι.
1: Θα ήθελα πραγματικά να τους δω αυτές τις ομάδες. Θα χαιρόμουν φυσικά να βγουν, αν μπορούν να μπουν και στα πόδια των δύο μεγάλων. Θα ήταν μεγάλη αναβάθμιση για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπορέσουν να.
1: Μα και με το χάρο. Λοιπόν, να μην σε ζαλίζω άλλο. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Ζήτησε πληροφορίες ο Μπιλ Μπάισι, εντάξει. Οπότε έπρεπε να βγω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καταρχάς, να του πω ότι τον ζηλεύω που είναι στην παραλία στο Κιάτο και κάνει τα μπάνια του. Και αν μπορείς, φίλε Μπιλ, και έχεις κανένα φουσκωτό, τίποτα, πάρ' το και κάνε βόλτα. Είναι καταπληκτικά. Εάν τραβήξεις ανατολικά, έτσι, στο τέλος του κόλπου, είναι ο Ταλεποχώρη.
0: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή, αν ξεκινήσουμε από τα Μέγαρα Αλεποχώρη, να το πω έτσι, είναι Αλεποχώρη, Κόρινθος, Κιάτο, από πάνω... Έτσι λίγο Λοξά, να το πω έτσι, Γαλαξίδι, Μεσολόγγι, φτάνουμε Πάτρα, Ρίο Αντίριο, Γέφυρα περνάς από κάτω, Πάτρα και βγαίνεις Ιόνιο και απέναντι ξέρω εγώ ποια είναι Λευκάδα, τώρα τέλος πάντων και μετά Ιταλία. Έτσι για να καταλάβουν περίπου πώς γεωγραφικά πώς είναι το... Όπου απέναντι...
0: Έφτασε λίγο μακριά νομίζω έτσι.
2: Τι πες?
0: Έχει φτάσει λίγο μακριά λέω. Πώς πήγαμε όταν λεποχώρησε στην Ιταλία.
2: Ναι, γιατί έτσι δεν πήγαιναν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
2: Έτσι κάτω, δηλαδή, τα μέγαρα, με πάσα αρχαιότητα πάλι. Λοιπόν, τα Μέγαρα είχαν δύο λιμάνια. Το ένα λιμάνι ήταν, να το πω έτσι απλά, στην Πάχη. Ξέρεις που είναι η Πάχη?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Πάχη, δηλαδή Σαρωνικός. Το άλλο λιμάνι ήταν στο Αλεποχώρη. Παγιέ και γυρούσε. Έτσι, όπως λεγόταν κατά την αρχαιότητα. Λοιπόν, και έβγαιναν κατευθείαν από εκεί. Για Ιταλία, να σωστά να καταλάβεις. Δεν έκανε τον, ξέρεις, Πελοπόννησο κάτω, Κάβο Μαλαία και τα λοιπά. Λοιπόν, το ίδιο και η Αθήνα. Η Αθήνα είχαν σαν λιμάνια το Πειραιά, η αρχαία Αθήνα, έτσι. Το Πειραιά και τη Ραφίνα. Λοιπόν, και όποιος είναι σκαφάκιας, επειδή ήμουν παλιά, λοιπόν, μπορεί να κοντά σε Αλεποχώρη και από την πάνω μεριά, έτσι, δηλαδή από την βορεινή πλευρά, δηλαδή τη στερεά Ελλάδος, να το πω έτσι, τη Βιωτία, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν κάτι καταπληκτικά σπήλαια όπου μπαίνεις με το σκάφος μέσα, ακόμα και σταλακτήτες έχουν μερικά, έτσι, μπαίνεις με το σκάφος στην κυριολεξία μέσα, κάτι μεγάλα κυλώματα, δηλαδή να κάνεις και μπάνιο και ψαρετούρκα και είναι πραγματική μαγεία, τρέλα. Λοιπόν, Σάκης Κουβάς, ο Σάκης ο Κουβάς, εσύ και βασιλεύει φίλε Μπιλ, και ποιος ήταν ο Σάκης ο Κουβάς? Ο Σάκης ο Κουβάς ήταν παίκτης του Βίζα και είναι ακόμα ένας θρύλος για τα Μέγαρα. Έπαιξε τη δεκαετία του 60 στον Βίζα και το 1971, αμέσως μετά το Γουέμπλεϊ, το τελικό του Γουέμπλεϊ, πήρε μεταγραφή στο Παναθηναϊκό. Ήταν από τους πρώτους σκόρερ, ο Βίζας ήταν β' εθνική από το έως το 1900, τώρα δεν θυμάμαι, 65-66 ή 1966-67, όπου ανέβηκε α' εθνική. Και ήταν 2-3 χρόνια πρώτο σκόρερ β' εθνικής. Μιλάμε τώρα σε ηλικία τώρα 20-22 ετών, έτσι.
0: Ναι.
2: Επειδή έχω μιλήσει και μαζί του και είμαστε και πολλοί φίλοι, πολύ γνωστοί, μου είχε πει και την ιστορία της μεταγραφής. Τότε τον ζητούσαν, ο Ολυμπιακός είχε τότε το 71, ξέρω εγώ, τριαντάφυλλους και αυτούς είχε ο Μαδάρα, δεν χρειαζόταν σεντερφόρ, τον ζητούσαν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Ηρακλής. Ο Ηρακλής μου είχε πει ότι του έδινε τότε, αν θυμάμαι καλά, 500 χιλιάρικα και να τον βάλει στον ΟΤΕ. Περίπου τα ίδια και ο ΠΑΟΚ. Στο δε παιχνίδι, πριν τελειώσει η σεζόν, που είχε πάει στον ΠΑΟΚ πάνω, ξεκινάει το παιχνίδι και ήταν δεξί εξτρέμ ο Περσίδης που ήταν στον ΠΑΟΚ.

0: και έρθει στον Βίζα. Ξεκινάει λοιπόν το παιχνίδι με τη σέντρα Κατεβασιά Περσίδη από δεξιά, πρώτο δοκάρι, κεφαλιά Ψαράκι, ο Κουβάς, γκολ. Ο οποίος έχασε 3-1 τότε. Αλλά με το που τελειώνει το παιχνίδι, κάνουν ντου μέσα στο γήπεδο οι Παοκτζίδες, τον εγκλωβίζουν τον Κουβά, πάει μου λέει, έρχεται να μου λέει ένα θερίο, μου λέει, σαν με δύο μέτρα, με βουτάει, μου λέει, σαμπούπουλα, με βάζει πάνω στους ώμους του και αρχίζουν, μου λέει, να με γυρνάνε επί μία ώρα γύρω-γύρω στο γήπεδο και όλο το γήπεδο να φωνάζει Κουβάς για να πάω στον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για τέτοιες στιγμές, ναι, τώρα, ναι, έτσι. Και στον Παναθηναϊκό έπαιξε, αλλά είχε πέσει τώρα πάνω σε Αντωνιάδη και Δωμάζο. Και εντάξει, αναγκαζόταν, έπεσε δεξί αριστερό εξτρέμ πολλές φορές. Είχε έναν τραυματισμό, νομίζω έσπασε το πόδι του και έβγαινε από τον Παναθηναϊκό και ξαναήρθε στο Βίζα τότε, που ήταν ο Βίζας Β' Εθνική. Πάντως, σε ένα παιχνίδι, μπορεί να το βρεις και στο YouTube, όπου είναι Παναθηναϊκός Ηρακλής, έχει κάνει χατρίκ και σε εκείνο το παιχνίδι έλειπαν ο Δωμάζος με τον Αντωνιάδη και έπεσε μόνος του στην επίθεση. Ο Βίζας τότε είχε και τρομερή ομάδα το 67. Πώς είχε γίνει? Έρχεται ο Μπούκοβι και κάνει ανανέωση στον Ολυμπιακό. Και όλοι οι παλιοί παίχτες του Ολυμπιακού ήρθαν στον Βίζα. Δηλαδή Ηλίας Ρωσίδης, Κοτρίδης, Μπέμπης. Ποιος άλλος ήτανε? Επίσης, πριν και προπονητής ανέλαβε τότε και ο Λάκης Πετρόπουλος. Πριν όμως από τον Λάκη Πετρόπουλο, προπονητής του Βίζα ήταν ο Γκιούρκας Σεϊταρίδης, ο παππούς του Σεϊταρίδη που ήταν στο Παναθηναϊκό. Ναι. Και ο γιος του, ο Μίλτος, ήταν άλλος θρύλος για τα Μέγαρα, για τον Βίζα, ο οποίος πέθανε τώρα πριν από 2-3 μήνες, από ό,τι θυμάμαι. Ο Μίλτος ο Σεϊταρίδης ήταν το αμυντικό χαπ του Βίζα. Και είχαν και φοβερή χημεία, έβγαζε φοβερές ασίστ να βάζει γκολ ο Κουβάς. Αυτά έτσι πληροφοριακά.
1: Νομίζω τον κάλυψες απολύτως τον Μπιλ.
0: Ναι, και τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά αν δεις αυτό το βιντεάκι, δεις Σάκης Κουβά, χατρίκ, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός Ηρακλής, το 71, το 72, υπάρχει στο YouTube, το οποίο το έχω δει. Μιλάμε, ξέρεις, τρίπλα έξω από τη μεγάλη περιοχή και σουτ, μπαμ, γκολ. Δηλαδή για τέτοιες φάσεις. Τέλος πάντων. Αυτά.
1: Έγινε, Βασίλη, να σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες και τον Βασίλη. Κάλεψε απολύτως τον πιλ, δεν νομίζω να έχει παράπονο κανένα. Λοιπόν, ο Μάριος λέει: Γεια σου, Θέμη, τι λες για το ρόστερ του Παναθηναϊκού? Τώρα έχει 37 παίκτες και θα πάρει κι άλλους. Αν δεν περάσει τη League Phase, θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Αν είχε το διαχειριστεί ο Μέντι, θα πάθανε κεφαλικό, λέει ο Μάριος. Εντάξει, βέβαια, άλλος προπονητής ο ένας, άλλος προπονητής ο άλλος. Θέλω να πω ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι γνωστός. Το ότι θέλει μικρότερο ρόστερ, πολύ μικρότερο ρόστερ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Παναθηναϊκός έχει σύνολο 40 ποδοσφαιριστές. Δεν είναι όλοι στην προετοιμασία προφανώς, αλλά έχει 40 ενεργά συμβόλαια αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να διώξει αρκετούς παίχτες για να μπορέσει να πάρει και κάποια έσοδα για να τα ξοδέψει συνέχεια και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ομάδα. Πάντως, όσον αφορά τους πρώτους δύο γύρους, δηλαδή και την Πάξη, θεωρώ πως θα την περάσει ο Παναθηναϊκός, αλλά και την επόμενη ομάδα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει, ότι δεν θα έχει θέμα. Δεν είναι ομάδες οι οποίες είναι μεγαθύρια. Ας πούμε, η Πάξη έχει έναν προϋπολογισμό μικρότερο από κάθε άλλη ομάδα που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Super League. Νομίζω αυτό τα λέει όλα έτσι. Οπότε θα έχει τον χρόνο το Παναθηναϊκός, γιατί έχει αρκετά βατούς αντιπάλους στα πρώτα δύο παιχνίδια. Και η Πάξη αλλά και η ομάδα που θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια θα είναι βατές. Να δούμε τι θα γίνει στα play-off του Conference League. Οπότε έχει δρόμο ακόμα, αλλά έχει πάρα πολύ δουλειά, γιατί είναι ok, πήρε κάποιους παίχτες, αλλά έχει να διώξει περίπου πάνω από 10 ποδοσφαιριστές έχει να διώξει έτσι. Όσον αφορά πάντως το ρόστερ του Παναθηναϊκού όπως είναι τώρα, πρέπει να κάνει κάποιες ενέσεις ποιότητας, δηλαδή πέρα από το αριστερό άκρο της άμυνας, που πέρα από ποιοτικό θέμα, γιατί μιλάμε και για ποσοτικό θέμα, γιατί υπάρχει ένας αυτή τη στιγμή, ποιοτικό θέμα και όχι ποσοτικό υπάρχει στους στόπερ, γι' αυτό ακούγεται ο Φαν Ρόγγελεν και γι' αυτό θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να πάρει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή, είτε είναι ο Ολλανδός αυτός είτε είναι κάποιος άλλος. Θα θυμίσω πως εκεί έχει πάρει ήδη τον De Vrij. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάρει ένα οχτάρι σίγουρα. Να δούμε αν στη θέση 10 θα πάει με Γιάνγκουσιτς και τα Μπόρδα ή θα πάρει και εκεί παίχτη. Και επίσης και έναν εξτρέμ, νομίζω πως ακόμη τον χρειάζεται. Ο Γιώργος λέει: υπεραξίες πληρώνει ο Γιαννακόπουλος. Λέει ο Γιώργος. Εντάξει, έχει δείξει ο Γιαννακόπουλος ότι δεν έχει θέμα να δώσει χρήματα. Και μάλιστα όταν είχε πάρει τον Ομπράντοβιτς, είχε πει κιόλας πως το budget, το ήδη μεγαλύτερο budget στην Ευρώπη, θα είναι περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ακόμη μεγαλύτερο. Οπότε λέμε ότι δεν έχει θέμα Παναθηναϊκός να δίνει χρήματα. Ναι, πολλές φορές πάντως, φίλε Γιώργο, πληρώνει και υπεραξίες. Όχι ότι δεν μπορεί να μην αξίζουν αυτά τα λεφτά, αλλά καταλαβαίνουμε πως για να πείσει έναν παίχτη και για να τον κάνει τώρα δικό του ο Παναθηναϊκός, μπορεί να δεν θέλει να περιμένει και δίνει κάποια παραπάνω χρήματα για να κλείσει το deal. Ο Λευτέρης λέει: ο Μάκης είπε πως βλέπει η Γαλλία. Ωραία, τώρα είμαι σίγουρος πως θα το πάρει η Αργεντινή, λέει ο Λευτέρης. Θα το δούμε βέβαια στην πορεία αυτό. Οπότε μη βιάζεστε. Το φάγατε το Μάκη, το φάγατε. Αν και δεν έχουμε πολλά μηνύματα για το Μάκη σήμερα, παραδόξως. Ο άγνωστος λέει: γεμάτα ελληνικά προϊόντα είναι τα σούπερ μάρκετς, σχετικά με την συζήτηση που κάναμε νωρίτερα με τον Βασίλη. Ο Γιάννης λέει: μάλλον για να κάνω Γιαννακόπουλος ήθελε να υπογράψει τον Ολυμπιακό, αλλά τον γράψανε κανονικά. Γιάννη, πες το μου, γράψε το μου άλλη μια εύκολο φίλε, γιατί δεν καταλάβω το τι θες να πεις ακριβώς. Ο Ιαν λέει: Βασίλης ο Πλαταμόνιος, μια όαση αναλύσεων στα Ριτζιανά με δομική σκέψη, πιάνοντας χειρολεκτικά τον Ταύρο από τα κέρατα και ακούγονται δημοσιογράφοι αναλφάβητοι στο ραδιόφωνο που η μόνη τους ανάλυση και τα μοναδικά τους προσόντα είναι το συνεπές Παπαγαλάκι Παύλε Παλιλίκη και η ανάλυση προβατίνας Σουρνοπούλας και των εντολών που του διέρει και βασίλευε. Κακόμοιρη Ελλάδα με τους διαφθορείς που κουβαλάς, λέει ο Ιαν. Εντάξει, τα έχουμε πει και άλλες φορές για τον Βασίλη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το λέγει, έχει το δικό του ξεχωριστό τρόπο και κάνουμε πάντα, είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε, γιατί δεν μπορούμε να συμφωνούμε πάντα. Διαφωνούμε και αρκετές φορές. Πάντως, όπως και να έχει, παρουσιάζει την άποψή του, όπως λες και εσύ, Ιαν, με έναν τρόπο μοναδικό. Ο Μάνος λέει: ωραίος ο Βασίλης. Βέβαια, Ελλάδα και εκείνη ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο. Οι Άγγλοι έβαλαν τους κανόνες, λέει ο Μάνος. Σε αριστερό εξτρέμ ο Κουβάς και Γκολτζής, και μετά γράφει Παρίδης σχετικά με τη συζήτηση που είχαμε πριν με τον Βασίλη. Ο Γιάννης λέει: Θέμη μπορεί να περίμενε ένα από τους δύο τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ενδώσανε. Η Walk Up in Dorsey, λέει ο Γιάννης. Ο Βασίλης λέει: Θέμη, εγώ δεν δέχομαι ούτε τις δηλώσεις του Εμπαπέ, ούτε τις δηλώσεις του Λατινοπούλου της Παραγουάης. Απαράδεκτες και οι δύο. Οι πολιτικοί γνωρίζουμε ότι παντού είναι όπως τους αποκαλεί ο κόσμος, αλλά για τους αθλητές όλων των σπορ, εγώ έχω απαιτήσεις να σέβονται ανθρώπους, θεσμούς, συναθλητές και αντιπάλους, λέει ο Βασίλης. Βασίλη, πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή και θα σου απαντήσω μόλις τελειώσουμε με τις γραμμές. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, ναι.
2: Καλησπέρα φίλε Θέμη, καλώς όρισες κιόλας.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Ο Αλέξανδρος από Πειραιά είμαι.
1: Γεια σου Αλέξανδρε.
2: Τι κάνεις, πώς πέρασες?
1: Όλα καλά, μια χαρά. Εσύ τι κάνεις?
2: Καλά είμαι κι εγώ. Γέμισα και εγώ την πατρίδα μου, έκανα εγώ κάποια μπανάκια ας πούμε. Εγώ είχα πάει στη Χαλκίδα, είχα πάει στη Στενία Βίας, θα ανέβει.
1: Ελπίζω να πέρασες όμορφα φίλε.
2: Πέρασε πάρα πολύ ωραία γιατί είναι πολύ ωραίο το μου, γιατί εμένα θα μου αρέσει πολύ ο συνδυασμός του νερού με το πράσινο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός και η στενή ευεία στο έχει αυτό. Τέλος πάντων, να σας αφήσουμε λίγο τη στενή και ας πάμε στη συζήτηση που
1: ναι.
2: Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ο κ. Βασίλης από τον Καταμόνα και εμείς για τη Βραζιλία, ειδικά που η Βραζιλία είναι και μια ομάδα που υποστήριζε ανέκαθεν στο Μουντιάλ εγώ. Μου έδωσε την ευκαιρία ο κ. Βασίλης μου σε μια πάσα δηλαδή να πείσω κάποιες σκέψεις μου και οι σκέψεις μου αυτές έχουν να κάνουν το εξής. Δεν ξέρω αν η Βραζιλία, επειδή έχει γίνει πολύ ευρωπαϊκή χώρα πλέον, δεν είναι αυτή που ήταν κάποτε. Δεν ξέρω αν έχει το ποδοσφαιρικό της πρωτάθλημα ποδοσφαιριστές που μπορεί να παίξουν αυτοί σε Μουντιάλ και όχι αυτοί που είναι στην Ευρώπη.
1: Ναι. Δεν έχει. Κοίταξε. Το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι αρκετά σκληρό, θα έλεγα. Και δεν διακρίνονται οι Βραζιλιάνοι για αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως Βραζιλιάνοι. Είναι ελάχιστοι. Υπάρχουν και αυτοί οι μάγοι της μπάλας που λέμε. Αλλά είναι πολύ λίγοι σε σχέση με τους υπόλοιπους που πάνε περισσότερο στη δύναμη και στο ποδοσφαιρικό ξύλο. Καλά, πολλές φορές και όχι ποδοσφαιρικό.
2: Το ξέρω.
1: Οπότε οι καλοί Βραζιλιάνοι, όπως συνέβαινε όμως πάντοτε, δηλαδή και ο Ρονάλντο το φαινόμενο και ο Ριβάλντο, δεν σου πηγαίνω στα πιο παλιά τώρα. Ο Ρονάλντο φαινόμενο, ο Ριβάλντο, ο Ροναλντίνιο, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ο Κακά, μεγαλούργησαν σε ευρωπαϊκές ομάδες. Δηλαδή θα στηριχθεί σε κάποιους παίχτες που αγωνίζουν στο Βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, αλλά κατά κύριο λόγο θα στηριχθεί όπως έκανε πάντα σε παίκτες που είναι από τους καλούς των ευρωπαϊκών ομάδων.
2: Ξέρεις γιατί το λέω αυτό, Βασίλη μου, Θέμη μου, διότι η Βραζιλία πλέον έχει αλλάξει γραμμή πλέον. Δηλαδή εννοώ ότι δεν παίζει αυτό το ποδόσφαιρο που βλέπουμε κάποτε στα Μοντιάλ. Που έχανε και πάνω, έχεις από τα σούρδη κατεβασιά που θα έκανε, η φαντασία ενέργεια, οι αυτοματισμοί που είχε. Είχε δηλαδή σούπερ ομάδες η Βραζιλία. Δηλαδή αυτή η Βραζιλία που είδα τώρα φέτος από το Μοντιάλ δεν έχει προφανώς καμία σχέση με τις Βραζιλίες που είχα δει στο παρελθόν.
1: Ναι, ναι. Όχι, δεν έχει, δεν έχει. Τώρα με τον Αντσελότη προσπάθησε να παίξει ένα ποδόσφαιρο διαφορετικό, πιο σύγχρονο. Δηλαδή να πιέζει ψηλά, να περιμένει πολλές φορές και πίσω από την μπάλα για να μπορέσει να χτυπήσει την αντεπίθεση γιατί είχε γρήγορους ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν είναι η κλασική Βραζιλία. Δεν είναι το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο αυτό που ξέρουμε, όχι σε καμία το περίπτωση.
2: Εγώ αυτό ήθελα να δω όμως, Θέμη μου. Είχα την προσδοκία επειδή λέγεται Βραζιλία, ή λέγεται Αργεντινή, ή λέγεται Παραγουάη, η οποία έπαιξε και αυτή χοντρό ξύλο με τους Γάλλους. Δηλαδή περιμένεις από τις εθνικές ομάδες να δεις κάτι διαφορετικό από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και δεν το είδες. Αν εξαιρέσουμε λίγο, και αυτή λίγο όμως, την Αργεντινή λόγω Μέση.
1: Ναι.
2: Αν εξαιρέσουμε λίγο αυτή. Οι υπόλοιποι δεν είναι αυτές οι λατινικές ομάδες που είχαμε. Δηλαδή, καταρχήν λείπει πάρα πολύ το Περού από μέσα σε Μουντιάλ.
1: Ή ας πούμε απογοήτευση η Ουρουγουάη.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και φυσικά δεν υπάρχει, όπως είπα και πριν, το Περού και η Χίλη που συμμετείχε σε άλλα Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Συμμετείχαν αυτές οι δύο χώρες και τώρα δεν υπάρχουν, δεν είναι καν στο γράτη.
1: Εντάξει, έπαιξαν προκριματικά, δεν πέρασαν έτσι.
2: Ναι, δεν πέρασαν. Ναι.
1: Δηλαδή, πέρασε η Παραγουάη, η Ουρουγουάη. Η Κωνσταντίνα είναι κεντρική η Αμερική, δεν είναι στην Λατινική.
2: Να, δεν είναι Λατινική.
1: Όχι, όχι. Παίζει μαζί με. Έπαιξε προκριματικά με IT κλπ.
2: Ναι, γι' αυτό μπήκε η IT και δεν είναι.
1: Ναι. Στην Λατινική Αμερική πέρασε η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ουρουγουάη, η Παραγουάη. Κάποιες ξεχνάω τώρα.
2: Ναι, αυτή που είπες. Και επίσης θέλω να προσθέσω κάτι που πολλοί κόσμοι δεν του πολύ υπολογίζει. Και εγώ βλέπω τη Γαλλία σαν φαβορή για να σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά μην υποτιμάμε καθόλου το Μαρόκο.
1: Ναι. Το Μαρόκο είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για οποιονδήποτε.
2: Ναι.
1: Επίσης
2: και
1: η Ολλανδία που απέκλεισε, η Ολλανδία ήταν πολύ καλή ομάδα φέτος. Δηλαδή ήταν μια πραγματική μάχη.
2: Αυτό το παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ μου, δεν θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ μου, Θέμη, ήταν το χθεσινό.
1: Ναι, λογικό.
2: Δηλαδή της Ολλανδίας με την Ελβετία.
1: Αλέξανδρε, καλύτερα να έβαζες επανάληψη στην Αργεντινή.
2: Ακριβώς. Προτιμούσα να βάλει αυτό.
1: Ναι.
2: Και φυσικά περιμένω να δούμε σπουδαία παιχνίδια, γιατί βλέπω Νορβηγία, Αγγλία θα γίνει εκεί.
1: Ναι, εκεί ειδικά θα γίνει χαμός. Και μην η Νορβηγία την είχα δώσει και πριν την έναρξη του Μουντιάλ για την έκπληξη. Δεν θα μου προκαλέσει καμία εντύπωση να περάσει και την Αγγλία.
2: Ούτε εμένα να μου προκαλέσει εντύπωση.
1: Ναι.
2: Καμία. Αυτά θα ήμουν να μιλήσω.
1: Αλέξανδρε, να είσαι καλά.
2: Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και εσύ να είσαι καλύτερα. Αγόρι μου, καλό απόγευμα να έχεις. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, τελευταία για σήμερα. Καλησπέρα.
3: Ακούω για τελευταίος των Μοϊκανών.
1: Έλα ρε Μπιλ Μπάι Τάξη.
3: Εάν μπορούσα αυτό το τηλέφωνο που πήρε σήμερα ο Βασίλης ο Ιγναντίου από τον Πλαταμόνα, να το στέλνα, δεν ξέρω πού είναι, στο Κανάβεραλ είναι. Η επαφή που έχουμε, υπάρχει ένας δορυφόρος που ταξιδεύει από το 1977 στο διάστημα. Πετάει ανεξέλεκτα, ελεύθερα. Τώρα ανεξέλεκτα και ελεύθερα δεν ξέρω κατά πόσο. 25, πρόσεξε τι θα σου πω, 25 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα απέχει από τη Γη. Και έχουν επαφή τα μηνύματα που αλλάζουν με τη βάση εδώ, προφανώς αμερικάνικα είναι, κάνει 2 μέρες να έρθει το σήμα και 2 μέρες να πάει. Δηλαδή, θέλω να, καμιά φορά μου αρέσει που δεν πιάνουμε εμείς με τα τηλέφωνα, με τα κινητάκια, με τα έτσι. Θα την έστελνα λοιπόν όλο αυτό το ρεσιτάλ που ξαναέδωσε ο φίλος μου ο Βασιλάκης από τον Πλαταμόνα, να πάει στο Voyager για να το στείλει στο υπερπέραν, στον Πλούτονα. Μήπως ακούσουν τίποτα, πώς το λένε, εξωγήινοι, πώς να τους πω, τι να πω, δεν ξέρω, κατάλαβες. Που ήταν ένα πραγματικό ρεσιτάλ και αλήθειες και μόνο αλήθειες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κύριε Βασίλη από τα Μέγαρα, πολύ χάρηκα, σε ευχαριστώ. Περιττώ να σου πω ότι ήμουν μέσα στο 3-1 το hat-trick του Σάκη του Κουβά με τον Ηρακλή και πολύ ήθελα έτσι να χάρηκα που άκουσα ότι είναι καλά ο Σάκαρος. Έτσι, το μόνο γήπεδο που δεν μπόρεσα, δεν τέριαξε να πάω στα Μέγαρα, ρε, που είναι δίπλα. Ρε.
1: Δεν έχεις πάει στα Μέγαρα.
3: Δεν έχω πάει στα Μέγαρα, στο γήπεδο, το μεγάλο.
1: Ναι, κατάλαβα, στο μεγάλο.
3: Στο τότε που ήταν πρώτη θυγή, που θα μπορούσε άνετα, που γίναμε παντού. Δηλαδή δεν υπήρχε τότε όλα χωμάτινα, έτσι εννοείται. Λοιπόν, και δεν τέριαξε να πάω ποτέ στα Μέγαρα, στο Βίζα, ας πούμε, να δω το Βίζα. Ο οποίος ήταν πολύ καλή ομάδα, κρατήθηκε κάποια χρόνια, ήταν στην πρώτη θυγή. Λοιπόν, θερμή παράκληση, κύριε Βασίλη, από τα Μέγαρα. Αν έχεις την καλοσύνη, άφησε το τηλέφωνο στην Αντριάννα, το τηλέφωνό σου, να σε πάρω να επικοινωνήσω μαζί σου, να κάνω μια αίτηση όπως πηγαίνω και έρχομαι καμιά φορά, έτσι που πάω και έρχομαι Αθήνα, να πω λίγο, να κάνω μια παράγκαψη, να έρθω να πούμε ιστορίες για τη σπήλαια, άκουσα που μου αρέσουν εμένα, πώς το λένε, που μπαίνουν μέσα και βάρκες και πώς το λένε, πατραχάνθρωποι και τέτοια. Λοιπόν, που κάποτε θυμάμαι όταν περνάγαμε από τα Μέγαρα, Θέμη, πριν από 50 χρόνια, έτσι, ήταν απίστευτη η μυρωδιά από τα κοτόπουλα, ρε. Γιατί ήταν, γιγόντουσαν τότε, ήταν εκεί ήταν η βάση, πώς το λένε, στα Μέγαρα ήταν τα ορνηθοτροφία, ρε.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
3: Και μύριζε απίστευτα, δηλαδή η περιοχή βέβαια...
1: Σύσπα και το Ρουθούνι,
3: στα επόμενα χρόνια, εντάξει. Μειωθήκανε, δεν ξέρω καν αν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ήτανε το αφάν κατέ των Μεγάρων, ήταν τα περίφημα κοτόπουλά τους. Λοιπόν, καλά στο μπάσκετ θα μας κλείσει φυλακή ο άνθρωπος, θα μας στείλει σε κανένα τρελοκομείο. Παίρνει, αγοράζει, πιάνει αυτό. Αρέσει που ο Φρύ τα μαθαίνει πρώτος.
1: Και ο Φρύ είναι άμεσο συνεργάτης.
3: Ο Φρύ πρώτα. Λοιπόν, ο Παλοφίλε σήμερα φυσάει λίγο Κορυφιακούλης, δηλαδή όταν λέμε φυσάει 3-4 αποφοράκια, απλά δεν είναι λάδι.
1: Ναι, έχει λίγο αλλά και στην Κύθνο τις προηγούμενες μέρες γινόταν χαμός που είχε και τα αποφόρτα πολλά.
3: Κύθνο, καλά. Όλες οι Κυκλάδες.
1: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό τώρα που μας πέρασε, όταν πρωτοέφυγα, ήταν άστο. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Έπαιρνε τα πράγματα.
3: Είχε φάει Κύθνο,
1: ε. Ναι, έπαιρνε τα πράγματα και τα σήκωνε στον αέρα.
3: Αξίζει μια επίσκεψη, ξέρω εγώ, 3-4 μέρες. Αξίζει, γιατί.
1: Ναι, αξίζει. Είναι όμορφο νησί. Έχει ωραία μέρη. Να το ψάξεις λίγο, ναι. Αμάξι θέλει. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το νησί.
3: Από οπότε, πράσινο.
1: Πράσινο δεν έχει. Ξέρω νησί. Είναι Κυκλάδες.
3: Ναι, Κυκλάδες, ρε γάμο. Αυτό, ναι. Δηλαδή τα μόνα νησιά
1: που θες πράσινο πήγαινε Σκόπελο, πήγαινε Σκιάθο, πήγαινε
3: από καλά, εκεί. Άστο τώρα, σποράδες, τώρα τι μου λες τώρα.
1: Πήγαινε
3: έχω
1: εκεί.
3: Πάει και πνίγομαι εκεί μέσα.
1: Ξαναπήγαινα, δηλαδή, λίγο, έγινε όμορφα νησιά με πράσινο μέρη τη θάλασσα.
3: Δεν έχω πάει κάποια νησιά, δηλαδή Κύθνο για αυτά και Τέριφο, Σύφνο. Θυμάμαι πώς λένε ρε το νησί, από τη Ραφίνα που είναι καμιά ώρα.
1: Ικεά.
3: Ικεά. Όχι και Ακέα, είναι από το Σούνιο, η Τιά. Από τη Ραφίνα, ρε. Αυτό δεν λένε. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Ναι, με έχει κολλήσει και εμένα τώρα.
3: Είχαμε πάει, ναι, είχαμε πάει σε ένα μέρος που ήταν νότια και δεν κουνιότανε φύλλο. Έτσι, και από πάνω, είχα πάει και με μηχανή τότε, εκείνα τα χρόνια, παλιτεύαμε. Και δηλαδή να με πετάξει ο αέρας κάτω. Την Άντρο, ρε.
1: Στην Άντρο.
3: Η Άντρος και η Νάξιος είναι τα μόνα νησιά που έχουν πρασινούλι. Δεν τα μπορώ εγώ τώρα. Τα ξερονίσια δεν τα μπορώ εγώ τώρα. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Δεν το γουστάρω, άμα δεν έχει...
1: Θες και το πράσινο σου, ρε παιδί μου, ναι.
3: Ρίκια, ρε. Βάλτε ρίκια. Μην βάλτε πέφκα, ρε. Τα ρίκια πιάντε, ρε. Είναι σκληρά δεντράκια. Λοιπόν, κύριε Βασίλη, για τα Μέγαρα πιστεύω να επικοινωνήσω μαζί σας. Λοιπόν,
1: έγινε Μπίλ, να σε καλά φίλε.
3: Χάρηκα.
1: Και εγώ χάρηκα. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε ακόμα 1,5 λεπτό. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το αναφέραμε νωρίτερα, ανακοινώθηκε και επίσημα ο Χρήστος Αλεξίου από την ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ με οψιόν αγοράς ενώπιση του επόμενου καλοκαιριού έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μια πάρα πολύ καλή κίνηση από την ΑΕΚ, όπου κλείνει ουσιαστικά με αυτή την μεταγραφή της θέσης των κεντρικών αμυντικών. I can't pretend we didn't bend. It's harder than it. Επίσης είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε τον Αλεξίου να αγωνίζεται βασικός στα παιχνίδια του Κυπέλλου, καθώς να θυμίσω πως από φέτος πρέπει να αγωνίζονται δύο παίχτες κάτω των 22 ετών ως βασικοί στο Κύπελλο Ελλάδος. Ο Αλεξίου είναι γεννημένος το 2005, οπότε καλύπτει τα κριτήρια αυτά και φυσικά μιλάω για παίχτες όπου πρέπει να είναι Έλληνες. Και να απαντήσω και στο μήνυμα του Βασίλη που το άφησα για μετά. Βασίλη, η πρώτη δήλωση του Εμπαπέ δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι, όπου είπε ότι βουτήξαμε τα χέρια μας και πάει λέγοντας. Δεν χρειαζόταν να κάνει μάλλον αυτή τη δήλωση, ειδικά μετά από μια τέτοια νίκη. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο το είπε με τον τρόπο ότι εκεί που βούτυξε τα χέρια έχει να κάνει με τους παίκτες Παραγουάης ή με την ομάδα της Παραγουάης και όχι γενικότερα με την εικόνα του αγώνα. Η απάντηση που έδωσε στη συνέχεια και προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό του για μένα καλά έκανε και την έδωσε Εμπαπέ και σίγουρα απαράδεκτη και με το παραπάνω είναι η Αμαρίγια η οποία έκανε αυτές τις δηλώσεις για έναν άνθρωπο όποιος και να είναι αυτός. Στην προηγουμένη περίπτωση ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ. Τα λέμε αύριο στις 3, να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί ο Τάσος Ζαφυράκης στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας.
4: Βελβίτα, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι, θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας. Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
6: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ είναι και επίσημα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος forward υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και οι απολαβές του κυμαίνονται στα 4 εκατομμύρια ετησίως. Την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, που παρουσίασε τη νέα του φανέλα και τη χορηγική συνεργασία με τη Superbet. 8 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας αναμένεται να λάβει ο Δομινικανός Γκάρντ. Το συμβόλαιο είναι μια συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Όταν μια ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα λεπτά. Όταν ο παίκτης έρνεται, παίρνει κανονικά τα λεφτά του και εμείς μονά ζυγά χάνουμε. Υπάρχει μια εκπληκτική ευκολία και λέτε να πάρει ο Τάδε 2 και ο Τάδε 3, δήλωσε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος σχετικά με τις περιπτώσεις των Ντόρσεϊ, Γουόκαπ και Παπα-Νικολάου. Με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε, είναι ο αρχηγός μας, τόνισε με τη σειρά τον Γιώργος Αγγελόπουλος. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι και επίσημα ο 21 ετών στόπερ Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος παραχωρείται δανεικός από την Ίντερ με την οψιόν του να ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο του φιλικό προετοιμασίας δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Ρακόβ. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1. Η Φάλκο από την Ουγγαρία, η βελγική Adverb και ο νικητής του πρώτου προκριματικού είναι η αντίπαλη της ΑΕΚ στον όμιλο του Basketball Champions League της νέας σεζόν. Δύσκολη κλήρωση για το Περιστέρι που θα βρει στο δρόμο του τη Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπεργκ. Σε συμφωνία ήρθε ο ΠΑΟΚ με τον Ισπανό μέσο Μπαπτίστα Σανταμαρία, ο οποίος την περσίνη σεζόν αγωνίστηκε στη Βαλένθια και αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στην Ολλανδία. Θέμα ωρών να υπάρξει εξέλιξη στην υπόθεση του αριστερού μπακ στον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα στο κομμάτι της τακτικής έδωσε ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Στη Super League 2 η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 31 ετών αριστερού μπακ Σεμπάστιαν Ρίνγκ για την σεζόν 2026-27. Ανοιχτό το μέλλον του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ μετά τον υποβασμό των Λύκων. Γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων από Αγγλία και Πορτογαλία. Ο Γιάννης Νιάρχος από τη Βίσλα Πλοκ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σλοβάτσκο. Ο 24χρονος φόρο αγωνίζεται την τελευταία εξαετία σε ομάδες της κεντρικής Ευρώπης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου 2026 και ήρθε η ώρα να δούμε όλη την αθλητική επικαιρότητα. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και όπως κάνουμε λοιπόν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη θα αναλύσουμε και θα δούμε με τους συναδέλφους κοντά μας, τον Βαγγέλη Δουκάκο, τη Σοφία Λυσιώβα, τι έχουμε γύρω από ΕΠΟ Διαιτησία Super League 2 Γάμα Εθνική, αλλά θα δούμε και ότι άλλο υπάρχει. Μείνετε στην παρέα μας για την επόμενη μία ώρα.

Στην παρέα μας βρίσκονται και, βρίσκεται και η εταιρεία Dead Car Hail. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχουν ζημιές από χαλασόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Είπαμε χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Όπως επίσης είπαμε ότι από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών που έχουν ειδικευτεί με εντατικά σεμινάρια στην Αγγλία, Dead Car Hail, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Για περισσότερα επικοινωνήστε στο 211-411-2288, ενώ μπείτε και στο www.deadcarhail.com για να πάρετε όποια άλλη πληροφορία θέλετε.

Καλοκαιράκι λοιπόν, πολλά ενδιαφέροντα και σημαντικά θέματα δεν υπάρχουν. Οι ομάδες προετοιμάζονται, μεταγραφές γίνονται σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Αυτό έχει κάποιο ενδιαφέρον. Αλλά το κύριο και σημαντικό είναι το παγκόσμιο κύπελο, εκεί όπου εξελίσσεται με συναρπαστικά παιχνίδια. Είδαμε προχθές και το τελευταίο, την Αργεντινή απέναντι στην Αίγυπτο. Τι έγινε και πώς η ομάδα του Λεονέλ Μέση κατάφερε μετά το 78 να ανατρέψει ένα 0-2 και να φτάσει στη μεγάλη πρόκριση. Εκεί δεν χρειάστηκε μόνο το ταλέντο του Αργεντίνου Σταρ, χρειάστηκε βάση λεγόμενων και των Αιγυπτίων βεβαίως και η διαιτητική αβάντα, έτσι είπαν τουλάχιστον σε κάποιες φάσεις. Τώρα δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν ευνοήθηκε κάπου ή όχι η Αργεντινή, ίσως σε κάποιο πέναντι που ζητούσαν εκεί μετά το 3-2 στο τέλος, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω γιατί δεν είδα το παιχνίδι ή το έλειπα, αλλά εν πάση περιπτώσει από ό,τι διάβασα και είδα δεν είμαι απόλυτα λοιπόν γνώστης του θέματος. Τα παράπονα όμως είναι μεγάλα, βεβαίως βγαίνουν, η πικρία βγαίνει και μετά από το ατυχές αποτέλεσμα να έχεις την πρόκριση στα χέρια σου μέχρι, ή στα πόδια σου μέχρι το 78 λεπτό και από εκεί και πέρα μετά να αρχίζουν τα γκολ, να αρχίζει η ανατροπή και στο 92 λεπτό τουλάχιστον εκεί που έγινε το 3-2 ήλπιζαν οι Αιγύπτιοι ότι μπορούν κάτι να διεκδικήσουν περισσότερο και όχι να αποκλειστούν. Και βεβαίως τα παράπονα των Αιγυπτίων για διαιτησία το έδωσαν λέει στην Αργεντινή, έγινε αυτό που ήθελε ο ρέφερι, τόνισαν ο κόουτς της Αιγύπτου, ο Χωσάμ Χασάν και ο επιθετικός Μουστάφα Ζίκο. Ξεσπάθωσαν λοιπόν μετά τον αποκλεισμό του Σιφαραώ, ο κόουτς είπε πως είδε ένα γκολ να ακυρώνεται ορθά και ένα άλλο να μετρά κανονικότατα.

Βεβαίως τα τραγελαφικά με τη FIFA συνεχίζονται μετά τον Μίστερ Ιφαντίνο, εκεί όπου έγινε ό,τι έγινε με τον επιθετικό των Αμερικανών και μετά την παρέμβαση του Τραμπ, τα είχαμε πει τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να αγωνιστεί κανονικότατα τα ξημερώματα απέναντι στο Βέλγιο. Βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το μόνο που κατάφεραν είναι να δεχτούν 4 γκολ από τη βελγική ομάδα και να αποκλειστούν από τη συνέχεια. 1-4 λοιπόν, όπως είπαμε, και έμεινε όμως παρακαταθήκη αυτό, αρνητική θα έλεγα, το γεγονός της παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στον Πρόεδρο της FIFA προκειμένου να απαλλάξει τη τιμωρία του τον επιθετικό ποδοσφαιριστή για να μπορέσει να αγωνιστεί στο ελόγω παιχνίδι. Οι δυο τους φαίνεται ότι έχουν καλή σχέση και το λέμε καλή, διότι ο πρόεδρος της FIFA, ο Ιφαντίνο, μέχρι βραβείο ειρήνης έδωσε στον Τραμπ σε πρόσφατη κλήρωση. Έτσι λοιπόν, τι να πει κανείς, βραβείο ειρήνης, έναν άνθρωπο που έχει σβάλει σε ανεξάρτητα κράτη, έχει δολοφονήσει αθώους και έχει κάνει πράγματα τα οποία δεν θα ήθελε κανένας να κάνει, να... Και να βγαίνουμε λοιπόν και να δίνουμε βραβείο για την ειρήνη. Τώρα αυτό πόσο ειρωνικό είναι δεν το ξέρω. Να εισβάλλει λοιπόν και να δολοφονούνται οι πολίτες μιας χώρας, ανθώοι άνθρωποι, λέγοντας ότι βρίσκεται εκεί και εισβάλλει για να βοηθήσει την καταπίεση από τους ηγέτες τους, τους ανθρώπους εκεί, οι ανθρώποι που καταπιέζονται με λίγα λόγια. Και αυτός εισβάλλει και τους σκοτώνει για το καλό τους, μάλλον έτσι βγαίνει, όπως λέει και το λαϊκό άσμα του Γιάννη Μιλιώκα, για το καλό τους. Λοιπόν, αποφασίζει να εισβάλλει κάπου, να καθαρίσει ανθρώπους, να αφαιρέσει νέες ζωές από παιδιά, άμαχους και ούτε άλλο, απλούς πολίτες με λίγα λόγια. Και αυτό είναι για το καλό και δεν είναι για το χρήμα, για τα πετρέλαια, για την οικονομική μπίζνα, για κάθε οικονομικής φύσεως δικά του συμφέροντα και ούτω καθεξής. Και φτάσαμε εδώ λοιπόν, ο κάθε ισχυρός, όπως είπαμε, να εισβάλλει, να ζητάει, να δικαιώνεται και να... Το κακό ποιο είναι, αυτός που τον ακούει και κάνει αυτό που κάνει, όπως είναι ο Ιφαντίνο, δηλαδή τα είπαμε πάλι και πάλι, δεν είναι δυνατόν και αυτό... Είναι ένα ακραίο γεγονός που συνέβη στη FIFA, παρενέβη η UEFA, τα είπαμε, οι ομοσπονδίες άλλες όπως του Βελγίου και άλλες, αλλά θα πρέπει αυτό να μην τελειώσει εδώ. Κανονικά ο ίδιος θα πρέπει να παραιτηθεί, να τον παραιτήσουν προσεχώς, γιατί αυτό είναι ό,τι ακραίο έχει γίνει μετά το 62, το 1962, όπως είπαμε, δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά τότε μιλούσαμε για άλλες εποχές και άλλα δεδομένα στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο και άλλα σήμερα το 2026. Κοντά μας είναι φίλες και φίλοι για τα καταστήματα καλλιτικών La Botte στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη υπερποίηση για άντρες και γυναίκες. La Botte. Ανακαλύψτε τα και online στο labotte.gr.

Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε, μια υποταγμένη FIFA να κάνει εξυπηρετήσεις και το χειρότερο ακόμα, αυτό το οποίο είναι απίστευτο, είναι η διαιτητική ομάδα του αγώνα μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκο που θα αποτελείται μόνο από Αργεντίνους. Μια πεντάδα λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει συμβεί άλλη φορά, πέντε η ομάδα των διαιτητών σε ένα παγκόσμιο να προέρχονται όλοι από την ίδια χώρα. Και το οξύμορο ποιο είναι εδώ? Οι μεγάλοι αντίπαλοι, οι δύο ομάδες, οι ομάδες μάλλον που θα διεκδικήσουν πιθανότατα μέχρι το τέλος το τρόπαιο, είναι η Αργεντινή και η Γαλλία πρωτίστως. Εκεί λοιπόν, όταν βάζεις απέναντι στη Γαλλία πέντε Αργεντίνους, η δυτική ομάδα λοιπόν από εκεί, και δεν είναι άλλος από τη μια χώρα, άλλος από την άλλη, συνηθίζεται, για παγκόσμιο μιλάμε, και γίνεται αυτό, ο κύριος Ιφαντίνο εδώ κάνει άλλο ένα κακό, και οι άνθρωποι του εκεί που διοικούν τη FIFA, γενικώ στη μεγαλύτερη παγκόσμια ομοσπονδία, και γίνεται αυτό που γίνεται, αφήνοντας παράπονα σε πολλούς και υπονοούν διάφορα ότι δεν λειτουργεί με τέτοια μέτρα και σταθμά όπως πρέπει μια παγκόσμια ομοσπονδία.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ιδιαίτερη μάλιστα ήταν ότι ο Τραμπ βγήκε κάποια στιγμή σε συνέντευξη, τον έδωσε στην κυριολεξία τον Ινφαντίνο, λέγοντας ανοιχτά και κάθαρα ότι τον πήρα τηλέφωνο και του είπα: αδερφέ, κάνε αυτό το πράγμα, γιατί είναι άδικο. Ο συγκεκριμένος διαιτητής κακώς τον απέβαλε. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ. Δεν ξέρω, και είπε ότι γνωρίζει και πολύ από ποδόσφαιρο. Τώρα, πόσο γνωρίζει ο Τραμπ από ποδόσφαιρο, δεν ξέρω. Όσο γνωρίζω εγώ από baseball, ξέρω εγώ. Έτσι λοιπόν κάποιοι ισχυροί ηγέτες αντιλαμβάνονται το δίκαιο, και για τους ιδίους το δίκαιο το αντιλαμβάνονται ως συμφέρον, το δικό του συμφέρον, εκείνο είναι το δίκαιο και όχι αυτό που πρέπει. Έτσι λοιπόν ζητούν εξυπηρετήσεις, κάνουν πράγματα σαν κάτι ανυπόταχτα παιδιά που δεν συμμορφώνονται, και αν δεν τους κάνεις το χατήρι εξαγριώνονται και απειλούν. Τέλος πάντων, αυτά είναι δυστυχώς, αλλά τι κάνει η FIFA, είπαμε και πάλι, και θα πρέπει εκεί να μην υποκύπτουν σε πειρασμούς, σε τέτοια ζητήματα, γιατί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και γενικώς το ποδόσφαιρο έχει κανόνες και πρέπει να τηρούνται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Εν τω μεταξύ, το ξύμωρο είναι ότι ο Μπάλογκαν, ο ποδοσφαιριστής των Αμερικανών, για αυτόν τον οποίο μιλήσαμε και μιλάμε και γίνεται λόγος, έπαιξε κανονικά απέναντι στο Βέλγιο, αλλά δεν έφτανε

Το παγκόσμιο κύπελλο, φίλες και φίλοι, θα μας απασχολήσει και στοιχηματικά αργότερα. Σήμερα βεβαίως δεν έχουμε παιχνίδι. Θα σας δώσουμε για Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή τα παιχνίδια. Τα τέσσερα έχουμε, βρισκόμαστε στην προημιτελική φάση. Τα ζευγάρια Γαλλία-Μαρόκο την Πέμπτη στις 11 το βράδυ. Ισπανία-Βέλγιο την Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Την Κυριακή δύο παιχνίδια. Νορβηγία-Αγγλία στις 12 τα μεσάνυχτα και Αργεντινή-Ελβετία στις 4 τα ξημερώματα. Αυτά είναι τα παιχνίδια πλέον. Θα σας δώσουμε όμως και δύο παιχνιδάκια από τον πρώτο προκριματικό του Champions League για στοίχημα για σήμερα δηλαδή. Όποιος δεν έχει υπομονή να περιμένει μέχρι αύριο και στη συνέχεια.

0: Σήμερα, φίλες και φίλοι, επιλέξαμε να μην έχουμε κάποιο καλεσμένο στη συνέχεια. Έχουμε και άλλα θέματα τα οποία αξίζουν και είναι σημαντικά, μιας και δεν έχουμε μεγάλη αθλητική δραστηριότητα εσωτερική. Έχουμε λοιπόν θέματα και κοινωνικά τα οποία κατά καλό καιρό θέλουμε να τα θίγουμε εδώ. Αναφερόμαστε σε χρέη, βουνό και με οφειλέτες που οφείλουν προς το Δημόσιο Διασφαλιστικά Ταμεία πάνω από 157,3 δισεκατομμύρια, τουλάχιστον αυτό μέχρι τον Οκτώβριο του 2024 ήταν καταγεγραμμένα. Και βεβαίως έχουμε την κυβέρνηση, η οποία προχωρά σε κάποια ρύθμιση 72 θέσεων, δόσεων συγγνώμη, αλλά να δούμε εκεί τι μένει απ' έξω, ποιοι μπαίνουν, ποιοι δεν μπαίνουν και ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν για να φτάσει κάποιος εκεί. Πράγματα τα οποία δεν βοηθά η κυβέρνηση όσο πρέπει και μιλάμε για 4 εκατομμύρια ιδιώτες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τεράστια χρέη προς το δημόσιο, ίσα με τα 2 τρίτα του ΑΕΠ της χώρας. Μιλάμε για, και αν συνυπολογίσουμε και τα τεράστια οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα, την καθημερινότητα, την ακρίβεια και όλα αυτά με συρρυκνωμένους τους μισθούς, καταλαβαίνουμε λοιπόν τι γίνεται. Και το οξύμορο σε όλα αυτά, μια ρύθμιση που γίνεται, θα τα πούμε στη συνέχεια, και με επιτόκιο μάλιστα δεν φτάνουν οι προσαυξήσεις που δεν κουρεύονται ή δεν γίνεται κάτι άλλο να απαλλαχτούν οι άνθρωποι, να μπορέσουν να τα απεξέλθουν που έχουν πνιγεί. Βάζουν και ένα επιτόκιο 5,84 προκειμένου να σφίξει ακόμα η ζώνη, η λωρίδα στο λαιμό και να μην μπορεί ο κόσμος συγκεκριμένα να ανασάνει. Είναι ανυπόφορο αυτό που συμβαίνει. Θα σας δώσουμε στοιχεία αναλυτικά στη συνέχεια. Προς το παρόν, Σοφία Λυσιόβα, να μείνουμε στα αθλητικά και να μας πει τι έχουμε από Super League 2 και Γάμα Εθνική. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε τώρα σε αυτή τη διαδικασία στη Super League 2 με τις ομάδες σιγά-σιγά να ετοιμάζονται, να οργανώνονται, οι περισσότερες εξ αυτών τουλάχιστον, γιατί έχουμε και ομάδες που δεν κινούνται πολύ γρήγορα. Οι μεταγραφές είναι καθημερινές. Κυρίως ο Πανσεραϊκός κάνει δυνατές κινήσεις, έχοντας το δίδυμο της επιτυχίας των τελευταίων χρόνων Συμπανάκο Βοσνιάδη στο τιμόνι. Οπότε γίνονται κινήσεις δυνατές που βοηθούν, που δίνουν υποσχέσεις στον κόσμο που είναι έτσι ζεστός και επειδή έχουν κυκλοφορήσει και τα διαρκεία και υπάρχει μια, να το πούμε, μια καλή διάθεση στις αίρες. Γιατί πήρε τον Βερνάρδο, ανανέωσε με το Μασκανάκι και γίνονται καλές δουλειές. Η Λάρισα ακόμα είμαστε σε αναμονή, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Περιμένουμε από τη Δευτέρα, είχαν προαναγγελθεί οι αλλαγές και για το αν θα προχωρήσει μεταβίβαση των μετοχών, αλλά υπάρχει μια σιγή ηχθείος έκτοτε και είναι και λίγο ύποπτη. Ο χρόνος κυλάει. Οι ημερομηνίες που είχε θέσει ο κύριος Δαβέλη σαν όριο έχουν ξεπεραστεί και γενικά υπάρχει μια ανησυχία. Βέβαια η διοίκηση του, η απερχόμενη πλέον διοίκηση, ο Χιλέντα Βέλη, δήλωσε τη συμμετοχή της ΑΕΛ στη Super League 2. Οπότε θα πρέπει όμως γρήγορα να λυθεί το θέμα για να μην έχουμε καθυστερήσεις κι άλλες.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως είπαμε, το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 6 Σεπτεμβρίου. Έχει οριστεί η σέντρα. Ας δώσουμε και ας πούμε ότι μπορεί να υπάρχει μια πολύ μικρή παράταση, αν και τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει καμία. Η ημερομηνία που ορίζεται είναι και αυτή που βλέπουμε την μπάλα κυλάει στο χορτάρι, αλλά υπάρχει μια ανησυχία. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο, κάτι να κινείται στην αναγέννηση Καρδίτσας. Όπου εκεί ο πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα αποχωρήσει ο ιδιοκτήτης ο Παπαδημητρίου, αλλά έκτοτε δεν υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση για το αν υπάρχει ενδιαφέρον, αν υπάρχει η επόμενη μέρα κτλ. Στον Πανιόνιο συνεχίζεται έτσι, έχει ξεκινήσει προετοιμασία και ανακοινώθηκαν και 10 αποχωρήσεις, πέσες που δεν υπολογίζονταν. οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έχουν πάει και σε άλλες ομάδες. Γενικά υπάρχει μια μυθικότητα. Τώρα στις 15 του μήνα, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, θα έχουμε μια συνεδρία στην Δέλτα Σίγμα. Ναι. Εκεί θα αποφασιστεί η οριστική μορφή του πρωταθλήματος, δηλαδή θα ψηφιστεί και θα εγκριθεί η προκήρυξη. Υπάρχει το βασικό πλάνο των 30 αγωνιστικών, γιατί είμαστε 16 ομάδες, αλλά υπάρχει και το σενάριο που δεν συνάντησε, που μάλλον συνάντησε αντίσταση το προηγούμενο Δέλτα Σίγμα για play-off και play-out, τα οποία θα δούμε αν θα περάσει για να υπάρχει. Επίσης περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για την ηλικία των μικρών και όλα αυτά που ορίζονται από την προκήρυξη.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο, Σοφία?
1: Όχι, ηρεμία κατά τα
0: άλλα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.

Αποκαλυπτικός ήταν ο Νίστρουμ, ο Τζέικομ Νίστρουμ. Ο Παναθηναϊκός είπε να μάθει να κερδίζει ξανά, να υποφέρουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Έτσι λοιπόν ο Δανός προπονητής παραχώρησε συνέντευξη στους απεσταλμένους δημοσιογράφους στην Ορλανδία κατά τη διάρκεια της πρώτης προετοιμασίας του τριφυλιού υπό τις οδηγίες του. Μεταξύ άλλων λοιπόν αναφέρθηκε στις πρώτες εντυπώσεις που του άφησε το ρόστερ του στη δουλειά που έκανε με τους παίκτες και για το project για τη νέα σεζόν. Επιπλέον σχολίασε τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να χρησιμοποιήσει το τριφύλι, την οτροπία που θέλει να χτίσει με τους παίκτες του, αλλά και την απόφαση να αναλάβει τα ενία του Παναθηναϊκού. Είπε λοιπόν, πλέον γνωρίζουμε καλύτερα την ομάδα. Έχετε περάσει αρκετές ημέρες, το ρώτησαν μάλλον. Σε ερώτηση, πλέον γνωρίζετε καλύτερα την ομάδα. Έχετε περάσει αρκετές ημέρες με τους παίχτες. Πώς θα περιγράφετε την ταυτότητα και το στυλ ποδοσφαίρου που θέλετε να δώσετε το project σας στην ομάδα σε αυτή τη φάση τη σεζόν? Και ο ίδιος είπε, συνήθως λέω ότι γνωρίζεις πραγματικά καλά την ομάδα σου όταν έχεις περάσει από όλα. Όταν έχεις παίξει επίσημα παιχνίδια, όταν έχεις κερδίσει, όταν έχεις χάσει, όταν έχεις δει πραγματικά πρόσωπα, πραγματικά πρόσωπα όλων. Όπως είπα και στους παίκτες χθες, το τελευταίο πράγμα το οποίο πρέπει να ανησυχούμε είναι το ταλέντο και η ποιότητα που έχουμε στο ρόστερ. Γιατί θεωρώ ότι είναι σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχει προοπτική όχι μόνο από τους παίκτες που ήρθαν από έξω, αλλά και από τους πολλούς που ήταν εδώ την περασμένη σεζόν. Ο στόχος είναι να τους κάνουμε να αποδίδουν καλύτερα όσο ατομικά, όσο και ως σύνολο. Λοιπόν, να πω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Τάσο Καλαμάρα, Καλαμαράς, τώρα δεν βλέπω, λέει, ο οποίος για τα προηγούμενα που λέγαμε γράφει, γεια σου φίλε μου, υπάρχει δείγμα ότι η Γαλλία έχει πάρει πολύ ποντάρισμα, πιθανόν να την αποκλείσουν. Θα τα δούμε φίλε Τάσο αυτά, συνονόματε, το τι θα γίνει. Πάντως δεν είναι ότι καλύτερο αυτό που έκανε η FIFA να ορίσει 5 Αργεντίνους, όλη την ομάδα τη διαιτητική δηλαδή, κόντρα σε αυτό το παιχνίδι με το Μαρόκο, της Γαλλίας με το Μαρόκο. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, πάμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Βλέπω ένα μήνυμα εδώ από το φίλο μου τον Κώστα Πανάθα, λέει, υπογράφει. Γράφει ιστορία ενός μολυβιού. Βεβαίως, φίλε Κώστα, έχεις κατεβάσει εδώ ένα ολόκληρο κατεβατό. Πώς να το διαβάσουμε τώρα, θα κουράσουμε στον αέρα. Ας κάνω μια προσπάθεια δηλαδή. Λέει ιστορία ενός μολυβιού. Το παιδί κοιτούσε τη γιαγιά του που έγραφε ένα γράμμα. Κάποια στιγμή τη ρώτησε: γράφεις μια ιστορία που συνέβη σε εμάς και μήπως είναι μια ιστορία για μένα? Η γιαγιά σταμάτησε να γράφει, χαμογέλασε και είπε στον εγγονό της: όντως γράφω για σένα. Ωστόσο, αυτό που είναι πιο σημαντικό και από τις δύο και από τις λέξεις είναι το μολύβι που χρησιμοποιώ. Θα ήθελα όταν μεγαλώσεις να γίνεις σαν γι' αυτό. Το παιδί περίεργο κοίταξε το μολύβι και δεν είδε τίποτα το ιδιαίτερο, αφού είναι το ίδιο με όλα τα μολύβια που έχω δει στη ζωή μου. Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Το μολύβι έχει 5 ιδιότητες, τις οποίες αν καταφέρεις να διατηρήσεις, θα είσαι πάντα ένας άνθρωπος που θα βρίσκεται σε αρμονία με τον κόσμο. Πρώτη ιδιότητα. Μπορείς να κάνεις μεγάλα πράγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ ότι υπάρχει ένα χέρι το οποίο καθοδηγεί τα βήματά σου. Αυτό το χέρι το λέμε Θεό και εκείνος πρέπει να σε καθοδηγεί πάντα σύμφωνα με το θέλημά του. Δεύτερη ιδιότητα, πότε πρέπει να σταματάω να γράφω και να χρησιμοποιώ την ξύστρα. Αυτό κάνει το μολύβι να υποφέρει λίγο, αλλά στο τέλος είναι πιο μυτερό. Έτσι μάθε να υπομένεις ορισμένες δοκιμασίες, γιατί θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Και τρίτη ιδιότητα, το μολύβι μας επιτρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε γόμα για να σβήνουμε τα λάδια. Καταλαβαίνουμε, καταλάβαμε μάλλον, ότι

για τη FIFA. Μεγάλο βέβαια, ελπίζω να μην κουράσαμε τον κόσμο. Να είσαι καλό, καλό απόγευμα. Έκανες τόσο κόπο να το γράψεις και είπα να μην σε αφήσω έτσι. Διδακτικό πάντως και καλό για ως παράδειγμα. Πάμε λοιπόν φίλες και φίλοι για στοίχημα. Είπα νωρίτερα ότι θα σας δώσουμε τα 4 παιχνίδια της προημιτελικής φάσης, αλλά θα σας δώσω και 2 σημερινά για την Τετάρτη, μιας και δεν έχουμε κάποιο παιχνίδι από το Μουντιάλ. Ξεκινάμε λοιπόν με τα σημερινά Τετάρτη. Θα πάμε στην πρώτη, αγώνες του πρώτου προκριματικού του Champions League. 9-22 κωδικός, Φλόρα Ταλίν, Ιμπέρια 1999. Το μάτς ξεκινά στις 7. Θα το προτείνουμε 2-3 γκολ με απόδοση 1-90. Η Φλόρα Ταλίν είναι εστονική ομάδα, η Ιμπέρια από τη Γεωργία. 1-90 λοιπόν η απόδοση και πάμε στο δεύτερο για σήμερα παιχνίδι. Αυτό ξεκινά στις 8 από την ίδια διοργάνωση. 9-26, Πετροκόμ, Ιγναντία, Ρογκοζίνα. Πετροκόμ, Ιγναντία, Ρογκοζίνα, καλά το είπα. Θα πάμε σημείο 1, ημίχρονο, μόνο ημίχρονο, με απόδοση 2,75.

Να τα πω άλλη μια φορά αυτά τα δύο. 922 Φλόρατα, Λίνι Μπέρια, 1999, 2-3 γκολ με απόδοση 1-90. Και 926 Πετρογκούμ, Γναντία Ρογκοζίνα, σημείο 1 ημιχρόνου και μόνο, άσος ημίχρονο δηλαδή, με απόδοση 2-75. Πάμε τώρα και στα καλά που λέμε, με υπομονή όμως. Αυτά γιατί ξεκινούν από αύριο και τελειώνουν την Κυριακή. 124 Γαλλία Μαρόκο. Είναι ένα μάτς που ξεκινά, όπως είπαμε, την 5η 11 το βράδυ. Θα το προτείνουμε 2-3 γκολ. Σε αυτή τη φάση δεν θα έχουμε ανοιχτά παιχνίδια. Περιμένουμε σφιχτά. 2-3 λοιπόν με απόδοση 1-90. Πάμε για την Παρασκευή. 125 κωδικός. Ισπανία-Βέλγιο. Και εδώ 2-3 θα προτείνουμε. Και τόσο η Ισπανία όσο και το Βέλγιο. Το Βέλγιο βεβαίως έχει και κάποια αμυντικά κενά. Αλλά το 2-3 νομίζω μας καλύπτει. Απόδοση 1-94. Και πάμε για την Κυριακή, 126, Νορβηγία-Αγγλία, στις 12 τα μεσάνυχτα η αναμέτρηση. Θα πάμε στο Χ2, διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5. Δεν νομίζουμε ότι οι Νορβηγοί θα καταφέρουν και εδώ να πάρουν νίκη στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, άντε να είναι ισοπαλία και να πάνε παράταση ή ό,τι άλλο, αν δεν πάρει νίκη η Αγγλία. Χ2 λοιπόν και άντερ 3,5, συνδυαστικά απόδοση 1,80 και 127, Αργεντινή-Ελβετία στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Θα προτείνουμε άσο και άντερ 3,5 εδώ, με απόδοση κοντά στο 2. Πάμε άλλη μια φορά αυτά, 124 Γαλλία-Μαρόκο 2-3 γκολ με απόδοση 1-90, 125 Ισπανία-Βέλγιο 2-3 γκολ με απόδοση 1-94, 126 Νορβηγία-Αγγλία Χ2 διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5 με απόδοση 1-80 και 127 Αργεντινή-Ελβετία άσος και άντερ 3,5 με απόδοση 2. Αυτά τα δώσαμε από σήμερα γιατί εμείς δεν έχουμε εκπομπή μέχρι την Κυριακή εδώ. Θα έχουμε λοιπόν την Παρασκευή όμως στην τηλεόραση του Blue Sky, παράθυρο στα σπορ, 11:30 ζωντανά εκεί. Θα έχουμε και στοιχηματικές προτάσεις, αλλά θα έχουμε κοντά μας και τον διοικητικό ηγέτη, το πρώην διοικητικό ηγέτη ΣΑΕΚ, τον Στράτο Γιδόπουλο, τον πρώην διεθνή τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού και πρόεδρο για μια περίοδο, το Βασίλη Κωνσταντίνου, θα έχουμε τον Ιάκο Βαχατζαθανασίου, θα έχουμε τον Σωτήρη Βορειά, τον πρώην διεθνή. Μια παρέα εκεί με πολλά και διάφορα. Συντονιστείτε και την Παρασκευή θα τα πούμε εμείς από την τηλεόραση.

Λοιπόν, να θυμίσω ότι έχουμε κοντά μας άλλη μια φορά την εταιρεία Dead Car Hail για τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, φανοπία κυρίως και απολακούβες ή ό,τι άλλο έχετε. Μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 211-411-2288, τηλεφωνικό κέντρο είναι αυτό, ενώ μπορείτε να μπείτε και στο

www.carheli.com. Μιλάμε για τη σύγχρονη μέθοδο PTR, η οποία αποκαθίσταται η κάθε βλάβη στη λαμαρίνα ή όποια ζημιά έχετε, και χωρίς να βάφετε το αυτοκίνητό σας, διατηρώντας έτσι την εμπορική του αξία. Να θυμάστε, Dead Car Hail στην Καλλιθέα, Λεωφόρο Συγκρού 238. Ο Γιώργος Δημόπλος, ο φίλος μου, είναι εκεί. Μπορείτε να τον πάρετε και να ζητήσετε όποια ενημέρωση θέλετε.

και θα περάσουμε φίλες και φίλοι σε αυτό που είπα νωρίτερα για τα τεράστια χρέη που υπάρχουν από 4 εκατομμύρια ιδιώτες προς τα, στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, και αυτή η καταγραφή ήταν μέχρι το 2024 τον Οκτώβριο. Χρέη προς το δημόσιο λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, ίσαμε τα 2/3 του ΑΕΠ της χώρας. Όπως προκύπτει λοιπόν από την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ως τον Οκτώβριο του 2024 οι οφειλές προς ΑΕΔΕ και ΚΕΑΟ είχαν φτάσει συνολικά στα 157,3 δισεκατομμύρια. Δεν αναφέρομαι εδώ σε τράπεζες που χρωστούν ιδιώτες, δεν αναφέρομαι σε άλλα πράγματα, αναφέρομαι μόνο προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Για χρέη στο ΚΕΑΟ, 1.569.257 οφειλέτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, χρωστούσαν 48,2 ευρώ συνολικά. Το 41,8 από αυτούς, 655.764 οφειλέτες, είχαν οφειλές μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ. Αντιθέτως, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, σχεδόν το σύνολο των κύριων οφειλών, 94,4%, αφορά ποσά άνω των 10.000 ευρώ. Ακούστε τώρα πια το οξύμορο στην όλη υπόθεση. Από τα 48,8 δις των ασφαλιστικών οφειλών, κύριες οφειλές θεωρούνται τα 29,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ τα πρόσθετα τέλη, προς αυξής δηλαδή και αυτά, φτάνουν στα 19,2 δις ευρώ. Σε σχέση με ένα χρόνο πριν ακριβώς, τέλος του Σεπτέμβρη 2023, το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ παρουσίασε αύξηση κατά 1,7 δις ευρώ, μέσα σε ένα χρόνο δηλαδή. Αυτό οφείλεται σε αύξηση τόσο των κύριων οφειλών κατά 113 εκατομμύρια ευρώ, όσο και των πρόσθετων τελών κατά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναφέρω και τις προσαυξίες γιατί έχει αξία παρακάτω. Ωστόσο, η αύξηση στις ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές πηγάζει από τους οφειλέτες με χρέη πάνω από 10.000 ευρώ κατά 471,4 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Αντιθέτως, μείωσαν τα χρέη τους κατά 358,4 εκατομμύρια ευρώ μικροοφειλέτες που οφείλουν για κύριες ληξιπρόθεσμες οφειλές κάτω από 10.000 ευρώ. Τα είπα όλα αυτά για να καταλάβουμε τώρα με τη νέα ρύθμιση που διαφημίζει η κυβέρνηση, ρύθμιση 72 δόσεων στον ΕΦΚΑ όμως, όπου χιλιάδες οφειλέτες μένουν εκτός και από αυτή τη ρύθμιση. Υπάρχουν λοιπόν παγίδες και αποκλεισμοί. Για πάμε να το δούμε λοιπόν, να ενημερωτικά περισσότερο και για όλους εσάς που θέλετε αυτή την ενημέρωση, για να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε. Αυτά λοιπόν που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι για τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ως μια σημαντική ευκαιρία για την τακτοποίηση ασφαλιστικών οφειλών, παρουσιάζεται η νέα ρύθμιση του ΕΦΚΑ για εξόπληση έως 72 μηνιαίες δόσεις. Ωστόσο, πίσω από το μεγάλο αριθμό των δόσεων κρύβονται αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες αφήνουν εκτός ένα σημαντικό μέρος των οφειλετών, περιορίζοντας τελικά τον αριθμό όσων μπορούν να υποφεληθούν. Η νέα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά ασφαλιστικές εισφορές που δημιουργήθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2023. Όμως, δεν αρκεί μια οφειλή να είναι παλαιά για να ενταχθεί. Ο νομοθέτης έχει θέσει φίλτρα που αποκλείουν πολλούς ασφαλισμένους ήδη από το πρώτο στάδιο της διαδικασίας. Ποιοι μένουν τώρα εκτός? Ο μεγαλύτερος αποκλεισμός αφορά όσους έχουν ήδη προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών τους. Συγκεκριμένα, δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι είχαν ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026 ή έχουν υπαγάγει τις συγκεκριμένες οφειλές σε άλλη ρύθμιση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Με άλλα λόγια, οι συνεπείς οφειλέτες που προσπάθησαν να ρυθμίσουν εγκαίρως τα χρέη τους δεν αποκτούν τη δυνατότητα να μεταφερθούν στη νέα, ευνοϊκότερη ρύθμιση των 72 δόσεων. Αντίθετα, ευνοούνται όσοι δεν είχαν ενεργή ρύθμιση, γεγονός που ήδη προκαλεί προβληματισμό για την ίση μεταχείριση των ασφαλισμένων. Η δεύτερη παγίδα. Εκτός της ρύθμισης μένουν ουσιαστικά και όσοι έχουν οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά.
εφόσον αυτές δεν έχουν εξοφληθεί, δεν έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Αυτό σημαίνει ότι ένας επαγγελματίας μπορεί να διαθέτει παλαιά χρέη που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τις 72 δόσεις, αλλά να μην μπορεί να ενταχθεί επειδή υπάρχουν μεταγενέστερες λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στην πράξη, φίλες και φίλοι, η νέα ρύθμιση συνοδεύεται από μια πρόσθετη οικονομική υποχρέωση. Πριν αποκτήσει πρόσβαση στις 72 δόσεις, ο οφειλέτης καλείται να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει ξεχωριστά όλα τα χρέη που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά. Τώρα τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι. Οι οφειλέτες που θεωρούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει πρώτα να ελέγξουν την καρτέλα των οφειλών τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑ. Εφόσον διαπιστώσουν ότι υπάρχουν οφειλές από το 2024 και μετά, θα πρέπει να τις εξοφλήσουν ή να τις εντάξουν στην πάγια ρύθμιση. Μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μπορούν να προχωρήσουν στην αίτηση για τις 72 δόσεις. Παράλληλα, όσοι είχαν ήδη ενεργή ρύθμιση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την επιλογή της νέας ρύθμισης το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ εμφανίζει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα και δεν επιτρέπει την υπαγωγή. Η προθεσμία έως το τέλος 26, λοιπόν, η αίτηση για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά, όπως είπαμε, έως την 31η Δεκεμβρίου του 2026. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα, η ρύθμιση προβλέπει έως 72 δόσεις, όπως είπαμε, αλλά τι, με επιτόκιο 5,84 και με ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ. Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από το ύψος της οφειλής και τους όρους ρύθμισης. Ακούσατε όμως νωρίτερα, φίλες και φίλοι, που είπαμε ότι στην προηγούμενη αναφορά που κάναμε, ότι οφειλές οι οποίες άγγιζαν τα 48 εκατομμύρια, υπήρχε ένα μεγάλο ποσό το οποίο ήταν από προσαυξήσεις, κάπου 19 δισεκατομμύρια από προσαυξήσεις. Εδώ λοιπόν ούτε κουρεύεται κάποια προσαύξηση, αλλά και η ρύθμιση αυτή γίνεται με ένα υψηλό επιτόκιο για την εποχή, όταν οι τράπεζες για καταθέσεις χρημάτων σου δίνει κάτω από ένα ευρώ, από ένα ευρώ, όπως είπα. Εδώ λοιπόν είναι 5,84 επιβάρηση επιτοκίου και φαντάζεσαι τώρα, είναι οι προσαυξήσεις ήδη μέσα. Είναι και το επιτόκιο, ο κόσμος είναι πνιγμένος στην κυριολεξία και επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα να μην αντέχει, να μην μπορεί να τα αποπληρώσει και να σκάει στην πορεία. Τη στιγμή που εισπράττει μεγάλη κριτική η κυβέρνηση για την φιλοσοφία της ρύθμισης, καθώς η κυβέρνηση παρουσιάζει τη νέα ρύθμιση ως μια γενναία παρέμβαση για την ανακούφιση των ασφαλισμένων. Ωστόσο, η εφαρμογή της δείχνει ότι δεν πρόκειται για μια καθολική ρύθμιση, αλλά για ένα μέτρο με αυστηρά κριτήρια, το οποίο αποκλεί σημαντικές κατηγορίες οφειλετών. Ενστάσεις διατυπώνονται κυρίως από το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι που επέδειξαν συνέπεια εντάσσονται γέρος στις οφειλές τους σε προηγούμενες ρυθμίσεις δεν μπορούν να μεταφερθούν στο νέο καθεστώς των 72 δόσεων. Παράλληλα, η απέτηση να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν ξεχωριστά όλες οι οφειλές από το 2024 και μετά δημιουργεί ένα επιπλέον οικονομικό εμπόδιο, ιδίως για μικρούς επαγγελματίες που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, όταν βρισκόμαστε σε μια εποχή που τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναπνεύσουν από το κύμα ακρίβειας, όπως είπα νωρίτερα, και την έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος. Αυτά προς σκέψη, οι κυβερνώντες θα πρέπει να είναι περισσότερο λογικοί και λιγότερο έτσι εχθρικοί, θα έλεγα, απέναντι στον πολίτη σε κάποια χρονική περίοδο, σε κάποια χρόνια, σε μια περίοδο μάλλον που ο κόσμος ματώνει να βγάλει την καθημερινότητά του.

0: Δυσκολεύεται, όπως είπαμε, να βγάλει την καθημερινότητά του και όλα αυτά είναι μια θηλιά στο λαιμό για όλους. Είναι χρήματα τα οποία δεν ξέρω πώς μπορούν να εισπραχτούν από τον κόσμο με κατασχέσεις, με το ένα, με το άλλο. Πρέπει κάποιος να καταλάβει στην κυβέρνηση και γενικότερα ότι όλοι αυτοί αυτά τα βάρη, τα χρέη έχουν έλθει από υπερβολικές γενικώς επιβαρύσεις, από επιβαρυντικά εφορίες, επιβαρυντικά θέματα που έχουν υπάρξει στο παρελθόν και γενικότερα επιβαρύσεις μεγάλες από φόρους που δεν αντέχει ο καθένας να πληρώσει και που χρεώνεται διαφορετικά, γιατί αν μπορούσε να τα πληρώσει, σίγουρα κανένας δεν τα άφηνε απλήρωτα. Δυστυχώς βρίσκεται ο κόσμος σε αδιέξοδο. Πάμε στο Βαγγέλη Δουκάκο να δούμε θέματα ΕΠΟ και διατησίας. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Λοιπόν, προχωράνε τα θέματα.
0: Φίλε, δεν ξέρω αν άκουσες, αναφέρθηκα στα πολλά χρέη στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, ναι, και στη νέα ρύθμιση του 72 δόσεων προς τον ΕΦΚΑ, που υπάρχουν αυστηρά κριτήρια, ναι, προκειμένου ο κόσμος να μπει και να ρυθμίσει. Με επιτόκια 5,84, ναι, με καθόλου κούρεμα προς αυξήσεων κτλ. Έχει γονατίσει η κοινωνία και τα πράγματα είναι λίγο, και είναι ένα κοινωνικό θέμα που έχει επιβαρύνει πολύ κόσμο και είναι θηλιά στο λαιμό του. Αυτό.
1: Ναι. Τώρα τι, αυτό έχει σχέση με το ποδοσφαιρικό γίνεται?
0: Καθόλου, φίλε, καθόλου. Αλλά είπα μια παρένθεση στα κοινωνικά ζητήματα που αποσχολούν τον τόπο. Ναι, καθόλου, ναι, ναι, καθόλου.
1: Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια κάποιες οφειλές οι οποίες έχουν γράψει το χιόνι, γιατί δεν υπάρχουν ομάδες.
0: Όχι, δεν λέω μόνο για τον ποδοσφαιρικό χώρο.
1: Λέω υπάρχουν και χρέη, ναι, αλλά τα οποία έχουν μείνει.
0: Νοικοκυριά και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό είναι σωστό. Συμπάσχουμε. Λοιπόν, εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε είναι το εξής, ότι η επόμενη εβδομάδα είναι πλέον αυτή η οποία θα καθορίσει τα πάντα. Δεδομένου ότι έχουμε συνεδριάσεις της Super League, η οποία δεν έχει μόνο την εκλογή του Προέδρου, αλλά έχει να συζητήσει και το θέμα της. Και προτάσεις που υπάρχουν γύρω από τις ομάδες για τη νέα περίοδο, για την προσεχή, όχι αυτή την περίοδο, την επόμενη αγωνιστική περίοδο, αν θα γίνουν 16, που είναι κάποιο κομματάκι δύσκολο, αλλά απέχει και την πρόταση για goal line. Υπάρχει μια εισήγηση να εφαρμοστεί, αλλά όχι στο εύρος των πολλών χρημάτων, 1.200.000, αλλά με δύο κάμερες ανά κάθε εστία, σε κάθε εστία, που είναι λιγότερο αυτό το χρέος, έτσι. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν θα υπάρξει πρόβλημα, πιστεύω θα περάσει αυτή η πρόταση, αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι την ημέρα όπου υπάρχει η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος στις 16 του μήνα, έχει βάλει τώρα πλέον η ΕΠΟ, έβαλε την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, mm-hmm, το οποίο σημαίνει ότι το πρωί στις 10.30 θα συζητηθεί πλέον ευθυανέστατα η πρόταση για να έχουμε Έλληνες διαιτητές με ξένους βαρίστες στα ντέρμπι. Η πρόταση από ό,τι φαίνεται έχει οριμάσει, ο Λανουά θα κάνει την σύγκριση, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Φάνηκε καθαρά και στο Μουντιάλο ότι εκείνο που περνάει, εκείνο που μετράει και φαίνεται ότι τα υπερφελαγγίζει όλα είναι το VAR, δεδομένου ότι πολλές διφάσεις χάθηκαν και στο Μουντιάλ, πέναλτι που δεν δόθηκαν και δόθηκαν εκ των υστέρων με τον έλεγχο που έγινε από το VAR. Οπότε φαίνεται ότι θα πάμε σε αυτή τη λύση. Δεν υπάρχουν φωνές, μπορεί ο Ολυμπιακός να αντιδράσει, αλλά και ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει μιλήσει περί αυτού. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι και έστω και κατά πλειοψηφία αυτό θα περάσει. Ο Λανουά έχει έτοιμη την πρόταση. Ήδη μίλησε μέσω διαδικτύου στους διεθνείς, οι οποίοι ήδη ξεκινάνε από αύριο. Έχουμε την πρώτη συμμετοχή του Πολυχρόνιου, ο οποίος σφυρίζει στο Σεράγεβο μάτς για το Conference League. Και γύρω από τους νέους κανονισμούς, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα, όπου ο διαιτητής πηγαίνει, βλέπει το VAR και στη συνέχεια ανακοινώνει στον κόσμο, στους φιλάθλους, την απόφασή του, αυτό δεν θα υπάρχει. Αυτό ναι μεν το εφάρμοσε τώρα η FIFA, αλλά αυτό δεν φαίνεται ότι θα περάσει από πλευρά UEFA, και για να υπάρχει και στα πρωταθλήματα των ομοσπονδιών. Άρα λοιπόν όλα τα άλλα όμως, οι αλλαγές, όλα αυτά, στις αλλαγές, στα πλάγι out, στους τραυματισμούς κτλ. Θα εφαρμοστούν όπως έχει αποφασιστεί και εφαρμόζονται ήδη και έχουν περάσει και στον κανονισμό διαιτησίας. Αυτή είναι λοιπόν η καθοριστική εβδομάδα που έρχεται, και πλέον θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, δεδομένου ότι εκεί θα καθοριστούν και άλλες λεπτομέρειες. Υπάρχει πρόταση, είπαμε, για τις 16 ομάδες, αλλά να αλλάξει το φορμάτ του πρωταθλήματος. Υπάρχει πρόταση και από τη Super League 2 να γίνουν play-off και play-out, αλλά με άλλο φορμάτ. Έτσι, οι ομάδες αντιδρούν, θέλουν πρόταση περισσότερο, αυξημένα τα τηλεοπτικά έσοδα, γιατί πλέον θα είναι σε έναν όμιλο. Όλα αυτά λοιπόν θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα να συζητάμε και να λέμε αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν, και όλες κατά συγκυρία είναι η υπόθεση των Ελλήνων διαιτητών, η κλήρωση του πρωταθλήματος του νέου Super League, αλλά και η συνεδρίαση της Super League 2 είναι στις 16 του μήνα, δηλαδή την επόμενη Πέμπτη.
0: Και ένα με δύο κουβέντες γιατί κλείνουμε, την πεντάδα που όρισε η FIFA για το παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο που είναι όλοι Αργεντινοί, τι σχολιάζεις?
1: Ναι. Έπρεπε να γίνει και αυτό, έπρεπε να γίνει. Τώρα, άμα αρχίσουμε, δηλαδή και χθες που έπαιξε ο Γάλλος, τι έπρεπε να πούμε τώρα? Οι παιδιά έχουν αρχίσει και λένε τώρα τα διάφορα.
0: Όχι, για όλη την πεντάδα λέμε το διαιτητό.
1: Ναι, για όλη την πεντάδα. Ναι, για όλη την πεντάδα. Κανονικά έτσι πρέπει να γίνεται, να είναι η ομάδα ενιαία.
0: Έχει συμβεί αυτό στο Μουντιάλ άλλη μέρα, άλλη φορά?
1: Εντάξει, τώρα αυτό.
0: Ξέρετε, λέω Βαγγέλη, το είπα και νωρίτερα. Επειδή οι μεγάλες ομάδες, οι δύο, τα φαβορεί για την κατάκτηση του παγκοσμίου είναι η Αργεντινή με τη Γαλλία. Θα δούμε τη Δυσία πώς θα πάει.
1: Θα τη δούμε. Θα δούμε τη Δυσία και πρέπει να πούμε ότι είπαμε ότι και το άδικο δεν ευλογείται. Το έκανε ο Ινφαντίνο με τον Τραμπ, αλλά σπάσαν τα μούτρα του.
0: Έτσι, το είπα.
1: Άρα λοιπόν, μην πιάνει τώρα να πει.
0: Το είπα και εγώ νωρίτερα.
1: Ψήλου στα χειρά.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη. Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Γεια.
0: Και με τον Βαγγέλη Δουκάκο φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι. Εσείς μείνετε εδώ στο 984 η Δερβέτεν Sports, διότι διαφημίσεις, Γιώργος Ιωάννου, δελτίο ειδήσεων, μην το ξεχνάμε, έχει ξυπνήσει τώρα. Και στη συνέχεια Σάγκης Μπουσδούνης. Να είστε όλοι καλά, εμείς ξανά την ερχόμενη Δευτέρα, πρώτο Θεός, στις 5 το απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
6: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Παίκτης του Παναθηναϊκού άκτορ είναι και επίσημα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος forward υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και οι απολαβές του κυμαίνονται στα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός που παρουσίασε τη νέα του φανέλα και τη χορηγική συνεργασία με τη Superbet. 8 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας αναμένεται να λάβει ο Δομινικανός Γκάρντ. Το συμβόλαιο είναι μια συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν ο παίκτης έρνεται, παίρνει κανονικά τα λεφτά του. Και εμείς μονά ζυγά χάνουμε. Υπάρχει μια εκπληκτική ευκολία και λέτε να πάρει ο ΤΑΔΕ 2 και ο ΤΑΔΕ 3. Δήλωσε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος σχετικά με τις περιπτώσεις των Ντόρσεϊ, Γουόκαπ και Παπα-Νικολάου. Με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Είναι ο αρχηγός μας, τόνισε με τη σειρά του ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι και επίσημα ο 21 ετών στόπερ Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος παραχωρείται δανεικός από την Ίντερ με την οψιόν του να ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο του φιλικό προετοιμασίας δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Ρακόβ. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτές Πορένα. Η Φάλκο από την Ουγγαρία, η βελγική Αντβέρπ και ο νικητής του πρώτου προκριματικού είναι η αντίπαλη της ΑΕΚ στον όμιλο του Basketball Champions League της νέας σεζόν. Δύσκολη κλήρωση για το Περιστέρι που θα βρει απέναντί του τις Μούρθια, Βαρέζη και Μπάμπεργκ. Σε συμφωνία ήρθε ο ΠΑΟΚ με τον Ισπανό μέσο Μπαπτίστη Σανταμαρία, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Βαλένθια και αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στην Ολλανδία. Θέμα ωρών να υπάρξει εξέλιξη στην υπόθεση του αριστερού μπακ στον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα στο κομμάτι της τακτικής έδωσε ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Στη Super League 2 η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 31 ετών αριστερού μπακ Sebastian Ring για τη σεζόν 2026-27. Ανοιχτό το μέλλον του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Wolfsburg μετά τον υποβιβασμό των Λύκων. Γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων από Γαλλία και Πορτογαλία. Ο Γιάννης Νιάρχος από τη Βίσλα Πλόκ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σλοβάτσκο. Ο 24χρονος φόρ αγωνίζεται την τελευταία εξαετία σε ομάδες της κεντρικής Ευρώπης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάγι Μπουσδούνη.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Ιδρυβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Όπως άλλωστε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου του 2026. Θα πάμε παρέα λοιπόν μέχρι και τις 8. Το επόμενο δίωρο, στο επόμενο δίωρο μάλλον, όπως κάθε απόγευμα, έχει πλούσιο ρεπορτάζ, φυσικά όλη την αθλητική επικαιρότητα. Γι' αυτό εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι.

Έχουμε αρκετά πάντως σήμερα. Πριν από όλα αυτά να σας πω να συστηθούμε. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μαζί με τα παιδιά που είναι στην παραγωγή, με την Εφη που είναι στην οργάνωση παραγωγής, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

Έχει αρκετά πράγματα η επικαιρότητα πάντως. Ο Γιαμπουσέλ πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού, υπερήφανος και ενθουσιασμένος που εντάσσουμε στο Παναθηναϊκό, είπε ο ίδιος.

Επίσημο ότι ο Αλεξίου πλέον, ο Χρήστος Αλεξίου ανήκει στην ομάδα της ΑΕΚ. Ανακοινώθηκε νωρίς το απόγευμα. Ως δανεικός βέβαια από την Ίντερ.

ό,τι φαίνεται ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Σάντα Μαρία από την Βαλένθια. Είναι ένας έμπειρος Γάλλος χαφ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες νίκησε 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας, και πιστεύω ότι ο προπονητής του έβγαλε τα συμπεράσματα που ήθελε να βγάλει.

Πάμε λίγο στα μηνύματά σας πριν πάμε στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα να πω στο φίλο μου τον Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλιο, στον Λάγη των 811. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα πολλά και ενδιαφέρον, και με ενδιαφέρον μάλλον, λέει η φίλη μας η Βίκη. Οι εκλεκτοί ρεπόρτες έχουν πλούσιο ρεπορτάζ με πολλά σχόλια. Αναμένω, ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου.

φίλος ο Ιωσήφ, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Σάκαρε, έχω να σε δω καιρό. Κάποια στιγμή θα περάσω το σταθμό. Θα ήθελα να κάνω, εννοείται, φίλε, όποτε θες, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Οι αλλαγές στο πρόγραμμα του σταθμού είναι προσωρινές ή μόνιμες? Είναι καλοκαιρινές. Τώρα θα είναι μόνιμες. Η πορεία θα το δείξει τώρα για το νέο πρόγραμμα. Δεν μπορώ να σου πω κάτι ακόμη. Είναι νωρίς. Εννοώ για το νέο πρόγραμμα από Σεπτέμβρη, έτσι. Μάλλον από 15 Αύγουστο και μετά. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς η ημερομηνία. Θα τα μάθετε εδώ από τον αέρα του σταθμού. Είμαι ακροατής της ομάδας από τον Over FM ακόμα. Θεωρώ ότι το να ξεκινάει το αθλητικό πρόγραμμα, λέει ο φίλος εδώ του σταθμού στις 11, είναι αρκετά αργά και αλλοιώνει το ήχος του σταθμού. Πάντα με αγάπη. Με αγάπη σου απαντάμε και εμείς, φίλε. Καλησπέρα Σάκη, καλό απόγευμα Τετάρτης. Καλή εκπομπή, χρόνια πολλά. Γιατί γιορτάζει ο Προκόπης, μας λέει φίλη μας η Ματούλα. Γεια σου Ματούλα, χρόνια πολλά στον Προκόπη λοιπόν και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Καλησπέρα στο 943 Intervention Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Σάκη, αύριο αναμένουμε το παιχνίδι του Μουντιάλ. Ναι, δεν έχει Μουντιάλ σήμερα, σε ακούμε και είμαστε συντονισμένοι. Καλή δύναμη και καλή εκπομπή και σήμερα. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο να έχεις. Μας λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Πάντα με μια όμορφη, μια φωτογραφία μάλλον, με μια όμορφη παραλία από το όμορφο νησί της Λευκάδας. Γεια σου Νίκη.

0: πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Σάκη. Καλησπέρα.
0: Όλα καλά.
2: Ναι, και να ξεκινήσουμε με κάτι που συμβαίνει τώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, διότι προσγειώθηκε πριν από 5 λεπτά ο Βάλτερ Ματσάρη. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη.
0: Μόνος.
2: Δεν έχει βγει από την καταπακτή ακόμα, αυτό έβλεπα τώρα. Αλλά είναι σίγουρο ότι είναι μέσα στο αεροπλάνο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι, διότι έχει όρθουν και η βοηθή του είναι στο αεροδρόμιο, είναι και ο Άκης Τολτίδης που τον περιμένει. Άρα λοιπόν αυτήν την ώρα φτάνει στη Θεσσαλονίκη, έφτασε ο Βάλτερ Ματσάρη. Και πλέον πιάνει δουλειά στον Ηρακλή. Αύριο θα είναι όλη τη μέρα στα γραφεία για να οργανώσει την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας την ερχόμενη Δευτέρα και την Παρασκευή. Στη μία το μεσημέρι, σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, θα παρουσιαστεί και επίσημα στους εκπροσώπους του τύπου. Άρα λοιπόν η εποχή Ματσάρη ξεκινά τώρα για τον Ηρακλή. Και ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά, να είναι ένας προπονητής ο οποίος θα προσφέρει στην ομάδα, η οποία επιστρέφει στη Super League μετά από 9 χρόνια.
0: Και να γίνει και σωστή ενίσχυση, γιατί ακόμη νομίζω ότι θέλει αρκετή ενίσχυση η ομάδα του Ηρακλή, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, υπήρξε και αυτή η χθεσινή απογοήτευση με τον Ινσίνια, που τελικά δεν προτίμησε την ομάδα. Εντάξει, ήταν ένας παίκτης που τον ήθελε ο Ηρακλής και για άλλους λόγους, όχι μόνο για αγωνιστικούς καθαρά. Ήθελε να κάνει ένα μπαμ στον κόσμο, να φέρει ένα μεγάλο όνομα, δεν το κατάφερε, πάει για άλλα.
0: Πάντως είδα έναν Ιταλό δημοσιογράφο, αν το λέω καλά, ο Ρούντι Γκαλέτι είναι, που έγραψε ότι χάλασε λόγω της οικονομικής διαφοράς που είχαν οι δύο και γι' αυτό δεν αποδέχτηκε την πρόταση.
2: Αυτό που βγήκε και το λέγαμε και εμείς εδώ για αρκετό καιρό είναι ότι ο Μονεβασιώτης ανέβασε την πρότασή του σε εξωπραγματικά επίπεδα για τον Ηρακλή, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. Αυτό πλέον αμφισβητείται, Σάκη, ότι όντως έφτασε στο 1 εκατομμύριο, και έρχεται να κουμπώσει όλο αυτό με την ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου. Προσωπικά και εγώ πιστεύω ότι δεν έφτασε το 1 εκατομμύριο ποτέ ο Μονεβασιώτης.
0: Ναι, για όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά πάντως. Τώρα τι να πούμε.
2: Εντάξει, ότι θα ανέβασε την προσφορά του σε επίπεδα μεγαλύτερα από αυτά που του είχε προτείνει, okay, αλλά το να φτάσει στο 1 εκατομμύριο το θεωρώ λίγο δύσκολο.
0: Ναι, μάλλον δεν έγινε, γι' αυτό δεν έγινε και η δουλειά που λέμε.
2: Προφανώς.
0: Ωραία, Ηρακλής δεν έχει κάτι άλλο, πάμε στον ΠΑΟΚ.
2: Πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκλεισε σήμερα μία δεύτερη μεταγραφή μετά τον Ελουστόντο. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο Γάλλος αμυντικός χαφ, ο οποίος έκλεισε στην ομάδα, έρχεται από την Βαλένθια, έχει μια παρουσία στα ευρωπαϊκά γήπεδα και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Είναι 31 ετών, είναι ένας ποδοσφαιριστής, για να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει, περίπου σαν τον Μεϊτέ. Και η κοψιά του και η θέση που παίζει, ουσιαστικά δηλαδή γι' αυτό τον παίρνει ο ΠΑΟΚ, διότι υπάρχει πρόβλημα με τον Μεϊτέ, είναι πασιφανές αυτό. Δεν μπόρεσε να προπονηθεί καμία μέρα μέχρι σήμερα στην Ολλανδία. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί από πέρσι και δεν του επιτρέπει να προσφέρει στην ομάδα. Έπαιξε για κάποια παιχνίδια πέρσι, επιδεινώθηκε το πρόβλημά του με τον Λουτσέσκου, δεν κατάφερε να συνεχίσει. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κάνει κάτι για να βρει ένα αξιόπιστο αμυντικό χαφ. Παίρνει λοιπόν το Σάντα Μαρία, ο οποίος θα γίνει προσπάθεια να πάει από τώρα στην Ολλανδία, να περάσει εκεί ιατρικά τεστ και να ανακοινωθεί, για να μην χάσει έστω αυτές τις 3-4 προπονήσεις που απομένουν μέχρι να γυρίσει η αποστολή και να μπει στην τελική ευθεία για το ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Μου κάνει εντύπωση, Παναγιώτη, που αυτό το πρόβλημα το ιατρικό, εντάξει, εμείς δεν είμαστε γιατροί βέβαια, πώς δεν προσπάθησε να το λύσει έστω με το που τέλειωσε το πρωτάθλημα ο Μεϊτέ.
2: Προσπάθησε, είναι σε θεραπεία ο Μεϊτέ. Προφανώς κάτι άλλο δεν πάει καλά.
0: Κάτι δεν έχει πάει καλά πάντως.
2: Ναι, ναι, τώρα ακριβώς δεν μας ενημερώνει και πάει ΠΑΟΚ τι γίνεται. Αλλά ήταν φανερό και από πέρσι σε αυτά τα παιχνίδια που τον έβαλε ο Λουτσέσκου μετά τον τραυματισμό του, ότι δεν ήταν ο Μεϊτέ ο παλιός, ότι είχε θέμα ο ποδοσφαιριστής. Και αυτό κράτησε όλο το καλοκαίρι, κρατά μέχρι τώρα. Δεν έχει προπονηθεί στην Ολλανδία καθόλου. Και είναι ένα σημαντικό πρόβλημα αυτό για τον ΠΑΟΚ. Διότι να περιμένεις, να επιστρέψει κάποιος παίκτης, να περιμένεις. Αλλά το πότε είναι το θέμα. Δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα επιστροφής του Μεϊτέ.
0: Κατάλαβα. Οπότε γι' αυτό χρειαζόταν έναν παίκτη εκεί και έκανε αυτή τη μεταγραφή. Για το Σάντσες θα επιστρέψει ή όχι?
2: Ο Σάντσες έχει πάρει, νομίζω, μία απόφαση, μία επιστροφή στην Ελλάδα. Άλλωστε και όλες οι κινήσεις που κάνει είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ας πούμε, στα social media έχει διαγράψει οτιδήποτε αφορά τον ΠΑΟΚ.
0: Έχει συμβόλαιο αυτό... ακόμη ή όχι?
2: Έχει μέχρι το 2029, είναι, έχει αρκετά χρόνια ακόμα συμβόλαιο.
0: Α, και έτσι αποφάσισε να μην επιστρέψει δηλαδή.
2: Ναι, αλλά εδώ έχει συμβόλαιο. Τώρα βέβαια τελείωσε μόλις τις υποχρεώσεις του με την Εθνική του Μεξικό, ούτως ή άλλως δεν θα επέστρεφε, θα πάρει κάποιες μέρες άδεια να ξεκουραστεί. Εάν δεν επιστρέψει όταν του πει ο ΠΑΟΚ, θα μπούμε σε ένα σύριαλ.
0: Ναι, θα έχει θέματα.
2: Θα υπάρχουν θέματα.
0: Τα γνωστά, ναι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε χθες φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακα, κέρδισε 3-2 βέβαια.
2: Ναι, 11 γκολ σε 3 παιχνίδια. Καλός απολογισμός επιθετικός για τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Ναι και καλά. Το θέμα είναι να δοκιμάσει κάποια σχήματα που θέλει ο Λύση, να δει τους παίκτες, να γνωρίσει την ομάδα. Αυτό συμβαίνει. Τελευταίο φιλικό το Σάββατο, μάλλον δύο φιλικά το Σάββατο, back to back που λέμε, μία το μεσημέρι με την Τβέντε και ξανά με την Τβέντε 5 το απόγευμα, με δύο διαφορετικές ενδεκάδες για να κλείσει η προετοιμασία και να γυρίσει Κυριακή στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, πάντως ο Λύση περιμένει παίκτες, γιατί λέει: ελπίζω ότι θα έρθουν, είπε μάλλον χθες, ότι θα έρθουν παίκτες πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι και μίλησε για σταθερότητα που πρέπει να έχει η ομάδα.
2: Ναι, τώρα αν έρθει και ο Σάντα Μαρία, να θα έχει ακόμα ένα παίκτη. Αλλά δεν φτάνουν, χρειάζεται και άλλους παίκτες στο ΠΑΟΚ. Δηλαδή φορτσάρει πάρα πολύ δυνατά ο Δικέφαλος για έναν αριστερό εξτρέμ. Με τον Ντάισον δεν βγαίνει χρονιά. Με τίποτα. Σκόραρε μεν χθες, αλλά εντάξει.
0: Καλά,
2: θέλει οπωσδήποτε ένα παίκτη εκεί, καλό παίκτη αριστερά για βασικό. Θέλει ένα center for. Δηλαδή αυτοί οι δύο είναι, δεν διαπραγματεύεται ο ΠΑΟΚ ότι πρέπει να πάρει αυτούς τους παίκτες. Και επίσης έναν ακόμα στόπερ.
0: Με το Χατζηδιάκο τι γίνεται?
2: Με το Χατζηδιάκο είναι σε καλό δρόμο η ιστορία. Ίσως και μέχρι τα τέλη της εβδομάδας να έχει κλείσει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Να σου πω ότι εξέδωσαν μια ανακοίνωση σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ πριν από λίγο, με αφορμή όλα όσα γίνονται μεταξύ ΚΑΕ και ΠΑΕ και στη μέση ορασιτέχνης, για το γεγονός ότι δεν πληρώνει ο Μιστακίδης το ενίκιο στο Παλατάκι, ότι υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ της ποδοσφαιρικής και της μπασκετικής ομάδας, και οι σύνδεσμοι θέλουν να βάλουν ένα stop σε όλα αυτά. Ζητούμε ενότητα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, είναι χαρακτηριστικά μία ατάκα από αυτά που λένε. Θα σας τελειώσουμε, αν δεν μπορείτε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων, τότε θα μιλήσει ο λαός του ΠΑΟΚ. Δίνουν και έναν απειλητικό τόνο εδώ οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ, βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν, να τραβάει ο ένας το σκηνή από εκεί και ο άλλος από την άλλη μεριά και να μην βρίσκεται λύση.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, γιατί όλες οι ομάδες πρέπει να είναι μια γροθιά, έτσι. Είτε είναι ερασιτέχνης, είτε είναι ΚΑΕ και φυσικά και η ΠΑΕ. Τέλος πάντων, υπάρχει κάτι άλλο με τον ΠΑΟΚ, να πάμε στον Άρη?
2: Να πάμε στον Άρη, ο οποίος αναχώρησε σήμερα το πρωί για την Πτολεμαΐδα. Βρίσκεται εκεί η ομάδα αυτή την ώρα και θα ρίξει όλο το βάρος στη φυσική κατάσταση σε αυτό το πρώτο στάδιο, ο Μιχάλης Γρηγορίου, μέχρι τις 13 του μηνός, μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα θα παραμείνει εκεί η ομάδα. Θα καταπιούν πολλά χιλιόμετρα οι ποδοσφαιριστές, όπως συνήθως συμβαίνει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Θα κατέβουν μετά Θεσσαλονίκη και 21 του μηνός θα αναχωρήσουν για την Ιταλία, για την Πρέσβεια, για το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ήδη ανακοίνωσαν ένα πολύ δυνατό φιλικό η Κίτρινη με την Νάπολη, στις 12 Αυγούστου, όταν θα ξαναπάνε δηλαδή στην Ιταλία για να δώσουν αυτό το σημαντικό φιλικό, και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί όλα δείχνουν πως κλείνουν και ένα φιλικό με την Αταλάντα.
0: Ναι, καλά.
2: Άρα
0: μιλάμε
2: για δυνατά φιλικά και ένα ακόμα με τη Μόντσα. Οπότε θα δώσει εκεί καλά φιλικά παιχνίδια ο Άρης και θα έχει δυνατότητα ο Γρηγορίου να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα.
0: Εκτός από την πρώτη ήταν ο Τεχέρο και ο Ροντριγκές.
2: Εκτός ήταν ο Τεχέρο, εκτός ήταν ο Ντούντου. Ο Μεν Τεχέρο πάει στη Λεγκανιές. Ο Ντούντου έχει κλείσει η ομάδα της Ρωσίας. Δεν είναι επίσης μαζί με την αποστολή ο Μπουσίρου, ή Μπασίρου, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος δεν τακτοποίησε κάποιες υποθέσεις που είχε στη Θεσσαλονίκη, θα τις τακτοποιήσει και θα ανέβει και αυτό στην Πτολεμαϊδα και περιμένει παίκτες ο Γρηγορίου και εκεί, διότι υπάρχουν και ένα πάρα πολλά στην ομάδα. Ευελπιστεί ότι μέχρι να επιστρέψει η ομάδα από την Πτολεμαϊδα θα έχουν αποκτηθεί κάποιοι ποδοσφαιριστές και θα μπουν στο δεύτερο στάδιο για να προσαρμοστούν και να κουμπώσουν στην ομάδα.
0: Φυσικά θα πρέπει να δει τι θα γίνει και με τους Έλληνες που πρέπει να έχει για το κύπελλο. Τους μικρούς βέβαια πήρε τρεις μαζί το από ό,τι είδα. Αντωνιάδης,
2: Σιταράς
0: αμυντική και Καραμαλής επιθετικός, έτσι, από την ΚΑΠΑ 19. Γιατί και αυτό το θέμα είναι που πρέπει όλες οι ομάδες να.
2: Εντάξει, αυτό Σάκη λύνεται το θέμα. Εντάξει, θα βρεθούν Άρη. Το θέμα είναι να μπορέσει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που έχουν θέμα με μεταγραφές να τις ολοκληρώσουν σύντομα, και ειδικά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος 23 Ιουλίου έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι επίσημο. Ο Άρης εντάξει έχει περιθώριο.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Έχει αργήσει σε όλα.
2: Σε 15 μέρες, σε 2 εβδομάδες από σήμερα έχει αγώνα ευρωπαϊκό. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουν αυτό στο δικέφαλο.
0: Κοίτα να δεις. Όποιοι, εντάξει, δεν μιλάω για τον τελευταίο που πήρε τώρα, αλλά από εδώ και πέρα, αν αργήσει κάποιος, δεν θα νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, έτσι. Δεν θα γνωρίζει καν, δηλαδή, να έρθει την άλλη εβδομάδα και να τον βάλεις κατευθείαν να παίξει, δεν θα γνωρίζει τους παίκτες, το σύστημα. Δεν είναι εύκολο αυτά.
2: Και τώρα να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές, πότε θα προλάβουν να γνωριστούν, πότε να προσαρμοστούν, πότε να προσφέρουν. Έχει περάσει ο καιρός πλέον.
0: Συμφωνώ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να σε ευχηθώ καλό απόγευμα.
2: Απλά να τελειώσω λέγοντας ότι στις 7 και 14, 19 και 14 ακριβώς, δηλαδή σε λίγη ώρα, ο Άρης θα ανακοινώσει στον μπάσκετ το Ματ Μόργαν, το βαρύ πυροβολικό των φετινών μεταγραφών των Κυπρίνων. Ένας παίκτης.
0: Πολύ καλή μεταγραφή, βέβαια.
2: Ναι, καλαθομηχανή. Δεύτερο σκόρερ πέρσι στην Πολώνια. Και συνήθως ο Άρης ανακοινώνει αυτήν την ώρα τις μεταγραφές, 19 και 14. Είναι στον αέρα.
0: Γιατί 19 και 14, φίλε.
2: 1914.
0: Α, ναι, δεν το
2: σκέφτε. Ημερομηνία.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Δεν το σκέφτε. Ίδρυση στο άριθμο.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, Παναγιώτη.
2: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Παναγιώτη Στεφάνου, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με τα ρεπορτάζ των ομάδων από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Καλησπέρα Κώστα.
1: Γεια σας Σάκη μου, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν,
0: ξεκινήσαμε.
1: Ολυμπιακός, πρώτα Θεό, σιγά σιγά,
0: σιγά ναι.
1: το πρώτο φιλικό παιχνίδι σήμερα με την Ρακόφ την Πολωνική. Είναι προφανές, έτσι μια γρήγορη πρώτη ματιά που ρίχνω, ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Μεντιλίμπαρ χρησιμοποιεί κάποιους παίκτες που θέλει να τους δει και να βγάλει συμπεράσματα, όπως ας πούμε τον Κλέιτον, τον Κουτσίδη, τον Στουρνάρα, τον τερματοφύλακα. Εν πάση περιπτώσει, η ενδεκάδα που ξεκινάει το πρώτο

0: Είναι φανερό, επαναλαμβάνω, ότι δηλαδή, η περίπτωση του Κλέιτον είναι χαρακτηριστική, που ο προπονητής και στο σημερινό μάτς και σε αυτό με την Adverb το Σάββατο, το οποίο έχει αλλάξει η ορασάγη, αντί για τις 3 πήγε στις 2.30, θέλει να δει κάποια πράγματα, γιατί μετά το τέλος της προετοιμασίας, μετά το τέλος του πρώτου στάδιου της προετοιμασίας, θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, αποκλείται να πάνε όλοι και στο δεύτερο στάδιο. Έτσι, γιατί ήδη έχουν έρθει νέα πρόσωπα, ήδη ο Ολυμπιακός περιμένει να γίνουν μια-δύο μεταγραφές μέχρι τότε, οπότε αναγκαστικά θα κόψει κάποιος. Το ποιοι θα κοπούν θα φανεί από αυτά τα δύο φιλικά σε πρώτη φάση. Λοιπόν, και ο Κλέιτον στην κορυφή της τέτοιας επίθεσης. Αυτή είναι η ενδεκάδα με την οποία ξεκινάει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα,
1: τηλεοπτικά να πούμε ότι...
0: Από την Κοσμοτέ TV και θα έχουμε και εμείς εδώ ενημέρωση κατά τη διάρκεια και στο τέλος του πρώτου ημικρόνου μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
1: Εννοείται.
0: Να έχουμε μια εικόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο προφανώς θα χρησιμοποιήσει μια άλλη ενδεκάδα με τη Λίμπαρ. Είναι φανερό αυτό και αυτό θα κάνει και σήμερα και το Σάββατο. Γιατί μετά το παιχνίδι του Σαββάτου την Κυριακή ο Ολυμπιακός επιστρέφει, φίλε, στην Ελλάδα. Θα ξεκουραστούν 2-3 μέρες οι παίκτες και μετά θα ξαναεπιστρέψουν πάλι στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Να σου πω και μια είδηση, ότι ο Ολυμπιακός είναι σε συνεχείς επαφές με την Λιουντογκόρετς για το Στάνιτς. Φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο το θέμα της μεταγραφής του Σέρβου. Υπήρχε μια διαφορά στο οικονομικό, αλλά νομίζω ότι θα βρεθεί λύση. Τουλάχιστον οι πληροφορίες από την Σερβία λένε ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία. Αλλά αυτό βέβαια θα περιμένουμε να το δούμε, γιατί ξέρεις με τις μεταγραφές τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο με τα ρέμι, με οτιδήποτε άλλο?
0: Όχι, όχι. Τα ρέμι θα έρθει, θα ενσωματωθεί με την αποστολή του Ολυμπιακού στην προετοιμασία στις 15 του μήνα, όταν θα πάει η αποστολή για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Έχει ενημερωθεί, γιατί έχει άδεια μέχρι τώρα λόγω Μουντιάλ, θα πάει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, θα μπει κανονικά με την ομάδα και από εκεί και πέρα, Σάκη, είναι ένα θέμα που έχει αστερίσκο δίπλα, το όνομα Ταρέμι, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα φέρει πρόταση για να φύγει, αλλά θα κρυφθούν πολλά με το τι θα κάνει ο Ταρέμι, τι θα κάνει ο Γιάρεμτσουκ, γιατί ο Γιάρεμτσουκ να μείνει με Ελκαμπή και Ταρέμι σαν τρίτος αποκλείεται.
1: Γιατί θέλει να παίζει ο Γιάρεμτσουκ.
0: Ακριβώς. Βέβαια το αποκλείδι είναι σχετικό, έτσι, γιατί ο Γιάρεμτσουκ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει ρήτρα σε όποια ομάδα θέλει να τον αποκτήσει 5 εκατομμύρια. Γι' αυτό και η Λιόν, που πήγε καλά με τη Λιόν στο τετράμινο, θέλει να τον κρατήσει και σαν βασικό μάλιστα, αλλά είναι προφανές ότι δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει τα 5 εκατομμύρια, γιατί υπάρχουν οικονομικά προβλήματα στο γαλλικό πρωτάθλημα, σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο τη Λιόν. Οπότε είναι αδύνατο τουλάχιστον να δοθούν αυτά τα χρήματα. Λέγεται ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις για τον Γιάρεμτσουκ, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ καιρό.
1: Και μια ερώτηση που κάνει ο φίλος ο Κώστας για το Γιακουμάκη, αν ξέρεις, υπάρχει περίπτωση να διαφερθεί ο Ολυμπιακός?
0: Κοίταξε, υπάρχει μια σκέψη, κυρίως λόγω του ελληνικού στοιχείου.
1: Ακριβώς, γι' αυτό.
0: Λόγω του ελληνικού στοιχείου. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνουν τέτοιες σκέψεις, από τη στιγμή που δεν ξέρεις τι θα γίνει με τον Ταρέμι. Τι θα γίνει με τον Κλέιτον, που το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στη Ρίο αύριο με τη μορφή δανεισμού ή σε κάποια άλλη ομάδα. Τι θα γίνει με τον Γιάρεμτσουκ. Όλα αυτά λοιπόν είναι σε τέτοια εκκρεμότητα που δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Υπάρχει μια σκέψη πάντως για τον Γιακουμάκη εδώ και λίγες μέρες από πλευράς Ολυμπιακού, μήπως αποτελέσει μια εναλλακτική λύση. Γιατί το θέμα με τους Έλληνες, φίλε, καταλαβαίνουμε ότι είναι περίεργο, πολύ δύσκολο στην εξίσωσή του. Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μόνο 4 Έλληνες, φίλε.
1: Ναι, είναι ένα θέμα
0: το Φορτούνι,
1: αυτό.
0: Ναι. Το Μουζακίτη και το Ρέτσο, έτσι. Δηλαδή όταν θα έρθει η στιγμή να δώσει τη λίστα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός αντί να έχει 25 παίκτες στη λίστα, θα έχει 21. Γιατί είναι 8 Έλληνες και 17 ξένοι είναι η λίστα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι γι' αυτό και ο Μασούρας έχει πάει πάνω, μείνει και αυτό το ενδεχόμενο να παραμείνει. Δύσκολο το βλέπω, αλλά τίποτα δεν πρέπει να αποκλειστεί. Αυτό με τους Έλληνες πρέπει να λυθεί.
1: Μάλιστα. Τώρα θα τα πούμε στο ημίχρονο.
0: Ναι, και λίγο στο ημίχρονο να πούμε μια πρώτη εικόνα να μεταφέρουμε στον κόσμο που δεν μπορεί να δει το παιχνίδι, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Εντάξει, δεν είναι τίποτα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι, αλλά είναι το πρώτο για την νέα χρονιά. Οπότε, όπως και να το κάνουμε, έχει ένα ενδιαφέρον για τον κόσμο.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Ωραία, Κώστα μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμαθράκης, μας έδωσε την ενδεκάδα του.

Ολυμπιακού. Είναι η πρώτη, το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού για την προετοιμασία που κάνει στην Ολλανδία απέναντι στην Ράκοφ. Στις 7 είναι η σέντρα. Από τη τηλεόραση της Κοσμοτέ TV μπορείτε να δείτε το μάτς αυτό. Φυσικά θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να περιπλανηθούμε στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, μάλλον στο εξωτερικό. Συνήθως με τον Μάνο Σαραμόπουλο είναι ο μοναδικός που έχει την ικανότητα να μας ταξιδεύει από χώρα σε χώρα σε χρόνο ντεντέ που λένε.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντερβέτε Sports.
0: Πού θα πάει το ταξίδι μας σήμερα, πού θα πάμε?
2: Θα ξεκινήσουμε από την Αργεντινή, όπου ο τύπος η Όλε αποθεώνει τον Μέση, λέγοντας ότι ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής και ξεκίνησε χαλαρά, εκτελώντας και το πέναλτι που τον απέκρισε ο Αιγύπτιος ο Μπίρ. Στη συνέχεια η Εθνική Αργεντινής βρέθηκε να ιτάται 2-0 από την αντίστοιχη της Αιγύπτου, με γκολ του Ιμπραχήμ Γιασίν και του Ζίκο. Παρά τα αυτά όμως κατάφερε η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι όχι μόνο να φτάσει στην ισοφάρηση, μείωσε με τον, δεν πρέπει να ξανάμε, με τον Λιονέλ Μέση με ένα εκπληκτικό γκολ, έφερε το παιχνίδι στα ίσα με Ρομέρο και στη συνέχεια βεβαίως με τον γκολ του Έντσο Φερνάντες πήρε αυτή τη νίκη πρόκριση που για μια ακόμη φορά θα φέρει την Εθνική Αργεντινή στην κάτοχο του τροπέου στην πρώιμη τελική φάση του κορυφαίου ποδοσφαιρικού προϊόντος που είναι το 23ο παγκόσμιο κύπελο. Απ' την άλλη πλευρά η Κλαρίν προσπαθεί να τονίσει ότι στην άμυνα κάτι δεν λειτουργεί σωστά για την ομάδα της Αργεντινής και θα πρέπει ο Σκαλόνι να το δει, γιατί όπως τονίζει η πολύ καλά οργανωμένη και σοβαρή Αιγυπτός κατάφερε να προηγηθεί 2-0, κάτι που δείχνει ότι στην άμυνα της Αργεντινής κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Πάμε στην άλλη πλευρά τώρα, στο Κάιρο, όπου
0: έχουμε διαμαρτυρίες εκεί.
2: Συγγνώμη.
0: Έχουμε διαμαρτυρίες, λέω.
2: Ναι, είναι έξαλλη η Αιγύπτη, ο Χασάμ Χωσάν, ο προπονητής και άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, μαζί με τον Αφόντον Ιμπραχήμ που είναι συνεργάτης του, είπαν ότι δεν είναι δικαιοσύνη αυτό, μόνο ο Θεός είναι δίκαιος, αλλά η ζωή δεν είναι δίκαια. Αφήνουν εχμές ότι ο Γάλλος διαιτητής ο Λετισιέ με τον τρόπο του πίεσε την εθνική ομάδα της Αργεντινής να προκριθεί. Εντάξει, καταλαβαίνουμε πάντα σε αυτούς τους αποκλεισμούς κάποιοι είναι χαρούμενοι, κάποιοι κλαίνε.
0: Να σε ρωτήσω, δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες με αυτό, γιατί είδα ότι υπάρχουν δημοσιεύματα ότι το FBI προχωρά.
2: Το FBI θα πήγαινα σε αυτό. Το FBI έχει ξεκινήσει έρευνες γιατί είχε μια πολύ ωραία κατάδυση ενός επιχειρηματία του Ταφόνη, ο οποίος αποκάλυψε στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σε πολλές τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών έρχονται χρήματα με παράνομο τρόπο που έχουν βγει από πόλεις τηλεοπτικών δικαιωμάτων εμπορικών συμφωνιών που φέρεται να πρωτοστατεί η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής.
0: Και πάνε δηλαδή, έρχονται τα χρήματα και πάνε στην Αργεντινή, αν κατάλαβα.
2: Όχι, από την Αργεντινή πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις τράπεζες και εκεί ξεπλένονται.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, 300 εκατομμύρια δολάρια το ποσό. Λοιπόν, προς το παρόν το FBI δεν έχει απαγγείλει κατηγορίες σε κάποιους, συνεχίζει την έρευνά του. Όταν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, τότε το FBI θα κινηθεί, συνεχίζει τις έρευνες και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί βρίσκεται η ηγεσία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής, αλλά και στο Buenos Aires που είναι τα γραφεία της AFA. Πάμε τώρα στην Ρωσία, όπου μετά την απόφαση που πήρε η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να επιτραπεί στους Ρώσους να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28, τότε αυτό ανοίγει αυτομάτως τις πόρτες και ο πρόεδρος είπε ο Τζιάνι Φαντίνο να εξετάσει το θέμα της επιστροφής ρωσικών ομάδων και της εθνικής ομάδας σε διεθνείς διοργανώσεις. Δεν έχει μιλήσει ο κύριος Ιφαντίνο για το πότε η ομάδα εργασίας ή ο ίδιος θα πάρει αυτήν την απόφαση, συνεχίζει να το εξετάζει, να το μελετά. Πάντως πιστεύω ότι είτε το Σεπτέμβριο του 26 ή το αργότερο το Μάιο του 27 πρέπει να πάρθει αυτή η απόφαση, γιατί θα είναι και το δίκαιο για το ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος του UEFA, Αλεξάντρ Τσεφερίν, FIFA και UEFA ξέρουμε ότι δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις, είχε πει πριν 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ότι είναι λάθος για τα λάθη των ενηλίκων να τιμωρούνται οι νέοι. Δηλαδή από 18 χρόνων και κάτω που είναι ανήλικοι, θα έπρεπε τα πρωταθλήματα των ακαδημιών αυτών, των πρωταθλημάτων αυτών των ηλικιών να παίρνουν κανονικά μέρος και οι ομάδες της Εθνικής Ρωσίας κάτω των 18 και ανδρών και γυναικών. Εντάξει, μάλιστα το είχε υποστηρίξει αυτό και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας και σωστά έκανε ο κ. Μάκης Γκαγκάτης. Αλλά βέβαια στη συνέχεια δεν πέρασε όμως. Γιατί εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να πάρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια απόφαση που εμπλέκει τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα πάμε στην Κροατία. Ο Ντάλιτς ο προπονητής παραιτήθηκε. Επίσης παραιτήθηκε ο προπονητής του Μεξικού, αγκύρια εκεί τη θέση του, την πήρε ο παλιός στόπερ, ο Ράφα Μάρκες. Στην Πορτογαλία είπαμε ότι ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ το είχε πει ότι μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου έφτανε η Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας, θα παραιτήτω. Δεν ξέρω αν θα πάει σε κάποια ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ή τι έχει συμφωνήσει. Τη θέση του παίρνει ο Ζόζε Ζεζούς, έχει ανακοινωθεί. Εντάξει, σε πολλές ομάδες τώρα θα έχουμε αλλαγές αν δεν έχουν πάει καλά στο 23ο Παγκοσμίου.
0: Ναι, έχουν φύγει αρκετοί πάντως προπονητές.
2: Ναι, έτσι είναι. Στην Εθνική Ομάδα της Γερμανίας από μέρα σε μέρα αναμένεται να ανακοινωθεί αφού λυθούν κάποιες τυπικές διαδικασίες και η επίσημη πρόσληψη του Γιούργεν Κλοπ. Και βεβαίως ψάχνουν να βρουν ποιος θα είναι ο αθλητικός διευθυντής, ο συνεργάτης του δηλαδή, αν θα είναι ο Ρούντι Φέλερ που είναι μέχρι πρότινος ή ο Ματία Ζάμερ που ήταν μέχρι πρότινος σύμβουλος στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Αναμένονται εξελίξεις πάντως. Και βέβαια θα έχουμε και από εδώ και πέρα πολλές μεταγραφικές κινήσεις.
0: Ναι, με το που θα τελειώσει το Μουντιάλ ισχύει αυτό. Δεν έχουμε σήμερα πάντως αγώνα για το
2: Μουντιάλ. Σήμερα σημαντική μεταγραφή, όχι, δεν έχουμε.
0: Ούτε μεταγραφή. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να πούμε?
2: Προς το παρόν, όχι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο μου. Και
2: εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα, να είσαι καλά.
2: Επίσης.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Φίλες και φίλοι, είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 7.

Πάμε στην ομάδα της ΑΕΚ, όπου ανακοινώθηκε ο Χρήστος Αλεξίου από την Ίντερ. 21 ετών, κεντρικός αμυντικός, δανεικός από τους Νερατζούρι. Να θυμίσω ότι από τον Ατρόμητο, της Ακαδημίας του Ατρομήτου, πήγε στα 16 του στην Ίντερ.

Η ΑΕΚ η οποία συνεχίζει την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία. Σήμερα το πρωί ο κύριος Νίκολιτς δούλεψε αρκετά στην τακτική. Δεν έκανε πολλές παρεμβάσεις γιατί έβλεπε από τους παίκτες του αυτό που τους είχε πει, που τους είχε εξηγήσει, το έβλεπε μέσα στο γήπεδο και ήταν ικανοποιημένος από αυτό.

Ο Σαχαμπό, ο οποίος πέρυσι δεν τον είδαμε, προς το παρόν φαίνεται ότι τα πάει καλά στην προετοιμασία. Ένας παίκτης που είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Και ο Λιούμπισιτς, ο οποίος φαίνεται ότι δεν θα είναι στα πλάνα του Νίκολιτς, είναι αρκετά ορεξάτος στις πρώτες προπονήσεις, θα πάει καλά δηλαδή, όπως και ο Ελίασον. Ο Χρήστος Αλεξίου έκανε την πρώτη του προπόνηση στην Ολλανδία με την ΑΕΚ σήμερα. Φυσικά δεν μπορούσε να αποφύγει το καθιερωμένο Φατούρο από τους συμπαίκτες του. Περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ είναι η αγορά του παίκτη από την ΑΕΚ. Και οι Νερατζούρι έχουν βάλει και ρήτρα επαναγοράς μόνο για το ερχόμενο καλοκαίρι. Αν θέλουν δηλαδή να τον πάρουν πίσω, θα πληρώσουν ένα ποσό και θα διατηρήσουν τον παίκτη στο δικό τους ρόστερ. Μετά το Φατούρο, είπε τη θεϊκή ατάκα ο Αλεξίου, τι φάπα φάγαμε σήμερα. Ωραία είναι αυτά πάντα.

Για τον άλλο νέο παίκτη της ΑΕΚ, τον Κάιρινεν, μπήκε καλά με την ομάδα, με πολύ καλές κινήσεις, πολύ καλές ενέργειες. Ξέρει που πατάει δηλαδή στο γήπεδο. Πολλά μπράβο πήρε από τον προπονητή της ΑΕΚ, ειδικά στην χθεσινή προπόνηση. Και φυσικά μέρα με την ημέρα ανεβάζει ρυθμούς ο κύριος Νίκολιτς.

Θυμίσω ότι ο Πάολο Φερνάντες αλλά και ο Πιερό δεν ταξίδευσαν στην Ολλανδία μαζί με την υπόλοιπη ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και από ό,τι φαίνεται θα αποχωρήσουν από την ΑΕΚ γιατί δεν υπολογίζονται τώρα το καλοκαίρι. Ήδη ομάδες από τη Super League έχουν δείξει ενδιαφέρον για το Φερνάντες και από ό,τι φαίνεται δεν εμφανίζεται και αρνητικός ο παίκτης να συνεχίσει η καριέρα του Super League, καθώς γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι δεν χρειάζεται να προσαρμοστεί σε κάτι.

Για τον Πινέδα να πούμε ότι είναι σε άδεια και όταν θα επιστρέψει θα γίνει και προσπάθεια να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, έτσι. Ήδη του έχει γίνει πρόταση από την ΑΕΚ. Πάντως, να θυμίσω ότι αν βρεθεί ομάδα, συγγνώμη, που θα δώσει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ που έχει βάλει η ΑΕΚ, τότε μπορεί να φύγει από την ομάδα. Θεωρώ ότι ο Ριμπάλντα υπάρχει, έχει μάλλον το plan B για το θέμα αυτό. Για τον Γιώβιτς, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, η ΑΕΚ θα του κάνει μια πολύ καλή, μπορεί να του έχει κάνει κιόλας πρόταση, και για να τον πάρει κάποια άλλη ομάδα πρέπει να πληρώσει τη ρήτρα των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ακόμα ανοιχτό το θέμα αυτό, το θέμα του Γιώβιτς εννοώ.

Πάμε και λίγο στην κλήρωση που έγινε για το Basket Champions League, που αφορά βέβαια και την ΑΕΚ αλλά και το Περιστέρι. Αυτές οι δύο ομάδες συμμετέχουν κανονικά στην κανονική περίοδο. Η ΑΕΚ θυμίζω ήταν φιναλίστ το 2026. Είχε μια καλή σχετικά κλήρωση, καθώς στην πρώτη φάση θα αντιμετωπίσει Φάλκο Σομπατέλη από την Ουγγαρία, Adverb από το Βέλγιο και τον νικητή του πρώτου προκριματικού. Τώρα, το Περιστέρι είχε τη χειρότερη, θεωρώ, δυνατή κλήρωση. Θα τα συζητήσουμε και με τον Σωτήρη Γεωργίου αργότερα. Γιατί θα βρει απέναντί του τη Μουρθία από την Ισπανία, τη Βαρέζη από την Ιταλία, με προπονητή τον Γιάννη Καστρίνη, τον Έλληνα, και την Μπάμπερκ από την Γερμανία. Δεν έχει αλλάξει το σύστημα διεξαγωγής. Δημιουργήθηκαν 8 ομίλοι των 4 ομάδων, με την πρώτη κάθε γκρουπ να περνά απευθείας στη δεύτερη φάση των ομίλων. Η δεύτερη και τρίτη θα δώσουν σειρές play-in, οι οποίες θα κρίνονται στις δύο νίκες. Στην κλήρωση που έγινε υπάρχουν και διασταυρώσεις, οπότε δεν θα χρειαστεί να γίνει άλλη κλήρωση. Στη φάση τώρα των 16, οι δύο πρώτες ομάδες προκρίνονται στα play-offs, που κρίνονται στις δύο νίκες, με τις πρώτες ομάδες να έχουν βέβαια το πλεονέκτημα έδρας, και η σεζόν θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή του Final Four. Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος εκπομπής. Έχουμε και το δεύτερο ημίχρονο με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Γι' αυτό λοιπόν εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τάπα, τσούρο, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Με την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής και όλα τα παιδιά εδώ στην παραγωγή.

Δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Θυμίζω την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Στουρνάρας, Μαφέο, Κουτσίδης, Πυρόλα, Μπρούνο, Σιπιώνη, Βουζακίτης, Ροντινέι που έχει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, Τσικίνιο, Μάρτινς και Κλέιτον. Από την Κοσμοτέ Sports 1 μπορείτε να δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που θα δώσει φιλικά επίσης στις 11 του μήνα στις 2.30 με την Λέουβεν. Με τη Φορτούνα Σιτάρτ στις 17 του μήνα, με τον Άγιαξ στις 18, με την Αντβέρπ στις 24 και με την Άλκμαρ στις 25. Ξεκίνησε πριν από 2 λεπτά το μάτς με τη Ρακόφ, θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον σταθμό μας. Ο Ολυμπιακός είναι με τη λευκή του εμφάνιση και ο Ροντινέι έχει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, όπως σας είπα.

καλησπέρα να πω στη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στον ομό Ηλίας. Καλησπέρα και στα κορίτσια στον Άγιο Νικόλαο εκεί στην Κρήτη, στην Ελένη, στη Χριστίνα και τη Μαρία. Στο φίλο τον Άγγελο να πω καλησπέρα στο κλειδί Άρτας. Από εκεί μας ακούει ο Άγγελος.

Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Αλέξανδρο, στο φίλο τον Κώστα, στο φίλο τον Παντελή εκεί στην Πετρούπολη. Να χαιρετήσω και τη φίλη μας τη Γεωργία στα Μέγαρα, από τα Μέγαρα.

Σήμερα γίνονται αγώνες για τα προκριματικά του Champions League. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος με ρωτάει για το μάτς της Καϊράτ Αλμάτι με την ομάδα Σουτιέσκα Νίξιτς από το Μαυροβούνιο. Είναι στο 49ο λεπτό, καλέ μου φίλε. Βρισκόμαστε μάλλον στο 48ο λεπτό και είναι στο 0-0. The rhythm falls, it's steady and clear. Άλλο ένα μάτς είναι σε εξέλιξη, 8 λεπτό. Φλόρα από την Εστονία, Ιμπέρια από τη Γεωργία είναι στο 0-0. Στις 8 έχει δύο παιχνίδια. Βιτέπξ από τη Λευκορωσία, Ουνιβερσιτατέα από την Κραϊόβα, από τη Ρουμανία, τόπα. Πετροκούμπ Εγνάτια από τη Μολδαβία, η μία από την Αλβανία, η άλλη στις 8. Αυτά είναι τα δύο μάτς. Ένα μάτς εξέλιξη για το Conference Link, για τα προκριματικά. Ζήρα από το Αζερβαϊτζάν, Τορπέντο Κιουτάισι από τη Γεωργία, μείνε στο 0-0 στο 1 λεπτό. Αυτή την εποχή είναι γλωσσοδέτες οι ομάδες, η αλήθεια είναι αυτή, Θανάση μου.

Να σας πω πως με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδέχτηκε ο Παναθηναϊκός τον Γερσόν Γιαμπουσέλε, αφού επισημοποιήθηκε η συμφωνία των δύο πλευρών, ανακοινώθηκε δηλαδή για τα επόμενα 3 χρόνια. Ετοιμαστείτε για το show, είναι ο τίτλος του βίντεο. Είναι ένας παίκτης που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του φετινού καλοκαιριού στην Ευρώπη, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών στον Παναθηναϊκό, με μεγάλη εμπειρία από το NBA αλλά και την Ευρωλίγκα και τις διεθνείς διοργανώσεις, γιατί είναι παίκτης της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Και ο Παναθηναϊκός περιμένει να του προσφέρει λύσεις τόσο στη θέση του power forward αλλά και σε κοινή του center. Θα τα πούμε αργότερα για τα του μπάσκετ με τον Σωτήρη Γεωργίου.

Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, εδώ στον Ιδρυβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Σε λίγο θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Και πριν το κλείσιμο, θα συνδεθούμε με τον Κώστα Μαθράκη να μας πει τι είδε στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού του Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, δεν θα έχουμε Γιώργο Τσαμπά σήμερα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, συνεχίστηκε και σήμερα με πρωινή προπόνηση, η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Κοροπή, με τον προπονητή τον Ίστρουπ να δίνει έμφαση στην τακτική αλλά και στην φυσική κατάσταση. Να σας πω πως μέρος του προγράμματος ακολούθησε και ο Ολλανδός, ο Ντεφράι, και μάλιστα σε υψηλές εντάσεις έγινε η σημερινή προπόνηση και η σημερινή, γιατί σιγά σιγά έχει ανεβάσει αρκετά αριθμούς. Το έκανε και στην Ολλανδία ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Νίστρουπ έβαλε τους ποδοσφαιριστές του σήμερα να δουλέψουν στην κατοχή της μπάλας με σκοπό την αποφυγή της πίεσης των αντιπάλων, ενώ στη συνέχεια έδωσε έμφαση στην τακτική και την φυσική κατάσταση. Μάλιστα, χώρισε τους παίκτες του σε δύο ομάδες, δούλεψε εκτενώς σε τακτικά στοιχεία, διακόπτοντας αναστιγμές την άσκηση για να δώσει οδηγίες και να ζητήσει μεγαλύτερη ένταση, σωστές αποστάσεις και γρήγορες αποφάσεις. Αύριο το πρωί θα είναι μάλλον προγραμματισμένη η επόμενη προπόνηση για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, και μιλήσαμε μάλλον για τον προπονητή. Να σας πω πως υπάρχει μια συνέντευξη που είναι μακροσκελή του Νίστρουπ στους εκπροσώπους του τύπου, στους απεσταλμένους του ελληνικού αθλητικού τύπου που ήταν στην Ολλανδία. Η συνέντευξη έγινε στην Ολλανδία, όπου εκεί μίλησε για το αγωνιστικό μοντέλο που επιχειρεί να χτίσει, το σύστημα που θέλει να εφαρμόσει, τον μεταγραφικό σχεδιασμό, την αξιοποίηση των ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας, αλλά και τη συνολική πορεία που θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθήσει ο σύλλογος ώστε να επιστρέψει εκεί που, όπως τόνισε, ανήκει, δηλαδή στην κορυφή. Πάντως ο 38χρονος Δανός δείχνει από τις πρώτες ημέρες της παρουσίας του πώς λειτουργεί με απόλυτη προσήλωση στην λεπτομέρεια, παίζει ρόλο δηλαδή για αυτόν η κάθε λεπτομέρεια. Ο τρόπος που δουλεύει στις προπονήσεις, οι οδηγίες προς τους ποδοσφαιριστές αλλά και οι δημόσιες τοποθετήσεις του αποτυπώνουν έναν προπονητή με ξεκάθαρες, θα έλεγα, αρχές, υψηλές απαιτήσεις και συγκεκριμένο πλάνο. Θέλει πειθαρχία, συνέπεια, και με την καθημερινή βελτίωση είναι αυτά τα στοιχεία που αποτελούν αδιαπραγμάτευτα, είναι μάλλον αδιαπραγμάτευτα για τη δική του φιλοσοφία. Είναι μακροσκελή η συνέντευξη που έδωσε στους απεσταλμένους του ελληνικού τύπου εκεί. Μίλησε βέβαια και για το πώς έγινε και ήρθε στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Μίλησε για τον κύριο Αλαφούζο, για τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Μίλησε και για τις μεταγραφές, αλλά και για τους πιτσιρικάδες. Είπε ότι ο Νεμπής ήταν τραυματίας, οπότε είναι κρίμα που δεν μπόρεσε να δείξει τι μπορεί να κάνει. Ο Χρήστος Γείτονας, ο τερματοφύλακας, έχει δείξει πολύ μεγάλη προοπτική σε όλες τις προπονήσεις. Ξέραμε από την αρχή ότι είναι μεγάλο ταλέντο. Ήταν ένα καλό βήμα για εκείνο να είναι για 2,5-3 εβδομάδες με την πρώτη ομάδα, και τα πήγε πολύ καλά. Ο Μπινιάρης έχει δείξει ποιότητα και βελτίωση με τον καιρό. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες έπαιξε λίγο εκτός θέσης, όχι λίγο θα πω εγώ, αλλά έτσι είναι στην αρχή. Είναι καλύτερα να παίζεις εκτός θέσης από το να μην παίζεις καθόλου. Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά της Ακαδημίας τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Τώρα τον ρώτησαν επίσης, έτσι να δούμε μερικά σημεία μόνο, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η συνέντευξη, οπότε θα χρειαζόμασταν όλη την εκπομπή. Πότε θα δούμε, σε ποιο χρονικό σημείο μάλλον τον ρώτησαν, ότι θα δούμε τον Παναθηναϊκό να έχει αφομοιώσει το στυλ που θέλει να παίξει ο Νίστρουμ. Είπε πως ελπίζω να βλέπετε ήδη μικρά κομμάτια, αλλά είναι δύσκολο να το πεις. Είναι ποδόσφαιρο, προσπαθείς να κάνεις τα πράγματα όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά γίνεται, αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Το μόνο που έχω πει είναι ότι υπάρχει ένας στόχος για το πώς θέλουμε να μοιάζει η ομάδα. Στη διαδρομή όμως προς αυτόν τον στόχο, πρέπει να βρούμε τρόπο να παίρνουμε αποτελέσματα. Αυτό είναι και το κριτήριο με το οποίο κρίνεται ένας προπονητής. Το 100% ίσως να μην φτάσει ποτέ, ίσως στη δική μου περίοδο να φτάσουμε στο 90%. Αλλά σε κάθε περίπτωση, στη διαδρομή πρέπει να παίρνουμε αποτελέσματα. Τι είναι τέλειο? Ίσως να μην υπάρχει τέλειο. Για εμάς το ζητούμενο είναι να βελτιώνουμε την ομάδα και να παίρνουμε αποτελέσματα όσο προχωράμε. Κατέληξε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Μίλησε επίσης για τον σημαντικό ρόλο που θα έχει ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, όποιος αγωνίζεται, στη φάση του build-up, και γιατί προτιμάει αυτή την λύση, και ανέλησε τον τρόπο που θέλει να παίζει και ο τερματοφύλακας, δηλαδή να συμμετέχει στην ομάδα. Είπε επίσης για το πώς θα προσαρμοστούν οι νέοι παίκτες. Προφανώς λέει, μάλλον τον ρώτησαν πώς περιμένει να προσαρμοστούν οι νέοι παίκτες και τι μπορεί να φέρει ο καθένας στην ομάδα. Κάποιοι έρχονται αμέσως από προετοιμασία στην Ελβετία, είπε. Κάποιοι δεν έχουν κάνει πολλά τις τελευταίες εβδομάδες. Περιμένω από τον Πένια να μπει με ηρεμία και εμπειρία. Ο Ραστόντερ στην κορυφή έρχεται από μια σεζόν όπου έγινε πρωταθλητής, άρα ξέρει τι χρειάζεται. Τον χρειαζόμαστε για τη φυσική του παρουσία, τα τρεξίματα, την ικανότητά του να δουλεύει στην τελευταία γραμμή. Είτε αποφασίσουμε να παίξουμε με έναν υψηλόσωμο επιθετικό και έναν πιο μικρό, είτε με δύο πιο μεγάλους. Ο Ντέσσερς επίσης ελπίζουμε ότι θα είναι έτοιμο σε 4-5-6 εβδομάδες, είπε χαρακτηριστικά. Για τον Καμαρά είπε ότι έχει κορυφαία διεθνή φυσικά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι το έχει δείξει ήδη στις προπονήσεις. Είναι γρήγορος, επιθετικός όταν πηγαίνει μπροστά, πιέζει την μπάλα, είναι top παίκτης. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξελίξουμε το παιχνίδι του με την μπάλα, να βρίσκει κάθετες πάσες προς τα μπροστά. Εκεί πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Ο Τσάπρας είναι επίσης ένας παίκτης που ήξερα από την εποχή μου στην Κοπενχάγη. Είναι πολύ επιθετικός, υψηλής έντασης, κάνει πολλά τρεξίματα υψηλής έντασης, μπορεί να σκοράρει, δημιουργεί πολλές ασίστ, είναι πολύ διεσδυτικός. Νομίζω ότι ταιριάζει σε αυτά που θέλουμε. Για τον Τεφρά είπε ότι είναι ένας παίκτης με τεράστια εμπειρία και όσα έχει ζήσει στην καριέρα του, που είναι πάρα πολλά, όταν παίρνεις ένα τέτοιο παίκτη είναι πάντα σημαντικό να νιώθεις ότι έχει βαθιά πείνα, σε εισαγωγικά η λέξη, για να μπει στο project. Αυτό το ένιωσα από την αρχή, από την πρώτη συζήτηση που είχα μαζί του, κατάλαβε αμέσως ότι θέλει να είναι στον Παναθηναϊκό, ότι θέλει να βοηθήσει το κλαμπ να πετύχει τους στόχους του. Αυτό το έχουμε νιώσει από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην Δανία. Στη Δανία λέμε ότι τα πόδια του πατάνε στη γη και έτσι είναι. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μίλησε και για το σύστημα που θα παίξει. Και για την προετοιμασία μίλησε, που είναι σε υψηλές εντάσεις, υψηλό pressing, γρήγορες μεταβιβάσεις. Αυτό που θέλει δηλαδή να περάσει στην ομάδα του. Μίλησε και για το κάθετο παιχνίδι. Τέλος πάντων, παιδιά, πραγματικά αξίζει τον κόπο να μπείτε και να διαβάσετε όλη τη συνέντευξη. Είπε πάρα πολλά και για τον Γιάνκουσιτς που του αρέσει πάρα πολύ. Είπε ότι πρέπει να υποθεί πρώτα κάτι που δεν αλλάζει καθόλου. Όποιος και αν προπονεί τον Παναθηναϊκό, ότι είμαι εγώ είτε ο Μπενίτεθ, ο κανόνας ότι μπορούν να παίξουν μόνο 11 παίκτες ισχύει. Δεν είναι ότι επειδή ήρθα εγώ μπορώ να ξεκινάω με 14. Σε ένα σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός θα υπάρχουν, λέει, πάντα καλοί παίκτες στον πάγκο. Έτσι είναι. Ο Αντριάνο είναι μεγάλο ταλέντο, έχει υψηλή προοπτική για εμάς, για το staff και για το περιβάλλον που πρέπει να δημιουργήσουμε στον Παναθηναϊκό. Είναι σημαντικό την ίδια στιγμή που θα παίρνουμε αποτελέσματα, στο μέλλον να βρούμε λίγο καλύτερη ισορροπία και στο κομμάτι των νέων παικτών. Αυτό θα είναι προς όφελος κυρίως του Παναθηναϊκού αλλά και των ίδιων των παικτών. Ο Ανδριάνο τώρα είναι ένας νέος παίκτης με μεγάλη προοπτική, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι. Ο Αντίνο, ο Κάτρης, ο Μπινιάρης, παρότι είναι λίγο μικρότερος. Ο Ετιέν που ήταν στο εξωτερικό, πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για το ποιος θα παίζει. Οι εμφανίσεις αποφασίζουν αν θα παίξεις ή όχι, όχι η τιμή με την οποία αποκτήθηκες, ούτε αν είσαι από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού ή ήρθες απ' έξω. Οι εμφανίσεις μετρούν, πρέπει όμως να βρούμε μια ισορροπία ώστε να φέρουμε τους νέους παίκτες λίγο πιο κοντά στο γήπεδο σε σχέση με το παρελθόν. Τώρα για τις μεταγραφές μίλησε και γι' αυτό. Είπε, δεν κάνω κάποιο σχόλιο. Βλέπω ήδη πάρα πολλές φήμες για παίκτες που έρχονται και φεύγουν. Προφανώς έχω στενό διάλογο με τον τεχνικό διευθυντή, αλλά δεν θέλω να κάθομαι εδώ και να μιλάω για μεταγραφές. Η πιο σημαντική μεταγραφή για μένα, για την οποία μπορώ να εγγυηθώ, είναι ότι θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να κάνω καλύτερους τους παίκτες που έχουμε ήδη. Αυτή είναι η δουλειά μου αυτή τη στιγμή. Έτσι σας είπα ένα μέρος των δηλώσεων που έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού και πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Να πούμε ότι υπάρχει ένα ρεπορτάζ από την Αγγλία που λέει ότι η Χάλ ενδιαφέρεται για τον Πελίστρη. Λοιπόν, και από μανατζερικές πηγές βγαίνει αυτό, ότι η Χάλ ενδιαφέρεται για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο κι αν θα γίνει κάτι. Επειδή η ομάδα είναι στην Premier League, αναμένεται βέβαια να πάρει αρκετά χρήματα, οπότε θα δώσει και χρήματα. Τώρα, να θυμίσω ότι η Manchester United κατέχει το 50% από τα δικαιώματα του παίκτη. Την Παρασκευή θα είναι εδώ ο παίκτης, θα μιλήσει με τον προπονητή, θα αξιολογηθεί και θα δούμε τι θα γίνει. Βέβαια δεν υπάρχει πρόταση ακόμα, απλά έτσι αυτό μάλλον λένε από την Αγγλία. Πάμε τώρα στον αριστερό μπακ από τη Λέστερ, τον Κρίστιανσεν, που από ό,τι λένε πληροφορίες ο Παναθηναϊκός θα περιμένει μέχρι την Παρασκευή για να τελειώσει το θέμα, είτε θετικά είτε αρνητικά, αφού κάνει ακόμη μια βελτιωμένη πρόταση στην Λέστερ για τον αριστερό αμυντικό, ο οποίος και αυτός θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό, αλλά έχει μιλήσει και με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Έχει περιθώριο μέχρι την Παρασκευή λοιπόν να απαντήσει η αγγλική ομάδα. Αλλιώς ο Παναθηναϊκός θα πάει σε άλλη επιλογή, δεν θα περιμένει τον Κρίστιανσεν. Τώρα, ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει τον παίκτη με τη μορφή δανεισμού και με μια οψιόν αγοράς για του χρόνου. Λοιπόν, αν δεν τα βρει με τη Λέστερ, θα πάει σε πλαν B ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, τώρα για τον Φαν Τρόκελεν, να σας πω ότι περιμένει, μάλλον ίσως μέχρι το Σαββατοκύριακο το πολύ να περιμένει. Βέβαια, αυτό που βιάζει το Παναθηναϊκός είναι να κλείσει το αριστερό μπακ, έτσι, δεν το συζητάμε. Είναι βασικός στόχος ο Φαν Τρόκελεν, δεν αλλάζει δηλαδή αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε εάν θα δεχθούν πλέον οι Τούρκοι την πρόταση του Παναθηναϊκού για να τελειώνει το θέμα. Αλλιώς θα πάει για πλάν B όπως είναι ο Γκασάμα, γιατί υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Είναι ο Γκασάμα, ο οποίος αγωνείται στην Μπαλτίκα της Ρωσίας, είναι 25 ετών, διεθνής με το Μάλι, και το παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός από ό,τι λένε πληροφορίες αρκετό διάστημα. Και είναι μια αξιόλογη περίπτωση που, αν δεν προχωρήσει του Φαν Τρόκελεν, θα πάει ίσως σε αυτή τη λύση ο Παναθηναϊκός. Τώρα, από εκεί και πέρα, για το 8, δηλαδή για τη θέση του οχταριού στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, εκεί που πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει αρκετά χρήματα. Για τον Γένσεν, ίσως να είναι και τακτική του Παναθηναϊκού, θα κάνει την τελευταία του προσπάθεια. Θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να έρθει ο παίκτης στο Παναθηναϊκό. Εντάξει, στις μεταγραφές βέβαια ποτέ μιλές ποτέ. Τι άλλο, να σας πω ότι υπάρχει με τους πιτσιρικάδες του Παναθηναϊκού, υπάρχει ένα βίντεο που μπορείτε να δείτε στο κανάλι στο YouTube της ομάδας, αλλά και σε όλα τα social. Δημοσιεύτηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός χθες, από την Ολλανδία, από το Apeldoorn της Ολλανδίας, που η μικρή Λάβδας, Μπινιάρης, Νεμπής και Γείτονας είναι οι πρωταγωνιστές. Έτσι δείχνουν έτσι σε μια μέρα το τι ακριβώς έκαναν. Π.χ. πήγαν για κούρεμα, μετά μέσα από το ξενοδοχείο έβλεπαν Μουντιάλ, μίλησε και ο Παντελίδης που υποστηρίζει την Αγγλία, ο Ταμπόρδα που τον πείραζαν, ο Σιώπης. Είναι πραγματικά, έκλεισε αυτό το βίντεο με τον Κότσαρη που είπε ότι θέλει να πάρει το Μουντιάλ η Αργεντινή, και έκλεισε το βίντεο με τους μικρούς να βλέπουν Μουντιάλ. Ήταν ωραίες στιγμές. Και φέτος τα παιδιά που διαχειρίζουν τα social του Παναθηναϊκού κάνουν πραγματικά εκπληκτική δουλειά. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, να πούμε ότι περιμένοντας τον Φαν Τρόκελεν, ο Παναθηναϊκός αυτό που θέλει να κάνει και άμεσα είναι να κλείσει τη θέση του αριστερού μπακ, και αυτός είναι ο Κρίστιασεν, όπως σας είπα νωρίτερα. Πιστεύω μέχρι την Παρασκευή, αν δεν υπάρξει, όπως σας είπα και νωρίτερα, εξέλιξη, θα πάει σε κάτι άλλο ο Παναθηναϊκός για το αριστερό μπακ. Γιατί δεν έχει περιθώριο. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι 8 του μήνα, έτσι, 23, έχει παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Οπότε θα πρέπει να κλείσει οπωσδήποτε αριστερό αμυντικό ο Παναθηναϊκός. Αν δεν γίνει κάτι με τον Γένσεν, σίγουρα θα πάει για μέσο ίδιου επίπεδου με αυτόν τον παίκτη. Δηλαδή θα δώσει αρκετά χρήματα για να πάρει εκεί έναν παίκτη. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ από την Ιταλία που λέει ότι μπήκε στο κόλπο για τον Γένσεν και η Λάτσιο. Βέβαια έχει ένα θέμα με τα οικονομικά, θα πω εγώ εκεί η Λάτσιο, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν πάβει να είναι ιταλική ομάδα, και αν όντως ισχύει θα έχει έναν δυνατό αντίπαλο ο Παναθηναϊκός σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, για τα νούμερα τα είπαμε χθες, παιδιά, τους άλλους δεν έχω χρόνο τώρα να σας τα ξαναπώ από την αρχή. Όντως αλλάξανε κάποια νούμερα από κάποιους παίκτες. Να δω αν υπάρχει κάτι άλλο. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα σας και καλή εκπομπή. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ναι, εδώ που λέω κάποιες ερωτήσεις τα έχουμε πει. Ούτως ή άλλως για τα μεταγραφικά τα είπα, να μην λέω τα ίδια. Αυτά πάνω κάτω τα τελευταία νέα από την ομάδα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, και πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 7.30 επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, εδώ στον 943, στον Ελλάδα, στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Το είπαμε. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Ολυμπιακός έχει μπει καλά στο φιλικό. Θα μας τα πει στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Κώστας Αμοθράκης. Προσπάθησε να επιβάλλει το παιχνίδι του. Με αρκετές ανακτήσεις από την ομάδα του Μεντιλίμπαρ όταν χάνεται η μπάλα. Είχε ένα δοκάρι με τον Σιπιόνι στο 15ο λεπτό. Έπαιξε το 1-2 πολύ όμορφο με τον Ροντινέι, ο οποίος πλάσαρε στην κίνηση και έφτασε μια ανάσα από το 1-0. Δεν έγινε όμως. Δύο σουτ του Ροντινέι στο 19ο λεπτό σταμάτησαν πάνω σε αμυντικούς. Νέο σουτ στο 20ο λεπτό του Κλέιτον σταμάτησε αμυντικό. Πιεστικός ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Άλλο ένα σουτ του Ροντινέι στο 20ο λεπτό πήγε πάνω από την εστία. Νέα ευκαιρία στο 26 για τον Ολυμπιακό με τον Κουτσίδη να πιέζει πολύ ψηλά, να παίρνει την μπάλα. Ο Κλέιτον μπήκε σε μεγάλη περιοχή, σούτερ με δύναμη στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Γενικά ένα καλό πρώτο 25 λεπτό για τον Ολυμπιακό, που θα μπορούσε με τις ευκαιρίες που έχει πραγματοποιήσει να βρει τουλάχιστον ένα γκολ. Δεν τα έχει καταφέρει, 0-0 είναι το μάτς. Με αρκετές, θα έλεγα, καλές στιγμές για την ομάδα του Πειραιά.

0: Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο τα του ποδοσφαίρου μάλλον και πάμε στον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Έλα.
0: Περήφανοι φαντάζομαι και οι φίλοι του Παναθηναϊκού με τον Γιαμπουσέλε τελικά. Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, γενικά ήταν η μέρα ανακοινώσεων σήμερα.
0: Ναι, έχει πολύ πράγμα.
1: Ο Μοντέρο Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς.
1: Αφού να ξεκινήσουμε, πού θες?
0: Όπου θες εσύ, ό,τι θες εσύ. Τα αφήνω πάνω σου.
1: Έτσι, λοιπόν, κοίταξε, ξεκινάμε. Είχαμε και κληρώσει γύρω και αυτά τι είχαμε. Και εντάξει, οκ, okay, δεν είναι κάτι τρομερό. Πάντως επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε, θα πάνε δύο μας από το EuroCup στην Ευρωλίγα. Είναι σημαντικό για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που έχουν φιλοδοξίες να καταρχήσουν

0: Ωραία θα ήταν το κάθε του πάνω από 4.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Αν γινόταν πιο μετά, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα.
0: Χαμός τώρα θα ήταν όλες οι ομάδες και με ποσά πάνω 4,5 εκατομμύρια. Εδώ το έρχεται περίπου 2,5 το χρόνο. Ο Ολυμπιακός ενισχύεται αφάντα στη θέση 1 μαζί με τον Μακιντάρ, που έπαιξε και μαζί οι δυο τους, και συνεπώς ο Ολυμπιακός έκανε μια τεράστια μεταγραφή με ένα παίκτη ο οποίος είναι αυτό που του έλειπε τόσα χρόνια. Δηλαδή να έχει ένα γκάρτ που να σκοράρει, να πασάρει, να έχει επιθετικότητα, αθλητικότητα. Μπορεί να είναι 22, αλλά είναι πάρα πολύ όριμος. Φυσικά μπαίνει σε καλούπι μεγάλης ομάδας γιατί έχει τρομερό θράσος και άλλος Ολυμπιακός από αυτόν θέλει το απρόβλεπτο και το κάτι παραπάνω. Και άλλωστε και ο ίδιος είπε ότι έχει παίξει ρόλο και ο Μπαρτζόκας που ήρθε εδώ. Και νομίζω ότι είναι μια μεταγραφή πάρα πολύ μεγάλη και ο Ολυμπιακός φτιάνει ένα υπερόστερο αρκεί να γεμίσει τώρα και λίγο στο 3-4 και κυρίως με τη θέση του παίκτη που θα πάρει αυτή τη θέση του Πίτερς. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός και από τη δηλώση των Προέδρων είναι λίγο νομίζω ανοιχτό το θέμα του walk-up. Έχω ενστάσεις για το αν θα ανανεώσει και πώς και τα λοιπά. Μήπως, ενώ υπάρχει ψήφος στον Ολυμπιακό, αλλά είπαμε ότι αν δεν τα βρούνε για ανανέωση μπορεί και να... αλλιώς μπορεί και να έχει ληφθεί το συμβόλαιο, γιατί έχει ενοχληθεί ο Ολυμπιακός αρκετά πιστεύω από το κομμάτι των δηλώσεων του WOCAP και τον τρόπο που το χειρίστηκε τις απαιτήσεις του. Με τον Dorsey παραμένουν συζητήσεις για ανανέωση και νομίζω θα τα βρούνε. Ο Παπα-Νικολάου και εκεί θα τα βρούνε πιστεύω και θα υπάρξει γιατί υπάρξει σοβαρό θέμα ελληνικά διαβατήρια και θα υπάρξει και εκεί ανανέωση. Και αυτά είναι κλειδί μαζί με τον Λαριτζάκη και τον Τζόζεφ τι θα γίνει. Και από εκεί και πέρα θα κοιτάξει το τεσάρι Ολυμπιακός. Σας είχα πει δεν υπάρχει θέμα για Μπουσέλε. Ένα όνομα που παίζει για το 4 και το 3 είναι το Χεζόνια. Έχει ακουστεί, δεν προκύπτει βέβαια από κάπου άμεσα. Αλλά ο Ολυμπιακός σίγουρα ψάχνει να παίξει θέση του Πίτερς που να παίζει 4-3-4-5, μάλλον 4-3 και ίσως πάρει και ένα παίκτη ακόμα στο 3 και κλείνει το ρόστερ. Είναι υπερπλήρης. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός μετά τον Μπόγκα, μετά τον Παλ και τον Μπάντιο ανακοίνωσε για Μπουσέλε. Ήταν μια εξέλιξη αναμενόμενη τη στιγμή που δεν είναι ο Λάιλς. Ο Παναθηναϊκός του Μπράντοβιτς ήθελε ο Σέρβος τεχνικός πεντάρι με σουτ. Δεν μπόρεσε να πάρει τον Λάιλς και πήρε τον Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πάρει 5% το χρόνο. Στο NBA δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο, δεν ταιριάζει νομίζω όμως εκεί, αλλά ένας παίκτης ο οποίος ταιριάζει αρκετά στον Παναθηναϊκό γιατί θα παίξει το 5 βασικά και στο 4 βέβαια. Ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ ογκώδης, πάντα τα 2-2 ύψος δεν είναι ψηλός, αλλά είναι τρομερά ογκώδης, δυναμικός, αλλά και στην άμυνα είναι πολύ καλός και στην διαπλάση του γηπέδου και στην άμυνα μπορεί να ματσάρει και το Βεζέκοφ και παίζουν ρόλο αυτά. Παιχνίδια, αλλά και στο κομμάτι της επίθεσης, στο 5 με το σουτ που έχει μπορεί να ανοίγει το γήπεδο, δεν είναι κακό σουτέρ, δεν είναι κανένας φοβερός σουτέρ, αλλά είναι καλό σουτέρ γενικά για το ύψος του. Άρα λοιπόν θα παίζει το 5 πιο πολύ, θα παίζει και στο 4 για να βρει τα 20 λεπτά περίπου του χρόνου που θέλει. Λοιπόν, ο Γκώδης, δυναμικός, αθλητικός, άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός...
1: Απλά το πρόβλημα του είναι με τους πιο ψηλούς, δηλαδή πάνω από 2-10 ας πούμε.
0: Δεν θα παίξει, γι' αυτό είπαμε οι παίκτες αυτοί θα παίζουν σε δύο θέσεις. Γιατί όταν έχεις το Μελουτίνο δεν θα παίξει για Μπουσέλεβικη, αλλά όταν υπάρχουν αθλητικοί ψηλοί θα μπορείς κοντράρει.
1: Μάλιστα, σωστά.
0: Αναλόγως τη θέση, όταν έχει το Βεζέκοφ αντίπολο μπορεί να ρίξει το για Μπουσέλε για την άμυνα. Το 4. Άρα λοιπόν ο μέσος όρος, ο Μπράντοβιτ θέλει να γεμίσει το ρόστερ για να έχει παίκτες που θα παίζουν 20-22 λεπτά. Θέλει πάρα πολύ παιχνίδι από τα forward και το 5 με shoot, γι' αυτό πήρε το Γιαμπουσέλη και ήθελε το Lines. Και θα έχει από ακόμα λεσόρ πάλι και μπορεί ακόμα και μήτε που να πάει εκεί. Και επίσης ο Παναθηναϊκός τι άλλο ήθελε, ο Μπράντοβιτ, πολύ αθλητικότητα και άμυνα. Γι' αυτό λοιπόν και έχει πάρει παίκτες όπως ο Μπάντι, όπως ο Μπόγκ, όπως ο Γιαμπουσέλη που είναι δυνατή. Στο κομμάτι της άμυνας αλλάζει η φιλοσοφία ο Παναθηναϊκός, θέλει να παίζει μπάσκετ πολύ ενέργεια, με πάρα πολύ δυνατή άμυνα, με ρόλους και να μπορέσει να έχει στην επίθεση η κυκλοφορία της μπάλας και όχι αυτό το πράγμα που πήρε ο Άταμαν, πάρει την μπάλα ο καθένας και επειδή έχει ταλέντο κάνει ό,τι θέλεις. Άλλο μπάσκετ θα παίξει με τον Μπράντοβιτς. Ξέρω, από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά κλείνει το ρόστερ πλέον. Άλλος ήθελε 15-16 που το κρατάει τους παίκτες γιατί θεωρεί ότι οι Έλληνες θα είναι μόνο για την Ελλάδα. Και στην Ευρωλίγκα να έχει έναν αντιδραματισμό που να έχει 10-12 πρωτοκλασσά του. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και για έναν άσο. Δεν ξέρουμε εδώ αν θα είναι σούπερ άσος. Θέλει πάντως ένα σκόρερ και για να μην μπουκώνει ο Παναθηναϊκός που λέμε όταν, όταν ας πούμε χρειάζεται σκορ να απειλείς από παντού.

0: λέμε από τον μπάσκετ ο Βράντοβιτς, γιατί ο Μπάντι δεν θα πει τόσο. Παρ' όλα αυτά θα δούμε τι θα κάνει εκεί, γιατί δεν ξέρεις τι παίξεις πάνω στην αγορά. Δεν υπάρχουν παίξεις πάνω στην αγορά εύκολα να βρεις. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε και εκεί τις εξελίξεις για τον Άσο. Ουσιαστικά τώρα στο Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται σε μεγάλο βαθμό.
1: Δηλαδή ρωτάει και ο φίλος ο Κώστας, Σωτήρη καλησπέρα, δεν βλέπεις να πάρει καθαρό πεντάρι ψηλό Παναθηναϊκό?
0: Όχι, όχι. Καταρχήν πρέπει να έρθει πεντάρι αυτή τη στιγμή, το οποίο να είναι καλό να έρθει να κάνει πού να παίξει. Πρώτερης αξίας, δεν νομίζω αυτή τη στιγμή, όχι. Θέλω να πάει με Λεσόρ, Φαλ και Αμπουσέλε και αν χρειάζεται να ανεβαίνει και Βουδάρ και Μίτοβλ. Και αν υπάρξει πρόβλημα στην διάρκεια θα πάρει παίχτη άλλον. Ώστε να παίζει με τα ημίψηλα σχήματα ο Μπράδερ, σε κάθερο. Τώρα, είπαμε θα κοιτάξει και για έναν Άσο.
1: Βλέπεις να κοιτάει η Αμερική μεριά?
0: Αναγκαστικά δεν υπάρχει ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν άλλοι παίχτες. Οπότε δεν βλέπω στην αγορά να υπάρχουν παίκτες. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει και όχι θα κυνηγήσει, υπάρχει ένα ερωτηματικό τι θα κάνει με το θέμα του Χουάντσο, γιατί έχουν βγει το Όσμαν, έχουν βγει σενάριο ότι τώρα δεν χωράνε Όσμαν και ο Όσμαν στο 3, μια χαρά χωράει. Μην το βλέπουμε αυτό, άλλο αν θέλει ο ίδιος να φύγει για τη συζήτηση. Ο Χουάντσο, όμως υπάρχει ένα θέμα εδώ, γιατί ο Χουάντσο τώρα υπάρχει και τον Μπόκα που θα παίζει πολύ στο 4 και τον Γιαμπουσέλε. Υπάρχει και η Χέις που πάει και στο 3 ο Χέις Ντέιβις. Ο Χουάντσο θα είναι τράβολα. Ο Χουάντσο μπορεί να ζητήσει να φύγει. Εκεί το θέμα είναι, επειδή καραβεί και ο Ολυμπιακός εκεί πέρα, γιατί αν ο Χουάντσο μείνει ελεύθερος, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για τον Χουάντσο θεωρώ, γι' αυτό και με βιάζεται. Υπάρχει το ενδεχόμενο να πει ο Παναθηναϊκός στον Χουάντσο φεύγεις, γιατί είμαστε πολλοί. Τότε είναι ελεύθερη ιδίω για τον Ολυμπιακό, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι δεν πει στον Χουάντσο. Φεύγεις και αν ζητήσει ο Χουάντσο να φύγει, τότε μπορεί να του βάλει όρο ο Παναθηναϊκός μετά στον Ολυμπιακό. Είναι ιδιαίτερο θέμα αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως έχουν μαζευτεί πάρα πολύ φόρμα.
1: Έχουν μαζευτεί πάρα πολύ, αλλά είναι πολλά τα παιχνίδια, φίλε. Δεν ξέρω κατά πόσο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει, να είναι γεμάτο το ρόστερ. Όλων των ομάδων.
0: Παρά είναι γεμάτο με παίκτες που όλοι θέλουν να παίζουν. Ο Μπράντοβιτς θεωρεί ότι όλοι έχουν χρόνο και μπορούν να μαζευτούν να παίξουν όλοι. Δεν ξέρουμε στην πράξη όμως κατά πόσο οι παίκτες οι ίδιοι συμφωνούν και δεν έχουν την απέτηση να πούν, δηλαδή παίξεις ότι ξέρεις, δεν βγαίνουν οι χρόνοι, εγώ θέλω να παίζω 20 λεπτά, δεν το αισθάνομαι, θα παίζω 20 λεπτά, δεν φάμε, δεν αισθάνομαι καλά, θέλω να φύγω. Αυτό θα το δούμε στην πορεία.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε?
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, αυτά στο και το μάθημα, έχουμε, περιμένουμε μια μεταγραφή στην ουσία και τέλος.
1: Και κάτι για την Ευρωλίγκα, θα έχουμε αύξηση ομάδων από την επόμενη σεζόν και να κλείσουμε αυτό?
0: Το έχουμε πει αυτό από καιρό, 24 ομάδες.
1: Μάλιστα. Από την επόμενη σεζόν, 27-28,
0: Τώρα είναι 20, κανονικά δεν αλλάζει κάτι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Από την επόμενη πάμε 24 με 2 από το Euro που είπαμε και στη συνέχεια πάμε για 30 αναλόγως τι θα γίνει με το NBA Euro.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ.
0: Αυτά.
1: Έγινε. Καλό απόγευμα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά.
1: Γεια χαρά. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, αναλυτικότατος όπως πάντα, με όλα τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σε λίγο θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Τους άλλους βρισκόμαστε στο 42 λεπτό. Το φιλικό του Ολυμπιακού είχε μια ευκαιρία από μια εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη πριν από λίγο Ολυμπιακός. Ο Κουτσίδης βρέθηκε μαρκάριστο σε πλεονεκτική θέση, αλλά δεν έκανε καλή κεφαλιά. Η μπάλα πήγε out. Στο 37ο λεπτό, άλλη μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο να βγάζει μια ακόμα ωραία σέντρα. Ο Κλέιτον βρέθηκε μαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε όμως να στείλει την μπάλα προς τα δίχτυα. Στο 34ο λεπτό, μια προσπάθεια του Ζέλσον από πλάγια για θέση και το σουτ πήγε ψηλά out. Έχει κάποιες ευκαιρίες μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει καταφέρει να πετύχει γκολ. Έχει δηλαδή τις καλές του στιγμές. Είμαστε 15 λεπτά φίλες και φίλοι πριν από τις 8 εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την καλησπέρα μου στο φίλο το Δημήτρη.

καλησπέρα μας στο φίλο τον 9190, δεν γράφει και το όνομά του, που κάνει ένα λογοπαίγνιο. Βλέπουμε το σύριαλ, στο σύριαλ στην τηλεόραση λέει Ροκανίδια, μεταγραφή Ρόκας. Μάλιστα.

Καλησπέρα φίλε Γιώργο, με την άσπρη εμφάνιση, με άσπρη εμφάνιση μάλλον παίζει ο Ολυμπιακός, με κόκκινες ρίγες στον ώμο και στα σορτσάκια αριστερά και δεξιά, αν δεν κάνω λάθος, αριστερά μάλλον.

Να σας πω, όπως μάλλον μας τα είπε ο Παναγιώτης Στεφάνο, πριν από λίγο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Βάλτερ Ματσάρη. Σε ρυθμούς Βάλτερ Ματσάρη λοιπόν κινείται όλος ο οργανισμός του Ηρακλή, ο οποίος θα παρουσιαστεί την Παρασκευή από τον Κυραιό. Η διοίκηση του Ηρακλή θέλει να ικανοποιήσει όλα τα θέλω του προπονητή, δηλαδή στα μεταγραφικά εννοώ. Ο Ματσάρη θέλει να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική, καλή ομάδα θα έλεγα. Πρώτος στόχος να παραμείνει στην κατηγορία βέβαια και στην συνέχεια να έχει βλέψεις για ακόμη πιο ψηλά. Τη Δευτέρα, στις 13 του Ιούλη, την επόμενη Δευτέρα, είναι η πρώτη προπόνηση για την ομάδα του Ηρακλή.

Να σας πω επίσης ότι νέος προπονητής στην ομάδα γυναικών του Αστεράκτορ είναι ο Αλέξανδρος Κατικαρίδης, που έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε ΠΑΟΚ και εθνική ομάδα. Και είναι ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες προπονητές σε επίπεδο γυναικών.

0: Ολοκληρώθηκε το καλό, θα έλεγα, πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό. Να μην τα πω εγώ, θα τα πει ο Κώστας. Κώστας Αμοθράκης. Κώστα.
1: Έλα, Σάκη μου, καλησπέρα και πάλι.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν,
1: δεν υπάρχει σκορ στο Βλαντίγκεν. Είναι το προπονητικό κέντρο που προπονείται ο Ολυμπιακός. Κάνει την προετοιμασία του. Εκεί γίνεται το παιχνίδι. Δεν υπάρχει σκορ.
0: Υπήρχαν όμως ευκαιρίες.
1: Ναι, καταρχάς ο Ολυμπιακός σαφώς σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό ήταν καλύτερος. Απέναντι να υπενθυμίσω εγώ σε μια ομάδα, η Ρακόβη, η οποία έχει δώσει 5 φιλικά παιχνίδια, είναι στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας, γιατί σε λίγες μέρες παίζει προκριματικά για το Europa League.
0: Ναι, άρα είναι πιο έτοιμη.
1: Προφανώς είναι πιο έτοιμη, ούτε και περιμένουμε από τον Ολυμπιακό τα πράγματα. Αυτό που είδαμε στα πρώτα 45 λεπτά είναι ότι ο Κλέιτον, οι δύο Βραζιλιάνοι, ο Κλέιτον και ο Ροντινέι ήταν οι πιο δραστήριοι, αν θέλεις. Ο Ροντινέι μου καλέ στο σπάτης, δεξί εξτρέμ, όπως μας έχει περιγράψει, όπως είπα και πριν, ο Μεντιλίμαρ. Είναι φανερό πλέον ότι δεν υπολογίζει για αυτή τη θέση. Και ο Κλέιτον, ο οποίος ήταν μέσα σε 5 φάσεις, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να σκοράρει. Ήταν φανερό ότι έψαχνα τον γκολ να αποδείξει στον Μεντιλίμαρ ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα και όχι όπως τον είδαμε πέρσι, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει...
0: Καλά, αρχή είναι ακόμα, Κώστα, εντάξει, έχει...
1: Κοίταξα, σου είπα και πριν ότι 4-5 παίκτες μετά το τέλος του πρώτου μέρους της προετοιμασίας θα κοπούν. Ο Κλέιτον είναι ένας από τους υποψήφιους, αν θέλεις. Γι' αυτό το επισημαίνω,
0: σωστό.
1: Ότι θέλει να δείξει, ας πούμε, ότι μπορεί, ότι έχει την... Να το δύσκολο είναι, από τη στιγμή που υπάρχει ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, προσπάθησε, αλλά δεν τον ήθελε μπάλα σε μια-δυο φάσεις, καθυστέρησε να σουτάρει, ο Ολυμπιακός είχε να δοκάρει με το Σιπιόνι.
0: Και αυτός ξεχώρισε, αλλά και ο Κουτσίδης, θα έλεγα εγώ.
1: Και ο Κουτσίδης πολύ καλός, σωστός, άρχισε να μαθαίνει μπαλά, ή μου φαίνεται.
0: Δίπλα σου παίζω και μαθαίνω.
1: Έτσι, μπράβο. Όπως και ο Τσικίνιο πολύ δραστήριος, μπας περιπτώσει ήταν ένα πρώτο 45 λεπτό, φίλε. Με τη Λίμπα προφανώς είναι αυτός που βγάζει από τις εντυπώσεις.
0: Εννοείται, μα ούτως ή άλλως τα φιλικά κόσμια για τους προπονητές γίνονται.
1: Ναι, δεν είναι για μας, ούτε και μεγάλα λόγια, ούτε τίποτα. Ήταν ένας Ολυμπιακός, ο γνωστός Ολυμπιακός, όπως το ξέρουμε από τα προηγούμενα χρόνια, με πίεση ψηλά. Γι' αυτό και έχει κερδίσει πολλές πάσες με την πίεση αυτή. Γι' αυτό και δημιουργήθηκαν 2-3 ευκαιρίες απέναντι σε μια ομάδα η οποία προφανώς δεν είναι μεγάλη δυναμική. Γι' αυτό και την επέλεξε και ο Μεντιλίμπαρ να είναι το πρώτο φιλικό.
0: Ένα μήνυμα και συγγνώμη στο διακόπτω από το φίλο μας τον Ηλία, ναι, που λέει: καλησπέρα παιδες, από εκεί που σταμάτησε ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, άμυνα μπετών και γκολ με το σταγονόμετρο. Ωραίος ο Σιπιόνι. Εγώ θα
1: εντάξει, εσύ, ακόμα είναι νωρίς το γκολ με το σταγονόμετρο. Ο Κλέιτον παίζει στο τερφόρ. Υπάρχει ο Ελκαμπή, υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, υπάρχει ο Ελκαμπή. Δεν βγάζουμε τέτοια συμπεράσματα.
0: Ναι, είναι νωρίς ακόμα, είναι νωρίς.
1: Νομίζω ότι είναι άδικο τώρα αυτό άσφαιρο μπροστά από το πρώτο φιλικό παιχνίδι.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Δεν ξεχνάμε, συγγνώμη, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός είναι στην έκτη μέρα της προετοιμασίας. Δηλαδή τώρα δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις, ας πούμε, για καλά τελειώματα, ξέρω εγώ. Οι προσπάθειες γίνανε από τα δεξιά κυρίως με τον Ροντινέι, απλά δεν υπήρχαν καλά τελειώματα κυρίως από τον Κλέιτον, ο οποίος ήταν μέσα σε 5 φάσεις. Αυτό είναι, για πες.
0: Και φυσικά η ενδεκάδα είδες, είχε πάρα πολλούς παίκτες και πιο μικρούς. Έτσι. Ήθελα να σε ρωτήσω για τον Στουρνάρα, για, ναι, τον τερματοφύλακα, γιατί εντάξει, εγώ ματιές έβλεπα λόγω της εκπομπής.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: ξέρω πώς στάθηκε στο πρώτο ημίχρονο.
1: Δεν χρειάζεται ούτε μια φορά να επέμβει. Ήταν τελείως ακίνδυνη η Πολωνή, δεν δημιούργησαν ούτε μια φάση. Σταθερός Ολυμπιακός και στην άμυνα, αλλά και κυρίως και στον άξονα, εκεί που ο Σιπιόνι με τον Μουζακίδη μάρκαρα καλά, κέρδισαν πολλές πρώτες πάσες και γι' αυτό βγήκε αρκετές φορές στην κόντρα, χωρίς όμως καλά τελειώματα. Θα δούμε τώρα, προφανώς κάτι διαφορετικό θα δούμε σε έξτρα ημίχρονο.
0: Θα αλλάξει κάποιους παίκτες, ναι.
1: Νομίζω όλους θα τους αλλάξει, αλλά θα δούμε αν θα τους αλλάξει τώρα ή στο 60 όπως συνήθισε τα προηγούμενα χρόνια. Όταν είναι δύο φιλικά παιχνίδια, έβαζε μια ομάδα μια δεκάδα μέχρι το 60, τους έβγαζε στο 60 όλους και στο επόμενο φιλικό έκανε το αντίστροφο. Δηλαδή αυτοί που μπήκανε αλλαγή ξεκίνησαν, ναι, βασικοί και οι άλλοι έμπαιναν αλλαγή. Είναι αυτά τα δύο παιχνίδια που σου είπα, αυτό σήμερα και με την Άντβερπ το ερχόμενο Σάββατο στο Βέλγιο, στα οποία θα πρέπει αναγκαστικά με τη Λίβερ να βγάλει κάποια συμπεράσματα για κάποιους παίκτες που πιθανότατα θα κόψει γιατί αποκλείται να πάει με τόσους παίκτες που έχει στη διάθεσή του και στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, γιατί θέλει να δουλέψει με άλλη βάση, θα έρθουν και νέοι παίκτες, οπότε θα είναι διαφορετικά, θα έρθει και ο Ζώτα, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία, αλλά θα γυρίσει στην πατρίδα του, γιατί γεννάει η γυναίκα του και θέλει να είναι κοντά της, και θα επιστρέψει σε μια εβδομάδα, δηλαδή στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Το Σάββατο, τι ώρα είναι το μάτς, στις 2.30?
1: Είναι στις 2.30, αντί για 3 έγινε 2.30 στο Βέλγιο. Αυτό ανακοίνωσε και ο Ολυμπιακός. Ή μάλλον λόγω αστυνομίας έγινε, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω τις καιρικές συνθήκες στο Βέλγιο, αλλά σήμερα έχει πολύ ζέστη στο γήπεδο, στο Βλάς Ντίγεν. Εκεί που ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται και έδωσε, δίνει το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Παραλαμβάνω, δεν υπάρχει σκορ 0-0 το πρώτο 45 λεπτό. Να δούμε τι θα δούμε στο δεύτερο.
0: Στο δεύτερο. Και εδώ είσαι να τα πεις με τον Δημήτρη Στρατάκη. Εγώ θα σε αφήσω, φίλε.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι
1: καλή
0: καλά. Συνέχεια. Γεια σου, Κώστα μου. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το σχόλιο του για το τι είδε στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Τουρνάρας, Μαφέο, Κουτσίδης, Πυρόλα, Μπρούνο, Σιπιώνη, Μουζακίτης, Ροντινέη, Τσικίνιο, Μάρτινς και Κλέιτον ήταν η 11 που ξεκίνησε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Τα υπόλοιπα θα τα πείτε με τον Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος παίζει φουλ επίθεση πάντως μετά τις 8. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάκης Μπουζούνης ήταν στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είχε την οργάνωση της παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Τετάρτη σήμερα 8 του Ιούλη του 2026. Θα σας περιμένω, φίλες και φίλοι, αύριο, λίγο μετά τις 6. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας και για τη συμμετοχή σας, για τα δικά σας μηνύματα, γενικότερα για την παρέα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 8 με 10 ο Δημήτρης Στρατάκης. Μετά είναι ο άνθρωπος του Προέδρου, ο Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς εδώ, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3. Εδώ είστε, εδώ είμαστε, ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης.

Πήραμε πάσα από τον Σάκη Μπουσδούνη, τον αγαπητό Σάκη Μπουσδούνη, με την πολύ ωραία εκπομπή που κάνει κάθε μέρα 6 με 8. Θα συνεχίσουμε, ελπίζω, στον ίδιο βηματισμό. Ολυμπιακός στο ημίχρονο, στο πρώτο του φιλικό, το φετινό φιλικό προετοιμασίας με την Πολωνική Ράκοφ, είναι στο 0-0. Είναι καλύτερος, δεν έχει βρει ακόμη τον γκολ που θα του δώσει προβάδισμα, αλλά βεβαίως είναι φιλικά, μην το ξεχνάμε. Θα σας ενημερώνω στο δυνατόν πιο γρήγορα για την εξέλιξη του φιλικού και μετά το τέλος της αναμέτρησης, αν υπάρχει δυνατότητα, θα βγάλουμε και τον Κώστα Σαμοθράκη να μας δώσει τις εντυπώσεις του από αυτό το πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους.

Το Μουντιάλ προχώρησε, πλέον περιμένουμε τα προημιτελικά. Αύριο Γαλλία-Μαρόκο, μεθαύριο Ισπανία-Βέλγιο και στις 12 Ιουλίου ο αγώνας Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε αργότερα νέα από τον Στίβο, νέα από τον Beach Volley που τόσο πολύ αρέσει, με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Θα έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο να μας ταξιδέψει στον διεθνή χώρο. Και σήμερα θα έχουμε και Θανάση Σαχάκη, θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, Α Αθηνών, Β Αθηνών, αλλά και Γ Εθνική. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει και θέλουμε πάρα πολύ να μείνετε συντονισμένοι.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Από ό,τι βλέπω υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού αρκετοί στις εξέδρες. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια αλλαγή σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, αλλά πολύ δραστήριοι πάντως στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Ροντινέ και ο Κλέιτον, έτσι από ό,τι μπόρεσα να διακρίνω. Ο Ροντινέ μάλιστα είχε και μια διπλή ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε για αρχή με τα δώρα, με το δώρο, τα δώρα, δώρα, δύο δώρα είναι προς το παρόν, πολλές φορές έχουμε και τρία και τέσσερα την ίδια περίοδο. Δώρο ταξίδι στην Αμοργό, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel και Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Αιγιαλής Hotel και Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, επαναλαμβάνω 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου μεθαύριο 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουλναρά. Αυτό ήταν το πρώτο δώρο. Πάμε και στο δεύτερο. Για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι, στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι. Ονοματεπώνυμο Ψαρονέφρι και πάμε. 6939-943-943.

Για να δούμε λοιπόν από πού μπορείτε να μας ακούσετε, πέρα από τους 94,3 που ξέρετε πολύ καλά ότι μας ακούτε από Αττική, Άργο, Σαρονικό και την Εύβοια και τα νότια προάστια της Αττικής.

Λοιπόν, συνεχίζουμε στην Βιωτία. Μπορείτε να μας ακούσετε και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3. Στο νομό Αρκαδίας στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη από 104,6. Στο νομό Ηλίας, πύργο Αμαλιάδα Ζαχάρο, αλλά και στη Ζακυνθό 98,6. Στο νομό Λακωνίας, Σπάρτη Μονεμβασιά Ελαφώνησος 104,6. Στο νομό Ετώλο Ακαρνανίας, Αγρίνιο Μεσολόγγι και ένα κομμάτι του Ιωνίου 100,9. Στο νομό Θεσπρωτείας, στην Ιγουμενίτσα 98,6 και Κέρκυρα Κεφαλονιά 98,6. Όπως σας είπα, και για την Ζάκυνθο στα Δωδεκάνησα στη Ρόδο από Prime 103,7.

Λοιπόν, στην Κύπρο από Super Sport 104 μπορείτε να μας ακούτε, στις Βρυξέλλες από το Ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το Ράδιο Σπάρτη, από Ελλάσσα το δορυφόρο σε όλη την Ευρώπη. Να επαναλάβω μία το Viber 6939-943-943 και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν, σπεύσατε μέχρι την Παρασκευή είπαμε, αλλά και για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να συζητήσουμε, εφόσον βεβαίως δεν περιέχουν μέσα υβριστικά και προσβλητικά έτσι βέλη.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εξακολουθεί στο δεύτερο ημίχρονο με την Ράκοφ στο 0-0. Στο 64 βρισκόμαστε. Πάμε να δούμε σαν σήμερα 8 Ιουλίου κάποιες επετείους, κάποια γεγονότα, κάποιες γεννήσεις και κάποιους θανάτους. Every touch makes everything so clear. Σαν σήμερα γιορτάζουν οι Θεόφιλοι, οι Θεοφιλίες, ο Προκόπης, Προκόπιος και η Προκοπία. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς που υπήρχε τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3 μέτρα και 37 εκατοστά. Η ημερομηνία είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμα το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου. Αλλά η σωστή ημερομηνία είναι στις 8 Ιουλίου. Τσικλιτήρας λοιπόν. Σαν σήμερα το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα.

Σαν σήμερα το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις.

Πάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1851 γεννήθηκε ο Άρθουρ Έβανς, ο Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνώσου. Μια τεράστια, μια ανακάλυψη που έμεινε στην ιστορία. Έφυγε από τη ζωή ο Άρθουρ Έβανς στις 11 Ιουλίου του 1941. Μια ανακάλυψη τεράστια, όπως είπα, που κάθε χρόνο προσελκύει τουρίστες αλλά και ντόπιους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σαν σήμερα το 1876 είχε γεννηθεί και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ένας πολιτικός από την Αρκαδία. Ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στην δημοκρατία και τις πολιτικές του αρχές. Έφυγε από τη ζωή στις 17 του Νοέμβρη του 1936. Σαν σήμερα το 1934 είχε γεννηθεί και ο Ανδρέας Λεντάκης, γνωστός Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, έφυγε από τη ζωή στις 20 του Μάρτη του 1997.

Και σαν σήμερα, για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, να πούμε δύο λόγια για τον Άρθουρ Εβανς, τον αρχαιολόγο που ανακάλυψε το ανάκτορο της Κνωσού. Πέθανε η Vivian Lee, η μεγάλη Βρετανίδα ηθοποιός. Είχε παίξει μεταξύ άλλων στις πιο γνωστές έτσι, παραγωγές της τότε εποχής, Όσα παίρνει ο άνεμος και το λεωφορείο ο πόθος. Είχε γεννηθεί το 1913 και πέθανε 8 Ιουλίου του 1967. Vivian Lee.

Να πούμε λοιπόν δύο λογάκια για τον διαπρεπή Άγγλο αρχαιολόγο Άρθουρ Εύανς, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους στη μελέτη των αιγαιακών πολιτισμών της εποχής του Χαλκού. Μίζων έργο του, τεράστιο έργο του, η ανακάλυψη του ανακτόρου της Κνωσού στην Κρήτη. Στο Νάσ Μιλς της Ανατολικής Αγγλίας είχε γεννηθεί το 51, 8 Ιουλίου όπως είχα πάμε και πριν, ο Άρθουρ Εύανς. Ήταν γιος του Τζον Εύανς, σπούδασε αρχαιολογία στην Οξφόρδη και νωρίς στράφηκε προς την νομισματική αρχαιολογία. Ο Εύανς με την ανακάλυψη στην Κρήτη έκανε γνωστό τον πολιτισμό της Κρήτης της εποχής του Χαλκού, που τον ονόμασε Μινωικό, συσχετίζοντας την πολύπλοκη κάτωψη του ανακτόρου της Κνωσού με τον Λαβύρινθο, που αναφέρει η αρχαία παράδοση, μέχρι και μυθολογία θα την έλεγες, σε σχέση με τον μυθικό βασιλιά της Κρήτης, τον Μίνωα.

Από το 1909 ήταν έκτακτος καθηγητής προϊστορικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το 1911 για τις υπηρεσίες του στην αρχαιολογία ονομάστηκε από τον βασιλιά Γεώργιο τον Πέμπτο υπότης του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και έφερε τον τίτλο του Sir, όπως συνηθίζεται στην Αγγλία. Ο Άρθουρ Εύανς πέθανε στις 11 Ιουλίου 1941 στην Οξφόρδη σε ηλικία 90 ετών. Ο μεγάλος αυτός Άγγλος αρχαιολόγος, ο οποίος συνέδραμε και μάλλον ήταν ο πρωτοπόρος στη μελέτη και την ανακάλυψη του ανακτόρου της Κνωσού.

Λοιπόν, 0-0 είναι ο Ολυμπιακός με την Ράκοφ στο 62ο λεπτό. Να πούμε κάποιους αγώνες οι οποίοι γίνονται τώρα για τα προκριματικά του Champions League. Από χθες ξεκίνησαν οι πρώτοι αγώνες του πρώτου γύρου για τα προκριματικά του Champions League, αλλά έχουμε και κάποιους αγώνες για τα προκριματικά του Conference League. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε ένα τελικό. Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν με την Σουτιέσκα Νίξιτς από το Μαυροβούνιο, 2-1. Άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς στο Μαυροβούνιο. Στο 62ο λεπτό, Φλόρα από την Εστονία με την Ιμπέρια από την Γεωργία, Ιμπέρια 1999 έτσι λέγεται η ομάδα, 1-2 στο 62. Στο 21ο λεπτό, η Βιτέψκ από την Λευκορωσία με την Ουνιβερσιτάτια Κραϊόβα από τη Ρουμανία, 1-1. Στο 22ο λεπτό, η Πετροκούμπ από τη Μολδαβία προηγείται τη Σεγνάτη από την Αλβανία με 1-0. Πάμε και στο Κόφερες. Ένας αγώνας είναι εξέλιξη τώρα. Η Ζήρε από το Αζερβαϊτζάν προηγείται 3-0 της Τορπέντο Κιουταΐσι από την Γεωργία. Στο 66 λοιπόν, Ζήρε Τορπέντο 3-0. Στις 8.30 έχουμε τον αγώνα Κόνας Νόματς από την Ουαλία με την Μπαλκανή από το Κόσοβο. Την ίδια ώρα η Ντιφερτάντε από το Λουξεμβούργο υποδέχεται την Ήλβ από την Φιλανδία. Και αυτοί οι αγώνες είναι στο πλαίσιο του πρώτου γύρου, πρώτοι αγώνες του Conference League, προκριματικά

Να δούμε λίγο τις αλλαγές του Ολυμπιακού. Στο μάτς έχουν περάσει, δεν είχαν ξεκινήσει όπως καταλαβαίνετε. Γιάρεμτσουκ, Φορτούνης, Κάρμο, Λουίς, Ρέτσος, Σιώζης, Τσομπανίδης, Μπακούλα, Σέσε, Ορτέγκα, Κουτσίδης και Φίλης. Όπως καταλαβαίνετε, ασφαλή συμπεράσματα ιδιαίτερα από τον πρώτο αγώνα, αλλά πόσο μάλλον γενικότερα από τα φιλικά, δεν μπορείς να βγάλεις. Με πάρα πολλές αλλαγές οι ομάδες μπαίνουν, βγαίνουν. Κάποια πραγματάκια μπορεί να δει ο προπονητής, αλλά μέχρι εκεί.

Σήμερα ήταν και η μέρα ανακοινώσεων στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Γιαμπουσέλε, τα έχετε ακούσει αυτά. Ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας φανέλας και του νέου χορηγού, οι πρόεδροι του Ολυμπιακού ανακοίνωσαν και τον Μοντέρο, που πολλοί φίλοι ρωτάγατε. Και κάποια στιγμή είχατε ανησυχήσει κιόλας για το αν έρθει ή δεν έρθει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Να λοιπόν, που ο Μοντέρο είναι πλέον στον Ολυμπιακό. Μια πολύ πολύ μεγάλη μεταγραφή, όπως και του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό.

Στο μπάσκετ ο Ματ Μόργαν, βόμβα και από τον Άρη, οι βόμβες πέφτουν κατά ρηπάς. Ματ Μόργαν λοιπόν στον Άρη, ήρθε από την Virtus Bologna και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ένας πολύ πολύ καλός μπασκετμπολίστας. Αμερικάνος γκάρτ με 1,93 ύψος, 28 ετών.

Στον Ηρακλή είχαμε κινητικότητα σήμερα, στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, αφού ήρθε ο Ματσάρη, ο καινούριος του προπονητής, ο Ιταλός, αλλά σαν να έφερε μαζί του και τον Μικέλε Νταουσίλιο, ο οποίος έρχεται από την Αβελίνο, ένας παραγωγικός μέσος, επιτελικός μέσος, ο οποίος αναμένεται να βοηθήσει την ομάδα του Ηρακλή. Είναι 26 ετών. Προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στην Κατάνια, όπου είχε 36 συμμετοχές, 4 γκολ και 5 ασίστ. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα αποκτηθεί δανεικός, δεν έχει αποσαφινιστεί το καθεστώς, τέλος πάντων, της απόκτησης από τον Ηρακλή. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, μετά την έλευση του Βάλτερ Ματσάρη, ο Ηρακλής, και με παίχτες Ιταλούς που παίρνει, θα φοράει ιταλικά φέτος, θα έχει έτσι ένα άρωμα από την Ιταλία.

Στο 69 Ολυμπιακός Δρακόφ 0-0. Ολυμπιακός είναι μπροστά από ό,τι έτσι μπορώ να δω από τις κλεφτές ματιές που ρίχνω. Έχει την κατοχή, έχει την μπάλα στα πόδια του. Δεν μπορεί ενδεχομένως να βρει τις φάσεις για να ανοίξει το σκορ. Έχουν γίνει και πολλές αλλαγές. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα η Ρακόφ πετυχαίνει γκολ. Ολυμπιακός Δρακόφ 0-1 στο 69. Ήταν μια ωραία προσπάθεια από τους Πολωνούς από αριστερά. Μια σέντρα, αμαρκάριστος σχεδόν ο ποδοσφαιριστής από τα 4 μέτρα με κεφαλιά γράφει το 0-1. Σίγουρα η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού εδώ είχε πάει να μαζέψει μάλλον χόρτα. Πάμε σε διαφημιστικό break και σε ελάχιστα λεπτά πάλι μαζί.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στους 94,3 είμαστε. Ακούτε τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, την αγαπημένη σας συχνότητα. Πλέον ελπίζω να σας κρατάμε και καλή συντροφιά. Καλή συντροφιά είναι και ο Ηρακλής, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, που θα επικεντρωθούμε σήμερα στο beach volley, υποθετώ. Γεια σου Ηρακλή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Κροατές, να είστε καλά. Βεβαίως, η beach volley και ο λίγον τη Diamond League.
0: Ό,τι γιατί θέλεις, έχουμε, ό,τι θέλεις, βεβαίως, βεβαίως.
1: Έχουμε σταθμό στο Μονακό μεθαύριο την Παρασκευή. Δημήτρη, όλα καλά, όλοι καλά.
0: Όλα καλά, όλοι καλά. Δεν... Προχωράμε.
1: Ωραία. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχω αντιληφθεί ακόμα στο περιβάλλον το αθλητικό, έτσι.
0: Όχι, μωρέ. Όχι. Έκανε και την ανατροπή εχθές στην Αργεντινή. Βοήθησες και εσύ εδώ, σε είχαμε στη γραμμή.
1: Παρέα,
0: ναι, ναι, ναι. Έτσι. Όλα καλά. Κάνουμε, όλα
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Πάμε λοιπόν. Σήμερα θα προσπαθήσω να πω λίγα. Γιατί λίγα πράγματα υπάρχουν.
0: Ναι,
1: ωραία. Okay. Πάμε, ξεκινάμε.
0: Ξεκινάμε, πάμε.
1: Okay. Πάμε στον Μόνικο. Μόνικος εσύ το Μονακό, ωραία.
0: Ναι.
1: Ανάρχια ελληνική λέξη, η οποία εκγαλίστηκε, να το πούμε έτσι. Ωραία.
0: Ναι,
1: πάμε λοιπόν στο Μονακό την Παρασκευή που έρχεται μεθαύριο σε 2-24 από τώρα, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ. Έχουμε σταθμό του Diamond Link με Τεντόγλου, με Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος θα ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, θα ξεκινήσει κάπου τέτοια ώρα, 8 και 4.
0: Ωραία.
1: Θα ξεκινήσει ο αγώνας του. Και...
0: Θα τον έχουμε ζωντανά στην εκπομπή λοιπόν, ωραία.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Μόνο Τεντόγλου είναι Ηρακλή, κανείς άλλος από τους Έλληνες.
1: Ο Μανόλο δεν μετέχει, είδα το πινάκιο, άνοιξα το πινάκιο της συμμετοχής, είναι ένα μικρό πινάκιο του επικοντό, 6-7 επικοντιστές μετέχουν, ο Μανόλο δεν κατεβαίνει. Ωραία.
0: Ξέρουμε τον λόγο.
1: Δεν θα το ψάξουμε, Δημήτρη μου. Θα κάνει το παιδί ό,τι θέλει, θα λέω καλά, είναι έτσι.
0: Βέβαια. Καλά, όχι, απλώς λέω πως υπάρχει κάποιος τραυματισμός, κάτι το οποίο τον αναγκάζει να μείνει εκτός.
1: Δημήτρη και ακροατές, θα το πάρουμε λίγο αλλιώς. Αυτοί οι αθλητές, οι δύο αθλητές μας.
0: Ο Τεντόγλου και ο Καραλής, ναι.
1: Και είναι επαγγελματίες. Ναι. Όποιος νομίζει ότι είναι ρασιτέχνες, κάνει τεράστιο λάθος. Είναι επαγγελματίες και ακολουθούν κάποιο άλλο δρόμο, έχουν κάποιο άλλο σχεδιασμό. Ωραία, λοιπόν, έχουν, αν θέλεις, και την ιδιοτροπία, ας πούμε, να μην δίνουν και τόσο σημασία σε... Μάλλον όχι, να δίνουν σημασία, να μην θέλουν να κυκλοφορεί τι ακριβώς έχουν, γιατί δεν μετέχουν, γιατί δεν έχουν απολογηθούν κάπου, γιατί δεν εκπροσωπούν μια χώρα, ας πούμε, που πρέπει...
0: Πάντως το παιδί είναι καλά, δεν έχει κάποιο θέμα τραυματισμού ή οτιδήποτε, αυτό μας λέει. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον.

0: παραμύθι ότι ας πούμε δεν, ότι είναι ερασιτέχνες, ότι δεν έχουν να φάνε κλπ. Τεράστιο παραμύθι, διαχρονικό αυτό. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, αυτό το Mobile Grand Prix εξελίχθηκε σε Diamond Link με άλλους χορηγούς πλέον και έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει και το ζούμε όπως το ζούμε. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη, τα είπαμε καλά, κάναμε μια μικρή αναδρομή. Ωραία, λοιπόν, οι μαραθώνιοι δρόμοι έχουν πάρει, και ο μαραθώνιος και οι δημοσίοι δρόμοι έχουν πάρει μια άλλη διάσταση, είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Δεν μπορούν να συμβαίνουν, ας πούμε, σε μια, όπως το Diamond League, ας πούμε, κάθε πέντε μέρες, κάθε εβδομάδα. Έτσι, λοιπόν, οι μαραθώνοι έχουν και τρελές τιμές. Ας πούμε, υπάρχουν μαραθώνοι με 200.000 αμοιβή στον πρώτο. Ωραία. Με την ευκαιρία λέμε ότι ας πούμε, ότι μια αμοιβή, να πούμε, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι 60.000 στον νίκητη. Δεν είναι μια μικρή περιουσία, σοβαρή περιουσία. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Λοιπόν, ναι, ναι, ακούγομαι? Ναι, ναι.
1: Έλα, Ηρακλή, ακούω κανονικά, με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Προχωράμε. Ηρακλή, με ακούς?
0: Ακούω.
1: Ναι, ωραία, με συγχωρείς. Ναι, όχι, είχαμε κάποια διακοπούλα, είμαστε εντάξει τώρα, μια χαρά. Προχωράμε.
0: Ωραία, λοιπόν. Diamond League, λοιπόν, μεθαύριο την Παρασκευή, με Μίλτο Τεντόγλου, χωρίς Μανόλο Καραλή και με άλλους σπουδαίους δρομείς, οι οποίοι θα δώσουν μια άλλη διάσταση, όπως πάντα, ανταγωνιστική, οπωσδήποτε ανταγωνιστική, γιατί είναι τα χρήματα, είναι τα ευρώ στη μέση, έτσι. Λοιπόν, ο δεύτερος έχει πολύ λιγότερα να παίρνει από τον πρώτο. Υπάρχει μια ψαλίδα. Πάμε σκηνιά να κάνουμε τουριστική ελληνική βόλτα. Ναι.
1: Έλα, Ρακλή μου, έλα. Προχωράμε, ναι, ναι.
0: Πάμε σκηνιά.
1: Πάμε, βεβαίως. Σκηνιά, μπιτσβόλε, ναι.
0: Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, έχουμε τον πρώτο τελευταίο σταθμό του μπιτσβόλεϊ. Έχουμε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε να παίζονται, ας το πούμε, τα προκριματικά και την Κυριακή θα έχουμε ημιτελικούς και τελικούς. Οι τελικοί θα συμβούν ανδρών και γυναικών 4 έως 6 το απόγευμα με ζωντανή μετάδοση πάλι από την ΕΡΤ. Είναι ένα πέρασμα, είναι ένα σταθμός που βλέπω ως φαβορί στους άντρες το ντουέτο Σταύρος Ντάλλας και Δημήτρης Χατζηνικολάου. Βέβαια ο Αντώνης Καρίκας με τον Δημήτρη Καλιοζή θα προσπαθήσουν να αμφισβητήσουν αυτή την κυριαρχία αυτών των δύο παιδιών που ανέφερα λίγο πριν. Στις κυρίες φαβορεί φαινόνται η Τσοπούλου με την Καλαμαρίδου. Εδώ λοιπόν, Δημήτρη, έχουμε να πούμε. Εδώ έχω ένα σχόλιο.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, οι δύο άνδρες, ο Χατζηνικολάου και ο Ντάλλας, κατέχουν στο διεθνές ranking, το οποίο παίζει ρόλο για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028, κατέχουν την θέση 158. Άρα δεν έχουν καμία πιθανότητα να βρεθούν ως μία από τις 24 διάδες των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες. Ομοίως και οι δύο κυρίες, η Τσοπούλου με την Καλαμαρίδου.
1: Ναι.
0: 161 είναι το νούμερό τους.
1: Ναι.
0: Και από εδώ και μπρος, τα επόμενα δύο χρόνια, μέχρι 28, ολόκληρα δύο χρόνια, θα παιχτεί ένα τούρ, ένας κύκλος, να το πούμε έτσι, προκριματικών, να το πούμε, μια σειράς διεθνών τουρνουά,
1: ναι,
0: beach volley, αλλά και να μετάσχουν εκεί τα παιδιά και να μην μετάσχουν δεν θα έχουν τι. Τι θέλω να πω, ότι από το 2004 και μετά το ελληνικό beach volley έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ. Υπάρχει μια βύθιση, μπορώ να πω, και ας πούμε δίνω παράδειγμα ότι το 2000 είχαμε ένα, και στις γυναίκες και στους άνδρες, είχαμε πάρα πολύ δυναμικά δίδυμα, τα οποία άνετα πέρανε πρόκληση για Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην 24η έμπαιναν. Τώρα 158 και 161.

0: άκρα. Βλέπουμε όλη τη διαφορά. Έτσι, καμία,
1: ναι,
0: τεράστια, καμία σχέση
1: ναι,
0: με το...
1: Τεράστια δυσκολία, εν πάση περιπτώσει.
0: Με το τότε. Ωραία. Και θυμόμαστε όλοι την, τη Σφυρί και την Καραντάσιου.
1: Ναι, βέβαια. Θα, μεγάλες αθλητές.
0: Στους άντρες θα μιλήσω για τον Μανώλη Ρουμελιώτη και τον Θανάση Μιχαλόπουλο. Ωραία, αυτό το ντουέτο. Οι οποίοι ήταν ένα ντουέτο με υψηλών δυνατοτήτων. Αλλά αυτό το ντουέτο να με φρόντισε ο τότε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βόλεϊ στον δρόμο για το 2004 να το χαλάσει. Έβγαλε τον Ρουμελιώτη έξω το Μανώλη με αντάλλαγμα να τον χρήσει ομοσπονδιακό προπονητή υπεύθυνο και όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα ναι, ο Μανώλης είναι ο τσίφ, ας το πούμε, του Beach Volley και αγωνιζόταν με τον Μιχαλόπουλο ντουέτο ο γιος Προέδρου. Ωραίο, καλό,
1: Ναι, καλό, καλό, βέβαιος, καλό.
0: Το θυμόμαστε. Το 2004...
1: Ναι, ωραία πράγματα.
0: Το 2004,
1: να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το ξέρω το θέμα καθόλου και ενδεχομένως και οι περισσότεροι από τους ακροατές. Στην Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες, λες, έτσι, του
0: ναι,
1: 28,
0: ναι.
1: Θα υπάρχουν ζευγάρια... κανονικά όπως βλέπουμε τώρα, όπως το καλή ώρα στο Σκηνιά, το ερχόμενο Παρασκευό Σάββατο Κυριακό, θα υπάρχουν και εθνικές ομάδες, όχι.
0: Βεβαίως, η κάθε εθνική ομοσπονδία βόλεϊ δικαιούται να στείλει, αν προκριθούν, αν μπουν στην 24ρα, να στείλει έως και δύο διάδες.
1: Α, έως και δύο διάδες μόνο.
0: Έως και δύο διάδες.
1: Και στους άντρες και στις γυναίκες αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα μέχρι και 8 αθλητές, έτσι.
0: Ναι, ο οργανωτής τώρα, η Αμερική, ο κάθε οργανωτής, όπως τότε η Ελλάδα,
1: όπως
0: το 2004 η Ελλάδα,
1: ναι.
0: Έχει δικαίωμα να πάρει ένα δίδυμο ελευθέρας, wild card.
1: Wild card. Μπορεί να έχει δηλαδή και τρεις διάδες.
0: Άρα λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο που δεν το έχουν ανάγκη, γιατί είναι masters, οι άνθρωποι στο beach volley, ναι. Να θυμηθούμε να πάμε, να πάμε πιο μακριά, ότι πραγματικά έφυγαν από τη σάλα, για παράδειγμα ο Κάρτ Σκύραλη, και έγινε σπουδαίος στην Άμμο. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι δάσκαλοι στο beach volley. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι θα έχουν οπωσδήποτε δύο ντουέτα, και σε άντρες και σε γυναίκες, όπως και οι Βραζιλιάνοι θα έχουν από δύο ντουέτα.
1: Και αυτό σαν πώς να το πω τώρα, μετράει, είναι εθνικές. Είναι αντιπροσωπευτικές.
0: Εθνικές αντιπροσωπίες.
1: Έτσι, εθνικές αντιπροσωπίες.
0: Λοιπόν, το 2004 λοιπόν, ενώ να πούμε είχαμε ένα πανάξιο δίδυμο, ο Μάνος Ρουμελιώτης και Θανάσης Ρουμελιώτης.
1: Να πω, Ηρακλή μου, ότι ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει στο φιλικό με ένα ωραίο απευθείας χτύπημα φάουλ του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επανακάμψας από κάτω, από τα... Πού ήταν ακριβώς, στην Σαουδική Αραβία,
0: Κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί, γύρω-γύρω. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Νομίζω ότι έλειπαν αυτά τα στημένα από τον Ολυμπιακό. Αυτά.
0: Και να κάνουμε εδώ τώρα μια σύγκριση, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό το τεράστιο παιχταρά, τον Νίκο Γιούτσο, δεν μας έχει μείνει στη μνήμη και στο μυαλό για το έμπαινε Γιούτσο, ωραία. Μας έχει μείνει για το να μπαλαδόρος, για το ήθος του. Mm-hmm. Τώρα εδώ τα παιδιά αυτά, τα Ελληνόπουλα, σε όλες τις ομάδες,
1: ναι,
0: παίζουν δύο χρόνια, φεύγουν, ξανάρχονται, ξαναφεύγουν, τους ξεχνάμε.
1: Τώρα, ναι, μωρέ, είναι...
0: Τα ξεχνάμε τα παιδιά.
1: Εντάξει, βέβαια για τον Κώστα Φορτούνη δεν μπορεί να πει κάποιος τέτοιο, γιατί κάνει πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, μιας και αναφέρα τον
0: Κώστα. Είναι ένας τον οποίο θυμόμαστε. Ας πούμε, γιατί να μην κάνει μια πορεία σε μια ελληνική ομάδα ο Οδυσσέας, ο τερματοφυλακάρας μας. Έτσι δεν είναι.
1: Ο Οδυσσέας, ποιος ο Οδυσσοβλαχοδήμος.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι καλός τερματοφυλακάς.
1: Καλός είναι.
0: Ωραία.
1: Όλα λοιπόν, τα παιδιά είναι καλά. Όλα τα παιδιά προσπαθούν.
0: Όπως λέει,
1: δεν είναι Τζολάκης, αλλά είναι καλός.
0: Εντάξει, ο Τζολάκης είναι Τζολάκαρος.
1: Έτσι.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσω σαν τον Αλέξη τον Σπυρόπουλο. Να γίνω κακούλης.
1: Για
0: λοιπόν,
1: πάμε.
0: Να το επαναλάβω. Λοιπόν, ο τότε λοιπόν πρόεδρος έβαλε τον γιο του και είχαμε λοιπόν το 2004 ντουέτο Θανάσης Μιχαλόπουλος και Μπελιγράτης. Ωραία. Λοιπόν, πήρανε wild card γιατί δεν μπορούσαν να προκριθούν. Ενώ αν έμενε ο Μάνος ως ντουέτο θα προκρίνονταν με τα τσαρούχια. Ωραία. Λοιπόν, και έπαιξαν λοιπόν, εκεί ήταν οι όμιλοι, εκεί είναι στο παγκόσμιο κύπελλο, τετράδες. Είναι τέσσερις ομάδες είναι οι όμιλοι. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά, αυτό το ντουέτο, έκανε τρεις ήττες. Έτσι, δηλαδή με τον Μπελιγράτη αντί του Ρουμελιώτη. Ο γιος Προέδρου αντί να πούμε του άξιου βολεϊμπολίστα, ο οποίος έπρεπε να παίζει. Και τελικά με ένα αντίτιμο πέρασε ας πούμε, πέρασε ως, πώς θα το πω, διοικητή, πέρασε, όχι διοικητικός, πέρασε στο τεχνικό team, να το πούμε έτσι, Δημήτρη, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό έγινε τότε και το πληρώνουμε τώρα, αυτή είναι η άποψή μου, έτσι, το πληρώνουμε τώρα χοντρά και δεν έχουμε να παρουσιάσουμε διεθνούς επίπεδου βολεϊμπολίστες άμμου. Ναι. Έτσι. Μες. Και απλά και μόνο λέμε, ελάτε στο Σκηνιά, ελάτε 25, 26, 27 στο Σύνταγμα να δείτε beach volley, να περάσουμε καλά.
1: Ναι, για το event, για το event και μόνο, για το ναι, στο Σύνταγμα τώρα.
0: Να φάμε και ένα παγωτάκι, γιατί ο χορηγός θα το δίνει δωρεάν σε όλο τον κόσμο. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έλα αγόρι μου, έλα κορίτσι μου, δες beach volley. Έτσι. Λοιπόν, άντε αύριο σ' άκρη μετά, γιατί δεν έχουμε ανάπτυξη. Έτσι Δημήτρη. Αυτό για μένα, όταν υπάρχουν τέτοιες φάσεις, δεν έχουμε ανάπτυξη. Ναι. Λοιπόν, άντε πάλι, σε αθλητικό χώρο με έφερες, Δημήτρη μου.
1: Πού είσαι, πού είσαι τώρα.
0: Είμαι εδώ που γεννήθηκα. Η μάνα μου το 59 με γέννησε μέσα στο γήπεδο της Ριζούπολης.
1: Ωραία φίλε, τι κάνεις εκεί πέρα, υπάρχει κάποιο event ή περπατάς και προχωράς, τι κάνεις.
0: Έρχομαι με τα πόδια από την Χαλκιδόνα, ναι. Και πάω εδώ στην παλιά μου γειτονιά να δω ένα φίλο μου.
1: Και
0: τώρα περνάω έξω από το γήπεδο, στο οποίο έχω γράψει ιστορία σαν οπαδός,
1: ναι.
0: Έχει γράψει ιστορία σαν ποδοσφαιριστής ο αδελφός μου, έχει γράψει και καλή ιστορία ως βολεϊμπολίστας ο γιος μου.
1: Αυτά είναι, πολύ πολύ ωραία. Πολύ
0: αλλά
1: ωραία.
0: Εγώ έγινα εκάκι στην εξέλιξη, πώς το λένε, το γύρισα, έκανα ανατροπή.
1: Εσύ γιατί, ναι, εσύ παρακολουθούσες και έγραφες, έτσι.
0: Αυτό λοιπόν, τώρα το
1: ωραία.
0: Αυτά λοιπόν, Δημήτρη.
1: Ωραία, κλειμούν, θα δώσουμε ραντεβού πάλι αύριο, το πιθανότερο.
0: Ωραία, έτσι. Λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε θέαμα, λοιπόν, πάμε Μόνικο όλοι, πώς το λένε, Diamond Link, και Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, πάμε Σκηνιά για
1: Σκηνιά, beach volley. Σκηνιά.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα, όλοι εκεί λοιπόν.
0: Έλα, να είστε καλά όλοι.
1: Και εσύ, φίλε Ηράκλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ.
0: Εγώ
1: καλό
0: ευχαριστώ,
1: βράδυ.
0: Τα λέμε, γεια.
1: Ήταν ο Ηράκλης Αθανασόπουλος, μας ενημέρωσε για τα δρόμενα στο beach volley αλλά και για το στίβο. Έρχεται Diamond Link από το Μονακό, Μίλτος Τεντόγλου. Έρχονται στο Σκηνιά αγώνες beach volley. Πολύς κόσμος θα παρακολουθεί αυτά πραγματικά και είναι και πολύ ωραία. Και βεβαίως μας είπε και για την κάθετη πτώση του επίπεδου του beach volley στην Ελλάδα. Γιατί?

Στο 91ο λεπτό Ολυμπιακός Ράκοφ 1-1. Ισοφάρισε το Ολυμπιακού από τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος τώρα βγάζει και μια πάρα πολύ ωραία σέντρα. Δεν καταφέρνει κάποιος επιθέμενος του Ολυμπιακού να πάρει την κεφαλιά. Ο αρχηγός λοιπόν γύρισε με ένα γκολ, με απευθείας χτύπημα φάουλ. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Σαν να μην έφυγε ποτέ ο αρχηγός ήταν, πραγματικά. Τουλάχιστον στα στημένα εκτιμώ ότι ο Κώστας ο Φορτούνης θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Έλειπαν πολύ τα στημένα και οι όμορφες έντρες σαν και αυτή που βγάζει ξανά. Δεν καταφέρνει εκεί να πάρει μια σωστή κεφαλιά ο Γιάρεμτσουκ. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός φτάνει στην ανατροπή στο φιλικό με την Ράκοφ. Με τον Γιάρεμτσουκ κάνει το 2-1, αφού είχε χάσει και μια επίσης καλή ευκαιρία με τον Γιάρεμτσουκ να σημειώσει πιο νωρίς τον γκολ. Στο 93 όμως ήρθε και ο Ολυμπιακός πλέον προηγείται 2-1 της Ράκοφ. Οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι καμιά διακοσαριά, χειροκροτούν τους παίχτες. Μόλις τώρα το παιχνίδι τελειώνει, Ολυμπιακός Ράκοφ 2-1, 85 Φορτούνης, 93 Γιάρεμτσουκ. Ολοκλήρωσε την ανατροπή, είχε προηγηθεί η ομάδα από την Πολωνία με τον Μπρούνες στο 70 λεπτό.

Λέγαμε για τον Ηρακλή πριν και την έλευση του Ματσάρη. Ο πλέον στον Ηρακλή πνέει ιταλικός άνεμος. Είχε κάνει πρόταση και στον Ινσίνιε, αλλά ο Ινσίνιο προτίμησε τη Γένοβα και συγκεκριμένα την ομάδα της Σαμπτόρια. Η Σαμπτόρια η οποία αγωνίζεται, αν δεν κάνω λάθος, στην Σέρια B. Προτίμησε όμως ο Ινσίνιε την Ιταλία και όχι την Ελλάδα και τον Ματσάρη. Τι να κάνουμε.

Διαβάζω κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Το προβάδισμα της Ράκοφ το είχε δώσει, όπως σας είπα πριν, στο 70 λεπτό με τον Ολυμπιακό ο Μπρούνες, ο οποίος Μπρούνες νίκησε στον αέρα τον Κάρμο, ένα πολύ ψηλό παιδί από την καρδιά της Ερυθρόλευκης Άμυνας. Καλά, εκεί ο Κάρμο βέβαια ήταν αλλού, όπως το είδα. Ο Μπρούνες, αυτό θέλω να σας πω, αυτό έχει σημασία, είναι ξάδερφος του Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος τον τελευταίο χρόνο αγωνίζεται στην πολωνική ομάδα. Ο Μπρούνες λοιπόν, ο ξάδερφος του Χάλαντ, σκόραρε απέναντι από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν έμελε να δώσει την νίκη στους Πολωνούς, ούτε καν την ισοπαλία, αφού ο Γιάρεμτσουκ ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ο Ολυμπιακός Ράκοφ 2-1. Πάμε σε ένα σύντομο break και σε λίγο μαζί.

0: it's like. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
7: Λοιπόν, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να κάνουμε παρέτσα με τον φίλο αγαπητό Κώστα Σαμοθράκη. Την αποτίμησή μας από το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού. Ό,τι μπορεί η συμπεράσμα να βγει βέβαια, έτσι, βιαστικά θα είναι. Γεια σου Κωστή μου, καλησπέρα.
8: Γεια σου Δημήτρη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
7: Να είσαι καλά.
8: Εντάξει, τώρα πρώτο φιλικό παιχνίδι, δεν μπορούμε να λέμε και μεγάλα λόγια.
7: Σωστό.
8: Ούτε και υπάρχουν και εντυπώσεις, δεν μπορείς άλλωστε. Μην ξεχνάμε ότι πρώτον ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην έκτη μέρα της προετοιμασίας, Δημήτρη, και δεύτερον αντιμετώπισε μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο της προετοιμασίας, γιατί σε λίγες μέρες παίζει για τα προγραμματικά του Europa League με τη Βαλέτα.
7: Ναι.
8: Και είναι προφανώς ότι είναι
7: πολύ, πολύ πιο έτοιμη.
8: Αυτό φάνηκε όχι στο γήπεδο, γιατί ο Ολυμπιακός στο γήπεδο έβγαλε καλά κομμάτια, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, από την ώρα που μπήκε φυσικά ο Φορτούνης, αλλά και ο Γιάρεμτσουκ και ο Αντρέ Λουίς. Ήταν οι τρεις παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο, βοήθησαν ώστε να γίνει αυτή η ανατροπή. Να πούμε με καταρχάς ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-1 με ανατροπή στα τελευταία 8 λεπτά. Ο Φορτούνης με μια καταπληκτική εκτέλεση φάουλ έδειξε ότι επέστρεψε και είναι εδώ. Από αυτά που ξέρει μόνο εκείνος να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, να στείλει στη γωνία, μπορεί να μπορέσει να αντιδράσει τον τερματοφύλακα. Έκανε το 1-1 αφού προηγούμενα οι Πολωνοί είχαν προηγηθεί με κεφαλιά του Μπρούνες, με τον Γκάρμο να καθυστερεί να πηγαίνει στη φάση. Αυτό είναι στο 61 λεπτό. Ο Φορτούνης στο 85 λοιπόν με μια εκτέλεση φάουλ έκανε το 1-1 και στις καθυστερήσεις του μάτς Ο Γιάρεμτσουκ με μια υπέροχη κεφαλιά έστειλε πρώτα την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια παρακολούθησε τη φάση και με σούτ έκανε το 2-1 για να δώσει τη νίκη στον Ολυμπιακό.
7: Μετά από σέντρα του Φορτούνη και το δεύτερο γκολ, έτσι.
8: Ναι, ναι. Ο Φορτούνης ήταν...
7: Πόσο πολύ έλειψε αυτό το καλλιτεχνικό κομμάτι εντός εισαγωγικών του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό.
8: Όπως το λες. Δύο χρόνια Ολυμπιακός αυτή την παραγωγικότητα, την κινητικότητα, τη δημιουργία, για να το πω καλύτερα, από τα πόδια του Φορτούνη δεν τα είχε και δύο χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια.
7: Έτσι.
8: Το πώς χειρίζεται την μπάλα, το πώς παίζει το 1-2, το πόσο καλός είναι στα στημένα. Εγώ νομίζω ότι ο Φορτούνης, επειδή γράφονται και λέγονται διάφορα ότι δεν θα είναι βασικός κτλ., δεν είμαι της ίδιας άποψης. Αυτός ο Φορτούνης, όχι τώρα με βάση τη σημερινή εικόνα,
7: όχι,
8: έτσι,
7: όχι, ναι,
8: αλλά γενικά. Τα στοιχεία που έχει ο Φορτούνης δεν τα βρίσκει αυτή τη στιγμή σε παίκτη του Ολυμπιακού. Και έπαιξε και πίσω από τον Γιάρεμτσου και αριστερά μετά πήγε και δεξιά όργωσε το γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ καλός και ο Γιάρεμτσου, παρότι δεν τροφοδοτήθηκε πολύ, αλλά μια φορά ήταν αρκετή αυτή η σέντρα του Φορτούνη που ήταν παρεβάλλε να κάνει το 2-1. Καλή εικόνα και από τον Αντρέ Λουίς που έπαιξε δεξιά, πολύ κινητικός, με πολύ διάθεση, αν θέλεις. Όπως και καλή εικόνα είχαν και οι δύο πιτσιρικάδες, ο Σιόζος, που έπαιξε δεξί μπακ στο δεύτερο ημίχρονο, και ο Φίλης, ο οποίος έπαιξε αμυντικό χαφ μαζί με τον Έσε. Δυναμικός, σταθερό, ψηλό παιδί, καλά προσόντα. Μιλάω για δύο παιδιά τώρα που είναι 17 χρονών, έτσι.
7: Ναι.
8: Και είναι οι δύο αυτοί, συν τον Κουτσίδη που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο δίπλα στον Πυρόλα, αλλά και τον Μπακούλα που επέστρεψε από τη Ρίο Άβε, δεν νομίζω ότι θα μείνει, αλλά είχε ένα πρόβλημα με το χιαστό, είχε μείνει έξω πολύ καιρό.
7: Ναι, ήταν άτυπος.
8: Έτσι, απλά τον χρησιμοποίησε ο Μεντιλίμπαρ ένα 25 λεπτό, γι' αυτό και τον άλλαξε, γιατί φοβήθηκε. Είναι παιδιά από τις ακαδημίες. Και είναι προφανές ότι ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να δει κάποια πράγματα σε αυτό το πρώτο φιλικό παιχνίδι, γιατί όσο περνάνε οι μέρες, τα φιλικά θα γίνονται πιο απαιτητικά.
7: Το ερχόμενο Σάββατο, να πούμε, το επόμενο φιλικό.
8: Ναι,
7: έτσι,
8: με την Άντβερπ στο Βέλγιο. Θα επιστρέψει η ομάδα στην Αθήνα για τρεις μέρες να ξεκουραστούν, να πάρουν ανάσες και μετά θα επιστρέψουν για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί που θα είναι και ο Ταρέμι, ο οποίος έχει ενημερωθεί στις 15 του μήνα πρέπει να είναι στην Ολλανδία, αλλά και ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος ήταν στο γήπεδο σήμερα. Αλλά θα αναχωρήσει, γιατί η γυναίκα του είναι έγκυος και έχει ζητήσει άδεια για λίγες μέρες. Θα γυρίσει στην πατρίδα του και θα επιστρέψει να είναι έτοιμος για το δεύτερο μέρος. Πάντως για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, πάντως παρακολούθησε το παιχνίδι σήμερα.
7: Ωραία, να το κλίμα.
8: Το πάγκο ήταν εκεί. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, δεν χρειάζεται να λέμε και μεγάλα.
7: Όχι. Έτσι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα, ξέρεις.
8: Τώρα μιλάμε για το πρώτο φιλικό παιχνίδι της περίοδου. Ακόμα οι παίκτες είναι σφιγμένοι. Μόλις την έκτη μέρα της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός θέλει δουλειά. Υπάρχουν προσθήκες. Απλά να πούμε ότι ο Μεντιλίμπαρ σήμερα έδωσε Δημήτρη την ευκαιρία σε κάποιους να δει, όπως ο Κλέιτον, ας πούμε, που στο πρώτο ημίχρονο είχε 5 ευκαιρίες για γκολ, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.
7: Τον βλέπεις να μένει τον Κλέιτον?
8: Όχι, δύσκολο να μείνει. Κοίταξε να δεις, θα κρυθούν πολλά, φίλε, από το τι θα γίνει με τον Ταρέμι. Και αυτό ισχύει και για τον Γιάρεμτσου. Αν ο Ταρέμι τελικά φέρει μια πρόταση που ακούγεται και αποχωρήσει, εγώ τον Ταρέμι να μένει με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα δεν τον βλέπω να παραμένει. Θα ψάξει να βρει ομάδα. Γιατί όταν ήρθε πέρσι το καλοκαίρι Δημήτρη, υπολόγιζε ότι θα είναι μαζί με τον LKB ψητικό δίδυμο. Όταν διαπίστωσε ότι όταν έγινε, φάνηκε ότι δεν μπορούν να παίξουν μαζί, από εκεί και πέρα κατάλαβε και ο ίδιος ότι δεν θα είναι βασικός. Και ο Ταρέμι όχι βασικός, δεν νομίζω ότι θα είναι ικανοποιημένος. Οπότε θα κρυθούν πολλά με το τι θα κάνει ο Ταρέμι. Θα επιστρέψει, θα πάει στην προετοιμασία, αλλά να δούμε αν θα φέρει αυτή την περιβόητη πρόταση, όπως και ο Ορτέγκα, έτσι. Αν θα φέρει πρόταση.
7: Από τον Ορτέγκα δεν υπάρχει κάτι ακόμα, έτσι.
8: Υπάρχει κάτι από τη River Plate, αλλά όχι επίσημο, ανεπίσημο πολύ. Ότι η River Plate, ας πούμε, ενδιαφέρεται. Και από εκεί πέρα θα δούμε αν το Ολυμπιακός, αν φύγει ο Ορτέγκα, θα ψάξει να βρει ένα αριστερό back. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει και το μόνιμο πρόβλημα με τους ξένους, έτσι.
7: Βέβαια.
8: Ή ο Κλέιτον ή ο Ορτέγκα ή ο Ταρέμι. κάποιοι δύο από τους τρεις να αποχωρήσουν, γιατί δεν θέλει πάνω από πέντε ξένους. Ναι. Δεν του αρέσει αυτό που έκανε πέρσι, ας πούμε,
7: να
8: αναγκάζεται σε κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο στην αποστολή να αφήνει εκτός δύο παίκτες. Δεν του αρέσει καθόλου και θα λυθεί αυτό το πρόβλημα πάση θυσία.
7: Εντάξει, δεν νομίζω να χρειάζεται τώρα να πούμε πράγματα παραπάνω.
8: Όχι, και ένα πρόβλημα με το Ρέτσο μόνο που αποχώρησε, να δούμε αν είναι κάτι σοβαρό.
7: Ναι, είναι κάτι σοβαρό. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι όπως τον είδα.
8: Ναι, και γι' αυτό και έκανε στο 87 αναγκαστική αλλαγή ο Μεντιλίβαρη και έκανε την πρώτη του εμφάνιση έστω και για 6 λεπτά ο Σμαϊλόβιτς, το νέο μεταγραφικό απόκτημα από τον Ολυμπιακό, από την Νορβηγία. Της Άντερφιορ, έπαιξε για λίγο, δεν είχε σκοπό να το χρησιμοποιήσει γιατί ακόμα είναι νωρίς, μόνο δύο προπονήσεις. Αλλά αναγκαστικά λόγω του τραυματισμού του Ρέτσου τον έριξε το παιχνίδι για τα τελευταία 6 λεπτά.
7: Από το φίλο μας το Διαμαντή έχεις την καλησπέρα.
8: Να είναι καλά ο Διαμαντής, να είναι καλά όλοι και να ακούνε Ελλάδα Sports.
7: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Κωστή μου, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
8: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
7: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, μας μετέφερε τις εντυπώσεις του από τον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού με την Ράκοφ 2-1. Να πούμε, τελικό σκορ. Στο 70 είχαν προηγηθεί οι Πολωνοί, αλλά ο Ολυμπιακός κατάφερε με ένα πολύ ωραίο απευθείας τύπημα φάουλ του Κώστα του Φορτούνη να κάνει το 1-1. Στο 93 ο Γιάρεμτσουκ έκανε το 2-1 για τον Ολυμπιακό. Πρόσημο θετικό για πρώτο φιλικό, έτσι, με τον όποιο κίνδυνο να εκτεθεί κάποιος όταν αναλύει τα πρωταθλητικά, γιατί όπως, γι' αυτό όπως είδατε με τον Κώστα Σαμοθράκη δεν μιλήσαμε και πολύ έτσι για το φιλικό. Το επόμενο φιλικό του Ολυμπιακού είναι με την Βελγική Λέουμεν στις 2.30 το Σάββατο στις 11 Ιουλίου. Να πούμε ότι έχουν προγραμματιστεί επίσης με Φορτούνα Σιτάρτ στις 17 Ιουλίου, με Άγιαξ στις 18 Ιουλίου, με Αντβέρπ στις 24 Ιουλίου και με Αλκμαρ στις 25 Ιουλίου. Θυμάστε ότι τις τελευταίες μέρες της προετοιμασίας του Ολυμπιακού πολλά φιλικά γίνονται καπάκια διαδοχικά το ένα μετάλλο και με διαφορετικές έτσι ενδεκάδες Ολυμπιακός. Ο Διαμαντής λέει καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Διαμαντή μου, καλησπέρα. Πάλι γύρισε και ζωγράφησε στο πρωτοφιλικό τεστ της ομάδας ο αρχηγός με φοβερή απευθείας εκτέλεση φάουλ, σωστά. Βρήκε γκολ και το τάγκ, λέει για το Γιάρεμτσουκ. Κρατάμε τα θετικά και στόχος να βελτιώσουμε τα αρνητικά μέχρι τα επίσημα για να είμαστε αυτοί που πρέπει. Έτσι είναι, Διαμαντή μου, όπως ακριβώς τα γράφεις.

Λοιπόν, για τον Ινσίνι που έλεγα πριν ότι τελικά κατέληξε στην Σαμπτόρια, τον ήθελε ο Ηρακλής. Μου γράφει ο Μάνος Σταραμόπουλος, την καλησπέρα μου στο Μάνο, ότι θα έχει 1 εκατομμύριο αμοιβή από την Σαμπτόρια στο πρωτάθλημα της Serie B. Τη Σαμπτόρια στον Ινσίνι 1 εκατομμύριο. Πολύ πολύ καλά λεφτά.

0: Λοιπόν, και από τα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού πάμε στα της προετοιμασίας του Εραστεχνικού Ποδοσφαίρου εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Θανάσης Ζωχάκης, ο αγαπημένος συνεργάτης, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής για να μας δώσει έτσι κάποια από τα τελευταία νέα. Γεια σου, Αθανασία, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου, καλησπέρα και σε όλους τους ακροάτες του Ιντερνετ Sports 94,3. Καλά είμαι.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, εδώ. Εν μέσω μεταγραφικής περίοδου που το ρεπορτάζ, μάλλον στο ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου.
0: Ξεκίνημα, ε.
1: Που για μας, όπως ξέρεις καλά, είναι η πιο δύσκολη περίοδος.
0: Βέβαια. Σωστά, σωστά. Τι έχουμε, έχουμε κάτι 38, έχουμε κάτι το οποίο έτσι έχει εντυπωσιάσει.
1: Είναι καλό να κάνουμε μια αναφορά στο θέμα της τρίτης τεχνικής.
0: Ναι, για πάμε.
1: Το οποίο το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές στις προηγούμενες εκπομπές μας. Ολοκληρώθηκαν πάντα εισαγωγικά οι δηλώσεις συμμετοχής. Με αρκετά ενδιαφέροντα, δε σου. Λοιπόν, είχαμε αρχικά 9 ομάδες που δεν δήλωσαν συμμετοχή.
0: Ναι, δυστυχώς. Ναι.
1: Είπαμε αρχικά 9, γιατί από τις 9 τελικά οι 2, χάρη σε μια μικρή παράταση που δόθηκε, τελικά δήλωσαν συμμετοχή.
0: Α, μάλιστα, για να λοιπόν, το ακούσουμε.
1: Να πούμε, από ένας Κρίας Βρύσης.
0: Ναι.
1: Αθλητική Ένωση Αλεξάνδρειας. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, από το Ηράκλειο. Θύελλα Μπελοκήπων από τη Ζάκυνθο. Σταρονικός Αναβήσου, Άρης Πετρούπολης.
0: Και ο Άρης Πετρούπολης, ε.
1: Θυμάσαι τι είχαμε πει, ότι
0: το
1: ακούγεται έντονα ότι δεν θα κατέβει. Πληροφορίες μας ήταν σωστές, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Θα πούμε πάνω στο θέμα τι γίνεται με τον Άρη
0: Πετρούπολης.
1: Πάσα Νέζα από την Άρτα. Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας από τη Σάμο. Και Δάφνη Δαφνώνα από τη Χίο. Νομίζω ότι αυτά με τα νησιά ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Ναι. Από τα έξοδα ήταν δυσβάσταχτα.
0: Ναι.
1: Και, λοιπόν, από αυτές τις ομάδες, τελικά ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου και ο Σαρωνικός Αναβήσου,
0: ναι,
1: βρήκανε την άκρη, να το πω,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: και θα αγωνιστούν στην τρίτη εθνική.
0: Περίμενε, Θανάση μου. Όταν λες βρήκανε την άκρη, εννοείς βρήκανε τους οικονομικούς πόρους. Γιατί φαντάζομαι
1: ότι είναι οικονομικό
0: το θέμα της μη συμμετοχής, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς.
0: Εδώ λοιπόν η ερώτησή μου είναι η εξής. Αυτές οι ομάδες που δεν θα κατέβουν τελικά θα αντικατασταθούν, από ό,τι διαβάζω στο πολύ έγκυρο ρεπορτάζου, από τους δευτεραθλητές ή τριταθλητές της αντίστοιχης
1: ένας
0: ποδοσφαιρικών σωματείων. Εκεί που θα βρεθούν τα λεφτά. Είναι όχι, πιο πλούσιες αυτές. Όχι, έτσι. Για πάμε.
1: Όχι ακριβώς.
0: Πάμε να μας το αποσταθείς.
1: Λοιπόν, υπάρχουν οι εξής ιδιαιτερότητες. Εάν η ομάδα που δεν κατέβηκε αγωνιζόταν και πέρυσι στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής,
0: ναι,
1: δεν αντικαθίσατε. Αντικαθίσατε.
0: Μάλιστα. Και,
1: αν όμως είναι ομάδα που είναι πρωταθλήτρια από την ΕΠΣ και ανεβαίνει,
0: ναι,
1: τότε γίνεται πρόταση στην δευτεραθλήτρια,
0: ναι,
1: χωρίς να είναι υποχρεωμένη φυσικά την αποδεχτή.
0: Ναι. Μπορεί να μην έχει και τη δυνατότητα, έτσι.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν και αυτή πει όχι, γίνεται πρόταση στην τριταθλήτρια, αν και αυτή πει όχι, δεν αντικαθίσατε. Από εκεί είσαι το τι θα γίνει αν δεν αντικατασταθούν αυτές οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Προφανώς θα γίνει το πρωτάθλημα με λιγότερες ομάδες.
0: Με λιγότερες ομάδες, έτσι. Δεν θα γίνει με 120.
1: Με κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς που έκανα, πιθανολογώ ότι θα είναι, αν τελικά δεν έχουμε κάποια καινούργια αλλαγή,
0: ναι,
1: ότι θα είναι, οι όμιλοι θα είναι 10 όπως είχαμε πει αρχικά.
0: Αλλά
1: απλά κάποιοι από αυτούς θα είναι με 11 ομάδες και όχι με 12 όπως είναι ο αρχικός σχεδιασμός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι, θα περιμένουμε βέβαια, γιατί κάποιες ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι τελικά θα κατέβουν.
0: Θα κατέβουν, ναι.
1: Είχε ακουστεί αρχικά για βαριά ονόματα όπως η Λαμία, όπως ο Αχαρναϊκός, όπως ο Διαγόρας Ρόδου και κάποιες άλλες ομάδες όπως ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής.
0: Ότι δεν θα κατέβουν.
1: Ότι δεν θα κατέβαιναν. Τελικά δεν δήλωσαν συμμετοχή. Δήλωσαν συμμετοχή. Σε κάποιες ομάδες που έχω τη δυνατότητα να έχω κάποιες γνωριμίες, όπως ο Αχαρναϊκός, ας πούμε, ο οποίος έχει ξεκινήσει. Να φτιάχνει την ομάδα, έχει ξεκινήσει μια συνεργασία με κάποια ακαδημία εδώ της περιοχής. Λογικά θα κατέβουν, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί όπως έχουμε πει στην Ελλάδα είμαστε.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε και ακούμε τα πάντα.
0: Εγώ, ρε Θανάση μου, τώρα χωρίς να θέλω να κάνω τον ξερόλα, θεωρώ τις 120 ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική με τόσα πολλά ταξίδια και με τόσους μεγάλους οικονομικούς. Με τόσα πολλά οικονομικά ανοίγματα, ότι είναι υπερβολή. Για ποιο λόγο?
1: Κοίταξε, δεδομένα είναι υπερβολή.
0: Ναι.
1: Δεν διαφωνούμε καθόλου σε αυτό. Από εκεί σαν, εντάξει, θα γίνει ο διαχωρισμός των ομιλών με γεωγραφικά κριτήρια.
0: Ναι, όσο και να γίνει.
1: Αλλά όπως και να έχει όμως, ειδικά όσον αφορά τους ομίλους που θα έχουν ομάδες
0: από τα νησιά.
1: Εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Η Κρήτη κάνανε ένα Μπορεί να το πει κανείς θετικό, μπορεί να το πει κανείς και όχι. Αποφάσισε ότι η Κρήτη θα έχει έναν όμιλο μόνο με κριτικές ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Παρά τα αυτά όμως, είδαμε και το τυμπάκι ότι δεν.
1: Ναι, το τυμπάκι το οποίο ήταν στην τρίτη εθνική πέρυσι, όχι τη χρονιά που ολοκληρωθεί, την προηγούμενη, υποβιβάστηκε.
0: Ναι.
1: Βγήκε, κατέκτησε το πρωτάθλημα στην ΕΠΣ Ηρακλείου. Παρ' όλα αυτά όμως, αρχικά δήλωσε αδυναμία συμμετοχής. Έστω και τελευταία στιγμή βρέθηκαν οι πόροι. Γιατί όπως είπες εσύ, ξεκάθαραν οικονομικά το θέμα.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε τώρα.
1: Γιατί σε αυτή την περίπτωση και θα αναφερθούμε λίγο παραπάνω στον Άρη Πετρούπολη σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι. Ας πούμε ο Σαρωνικός Αναβίσου ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Κάνα δύο χρόνια, τρία, πόσα χρόνια ήταν.
1: Όχι, όχι, όχι. Ο Σαρωνικός Αναβίσου πέρυσι ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν στις πρώτες θέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και μια ενσωματώθηκε ιδιαίτερα. Αξιόπιστο και από οικονομική πλευρά, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιο θέμα με τον ιδιοκτήτη. Τελικά θα αγωνιστεί κανονικά με καινούργια διοίκηση.
0: Ναι.
1: Να πούμε. Με καινούργια διοίκηση θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τι ομάδα θα κατεβάζουν αυτοί, αυτό θα φανεί στην πορεία.
0: Φαντάζομαι ότι έχει πλέον ξεχυλώσει το πράγμα με τις προθεσμίες. Έτσι όπως έχει γίνει, έτσι.
1: Ναι.
0: Για να...
1: Μα ξέρεις καλά, Δημήτρη μου, ότι σε όλους τους τομείς στην Ελλάδα, όχι μόνο στον αθλητισμό, όταν λέμε ότι μέχρι τότε δεν είναι ποτέ μέχρι τότε.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Μέχρι τότε δεν ισχύει.
1: Να πούμε γιατί, να πούμε για τις φορολογικές δηλώσεις, να πούμε για το οτιδήποτε. Το μέχρι τότε δεν ισχύει ποτέ. Πάντα υπάρχουν παραθυράκια, πάντα υπάρχουν παρατάσεις. Θα σου λέει, ρε αδερφέ, εντάξει αυτό, αλλά οκ, μην αγχώνεστε κιόλας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι πολύ παθή έτσι η κατάσταση και νομίζω θα δούμε πολλά κατά τη διάρκεια τη σεζόν.
1: Αυτό είναι δεδομένο και θεωρώ σχεδόν απίθανο. Όσες τελικά ομάδες εκκινήσουν το πρωτάθλημα, να ολοκληρώσουν.
0: Ναι,
1: σίγουρα
0: ναι.
1: Θα έχουμε αποχωρήσει, σίγουρα εδώ έχουμε αποχωρήσει και σε πιο μεγάλες κατηγορίες κάποιες στιγμές παλιότερα, ακόμα και στη Super League αν θυμάστε.
0: Ναι,
1: θα το παράδειγμα της Νίκης Βόλου πριν κάποια χρόνια.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, για πάμε Άρη Πετρούπολης, θέλεις.
1: Να πάμε Άρη Πετρούπολης, βέβαια. Ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος έβγαλε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι. Βέβαια, ουσιαστικά κανείς δεν την πίστεψε, να το πω έτσι, με όλη την αγάπη και τη συμπάθεια που έχω στο γειτονικό σωματείο, ότι δεν ήταν οικονομικοί λόγοι, ήταν λόγια αλλαγής φιλοσοφίας. Βέβαια αυτό κανείς δεν το πιστεύει, αφού ο λόγος είναι ξεκάθαρα το γεγονός ότι οι δύο βασικοί χρηματοδότες της ομάδας μετακόμισαν σε γειτονικό σύλλογο και συγκεκριμένα στο Εγάλεο, και ο κ. Παλτόγλου και ο κ. Κούστας.
0: Ήταν προερχόμενοι από Εγάλεο, ήταν.
1: Ο κ. Παλτόπουλο ήταν το Εγάλεο έτσι κι αλλιώς και πάει στο Άρη Πετρούπολης. Τώρα μαζί μετακόμισαν στο Εγάλεο. Ήδη δύο στελέχη του, ένα στελέχη του Άρη Πετρούπολης, διοικητικά στελέχη, γενικός αρχηγός και τεχνικός διευθυντής, μετακόμισαν ήδη στο Εγάλεο. Οπότε νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Ο Άρης έβγαλε μια ανακοίνωση. Την Παρασκευή έχει γενική συνέλευση που θα ανακοινωθεί το νέο πλάνο. Λένε ότι θα στηριχτούν στο τοπικό στοιχείο. Η ομάδα θα σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε τώρα, θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας. Πράγμα που. Φέρνει κάποιο, ένα μικρό μπέρδεμα στο πρωτάθλημα της Αλφα κατηγορίας.
0: Ναι,
1: θα το πούμε αυτό. Αλλά σήμερα ανακοινώθηκε και ότι ο γενικός αρχηγός θα είναι ο Γιάννης Ολακαδινός στον Άρη Πετρούπολης. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ξέρουμε την Παρασκευή που θα γίνει η Γενική Συνέλευση.
0: Μάλιστα. Ο κακός χαμός που λένε.
1: Ο κακός χαμός. Ακριβώς,
0: γίνεται και ντόμινο εξελίξεων. Αυτό που λες ότι επηρεάζει και τα τοπικά πρωταθλήματα.
1: Κοίταξε, επηρεάζει την Αθήνα και αυτό που με μεταφέρθηκε από την ΕΠΣΑ όταν ρώτησα παιδιά τι θα γίνει με το αν τελικά ο Άρης Πετρούπολης δηλώσει που όπως φαίνεται θα δηλώσει συμμετοχή στην Α' κατηγορία της Αθήνας όπως έχει το δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Και μου είπαν ότι αντί για 32 ομάδες που είναι. Θα γίνουν 33 ομάδες, δηλαδή ο ένας όμιλος θα έχει 19 ομάδες και ο άλλος θα έχει 18.
0: Ναι.
1: Απλά, στον όμιλο θα έχει 19, θα υποβιβαστεί μια ομάδα παραπάνω.
0: Ναι.
1: Βέβαια, με μια υποσημείωση και εδώ, εάν τελικά και οι 32 ομάδες της Α' κατηγορίας Αθήνας δηλώσουν συμμετοχή. Γιατί
0: έχουμε και τέτοιο θέμα.
1: Έρχονται κάποιες φήμες για τουλάχιστον μια ομάδα ότι δεν θα δηλώσει συμμετοχή, δεν μπορώ μόνο να τις μεταφέρω στον αέρα αυτή τη στιγμή. Μια ομάδα που ήταν και πέρυσι στην Α' κατηγορία.
0: Στην Α'. Εχθές εγώ έμαθα, ας πούμε, φαντάζομαι δεν είναι κάτι κρυφό, ότι δεν θα κατέβει εκεί από τα δικά μου τα μέρη. Από την Γλυφάδα, ο Αστέρας, νομίζω διαλύθηκε η ομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε.
1: Λοιπόν, ο Αστέρας Γλυφάδας δεν διαλύθηκε ακριβώς.
0: Αλλά έγινε.
1: Έχω ενημέρωση.
0: Ναι, για
1: ο Αστέρας Γλυφάδας, να πούμε ότι για όσοι το ξέρουν, έχει την σχολή του Ολυμπιακού Θεού Γλυφάδα.
0: Ναι. Ο κύριος Καραμπολιάς.
1: Ο κύριος Θεόφιλος Καραμπολιάς, καλός μου φίλος.
0: Κοινός γνωστός. Καλό παιδί.
1: Η ενημέρωση που έχω λοιπόν είναι ότι. Την είχα από πέρσι, γιατί το είχα γράψει και μάλιστα και στο πλευτό, ότι θα αγωνιστεί σαν Ολυμπιακό Λιφάδα πλέον.
0: Ολυμπιακό Λιφάδα, μάλιστα.
1: Βέβαια, υποσημείωσε ότι δεν ξέρω αν τελικά γίνει κάτι, κάποια δίκη και δεν κατεβάσει αντρικό τμήμα και κατεβάσει μόνο υποδομές.
0: Ναι, δεν ξέρω αν προλάβει. Μήπως δεν προλάβει.
1: Εντάξει,
0: αλλά έχει έτοιμη ομάδα όμως. Έχει έτοιμη ομάδα
1: από τον Αστέρα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά.
0: Θα τα δούμε αυτά. Γίνονται ζυμώσεις από ό,τι κατάλαβα.
1: Κάποια στιγμή. Ειδικά για την τρίτη κατηγορία έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Κάποια στιγμή στην πορεία, να είμαστε καλά, ίσως βγάλουμε και τον κύριο Καραφωτιά να μας πει δύο λόγια.
0: Α, βγάλουμε τον κύριο Θεοφιλό να μας πει τι συμβαίνει εκεί. Και πώς πάει και η Ακαδημία του Ολυμπιακού και γενικότερα τι γίνεται. Μάλιστα. Πάμε στα αθηναϊκά. Έχουμε ή έχεις κάτι άλλο από ΓΑΜΑ Εθνική? Όχι.
1: Να πάμε στα αθηναϊκά, ότι όχι, ΓΑΜΑ Εθνική δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Γίνονται και εδώ τις δημόσεις για τις ομάδες Αθήνας που έχω πια πιο κοντινή εικόνα. Έχουμε συνεχώς ανακοινώσεις, μεταγραφές. Ενισχύονται οι ομάδες Αθήνας.
0: Ενισχύονται.
1: Νομίζω ότι βέβαια, αν τελικά ισχύσει ότι θα πάνε όλοι μαζί σε έναν όμιλο, θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί αν οι Αθηναϊκές πάνε σε έναν όμιλο,
0: ναι.
1: Μιλάμε για 8 στις 12.
0: 8 στις 12 από τον όμιλο.
1: Γιατί ήταν 9, 9 οι Αθηναϊκές, με την αποχώρηση του Άρη Πετρούπολης γίνανε 8. Πιθανότατα θα τοποθετηθούν σε έναν όμιλο μαζί με κάποιες ομάδες. Λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό και με τη λίγη εμπειρία που έχω στο χώρο ότι αριθμητικά βγαίνει μια τοποθέτηση με τις ομάδες της Μυτιλήνης. Γιατί είναι 4 ομάδες στη Μυτιλήνη.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείς, όχι της Μυτιλήνης, δικό μου το λάθος. Των
0: Δωδεκανήσων. Α, των Δωδεκανήσων.
1: Που είναι 4 ομάδες στη Ρόδο. Είναι ο Διαγόρας Ρόδο, είναι ο Ριαλισσός. Ναι. Είναι ο Απόλλων Καρυθιών και είναι και η Αέρα Φάντου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βγαίνει ένας όμιλος με 8 αθηναϊκές και 4 ζωδυτικές, αλλά αυτό θα το αποφασίσουν οι καθηγητές.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Θανάση, με την εμπειρία στο χώρο που πολύ ωραία είπες, με το λίγο χώρο, με τη λίγη εμπειρία που έχεις από το χώρο.
1: Ναι, 35 χρόνια μόλις.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Διαγόρας και θα παίζω με αθηναϊκές ομάδες και θα πρέπει να κάνω ταξίδια 8 φορές τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Επιδοτούμε από κάπου, δηλαδή έχει βγει κάποιο κονδύλι από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να μου πει, ρε φίλε, πάρε αυτά.
1: Από ό,τι ξέρω, όχι.
0: Δεν ξεκινάω με ένα τρομερό
1: τεζαβαντάζ. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πιο αδύναμες οικονομικά, λογικό είναι, και ποδοσφαιρικά οικονομικά, όπως η Χίος και η Σάμος,
0: ναι.
1: Το να μην κατεβαίνουν οι ομάδες τους είναι σχεδόν μόνιμο φαινόμενο.
0: Βέβαια. Το θυμάμαι, βέβαια. Και από τη Μυτιλήνη.
1: Εδώ ολόκληρος Διαγόρας Ρόδου.
0: Ολόκληρος Διαγόρας.
1: Που έχει τη δική του ιστορία.
0: Έτσι.
1: Ο άλλος γυραιός του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μέχρι τελευταία στιγμή ήταν αμφίβολο αν θα κατέβει.
0: Ναι,
1: και πάλι δηλαδή δήλωσε με συμμετοχή, αλλά με αστερίσκο.
0: Ναι, είναι η απόσταση.
1: Αυτό που λες έχει απόλυτο δίκιο. Γίνονται ενέργειες, αλλά δεν βλέπω φως.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω φως.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Θα δούμε πώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Ναι. Το θέμα των επιδοτήσεων είναι πάντα ένα μεγάλο αγκάθι.
0: Ναι.
1: Στην πολύπαθη τρίτη εθνική κατηγορία. Που, όπως είπες εσύ, ο αριθμός των 120 ομάδων είναι για μένα όχι απλά υπερβολικός. Ναι. Τερατώδης, θα έλεγα.
0: Τερατώδης είναι, βέβαια. Ματώνεις. Δεν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν μπορείς. Βλέπω μια ανακοίνωση από τον Εραστέχνη Ιωνικό. Το έχεις αναρτήσει στο πλεκτό.gr.
1: Δεν το αναρτήσα. Εγώ κάποιοι συνεργάτες μου είναι, αλλά ναι.
0: Για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, μάλλον λέει, και επιβεβαιώνει ότι τελικά θα δώσει το παρόν.
1: Αυτά που λέγαμε πιο πριν, κάποιες ομάδες που ήταν αμφίβολες, μέσα σε αυτές ήταν και ο Ιωνικός. Θα δώσει το παρόν, άγνωστο με τις δυνατότητες όμως. Γιατί να πούμε ότι.
0: Κοίτα, να δεις τώρα
1: έχει αποχωρήσει η οικογένεια Τσιριγότη από τον Ιωνικό.
0: Αυτό είναι, ναι. Έτσι.
1: Και εκεί ξεκίνησαν τα προβλήματα. Πάντα όταν μια ομάδα στηρίζεται πάρα πολύ σε έναν δυνατό χρηματοδότη, όταν για τον χύψη λόγο αυτός αποχωρεί, δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τον Ιωνικό, τον ιστορικό Ιωνικό με τόσο μεγάλη ιστορία. Έχουμε ένα γήπεδο το οποίο το παίζουν άλλες ομάδες και όχι ο Ιωνικός.
1: Έπαιζαν τουλάχιστον.
0: Ναι, λες ότι δεν θα παίξουν τώρα.
1: Η Κυψιά θα αγωνίσει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και είναι αυτό.
0: Ποιο, η Καλαμάτα, τι πληροφορίες έχεις?
1: Η Καλαμάτα, άλλη ιστορία αυτή. Εντάξει, δεν έχω πολύ έγκαιρες πληροφορίες για το σημείο αυτό, αλλά. Αυτοί κάνουν αγώνα να προλάβουν να έχουν έτοιμο το γήπεδο, αλλά το θεωρώ αδύνατο να προλάβουν.
0: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακούγεται για Αθήνα, ακούγεται για για Θεσσαλονίκη. Έχει ακουστεί. Για Θεσσαλονίκη.
0: Για Χαριλάου.
1: Εντάξει, τι να πω. Εντάξει,
0: άμα ξεκινήσει έτσι Καλαμάτα, δύσκολα τα πράγματα.
1: Βέβαια,
0: δύσκολα.
1: Να πει κανεί γιατί δεν πάει δίπλα μου είναι η Τρίπολη.
0: Για να μου δε.
1: Είναι ένα ερώτημα γι' αυτό.
0: Τέλος
1: είναι ένα ερώτημα γι' αυτό.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Έχω πληροφορήσει ότι.
1: Είναι πάει στην Πάτρα, π.χ. που είναι επίση σχετικά κοντά.
0: Να. Σωστά, σωστά. Αυτά είναι τα ωραία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Έτσι, δεν μας αφήνει να βαρεθούμε ποτέ.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω, Θανάση, έχουμε κάτι άλλο ή αν έχουμε κάτι να σε βγάλω και μετά τις διαφημίσεις, αν δεν έχουμε να κλείσουμε.
1: Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό. Γίνονται κινήσεις και αυτό μας αφήνει να ενισχύονται. Θα έχουμε όμως πολύ δρόμο, θα έχουμε καιρό μπροστά μας να τα πούμε.
0: Ωραία, ωραία, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ θερμά, φίλε. Καλό βράδυ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Καλό βράδυ σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον εκλεκτό συνεργάτη μας, τον Θανάση Ζαχάκη, που παρουσιάζουμε μαζί με την πολύτιμη βεβαίως βοήθειά του, γιατί αν δεν ήταν ο Θανάσης δεν θα παρουσίαζα τίποτα, θα πρέπει να τα λέμε αυτά. Τις εξελίξεις από την ΓΑΜΑ, εθνική ιδιαίτερα, αλλά από και το ερασιτεχνικό αθηναϊκό ποδόσφαιρο, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα πράγματα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε κατευθείαν να κάνουμε τη βόλτα μας στον διεθνή χώρο. Έχω τον Μάνο Σταραμόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής και δεν θέλω να περιμένει. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Για πες μου, τι γίνεται.
1: Άκουγα που συζήταγες με τον Θανάση τον Ζαχάκη.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσω τώρα για το εθνικό σχέδιο που είχε ξεκινήσει από το 2013 στην Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Που είδαμε πως άλλαξε τον τρόπο ζωής εκεί που παλαιότερα τους λέγαμε ξυλοκόπους.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένας εύκολος θεωρητικά αντίπαλος έτσι για τις άλλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται λοιπόν. Το 2013 η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε να δημιουργήσει μια εθνική ακαδημία ποδοσφαίρου. Λοιπόν, η Νορβηγία που είναι η πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης, έτσι, 100.000 ευρώ ανακεφαλή.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, δημιούργησε 18 ακαδημίες. Εκεί δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα των δεξιοτήτων. Σε κάθε παιδί μέχρι 12-14 μπορεί να παίξει ελεύθερα, χωρίς κανόνες, χωρίς τίποτα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο.
1: Τα παιδιά της γειτονιάς που λέγαμε παλιά.
0: Ναι. Σωστά.
1: Γιατί τώρα
0: χωρίς offside, χωρίς αυτά, ναι, χωρίς τίποτα. Ναι.
1: Γιατί τώρα με τις ακαδημίες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, οι προπονητές περισσότεροι είναι εμπειρικοί από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Έτσι
1: και ασχολούνται,
0: είναι.
1: Βάζουν πειθαρχία στα παιδιά, λες και θα γίνουν επαγγελματίες από τα 14.
0: Συστήματα.
1: Και δεν βρίσκουμε κάποιον να ξέρει μπάλα.
0: Έτσι.
1: Να κάνει τρίπλα εννοώ.
0: Έτσι.
1: Με το σταγονόμετρο βρίσκουμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, παράλληλα τα 500 γήπεδα υπήρξαν ανακαινήσεις, βάλανε συνθετικό χλωτάπιτα ούτως ώστε να μπορούν να παίζουν και το χειμώνα που μέχρι τότε πάγωνε το γήπεδο και κλείνανε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν στην την πάροδο του χρόνου όπως καταλάβαμε ορίμασε και ο προπονητής ο Σολμπάκεν έχει ως στόχο το οποίο το ακολουθούν όλοι οι περιφερειακοί προπονητές εννοείται 4-2-3-1 ή 4-3-3. Αυτή είναι η φιλοσοφία, δεν υπάρχει άλλο. Και ξένος προπονητής να έρθει δεν θα το αλλάξει, θέλω να σου πω κάτι. Στην Ελλάδα κάθε προπονητής που έρχεται βάζει το δικό του σύστημα.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν η εθνική ομάδα έχει το δικό της πάντα σύστημα. Δεν αλλάζει ανάλογα τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε λοιπόν την εθνική ομάδα της Νορβηγίας να κάνει αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Έτσι να προκρίνεται στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου αφήνοντας έξω όχι μία οποιαδήποτε ομάδα, την 5 φορές παγκόσμια πρωταλήτρια εθνική ομάδα Βραζιλίας.
0: Έτσι. Και εμφατικά κιόλας.
1: Ναι, με σημαντικό τρόπο, πολύ καλή εμφάνιση.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι είναι που την νίκησε με 2-1. Απ' την άλλη πλευρά τώρα, να δούμε τους Βραζιλιάνους. Οι Βραζιλιάνοι, που οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές δεν πρέπει να ξεχνάμε, παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες, έχουν εξευρωπαϊστεί, έχουν χάσει κατά κάποιο τρόπο τον Τζόκο Μπονίτο, δηλαδή το παιχνίδι που ευχαριστιώσαν να βλέπεις τη φαντασία. Τώρα και ο Καντσελότη, εντάξει, ήθελε και αυτός να ιταλοποιήσει κατά κάποιο τρόπο την εθνική ομάδα που είδαμε ότι είχε, άφηνε τον έλεγχο στον αντίπαλο, κάτι που αυτό ποτέ δεν το έκανε η Βραζιλία και όταν δοθεί η ευκαιρία να σκοράρει. Αλλά απ' την άλλη θα πούμε ότι και η Βραζιλία πλέον

0: ή την ικανότητα μετά το 2002 με τον Ρονάλντο, Ροναλντίνο Ριβάλντο, που είχαν πάρει τελευταία φορά τον παγκόσμιο κύπελο στα γήπεδα Ιαπωνίας-Κορέας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έκτοτε φεύγουν αρκετά νωρίς. Όχι σαν τους Άγγλους. Εντάξει.
1: Ναι, έτσι το παρακάνουν οι Άγγλοι. Ναι, ναι,
0: αλλά σίγουρα που αρκετά νωρίς για Βραζιλιάνους. Οπότε τώρα θα πρέπει να δουν και αυτοί τη μέλη γενέστε να το αλλάξουν αυτό το σύστημα. Το ίδιο ισχύει και για τους Γερμανούς βεβαίως, που δεν έχουν ταλέντα. Είχε πει κάποια στιγμή ο Γκίντερ Νέτσερ, αφήστε τα παιδιά ελεύθερα στις ακαδημίες να παίξουν μπάλα πάρα πολλά, να χαρούν το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Τώρα ίσως με τον Κλοπ να αλλάξει αυτό. Θα δούμε, γιατί είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία. Οι Γερμανοί το είχαν κάνει για ένα διάστημα. Το είχαν βάλει από πανεπιστήμια ειδικά. Τους είχε βγάλει μια έκθεση σε ένα πανεπιστήμιο της Γερμανίας, το οποίο το ακολούθησαν και είδαμε το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας μια παμάσια ομάδα που συνέδριψε και τη Βραζιλία με 7-1.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Αλλά στη συνέχεια κάπου ατόνισε το σχέδιο αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και δίνουν και αυτή η έμφαση σε ποδοσφαιριστές μετανάστες δεύτερης τρίτης γενιάς, που είναι διαφορετικά τώρα ο άλλος να έχει μάθει από τη γειτονιά του πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
0: και δεν έχει και τάλαντα. Η Γερμανία, αν εξαιρέσει δύο, το Μουσιάλα και το Βίρτς, οι άλλοι είναι εντάξει, τους βρίσκουμε παντού σε κάθε χώρα.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα τώρα υπάρχει τα τελευταία χρόνια ένα σε μικρή έκταση πρόγραμμα που το έχει φτιάξει η ΕΠΟ, το καθοδηγεί ο Γιάννης ο Αναστασίου, είναι επικεφαλής αυτής της ομάδας, που γυρίζει σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, μιλάει με τους προπονητές εκεί, αλλά θέλει πολύ δουλειά ακόμα για να ενσωματωθεί όλο αυτό και να έχει μια ενιαία φιλοσοφία. Mm-hmm. Πρέπει να αποκτήσει και η Ελλάδα μια εθνική ακαδημία ποδοσφαίρου.
1: Σωστό. Κάτι αντίστοιχο νομίζω πάει να κάνει με αυτό που κάνει το Μαρόκο, έτσι μας είχες πει παλιότερα.
0: Το Μαρόκο το έχει ξεκινήσει το 2010,
1: mm-hmm.
0: που το Μαρόκο δεν κάνει δική του φιλοσοφία παιχνιδιού, απλώς η ειδική ομάδα ηχνηλατών ψάχνει και βρίσκει σε οποιαδήποτε χώρα ποδοσφαιριστές δεύτερης τρίτης γενιάς που καταφέρνει και τους πείθει ότι αντί να παίξετε στην Εθνική Γαλλίας που έχετε λιγότερες πιθανότητες να διακριθείτε και μπορεί να μην παίξετε κιόλας, ελάτε σε εμάς ελεύθερα, ωραία, όμορφα να παίξετε το ποδόσφαιρο που μπορείτε και θα σας βοηθήσουμε κι εμείς με τον τρόπο μας. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε την Εθνική Ομάδα του Μαρόκου, παράδειγμα, ο Μπραχίμ Ντίαθ, έτσι. Δεν θα μπορούσε να είναι βασικό στη Ρεάλ. Ως αλλαγή παίζει και μετά τον έδωσε και στην Μίλαν και γυρίζει από εδώ και από εκεί. Στην ελληνική ομάδα όμως είναι το δεκάρι της.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μπουαντί τώρα. Όλοι θέλουν να πάρουν τον Μπουαντί. Η United έχει πρόταση 70 εκατομμύρια. Έτσι είναι. Οπότε και τώρα βλέπουμε και την Ελλάδα τελευταία. Έχει δώσει έμφαση και ψάχνουν για παιδιά δεύτερης γενιάς, παράδειγμα ο Καρέτσας, ο Νεκτάριος Τριάντης, Ηνωμένες Πολιτείες, ο Νόα, ο αριστερός μπακ που παίζει στην Ίντερ Μαϊάμι. Υπάρχουν παιδιά, απλώς πρέπει να δώσουν έμφαση και οι ομάδες στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα, γιατί τουλάχιστον εγώ θεωρώ ότι εντάξει, οι έξι πρώτες ομάδες της γενικής κατάταξης, οι πρόεδροι τους είναι πλούσιοι, έχουν δικαίωμα να ξοδέψουν παραπάνω, έχουν λεφτά να πάρουν καλύτερους ξένους. Αλλά οι ομάδες από το 6 και κάτω θα πρέπει να συνοηθούν μεταξύ τους, μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Γιατί άλλως υπάρχει ο κανόνας του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν συνοηθούν αυτοί μεταξύ τους, να πούνε στους 11 παίχτες, οι 4 ή οι 5 να είναι Έλληνες, απαραίτητος.
1: Βέβαια.
0: Να βοηθεί και η Εθνική Ελλάδος.
1: Αυτό είναι το μυστικό, μάλλον.
0: Απλώς τι γίνεται με τους Έλληνες. Ότι ο Έλληνας θα πρέπει να έχει την ασφάλισή του, το μισθό του κάθε μήνα. Με τους ξένους αυτά είναι λίγο διαφορετικά, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Τους αμφιλεγόμενους ξένους που έρχονται εδώ έτσι και τους παρουσιάζουν σαν να είναι καθένας ο Τυράμ ή ο ΟΕΑ. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Από την ποδοσφαιρομάνα λέει τάδε, να μην πω τώρα φορά. Ναι, έτσι.
0: Ναι, μπράβο, εντάξει. Έτσι.
1: Τι να πω, τι να...
0: Και σήμερα βέβαια είχαμε την... έφυγε από την Εθνική Κροατία στον Ντάλιτς. Έχει φύγει ο Αγκύρη από το Μεξικό, πήγε ο Ράφα Μάρκες. Από την Πορτογαλία ξέρουμε ότι το είχε πει εδώ και καιρό ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, όπου και να φτάσει η Πορτογαλία στο τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα φύγει. Αποκλείστηκε η Πορτογαλία, έφυγε και αυτός, θα πάει πιθανότατα σε σύλλογο να δουλέψει.

0: θέση του την ανέλαβε ο Ζέρου Ζεζούς. Εντάξει, καθημερινά βλέπουμε ότι κάποιος φεύγει ή κάποιος άλλος έρχεται. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, σωστά.
0: Ναι. Και η πιο εύκολη λύση βέβαια είναι να απομακρύνει τον προπονητή. Γιατί οι ποδοσφαιριστές και οι συλλόγους αποτελούν περιουσία.
1: Έτσι βέβαια.
0: Έτσι είναι.
1: Πώς τα βλέπεις τα προημιτελικά του Μουντιάλ, θες να πάμε έναν αγώνα να μας δώσεις έτσι προγνωστικά. Λοιπόν, πάμε για αύριο, Γαλλία-Μαρόκο.
0: Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι για μένα αυτό.
1: Το πιο δύσκολο λες,
0: Το Μαρόκο, ξαναπεί, είναι τα ξαδέρφια σε εισαγωγικά της Γαλλίας, παίρνουν το ίδιο ελκυστικό ποδόσφαιρο, ίδιο σύστημα σχεδόν, ίδια ανάπτυξη παιχνιδιού. Απλώς θέλω να δω τώρα η επιθετική τριπλέτα της Γαλλίας που θυμίζει κάτι από εκείνη της Μπαρσελόνα. Μέση, Σουάρες, Νεϊμάρ, τώρα με Ολίσε, Ντεμπελέ και Εμπαπέ. Τι θα μπορέσει να κάνει απέναντι στην πολύ αξιόλογη και οργανωμένη εθνική ομάδα του Μαρόκου. Θα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι, πιστεύω, για τους Γάλλους μέχρι τώρα. Τώρα, το Αγγλία είναι Νορβηγία, δεν είναι το άλλο.
1: Το επόμενο, θες να το πάμε με σειρά χρονικό. Ναι, ναι, πάμε, πάμε. Λοιπόν, μετά το Γαλλία-Μαρόκο είναι μεθαύριο στις 10 Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ναι, εντάξει, το Βέλγιο ήταν εντυπωσιακό απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη μετά από εκείνη την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Και την απόφαση που πήρε η Δικαστική Επιτροπή της FIFA, που είναι λάθος, εν πάση περιπτώσει, ο Ιφαντίνο δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι ήταν ανεξάρτητη επιτροπή. Εντάξει, είναι. Όλες ανεξάρτητες είναι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Ναι, εντάξει.
1: Τους έφαγε πολύ ανεξαρτησία, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Το 62, όταν είχε υπάρξει εκείνη η απόφαση, καταρχήν δεν υπήρχαν τότε ποινές. Ναι. Η FIFA είπε ένα χρόνο με αναστολή.
1: Ναι, ναι.
0: Τι γίνεται
1: με τον Καρίντσα τώρα λες.
0: Την απόφαση δεν την πήρε ο διαιτητής. Την πήρε το ΒΑΡ. Δεν υπήρχε το 62 το ΒΑΡ.
1: Έτσι.
0: Άρα τι δεν δικάζουμε.
1: Εντάξει, τώρα να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα τώρα. Εντάξει, οκ.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερα μέλη της εκτελεστής πειθαρχικής επιτροπής της FIFA είναι από αφρικανικές και λατινοαμερικανικές χώρες.
1: Με ό,τι αυτό
0: είναι. Πιο εύκολα να τους χαμογελάσεις.
1: Ναι, έτσι.
0: Λοιπόν, έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Τώρα, ποιο άλλο παιχνίδι πάμε.
1: Λοιπόν, άρα εκεί βλέπουμε Ισπανία, έτσι λογικό νομίζω. Ισπανία,
0: ναι, περισσότερο θεωρώ, όχι εύκολο, αλλά περισσότερο Ισπανία.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, okay. Πάμε στο επόμενο. Νορβηγία, Αγγλία. Εδώ είναι
0: ναι,
1: τα όμορφα.
0: Ναι. Κοίτα να δεις. Νομίζω ότι η φετινή Αγγλία με προπονητή τον Τόμας Τούχελ έχει κάποια αυτοπεποίθηση και περισσότερο αγωνιστικό θράσος πάνω της και βλέπουμε ο Κέιν, τον οποίο ο Μπέλιχαμ τον αποκάλεσε τον κορυφαίο Άγγλο όλων των εποχών. Θα δούμε, μπορεί και να έχει δίκιο.
1: Μπορεί να έχει δίκιο, έτσι,
0: αυτό.
1: Έτσι.
0: Ο Κέιν δεν είναι ένα κλασικό σεντερφόρ όπως ήταν ο Γκάρι Λίνεγκερ για παράδειγμα ή ο Μάρτιν Τσίβερς ή ο Τζεφ Χάρτς. Ο Κέιν είναι και δημιουργός. Μπορεί να παίξει δηλαδή και δεκάρι, ό,τι θέλει. Ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει. Ελεύθερος ποδοσφαιριστής είναι.
1: That's.
0: Βλέπουμε πολλές φορές δημιουργεί πάσεις για τους συμπαίκτες του. Και είδαμε ότι ο Γκολομπέλ είχαμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάχθηκε σαν φάντασμα, κρυφά σκόραρε. Ο Πίκφορντ είναι ένας πάρα πολύ καλός, σοβαρός τραυματοφύλακας. Χωρίς να του έχει δοθεί, πιστεύω, η απαιτούμενη προσοχή και. Και ακόμα και τα κανάλια και η τηλεόραση πρέπει να τον έχουν προσέξει και να του έχουν ανεβάσει ακόμη περισσότερο τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή είναι από τους κορυφαίους για μένα.
1: Ναι, τον οδοφυλάκης. Ναι.
0: Ναι.
1: That's
0: θα έπρεπε να του έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Εν πάση περιπτώσει, λάθος.
1: Κοίταξε, αλήθεια είναι η Αγγλία έβγαλε ψυχή με το Μεξικό. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έτσι. Με 10 παίχτες. Τεράστια πρόκληση. Έβγαλε ψυχή, λες, μέταλλο και ναι, πολύ πιθανό να ήταν και νίκη. Μπορεί και τροπέο, άντε να το πω για να μην.
0: Ναι, εντάξει. Και είπε ο Τούχελ μετά, θέλοντας να διακομωδήσει την απόφαση αυτή για τον Παλογκάν τον Αμερικανό, ότι μήπως να κάνουμε και εμείς έφεση για τον Κόντσα. Εντάξει. Βέβαια. Ή ο προπονητής του Βελγίου, ο Γκαρσιά, που λέει Δεν είναι πρώτα Απριλιά, είναι τώρα. Τι είναι αυτό που μου λέτε.
1: Ναι, είναι απίστευτο. Πάντως, ήταν μια απίστευτη απόφαση. Ελπίζω να μην υπάρχει
0: δικαιοσύνη.
1: Να μην υπάρχει διαδικασμένο πάνω σε αυτό, να αρχίσουμε
0: αυτό,
1: τα άλλα,
0: αυτό
1: τα όμορφα.
0: Είναι το θέμα. Mm. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε και στον τελευταίο αγώνα, ο οποίος είναι.
0: Ναι. Έχει περισσότερες πιθανότητες η εθνική ομάδα της Αγγλίας.
1: Ναι. Και εδώ που έφτασε η Νορβηγία, νομίζω είναι υπέρβαση. Είναι ένα καλό πρώτο βήμα προς την καταξίωση την παγκόσμια. Γιατί έχει μέλλον. Έχει μέλλον αυτή.
0: Βέβαια. Η Νορβηγία.
1: Έχει μέλλον αυτή η ομάδα. Θα παρουσιάσει και άλλα πραγματάκια. Ναι. Είναι νέα ομάδα.
0: Ο Ντεγκαρτ, αρχηγός της Πέζης στην Άρσεναλ.
1: Έτσι.
0: Ο Μπέρκ που ήθελε να πάρει ο Ολυμπιακός ένα φεγγάρι. Τι θαυμάσιο χάφι είναι.
1: Βέβαια.
0: Δεν λέμε για τον Χόλαντ που παίρνει 500.
1: Καλά, εντάξει. Αυτός δηλαδή, μιλάμε τώρα για τρομερή δύναμη καταρχάς.
0: Όπως είπε ο πατέρας του,
1: ναι.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να πάει στην Real Madrid. Είναι το όνειρό του, λέει, το παιδικό του.
1: Θα πάει.
0: Οπότε κάποια στιγμή.
1: Κάποιος πρέπει να ρωτήσει τον μπαμπά και τη μαμά τι του δίνανε όταν ήταν μικρούλης, τι γάλα του δίνανε.
0: Η μαμά του είναι αθλήτρια.
1: Αθλήτρια, το ξέρω, το γνωρίζω.
0: Πρέπει να πω, στο έπταφλο. Γι' αυτό στη φανέλα του λέει Μπράουτ Χόλαντ.
1: Ναι. Τη μάκη τη μαμά.
0: Τη μαμά σου το όνομα.
1: Ναι, έτσι.
0: Καλά κάνεις και το λες. Αυτή είναι.
1: Καλά κάνεις
0: και το λες. Δεν είναι μόνο ο πατέρας του Αλφ Χόλαντ. Ήταν ποδοσφαιριστής και έπαιξε στη Premier League. Η μητέρα του ήταν πρωταθλήτρια του επτάφυλλου. Δεν είναι καμία τυχαία, έτσι.
1: Εάν μας πει η μαμά ότι δεν τον θύλαζε μέχρι 2 χρονών, εγώ δεν θα την πιστέψω. Λοιπόν, πάμε και στο Αργεντινή Ελβετία. Το τελευταίο κατά σειρά.
0: Ελβετία, η οποία επανέλαβε την επιτυχία της να φτάσει στα προημιτελικά από το 1954.
1: Ομολογώ, δεν περίμενα την πρόκρισή της εχθές.
0: Ναι, και εγώ δύσκολη, αλλά κατάφερε η ομάδα του Μουράτ Γιακίν, πολύ καλός χαφ, έγινε προπονητής τώρα. Εμένα μου αρέσει πολύ ο 20χρονος ο Μονζάμπι, τον οποίο θεωρώ ότι τον...
1: Θυμάσαι
0: έχει συμφωνήσει μαζί του Μπάγερ Μονάχου.
1: Μπάγερ Μονάχου, σε ποια ομάδα παίζει τώρα, τουλάχιστον την περασμένη σεζόν, θυμάσαι. Προσπάθησα να το βρω εχθές και το ξέχασα μετά.
0: Νομίζω. Στην Λίλη, αλλά δεν είμαι 100%.
1: Ναι, θα το βρούμε, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει. Πραγματικά πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής. Πραγματικά θαυμάσιο.
0: Ακριβώς, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και είναι πολύ κοντά να κλείσει με την Μπάγερ Μονάχου. Η οποία έχει ήδη πάρει τον Μπράνου, τον αριστερό μπακ, έτσι, της Εθνικής Γερμανίας και τον Ισμαήλ Σαϊμπάρη από την Αϊντχόβεν, τον Μαροκινό.
1: Το Μαροκινό,
0: που παίζει
1: που λέγαμε πριν.
0: Στο Ελκαμπή και τον άλλο ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, επίσης ο Τζάκα είναι πάρα πολύ καλός, έτσι, ο αρχηγός της που παίζει Σάντερλαντ.
1: Αυτός έχει ξανανιώσει. Έχει ξανανιώσει.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Απίστευτες εμφανίσεις κάνει Κοσοβάρος. Και είναι και αρχηγός, Κοσοβάρος να είναι, καταγωγή από Κίνα. Έχει ξανανιώσει, κάνει και κουμάντο μες στο... Είναι ο δεύτερος προπονητής, βοηθάει πάρα πολύ.
0: Σωστό. Αλλά... Με Αργεντινή, δεν ξέρω, η Αργεντινή μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία χθες την ανατροπή, που δεν είναι ανατροπή του αιώνα, έτσι, το θεωρώ αστείο αυτό που διάβαζα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ανατροπή του αιώνα, υπάρχουν άλλα παιχνίδια. Ήταν μια σημαντική ανατροπή που την αποθεώνει σήμερα ο τύπος της Αργεντινής και δικαίως κάνει, που λέει ο Μέση που ήταν χαλαρός μέχρι κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, που τον νίκησε ο Σόιμπερ που το απέκρουσε το πέναλτι, έτσι, είναι το δεύτερο που δεν μπορεί να σκοράρει στο 23ο παγκόσμιο κύπελο ο Μέση.
1: Ναι,
0: γιατί άλλος θα έχει 10 γκολ. Τώρα έχει 8. Ο Ζις Φοντέν δεν πρέπει να ξεχνάμε το 58 σε μία διοργάνωση είχε πετύχει 13 γκολ. Γι' αυτό για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία είναι του Ζις Φοντέν σε μία διοργάνωση. Ο Μέση έχει βάλει 21 σε 6 διοργανώσεις που έχει πάρει μέρος. Εντάξει,
1: τώρα έχει 8 ο Μέση. 8 έχει ο Μέση.
0: 8.
1: Δεν ξέρεις τώρα μέχρι τέλος τι μπορεί να γίνει.
0: Ναι. Θεωρητικά έχει 3 παιχνίδια ακόμα.
1: Έχει 3 παιχνίδια θεωρητικά.
0: Μπορεί. Βεβαίως. 5 γκολ διαφορά είναι.
1: Έτσι, 5 γκολ.
0: Θα δούμε.
1: Για βάλε και τα πέναλτι τα χαμένα. Αν αρχίσει και βάζει και κανένα πέναλτι.
0: Έχει 10 ήδη. Ναι. Λοιπόν, και εκείνο που επισημαίνει σήμερα ειδικά η Κλάρη είναι ότι η πολύ καλή οργανωμένη και σοβαρή Αίγυπτος δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα της Σκαλόνη.
1: Σωστά.
0: Και αυτό θα πρέπει να το προσέξει ιδιαίτερα, λέει. Εντάξει, τώρα πέρασε, κατάφερε να κάνει την ανατροπή αυτή. Βεβαίως οι Αιγύπτιοι διαμαρτύρονται, έτσι είναι έξαλλοι, αλλά αυτά συμβαίνουν τώρα. Λένε ότι είχε μεγάλη πίεση ο Γάλλος διαιτητής, ο Φρανσουά Λετισιέ. Καλά, αυτά συμβαίνουν τώρα.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι...
0: Ο Σαν Κασάμ έλεγε ο Θεός είναι δίκαιος, η ζωή
1: καλά,
0: είναι άδικη.
1: Εντάξει, καλά.
0: Εντάξει, τώρα αυτά.
1: Okay.
0: Αλλά...
1: Θεωρώ υπερβολικούς τους τις διαμαρτυρίες των Αιγυπτίων, να σου πω την αλήθεια.
0: Νομίζω, ναι. Γιατί είχε γίνει φάουλ στο Λισάνδρο Μαρτίνες, έτσι.
1: Ναι.
0: Καθαρό φάουλ.
1: Καθαρό ήταν. Ναι. Γιατί έτσι. Εκεί επικεντρώνονται, υποθέτω, οι διαμαρτυρίες.
0: Τώρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι έγινε μάθημα για τους Αργεντινούς και θα είναι πιο προσεκτικοί απέναντι στους Ελβετούς. Οπότε έστω και δύσκολα, γιατί εντάξει και οι Ελβετοί θα παίξουν το παιχνίδι όσο μπορούν. Αλλά νομίζω ότι η Αργεντινή θα περάσει.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα αν δούμε κανένα.
1: Καλά, εντάξει. Προγνωστικά κάνουμε.
0: Για να πάμε το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι ακριβώς. Μπράβο. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, πάμε σε ένα. Σε ημιτελικά, έτσι, για να δώσω ένα στίγμα στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Πάντα προγνωστικά, έτσι, να το επαναλάβω.
0: Ναι,
1: Γαλλία-Ισπανία.
0: Ναι.
1: Αγγλία-Αργεντινή.
0: Ναι. Τρομερά. Γι' αυτό λέω, μπορεί να έχουμε τελικό Αγγλία-Γαλλία.
1: Αγγλία-Γαλλία. Μάλιστα.
0: Μπορεί να έχουμε. Θα δούμε, εντάξει.
1: Θα δούμε,
0: τώρα,
1: θα δούμε,
0: όλα
1: θα δούμε.
0: Παίζονται.
1: Όλα βεβαίως.
0: Όλα παίζονται.
1: Μάλιστα, ωραία. Και με αυτά τα πολύ ωραία, έτσι, προγνωστικά, ωραία, να κλείσουμε νομίζω σήμερα. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο, νομίζω, πάλι.
0: Βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Καλό σου βράδυ.
0: Καλή συνέχεια επίσης.
1: Για χαρά. Για, για. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, κάναμε τη βόλτα μας στο διεθνή χώρο, κάναμε τη βόλτα μας στο Μουντιάλ, δώσαμε και προγνωστικά, έδωσε ο Μάνος πολύ ωραία, έτσι, στοιχεία, στατιστικά, όπως μόνο αυτός ξέρει και γνωρίζει. Δημήτρη και Μάνο, σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς από Λαγονίση. Παρεπιπτόντως, αφού ο Τραμπ δεν βορβάδισε το Βέλγιο, πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Μας λέει ο φίλος μας ο Γιάννης, ο αγαπημένος από το Λαγονίση. Δεν έχεις άδικο, φίλε, αφού δεν το βορβάδισε το Βέλγιο. Αλλά να σου πω, δεν έχει τελειώσει ακόμα το Μουντιάλ. Δεν ξέρεις πώς ξημερώνει αύριο. Και αν ξυπνήσει αύριο ο Τραμπ στραβωμένος και πει ρίξτε δύο βόμβες στις Βρυξέλλες. Βέβαια είναι τυχερή εκεί στο Βέλγιο, διότι είναι η πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, αλλιώς θα χαμάλα. Αλλά και αυτή ρε Γιάννη από την άλλη πλευρά, σταμάτα ρε φίλε στο 3, πρέπει να βάλεις και τέταρτο να τον ευρεάσει τόσο πολύ τον Τραμπ. Βεβαίως δεν ξέρω αν κατάλαβε ότι έγινε το 1-4, πολύ πιθανόν να μην πήρε χαμπάρι, διότι από ποδόσφαιρο δεν πρέπει να σκαμπάζει γρή. Καλά δεν σκαμπάζει και από άλλα πράγματα, αλλά από ποδόσφαιρο ένα παραπάνω. Κάποιος μάλλον θα του πει, πρόεδρε, χάσαμε.

6 λεπτά πριν από τις 10, σιγά σιγά ετοιμαζόμεθα να δώσουμε σκυτάλι στον Βασίλη Γερασίμο, ο οποίος ήδη έχει φτάσει στον σταθμό. Θα σας κρατήσει η παρείτσα μέχρι τις 3 τα χαράματα. Γι' αυτό βεβαίως δεν θα φύγει κανείς από την συχνότητα. Για να δούμε τι συνέβη και τι συμβαίνει τώρα. Ένας αγώνας είναι σε εξέλιξη από ό,τι βλέπω για το Champions League, τα προκριματικά, πρώτος γύρος. Λοιπόν, τελικά Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν με την Σουτιέσκα Νίξιτς από το Μαυροβούνιο 2-1. Φλόρα από την Εσθονία με την Ιμπέρια από την Γεωργία 2-3. Βιτέμσκ από την Λευκορωσία με την Κραϊόβα από τη Ρουμανία 1-4. Αυτά είναι τελικά. Στα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, Πετροκούμπ από τη Μολδαβία, Εγνάτη από την Αλβανία 1-1. Δεν είναι ακόμα τελικό. Η Εγνάτια, η Αλβανική, παίζει με 10 παίχτες. Δεν μας το έχει δώσει ακόμα. Τελικό 1-1 Πετροκούμπ, Εγνάτια. Πάμε τώρα και σε αγώνες που γίνονται για τα προκριματικά του Conference League. Και εδώ έχουμε πρώτο γύρο, πρώτοι αγώνες. Η Ζήρα από το Αζερβαϊτζάν επικράτησε τη Στορπέντο Κιουταΐση από τη Γεωργία με σκορ 3-0. Τώρα στους άλλους δύο αγώνες, στο 61 το λεπτό και οι δύο είναι στο 0-0. Η Νόματς με την Μπαλκάνη, η Νόματς από την Ουαλία με την Μπαλκάνη από το Κόσοβο, και η Ντιφερτάνς από το Λουξεμβούργο με την Ιλβ από τη Φιλανδία. Επαναλαμβάνω, στο 61 το λεπτό 0-0, δεν υπάρχει σκορ στους δύο αυτούς αγώνες.

0: Κλείνοντας θα σας πω για την κλήρωση στο πόλο της Ινέα Water Polo League ανδρών. Λοιπόν, έγινε σήμερα η κλήρωση του πρωταθλήματος ανδρών και των γυναικών έγινε. Το πρόγραμμα λοιπόν της πρώτης αγωνιστικής, καταρχάς το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 26 του Σεπτέμβρη. Έχουμε και λέμε πρώτοι αγώνες, Εθνικός Ιδραϊκός, Περιστέρι Απόλλων Αθηνών, Πανιώνιος Βουλιαγμένη, Χίος ΠΑΟΚ, Φάλιρο Χανιά, Παναθηναϊκός Ηλυσιακός και Ολυμπιακός Ανώ Γλυφάδας. Στα ντέρμπι, έτσι για να σας δώσω ένα στίγμα, το ντέρμπι του πρώτου γύρου θα γίνει την 7η αγωνιστική μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και την 13η το Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Έχουμε 14 ομάδες που παίρνουν μέρος, έτσι, πρώτη αγωνιστική 26 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας καληνυχτήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσταν και πάλι σήμερα εδώ συντονισμένοι κοντά μας. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα. Έρχεται ο Βασίλης Γεράσιμου, γι' αυτό στους 94,3 εδώ συντονισμένοι συνεχώς. Ήταν η εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Καλή σας νύχτα.
1: Έτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 5 λεπτά μετά τις 10. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τετάρτης 8 Ιουλίου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά μέχρι το ξημέρωμα, μέχρι τις 3. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου και εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Και όπως κάνουμε πάντα, πάμε να πούμε πρώτα τους τρόπους επικοινωνίας. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για τα μηνυματάκια σας, 69-39-943-943. Και το email μας onairpapaki943.gr. Μπορείτε να μπείτε και στο site του σταθμού sports943.gr.

Λοιπόν, δεν είχαμε Μουντιάλ σήμερα. Έχουμε παιχνίδι αύριο. Ξεκινάει πάλι το Μουντιάλ μετά από μια διακοπή για κάποιους να ξεκουραστούν οι ομάδες. Αύριο έχουμε το πρώτο μάτς, η Γαλλία με το Μαρόκο. Πάμε όλα τα χώρια τους ημιτελικούς. Αύριο λοιπόν Πέμπτη, 9 του μήνα, έχουμε Γαλλία Μαρόκο στις 11. Την Παρασκευή 10 του μήνα, Ισπανία Βέλγιο, και το Σάββατο έχουμε τα άλλα δύο μάτς, Νορβηγία Αγγλία στις 12 και το ξημέρωμα στις 4 Αργεντινή με την Ελβετία. Εχθές είχαμε το φιλικό του Ολυμπιακού με την Ράκοβ. Ολυμπιακός κέρδισε 2-1, έχανε 1-0. Με Φορτούνη και Γιάρεμτσουκ έκανε το 2-1. Το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού επί Ολλανδικού εδάφους. Από εκεί πέρα είχαμε κάποια παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League και του Conference, πάντα πούμε και αυτά. Καϊράτ Αλμάτι με την Σουτέσκα 2-1. Είχαμε ένα παιχνίδι για το Euro Under 19, Ισπανία με την Κροατία 3-0. Είπαμε Ολυμπιακός Ράκοβ 2-1. Πάμε στο πάλι στο Champions League, Φλόρα Ταλίν Ιμπέρια 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Για το Conference, Ζήρα Τορπέντο Κουταΐση 3-0. 8 η ώρα είχαμε τα δύο μάτς και πάλι για τα προκριματικά του Champions League, με την Βίντεπσκ να παίζει με την Κραϊόβα 1-4. Πετροκούμπ Εγναδία 1-1. Δύο παιχνίδια για το Conference που έγινε στις 8:30. Νόμαντς Μπαλκάνι 0-0, αυτό είναι σε εξέλιξη βέβαια, στο 82, και Defendants με την Ilves και αυτό 0-0 στο 83 και αυτό. Και ένα παιχνίδι στο 51 για τα προκριματικά του Under 19, Γερμανία-Ουκρανία 1-1 στο 51. Αυτά είχαμε. Τα υπόλοιπα είναι πολλά παιχνίδια, φιλικά παιχνίδια. Αν θέλετε κάτι να σας πούμε, να το στείλετε μήνυμα να στο πω. Είναι πολλά τα φιλικά παιχνίδια που είχαμε. Χαλάρα σήμερα, δεν έχουμε μπαλίτσα, δεν έχουμε Μουντιάλ. Δηλαδή έχουμε κάποιες ειδησούλες. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε σε όλα, ανακοινώθηκε ο παίκτης της Βαλένθια, ο Μοντέρο. Μιλάμε για τον μπάσκετ, το Παναθηναϊκός στο Γιαμπουσέλε. Από εκεί πέρα οι ομάδες συνεχίζουν να κάνουν την προετοιμασία τους με φιλικά παιχνίδια, με προπονήσεις. Έχουν μπει για τα καλά στη δουλειά οι παίκτες των ομάδων. Και ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Σάντα Μαρία, τον παίκτη της Βαλένθια. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει ήδη. Στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στην Καλυθέα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Στο φίλο μας τον Αποστόλη, καλησπέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Αποστόλη μου. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Πολλές καλησπέρες σε όλη την παρέα. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη που πάντα εδώ είναι στην τροφιά μας. Η Ελένη από τον όμορφο Πειραιά. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, αύριο Πέμπτη, η οποία Πέμπτη είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχές για τα δωράκια του σταθμού. Μιλάμε για τις 3 ημέρες, 2 για νυχτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel & Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες, πισίνα, σάουνα, μασάζ, χαμάμ, γυμναστήριο και γιόγκα. Αιγιαλής Hotel & Spa, για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο, το πρώτο μας δωράκι. Και το δεύτερο είναι τα τραπεζάκι για 4 άτομα σε ένα πολύ ωραίο χώρο, σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί στο Μαρούσι, στο Ψαρονέφρι.
Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε ένα απλό μηνυματάκι στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943, γράφοντας το όνομά σας, το επώνυμό σας και τη λέξη ψαρονέφρη ή αμοργός. Θα το κάνετε μέχρι αύριο 9 του μήνα, γιατί την Παρασκευή 10 του μήνα το πρωί 9 με 10 εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Εκεί θα γίνει κλήρωση. Ο φίλος ή οι φίλοι που θα κερδίσουν τα δωράκια θα ενημερωθούν από την γραμματεία του σταθμού. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε καλησπέρα μπιλάρα, καλησπέρα στην τρελοπαρέα από τη Νέα Σμύρνη. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό.

Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος από την Πετρούπολη. Και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Γέρακα. Καλησπέρα στην παρέα. Καλή εκπομπή. Μπιλάρα ξεκούρασε σήμερα και εμείς από Μπαλίτσα. Δεν έχουμε ξενύχτη. Ναι παιδιά, από αύριο είπαμε τα ξεκινάνε οι αγώνες για να δούμε τις ομάδες που θα είναι στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αρχής γενομένης με τον αγώνα τον αυριανό, η Γαλλία υποδέχεται το Μαρόκο στις 11 βράδυ Πέμπτης.

Ο φίλος ο Κυριάκος μας έστειλε μήνυμα από το Βόλο. Καλησπέρα Μπιλάρα, ετοιμαζόμαστε και εμείς να φύγουμε για ολιγοήμερες διακοπές. Λέει ο φίλος ο Παύλος που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο και θα πάω, λέει, κάτω στην Μανή, στο Ίτυλο, αν το ξέρεις, πώς δεν ξέρω το Ίτυλο, εκεί κοντά, μάλλον η Στούπα, τώρα το λένε Ίτυλο, μια πολύ ωραία περιοχή με πολύ ωραίες παραλίες, πολύ καλό φαγητό και καλές τιμές. Καλά να περάσει, φιλαράκο μου Παύλο. Ούτως ή άλλως αυτή η εβδομάδα, η Παρασκευή και μετά σιγά σιγά θα έχουμε μεγάλο κύμα αδειούχων. Θα διάσχει η Αθήνα λιγάκι να μπορούμε να κυκλοφορούμε πιο εύκολα, γιατί το χειμώνα φάγαμε μεγάλο λούκι αυτοί που κυκλοφορούμε στους δρόμους, ειδικά ποτάμι και αυτά. Άστο. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος. Παιδιά, ο Γιαμπουζέλε έκλεισε τον Παναθηναϊκό με πολλά χρήματα. 3 χρόνια συμβόλαιο, 12 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Δεν παίξαμε μπάσκετ εμείς. Μας φάγανε τα μπουζούκια και τα ξενύχτια. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Και μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Σταμάτη που μας έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

Ναι, φιλαράκι, το βιντεάκι που μου έστειλε το είδα από την Αργεντινή. Ένα απίστευτο σκηνικό, ένα οδηγό λεωφορείο. Άκουγε τον αγώνα ο άνθρωπος εκεί που έχανε η Αργεντινή 2-0. Ξαφνικά ακούει το 3-2 και πάτησε, μάλλον τράβηξε χειρόφρονο στο λεωφορείο και πανηγύρισε αυτός και το λεωφορείο μαζί του. Συμβαίνουν αυτά. Μιλάρα, πώς το βλέπεις το μάτς αύριο, η Γαλλία με το Μαρόκο? Θεωρώ ότι θα το πάρει το μάτς η Γαλλία, εύκολα ή δύσκολα. Νομίζω θα πάρει την πρόκριση, αν και το Μαρόκο είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει ότι είναι πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά νομίζω στο τέλος της ημέρας οι Γάλλοι με την ποιότητά τους θα πάρουν το μάτς και θα πάνε παρακάτω. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Κώστας από το Περιστέρι. 20 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Να πούμε και τις αναμεταδόσεις σε διάφορες πόλεις εκτός Αττικής. Στον Αγοσαονικό, στην Εύβοια και στα Νότια Προάστια 94,3. Στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6. Νομός Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6. Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6. Έτωλα Καρνανία, εκεί που είναι ο φίλος Μωσάκης, ο Μπουζούνης, το χωριό του βάλαμε και αναμεταδότη για να τον ακούνε οι συγχωριανοί του, Αγρίνιο, Μεσολόγιο και Ιόνιο δηλαδή, 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά, 98,6. Δωδεκάνησα και στη Ρόδο, Prime Radio, 103,7. Στην Κύπρο μας, Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες, Radio Alma. Στην Αυστραλία Radio Sparty και μέσω δορυφόρου Ελλάσσατ σε όλη την Ευρώπη. Να και ο φίλος μου ο Σπύρος, καλησπέρα Μπιλάκο. Βατερλό στο στοίχημα, δεν πιάσαμε τίποτα. Φέρε το Τζίτζι πίσω να αλλάξει το γούρι, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Τζίτζι, ο οποίος θες μου στείλε μήνυμα και μου είπε σήμερα θα έρθει. Τώρα, αν πούλησε παραμύθι άλλη μια φορά, θα το δούμε στην πορεία της βραδιάς. Χάσαμε και τις περιγραφές, αυτό που το βάζετε.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μάκη που μας έστειλε μηνυματάκι από την Πετρούπολη. Και ο φίλος ο Χάρης, καλημέρα Μπιλάρα, Χάρης από Περισσό. Ο φίλος με ρωτάει αν μπορούμε να πούμε τις αποδόσεις των παιχνιδιών των επόμενων τεσσάρων προημιτελικών. Μισό λεπτό φίλε να τα πούμε. Είπαμε αύριο 9 του μήνα Πέμπτη, το βράδυ στις 11 έχουμε Γαλλία Μαρόκο, ο άσος είναι στο 1.59, το χ στο 3.9 και το διπλό στο 6.10. Πάμε την Παρασκευή, το βραδάκι στις 10, Ισπανία Βέλγιο, ωραία ώρα για μπάλα, πίτσα, μπάλα, σουβλάκια, πιτόγερα, ό,τι άλλο θέλετε. Ισπανία Βέλγιο 1.64, τον άσο, το χ 3.9, το διπλό στο 5,4, 5,40. Και πάμε το Σάββατο που θα έχει δύο μάτς. Το 1 στις 12 τα μεσάνυχτα, Νορβηγία-Αγγλία 4, ο άσος το χ 3,60, το διπλό για τους Άγγλους το 1,90 και Αργεντινή-Ελβετία το ξημέρωμα στις 4, 1,75, 3,45 και 5,3 το διπλό για τους Ελβετούς. Σπουδαία παιχνίδια και τα 4, είμαστε στο τέλος του δρόμου στην ουσία. Προημιτελικά, αν περάσουν τα φαβορί βάσει αποδόσεων και των book, θα έχουμε τα παιχνίδια Ισπανία-Αργεντινή ημιτελικό και το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή, οι δύο μεγάλοι ημιτελικοί, για να δούμε, μάλλον Γαλλία, ναι, καλά τα είπα, Αγγλία-Αργεντινή και η Ισπανία με την Γαλλία. Σπουδαία μας και τα δύο. Όλες οι ομάδες έχουν πιθανότητες για να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο, το φετινό παγκόσμιο κύπελο.

Θα αποδώσει ο φίλος για τις ομάδες που θα πάρουν το μισό λεπτό, φιλαράκο, να τα βρούμε. Να τα πούμε μισό λεπτάκι, να τα βρω και να στα πω. Ρωτάει ο φίλος αν έχουν πέσει οι αποδόσεις, Μπιλάρα, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Λέει ο φίλος Αποστόλης για το παγκόσμιο κύπελο. Κάτσε μισό λεπτό, φίλε Αποστόλη, να μπω και να στα πω όλα αναλυτικά.

0: Λοιπόν, τα βρήκαμε λίγο πριν το διάλειμμα. Πάμε στο διαλυματάκι μας, να κόψουμε αυτά που θα πούμε. Πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πλησιάζει 10.30, το πρώτο έτσι μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Intervetten, Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, να πούμε τις αποδόσεις. Έχει πέσει πολύ η Γαλλία. Χθες το βράδυ ήταν στο 2,87. Τώρα το βλέπω στο 2,07 για να πάρει το κύπελο η Γαλλία. Η Ισπανία δεύτερο φαβορή με 4,5. Αργεντινή στο 5. Η Αγγλία στο 6. Η Νορβηγία 17. Βέλγιο 10. Βέλγιο 34, Μαρόκο 34 και Ελβετία 34, με ένα ευρώ 34 οι αποδόσεις για να πάρουν το κύπελο αυτές οι ομάδες: Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, Νορβηγία, Βέλγιο, Μαρόκο και Ελβετία. Είπαμε απόλυτο φαβορή έχουν τους Γάλλους με 2,07 και δεύτερο φαβορή Ισπανία αρκετά ψηλά 4,50, η Αργεντινή στο 5.

0: Για τον πρώτο σκορ τώρα εδώ είναι ο Μέση με 2-10 η απόδοση. Έχει βάλει 8 γκολ ο Μέση. Ο Εμπαπέ είναι στο 2-37. Έχει βάλει 7 γκολ. Ο Χάλαντ από την Νορβηγία και αυτός 7 γκολ. Η απόδοση είναι 8. Ο Χάρι Κέιν 9. Έχει βάλει 6 γκολ. Και από εκεί πέρα είναι πιο χαμηλά με μεγάλες αποδόσεις. Ο Ντεμπελέ, ο Μπέλικαμ. Εδώ μιλάμε για αποδόσεις μεγάλες, 81 και πάει λέγοντας. Νομίζω εκεί θα γίνει η μάχη ανάμεσα στους 4. 3 στην ουσία. Ο Χάρι Κέιν έχει μείνει λίγο πίσω. Έχει 6 γκολ. Ο Μέση έχει 8. Η μάχη τέλος πάντων πιστεύω θα γίνει ανάμεσα σε Λιονέλ Μέση και τον Κίλιαν Εμπαπέ και τον Χάλαντ. Αυτές τις 3 νομίζω. Και στην ουσία Μέση και Εμπαπέ παλεύουν για την πρώτη θέση στο σκόρερ. Ο Μέση έχει 8 γκολ, ο Εμπαπέ είπαμε 7. Ο φίλος με ρωτάει να πούμε τα παιχνιδιάκια, αν μπορούμε τα φιλικά παιχνιδιά, αν μπορείς Μπιλάρα κάνε μας τη χάρη. Λοιπόν, να τα πούμε από την αρχή, μια και δεν έχουμε κάτι άλλο, μάλλον έχουμε μία γραμμούλα, πρώτα να την ακούσουμε και μετά να πούμε τα τελικά των φιλικών παιχνιδιών. Πάμε στο φίλο μας. Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό, Μπιλάκο, πού είσαι, ρε Μπιλάκο, εσύ? Κάνεις διακοπές, παντρεύτηκες, λέω, κάνεις διακοπές.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε μαλώνει γυναίκα, σε αφήνει να μιλήσεις.
1: Τι να κάνω.
0: Σε έχει βάλει, φίλε, τα λιό πόλια σε ένα παπούτσι, τρως παντόφλα έχω μάθει.
1: Τι να κάνω.
0: Τι να Μπιλάρα, χτύπα και λίγο το χέρι στο τραπέζι.
1: Όλες.
0: Τι όλες. Σε έκανε γυναίκα να μην μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Εντάξει.
1: Παπέτω,
0: πώς παίρνεις, Βασίλη, μια φορά το μήνα. Σου έχει κόψει το κινητό, έμαθα, σ' έχει κόψει όλα.
1: Όχι.
0: Καλά τα, εντάξει.
1: Τι να κάνω, και αυτή είναι, ζητάει πολλά.
0: Και εσύ τα δίνεις όλα, κράτα και κάτι για κανάλι.
1: Ναι, ναι, τα κάνω και αυτό.
0: Μπράβο, Μπιλάκο.
1: Πώς πας?
0: Καλά, Μπιλάκο μου, όλα καλά.
1: Σ' ακούω, το περνάει η ώρα μου.
0: Μπράβο, Μπιλάκο.
1: Μέχρι να πέσουμε για ύπνο.
0: Έτσι, μέχρι να κοιμηθούμε.
1: Το πρωί αύριο.
0: Έχεις δουλειά, ε? Ναι, τώρα ναι. Με τη γυναίκα θα έχεις δύο δουλειές θα κάνεις για να τα βγάλεις πέρα.
1: Τι
0: έχει ακριβά γούστα, έχω μάθει.
1: Τι να κάνω.
0: Αμερικάνα ήθελες, τι να σου κάνω κι εγώ.
1: Έτσι είναι οι κοπέλες.
0: Έτσι είναι, η δικιά σου.
1: Τι να κάνω.
0: Εντάξει, ρε Μπιλάρα. Να είσαι καλά, Μπιλάκο μου. Γεια σου, καλλιτέχνη μου. Γεια σου, Μπιλάρα μου. Μπιλάρα, παιδιά. Μετά από καιρό εμφανίστηκε. Λοιπόν. Πάμε να πούμε σιγά σιγά τα φιλικά παιχνίδια. Δώστε βάση στην παινιά. Ζαγκλέμπιε, Μπάνικο Στράτο.

με την Μιέντς 2-2, Ναϊμέγγεν με την Ντούισμπουργκ 2-3, Αρμίνια Μπίλεφελντ Δευσταλία 3-0, Σλοβάτσκο με την Ζόρια 2-1, Βάσας Κινσβάρντα 3-1, Ζαβίσα με την Στρόντα 1-0, Σίγμα Όλομουτς με την Ρέκορντ 0-1, Χάρτμπεργκ με την Μπρνό 2-0, Σλάβεν Μπελούπιο με την Μιερκουρέα 3-1, είπαμε Ολυμπιακός Ράκοβ 2-1, Αύστρια Βιέννης Ντουνάιτσκα 1-1, Βάρτα Λόντς 1-0, Έλντερφορντ με την Κρόιτερφιρτ 0-3 και Ματέν Ιμστ. Άκου τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. 0-6 παρακαλώ, Ιμστ είναι πάει τρένο. Μπρέντα FK Παϊτχόφεν 0-2. Τόνις Φορτούνα Ντίσεντορφ, αυτό το παιχνίδι βλέπω δεν έχει γίνει, αναβλήθηκε. Φενέρμπαχτσε Αδμίρα Βάκερ 5-0. Και από εκεί πέρα έχουμε το παιχνίδι επίσημο πια, Γερμανία-Ουκρανία Under 19, 1-1 στο 80. Αυτά, κάτι άλλο δεν έχουμε.

22 λεπτά πριν τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Να πούμε για τον παίχτη που ενδιαφέρθηκε ο Ηρακλής, ο επιθετικός, γνωστό όνομα, πολύ γνωστό όνομα, ο Ινσίνιε. Τελικά δεν, με τον Ηρακλή δεν προχώρησε το θέμα. Θα παίξει την νέα χρονιά στη Σαμπντόρια. Και από ό,τι άκουσα το φίλο Μάνο Σαραμόπουλο νωρίτερα, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ το συμβόλαιό του με την Σαμπντόρια. Θα παίξει στη β' κατηγορία της Ιταλίας.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα, ο φίλος του που σε συντροφεύει είναι ο Αερός, ναι. Μίλαρε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε μου.
1: Με ακούς, ακούω από το τηλέφωνο, γιατί εγώ είμαι στα μαύρα μου χάλια.
0: Σ' ακούω,
1: τι κάνεις, αγόρι μου, καλά.
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Πάντως δικαιώνεται πρώτο αυτό η μακαρίτσα η μάνα μου, ότι η μπάλα δεν είναι για καρδιακούς, έλεγε.
0: Ναι.
1: Αυτή η ματσάρα η Αργεντινή χθες.
0: Ναι, ματσάρα, ματσάρα.
1: Ενώ το άλλο τρώει κατάρες μου, τρώω ελβετική σοκολάτα, τι να κάνω. Αυτό. Πάντως το διπλό άσο το πιάζω. Δεν μου λες, θέλω δύο χθεσινά και δύο σημερινά που θέλω.
0: Αν θες χθεσινά, πού να τα βρω, ρε φίλε, τα χθεσινά.
1: Για πες, για πες. Το ένα ήταν το φάντασμα της όπερας.
0: Τα ξέρεις τώρα τα χθεσινά, αλλά απλά με ταλαιπωρείς. Για πες μου.
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω καθόλου. Το φάντασμα της όπερας, το Ιωπεράριο, του Βραζιλία, διότι νύχτα ήταν.
0: Περίμενα να τα βρω. Περίμενα να τα βρω. Να τα βρω, άμα υπάρχουν πουθενά, μισό λεπτάκι να κοιτάξω.
1: Στις δύο τη νύχτα χθες, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ξημερώματα.
0: Ναι, κάτσε μισό λεπτάκι να μπούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, δε μη.
0: Δύο τα ξημερώματα έχουμε. Ο Περάριο είναι.
1: Μπήκο Περάριο. Ο Περάριο
0: κέρδισε
1: ήταν.
0: 0-1 με 0-0 ημίχρονο.
1: 0-1 με. Δεν μου λες και η τέτοια η Κουόπιο το ημίχρονο πώς ήταν. 0-2 ήταν το παιχνίδι με τον Βαρντάρ. Αυτό έγινε απόγευμα.
0: 0-1 ημίχρονο, 0-2 τελικό.
1: Α, διπλό, μάλιστα. Ναι. Και δυο σημερινά του Ουσμπεκιστάν, Καϊράτ Αλμάτι, αυτή και η Πετροκούμπ.
0: Καϊράτ
1: ένα
0: Αλμάτι,
1: νωρίς, ένα τώρα.
0: Μισό λεπτό. Καϊράτ Αλμάτι είναι 2-1 με 0-0 ημίχρονο.
1: Μάλιστα.
0: Και το άλλο είναι στο.
1: Η ποιο. Πετροκούμπ τέλειωσε.
0: Πετροκούμπ τελείωσε 1-1 με ημίχρονο 1-1.
1: Μάλιστα. Έγινε, παιδί μου.
0: Να είσαι καλά,
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή.

0: Βάγιο, τι ώρα παίζει σήμερα της Βραζίλιας, η Ποντεπρέτα, κατά κόσμον. Δύο τη νύχτα παίζει κι αυτά.
1: Ναι, δύο τη νύχτα, Ποντεπρέτα Κρισιούμα, ναι, δύο.
0: Ναι, ναι. Έγινε.
1: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά,
1: για χαρά, να είσαι καλά, καληνύχτα, καληνύχτα. Λοιπόν, καληνύχτα στο φίλο μας και καλησπέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Παιδιά, εγώ τώρα έχουμε και άλλα παιχνιδάκια, βέβαια δεν είναι τίποτα έτσι. Κάποια φιλικά έχουμε, ένα φιλικό έχουμε Λοζάνι Φλαμέγκο 10:30. Και από εκεί πέρα μετά τη μία παιχνίδια από την β' κατηγορία της Βραζιλίας, από Αμερική, από κύπελο Χιλής. Αμερική μιλάμε για β' κατηγορία. Και παιχνίδια από το Εκουαδόρ, σημερινός, είτε παιδιάνεται με τη Λίγκα Δε Κίτο. Λίγα πράγματα, φτωχό πρόγραμμα, λογικό είναι. Πολλά φιλικά παιχνίδια, οι ομάδες ετοιμάζονται.

Ο φίλος μας ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι.

Καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα. Βόλτα στην παραλιακή και σε ακούω. Καλή βολτούλα φιλαράκο μου. Στο φίλο μας τον Κώστα να πούμε μια καλησπέρα εκεί από το Γέρακα. Και ο Νικόλας όπως πάντα το φιλαράκι μας από την Αρτέμιδα. Μπιλάρα, είδες βιντεάκια με το Γιώβιτς, έχει γίνει τούμπανο. Ναι, έχει χάσει κιλάκια αρκετά. Τώρα στην προετοιμασία, βέβαια, χάνονται κιλά εκεί στις προετοιμασίες. Είναι σκληρές οι προπονήσεις. Φίλε Γιώργο, το παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν το είδα. Να σου πω την αμαρτία μου, δεν κάτσα να δω. Άκουσα ότι έβαλε πολύ ωραίο γκολ ο Φορτούνης με επεκτείας χτύπημα φάουλ. Γύρισε το μάτσα από 0-1-2-1. Το πρώτο φιλικό, παιδιά, μην δίνεται και πάρα πολύ βάση στα φιλικά παιχνίδια. Είναι μόνο και μόνο για τους προπονητές και για κανέναν άλλον. Εμείς έτσι βλέπουμε τα παιχνίδια. Όσοι βλέπετε φιλικά, έτσι μια εικόνα έχετε από τους καινούργιους παίκτες. Αλλά μέχρι εκεί οι προπονητές είναι που ξέρουν καλύτερα από όλους γιατί γίνονται τα φιλικά προετοιμασίας. Μιλάρα, πλάκα λέει το πιο έτσι βαρετό παιχνίδι των ημερών που είχαμε το Κολομβία με την Ελβετία. Παρ' όλα αυτά όμως κλείθηκε σαν πέναλτι, άρα είχε και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια, ότι δεν ήταν καλό παιχνίδι σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς που είδαμε με το Αργεντινή, με την Αίγυπτο και τα υπόλοιπα που ήταν πολύ καλύτερα παιχνίδια. Δεν ήταν το ίδιο καλό, αλλά πήγε σαν πέναλτι και είχε μεγάλη αγωνία και για τους Κολομβιανούς. Για τους Ελβετούς, οι οποίοι χαμογέλασαν στο τέλος, πήραν την νίκη στα πέναντι 4-3 και πρόκριση. Αλλά ένα παιχνιδάκι το οποίο, ναι, δεν ήταν καλό στο 90 λεπτό. Βέβαια στην παράταση τα πράγματα άλλαξαν, γίνανε αρκετές ευκαιρίες στα 30 λεπτά της παράτασης. Τελικά δεν κατάφερε ούτε μια ομάδα ούτε η άλλη να σκοράρει. Οδήγηκαν στην παράταση 0-0 και εκεί πέναντι η Ελβετία πάει παρακάτω. Η φίλη μας η Ελένη, καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα και στο φίλο μας το Τζίτζι αν μας ακούει, η Ελένη από το Εγάλεο.

Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: Μπιλάρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. 6 χρόνια ούτε κάπνιζα, ούτε έπινα, ούτε γυναίκες είχα και ούτε προβλήματα. Μετά ξεκίνησε το δημοτικό. Μετά πήγαν τα βάσανα. Μιλάμε απότε με το καλό Αδιούλα, εκεί στον Αύγουστο θα φύγουμε, γύρω σε 6-7 Αυγούστου. Πάμε και εμείς να κάνουμε τα μπάνια μας, να πάρουμε τις ανάσεις μας και να επανέλθουμε. Λογικά χωριό σίγουρα, εκεί στα Πεθερικά, έξω από τη Χαλκίδα. Κάπου αλλού ακόμα δεν έχουμε κανονίσει, θα δούμε. Πάντως σίγουρα για έξω από τη Χαλκίδα, εκεί στο χωριό, στην Πεθερά.

Ο συνονόματος Βασίλης μου λέει γεια σου Μπιλάρα. Θλιμμένος εγώ, ευτυχώς εσύ. Καλησπέρα Βασίλης. Δεν κατάλαβα το μήνυμά σου φίλε Βασίλη, συνονόματε. Τι μου γράφεις, θλιμμένο εγώ, ευτυχώς εσύ. Οκ. Ζέστη κάνει. Να πούμε για κάτι παραπάνω που λέει ο λόγος. Ο φίλος ο Νίκος μας στέλνει καλησπέρα από το Παγκράτη. Από τον Περισσό ο φίλος μας ο Ανδρέας. Γεια σου Αντρίκο. Στο φίλο μας τον Κυριάκο, καλησπέρα και στο Βόλο. Για το φίλο που με ρωτάει, έχει στείλει μηνυματάκι για το μπιστρό. Φίλο μου, κλήρωση θα γίνει αύριο, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο πριν τις 3. Είπαμε για την ποικιλία κρεατικών για 2 άτομα και 2 παγωμένες μπύρες για ένα φίλο ή μία φίλη που μπορεί να πάει όποια μέρα θέλει εκεί στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Και εδώ μηνυματάκι στο Viber του σταθμού, όνομα επώνυμο χρειάζεται, τη λέξη μπιστρό ή στο okay. Μιλά, τι ματσάκια έχουμε σήμερα. Πριν πούμε τα μάτσα στα σημερινά, μάλλον αύριο, στο κουπόνι του αυριανού, αν έχει παιχνίδια, έχουμε Γερμανία-Ουκρανία στο 91, γίνεται 2-1 με τον Οριέκα Φρανσίς. 2-1 προηγούνται οι Γερμανοί στις καθυστερήσεις. Μιλάμε για Under 19. Είχε προηγηθεί η Ουκρανία με τον Βίταλη, είχε σοφαρίσει ο Ότο στο 46, τώρα στο 91 ο Φρανσίς κάνει το 2-1 λίγο πριν το φινάλε του παιχνιδιού. Πάμε να δούμε τα αυριανά που ρωτάει ο φίλος. Αν έχουμε πολλά παιχνίδια αύριο, Πέμπτη, για το πάμε στοίχημα. Έχει πράγμα παιδιά. Χαμός γίνεται. Ωραία, χαμός. Αν τα πούμε όλα, αν τα πούμε όλα. Μια που δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, έχουμε πολλά παιχνίδια για το προκριματικά, για Conference και για Europa. Πάμε, ξεκινάμε με Conference. 5 ώρα Athletic Club με την Mornar. Στις 7 για το Europa Karabakh Vestri. 7 η ώρα πάμε Conference, Αλασκέρτ με την Γελιμάη, Λεπάγια με την Τούζη, Νόμε Κάλιου Λίνφιλντ, Ντίλα Γκόρι με τη Βίρτους, Ακουαβίβα, Χέγγελμαν με την Πάιντε, Βελέζ Μόσταρ με την Σάμι. 2 παιχνίδια 8 η ώρα για το Europa, Δυναμό Κιέβου με την Ουνιβερσιτέα Κλουζ, Σερίφ Τιρασπόλ με την Αλουμίνη. Τι έχουν καλή Αλουμίνη αυτή. Συνεχίζουμε με Κόφερενς, 8 η ώρα Μαρσασλόκ, τι είναι αυτά τώρα, Πιούνικ Γερεβάν, Μποέμιαν Τζόσεφς, Δυναμό Μίνσκ με την Σίλεξ, Μοντόρφ Δυναμό Τυφλίδας, Europa Σκεντίγια, Κέρναρφορν Λεβάντια Ταλίν, Βοηβοντίνα Φερετσβάρος Τσέσεκα Σόφια, Ντέρι Σίτι και Χάιντουκ Σπλιτ Ζήλιν. Αυτά είναι για το Europa. Συνεχίζουμε με το Conference. Βλάζνια με την Μαλίσεβα, Γκλέντοραν Ρίγα Σκόλα, Πέντιμποντ Σάντα Κόλωμα, Πετροβάτς Ζαργύρης Βίλνιους, Ρούναβικ Χάμρουν, Δυναμό Σίτι Αστάνα, Σαράγεβο Ίντερ Τούρκου και Στιαρνάν με την Βίκικουρ. Πολλά παιχνίδια παιδιά, πιο πολλά βέβαια για το Conference προκριματικά και τα πιο λίγα είναι για το Europa, βέβαια πολλές ομάδες οι οποίες είναι παντελώς άγνωστες τώρα. Αυτά λοιπόν τα παιχνίδια έχει σήμερα φιλαράκο που ρώτησες στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα και βέβαια το παιχνίδι που ξεχωρίζει το βράδυ στις 11, το παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο. Εκεί θα πάει το ενδιαφέρον του κόσμου, τουλάχιστον οι περισσότεροι στοιχηματικά, και υπάρχουν πολλά παιχνίδια, μπουμπουνάτε και τίποτα over, τίποτα goal goal. Still I knew that you were mine.
8 λεπτά πριν τις 11 φάγαμε την πρώτη ωρίτσα. 2-10-2-20-59-40-3, 2-15-2-15-59-40-3 τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

φίλος Βασίλης λέει, εννοώ δεν είμαι πολύ καλά, αλλά ακούμε γερασί μου. Εντάξει, φιλαράκο μου, καλά να είσαι, τι δεν είσαι πολύ καλά. Εντάξει, χαλάρωσε, όλα καλά. Όλοι τραβάμε τα, όλος ο κόσμος τραβάει τα ζώα, το άλλος μικρότερα, άλλος μεγαλύτερα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, παιδιά, μην τρενωνόμαστε. Τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Τελευταία χρόνια, για όλο τον κόσμο, είπαμε άλλος λιγότερα, άλλος περισσότερα. Τα προβλήματα δεν τελειώνουν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι, φύλακας. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα απαραίτητα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, εδώ πάντα 943.gr Ιντερβέτεν. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69 39 943 943. Και το email μας onair@943.gr.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα και στη φίλη μας την Σοφία που έστειλε το μηνυματάκι της. Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλή εκπομπή. Καλό υπόλοιπο σε όλους μας, σε όλη την παρέα. Λέω φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. 2-10-2-20-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κοντά μου.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Τι κάνεις αγόρι?
0: Καλά, καλά, καλά Αλεξανδρέ, καλά είμαι.
1: Εγώ δεν είμαι σε πολύ καλή μέρα σήμερα γιατί έχω και τη μέση και κάνω και πολύ μέση και καταλαβαίνεις ότι
0: περαστικά,
1: δεν είναι και το καλύτερο.
0: Περαστικά, περαστικά φίλε, περαστικά.
1: Βέβαια δεν είναι ο μέση, είναι η μέση.
0: Η μέση είναι, άμα ήταν ο μέση δεν θα ήσουν εδώ, θα ήσουν στην Αργεντινή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μια και δεν έχει σήμερα μουντιάλ, είναι ευκαιρία να μιλήσουμε όμως γι' αυτό λίγο.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσω για τα ζευγάρια που έτυχαν, δηλαδή θα μιλήσω για Νορβηγία-Αγγλία πρώτα.
0: Ναι.
1: Εγώ το βλέπω πολύ αμφίροπο το παιχνίδι αυτό, Βασίλη μου. Ναι. Παίζουν δύο παιχταράδες μπροστά, ο Χάλαντ και ο Κέιν απ' την άλλη. Εκεί θα γίνει μάχη, πιστεύω εγώ. Είναι πολύ αφιερωμένο το παιχνίδι. Το έχω 50-50 δηλαδή για πρόκριση. Τώρα η Ισπανία με Βέλγιο.
0: Ισπανία-Βέλγιο, ναι.
1: Ναι, Ισπανία-Βέλγιο. Εκεί είναι λίγο φαβορή η Ισπανία, αν και οι Βέλγοι είναι απρόκριτοι. Αλλά νομίζω ότι οι Ισπανοί εύκολα δύσκολα θα το πάρουν το μάτσο αυτό. Τώρα Ελβετία με την Αργεντινή, νομίζω ότι η Αργεντινή είναι διαφιλονίκη και το φαβορεί εκεί, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και το άλλο είναι το Γαλλία-Μαρόκο, Είναι αυτό το παιχνίδι που πάντα σου είχα πει ότι το Μαρόκο το υπολογίζω εγώ, παρόλο που την έχω τη Γαλλία για φαβορεί. Αλλά το Μαρόκο και αυτό έχει πολύ καλή ομάδα και εκεί θα γίνει μάχη, πιστεύω, Βασίλη.
0: Ναι, είναι δύσκολο μάτσο. Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο μάτσο που θα είναι. Έχω μια έτσι αίσθηση ότι τα φαβορεί θα περάσουν. Έχω μια έτσι αίσθηση για το, μια ένσταση μάλλον για το Αργεντινή-Ελβετία.
1: Δηλαδή δεν θεωρείς φαβορή την Αργεντινή?
0: Εντάξει, από ό,τι βλέπω τις αποδόσεις δεν την έχουν φαβορή τόσο μεγάλο όσο τη Γαλλία και την Ισπανία. Την έχουν στο 1,75 την Αργεντινή.
1: Ναι, είναι χαμηλά σε σχέση με τους άλλους. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Όχι, ψηλά είναι σχέση με τους άλλους. Το Γαλλία το έχει 1,59 τους Γάλλους.
1: Με ναι, το Μαρόκο. Έχει χαμηλότερα, ναι. Έχει χαμηλότερα,
0: την
1: ναι.
0: Ισπανία την έχει 1,60, την Αργεντινή την έχει 1,75.
1: Εάν κερδίσει το Μαρόκο τη Γαλλία, τώρα υποθετικά μιλάμε έτσι.
0: Ναι.
1: Τι απόδοση δίνει εκεί η νίκη του Μαρόκου με τη Γαλλία?
0: Νομίζω 5,5 κάπου εκεί, νομίζω. 5,5 με 6.
1: Ναι, 5,5 είναι.
0: Νομίζω κάπου εκεί τώρα δεν τα έχω μπροστά μου, νομίζω 5,5.
1: Ναι.
0: Πάντως
1: ναι,
0: εγώ θεωρώ ότι αν γίνει κάτι μπορεί να γίνει στο Αργεντινή Ελβετία. Γιατί η Αργεντινή δεν είναι. Δηλαδή η Ελβετία δεν είναι Αίγυπτος, αν προηγηθεί με 2-0. Άλλο, παίζουν διαφορετικά. Αλλά η Αργεντινή έχει δείξει ότι ρε παιδί μου δυσκολεύεται. Τρώει γκολ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ευάρωτη ο μετόπισθεν.
0: Εντάξει, τώρα έκανε βέβαια τη μεγάλη ανατροπή εχθές με την Αίγυπτο, αλλά εντάξει, η Αίγυπτο τώρα το έχασε το μάτς μόνη της, θεωρώ.
1: Τώρα είσαι 2-0 τώρα. Αυτό μου θύμισε.
0: Είσαι 2-0 τώρα στο 79 και βγάζεις τον καλύτερο παίκτη, το Χασάν, και τον καλύτερο αμυντικό που είχες για να βάλεις άλλους δύο. Ναι, διάλυσες την ομάδα.
1: Αλλαγές που δεν τις περιμένει κανείς.
0: Ναι. Γιατί και ο Χασάν και.
1: Γιατί... Αυτό είναι με τους Βέλγους.
0: Ναι, ναι, είναι και σε Νεγάλη με τους Βέλγους.
1: Ναι, ναι. Έγιναν δύο παρόμοια παιχνίδια, μπορώ να πω εκεί. Έγιναν δηλαδή ανατροπές που ήταν απρόβλεπτες. Όχι ότι η Αργεντινή προφανώς δεν μπορούσε να κερδίσει το μάτσο, αλλά έτσι όπως ήρθε μπορούσε να το χάσει.
0: Έτσι, πως πήγε το μάτσο, στο 80 να χάνει 2-0.
1: Ναι, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα που έχει.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τώρα για τα φιλικά θα ασχοληθώ.
0: Γιατί είναι φιλικά τώρα, εντάξει.
1: Αυτό το πράγμα τώρα είναι θέματα προπονητών. Είναι ακόμα ο Ολυμπιακός έχει 6 μέρες που προετοιμάζεται άλλωστε. Είναι πάρα πολύ νωρίς για όλους, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για να πεις πράγματα. Αυτό που μπορώ να πω μόνο είναι για τον μπάσκετ, που ανακοινώθηκε ο Μοντέρο σήμερα. Μας πέρασε η μέρα.
0: Ναι, ανακοινώθηκε ο παίκτης της Βαλένθια, ο πρώην παίκτης της Βαλένθια.
1: Ναι. Εντύπωση μου κάνει η μεταγραφή του Παναθηναϊκού πριν για Μπουσέλε.
0: Σπουδαία κίνηση, ένας παίκτης του NBA, από το NBA.
1: Και πολύ ακριβή. Και
0: εντάξει, 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 12 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια.
1: Πολλά λεφτά.
0: Πολλά χρήματα.
1: Έχεις ακούσει για Ολυμπιακό, για κάνα τεσάρι, ακούγεται κάτι?
0: Ακούω διάφορα ονόματα, τώρα δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σου πω. Πάντως οι ομάδες στον μπάσκετ κινούνται πολύ. Ο Άρης, και ο Άρης κινείται, και ο ΠΑΟΚ κινούνται πολύ στον μπάσκετ. Παίρνουν καλούς παίκτες.
1: Εύχομαι να μην είναι πάλι οι δύο Ολυμπιακοί.
0: Τον Έντουαρτς πήρε ο Άρης, νομίζω παίρνει τον Έντουαρτς ο Άρης, τον κοντούλι που έπαιζε στην Αρμάνη.
1: Ναι.
0: Τον παίρνει ο Άρης αυτόν τον παίχτη, από ό,τι λένε.
1: Και έπαιρνε κάποιον Όλεϊ, μου φαίνεται, από ό,τι άκουσα.
0: Ναι, πήρε τον παίχτη της Νανσί που βγήκε. Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλός φέτος, κάνει καλή χρονιά. Εντάξει, και τώρα με τον νέο επενδυτή που μπήκε στην ομάδα με το 10% των δισεκατομμυρίων, τον Ιταλό, και αυτή λογικά θα πάει να κάνει καλές μεταγραφές. Μακάρι να έχουμε πρωτάθλημα, να μην έχουμε όπως πέρυσι δύο ομάδες, να έχουμε λίγο παραπάνω ένταση και κόντρα.
1: Πάντως θα έχουμε πάλι έντονες μάχες, Βασίλη, αυτό βλέπω.
0: Τώρα να μόνο και άλλες ομάδες, να μόνο και ο Άρης, να μόνο και ο ΠΑΟΚ. Μακάρι.
1: Θα είναι καλό που θα είναι παραπάνω ομάδες, θα έχουν και ενδιαφέρον περισσότερο.
0: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω.
1: Ναι. Και επίσης πριν σε χαιρετήσω, θα ήθελα να δώσω τις καλησπέρες μου στο Χάτζημαν, στο Μανώλη, το φίλο μου, σε όλους τους ακροατές του σταθμού που ακούνε αυτή τη στιγμή και σου κάνουν και παρέα με τα μηνύματά τους. Και εσένα να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια και να
0: ξέρεις ότι
1: σε ακούω κάθε βράδυ και σε ευχαριστώ που μου κρατάς κάθε βράδυ παρέα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο, εγώ ευχαριστώ.
1: Για χαρά. Λέγη μου.
0: Για χαρά.
1: Καλό σου βράδυ,
0: καληνύχτα,
1: καλά.
0: Καληνύχτα, να είσαι καλά. Καληνύχτα. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 11. Να και ο φίλος μας ο Γιάννης που μας έστειλε μήνυμα από την Νεάπολη. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Από το Άργος ο φίλος μας ο Γιώργος. Καλησπέρα, Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Και στο φίλο μας τον κι άλλο Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τη Ρόδο. Εκεί μας ακούτε στα Δωδεκάνησα από τον Prime Radio 103,7.

Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: Μπιλάρα, καλησπέρα. Βλέπω τώρα τον αγώνα Κολομβία με την Ελβετία. Βλέπεις κάτι να γίνεται? Φίλε μου, παίξ το άμα θέλεις. Παράταση 0-0 και στα πέναλτι να κερδίσει 4-3 η Ελβετία. Στο λέω, σου δίνω σίγουρο χρήμα. Αν το χάσεις, έλα να σε πληρώσω εγώ. Παίξε λοιπόν Ελβετία, θα αποκριθεί στην παράταση. Το σκορ θα είναι το σκορ. Το παιχνίδι θα λήξει 0-0. Θα πάει παράταση 0-0. Στα πέναλτι θα κερδίσει η Ελβετία 4-3. Αν το χάσεις, έλα από εδώ, ας δώσω τα χρήματα σου πίσω. Τόσο πολύ σιγουριά έχω για το παιχνίδι αυτό. Το οποίο χθες Τσαμπαλιάς Δήμος, όσοι ακούγατε το βράδυ, είπε Ελβετία. Και Ελβετία έγινε. Μπιλάρα, σήμερα είχε ζέστη πολύ το μεσημεράκι. Ναι, παιδιά, κάποια στιγμή και εγώ ήμουν έξω στους δρόμους. Είχε 3-5 βαθμούς κάποια στιγμή και είχε αυτή η κολοϊγρασία που σε σκοτώνει.

Για να δούμε σήμερα πώς θα πάει, αν έχει το ίδιο ζέστη, που θα έχει λογικά, καμπιά καλοκαιράκι είναι, δεν μπορεί να μην έχει ζέστη. Εδώ πέρα μου βλέπω ότι 25 βαθμούς έως 33 θα φτάσει σήμερα τη θερμοκρασία. Αύριο βλέπω ότι θα έχει λίγες βροχούλες, Πέμπτη. Έτσι δείχνει εδώ ο χάρτης, αλλά η θερμοκρασία 30 βαθμούς, 31.

Σήμερα βλέπω γιορτάζει. Σήμερα που μήνας έχει 8 Ιουλίου. Ακόμα δεν έχει περάσει μέρα, άρα λέμε χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Προκόπη και την Προκοπία. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα της Αλλεργίας. Ο φίλος λέει θέλουμε πίσω δίδυμο Γερασίμου Ρουμελιώτη. Δίδυμο, μετά από τον έκανα εγώ. Χαιρετισμούς από Grand Δάσος Χαϊδαρίου. Γεια σου φιλαράκο μου Άγγελε. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα καλησπέρα και από εμένα. Ο Θανάσης ο φίλος μας από τη Μεταμόρφωση. Και η φίλη μας η Δήμητρα που μας έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι.

Και ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Πολύ ζέστη μιλάρα Πάτρα και πολύ υγρασία, λέει ο φίλος.

Λοιπόν, για όσους βλέπετε φιλικά, και να ενημερώσω τους φίλους ΣΑΕΚ ότι τα φιλικά της ΣΑΕΚ στην Ολλανδία θα είναι από την Κοσμοτέ TV. Όσοι ασχολείστε με τα φιλικά, να μου πεις αν είστε σπίτι, δεν έχετε να κάνετε κάτι. Περνάει και η ώρα βλέποντας τα φιλικά παιχνίδια. Από το Ναύπλιο, καλησπέρα Μπιλάρα. Εδώ Ναύπλιο, ο φίλος ο Κώστας.

και ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή και εμείς εδώ βάρδια στο κέντρο φύλακας, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Όντως έχει ζέστη και τώρα. Και ο φίλος ο Πέτρος, ο οποίος ετοιμάζεται να φύγει για διακοπές. Μπιλάρα, Παρασκευή πρωί, μάλλον Σάββατο, Παρασκευή δουλεύουμε, Σάββατο πρωί αναχωρούμε. Εγώ, οι κόρες μου, δύο κορούλες και η γυναίκα. Για την Άξο. Την Πάρο και στην Άξο, φίλε μου, τον αέρα σου θα αλλάξω, που λέει και το τραγούδι. Καλά να περάσεις, καλές διακοπές, καλά μπάνια. Παιδιά, είπαμε σιγά σιγά, ο κόσμος φεύγει για τις διακοπές, λίγες μέρες κάποιοι, άλλοι που μπορούν να έχουν δυνατότητα λίγες μέρες παραπάνω. Καλά να περάσουμε όσοι φύγουμε από την Αθήνα. Γενικά, τέλος πάντων, φύγουμε δεν φύγουμε, καλά να περάσουμε, να κάνουμε κανένα μπάνιο, να ξεκουραστούμε. Γιατί και το χειμώνα πάλι τα κεφάλια μέσα και το καλοκαίρι φεύγει γρήγορα. Τα καλά φεύγουν γρήγορα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Η φίλη μας η Κατερίνα, καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα παρέα. Και εμείς με τον Κώστα το φιλαράκι που σε ακούει κάθε βράδυ, τον σύζυγο μου δηλαδή, το φιλαράκι δικό σας. Φεύγουμε τη Δευτέρα για την Αμοργό. Α, Αμοργό, εκεί που έχουμε δωράκι εμείς. Δίνουμε δώρο για την Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο για ιντερεύσεις σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Το καλύτερο ξενοδοχείο, στο μόνο πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό, το οποίο είναι το Αιγιαλής Hotel Spa. Τρεις ημέρες λοιπόν, δύο για ιντερεύσεις, για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Μηνυματάκια στο Viper του σταθμού 6939 943, 943, όνομα επώνυμο, τη λέξη Αμοργός. Το κάνετε μέχρι αύριο 9 του μήνα, την Παρασκευή το πρωί 9 με 10, στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά, η κληροσούλα. Και η δεύτερη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή επίσης, διαδικασία ακριβώς η ίδια, στο Viper σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη ψαρονέφρη, για μια παρεούλα 4 ατόμων για φαγητό εκεί στο Μαρούσι, είναι το ψαρονέφρη. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Ο σταθμός σας δίνει και άλλα δωράκια, θα έχουμε και άλλα δώρα μέσα στο καλοκαίρι και βέβαια και το χειμώνα, και πέρυσι είχαμε αρκετά δωράκια. Εδώ να είστε συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Sports 943. Τα γκολ του Ολυμπιακού, φίλε, τα έβαλε ο Φορτούνης με απευθείας χτύπημα φάουλ και ο Γιάρεμτσουκ. Δεν τα έχω δει τα γκολ, κανένα από τα δύο, ούτε της Ράκοβ. Προηγήθηκε στο 70 από τη διάβασα η Ράκοβ, ισοφάρισε ο Ολυμπιακός με το φάουλ του Φορτούνη και στο τέλος των 92-93 ο Γιάρεμτσουκ πέτυχε την νίκη στο φιλικό παιχνίδι με την Ράκοβ.

Και άλλος φίλος που ετοιμάζεται να φύγει διακοπές, ο φίλος μας εδώ ο Νίκος, ο οποίος θα φύγει την Παρασκευή το μεσημεράκι κατευθείαν μετά τη δουλειά, θα πάει προς Θεσσαλονίκη μεριά, προς Χαλκιδική. Ωραία Χαλκιδική, θα περάσει καλά φίλε μου και εσύ.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11:30. Θα πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι. Θα πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας το Θανάση. Η ομάδα Dream Team της Ευρώπης έρχεται να τα σαρώσει όλα για τον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος, που πήρε και τον Μοντέρο.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Intervetten, Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα, πριν ξημερώσει καινούργια ημέρα, πριν πούμε καλημέρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή ή με το Viper με μηνυματάκια 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Αύριο το μάτς είναι φιλαράκος στις 11, όχι στις 10. 11 η ώρα παίζει αύριο η Γαλλία με το Μαρόκο. Στις 10 παίζει η Αγγλία, μάλλον η Ισπανία με το Βέλγιο την Παρασκευή το βράδυ. Αύριο Πέμπτη είπαμε Γαλλία-Μαρόκο στις 11, Παρασκευή πιο καλή ώρα, 10 το βραδάκι, μια χαρά ώρα. Ευρωπαϊκό ντέρμπι, Ισπανία με το Βέλγιο. Και το Σάββατο έχουμε τα δύο μάτς, βέβαια αργά και τα δύο, στις 12 τα μεσάνυχτα το Αγγλία-Νορβηγία και στις 4 το ξημέρωμα. Ωραίο μάτς και αυτό, αλλά πολύ αργά. Ξημερώματα Κυριακής, το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία.

Για τον ΠΑΟΚ είπαμε ότι έκλεισε ο Σάντα Μαρία. Το όνομα το ακούγανε τις τελευταίες μέρες έντονα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τελικά έκλεισε ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Είδε συμφωνία ο ΠΑΟΚ με την Βαλένθια για την αγορά του έμπειρου Γάλλου Χαφ. Είναι 31 ετών, έχει καταγράψει σημαντική καριέρα τόσο στην πατρία του με την Τουρανζέ, Ρεν και Νίς, ενώ αγωνίστηκε μια σεζόν στην Φράιμπουργκ και την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Βαλένθια. Με την ισπανική ομάδα έπαιξε σε 22 μάτς, πετυχαίνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ. Αυτός ο παίκτης ο καινούριος του ΠΑΟΚ Σάντα Μαρία.

Και μια έτσι για την Λάρισα να πούμε, την ΑΕΛ που η οποία δεν τα κατάφερε και αποχαιρέτησε τη Super League. Του χρόνου θα παίζει και πάλι στην Super League 2 με την προϋπόθεση να κατεβαίνει να ανέβει και πάλι στη μεγάλη κατηγορία. Και ο Ζήσης Τηλιανός θα είναι νέος ιδιοκτήτης των Βυσσινή. Διάδοχος του Αχιλέα Νταβέλη, ο οποίος φεύγει από την ΑΕΛ και έρχεται ο κύριος Τηλιανός. Είναι Λαρισαίος εφοπλιστής.

Νέα σελίδα λοιπόν για την Λάρισα, η οποία πέρυσι δεν τα κατάφερε, έπεσε και ο κύριος Νταβέλης αποφάσισε να παραχωρήσει συμμετοχές του. Ο οποίος Νταβέλης με την Λάρισα ανέβηκε στη Super League 2 μετά από αρκετά χρόνια. Ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία και ανέβηκε και βέβαια με ρεκόρ που ποτέ καμία ομάδα δεν έχει κάνει, χωρίς ήττα. Ανέβηκε, αλλά τελικά στο Super League, τη μεγάλη κατηγορία, δεν τα κατάφερε. Την αποχαιρέτησε μαζί με τον Πανσεραϊκό και τη θέση της πήραν η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Θα είναι του χρόνου στην μεγάλη κατηγορία. Καλαμάτα, η οποία ακόμα δεν έχει βρει γήπεδο, δεν προλαβαίνει το στέλο της παραλίας να είναι έτοιμο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ψάχνει να βρει έδρα. Τώρα δεν ξέρουμε, ακούγονται διάφορα. Ακούγεται η Αθήνα, ακούγεται η Νίκαια, ακούγεται. Μέχρι Θεσσαλονίκη το Βικελίδης ακούστηκε. Και απορώ γιατί δίπλα είναι και η Τρίπολη και η Πάτρα. Δεν ξέρω γιατί δεν πηγαίνουν προς τα εκεί οι θύνοντες της Καλαμάτας για να παίξουν τουλάχιστον τα πρώτα μάτς. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Ο φίλος ο Στράτος μας έστειλε μηνυματάκι από την Καλυθέα. Γεια σου φιλαράκο. Ο φίλος ο Γιάννης λίγο πιο κάτω στο Μοσχάτο πίνει μπυρίτσα, μπαλκόνι, βλέπει επανάληψη το παιχνίδι Κολομβία-Ελβετία και μας ακούει. Να είσαι καλά φιλαράκο μου.

Για την ΑΕΚ στο μπάσκετ έγινε κλήρωση για το BCL. Η ΑΕΚ είναι στον τρίτο όμιλο. Θα παίξει με την Φάλκο Σαμπατέλη από την Ουγγαρία, με την Αντβέρπ από το Βέλγιο και τον νικητή του πρώτου προκριματικού αγώνα. Μια καλή κλήρωση για την ΑΕΚ στο μπάσκετ Champions League.

και άλλα θεματάκια έτσι που δεν έχουμε τίποτα έτσι πιο σημαντικό, δεν έχουμε μάτς για το Μουντιάλ. Διαβάζω εδώ πέρα γιατί οι Άγγλοι διαιτητές δεν σφυρίζουν ποτέ την Αργεντινή στο Μουντιάλ. Οι Άγγλοι δεν σφυρίζουν ποτέ αγώνες της Αργεντινής, όπως προγραμμίζει το... η εξήγηση, δεν βρίσκεται στο ποδόσφαιρο. Για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Στον παγκόσμιο κύπελο, οι ηγετικές επιλογές δεν καθορίζονται μόνο από την απόδοση και την εμπειρία. Υπάρχουν και παράγοντες που δεν φαίνονται στο γήπεδο, αλλά επηρεάζουν καθοριστικά τις αποφάσεις της FIFA. Όπως προγραμμίζει το The Athletic, η Αργεντινή είναι μία από τις ελάχιστες εθνικές ομάδες για τις οποίες ισχύει ένας άγραφος νόμος, αλλά απόλυτος κανόνας. Άγγλος ηγετικής δεν ορίζεται ποτέ σε αγώνα της. Ο λόγος δεν βρίσκεται στο ποδόσφαιρο, αλλά στην ιστορία. Το 1982 η σύγκρουση για τα νησιά Φόκλαντ άφησε ένα βαθύ ανεξίτηλο τραύμα στις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Αργεντινής. Ο πόλεμος κράτησε 74 ημέρες και κόστησε τη ζωή σε εκατοντάδες στρατιώτες και από τις δύο πλευρές. Για την Αργεντινή δεν ήταν απλώς στρατιωτική, αλλά ήταν εθνική πληγή που παραμένει ζωντανή στην συλλογική μνήμη. Για το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μια επιβεβαίωση κυριαρχίας σε μια περιοχή που εξακολουθεί να αποτελεί σημείο έντασης. Και συνεχίζω. Αλλά αυτή η ιστορική κληρονομιά έχει περάσει στο ποδόσφαιρο. Η FIFA, όταν ορίζει διαιτητές για αγώνες του Μουντιάλ, λαμβάνει υπόψη όχι μόνο αθλητικά κριτήρια, αλλά και γεωπολιτικές ευαισθησίες. Η επιλογή ενός Άγγλου διαιτητή σε αγώνα της Αργεντινής θεωρείται ρυψοκίνδυνη, όχι επειδή θα επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά επειδή θα δημιουργήσει σκιά. Θα ανοίξει χώρο για αμφισβήτηση, για θεωρίες, για εντάσεις που δεν έχουν θέση σε μια διοργάνωση τέτοιου επίπεδου. Το παράδειγμα του Φρανσουά Λετεσιέ στον αγώνα Αργεντινής Αιγύπτου στη φάση των 16 είναι χαρακτηριστικό. Παρά τη σκληρή αθλητική αντιπαλότητα της Γαλλίας Αργεντινής, δεν υπήρχε κανένα γεωπολιτικό εμπόδιο για να σφυρίξει Γάλλος διαιτητής. Αντίθετα, ένας Άγγλος δεν θα μπορούσε να οριστεί ούτε θεωρητικά. Η FIFA αποφεύγει να τοποθετήσει διαιτητές από χώρες που έχουν ανοιχτές ή ιστορικά φορτισμένες διαμάχες με τις ομάδες που αγωνίζονται. Το ίδιο συνέβη και στο Μουντιάλ του 2022. Ο Άντονι Τέιλορ, ένας από τους κορυφαίους διαιτητές της εποχής του, θεωρούταν φαβορή για τον τελικό, όμως ο τελικός ήταν Αργεντινή Γαλλία. Η FIFA απέκτησε αμέσως το ενδεχόμενο να σφυρίξει Άγγλος διαιτητής στον αγώνα, ανεξάρτητα από το πόσο κατάλληλο αγωνιστικά. Η ιστορία υπερίσχυσε της αξιολόγησης. Η λογική της FIFA είναι ξεκάθαρη, από ό,τι διαβάζω εδώ, από το Athletic, να αποφεύγονται οι σκιές και οι εντάσεις που δεν σχετίζονται με το παιχνίδι. Ένας διαιτητής από χώρα με ιστορική σύγκρουση με μία από τις ομάδες θα μπορούσε να δημιουργήσει αμφισβήτηση, να επηρεάσει την ψυχολογία των παιχτών και το φιλάφλο και να γίνει στόχος πολιτικών ερμηνεών. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να γνωρίσει την πολιτική, όσο και αν προσπαθεί να την κρατήσει έξω από το γήπεδο.

Ο φίλος ο Σταμάτης μας έστειλε μηνυματάκι από την Κόρινθο. Γεια σου φίλε μου. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Εγώ μόλις τώρα συντονίστηκα. Λέω ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι.

Να πούμε κάτι για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, από ό,τι διαβάζω εδώ σε κάποιες δηλώσεις που έκανε. Μιλάμε για τον μπάσκετ. Είπε αλήθειες. Διαβάζω εδώ πέρα. Γράφει το site το συγκεκριμένο. Όταν ένας παίκτης κάνει μια μεγάλη χρονιά και έρχεται μια επιτυχία, πολλές φορές ζητάει διπλασιασμό του συμβολέου του, ακόμη και αν έχει ήδη υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Και άφησε και μια αιχμή για τον Ντόρσεϊ. Όταν ένα χρόνο σέρνεσαι, τα λεφτά σου τα παίρνεις κανονικά γιατί έχεις συμβόλαιο. Αλλά δίκιο έχουν και οι παίκτες όμως. Όταν έχουν καλύτερες προτάσεις από άλλες ομάδες, η λύση είναι απλή. Τους αφήνεις να φύγουν, παίρνεις εσύ το κάτι της και ψάχνεις τον επόμενο. Δεν είναι κακό. Ο επαγγελματικός αθλητισμός δεν έχει συναισθήματα, έχει συμφέροντα. Ο καθένας κοιτάζει το δικό του. Εμείς είμαστε οι φίλαθλοι. Εντάξει, παιδιά, αυτές ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Αγγελόπουλου. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δυναμώνουν κι άλλο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ο Ολυμπιακός βέβαια είναι πρωταθλητής Ευρώπης και στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα το πήρε και πήρε και την Ευρωλίγκα. Δυναμώνει με τον Μοντέρο που πήρε, ένας παίκτης ο οποίος έκανε διαφορά πέρυσι στην Ευρωλίγκα. Γενικά ήταν ένας παίκτης ο οποίος έκανε παπάδες που λέμε. Οδήγησε τη Βαλένθια πολύ ψηλά στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα στην Ισπανία. Ο Ολυμπιακός τον ανακοίνωσε. Γενικά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δυναμώνουν πάρα πολύ. Και φέτος ο Παναθηναϊκός, από ό,τι λένε, θα φτάσει και ένα μπάτζετ πολύ μεγαλύτερο από πέρυσι, περίπου στα 55 με 60 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για μπάσκετ τώρα. Από εκεί πέρα και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ με τον νέο επιχειρηματία, τον δισεκατομμυριούχο, τον Ιταλό, μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι. Μακάρι να έχουμε του χρόνου ένα πρωτάθλημα με, όχι με, πέντε, με δύο ομάδες που είχαμε τα τελευταία χρόνια, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να έχουμε ένα πρωτάθλημα με πέντε ομάδες οι οποίες θα κοντράρουν τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Δεν λέω ότι θα πάνε να πάρουν πρωτάθλημα, αλλά να υπάρχει μία κόντρα, να μην χάνουν με 20-25 πόντους στα παιχνίδια.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Και ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο παίκτη, τον Γιαμπουσέλε. Μετά τους άλλους δύο που είχε πάρει, πήρε και τον Γιαμπουσέλε με πολύ μεγάλο συμβόλο βέβαια. 4 εκατομμύρια παιδιά ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια, 12 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει ο κύριος Γιαμπουσέλε, ο οποίος αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης με καριέρα στη Ρεάλ και στο NBA. Δυναμώνουν λοιπόν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και θα είναι και από ό,τι φαίνεται τα δύο απόλυτα φαβορί και φέτος για να πάνε ψηλά στην Ευρωλίγκα. Βέβαια θα δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες τι θα κάνουν με τα γραφικά, αλλά φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα είναι και φέτος δύο πολύ δυνατές ομάδες στην Ευρωλίγκα.

Μιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος μας ο Παντελής που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα, στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Και ο φίλος ο Ανδρέας, Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα. Βάλε με αν θέλεις για το μπιστρό να πάω με την γυναίκα. Αν κερδίσω την Κυριακή. Φίλε μου, σέβαλα, είπαμε μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Μεγάλο ποτήρι, παγωμένο ποτήρι. Τώρα για το καλοκαιράκι είναι ότι πρέπει. Η μπυρίτσα τραβιέται, η άτιμη. Βέβαια, ο Χισκέτη ξεροσφύρι με μια ποικιλία κρεατικών special εκεί στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι. Δεάκι και Κέκνοσου, κύριος θα γίνει αύριο λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, λίγο πριν τις 3. Μηνυματάκια είπαμε στο Viper, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Αναμένουμε και τον κύριο Παναγιώτη που να είναι, θα σκάσει με το μηνυματάκι του, αυτός ο περιπατητής. Για το φίλο που με ρωτάει τον Γιάννη από το Γάλλο για το Τζίτζι. Παιδιά, ο Τζίτζις χάθηκε γιατί μάλλον έχει μπλέξει με τίποτα γυναικοπαρές. Και μας τι έχει κάνει, έχει παρατήσει και τα μουντιάλ, έχει παρατήσει τις μεταγραφές, έχει παρατήσει τις περιγραφές, τα έχει παρατήσει όλα. Ο κύριος Τζίτζις, ο κύριος πρόεδρος. Αν και χθες μου στείλε μήνυμα, μου λέει σήμερα θα έρθω. Δηλαδή, μου στείλε χθες και μου λέει αύριο θα έρθω. Εννοούσε σήμερα. Λογικά, αν έρθει. Μετά τις 12.30 θα τον έχουμε παρέα μας. Εάν έρθει και δεν μπλέξει πάλι ο πρόεδρος, ο οποίος έχει πάρει πολλές απουσίες, έχει χάσει τους αγώνες του Μουντιάλ, χάσαμε τις μεταδόσεις του και χτες βέβαια χάσαμε και τα πέναλτι. Αν τον είχαμε εδώ, θα μας έκανε περιγραφή στα πέναλτι. Με το δικό του μοναδικό τρόπο. Τώρα, εγώ έλεγα τώρα την μπάλα την έχει ο Τάδε, τη δίνει εκεί στον άλλον. Ο Τζίτζης θα λέει με άλλο τρόπο. Ο 7 στον 8. Ο 8 σουτάρι στο γάμο του Καραγκιόζη. Αυτά του Τζίτζι. Οι περιγραφές και ενδιάμεσα λέει και μια καλημέρα στα κορίτσια. Ο Γιώργος από την Παλίνη. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλησπέρα φιλαράκο. Καλησπέρα στο φίλο μας το Σωτήρη που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλησπέρα και σήμερα εδώ μέχρι τις 3 η ώρα που θα είσαι. Μετά δεν περνάει χωρίς παρέα τη δικιά σου. Έχουμε βάρδια μέχρι τις 5. Παιδιά, τώρα είμαστε 10 με 3. Πιάνουμε και τους βραδινούς. Πιάνουμε και τους λίγο μεταμεσονύχθιους.

0: Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, ο φίλος ο Μανώλης που έστειλε μήνυμα από τη Σύρο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Παθήσια. Καλησπέρα Μπιλάρα. Ο φίλος ο Νικόλας από την Νίκαια. Γεια σου Νικόλα μου. Βλέπω εδώ πέρα φωτογραφία μου στείλει στο Facebook, πήγες στην περίτσια σου. Ο φίλος ο Αντώνης από το Καματερό. Καλημέρα στο φίλο μας το Δήμο που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ηλιόν.

και άλλος φίλος ο οποίος αναχωρεί για διακοπές, ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Μπιλάρα Παρασκευή μεσημέρι, αναχωρώ και εγώ με την κοπέλα μου για την Ίδρα για 5 μερούλες. Εδώ κοντινός προορισμός, καλά να περάσεις φιλαράκο μου. Slipping past the might have been 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μηνυματάκια στέλνετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943 ή στο email μας onearpapaki943.gr. Στα φιλαράκια μας στην Κύπρο, εκεί τους αποελίστες. Μπίλαρα καλημέρα, καλό υπόλοιπο. Είπαμε Κύπρος, μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104.

Ένας παίκτης που ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο ήταν ο, είναι μάλλον και είναι, παραμένει, αλλά βέβαια τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Είναι το διπλό, όχι διαβάζω εδώ, τη Σάμσισπορ στον Παναθηναϊκό για τον Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος η Σάμσισπορ ζητάει τρελά χρήματα για να παραχωρήσει τον παίκτη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Πάνος από την Αργυρούπολη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στην Γλυφάδα. Μπιλάρα, εμείς ακόμα έχουμε δρόμο, κλείνουμε 5 Αυγούστου με 23. Πολλές μέρες, μια χαρά, κλείσει ο φούρνος, 18 μέρες. Αξεκουραστείς φιλαράκο μου και εσύ με τα ξενύχτια εκεί στο φούρνο.

Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, καλησπέρα. Από το πέραμα, εγώ βλέπω να το παίρνει η Γαλλία φέτος το Μουντιάλ. Εντάξει, είναι το απόλυτο, απόλυτο. Είναι το φαβορί, όπως έχουν και οι Μπούκιδες. Σε το φαβορί έχουν τη Γαλλία στο 2-0-7 για να πάρει φέτος το παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια δεν είναι κάτι σίγουρο, γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες. Υπάρχει η Αργεντινή, η οποία και αυτή προχωράει και κάνει και ανατροπές. Υπάρχει η Αγγλία που είναι και αυτή πολύ καλή ομάδα. Η Ισπανία, θα δούμε. Έχουμε τα μάτς τώρα τους προημιτελικούς. Είπαμε σήμερα ξεκινάει το πρώτο μάτς στις 11 η ώρα Γαλλία με το Μαρόκο. Την Παρασκευή το παιχνίδι Ισπανία-Βέλγιο. Και την Κυριακή τα δύο μάτς Αγγλία με την Νορβηγία. Την έκπληξη μέχρι τώρα η Νορβηγία. Και αργότερα το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία, το ξημέρωμα της Κυριακής στις 4 η ώρα. Τα φαβορί, βάσει book βέβαια, λένε ότι θα έχουμε δύο ημιτελικούς, Αγγλία-Αργεντινή και Ισπανία με την Γαλλία. Για να δούμε αν θα πέσουν μέσα οι προβλέψεις των book, γιατί τα ποσοστά που δίνουν φαβορί είναι η Γαλλία, είναι η Ισπανία, είναι η Αγγλία και είναι και η Αργεντινή.

Να πούμε ότι η Αίγυπτος έκανε μετά τις, αυτά που γίνανε χτες προχτές στον αγώνα με την Αργεντινή, που θεωρεί ότι αδικήθηκε από το διαιτητή. Είπανε πολλά και διάφορα και οι παίκτες και ο προπονητής. Από ό,τι βλέπω, έκανε επίσημη καταγγελία της Αιγύπτου στη FIFA για τον διαιτητή του αγώνα με την Αργεντινή. Επίσημη καταγγελία τώρα πια, όχι απλά δηλώσεις. Κατήγγειλε επίσημα στη FIFA τον διαιτητή του αγώνα με την Αργεντινή.

Μιλά, τι γίνεται, λέει ο φίλος ο Κώστας Παοκτζής από την Νίκαια, τι γίνεται με την περίπτωση του αριστερού μπακ του Γιαννούλη. Παιδιά, ακόμα δεν έχει προχωρήσει κάτι με την Augsburg. Μία τα βρίσκουν, μία δεν τα βρίσκουν. Υπάρχει σύριαλ το λαδό. Είχε μπει στη μέση και ο Ολυμπιακός. Η Augsburg ανέβαζε συνέχεια τις απαιτήσεις. Τώρα δεν ξέρω. Τα τελευταία νέα λένε ότι είναι κοντά στη συμφωνία με την Augsburg Copao για τον Γιαννούλη να ξαναπάει η Θεσσαλονίκη, δηλαδή από εκεί που έφυγε να παίξει πάλι στον ΠΑΟΚ, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Η Augsburg μία έτσι, μία αλλιώς το πάει. Ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την προσφορά που είχε κάνει στο οικονομικό ανεβάζοντας το πακέτο στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, συν ακόμα ένα εκατομμύριο από ό,τι διαβάζω υπομορφή μπόνους. Για τον παίχτη έχει προταθεί τριετές συμβόλαιο. Τελικά θα δούμε, παιδιά, τι θα γίνει με την Augsburg, τον ΠΑΟΚ και τον Γιαννούλη. Για τον Πινέδα δεν υπάρχουμε, δεν έχει κάτι φιλαράκο για τον Πινέδα. Από το Μεξικό γράφουν ότι υπάρχει η Μοντερέι που πιέζει τον και ο Αλμέιδα τον Πινέδα. Υπάρχει η Κρουζαζούρ που λένε ότι φτάνει στη ρήτρα το 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πινέδα κάνει διακοπές τώρα, τελείωσε το Μουντιάλ για το Μεξικό, θα κάνει κάποιες μέρες διακοπές και θα αναχωρήσει, αν δεν γίνει κάτι, θα αναχωρήσει για την Ολλανδία για να μπει στην ομάδα στο στάδιο της προετοιμασίας.

Ο φίλος ο Ανδρέας και αυτός ετοιμάζεται για διακοπές. Εγώ μπιλάρα φεύγω Κυριακή απόγευμα. Πάω στους γονείς στο Ξυλόκαστρο. Μια χαρά. Και εκεί έχει ωραίες παραλίες. Κάνεις τα μπάνια σου, φίλε. Στους γονείς κιόλας. Μια χαρά. Τη βγάλει τσαμπέ που λέμε. Σε έχει μαμά και ο μπαμπάς τα όπα όπα. Παιδιά, το είπαμε και χθες. Φίλε Κώστα που με ρωτάς, το είπαμε και χθες. Παιδιά, μην λίγο τα ρεπορτάζ των ομάδων εκεί, οι δημοσιογράφοι, οι ρεπόρτερ που είναι στις χώρες που γίνονται οι προετοιμασίες, τα λένε λίγο παραπάνω, τα τσιμπάνε λίγο παραπάνω τα πράγματα, για να πάρουν και κλικ, να μπουν να διαβάσουν οι φίλοι στα site και αυτά. Λίγο παραπάνω βάζουν λίγο σάλτσα. Αν διαβάσει τα ρεπορτάζ των ομάδων που έχουν ήδη ξεκινήσει προετοιμασία, θεωρείς ότι οι ομάδες μας, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, έχουν γίνει η Ρεάλ και όχι μόνο η Μπαρσελόνα και η καλύτερη ομάδα του κόσμου βάσης προετοιμασίας. Ότι κάνουν τα πάντα, ότι φοβερά πράγματα και όλα τα υπόλοιπα, είναι λίγο παραπάνω τραβηγμένα που λέμε. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει εκεί κάτι να πουλήσουν, κάτι να κλικ να πάρουν, θα πούνε και κάτι παραπάνω. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Την καλημέρα μου Μπιλάρα και απόψε Γερασίμου και 9.43 για παρέα. Ο οποίος μου έχει στείλει προβλέψεις για τα παιχνίδια. Μου λέει Γαλλία-Μαρόκο 3-1, Ισπανία-Βέλγιο 2-0, Νορβηγία-Αγγλία 1-2 και Αργεντινή-Ελβετία 2-1. Φίλε Νικόλα μου, παίξ' τα και λίγα χρήματα να παίξεις, να έρθουν τα παιχνίδια όπως τα έχεις βγάλει. Δηλαδή 3-1 η Γαλλία, 2-0 η Ισπανία, 1-2 η Αγγλία και 2-1 η Αργεντινή. Και με λίγα χρήματα θα πάρεις πολλά να κάνεις κανένα τρίμηνο διακοπές.

αυτά που λέμε είναι λίγο. Ναι, πολλά, πολύ υπερβολή μπιλάρα υπάρχει στα ρεπορτάζ των ομάδων. Ολυμπιακός είμαι από, από τον Πειραιά, λέει ο φίλος ο Φώτης. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, δεν το κάνουν σκόπιμα. Εντάξει. Μέρες τώρα καλοκαιριού, δεν έχει και τίποτα να ασχοληθούμε. Θα γράψουν κάτι λίγο παραπάνω, έτσι λίγο υπερβολικό, για να μπούμε να διαβάσουμε τι γίνεται. Ας πούμε, διαβάζω κάτι εδώ, ότι ο Παύλος Παντελίδης Παναθηναϊκού κάνει φοβερή προετοιμασία, καταγράφει υψηλές επιδόσεις στα γκολ ανά 100 τελικές και κατατάσσεται στους καλύτερους του κόσμου. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, αν πάρουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων ξεχωριστά, ο κάθε οπαδός. Με αυτά που διαβάζει θα νομίζει ότι η ομάδα του έχει γίνει η Manchester City. Εντάξει, είπαμε υπερβολικά κάποια πράγματα. Εκεί οι ομάδες όμως προετοιμάζονται για να δούμε τι θα κάνουν την χρονιά που έρχεται, την νέα χρονιά που έρχεται στη Super League. Είναι οι τέσσερις ομάδες, θεωρώ, αυτές θα πρωταγωνιστήσουν. Ο Άρης έχει μείνει λίγο πίσω, δεν κινείται με τα γραφικά. Είναι ο ΠΑΟΚ που κινήθηκε, έκανε με το Σάντα Μαρία, πήρε παίχτη χτες, τον ανακοίνωσε. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, και αυτοί ετοιμάζονται για τη νέα χρονιά, το μαραθώνιο. Φέτος νομίζω ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό Παναθηναϊκό. Αυτή έχω την αίσθηση. Έχει μια καλή ομάδα, καλούς ποδοσφαιριστές, νέο προπονητή, άλλη φιλοσοφία. Θεωρώ ότι δεν θα πάει το ίδιο χάλια όπως πήγε πέρυσι. Γιατί πέρυσι ο Παναθηναϊκός, εδώ που τα λέμε, όταν κυνηγάς τον Λεβαδιακό, δεν τη λες χρονιά επιτυχημένη.

Από εκεί πέρα είπαμε, ο Ολυμπιακός έκανε νέες προσθήκες, έφερε πίσω τον Φορτούνη, πήρε παίκτες, ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά. Η ΑΕΚ απ' την άλλη έχει πάρει δύο παίκτες, τρεις παίκτες μαζί με τον πιτσιρικά τον Αλεξίου. Μια ΑΕΚ η οποία, αν δεν φύγει κάποιος παίκτης, είναι η περσινή ομάδα. Θέλει ακόμα βέβαια δύο-τρεις προσθήκες και θα είναι έτοιμη και αυτή για τη μάχη του πρωταθλήματος. Για τον Παναθηναϊκό τα είπαμε. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Γιάννης από Βόλο, που με αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς στο Βόλο. 29 βαθμούς, Γιαννάκη μου. Βάλτε το air condition, βάλτε τους ανεμιστήρες. Γιατί ο ύπνος χωρίς air condition και ανεμιστήρα δεν υπάρχει. Καλοκαίρι ύπνος χωρίς και να ζεσταίνεσαι είναι βάσανο. Ο φίλος ο Αλέκος, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Έχω να στείλω πολύ καιρό μήνυμα γιατί ήμουνα πρωινή βάρδια. Τώρα γύρισα πάλι στο Ιντερνό. Θα σε ακούω. Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Αλέκο, καλή βάρδια.

Φίλε, το βρήκα αυτό που μου ζητάς, έψαξε, το βρήκα. Το παιχνίδι, το Super Cup Παρί, η ομάδα πήρε το Champions League με την Άστο Βίλα που πήρε το Europa, γίνεται την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ δρόμο. Τετάρτη 12 Αυγούστου πάντως στις 10 η ώρα, Paris Saint-Germain με την Άστον Βίλα. Είναι ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην Παρί που πήρε το Champions League και την Άστον Βίλα που πήρε το Europa. Οι αποδόσεις έχουν βγει τουλάχιστον σε μια στοιχηματική που βλέπω εδώ. 1,66 ο Άσος, το Χ, 3,80 το διπλό στο 5. Νάτος ο φίλος μου ο Νικόλας, ο ψαράς, ο φούρναρης. Καλημέρα Μπίλα, εκάρα μόνο. Γεια σου Νικολάκη. Χάσαμε τα κάρβουνα, το χάσαμε το κορμί, πατριώτη. Καλό ξενύχτη Μπίλ, λέει η φίλη μας που έστειλε μηνυματάκι. Η φίλη μας Καλλιόπη που έστειλε μήνυμα για την Αμοργό. Ευτυχώς στο σπίτι ο Γιάννης είναι ψηλά και γιαμπερές, οπότε ανοίγουμε μπαλκονόπορτες και κάνει λίγο ρεύμα. Καλό αυτό για να κοιμάσαι ωραία το βράδυ, φίλε Γιάννη από το Βόλο. Τα πρωινά, εντάξει, μια χαρά είσαι μεσημεριανά, απογευματάκια. Πας εκεί αλλάζεις την παραλία, θα τσιπουράδικα. Πίνεις τα τσίπουρά σου και τους μεζέδες σου. Για τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Οσντόεφ, είναι επίσημα στην Κράσνοσνταρ. Εκεί θα παίζει τη νέα χρονιά. Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζεται με νέο προπονητή, να δούμε πώς θα είναι μετά την εποχή Λουτσέσκου, ο οποίος πήγε στην Σαουδική Αραβία, στην ΕΣΑΝΤ, εκεί στα πετροδόλαρα. Πετροδόλαρα. Ας πούμε τώρα που λέγαμε πριν για τους ρεπόρτερ των ομάδων που έχουν πάει στις προετοιμασίες, τώρα ακούστε τώρα. Αυτό λέω ότι είναι λίγο τα πράγματα υπερβολικά. Λοιπόν, γράφει ΠΑΟΚ, ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας 3-2, ίδρωσε αλλά έκανε το 3-3 στα φιλικά και αρχίζει να εθίζεται στις νίκες. Εντάξει παιδιά, είπαμε λίγο. Το θέμα είναι να εθίζεσαι στις νίκες στα επίσημα παιχνίδια και όχι στα φιλικά. Είπαμε τα φιλικά είναι για τους προπονητές, φιλικά παιχνίδια τα οποία οι ομάδες στα φιλικά που παίζουν δύσκολα, οι εντεκάδες θα είναι ίδιες και στο πρωτάθλημα. Μόνο στα τελευταία παιχνίδια, τα τελευταία φιλικά πριν την έναρξη των παιχνιδιών των πρωταθλήματος ή στο τελευταίο φιλικό να δούμε τις ομάδες που οι παίκτες προορίζονται για βασική, τα υπόλοιπα φιλικά βλέπεις αλλαγές πολλές βασικά. Κάνουν αλλαγές οι ομάδες όσες θέλουν. Και νομίζω ότι οι ομάδες που παίζουν φιλικά δύσκολα θα παίξουν οι ίδιοι παίκτες σε επίσημα παιχνίδια. Αυτοί που ξεκινούν δηλαδή στα φιλικά θα παίξουν και στα επίσημα. Εκτός από τα τελευταία μάτς, ένα-δύο μάτς τελευταία φιλικά που είναι σαν πρόβα τζενεράλε.

Ο Χάλαντ, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος οδηγεί την Νορβηγία μαζί με τους υπόλοιπους Νορβηγούς ψηλά στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι στα 7 γκολ. Πάει και αυτός για να πάρει το χρυσό παπούτσι. Λοιπόν, έκανε κάποιες δηλώσεις και λέει: κάθε φορά υπάρχει μια νέα κορυφή. Πάντα θέλω να μείνω συγκεντρωμένος και να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου. Η ζωή μου είναι το σκοράρισμα. Δεν ξέρω πραγματικά τι κάνω. Έτσι είμαι. Όλα έχουν να κάνουν με το να μένω συγκεντρωμένος. Έπειτα ξέρω τι πρέπει να κάνω όταν έρθει η ευκαιρία. Όταν έρθει η μπάλα, λοιπόν, θα τη βάλει στο πλεκτό. Τόσο τεράστιος παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης, ο Νορβηγός Χάλαντ, ο οποίος έχει κλέψει την παράσταση στο Μουντιάλ που γίνεται τώρα στο... με την Νορβηγία, η οποία είναι ψηλά, πέρασε στην Βραζιλία, κέρδισε με 2 γκολ του Χάλαντ, έχει φτάσει στα 7, κυνηγάει Εμπαπέ και Μέση που έχουν, ο Εμπαπέ μάλλον έχει τα ίδια γκολ 7, κυνηγάνε το Μέση και οι δύο που έχει φτάσει στα 8. Break me still with every casual little thrill. Ο Σταμάτης έστειλε μήνυμα για την Αμοργό και το Ψαρονέφρι.

25 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, όχι συγκεντρωμένοι, ναι, και συγκεντρωμένοι και συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, είπαμε ξημερώνει 5η, 9 Ιουλίου. 2.10, 2.20, 59.43, 2.15, 2.15, 59.43. Μπιλάρα, τι βλέπεις σήμερα στο παιχνίδι Γαλλία με το Μαρόκο? Εγώ το βλέπω άσο και γκολ-γκολ. Ναι, το γκολ-γκολ είναι ένα καλό σημείο. Θεωρώ ότι και το Μαρόκο μπορεί να βάλει κάποιο γκολ. Έχει καλή ομάδα και το Μαρόκο. Α, νομίζω, ναι, γκολ-γκολ μπορεί να γίνει. Εγώ πάντως βλέπω άσο. Βέβαια μικρός είναι ο άσος, ένα 59. Τώρα για προημιτελικό, εντάξει, Γαλλία, οκ, okay, καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα, από τις καλύτερες. Αλλά δεν είναι και εύκολο το παιχνίδι με το Μαρόκο. Νομίζω περίμενα λίγο παραπάνω τον άσο της Γαλλίας. Ένα γκολ-γκολ πάντως, φίλε μου που το έχεις παίξει, δεν είναι και άσχημο. Μιλάω να βάλει γκολ Μπαπέ, πώς το βλέπεις? Πιθανό. Είναι παίξι που σκοράρει. 7 έχει.

για το Μέση που τελικά τέλος καλό όλα καλά. Είπε ότι ένιωσα θυμό για το πέναλτι που σπατάλησα. Αισθανόμουν ότι απογοήτευσα την ομάδα και τον κόσμο. Τελικά τέλος καλό όλα καλά. Το πέναλτι που έχασε δεν στήχησε στην ομάδα του τον αποκλεισμό. Κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά, από το 80 και μετά, να βάλει 3 γκολ και να πάρει πρόκριση πανηγυρικά. Να πάει στα προημιτελικά με το 3-2, εκεί που φάνηκε ότι στο 0-2 νομίζω λίγοι περίμεναν, και πολλοί φαν της Αργεντινής να είσαι, λίγοι περίμεναν ότι μπορεί το παιχνίδι να ανατραπεί, το 0-2 να γίνει 3-2 σε περίπου 14 λεπτά. Τελικά όμως έγινε η μεγάλη ανατροπή και η Αργεντινή είναι στην επόμενη φάση με τους παραπονούμενους και φωνακλάδες Αιγύπτιους που κάνανε καταγγελία και στη FIFA για τον διαιτητή ότι τους αδίκησε. Εγώ θεωρώ ότι τη φάση που ζητούν να μετρήσει τον γκολ που ακυρώθηκε λίγο πριν το 0-2, νομίζω ότι έχουν άδικο. Φάνηκε καθαρά στο replay, στο VAR, ότι ο παίκτης της Αιγύπτου πριν ξεκινήσει την επίθεσή τους έχει πατήσει τον παίκτη της Αργεντινής, το έχει κάνει φάουλ δηλαδή, και καλός διαιτητής πήρε την φάση από το VAR και ακύρωσε τον γκολ. Τώρα για το πέναλτι που ζητούν οι Αιγύπτιοι, άχισε παιδιά, δύσκολη φάση, νομίζω ότι τραβηγμένο θα ήταν. Αν πεις όταν χάνεις και έτσι προσκάνεις, κάνεις κάποια παράπονα. Τέλος πάντων, η Αργεντινή πάντως πέρασε με 3-2. Θα βρει απέναντί της την Ελβετία, η οποία σε αγώνα για γερά νεύρα πήγε το μάτς στα πέναλτι. Εκεί επικράτησε με 4-3. Και η Κολομβία σπίτι. Κολομβία. Η φίλη μας η Γεωργία, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, Γεωργία από τον Κολονό.

0: Ολυμπιακός, φίλε μου, είναι ήδη νομίζω 9 μέρες. Είναι ή 9 μέρες ή 10 μέρες είναι. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Λίγο πιο μπροστά έχουν πάει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ πήγε πριν 3 μέρες. Ξεκίνησε επίσημα πια την προετοιμασία της. Μεταγραφές, φιλαράκο Αντρέα, τελειώνουν 31 Αυγούστου. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ δρόμο για μεταγραφές. Βέβαια, οι προπονητές θα ήθελαν τα ρόστερ των ομάδων να είναι κατά 90% να είναι έτοιμα στην προετοιμασία και να περιμένουν τις τελευταίες πινελιές όπως γίνεται κάθε χρόνο. Αλλά ακόμα έχουν οι ομάδες χρόνο αρκετό για να πάρουν παίκτες. Ο Ολυμπιακός κοιτάει για τους παίκτες και η ΑΕΚ ψάχνει και αυτή για νέους καινούριους παίκτες να πάει στην ομάδα. Ο Παναθηναϊκός τα ίδια και ο ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ο φίλος ο Στέλιος Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Εγώ δεν ξέρω γιατί οι ομάδες οι ελληνικές δεν ψάχνουν να βρουν παίκτες από αυτή την ομάδα τη φοβερή, το Κουρασάο. Πες το, φίλε μου, πες τα φίλε μου, είσαι αδερφός. Βέβαια, γιατί οι ομάδες ελληνικές δεν πάνε προς Κουρασάο μεριά, που έχει 16 ποδοσφαιριστές πήγαν στο Μουντιάλ, να διαλέξουν από εκεί. Δεν κατάλαβα. Επειδή αποκλείστηκε αυτή η ομάδα εντελώς τυχαία, έφαγε 7 από τη Γερμανία και κάτι άλλο από κάποιους άλλους. Την ισοπαλία που έφερε δεν τη λέτε όμως. Αποφεύγετε να πείτε την ισοπαλία που έφερε το Κουρασάο. Να πάτε να βρείτε παίκτες από εκεί, κύριοι πρόεδροι των ελληνικών ομάδων, κύριοι τεχνικοί διευθυντές. Για πηγαίνετε εκεί, εκτός αν είναι πολύ ακριβή και δεν μπορείτε να φτάσετε εκεί στα budget που ζητάνε οι ομάδες από το Κουρασάο. Βέβαια, οι πιο πολλοί παίκτες, είπαμε, παίζουν σε Ολλανδία μεριά, Β' Ολλανδίας. Ντροπή σας που δεν πάτε στο Κουρασάο. Φίλε μου, έχεις δίκιο απόλυτο. Κοιτάξτε τώρα που αποκλείστηκε η ομάδα. Εντάξει, ήταν η πρώτη συμμετοχή, δεν ξέραμε καλά τα γήπεδα. Το χορτάρι γλίστραγε, ο γιατής έκανε στο 1-1 cool break με την Γερμανία και πήραμε φόρα να βάλουμε και το δεύτερο και το τρίτο. Μας έκοψε ο διαιτητής και φάγαμε μετά 7. Εντάξει, ήταν μια άτυχη στιγμή που λέμε. Το επόμενο Μουντιάλ θα επανορθώσουμε. Και ο Εκιαλίμωνος, οι Γερμανούς, μην τους βρούμε στο δρόμο μας.

φίλος ο Ηλίας λέει: μιλάω τα βαριέ, με παίρνω τηλέφωνο το φούρναρι και του λέω: φιλαράκο, τα ψωμιά σου είναι μετρημένα. Μιλάω, εγώ βλέπω να μην γίνεται καμία έκπληξη, να περνάνε οι ομάδες στα φαβορί, η Ισπανία δηλαδή, η Γαλλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Πιθανό, φιλαράκο μου, πιθανό. Λέω να τα παίξω, λέει, 15 ευρουλάκια για να πάρω 80-90 ευρώ. Εντάξει, οκ, εκεί περίπου θα πας. Γύρω στο 9-10 απόδοση πόσο έχουν. Είπαμε, το πιο έτσι μεγάλο φαβορί από τους προημιτελικούς είναι η Γαλλία με το Μαρόκο που το έχει από ό,τι βλέπω στο 1,59, ίσως να πέσει κι άλλο μέχρι την ώρα του αγώνα, να παιχτεί πολύ η Γαλλία ή να ανέβει ο Άσος αν παιχτούν χρήματα πάνω στο Μαρόκο. Το δεύτερο φαβορί των προημιτελικών είναι η Ισπανία που την έχει στο 1,65 με το Βέλγιο, μετά ακολουθεί η Αργεντινή 1,75 με την Ελβετία και το τέταρτο έτσι φαβορί είναι η Αγγλία, την έχει λίγο παραπάνω στο 1,95 στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Θανάσης, πες την μήνυμα από το Εγάλεο. Τι λέει, θα παίξω τα παιχνιδάκια όλα χ και να πάνε στην παράταση. Εντάξει, ρίψω και είναι στοίχημα. Αν τα βλέπεις φίλε, παίξ τα, λίγα χρήματα και πολλά θα πάρεις αν έρθουν χ. Και ο φίλος ο Κώστας, Μπιλάρα, βλέπεις κάποιο μάτς να πηγαίνει στην παράταση ή στα πέναλτι από τους προημιτελικούς? Τι να σου πω ρε φίλε, ξέρω εγώ. Η Νορβηγία νομίζω εκεί αυτό μπορεί να πάει σε παράταση και πέναλτι. Αν και η Αγγλία έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία με τον Τούχελ στον πάγκο. Άλλη Αγγλία βλέπουμε, αλλά και η Νορβηγία δεν τη λες όμως ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να την κερδίσει εύκολα. Είδαμε τι έπαθε η Βραζιλία που αποκλείστηκε. Ένα παιχνίδι αυτό νομίζω ότι μπορεί να πάει παράταση και πέναλτι. Αν πεις όλα μπορούν να πάνε, όλα τα παιχνίδια δύσκολα είναι, αλλά νομίζω ότι εγώ αυτό πιστεύω ότι μπορεί να πάει αυτό το μάτς. Για να δούμε παιδιά, ό,τι βλέπετε παίξτε και καλή επιτυχία σε όλους που παίζετε στοιχηματάκι. Φτάνουμε, είπαμε, στο τέλος και για το Μουντιάλ. Μέχρι το επόμενο, είπαμε, το 2030 είναι επαιτειακό για 100 χρόνια Μουντιάλ. Θα γίνουν κάποια μάτς στην αρχή σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη και μετά θα πάμε πάλι στις χώρες που έχουν πάρει το Μουντιάλ, Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία, αλλά αυτό μιλάμε σε 4 χρόνια από τώρα, το 2030. Μακάρι να είναι και εθνική μας εκεί.

Ρωτάει λοιπόν ο φίλος ο Γιώργος στην μία. Εδώ βλέπω ένα ωραίο που έχει, μου έχει στείλει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ρωτάει λοιπόν ο Γιώργος μια κοπέλα, τι ωραία μάτια έχεις. Φοράω γυαλιά, του λέει το κορίτσι. Και τέλειο χαμόγελο. Θήκες πορσελάνης. Τα μαλλιά σου πάντως είναι υπέροχα. Extensions. Στήθος, φοβερό. Σιλικόνη. Και λέει ο φίλος Κώστα, του λέει εσύ είσαι.

Λοιπόν, διαβάζω έτσι μια, αυτό που μου έστειλε ένας φίλος, έτσι μια ιστορία από, από διάφορα που έχουν πει μεγάλοι ποδοσφαιριστές στις βιογραφίες τους. Λοιπόν, γράφει: ο Ντιέγκο και εγώ ήμασταν όπως ο Λιονέλ Μέση και το Κριστιάνο Ρονάλντο. Όμως εκείνοι δεν μιλάνε μεταξύ τους, ούτε διασκεδάζουν μαζί μετά τους αγώνες. Αντίθετα, ο Ντιέγκο και εγώ είχαμε πολλές στιγμές και κάναμε πάρτι παρέα μετά τα παιχνίδια. Κατά τη διάρκεια των μάτς που παλεύαμε, στο τέλος ο Ντιέγκο μου έκανε καλύτερο παίκτη και εγώ έκανα εκείνον. Ήταν ο καλύτερος παίκτης της εποχής μου, η μπάλα τον υπάκουε πάντα, ακόμη και στις πιο ψηλές ταχύτητες, κάτι που σήμερα βλέπουμε μόνο στον Μέση. Θα τα είπε όλα ο μεγάλος Γερμανός ποδοσφαιριστής Λόταρ Ματέους.

πίκρια. Το είπε ο φίλος μας εδώ που έχει μία παρά 20. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από τον Μπουρνάζη. Γεια σου φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Τάκης, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπούλα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Σ' ακούω χρόνια, να είσαι καλά φίλε και εσύ. Καλά να περάσεις, καλές διακοπές, φεύγεις εσύ. Άντε με το καλό.

Για τον φίλο τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από Κυψέλη. Δημήτρη μου, λογικά η Βαλένθια, η περσινή έκπληξη στην Ευρωλίγκα, θα φανεί από την αωμένη. Τώρα δεν ξέρω τι πέφτει, θα πάρει μια καλύψη στα κενά του Μπαντιό που είναι στον Παναθηναϊκό και του Μοντέρο που είναι στον Ολυμπιακό. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι κάναν διαφορά πέρυσι στην Βαλένθια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να τους αντικαταστήσει και να είναι το ίδιο δυνατή και την επόμενη, τη νέα σεζόν, τη νέα Ευρωλίγκα. Γιατί το είδαμε και πέρυσι με την Παρή, που οποία έκανε πρόπερση μάλλον μια εξαιρετική πορεία, αλλά μετά που έφυγαν οι παίκτες, η Παρή δεν έκανε κάτι στην περσινή Ευρωλίγκα.

Ο φίλος ο Ανδρέας λέει: Μπιλά, λέω να βγάλω. Είμαι μπαλκόνι, λέει. Λέω να βγάλω λίγους σκυλούς καρπούς για τα κουνούπια. Τόση ώρα με πίνουν ξεροσφύρι. Τα άτιμα τσιμπάνε. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Καλή περίπτωση, μου το είπανε και εμένα, δεν το ήξερα. Όταν πας για ύπνο με τα κολοκουνούπια το καλοκαίρι που τσιμπάνε. Λοιπόν, είναι ο ανεμιστήρας, μου έχει πει ένας φίλος και το έχω δοκιμάσει σπίτι. Με ανεμιστήρα όταν πέφτω για ύπνο δεν πλησιάζουν, τα παίρνει ο αέρας τα κουνούπια. Για δοκίμασέ το, κάνει δουλειά ο ανεμιστήρας τα κουνούπια. Ο φίλος ο Χριστάρας Μπιλάρα, καλημέρα. Είχα πάει σήμερα για μπάνιο με την οικογένεια και είδαμε λαγοκέφαλο. Τι πάθαμε με τους λαγοκέφαλους? Παρά κάνεις μπάνιο και φοβάσαι, ρε παιδί μου. Μου το έχουν πει πολλοί φίλοι και μπαμπάδες, μαμάδες, ότι πάνε στην παραλία με τα πιτσιρίκια τώρα για μπάνιο και το νου τους εκεί, ας πούμε, φοβούνται τους λαγοκέφαλους. Λογικό είναι τώρα να έχεις τα πιτσιρίκια σου μέσα. Μπίλη, καλημέρα, και εγώ θα κάνω υπέροχο καλοκαίρι. Αυτός που μου έκανε ρεπό και άδεια στη δουλειά παρετήθηκε. Να δεις σπίτι μου το... να μου σπάσει το ρόδι, κύριε Μπίλ, συνονόματε. Κύριε γραφίστα, εύνοια έχεις πάλι. Τι άδεια κάνεις την άδεια, φίλε? Ούτως ή άλλως, πάρα χαλάσει τα λεφτά σου. Κάτσε εδώ. Έτσι μου είπε ένας φίλος. Να την κάνουμε την άδεια, ρε Μπιλάρα, μου λέει. Πού να πάμε να τρέχουμε τώρα σε νησιά ή εκτός, ή όχι σε νησιά, σε υπηρετική Ελλάδα? Ποια κάνουμε? Κάνουμε 10 μέρα, χαλάσουμε τα λεφτά μας. Σωστό και αυτό. Το δίκαιο του βουνό. Κάτσε σπίτι εκεί, μαντρό σου, πλήσε μέσα στο σπίτι. Βάλει τα εκοντήσιον, τους ανεμιστήρες. Η Μπιλάρα μου. Και κουράγιο. Ο φίλος ο Ανδρέας, πέστε μήνυμα ο Πάτρα, Μπιλά, και εγώ φεύγω για Σαντορίνη για

Εξημερούλες. Πάω εδώ την κοπέλα μου που δουλεύει εκεί. Καλά να περάσει φιλαράκο μου. Και μου γράφει ιστερόγραφο. Ωραία όταν φεύγεις, λέει, το πικρό όταν γυρίζεις. Σωστό και αυτό, γιατί όταν γυρίσουμε από τις διακοπές και ανοίξουμε την πόρτα ή το γραμματοκιβώτιο, θα δούμε πράγματα και θάματα. Θα δούμε λογαριασμούς, ΔΕΗ, νερό, κοινόχρηστα, τηλέφωνα. Μετά είναι γλύκα που λέμε. Όταν φτάνει σπίτι και μπαίνει, ανοίγει την πόρτα και λες πάμε τώρα να πιάσουμε δουλειά, τελείωσε το καλοκαίρι. Ανοίγει φακέλους κανένα τέταρτο και βάζει γράφει εκεί. Από εδώ, αυτό τόσο, συν αυτό, συν αυτό, συν αυτό. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Αλλά τι να κάνουμε, χρειάζεται ξεκούραση, χρειάζεται το μπανάκι, λίγο ξεγνιασία, να μην έχεις να διακόψεις τα πάντα. Εντάξει, και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε στο γυρισμό. Λοιπόν, 17 λεπτά πριν τη μία, δεν βλέπω να στείλει μήνυμα, παιδιά. Ο Τζίτζης πάλι μας την έκανε. Ντροπή του και έσχος του, θα πω άλλη μια φορά εγώ στον αέρα. Ντροπή του, το καταγγέλνω, ότι μας λέει παραμύθια, μας παραμυθιάζει.

στοιχηματικά δεν έχουμε κάποιο μάτς, φίλε, σε εξέλιξη. Γερμανία-Ουκρανία νωρίτερα τελείωσε το μάτς τελικά 2-1 με γκολ στο 91 για τους Γερμανούς. Κάτι άλλο δεν έχουμε, και ένα παιχνίδι πάλι για φιλικό, Newport City, Newport County 0-5. 1-13 το διπλό. Είναι και αυτό φιλικό παιχνίδι. Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την παρέα εδώ στη βάρδιά μας. Λέει ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από τα Σεπόλια. Ο φίλος ο Μάριος, συγγνώμη, από τη Νέα Φιλαδέλφια καλημερίζει όλη την παρέα.

Ο Παναγιώτης έχει εδώ πέρα έμπνευση σήμερα. Μου στέλνει κάτι ωραία που έχει βρει λογικά στο Facebook. Γεια σου κούκλα, τι κάνεις? Καλά, ευχαριστώ, λέει η κούκλα. Έχεις γκόμενο? Όχι, δεν έχω. Πώς γίνεται μια τέτοια γυναίκα σαν εσένα να μην έχει γκόμενο? Και απαντάει το κορίτσι, δεν με αφήνει ο άντρας μου. Λέω σε ένα γνωστό, θα πας πουθενά? Μπα, μου λέει, μια εβδομάδα λίγα πράγματα. Μια εβδομάδα πάρω, μια εβδομάδα Λευκάδα και καμιά δεκαριά μέρες στο χωριό έξω από την Πάρια. Το χτύπησα φιλικά στην πλάτη και του... που του βγήκε τέτοια συμφορά. Βέβαια, τι έπαθε ο άνθρωπος τώρα? Πάει Πάρο, πάει Λευκάδα και θα καταλήξει τώρα στο χωριό στην Πάρια. Το λες ταλαιπωρία. Καλημέρα Μπιλάρα, όλοι του χρόνου θα έρθουν να κερδίσουν τον πρωταθλητή Ευρώπης, αλλά πάλι ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ δυνατός. Μάκης Νέα Σμύρνη. Εντάξει, το είπα και νωρίτερα, ο Ολυμπιακός δυνάμωσε, δεν έχει φύγει κανένας παίκτης, μάλλον ο Φαλ okay, αλλά δεν έχει φύγει κάποιος παίκτης από τους περσινούς πρωταγωνιστές. Δυνάμωσε με τον Μοντέρο, αλλά και άλλες ομάδες, φίλε, θα κάνουν προσπάθειες να δυναμώσουν. Και η Βιλερμπάν, από ό,τι λέει, θα φτάσει πολύ ψηλά το μπάτζετ με τον Μπάρκερ και κάποιοι Αμερικάνους επιχειρηματίες. Ο Παναθηναϊκός και αυτός πάει ψηλά τον πύχη με τους παίκτες που πήρε. Από ό,τι γράφουν, θα πάει στα 60 εκατομμύρια ευρώ ένα μπάτζετ, το οποίο βέβαια δεν λέει από μόνο του κάτι. Μεγάλο μπάτζετ από μόνο του δεν λέει κάτι. Δεν είχε μεγάλο μπάτζετ πέρυσι η Βαλένθια. Δεν είχε τουλάχιστον τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού και όμως κατάφερε να τον αποκλείσει. Αλλά έχει άλλη φιλοσοφία φέτος ο Παναθηναϊκός. Έχει προπονητή ο οποίος είναι από τους κορυφαίους στην Ευρώπη, τον Ομπράντοβιτς. Και ο Ολυμπιακός, είπαμε ότι θα είναι και αυτός πάρα πολύ δυνατός και φέτος. Θεωρώ ότι οι δύο ελληνικές ομάδες θα είναι τα απόλυτα φαβορί. Δεν έχω μπροστά μου τις αποδόσεις, αν έχουν βγει αποδόσεις στον Book. Θεωρώ ότι θα είναι τα απόλυτα φαβορί για τη φετινή Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αλλά περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες τι θα κάνουν στις μεταγραφές.

Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, μπιλάρα εγώ αναχωρώ 15 Ιουλίου για μια εβδομαδούλα στην Μήλο. Θα περάσω καλά, φίλε Μήλο, σου πει, έχω πει και άλλες φορές ότι είναι ένα πολύ ωραίο νησί. Δεν είναι βέβαια το νησί το οποίο θα κάνετε τη ζωή, μάλλον ζωή θα κάνετε, αλλά δεν είναι το νησί που έχει όπως Σαντορίνη, Πάρο και τα, έτσι, τα νησιά που είναι πιο κοσμοπολίτικα. Έχει ζωή το βράδυ, αλλά πιο ήσυχα πράγματα. Ένα πολύ ωραίο νησί, πολύ ωραίες παραλίες, πολύ καλό φαγητό. Θα περάσει, φίλε μου, υπέροχα. Καλή παρέα να έχεις και όλα θα πάνε καλά. Και να μην ξεχάσεις να κάνεις ένα πρωινό, να ξυπνήσεις νωρίς, να κάνεις το γύρο της Μήλου με το καραβάκι. Εκεί θα δεις φοβερά πράγματα, φοβερές παραλίες. Έχω κάνει Μήλο, έχω πάει τα... μια πενταετία. Πήγαινα στη Μήλο κάθε καλοκαίρι. Στο φίλο μου τον Κοραή, τον κουμπάρο μου. Βέβαια τα 5 χρόνια που πήγα στη Μήλο, μια χρονιά πήγα στο γύρο της Μήλου, γιατί τις υπόλοιπες χρονιές, τις υπόλοιπες μέρες κοιμάμασταν, πηγαίναμε για ύπνο στις 9. Πού να ξυπνήσουμε στις 9.30 να πάρουμε το καραβάκι. Αλλά αξίζει τον κόπο, φιλαράκο, εσύ που θα πας στη Μήλο, και όσοι πάτε Μήλο αξίζει τον κόπο ένα πρωινό να σηκωθείτε λίγο νωρίτερα και να κάνετε το γύρο της Μήλου, είναι υπέροχος. Θα δείτε φοβερά μέρη, φοβερές παραλίες, θα κάνετε το μπανάκι σας.

Ναι, και η FIFA και η UEFA έκανε σκληρή ανακοίνωση, έβγαλε η UEFA για την κατά της FIFA για τον Μπαλογκάν. Είπε ότι η πρωτοφανής, ακατανόητη και αδικαιολόγητη η απόφαση και η FIFA λοιπόν κατά της, μάλλον η UEFA κατά της FIFA για την απόφαση να πάρει πίσω την τιμωρία του Μπαλογκάν, που στο φινάλε δεν έγινε τίποτα, την πήρε την απουσία. Την πήρε πίσω λοιπόν την κάρτα, την κόκκινη που δέχτηκε ο Μπαλογκάν, έπαιξε με την Αμερική και τι έγινε, πάλι 4 έφαγε. Το Βέλγιο 1-4. Καλά πήγε και αυτό.

Ο φίλος ο Αντώνης που μας έστειλε μήνυμα από, από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Εγώ φεύγω την Δευτέρα το πρωί για την Πατρίδα στην Καλαμάτα. Θα μείνω σε ένα σπίτι που βρήκαμε στην Βέργα. Α, ωραία είναι κάτω εκεί, στην παραλία. Είναι πολύ ωραία κάτω εκεί, έχει ωραία πιτσόμπαρα. Φιλαράκο, ωραίες παραλίες γενικότερα. Στην Βέργα είναι μετά το φιλοξένιο, το ξενοδοχείο. Είναι μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, με μαγαζιά, με ωραίες παραλίες. Καλά να περάσεις, φιλαράκο μου. Καλά μπάνια να κάνεις στην Πατρίδα κάτω, στην Καλαμάτα. Και να πάρεις και ξεχάσεις λαλάγια. Λαλάγια, σφέλα. Αυτά βασικά. Πας σε ένα μπακάλικο, θα βρεις εκεί. Όχι σούπερ μάρκετ, μπακάλικο θα πας. Θα βρεις κάποια μπακάλικα εκεί στην Καλαμάτα. Ας πεις θέλω σφέλα και λαλάγια.

λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Ο περιπατής ακόμα δεν έχει φανεί. Ο Παναγιώτης ο φίλος μου εκεί από τον Μπιστρό κάπου περπατάει τώρα, νυχτοπερπατεί. Εγώ να πω καλημέρα στα κορίτσια, την Γεωργία, τη Σταυρούλα, τη Μερούλα και τα υπόλοιπα παιδιά. Λογικά σιγά σιγά θα ετοιμάζονται να πάνε για ξεκούραση.

Και ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή και ο Μάνος. Γεια σου φιλαράκο μου, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια για το σταθμό, να είσαι καλά. Εμείς παιδιά ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης της Φενέρμπαχτσε, ο Τάκερ, είπε σε κάποιες δηλώσεις που έκανε: αυτό το καλοκαίρι μπορεί να μου φέρει την ευκαιρία να πάω σε μια άλλη ομάδα ή μπορεί να μείνω στην Κωνσταντινούπολη. Τι μας είπε ο κύριος Τάκερ? Τι καλό καιρό θα κάνει, θα βρέξει. Αυτό μας είπε.

Ο φίλος ο Βασίλης που μας έστειλε μήνυμα από Καλλιθέα. Μπιλάρα, καλημέρα. Εγώ έχω πιάσει δουλειά τον τελευταίο μήνα. Δεν βλέπω να παίρνουμε αδειούλα φέτος. Αν πάρουμε 2-3 μέρες, λέω να πάω Ανάβησο εκεί στο κουμπάρο μου. Μια χαρά είσαι. Ανάβησο, δίπλα στη θάλασσα, φιλαράκο. Ωραίες παραλίες και εκεί. Μια χαρά που δεν μπορείς να πάρεις άδεια. Άλλαξες την Ανάβησο και καλά να περάσεις κι εσύ. 2-3 μερούλες, 4 πώς θα κάτσεις. Εντάξει, μικρές διακοπές, μικρή απόδραση, αλλά Ανάβησος μια χαρά είναι. Κάνεις τα μπάνια σου. Του χρόνου, κανονική αδειούλα για σένα, φίλε. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τραγουδάκι πρώτα που ακούμε τώρα. Διαλυματάκι, επαναρχόμαστε σε λιγάκι. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 6 λεπτά μετά τη μία. Ο φίλος ο Μπιλάρας μπήρει το καστράκι. Υπάρχει ακόμα στην Καλαμάτα, νομίζω πως ναι. Υπάρχει το καστράκι, ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Είναι πάνω στο βουνό που λέμε, πάνω από τη Βέργα. Φίλε που θα πας εκεί στη Βέργα να μείνεις, θα πας μια φορά στο καστράκι. Νομίζω ότι υπάρχει, έχω να πάω πολλά χρόνια, αλλά δεν έχω ακούσει κάτι, δεν υπάρχει. Θα πεις το καφεδάκι σου, το ποτάκι σου, να φας κάτι, ό,τι θέλεις. Θα βλέπεις την Καλαμάτα από ψηλά. Πολύ ωραία θέα. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Βύρωνα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα παρέα. Καλό καλοκαίρι σε όλους μας. Στρατάκης, παιδιά, απόγευμα. Αύριο μου είπε μπορεί να μου κάνει παρέα αύριο το βράδυ. Γιατί δεν έχει δουλειά να κάνει μετά τις 10 και πιθανόν να μου κάνει παρέα ο κύριος Στρατάκης αύριο. Μάλλον σήμερα το βράδυ, να δούμε και τον αγώνα μαζί, το οποίο ξεκινάει στις 11 το παιχνίδι, Γαλλία-Μαρόκο. Τώρα πιθανόν να μας ακούει ο κύριος Στρατάκης, Δημητράκης, τη μεγάλη μορφή του ελληνικού ραδιοφώνου, η φωνή των Ερτζιανών.

Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα Μπιλάρα. Και από μένα, λέει η φίλη μας η Μαρία, που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, που μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου Νικόλα μου, εκεί στο Αγρίνιο. Μας ακούτε και στο Μεσολόγγι και στο Ιόνιο και στο νομό εκεί το Λακαρνανίας από 100,9.

Λοιπόν, με τον Παναθηναϊκό που πήρε τον Γιαμπουσέλε, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, δύο στοιχηματικές εταιρείες. Φίλε που με ρώτησες, βρήκα. Λοιπόν, έχουν φαβορή μετά την απόκριση, διαβάζω, του Γιαμπουσέλε. Φαβορή για την Ευρωλίγκα έχει πάει ο Παναθηναϊκός. Ξεκινάει ως πρώτο φαβορή με απόδοση 4. Με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί οριακά πίσω από τους πράσινους με απόδοση 4,5. Εντάξει, πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Το είπα και νωρίτερα. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες φάνεται φαβορή για την Ευρωλίγκα. 4 ο Ολυμπιακός, 4 ο Παναθηναϊκός. Ήταν πριν το Γιαμπουσέλε, ήταν ο Ολυμπιακός πρώτο φαβορή. Τώρα άλλαξαν λίγο οι απόδοσεις. Αλλά μικρή διαφορά, 4 είπαμε Παναθηναϊκός, 4,5 ο Ολυμπιακός, στο 6,5 βρίσκεται η Φενέρ, η οποία δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το ρόστερ εν ώψη νέας χρονιάς, ενώ τετράρα συμπληρώνει η Ρεάλ με απόδοση 7. Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες που είναι φαβοροί βάσει των bookmaker για τη φετινή Ευρωλίγκα. Είπαμε Παναθηναϊκός 4, Ολυμπιακός 4,5, Ρεάλ 6,5, Ρεάλ 7 και Φενέρ με 6,5. Και οι υπόλοιπες ομάδες με πιο μεγάλες αποδόσεις στην συνέχεια. Νάτος ο κύριος Στρατάκης, νάτος παιδιά. Λέει, επιβεβαιώνω, αύριο θα σου κάνω παρέα μέχρι να λήξει ο αγώνας. Κάλεσε το Τζίτζι να περιγράψει. Πρέπει να έρθει ο Τζίτζις, φίλε, γιατί εμείς τι να λέμε, κύριε Στρατάκη, τι να περιγράψουμε εμείς τώρα. Να λέμε τους παίκτες, την μπάλα την παίρνει ο Μπαπέ, την δίνει στον Ντεμπελέ, ο Ντεμπελέ στον Μαρ. Τον τάδε και βάζει γκολ. Δεν είναι αυτή η περιγραφή, κύριε Στρατάκη. Α, δεν είναι, λέει ο άλλος ο άνθρωπος. Το ένας δίνει στο δύο, ο δύο στον επτά, ο επτά σουτάρει και γκολ. Και καλημέρα στη Μαρία, φυλάκια. Δεν λέγεται περιγραφή αγώνα. Δεν ξέρω αν θα έρθει, αν δεν έρθει, θα το βγάλουμε μόνοι μας. Ελπίζω το μάτι σε λες να μέχρι τη λήξη, δηλαδή 11 η ώρα, να φύγεις μία. Ωραία. Να πάει πέναλτι, να φύγεις τρεις μαζί μου, κύριε Στρατάκη.

Ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάρα, ο Δημητράκης θα τάξει, θα πάρει αδειούλα, δεν νομίζω. Είναι εδώ πέρα, είναι το, το που λένε στο σταθμό. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός φέτος που δεν θα πάρει άδεια. Έτσι θα πω του Δήμου Τσαπαλιάρη. Πρέπει να καθίσει κάποιος το σταθμό όρθιο το καλοκαίρι. Ποιος άλλος, Δημήτρη Στρατάκη. Θα κάτσει εδώ να κάνει εκπομπές. Όχι πρωί, μην τον κουράζουμε. Θα ξεκινάει το μεσημεράκι 4 η ώρα 5 και θα τελειώνει το βράδυ στις 12. Μην αφήσει το λαό παραπονούμενο. Πού να πάει κιόλας. Όπου και να πάει, λεφτά θα χαλάσει.

Λοιπόν, είπαμε πριν για την Βιλερμπάν, η οποία έχει ο Πάρκερ, ο Τόνι Πάρκερ, μεγάλος παίκτης τώρα που είναι πρόεδρος στη Βιλερμπάν, έχει βρει συμπαραστάτες κάποιους Αμερικάνους με πολύ χρήμα και φτιάχνει και αυτός μια πολύ καλή ομάδα. Διαβάζω εδώ πέρα, η Βιλερμπάν ετοιμάζεται να ακυρώσει μία από τις πιο σημαντικές και ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού στην Ευρωλίγκα, καθώς βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Νικολά Μπατούμ. Τεράστιος παίκτης με πολλά χρόνια στο NBA, με μεγάλη καριέρα. Γάλλος forward αφήνει το μαγικό κόσμο του NBA για να επιστρέψει στην πατρίδα του, προσφέροντας στην ομάδα του Τόνι Πάρκερ προσωπικότητα και την τεράστια εμπειρία που πήρε εκεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Μεγάλη μεταγραφή θα είναι αυτή. Είπαμε, Βιλερμπάν βάζει και αυτή πάρα πολύ χρήμα. Οι οποίοι Γάλλοι έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσθήκες από ό,τι διαβάζω στην περιφέρεια, εντάσσοντας το δυναμικό τους τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος διατηρεί NBA opt-out στο συμβόλαιό του, αλλά και τον Αρμόνι Μπρούξ, ο οποίος εξαγείρωσε τις εξαιρετικές εμφανίσεις στα ιταλικά γήπεδα και αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος. Μια Βιλερμπάν η οποία φέτος θα είναι αρκετά δυνατή, καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Βέβαια, ο Μπατούμ δεν είναι πιτσιρικάς, είναι 37 ετών. Άρα έχει τόσες πολλές παραστάσεις στο μαγικό κόσμο του NBA που θα προσφέρει πράγματα στην Βιλερμπάν.

από 1η Οκτώβου έως 15 Οκτώβου τουλάχιστον θα φύγουμε μαζί. Σιγά, μην φύγουμε μαζί κύριε Στατάκη. Δεν κατάλαβα. 15 Οκτώβου, θα λείπεις 15 Αύγουστο, δεν υπάρχει περίπτωση. Σας εδώ, της Παναγιάς. 1η Αυγούστου λέω Στατάκη θα φύγω. Έτσι σου είπαν να λες. Εγώ έμαθα να φύγεις εκεί, ο Δήμος Τσαβαλιάνης μίλησα μαζί του, μου λέει ο Σατάκης γιατί μου λέει κρατάει το σταθμό όρθιο, θα φύγει μου λέει εκεί 2 Σεπτέμβρη, θα γυρίσει 7. 2 Σεπτέμβρη με 7 Σεπτέμβρη, μια χαρά είσαι. Μια χαρά σε βρίσκω. Δεν έχει και πολύ κόσμο. Right, τότε διακοπές, όπου και να πας θα είναι πιο καλά, ούτε φασαρία πολύ, θα είναι πιο φθηνά τα πάντα. Θα πας μια βραβρώνα. Αν βρεις ένα δωμάτιο εκεί στην Αρτέμιδα, θα κάτσεις 5-6 μέρες, θα περάσεις καλά και θα γυρίσεις πίσω. Άστα τα 1 Οκτώβου μέχρι 15 Οκτώβου. Αυτά τα βγάζεις μόνος σου. Ο σταθμός έχει ανάγκη, σε χρειάζεται, κύριε Στρατάκη. Είπαμε, 2 Σεπτέμβρη με 7 Σεπτέμβρη και είσαι μια χαρά. Θα γυρίσεις με μπαταρίες γεμάτες. Duracell. Συμφωνείς. Σου λέω εγώ, αφού συμφωνείς, το κλείσαμε. Κύριε Δήμο Τσαπαλιάρα, να ακούς, το κλείσαμε. Στρατάκη Σέλια Διούλα, μου το είπε μόλις τώρα. Έχω μήνυμα γραπτό. Από 2 Σεπτέμβρη έως 7 Σεπτέμβρη. 5 μερούλες έχει κλείσει δωμάτιο με θέα στην Βραβρώνα. Ή δίπλα στην Αρτέμιδα. Και εκεί ωραία είναι. Και εκεί θάλασσα έχει. Τώρα δεν θέλω, Δημήτρη μου, να σε βάλω σε μπελάδες. Αν θες να αναλάβεις και το βραδινό 12 με 3, εγώ στο παραχωρώ με την καρδιά μου, να ξέρεις. Δώσε μου λέει άλλη μια μέρα μέχρι τις 8. Είπα 2 με 7 εγώ. 7 τη μέρα πέφτει. Αν πέφτει Παρασκευή, άντε κάτσε και Σαββατοκύριακο. Γίνα στις 11. Στις 10 μάλλον. Άντε, να σε κάνουμε. Άρχισε μια μέρα παραπάνω. Μεγάλη καρδιά.

Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά μετά τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία που μου λέει Μπιλάρα Ηλίας. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι, πώς δεν θυμάμαι φίλε, αλλά μιλάμε για πολλά χρόνια. Από το New Channel. Ωρε φίλε που με πήγες τώρα, με πήγες πολλά πολλά χρόνια πίσω. Μιλάμε για 35 χρόνια πίσω ρε φίλε. Τρελιάκο, σε θυμάμαι. Είμαστε μαζί με τον Ηλία στο New Channel όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε εκεί, να μπαίνουμε στα μέσα. Εκεί στην Πειραιώς ήταν το New Channel τότε. Εκεί μάθαμε να γίναμε καμεραμάν φίλε Ηλία, και εσύ και εγώ, το πουθενά. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, ελπίζω να είσαι καλά. Δεν ξέρω τώρα αν ασχολείς ακόμα με τις κάμερες και αυτά. Παιδιά για γάμα εθνική και αεραστηνικό ποδόσφαιρο, τα ακούσατε όλα νωρίτερα από τον Δημήτρη Στατάκη και τον Θανάση Ζαχάκη που είναι ειδικός σε αυτά τα πράγματα. Μια εκπομπή του κυρίου Στρατάκη που ασχολείται με τα πάντα. Με ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα.

Ναι, κανονισμός νέος αυτός, φίλε, είναι για το Super Cup, ο οποίος θα γίνει φέτος ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη. Υπάρχει κανονισμός καινούριος, να υπάρχουν δύο νεαροί ποδοσφαιριστές στην κάθε ομάδα. Η ΑΕΚ νομίζω ότι έχει καλύψει τώρα πια με την άφιξη του Αλεξίου και το Καλοσκάμι. Είναι ok, έχει δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές για το Super Cup μετά το νέο κανονισμό το οποίο έβγαλε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Πειλά να ξαναστέλνω, αν μπορεί ο κύριος Στρατάκης ή ο Δήμος Απαλιάς να τον βάλουν και λίγα πρωινά να κάνει εκπομπές μέσα στον Αύγουστο. Και πρωινά θέλετε, και πρωινά, κάτι θα κάνουμε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Στρατάκης FM. Είδες κύριε Δημήτρη, ξεζητάνε και τα κορίτσια. Δεν πρέπει να χαλάσει τώρα χατήρια. Δεν χαλάμε και χατήρια στα κορίτσια. Μια χαρά μπιλάρα δίνει άδεια ο σταθμός στο Δημήτρη. 2 με 8 Αυγούστου θα έχουν φύγει και οι λαγοκέφαλοι. Βέβαια, θα φύγουν και οι λαγοκέφαλοι. Τώρα κάνουν διακοπές και αυτοί. Στις παραλίες τώρα, 2 Αυγούστου, 2 Σεπτέμβρη θα φύγουν, Δημητράκη μου. Δεν θα έχεις πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους. Θα είσαι κομπλέ. Για αυτά όλα θα μας τα πει όλα αύριο, το βράδυ που θα είναι εδώ στην παρέα μας. Θα τα αναλύσουμε όλα. Θα πάρει και επίσημη την άδειά του αύριο το βράδυ. Και όλα καλά. Του χρόνου έχει Θεός. Του χρόνου μπορεί να πάρει τον Οκτώβρη. Θα δούμε μέχρι του χρόνου. Ο φίλος ο Στέλιος μας έστειλε μήνυμα από την Άρτα. Μπιλάρα καλημέρα, σε ακούω μέσω ίντερνετ. Έχω έρθει στους γονείς για 5 μερούλες και μετά φεύγω για άλλες 5 για Πάργα. Δίπλα είσαι, Άρτα Πάργα, δίπλα είναι. Της Πάργα στον Ανήφαρο, τον Ανήφορο, ωραία διαδρομή. Κανέλα και Γαρίφαλο. Ωραία η Πάργα, ωραίες παραλίες. Αν το ζητάνε τα κορίτσια, δεν μπορώ να, δεν το συζητώ. Και το πρωί θα είμαι. Όχι πρωί, θέλω να είσαι πρωί 8 η ώρα, εντάξει είπαμε. Έλα κάτω τις 12, 11 η ώρα το πρωί. Κάτσε 11 η ώρα, μέχρι τις 3 που ξεκινάει ο παλιούρας, μετά κάνε κανένα 2 ώρακι να πάει να φας κάτι, να ξαναγυρίσεις 5 και να τελειώσεις τις 12. Τι άλλο θέλεις. Μέχρι το πρόγραμμα έχω έτοιμο. 2 ώρες παλιούρας, θα τους λείψεις 2 ρίτσες και μετά θα λένε ο κόσμος που είναι ο Στρατάκης. Μπαπ, 5 ώρα θα εμφανίζεσαι πάλι μέχρι τις 12. Ζωάρα. Εσύ και ο Λάρι Κίνγκ. Νομίζω, λέει ο Μπιλάρος ο γραφίστας, ότι ο Στρατάκης είχε πει ότι θα φύγει Σεπτέμβριο γιατί έχει ωραία μελτέμια για το σκάφος που έχει. Ναι, βασικά τώρα έχει μια σκάφη στο σπίτι. Μεγαλώνει σιγά σιγά όταν γίνει σκάφος.

Λοιπόν, είπαμε το μπιστρό, μια παρεούλα, μάλλον δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών, δύο παγωμένες μπύρες. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Η κλήρωση θα γίνει ξημερώματα Παρασκευής, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, λίγο πριν τις 3. Άρα θα την κάνει την κλήρωση ο Στρατάκης, να ξέρετε, αύριο, λίγο πριν τις 3. Ο Μάνος Βασίλη, μεγάλη κέφια έχεις. Α, γεια σου κύριε Μάνος Σταραμόπουλε. Καλά είμαστε Μάνο μου. Καλημέρα φιλαράκο μου, καλημέρα στο φίλο μας το Μάνο το Σταραμόπουλο. Μας ενημερώνει για τα πάντα εδώ στο σταθμό. Ό,τι κινείται στην Ευρώπη τα μαθαίνετε πρώτοι. Λοιπόν, και τα δωράκια μας, είπαμε τα δύο δωράκια. Το ένα για την Αμοργό, ένα τρίμερο με δύο διανυκτερεύσεις σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, το μοναδικό πεντάστερο της Αμοργού, το Αιγιαλής Hotel and Spa, που προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες, που είναι ό,τι καλύτερο. Μιλάμε για γιόγκα, γυμναστήριο, μασάζ, χαμάμ, σάουνα και πισίνα, πράγματα τα οποία θέλει ο Στρατάκης να έχει στις διακοπές του, αλλιώς δεν πάει. Λοιπόν, και το δεύτερο δωράκι μας είναι ένα τραπεζάκι για 4 άτομα στο Ψαρονέφρι που είναι στο Μαρούσι. Γράφετε όνομα επώνυμο, τη λέξη Ψαρονέφρι ή τη λέξη Αμοργός. Μέχρι σήμερα, παιδιά, μέχρι σήμερα Πέμπτη μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχές. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το πρωί, η Ελλάδα σήμερα, με Γιώργο Γεωργιάδη και με Πάνο Πουρναρά, 9 με 10. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30, θα πάμε στο τραγουδάκι μας, σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διαλυματάκι, να πάρουμε μια ανάσα. Ναι, αύριο κανονικά φιλαράκο θα έχουμε εδώ Στρατάκι, μου το έχει υποσχεθεί, θα είναι εδώ από τις 10 μέχρι τις 3, θα τον έχουμε εδώ παρέα μας. Λοιπόν, ένα μάτς είχαμε φιλικό, το οποίο βλέπω τελείωσε, τώρα μου βγάζει τελικό, Λοζάνη Φλαμέγκο 0-2. Ο Σπύρος λέει, Μπιλάκο, όπως λέγεται το μαγαζί του Παναγιώτη στα Ινόφυτα, θα είμαι Κυριακή εκεί. Φίλε Ρομπίνιο, δεν το θυμάμαι το όνομά του τώρα. Ένα μεγάλο καφέ ζαχαροπλαστείο είναι, να το δεις. Εύκολα είναι. Και στην πλατεία, στα Ινόφυτα, δεν έχει κι άλλο. Το μοναδικό είναι εκεί στην πλατεία.

Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 2. Φίλε μου που έστειλες μήνυμα φωνητικό, δεν μπορώ να το ακούσω από το Viper. Αν θες να το στείλεις γραμμένο, γιατί από το Viper δεν μπορώ να ακούσω το μήνυμά σου που έχεις στείλει φωνητικά. Ο φίλος ο Μιχάλης μου στέλνει μια φωτογραφία με λουκουμάδες, με πολύ μέλι, κανέλα και καριδάκι πάνω. Ρε φίλε, λουκουμάδες, ωραίο πράγμα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Φέτος διακοπές 7 μέρες στο Λευκαντή στην Εύβοια. Αν έχεις πάει στα Λιχαδονήσια, όχι, δεν έχω πάει στα Λιχαδονήσια. Έχω δει όμως φωτογραφίες πανέμορφα, αλλά δεν έχω πάει ποτέ, φιλαράκο, να σου πω την αμαρτία μου. Νάτος. Παιδιά, ο περιπατητής εμφανίστηκε συντονισμένος. Καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Της Ιφιλίου, παγκόσμια. Γεια σου κύριε Παναγιώτη, γεια σου κύριε Μπιστρό. Τι έγινε, περπάτημα 2 παρά 20. Και Στρατάκη, να ξέρεις, ο κύριος Παναγιώτης από τον Μπιστρό, είχα πάει για μια μέρα από μια Πέμπτη, η ποικιλία δεν ήρθε, δεν πρόλαβα. Παρασκευή πάλι δεν πρόλαβα, αλλά έχουμε μια ποικιλία με jackpot, διπλή δηλαδή. Κανόνισα να πάμε μια μέρα να την κατασπαράξουμε. Βέβαια, αυτό που λέω τώρα δεν είναι και καλύτερο, να πάω με σένα για φαγητό, γιατί βλέπω να τρως μόνο εσύ. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε μια ποικιλία για δύο άτομα special με jackpot για πάρτι μας. Άρα τεράστια θα είναι. Κάτι θα τσιμπήσω κι εγώ, κύριε Στρατάκη, θα προλάβω. Γιατί με σένα τα μαχαιροπύρου να παίρνουν φωτιά. Θέλουμε και ένα ποτήρι να σβήνουμε. Πάνω απ' όλα η γυμναστική, Βασίλη μου, λέει ο Παναγιώτης. Γυμνάζεσαι, κατέβεις στην Ολυμπιάδα. Καλημέρα Μπιλάρα, Κώστας από Κύπρο. Και εγώ μόλις σχόλασα. Γεια σου φιλαράκο μου, Κωστή μου, εκεί στην Κύπρο. Καλή ξεκούραση φιλαράκο, να είσαι καλά. Και ο Δημήτρης να έρθει να φαγητό. Και όποιος άλλος θέλει, Βασίλη μου, λέει ο φίλος Παναγιώτης, που είναι μεγάλη ψυχή, μεγάλη καρδιά. Ναι, να φάμε θέλουμε, κύριε Παναγιώτη. Άμα έρθουν κι άλλοι, πώς θα φάμε εμείς? Δεν έχεις δει Στρατάκι? Δεν έχεις δει Στρατάκι? Άμα δεις, θα τρομάξεις το μάτι σου. Α, και πες μου πώς λέγεται το κατάστημα εκεί στα Ενόφυτα. Με ρώτησε ο Ρομπίνιο, ο οποίος θα είναι εκεί στα Ενόφυτα σήμερα. Για πες το όνομα να έρθει να σε βρει. Πήρω, περίμενε, τον βρήκαμε τον περιπατή. Να σου πω και το μαγαζί πώς λέγεται, αφού θα πας στα Ενόφυτα, να περάσεις από εκεί. Να πάρεις τα γλυκάκια σου, τα παγωτάκια σου, το κάτι της, το καφεδάκι σου. Γεια στείλε κύριε Παναγιώτη.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα, και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο, και ο Γιάννης φύλακας. Στο φίλο τον Εκτάριο από την Έγινα, στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Μπιλάρα καλημέρα, λέει ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από τον Ταύρο. Τι θα κάνουμε Μπιλάρα όταν φύγεις με διακοπές? Εμείς έχουμε, θα είμαστε εδώ τον Αύγουστο. Παιδιά, είπαμε, θα αναλάβει ο Στρατάκης, μην ανησυχείτε, θα το φτιάξουμε. Εντάξει, δεν πηγαίνει μέχρι τις 5 το πρωί, θα πηγαίνει μέχρι τις 4. Εντάξει, φεύγει λίγο νωρίτερα, θα ξεκουραστεί και αυτός. Ο φίλος ο Λάμπρος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Και στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα.

Το κατάστημα λέγεται Έγλι και στα Ινόφυτα ζαχαροπλαστείο. Να το δεις. Μπες μέσα, πάρε γλυκά, βρες τον Παναγιώτη, πάρε παγωτά. Ο Σταθάκης λέει, τι λες στον κόσμο. Λέω στον κόσμο αυτό που είναι το πρόγραμμα του σταθμού. Για να μείνει το κενό το βράδυ και οι φίλοι μας οι βραδινοί τι θα κάνουν χωρίς να ακούνε κάτι. Θα κάτσεις εσύ από τις 12 μέχρι τις 4. Το έχω συμφωνήσει σε όλα, μην ανησυχείς. Εσύ μόνο θα έρθεις. Τα υπόλοιπα άστα πάνω μας. Ναι, ο Ρομπίνιο θα έρθει, κύριε Παναγιώτη, να σε βρει. Λοιπόν, Μπιλάρα, τι βλέπεις, λέει ο φίλος ο Στάθης, για το σημερινό μάτς Γαλλία με το Μαρόκο? Για δύσκολο μάτς, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, οι Γάλλοι είναι μια πολύ καλή ομάδα, ειδικά από τη μέση και μετά έχουν παιχταράδες. Ντεμπελέ, Μπαπέ, Μπαρκολά, ο Λίσε είναι πολύ πολύ δυνατή. Γενικώς είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, αλλά και το Μαρόκο είναι σκληρή ομάδα, δεν είναι εύκολο για τη Γαλλία. Εντάξει, στο τέλος σήμερα βλέπω η Γαλλία να παίρνει την πρόκριση. Ο φίλος ο Βασίλης, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Μπιλάρα Γρατσία. Ο Σπύρος λέει, ευχαριστώ Μπιλάκο, την Κυριακή το μεσημέρι θα περάσω. Να περάσεις από εκεί, τα Ινόφυτα. Ο Παναγιώτης ο φίλος μας λέει, Γαλλία Μαρόκο 2-0. Ο περιπατητής βλέπει 2-0 σκοράκι. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα και ο Ανδρέας εκεί στο περίπτερο. Καλή βάρδια φιλαράκο μου. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στην Πετρούπολη. Μπιλάρα, βγάζουμε ψωμάκι και σε ακούμε.

για τον Μοντέρο που ρωτάει ο φίλος. Ναι, έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό επίσημα ποια θα είναι, θα είναι νέο μέλος του Ολυμπιακού, ο πρώην παίκτης της Βαλένθια, με πολύ μεγάλες εμφανίσεις σε όλη τη χρονιά και στην Ευρωλίγκα και στην Ισπανία που πήρε το πρωτάθλημα, και αρκετά χρήματα, τριετές το συμβόλαιο, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, μαζί με τα μπόνους λίγο πάνω λίγο κάτω από τα 8 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Αν ο φίλος είπε για τα Λιχαδονήσια, έκλεισε επειδή είδα πλάνα από ντρόν, όταν δει από κάτω θα φάει μια μικρή απογοήτευση, μια απλή καθαρή παραλία είναι μέχρι εκεί. Τι θέλει να πάει να κάνει ρε φίλε, πάρτι Λιχαδονήσια, μια παραλία, είναι υπέροχη παραλία, όμορφα το πει αυτό, τι έκλεισε. Ρε Μπιλ, ρε γραφίστα, δεν πάει να κάνει ζωή στα Λιχαδονήσια, πάει να κάνει μια βόλτα, να κάνει τον μπάνιο του. Τι είναι Μύκονος, στα Λιχαδονήσια, πας εσύ,

Μιλάμε 6 τις ώρες των παιχνιδιών το τρίμερο. Λοιπόν, είπαμε σήμερα 11 η ώρα Γαλλία με το Μαρόκο. Αύριο είναι πιο καλή ώρα, 10 το βράδυ, το Ισπανία Βέλγιο. Την Κυριακή πάμε πιο αργά, πιο ξενύχτη, 12 η ώρα το παιχνίδι Σουηδία με μάλλον Νορβηγία με την Αγγλία και στις 4 το ξημέρωμα Αργεντινή με την Ελβετία. Αυτό είναι Κυριακή ξημερώματα, 4 η ώρα Αργεντινή Ελβετία, νωρίτερα 12 η ώρα είπαμε Αγγλία με την Νορβηγία. Μιλάμε και ο Γιαμπουζέλε πήρε πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Ναι, πολύ μεγάλο συμβόλαιο, τεράστιο νούμερο, 12 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα.

Ναι, είχαμε και αυτό. Μιλάρα το είδα και εγώ χτες στο χάζαμα στο Facebook. Πανικό σε γάμο στο Κοροπή. Μεθυσμένη κουμπάρα φίλησε στο στόμα τον παπά την ώρα του μυστηρίου. Εντάξει, κουμπάρα τώρα. Είχε πει κάτι παραπάνω. Βρήκε τον παπά μπροστά της. Μα ήταν ωραίος ο παπάς. Μα ήταν και νέος ο παπάς. Ωραίο παλικάρι. Πήγε τούτο σαν φιλί. Το κάνουμε και θέμα. Ήταν και κουμπάρα λίγο μεθυσμένη. Είχε πει λίγο παραπάνω. Τον παπά βρήκε μπροστά. Ποιο να πάει στον γαμπρό, θα χαμάλα μετά. Σου λέει ας τον γαμπρό, πάω στον παπά. Εδώ ο παπάς που είναι παπάς, να ο παπάς στο Κοροπή. Πήρε το φυλάκι του, την κουμπάρα.

Ο φίλος ο Αντώνης Μπιλάρα και εγώ θα είμαι Κυριακή από Ινόφυτα μεριά για μπανάκι. Να περάσω και εγώ από το μαγαζί του φίλου μας του Παναγιώτη. Να περάσεις και εσύ φίλε μου, να περάσεις εσύ.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2. Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία, εκεί ο γείτονάς μου. Γεια σου, Γρηγόρη μου.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας. Διαλυματάκι, επανερχόμαστε για την τελευταία ωρίτσα. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Καλημέρα σε όλους. 5η 9 Ιουλίου. Εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρεούλα. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: Μπιλάρα, εγώ βλέπω να γίνεται έκπληξη στο Νορβηγία, Αγγλία και να περνάνε οι Νορβηγοί. Εντάξει, έχουν καλή ομάδα και οι Νορβηγοί. Το έχουν αποδείξει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ με τη μεγάλη νίκη που έκαναν με τη Βραζιλία και την απέκλεισαν με 2 γκολ του Χάλαντ. Και έχουν τύχει και οι Νορβηγοί. Μπορεί να είναι φαβοροί οι Άγγλοι, γιατί και οι Άγγλοι είναι πολύ καλοί. Έκαναν πάρτι με το Μεξικό, κέρδισαν. Θα είναι ένα δύσκολο μάτς και για τους Νορβηγούς και για τους Εγγλέζους. Φίλε, αν το βλέπεις, παίξ' το. Θα έχει καλή απόδοση κιόλας.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, για να δούμε ποιος φίλος είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπίλη μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις, αδελφέ μου?
0: Καλά, καλά, φίλε, καλά.
1: Φέτο θα δούμε άλλα πράγματα που βάζουμε, κόψεις εγώ, και στα δύο αθλήματα.
0: Για να δούμε.
1: Οι μεταγραφές που έχει κάνει είναι καλές.
0: Ναι, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
1: Ναι. Και έχουμε και καλό προπονητή τώρα πλέον και στα δύο αθλήματα. Όχι πως δεν είχαμε πριν στο μπάσκετ, αλλά δεν ξέρω.
0: Στο ποδόσφαιρο θα τον δούμε τον άνθρωπο, στο μπάσκετ τον ξέρουμε, τον Μπράντοβιτς.
1: Ναι, ο Μπράντοβιτς στο... είναι πολύ καλός προπονητής. Πήρε καλούς παίκτες από ό,τι φαίνεται. Ένα playmaker θέλουμε τώρα και είμαστε μια χαρά. Και στο ποδόσφαιρο πιστεύω, φίλε μου, ότι βγάζει αυτά που θέλει η ομάδα, αυτά που θέλει ο προπονητής.
0: Δεν τα έχουμε δει ακόμα, κάτσε να τα δούμε.
1: Εννοώ σαν φιλικά, ρε.
0: Τα φιλικά, άστο ρε, τα φιλικά είναι για φιλικά.
1: Ναι, εντάξει, είναι για τους προπονητές, αλλά βλέπεις πέντε πράγματα, δηλαδή κάτι πιο ενθαρρυντικό, ρε παιδί.
0: Και πέρυσι τα ίδια βλέπαμε το καλοκαίρι στα φιλικά με τον Παναθηναϊκό, τα ίδια λέγαμε. Όλα φαίνονται με φίλες τα επίσημα. Ο προπονητής κάνει τα σχέδιά του, θα δούμε πώς θα στήσει τον Παναθηναϊκό, τώρα τα κάνει πειράματα ακόμα.
1: Τώρα θέλει ένα αριστερό μπακ η ομάδα, ένα οχτάρι, και αν δεν φύγει ο Πελίστρι, πρέπει να πάρει και εξτρέμ. Και είναι μια χαρά.
0: Ναι, ακόμα έχουμε χρόνο για μεταγραφές, έχουμε ακόμα.
1: Εσείς πήρατε καλούς παίκτες και εσείς,
0: Το δύο τον Ουκρανό που πήρε και τον Φιλανδό από τη Σπάρτα Πράγας και τον πιτσιρικά τον Αλεξίου. Και η ΑΕΚ θέλει ακόμα 2-3 παίκτες.
1: Θέλει μπακ,
0: Δεν ξέρω τι. Μπακ θέλει να πιθανόν ένα στόπερ ακόμα και ένα ακόμα παίκτη. Θα δούμε.
1: Εντάξει, μια χαρά ομάδα έχετε κι εσείς. Όλα καλά θα πάνε. Θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο φέτο.
0: Και πέρυσι, ωραίο, καλά, και πέρυσι, ωραίο ήταν. Και πέρυσι, ωραίο ήταν.
1: Ναι, θέλω να σου πω, θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο γενικώς. Και όχι να το πω πέρυσι.
0: Μακάρι, για να δούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Τα λέμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, φίλε. Μια χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, πως βλέπεις τον Πανιόνιο, θα μπορέσουμε φέτος να ανέβουμε. Εντάξει, είναι πιο δύσκολο φέτος, γιατί είναι ένας όμιλος. Είναι καλές οι ομάδες. Τώρα δεν ξέρω ότι η Λάρισα με νέο πρόεδρο θα πάει για άνοδο. Ο Πανσεραϊκός, δεν ξέρουμε αν θα πάει και αυτός να ανέβει πάλι την κατηγορία. Θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα φέτος στην Super League 2 με έναν όμιλο. Να και ο Πανιόνιος θα κάνει τον αγώνα του για να ανέβει μετά και αυτός από χρόνια. Η ομάδα από τη Νέα Σμύρνη στην Super League.

0: Για πάμε και σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Είπαμε 210-220-59-43, 215-215-59-43. Για να δούμε τώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Τι
0: καλά, εσύ θα γυρίσεις ποτέ στην Αγγλία ή θα μείνεις μόνιμα και στη Νέα Υόρκη?
1: Πώς... Νέα Υόρκη. Τώρα ετοιμάζομαι να πάω στη Μικρή Αγγλία.
0: Ναι, φίλε, πού?
1: Εσύ πω στη Μικρή Αγγλία. Όσοι ξέρουν, ξέρουν.
0: Εγώ δεν ξέρω, πέντε, μας πεις. Τι είναι μυστικό.
1: Θα πάω στην BIM. Το λέω έτσι, έτσι λέγεται. Ναι. Μικρή Αγγλία ή BIM. Διάλεξε.
0: Ωραία.
1: Θα πάω για κανιά 15 μέρες να αράξω λίγο.
0: Να αράξει, ναι.
1: Να ξεκουραστώ.
0: Α, πας για διακοπούλες στην ουσία.
1: Διακοπές μαζί με επαγγελματικό.
0: Εντάξει, εντάξει, μια χαρά.
1: Συνδυάζω και τα δύο.
0: Εντάξει.
1: Barbados.
0: Barbados, νησιά Barbados.
1: The Little England, έτσι λέγω. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε, κάτσε να ταυτοποιήσουμε για θέματα, γιατί ακόμα όλο θα πάω και ακόμα τρέχω σαν λακαμάσα το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Τι βλέπεις για τώρα για το Μουντιάλ? Τι ως φύζεις?
1: Θα άκουσουμε κάτι. Εγώ Βραζιλία ήμουνα, παρόλο που εντάξει η Αγγλία, εγώ πιστεύω ότι θα το πάρουν οι Άγγλοι και θα σου εξηγήσω γιατί.
0: Άγγλους λες εσύ, ε?
1: Άγγλου, θα σου πω. Πρώτα απ' όλα σας το λέω από τώρα, ο Χάλαντ δεν θα ακουπήσει μπάλα με την Αγγλία, τον Μπέκτη τον ξέρουνε, τα center back της Αγγλίας τον έχουν παίξει, τον παίζουν κάθε χρόνο στην Premier League.
0: Τον παίζουν κάθε χρόνο, αλλά κάθε χρόνο ποδοσφαίρο βγαίνει.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά δεν παίζει με τα center back.
0: Εντάξει, ναι ρε παιδί μου, οκ, okay, ναι. Παίζει με δύο πολύ καλά center back, ναι, έχουν οι Άγγλοι.
1: Ναι, το ξέρουν. Πιστεύω, και ξέρει γιατί πιστεύω θα το πάρει η Αγγλία, θα σου πω γιατί θα το πάρει. Θα σου πω γιατί το πιστεύω. Γιατί είναι η πρώτη φορά που τόσα χρόνια εγώ βλέπω την Αγγλία, την εθνική ομάδα, και το παιχνίδι το προχτεσινό είναι προσωπική μου γνώμη. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να το χάσει, μπορεί να αποκτήσει την Νορβηγία. Απλά συζητάμε τώρα, έτσι. Η κάρα δεν
0: αποφύγει. Ναι, που να ξέραμε, θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε διακοπές του Μπαρμπέιτος μόνιμα.
1: Απλά είναι η πρώτη φορά που εγώ έλα μια Αγγλία που το πήρε το παιχνίδι με μάτι γυαλισμένο. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τους παίκτες τους Άγγλους και παίρνουμε γυαλισμένο μάτι. Θα σου πω κάτι. Η Βραζιλία είχε δύο παίκτες που ήταν γυαλισμένο. Τώρα σαν ο Κούλια.
0: Πού είσαι πάλι, ρε, πού πήγες, κανένα σπηλιά πήγες πάλι, πού πήγες εκεί? Εκεί τώρα ακούω, εκεί στην Αμερική μόνο σπηλιές έχουν, δεν έχουν σήμα. Και μας λένε ότι είναι χώρα που έχει τα πάντα, δεν έχουν σήμα στο ίντερνετ αυτοί, δεν έχουν το κινητό.
1: Να κάνουμε,
0: ρε,
1: είναι πίσω του πλανήτη.
0: Λοιπόν, εγώ σου λέω και πάλι ότι αυτά θα που λες, ωραία είναι αυτά που λες τα περί Αγγλίας και αυτά, αλλά αν δεν έπαιρνε ο Τούχελ μαθήματα από τον Αρτέτα, δεν θα πήγαινε πουθενά. Αυτή είναι η αλήθεια, λοιπόν, κύριε.
1: Τον περίμενε τώρα, άσε τον Τούχελ και τον Αρτέτα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί, κύριε, άσε τα υπόλοιπα.
1: Γιατί θα πιαστείς κορόιδο πάλι.
0: Άσε αυτά.
1: Ναι. Δεν μου λες, επειδή τα αφήνω αυτά, δεν βάζεις κάτι φέτος να γελάσουμε λίγο, έτσι, αγόμουν κανιά δεκαριά σουβλάκια.
0: Τι φέτος να βάλω?
1: Να βάλεις πάλι, πέντε του Αρτέτα.
0: Όχι,
1: τι?
0: Αγγλία θα δούμε. Ακόμα όταν έρθει η ώρα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα σου πω. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Μπορεί να φύγουν 50 παίχτες, ξέρω εγώ. Περίμενε να δούμε τις ομάδες.
1: Λοιπόν, άκουσε με.
0: Πες, πάντως το χάσες.
1: Η Αγγλία έχει Κέιν, ο οποίος είναι πραγματικά πραγματικός αρχηγός. Πραγματικός αρχηγός. Έχει τον Ράις, Ντέκλαν Ράις. Έχει Σακά, έχει παίχτες που μπορούν να πάρουν την Αγγλία να πάσα στιγμή στους ώμους τους.
0: Βέβαια και οι άλλες ομάδες έχουν παίκτες που μπορούν να πάρουν. Και η Γαλλία έχει παίκτες που μπορούν να πάρουν και η Αργεντινή έχει παίκτες που μπορούν να πάρουν.
1: Άκουσα με.
0: Δεν λέω για την Νορβηγία, λέω για τις υπόλοιπες, γιατί είναι και οι άλλες ομάδες.
1: Εγώ μιλάω για αυτό το παιχνίδι. Αν βρεθεί η Γαλλία, Αγγλία, πραγματικά μπορεί η Γαλλία να το πάρει.
0: Μόνο τελικό μπορεί να παίξουν.
1: Γι' αυτό το λέω. Αν βρεθεί η Γαλλία, Αγγλία μπορεί η Γαλλία, τότε θα το ξανασυζητήσουμε. Πάντως, για να αποκλειστούν από τους Νορβηγούς, είναι προσωπική μου γνώμη, εγώ βλέπω ότι θα χάσουν οι Νορβηγοί και όχι θα χάσουν και με σκορ.
0: Μετά, αυτό πιστεύω... μετά με την Αργεντινή εκείνη το θέμα.
1: Με την Αργεντινή...
0: Αν η Αργεντινή περάσει την Ελβετία, εντάξει, θεωρητικά πάντα...
1: Έλα ρε τώρα.
0: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε, γιατί με το, με την, όσοι λένε με προχθές, με το ζόρι πέρασε.
1: Ναι,
0: με αλλά... την έννοια, δηλαδή, αν προηγηθεί η Ελβετία 2-0, δεν είναι τόσο αφελή η Ελβετία να κάτσει να φάει 310 λεπτά.
1: Με το ζόρι πέρασε, έχεις δίκιο. Έχει παιχταράδες, έχεις δίκιο. Αλλά στο ξαναλέω από τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει η Αργεντινή με την Ελβετία. Θα είναι 3-0 στο ημίχρονο χαλαρά. Γιατί την κάνανε τη ζημιά τους, παίζοντας, φτάνοντας το παιχνίδι σχεδόν στην παράταση και μάλιστα ήταν έτοιμοι να αποκλειστούν.
0: Ναι, εγώ ξέρω πάντως, πλέον... Γιώργο μου, ότι η Αργεντινή, που είναι σπουδαία ομάδα και έχει πολύ καλούς παίκτες, στα δύο τελευταία μάτς, το αν το πήγε στην παράταση με την, με το πράσινο ακροτήρι, έφαγε 2 γκολ και με την έννοια το έφαγε πάλι 2 γκολ. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό.
1: Αυτό σου λέω. Βλέπω λοιπόν ότι μια ομάδα, κοίταξε να σου πω κάτι. Το Μεξικό δεν είχε φάει γκολ.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Και βρέθηκε 3. Με την Αγγλία, δηλαδή για να ξέρουμε τι λέμε, και βρέθηκε με την Αγγλία και φάγε 3.
0: Ναι.
1: Και δεν είχε φάει γκολ. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση τώρα αυτό. Έχει, πώς να σου το εξηγήσω. Και σε όλα τα παιχνίδια που είχε κάνει το Μεξικό δεν είχαν βάλει γκολ.
0: Ναι, αυτό είναι σωστό, σωστό αυτό.
1: Το παιχνίδι, γι' αυτό κιόλας, επειδή πολλοί το λένε έτσι, οι Άγγλοι, στο ξαναπεί, είναι προσωπική μου γνώμη, αλλά πολλοί δεν γουστάρουν την Αγγλία ή δεν γουστάρουν τη φωνή μου, δεν γουστάρουν αυτά που λέω, δικαίωμά τους είναι. Εγώ λέω τη γνώμη μου, οι Άγγλοι το χέρι του Θεού δεν το έχουν ξεχάσει.
0: Όχι, ναι, αυτή είναι αλήθεια. Περιμένω πώς και πώς το μάτς αυτό.
1: Μπορεί να μην πάρουν το παγκόσμιο κύπελλο, άμα τη βρουν την Αργεντινή, δεν υπάρχει, δηλαδή αυτή στο γάλα της μάνας η Αργεντινή για να κερδίσει την Αγγλία. Θα το ξέρεις αυτό, το φτύσεις το γάλα της μάνας της, το λέω από τώρα. Δηλαδή πώς να σου πω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Είναι αυτό ακόμα μέχρι τώρα τα μικρά παιδάκια στην Αγγλία που πάνε στο γήπεδο ξέρουν για το χέρι του Θεού.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ θεωρώ ότι αν παίξουν μαζί αυτές οι δύο ομάδες, περάσουν και οι δύο και παίξουν μαζί, θα είναι ένα μάτς το οποίο για μένα δεν υπάρχει φαβορί. Θα είναι μοιρασμένο το
1: μάτς. Δεν υπάρχει φαβόρι, αυτό θέλω να πω, ρε φίλε. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
0: Μαζί σου, συμφωνώ απόλυτα.
1: Όλοι τις πρόχνουν λίγο και την Αργεντινή, για να λέμε και την αλήθεια. Έπληξαν και ένα ψηλό μπεναλτάκι εκεί της Αιγύπτου, παρόλο που είχε δίκιο ο προπονητής της Αιγύπτου. Αλλά, ρε φίλε, να σου πω και κάτι στην τελική. Είσαι υπεύθυνος και εσύ, φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Φτάνεις το παιχνίδι, στο 78.
0: Και βγάζεις καλύτερος παίκτες. Το σκόρ, το δεύτερο γκολ που ήταν φοβερός αμυντικός και τον άλλο τον. Τον άμα πως το λέγανε, το Χασάν που έκανε παπάδες.
1: Την τρως, ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι η Αίγυπτος και μικρότερη ομάδα, την τρως. Τη στέλνεις στην εξέδρα και μόλις έρχεται ξανά στην εξέδρα για 10 λεπτά.
0: Μα σου λέω και πάλι για το παιχνίδι το είδα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που έβγαλε τον αμυντικό, το Ζήκο, όπως λέγεται αυτός, που ήταν από τους καλύτερους παίκτες στην άμυνα. Και έβγαλε και το Χασάν που έκανε πάρτι από εκεί.
1: Αυτό ήταν τα καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον έβγαλε.
0: Και μετά ξεκίνησε η κατηφόρα. Γιατί η Αργεντινή, εδώ που τα λέμε, στο δεύτερο ημίχρονο, μόνο τα γκολ έβαλε. Δεν είχε ευκαιρίες. Πρώτο ημίχρονο ήταν ευκαιρίες της Αργεντινής που
1: έχασε. Αργεντινή, έχει 4 παγκόσμια κύπελα, είναι μεγάλη φανέλα, έχει παιχταράδες, έχει το Μέση, έχει παιχταράδες.
0: Ναι, αλλά την κρατούσε όμως πίσω, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είχε κάνει φάση η Αργεντινή μέχρι να βάλει τον γκολ. Και τα έκανε μαντάρα ο άλλος προπονητής.
1: Τις έχουν ακυρώσει και της Αιγύπτου ένα γκολ καθαρό.
0: Όχι, ρε, δεν είναι καθαρό, κάνει φάουλ, δεν είναι στη φάση καλά. Τον πατάει, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, ναι, αλλά την έχει γίνει στη φάση 5 λεπτά πίσω να πούμε.
0: Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Ναι,
1: να σε ρωτήσω κάτι. Αν ήταν ανάποδα, θα το ακύρωνε.
0: Φίλε, όταν υπάρχει το ΒΑΡ και του δίνει τη φάση αυτή.
1: Το ΒΑΡ πήγε και στην αποβολή του μέσα.
0: Λέω, εάν λέω το ΒΑΡ τον φώναζε.
1: Περίμενε,
0: μισό λεπτό. Αν το ΒΑΡ τον.
1: Στην αποβολή του μέσα, στο ήταν... πρώτο παιχνίδι, υπήρχε ΒΑΡ ή δεν.
0: Βέβαια,
1: πήγε.
0: Υπήρχε ΒΑΡ, δεν πήγε καν.
1: Κακώς.
0: Κακώς. Λέω, αν πήγαινε τη φάση, ήταν ανάποδα και πήγαινε στο ΒΑΡ, δεν μπορούσα να μην το δώσει. Φίλε, είναι πεντακάθαρο φάουλ, τον πατάει.
1: Ρε Βασίλη, αφού σε έχω για γάτα, ρε, παρακολουθείς μπάλα.
0: Βρε, δεν λέω ότι.
1: Το ΒΑΡ είναι, το ΒΑΡ σήμερα είναι η παλιά διαιτησία. Ό,τι θέλουν σφυρίζουν, ό,τι θέλουν βλέπουν. Όποτε θέλουν σταματά τη βάση σε κόρνερ να ψάξουν να βρουν πως υπάρχει κάτι. Άμα δεν θέλουν τα περνάνε γρήγορα τις
0: φάσεις. Ναι, παιδί μου, εγώ σου λέω και πάλι για τη φάση σου λέω.
1: Παράδειγμα, οποιοδήποτε άλλη ομάδα έκανε αυτό το τάκλι που έκανε ο Μέση. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Στο πρώτο παιχνίδι, ένα σοβαρό ΒΑΡ θα πήγε εδώ στο
0: τάκλι. Ήταν κόκκινη, πεντακάθαρη. Αλλά λέω για τη φάση του γκολ που φωνάζει η Αίγυπτο.
1: Δεν είχε το ΒΑΡ όμως, αλλά δεν τον φωνάξε.
0: Βρε, μαζί σου. αλλά τη φάση που λέμε για το που φωνάζει ο Ιέγκυπτο για τον γκολ, για το πέναλτι, οκ, okay, να φωνάξει γιατί είναι μια φάση πολύ δύσκολη, μπορεί να είναι και πέναλτι. Αλλά για τη φάση του γκολ.
2: Από αυτή τη φάση όμως, τρώει τον γκολ η άλλη και γίνει 3-2.
0: Ναι, λέω για τη φάση του γκολ που φωνάζει η Αίγυπτος.
2: Αυτό το πέναλτι που φωνάζει η Αίγυπτος, που μπορεί να το δίνει ένα βαρύσιο πέναλτι, πρόσεξε τι λέω εγώ, γιατί μου άρεσε να είμαι τίμιος. Βαρύσιο, έτσι.
0: Ναι, μπορούσε να το δώσει. Ήταν μια φάση πολύ δύσκολη, δεν το δώσε.
2: Όχι μόνο δεν το δώσε, έφαγε και γκολ στην κατεβασιά.
0: Ναι, ναι, έφαγε.
2: Από αυτή τη φάση
0: ναι,
2: το
0: ναι,
2: γκολ.
0: Ναι. Αλλά το, για μένα το, είναι πεντακάθαρο φάουλ τον γκολ της Αιγύπτου. Τον πατάει ρε φίλε. Εντάξει, γυρνάει μπάλα πολύ πίσω, η φάση πολύ πίσω, αλλά είναι όμως πεντακάθαρο φάουλ. Δηλαδή τον πατάει κανονικά.
2: Πάντως το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δηλαδή την Νορβηγία δεν ξέρω πώς την είδατε εσείς, πολύ μεγάλη ομάδα και αυτά.
0: Όχι, είναι καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Γυμνασμένη ομάδα, ξέρει τι θέλει στο γήπεδο. Ναι, μια καλή ομάδα.
2: Να σου πω κάτι. Άμα σου πω κάτι που βλέπω έτσι και το πιστεύω, βλέπω σήμερα το Μαρόκο να στέλνει τη Γαλλία σπίτι της.
0: Θα είναι τεράστια έκπληξη.
2: Δεν ξέρω φίλε, αλλά το Μαρόκο μου αρέσει πολύ.
0: Καλή ομάδα και σκληρή ομάδα.
2: Μπράβο. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Και βλέπω σήμερα το Μαρόκο να στέλνει τη Γαλλία σπίτι της. Και δεν είναι μόνο αυτό. Να ξέρεις ότι το Μαρόκο ήταν γαλλική απικία. Έχει κάνει μια μεγάλη μαγιά το Μαρόκο. Έχει μαζέψει όλους αυτούς τους που πηγαίναν στη Γαλλία και μιλάνε και τη γλώσσα.
0: Πιο πολλοί Γάλλοι ποδοσφαιριστές, πολλοί Γάλλοι είναι Μαροκινοί, ρε φίλε.
2: Μπράβο.
0: Παίζουν στη Γαλλία. Τι ξέρουν δηλαδή.
2: Αλλά
0: θεωρώ ότι ήταν δύσκολο να τους κρατήσεις. Πρέπει να τους κρατήσεις, φίλε, πολύ δηλαδή τους Γάλλους. Είναι μπροστά, είναι πολύ δυνατή, ρε φίλε.
2: Τι λέει, Γάλλοι πίσω έχουν θέμα όμως.
0: Ναι, αλλά μπροστά βγαίνουν στην κόντρα, δηλαδή είναι πολύ. Είναι...
2: Θυμάσαι τη Σουλαφή, γιατί είναι. Γιατί
0: μέχρι τώρα.
2: Γιατί η Γερμανία ήταν, ποια ήταν που αποκτήθηκε. Που σου είπα από πίσω έχουν θέμα. Για την Ολλανδία.
0: Για την Ολλανδία, ναι.
2: Αλλά έχουν θέμα.
0: Οι Γάλλοι μέχρι τώρα, σε σχέση με τις άλλες ομάδες, έχουν κάνει ένα υγιεινό περίπατο και έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Δεν έχουν δηλαδή δυσκολευτεί σε κανένα μάτς.
2: Αυτά τα 40 χρόνια που βλέπω μπάλα και παραπάνω, 45, 47, 48 χρόνια, εγώ έχω δει ότι όλες όσες ομάδες, ακόμα και μεγάλη Βραζιλία, με Ζίκο, Ζορζίνιο, Σόκρατες, που δεν ήταν καλή αμυντικά, που δεν είχαν καλές άμυνες, αποκλειόντουσαν είτε ούτε στρώγοντας 3 γκολ από το Ρώση, από την Ιταλία, είτε αποκλειόντουσαν από άλλες ομάδες. Όσες ομάδες είχαν καλή αμυντική γραμμή, βλέπε Ελλάδα, φτάναν στον τελικό και παίρνανε κούπες. Η Ελλάδα επιθετικά ήταν ανύπαρκτη. Σε ένα παιχνίδι νομίζω κέρδισε 2-1 τη Ρωσία με την κεφαλιά του Βρίζα.
0: Όχι, έχασε 2-1. Αλλά προκρίθηκε με τον γκολ.
2: Έβαλε τον γκολ ο Βρίζα, που ήταν μαζί στην πρόκληση.
0: Ναι, που πήραμε την πρόκληση.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και εκτός το πρώτο παιχνίδι με την Πορτογαλία, νομίζω, στο πρώτο παιχνίδι με την Πορτογαλία, το πρώτο στην έναρξη, επιθετικά ήμασταν ανύπαρκτοι. 1-0-0-0, 1-0-0-0.
0: Εντάξει, ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ αμυντική. Με ένα γκολ έβαλε συνέχεια και καταφέρανε. Ειδικά το παιχνίδι με την Τσεχία που σφυράγανε τα δοκάρια. Εκεί ήταν το μάτς που είμαστε πολύ τυχεροί.
2: Τα δοκάρια σφυράγανε φίλε με την Γαλλία. Με τον Ανδρή και με αυτούς. Έβλεπες εκείνο το παιχνίδι, πήγαμε στην παράταση εκείνο το παιχνίδι, ρε φίλε, και άμα δεν ήταν
0: η αμυντική γραμμή. Και ο Νικοπολίδης. Και ο Νικοπολίδης.
2: Ναι, ήταν και ο Νικοπολίδης, αλλά και όλοι οι αμυντικοί.
0: Ναι.
2: Μην ξεχνάς, ήταν και ο Δέλλας, πολύ καλός ο Δέλλας. Δηλαδή, γιατί όλοι μας λένε το Σαγοράκι, και ο Σαγοράκι, ρε παιδιά. Η αμυντική γραμμή, είχαμε σε Ιταρίδη, είχαμε Δέλλα.
0: Ναι, είχαμε καλούς παίκτες. Απλά δεν είμαστε καλοί επιθετικά, είμαστε αμυντική ομάδα. Εντάξει, okay.
2: Ναι, μπράβο. Τι βλέπω όμως. Η Ελβετία, το Βέλγιο, πρόσεχε να σου πω, δεν παίζουν μπάλα.
0: Όμως το Βέλγιο, φίλε, έδειξε το παιχνίδι με την Αμερική
2: το
0: ότι.
2: Το θυμάσαι που σου το έλεγα και μου είπε, ρε Γιώργο, τι βλέπεις να πω, το θυμάσαι.
0: Ναι, μου λέει, το βλέπω το Βέλγιο. Έδειξε το στοιχεία ομάδας πολύ καλή στο Βέλγιο με την Αμερική.
2: Γιατί το έλεγα όμως. Το έλεγα όπως το λέω και για το Μαρόκο. Τρώνε δύσκολα γκολ, Βασίλη. Πολύ δύσκολα τρώνε.
0: Για να δούμε, δεν είναι εύκολο μας για τους Γάλλους. Εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολο. Αλλά
2: πάντως στους Νορβηγούς, εγώ στο λέω έτσι, δηλαδή το πιστεύω ακράδαντα αυτό που σου λέω. Μην δεις και φάει κανένα τάλιρο η Νορβηγία. Πρόσεξε τι σου λέω. Γιατί πιστεύω ότι ο Χάλας, το πιστεύω, είναι προσωπική μου γνώμη. Μπορεί να κάνω λάθος, σου λέω, δεν είμαι Θεός. Και μην βγουν και κάνουν τους πονηρίδες άλλοι, λέμε τη γνώμη μας εδώ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι,
2: αυτά
0: ναι,
2: εκ του αποτελέσματος.
0: Ναι, σωστά.
2: Θα τα δούμε αύριο το βράδυ. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι ο Χάλαντ θα τον εξαφανίσουν τα center back της Αγγλίας, γιατί τον ξέρουν και πώς παίζει και τι θέσεις παίρνει και πώς θα τον μαρκάρουν. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Να δούμε. Ο, πέρα ο Στρατάκης λέει να πάρουμε λέει, τον Μπέλο να γίνει Τζέρζελο. Λέει, κατά τι εννοεί ο ποιητής, δηλαδή θα σου πει ο Μπέλος που πήρανε τον παίχτη.
2: Ποιο παίχτη?
0: Αυτό το Γιαμπουζέλε. Στον μπάσκετ.
2: Λέω
0: ρε φίλε, ο Σατάκης τα λέει αυτά. Θέλει να κάνει.
2: Να σου πω κάτι, ρε. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Γιαμπουζέλε, πήρε τον άλλο τον Μπόγκο Μπάγκο, όπως λέγεται αυτός.
0: Το...
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Εμείς τον Ολυμπιακό δεν πήραμε κανένα.
0: Πήρε το, πήρε. Ανακοινώθηκε, ρε.
2: Κύριε Στρατάκη και κύριε Μπέλο, εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Πήρε το Μοντέρο, ανακοινώθηκε, ρε. Πού είσαι εσύ, δεν τ' άκουσες εκεί στην Αμερική?
2: Ναι ρε, το ξέρω ρε, και ο Μοντέρο και ο... Αυτή ήταν κλεισμένη, αλλά εγώ λέω...
0: Λέω, ανακοινώθηκε πια.
2: Ναι, ναι, εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτό που θέλω να το καταλάβουν οι κάποιοι Ολυμπιακοί. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος, είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης και είναι αυτός που τερμάτισε και πρώτος σαν πρωταθλητής Ευρώπης, σπάζοντας και το ρεκόρ.
0: Ναι, σωστό.
2: Ο Ολυμπιακός στην ομάδα την έχει. Με κάποιες πινελιές πάει να διεκδικήσει, να υπερασπιστεί τα σκύπτρα του. Σωστά ή όχι?
0: Σωστό, σωστό.
2: Ο Παναθηναϊκός παιχταράδες πήρε, παιχταράδες είχε, ομάδα δεν είχε. Πάλι παιχταράδες πήρε, θέλω να δω τι ομάδα θα φτιάξει. Έτσι δεν είναι, φίλε?
0: Όλα μέσα στον παρκέ. Ο Ολυμπιακός χαίρομαι τι ομάδα έχει. Τον έχουμε δει, δεν αλλάζει πολλά πράγματα.
2: Ο Ολυμπιακός έχει ομάδα.
0: Δεν αλλάζει πολλά πράγματα.
2: Και έκανε δύο
0: προσθήκες. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει από την αρχή στην ουσία.
2: Και αυτές οι δύο προσθήκες, γιατί κοίταξε, ούτε ο Νιλικίνα που τον πήρανε δεν το βγήκε. Τραυματίστηκε ο Έβας όταν ξεκίνησε. Πήρε τον Τζόζεφ με τραυματισμούς κι αυτός. Παρόλο που κάτι έκανε εδώ στα τελειώματα. Εντάξει, και στο μπάσκετ, επειδή εγώ δεν είμαι και πολύ ειδικός, εγώ σου λέω αυτά που βλέπω.
0: Επειδή μου στο Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ τώρα ετοιμάζεται. Βέβαια έχει προπονητή ο οποίος ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, ξέρει το Παναθηναϊκό.
2: Γιατί ο Ολυμπιακός έχει κανένα τυχαίο προπονητή?
0: Όχι, όχι, λέω ότι ο Μπράδοβιτς ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, έχει ξαναπάει στο Παναθηναϊκό. Δεν είναι κάποιο λαχείο να πει πει έναν προπονητή να δούμε τι γίνεται. Το ξέρει, έχει πάρει παίκτες. Ο Ολυμπιακός όμως είναι μια έτοιμη ομάδα.
2: Α πούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτές είναι οι δύο καλύτερες ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, με άλλο πάτη δεκτό. Θες να μου πεις ότι ξεκινάει από πιο ψηλή θέση ο Παναθηναϊκός? Εγώ άκουτε να σου πω.
0: Κοίτα να δεις. Δεν ξέρω τι θα σου πω
2: κάθε
0: εγώ.
2: Κάθε Αύγουστο στο ποδόσφαιρο.
0: Περίμενε,
2: κάθε Αύγουστο στο ποδόσφαιρο ακούω τους παοξίδες να λένε θα πάρουμε πρωτάθλημα και ακούω τους Παναθηναϊκούς να μου λένε θα πάρουμε την Γυρολίγκα.
0: Περίμενε το.
2: Μάιο,
0: κοίτα, περίμενε. Χάζευα λίγο πριν σχηματικές εταιρείες. Ο Ολυμπιακός ήταν το πρώτο φαβορί μέχρι εχθές. Το είδα πριν από λίγο, το είδα. Δύο σχηματικές εταιρείες με πέντε απόδοση για να πάρει την Ευρωλίγκα. Όταν έγινε η ανακοίνωση του Γιαμπουζέλε, ο Παναθηναϊκός πήγε στο 4,5 και ο Ολυμπιακός παρέμεινε στο 5. Δηλαδή,
2: μπράβο,
0: μικρή διαφορά, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay.
2: Μακάρι, εγώ θέλω να τον πάρω τον Ολυμπιακό στο 20.
0: Ναι, 20 δεν πάει, ρε φίλε.
2: Να κατέβει outside. Άκου, φίλε, κάτι.
0: Outside δεν γίνεται στο 5, ρε φίλε. Μετά
2: αυτό
0: είναι...
2: που έχει πετύχει ο Μπαρτζόκας και είναι άξιος συμπεριών είναι ένα. Ότι ο Ολυμπιακός δεν βασίζεται σε ένα παίκτη, αλλά βασίζεται σε ομάδα. Τελεία.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Και στα ομαδικά βλήματα οι ομάδες παίζουν. Ο Παναθηναϊκός είχε φωνάνει, είναι δεν είναι απεχταράς.
0: Ναι, ήταν πολύ... Ναι, ήταν.
2: Δεν ήταν ο Γουάντσο, δεν ήταν ο Γκραντ.
0: Δεν είχαν φτιάξει σύνολο. Δεν είχαν φτιάξει σύνολο, μόνο εντάξει.
2: Δεν είναι ο Λεσόρ. Ομάδα δεν είχε. Έτσι δεν είναι,
0: ναι, έτσι, αυτό σου είπα και εγώ πριν.
2: Με συγχωρείς πολύ, η ΑΕΚ με τι μπάτε. Αλλά η ΑΕΚ έχει ομάδα, έχει καλύτερη ομάδα.
0: Μα ρε παιδί μου, είναι ακριβώς το πράγμα που λέμε τώρα. Ότι στο πρωτάθλημα, στο ποδόσφαιρο, κατεβαίνει η ΑΕΚ σαν φαβορή οριακά από τον Ολυμπιακό. Γιατί έχει μια ομάδα στρωμένη, έτοιμη και ακόμα δύο προσθήκες. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει να παίρνει πολλούς παίκτες, γιατί ήθελε πολλούς παίκτες ο Ολυμπιακός. Φτιάχνει μια ομάδα, όχι καινούργια, αλλά μια ομάδα με καινούριους παίκτες. Η ΑΕΚ έχει όλους παίκτες.
2: Ο Ολυμπιακός, οι δύο πινελιές που έβαλε, γιατί δεν το είδα το παιχνίδι, θα πάω...
0: Ούτε εγώ το είδα, δεν βλέπω φιλικά.
2: Και φιλικά δεν τα παρακολουθώ, προσωπικά δεν βγάζω το 23 τα φιλικά. τα έχω να μην σου πω.
0: Ναι,
2: δεν πάει να χάσει ο Ολυμπιακός 8-0, δεν πάει να κερδίσει 8-0, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πειράματα γίνονται.
0: Ναι, πειράματα.
2: Αυτό όμως που άκουσα είναι ότι ο Φορτούνης έκανε γκολ και έδωσε και ασίστ.
0: Έκανε ένα φάουλ πολύ ωραία εκτέλεση. Δεν το έχω δει. Μου είπαν ότι ήταν φοβερή εκτέλεση.
2: Α, με φάουλ το
0: ναι, με φάουλ, ναι, με φάουλ, ναι, ναι, ναι. Και έβαλε γκολ και ο Κουρανός.
2: Και έβαλε και ο Γιάννεψο. Καλά, ναι. Γιάννεψο. Θα δεις κι άλλα. Είμαι χαρούμενος εδώ για τον Ολυμπιακό. Παρόλο που πολλοί Ολυμπιακοί γκρινιάζουν, δεν ξέρω γιατί έχουμε γεννηθεί. Αλλά τους ξεφώνησε ωραία ο Φουρνιέ. Διάβασα κάπου. Είδες τι τους έκανε ο Φουρνιέ.
0: Όχι.
2: Σήμερα. Το πήρες χαμπάρι.
0: Όχι, δεν είδα.
2: Τους είπες σας αρέσει η φανέλα. Την καινούρια. Και κάποιοι του γράφανε θετικά, κάποιοι του γράφανε και τους λέει πουθενά ήσασταν χαμογελώντας. Ανικαλοποίησε, δεν σας πιστεύω λέει. Πως κάπως έτσι σου το
0: πει. Ναι, όλε μου λέει ο παδί έτσι είναι. Ανικαλοποίησε την όλη, εντάξει.
2: Ναι. Όλο στην κρίνια ήσασταν.
0: Εντάξει, όλοι έτσι, όλοι έτσι
2: είναι. Δεν σας βρίσκω.
0: Όλοι έτσι είναι, μωρέ, εντάξει.
2: Φιλαράκι, εύχομαι καλό υπόλοιπο.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε, να είσαι καλά. Έχει και ετσιμούσια από το Δημήτρη από το Όσταμπρουκ. Έχει και ετσιμούς από το Δημήτρη από το Όσταμπρουκ.
2: Καλησπέρα μου, στον Δημήτρη για από μένα. Λοιπόν, τι θέλω να πω, πες του Μπέλου, το στοίχημα έχει πει, τα λεφτά μπήκανε, έχω μπει στο τραπεζάκι να το πληρώσουμε. Εκεί λοιπόν, στο τραπεζάκι, γιατί θα είμαστε κυνηγητές. Γιατί ο Μπέλος έχει βάλει ή πρωτάθλημα ή Γιουρολίγκα. Και ξέρεις, να ρωτήσω κάτι, ρε Βασίλη.
0: Ναι.
2: Άμα πάρω και τη Euroliga και το πρωτάθλημα, θα γίνει διπλό το στοίχημα.
0: Δεν ξέρω αν έχει jackpot. Έχει jackpot, δεν ξέρω αν έχει jackpot. Μην το βάλει σε πολλά έξω από τον άνθρωπο τώρα, άστονε. Ναι, έχει υποχρεώσει τώρα καλοκαίρι, διακοπές. Άστονε, να του μείνει κανένα φράγκο.
2: Την καλησπέρα, Στρατάκι.
0: Αύριο θα έχω στρατάκι εδώ, από τις 10 και μετά θα έχω στρατάκι.
2: Σήμερα μπήκα τώρα. Γιατί έτρεχα από το πρωί, έτρεχα.
0: Θα τον έχω αύριο από τις 10 η ώρα μέχρι τη 1 που τελειώνει το παιχνίδι. Θα τον έχω μαζί το στρατάκι αύριο.
2: Εντάξει. Αύριο θα σας πω εγώ πού πάνε οι κοπηλάτες. Περιμένετε να δείτε τους κοπηλάτες αύριο, να γελάσουμε.
0: Ναι, σήμερα παίζει Γαλλία, αύριο παίζει. Ναι, σωστό, Παρασκευή.
2: Σήμερα παίζει Γαλλία, μεθαύριο παίζει Γαλλία.
0: 11 το βράδυ, ναι. Η Αγγλία παίζει την Κυριακή, Σάββατο βράδυ στις 12, ρε φίλε.
2: Σάββατο βράδυ στις 12.
0: Και Αργεντινή στις 4 το ξημέρωμα.
2: Εντάξει.
0: Ώρα Ελλάδας.
2: Εγώ έχω μια αίσθηση, είναι προσωπική μου γνώμη, επειδή μ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει φίλε το Μαρόκο. Πολύ. Βλέπω ότι αλλάζει ταχύτητα στο παιχνίδι του. Αμυντικά δαγκώνει. Ξέρουνε μπάλα όλοι και τα center back τους κάνουν, ξέρουνε μπάλα.
0: Και σκληρή ομάδα. Και σκληρή ομάδα είναι πολύ.
2: Μπράβο. Δηλαδή έχει όλο το πακέτο. Καταλάβες. Η Γαλλία είναι Γαλλία. Έχει πάρει δύο παγκόσμια κύπελα. Δεν είναι ο Μαρόκο, δεν έχει περάσει ούτε στην τελική φάση.
0: Ναι, εντάξει, παιδί μου, αλλά δεν πάει να είναι αμάς δύσκολο για τους Γάλλους, γιατί είναι και.
2: Αλλά επειδή βλέπω, έτσι το βλέπω και να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Δεν του έχω εμπιστοσύνη αυτού του Ντεσάπρε.
0: Εντάξει.
2: Σου μιλάω ειλικρινά. Τον έχω για πολύ λίγο προπονητή αυτό.
0: Ναι, τον κάνουν με κάποιες φορές τον προπονητή, τον κάνουν και οι παίχτες μου. Εντάξει, έχει.
2: Εντάξει, έτσι, οι παίχτες δεν κάνουν. Εντάξει, Μπαπέ, ξέρω εγώ. Και όλους αυτούς
0: παχταράδες. Μπαρκολά, Ντεμπελέ, είναι μια τετράδα μπροστά που είναι δύναμη μεγάλη. Να δούμε, να δούμε. Να είσαι καλά, Γιώργαρα μου. Άντε.
2: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Τα λέμε, φιλαράκο μου, για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης από την Παιανία μας είναι την καλημέρα. Καλημέρα από Σανγκάι. 7 και 10 είναι, λέει, το πρωί. 7 και 10 Σανγκάι, Ο Δημήτρης είπαμε μας έστειλε καλημέρες. Ο Δημήτρης από το Όσταμπρουκ, το καλό μου φιλαράκι. Γεια σου μητσάρα μου, πεταρά μου. Ο Σπύρος και εγώ βλέπω την Αγγλία να κάνει πάρτι με την Νορβηγία. Το βλέπω 3-1 με 4-1. Συμφωνώ με τον Γιώργο. Το αυριανό το βλέπω παράταση. Θα δώσει μάχη το Μαρόκο, λέει ο Ρομπίνιο. Ο Στρατάκης στέλνει μήνυμα, τη λέει εδώ. Χαιρετισμούς και από μένα στο Γιώργο. Αγγλία Παρασκευή βράδυ μεσάνυχτα. Ναι, μεσάνυχτα παίζει η Αγγλία. Είναι δύσκολες οι ώρες της Παρασκευής, 12 και 4 στο παιχνίδι της Αργεντίνης. Σήμερα και αύριο είναι πιο ωραίες ώρες. Σήμερα 11 η ώρα. Εδώ θα είμαστε παρέα με Δημήτρη Στρατάκη από τις 10 που θα έρθουμε. Που θα έρθει ο Δημήτρης μέχρι τις 3. Θα κάτσει αύριο. Μήπως φύγω λίγο νωρίτερα εγώ και κάτσει εδώ μόνος του από τις 2 μέχρι τις 3. Ας το πάει μέχρι τις 4, μέχρι τις 5. Όση ώρα θέλει. Το μαγαζί δικό του είναι. Και το πιο ωραία ώρα είναι το παιχνίδι της Ισπανίας με, με το Βέλγιο, που η ώρα είναι 10 εδώ. Μιλάμε ώρα Ελλάδας, εντάξει. 10 η ώρα είναι μια χαρά. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν τις 3, πάντα συντονισμένοι, 9.43 Intervet & Sports. Για να δούμε, έχουμε άλλη γραμμούλα. Όχι, δεν έχουμε άλλη γραμμούλα. Καλησπέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μάκης Περιστέρι 7.

0: Μιλάρα, ναι, το είδα και εγώ με τις αποδόσεις των book για τον μπάσκετ, αλλά δεν λέει, ναι, δεν λέει τίποτα. Το ότι οι αποδόσεις του μπάσκετ λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα, μεγάλο φαβορί. 4,5 με 5 Ολυμπιακός, αυτό δεν λέει τίποτα. Εντάξει, δεν είναι. Οι book λέγανε θα περάσει η Βραζιλία, δεν πέρασε. Λέμε ότι απλά βγάζουν αποδόσεις. Και μετά την απόκτηση του Γιαμπουζέλα το Παναθηναϊκός, σου λένε ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει, ας το βάλουμε 4,5 απόδοση. Όχι ότι λέει κάτι. Καλημέρα στο φίλο μου το Βασίλη. Καλημέρα σε όλους. Γιωργάκη, του χρόνου η Arsenal θα πάρει και το Champions League. Αρτέτα. Από εκεί πήρε ο προπονητής της εθνικής ομάδας πράγματα. Από τον Αρτέτα. Ας τον Γιώργο να τραγουδάει και να λέει. Πήρε και νέο κοστούμάκι ο Αρτέτα από ό,τι έμαθα. Καινούριο σακάκι, καινούργια φανελίτσα. Θα είναι μοντελάκι φέτος. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι. Για ξαναπάρε φιλαράκο. Γιατί κάτι γίνεται. Ξαναπήρε. Για πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Δεν γίνεται. Νέλα.
1: Έλα κύριε Γεράσιμου.
0: Καλό στον Μπέλο. Θα μιλήσεις, θα κάνεις το...
1: Θα μιλήσω κύριε Γεράσιμου.
0: Μίλα κύριε Μπέλο, τι μη σταματάς.
1: Θα μιλήσω κύριε, άκουσα το φίλο μου τον Γιωργάκη.
0: Ναι, τον άκουσα. Το στίγμα μπήκε κανονικά.
1: Είπε τρεις παίχτες.
0: Τι τονίζεις τρεις παίχτες.
1: Δεν έχει πει τέταρτο.
0: Ποιος μωρέ, για ποιο πράγμα.
1: Έχει κλείσει και ένα τέταρτο παίχτη Παναθηναϊκός, απλά δεν το λέει ο Γιώργος.
0: Ναι, ποιον έχει κλείσει.
1: Θα το ακούσετε παρά αυτά.
0: Ναι, τον Ντόρση να μου πει σε λίγο.
1: Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω, ναι. Δεν λέω ονόματα.
0: Ο Ντόρση δεν ήταν καλός, τώρα θα σκάνει.
1: Δεν λέω ονόματα.
0: Α, δεν λες το. Ήταν παλτό λέγατε τον Ντόρση. Εσύ και κάποιοι άλλοι.
1: Να το αλλάξουμε από μπάσκετ, πώς θα το βάλουμε στο πόλο που μπορεί να το κερδίσει.
0: Τι αισιοδοξία σου, πέρυσι μας σκότωσε.
1: Μόνο το πόλο μπορεί να κερδίσει φέτος.
0: Ναι. Τι κάνεις διακοπές, δεν μιλάς.
1: Ακούω εσένα, απολαμβάνω τη φωνή σου.
0: Και δεν μιλάς, κάνεις διακοπές, έχεις τίποτα από πίσω και στα λένε, στα γράφουνε.
1: Τι να μου γράφουνε, στο μαγαζί μας.
0: Αυτό για όλο στο μαγαζί, είχε δουλειά.
1: Τι να κάνω.
0: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο, αυτό καλό είναι. Τέτοια ώρα στο μαγαζί, πάνω απ' ότι είχε δουλειά, αυτό είναι καλό.
1: Κάτι έκανε.
0: Για την επιχείρηση. Για πες.
1: Για το φίλο μου τον Γιωργάκη, το γατάκι που λέω από το Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Αν θέλει το στοίχημα να αλλάξουμε για το πόλο, εγώ δέχομαι και το πόλο φέτος.
0: Αμάν. Άστο να μην ξαναπάρει τώρα, πάει άνθρωπος σε δουλειές. Μην τον εφορτώνεις.
1: Δεν τον εφορτώνω. Το στοίχημα έχει πάει, τα χρήματα έχουν πάει στο Χάτζμαν.
0: Ναι.
1: Οπότε αν θέλει να το κάνουμε μόνο το πόλο. Ναι. Γιατί στα άλλα δεν βλέπω να παίρνει κάτι.
0: Στο ποδόσφαιρο δηλαδή να πάρεις πρωτάθλημα.
1: Δεν είπα θα πάρω πρωτάθλημα, είπα μπορώ να βγω δεύτερος.
0: Να βγω τρίτος. Μετράει και το στίγμα στο δεύτερος τρίτος ή μόνο στο πρωτάθλημα.
1: Άμα βγει τέταρτος Ολυμπιακός, δεν μετράει.
0: Λέω ότι έχετε βάλει το στίγμα. Όχι, λέω έχετε βάλει για θέση ή για να πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Έχουμε βάλει ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα. Επειδή λέει δεν κλέβει εκκλησίες ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Μόνο που θα πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Αντάξει, γιατί ποδόσφαιρο δεν είναι. Μόνο πρωταθλητής. Άμα βγει δεύτερος τρίτος, δεν είναι στίγμα αυτό.
1: Εννοείται. Αλλά επειδή δεν βλέπω να παίρνει την Ευρωλίγκα, μπορεί να το παίξουμε για το πόλο.
0: Ανοίγεις πληγές.
1: Τι να κάνω.
0: Ανοίγεις πληγές κύριε Μπέλο.

0: Τι κάνε, ρε,
1: δεν κλείνουν πολλά μαγαζιά, είναι ανοιχτά.
0: Καθημερινή είναι.
1: Πήγαινε όταν στο King. Στο King είναι ανοιχτά.
0: Που να πάω στο King.
1: Ναι, πήγαινε εκεί. Που είναι ανοιχτά μέχρι το πρωί. Κάτσε, να έχετε παρέα ωραία.
0: Κύριε Στρατάκη, ο φίλος του Γερασίμου σε στέλνει στο King.
1: Μια χαρά θα περάσει, άσχημα να δούνε.
0: Όχι, ο Στρατάκης, εγώ όχι.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Μπορείτε να πάμε, για περπάτημα, δώσε φλέβα.
1: Και αυτό είναι περπάτημα, ωραίο. Και αυτό είναι ωραίο. Και έχει και δροσούλα λιγάκι, μια χαρά.
0: Δροσούλα.
1: Άντε, τα λέμε.
0: Λοιπόν, κύριε Γιώργο από το Λονδίνο, να, αν θέλω στιγμή το κάνουμε πόλο, εγώ το δέχομαι και το πόλο.
1: Κάτω χρόνο Ιούλιο παίρνετε τα πάντα και μετά Μάιο έχουμε γλέντι στο εξοχικό, λέει ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα.
0: Ποιο εξοχικό?
1: Το εξοχικό.
0: Εξοχικό είναι ένα στον Πειραιά.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν είναι.
0: Το οποίο ανακαινίζεται τώρα.
1: Έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια.
0: Το κάνουν μοντέρνο εξοχικό.
1: Ναι. Άντε, τα λέμε.
0: Άντε,
1: γεια σου κύριε Σωτήρη, γεια σου κύριε Μπέλο. Γεια χαρά, καλημέρα, καλημέρα. Σωτηράκι, από ποδόσφαιρο το πρωτάθλημα, λέει ο Σπύρος ο Ρομπίνιο, θα πάει η Φιλαδέλφια, ψάξτε τον δεύτερο, λέει ο Ρομπίνιο. Λοιπόν, έχω άλλη μια γραμμούλα, 20 λεπτά πριν τις 3, εδώ πέρα πιστεύουμε ότι θα είναι ο Γιώργος, σίγουρα, τον εντσίκλησε, θα ξαναπήρε τώρα, για να δούμε. Καλημέρα. Δεν σου λέω εγώ. Δεν σου λέω εγώ.
2: Γατάκι.
1: Γιατί σε λέει γατάκι?
2: Ξέρω εγώ γιατί. Μα έχει πετρέψει γιάγια. Γιατί με γάτα με γατάκι.
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Αφού είναι πιο μικρός από μένα, με λέει γατάκι.
1: Μόνο το πόλο λέει θα πάρετε φέτος.
2: Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα για εξωτερικό, για να μην μπερδεύετε, πες του. Θα το πω μια φορά και θα το καταλάβει. Γιατί έχει μπερδευτεί. Αυτό που πήρε ο Ολυμπιακός φέτος πρέπει να πάρει τουλάχιστον 25. 25 και ύστερα να καθίσει στο τραπέζι μας. Μέχρι να πάρεις 25 γυρολίκες ακόμα δεν υπάρχει. Εγώ ήρθα και το πήρα εκεί μέσα πρώτο.
1: Όχι τον Παναθηναϊκό, όχι τον Παναθηναϊκό όμως.
2: Σου είπε ότι είναι στο μαγαζί.
1: Ναι.
2: Ψέματα είναι.
1: Παραμύθια.
2: Τι κάνει.
1: Τι κάνει.
2: Τι κάνει. Εγώ είχα χάσει το στοίχημα, γι' αυτό δεν θα τα αλλάξει το πόλο τώρα. Δεν έχει πάει στις εκκλησίες και κάνει ολονυχτίες.
1: Κάνει προσευχές.
2: Όχι, κάνει ολονυχτίες για να τα δώσει στην εκκλησία τα λεφτά. Κατάλαβες.
1: Αμάν, αμάν.
2: Κατάλαβες. Δεν πάω να σου το πει στο κατηγητικό και στην εκκλησία. Θα πάρει, λέει ο Παναθηναϊκός, άκου ρε φίλε, άκου τώρα. Αυτή η Παναθηναϊκή, όχι αυτή, να μην το πω για όλους.
1: Ο Μπέλος.
2: Για τον Μπέλο.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτός ο Μπέλος. Ρε Μπέλο, εσύ δεν ήσουν που μας έλεγες 3-1 στο πρωτάθλημα, ρε. Και μετά ψάχαμε να σε βρούμε και μας έλεγε.
1: Δεν θυμάσαι τι μας έλεγε ο Γιώργο εδώ πέρα για το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Έλεγε ο Παναθηναϊκός θα κόψει πρωτάθλημα. Μου έλεγε από την ΑΕΚ. Εμείς θα το κόψουμε και έφαγε 4. Αυτά εδώ δεν τα έλεγε. Εδώ δεν γύμασα που έλεγε εμείς.
2: Μιλάμε τώρα να σου πω κάτι. Εγώ τέτοιο ψάχνω. Το φαΐ μου, πού ήσουν εσύ, αγόρι μου? Πού ήσουν ακριβένος?
1: Και ο Στρατάκης τα ίδια λέει, πάλι ανοίγει τον Μπέλος λέει.
2: Ο Στρατάκης, κοίταξε
1: ναι, ο Μπέλος η αλήθεια είναι ότι πέρσι ανοίχθηκε πολύ.
2: Ρε, άκου να σου πω κάτι. Και εσύ υποστηρίζεις μια ομάδα. Ο άλλος βγήκε και λέει το εξοχικό στο Πειραιά. Ποιο εξοχικό ρε, αυτό που έγινε φέτος. Ξέρω, έχουν περάσει 2 μήνες και δεν κοιμόσαστε τη νύχτα. Τι να κάνουμε όμως.
1: Όχι, φέτος ανοίγεται από νωρίς ο Μπέλος. Φέτος, πέρυσι ανοίχθηκε στη μέση της χρονιάς, προς το τέλος. Φέτος ναι. Ανοίχθηκε νωρίς.
2: Και πάει και πρόσεξε και πάει να βάλει και στο ποδόσφαιρο.
1: Και στο πόλο είπε. Μέχρι και στο πόλο λέει βάζω.
2: Στο πόλο γράφει 63. Πες το έτσι για να ξέρει. 63-0. Έχει ξεχάσει τη νίκη. Δεν κάνει νίκη ο Μαδάκος. Όχι να πάρει πρωτάθλημα. Για να κάνει νίκη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να του βάλω ένα στοίχημα στο πόλο. Νομίζω το σκέφτομαι να του βάλω ένα στοίχημα μα κάνει νίκη να κερδίσει το στοίχημα. Τουλάχιστον, ρε φίλε, δηλαδή μιλάω ότι κλέβω εκκλησία τώρα. Δεν με καταλαβαίνει, ρε Βασίλη, δεν κλέβω εκκλησία. Σε ρωτάω, ρε
1: φίλε. Ναι, σε σχέση με τα περσινά του Μπέλου που δεν πέτυχε ούτε το λίγοντα, ναι, κλέβει εκκλησία.
2: Βρε, μόλις πήραμε τη Γιουρολίκα, με πήρε τηλέφωνο, δεν θυμάσαι. Έλα, Γιώργο, 3-1 μου λέει.
1: Ναι, τα έλεγε στον αέρα. Τα έλεγε στον αέρα αυτά. Τα έλεγε. Αυτή είναι αλήθεια.
2: Θα πάρουμε, λέει, να κάνουμε το διπλό 3-1. Δεν πάμε στον αέρα. Δεν το κάνει το διπλό.
1: Στο 1-1 που έγινε, όταν έγινε το 1-1, στο δεύτερο παιχνίδι, μετά βγήκε και είπε 3-1 η σειρά.
2: Ναι.
1: Το είπε. Αυτή είναι αλήθεια.
2: Πάλι μέσα έπεσε.
1: Αλλά μεγάλη επιτυχία ήταν στο ποδόσφαιρο που είπε.
2: Και άκου, και όταν δεν το βρήκε και το χάσε, άρχισε

0: Μαρούχα.
1: Ναι.
0: Ρε, μιλάμε.
1: Η μεγάλη, και τον Αταμάν, και τον Αταμάν έβριζε.
0: Και τον Αταμάν, ναι, ναι.
1: Η μεγάλη επιτυχία πάντως ήταν του Μπέλου για μένα, ήταν όταν μου είπε ότι ο Ιάκ θα χάσει πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό και έγινε το παιχνίδι την Κυριακή και 4-0.
0: Και ήταν, πόσες μέρες θα σε πάρει τηλέφωνο.
1: Εκεί ήταν η μεγάλη επιτυχία του. θα έχουμε ωραίο χειμώνα φέτος. Θα έχουμε ωραίο χειμώνα.
0: Λοιπόν, πραγματικά που φαίνεται θα έχουμε πολλές πλάκες. Φίλε Μπέλο, άκου, θα σου πω κάτι. Επειδή πραγματικά θέλω να ξέρεις κάτι, κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός από τους 25-24 τίτλους που διεκδικεί χάνει 3-4. Τους επειδή ενισχύθηκε και στο βόλεϊ, βλέπω να τους παίρνει να τα σαρώνει όλα. Και η δήλωση του Μαρινάκη ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και ενιαίος του Προέδρου του Ολυμπιακού σημαίνει, περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα αθλήματα. Για το πόλο άστο, ξέχαστο, δεν το συζητάω, ούτε για το στίβο, γιατί στο στίβο έχω τον Καραλή εκεί, που όποτε δηλαδή πάει και κάνει κανένα παγκόσμιο ρεκόρ, να πούμε.
1: Δεν κάνει, παγκόσμιο Καραλής, μακάρι να κάνει παγκόσμιο. Είναι ο άλλος εκεί, είναι ο άλλος εκεί ο τρελάς, πηδάει όσο θέλει. Αλλά εντάξει, μετά από αυτόν είναι ο Καραλής, ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή τώρα έχει κάνει 4-5 πανελλήνια.
1: Ναι, δεν πιάνεται ο άλλος. Ο αντίπαλός του. Ο αντίπαλός δεν πιάνεται, εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Εντάξει,
0: okay. Εντάξει, φίλε, υπάρχουν αθληταράδες.
1: Αυτό, ναι, αλλά και ο Καραλής είναι αθληταράς. Απλά έχει πέσει πάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος.
0: Βασίλη, άκου, ποια είναι η διαφορά των Παναθηναϊκών. Του Μπέλου.
1: Του Μπέλου.
0: Για να μην λέω για του υπόλοιπου έτσι. Για να μην βγει κανένα άλλο και πει τίποτα, γιατί με τον Μπέλο καλαμπορίζουμε και υπάρχουν κι άλλοι που στραβώνουν. Εμείς σαν Ολυμπιακοί.
1: Πλάκα κάνουμε τώρα, μην στραβώνετε οι άλλοι. Είπαμε, πλάκα κάνουμε.
0: Εμείς σαν Ολυμπιακοί σεβόμαστε όλες τις ομάδες. Αυτοί δεν έχουν μάθει να σέβονται ποτέ τον Ολυμπιακό. Όταν ο Ολυμπιακός κερδίζει Γυρολίκα, τον ευνόησε ο Μποτίροκα. Όταν κερδίζει πρωτάθλημα, φταίει η Τσαρούχα. Όταν κερδίζει το ποδόσφαιρο, φταίει εκεί. Αλλά όταν δεν δίνει πέναλτι στο καπελά, όλα καλά και όλα ωραία. Βάζουν εκεί και την άλλη που είναι στο Sky, πώς τη λένε αυτή με τα γυαλάκια την ομορφωνιά.
1: Ναι, ναι, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι το όνομά της. Ναι, ναι, καλά, ναι, και ναι. Καταλάβει. Λες που λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι, που δεν υπάρχει τίποτα. Ξέρεις, αυτή είναι μια συγκεκριμένη εκεί που βγαίνει, η οποία έχει και πλάκα. Κατάλαβες.
1: Η οποία δεν ήταν ποτέ διαιτητής. Δεν είχε παίξει αγώνες. Απλά τη βάλανε εκεί.
0: Γιατί οι Παναθηναϊκοί θέλουν από μπάλα που σου λένε αν ήταν πέναλτι ή όχι.
1: Φαίνονται οι φάσεις, φίλε, ένας μανεκός λογικός φαίνεται αν είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι.
0: Αυτοί που ξέρουν από μπάλα, εγώ ακούσει εγώ 2-3 Παναθηναϊκούς που βγαίνουν και μιλάνε για μπάλα και ξέρουν από μπάλα, αυτοί που βγαίνουν από, ξέρουν από μπάλα ρίχνουν τις ευθύνες πρώτα στον Παναθηναϊκό, ούτε σε διαιτησίες, ούτε τίποτα. Όταν μια μεγάλη ομάδα.
1: Κοίτα τώρα ο Παναθηναϊκός, εδώ που τα λέμε, να μην τους αδικούμε, οι Παναθηναϊκοί στο ποδόσφαιρο δεν τα έχουν βάλει με διαιτησία, τα έχουν βάλει με τη διοίκησή τους, εδώ και χρόνια. Μην τους αδικούμε. Για τον μπάσκετ, οκ, okay, μπορεί να υπάρχουν φωνέ. Για τον μπάσκετ, γιατί μου λες για το. Γιατί... Μου πες για τον καμπελά, ρε. Μου πες για τον καμπελά. Για τον καμπελά μου πες, γι' αυτό.
0: Βάζω όλο το πακέτο, γιατί και εγώ το θεωρώ τον Παναθηναϊκό ενιαίο.
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Εμείς χάσαμε φέτος στο βόλεϊ. Άκουσες κανέναν Ολυμπιακό να βγει να σου πει δεν φταίει η διαιτησία. Ήταν καλύτερο το πείρα.
1: Στο βόλεϊ, τι διαιτησία να κάνει, ρε φίλε, το βόλεϊ. Είναι από τα αθλήματα που η διαιτησία δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Γιατί το ότι έχασε ο Παναθηναϊκός από 2-0 από τη Βαλένθια και μετά του έφταιγε ο Μποντίροκα και πήγε και κατέβασε το άλλο το Λάβαρο. Φταίει ο Μποντίροκα και η διαιτησία.
1: Ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια αποκλείστηκε.
0: Έχει παίξει με τον Ολυμπιακό 13 παιχνίδια στην Ευρώπη και δεν έχει κάνει νίκη, ρε φίλε.
1: Αυτά του Μπέλου πες θα το έχεις εμένα. Ο Στατάκης για να κλείσουμε λέει είναι φίλος μας ο Σωτήρης ο Μπέλος, πρέπει να τον βοηθήσουμε, κανένας γιατρός ακούει.
0: Γεια σου Μητσάρα, άρχοντα, σ' αγαπάω.
1: Τα λέμε, γεια. Θα έχουμε φέτος, καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα, Μπέλος, Λατάκης, Γιώργος, θα έχουμε φέτος καλό χειμώνα. Αλλά μην παρεξηγήσετε κάποιοι, γιατί βλέπω κάποια μηνύματα. Παιδιά, πλάκα κάνουν τα παιδιά. Μεταξύ τους είναι φίλοι και ο Γιώργος και ο Μπέλος. Δεν υπάρχει θέμα παρεξήγηση. Και το χειμώνα έτσι θα είμαστε. Το χαβαλέ και στην πλακίτσα. Θα μου κάνεις πλάκα, θα σου κάνω πλάκα. Φέτος έκανα πλάκα εγώ στους φίλους μου, τους Ολυμπιακούς, τους Παναθηναϊκούς, που πήρα το πρωτάθλημα. Φέτος μπορεί να μου κάνει άλλη. Να μου κάνει πλάκα ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πλακίτσα. Χωρίς πλακίτσα δεν υπάρχει μπάλα. Χαβαλές, πειράγματα, Ο Τσακωμούς, είπαμε. Όπως λέει ο Πίνος Μερομπίνιο, ψάχτε φέτος για τον δεύτερο. Εννοεί την ΑΕΚ πρώτη, τους υπόλοιπους να τους ψάξουμε. Α, η Λαμπαδαρίδου, ναι. Στο Sky είναι και το... Ο, τι λέει εδώ. Α, η Λαμπαδαρίδου στο Sky και ο Μπέλος στον Ιντερβέτεν. Ήταν οι κριτές των γετητών. Λοιπόν, 10 λεπτά πριν το φινάλε... Πέρασε ο Ρίτσα με την κουβέντα με Μπέλο και με Γιώργο. Έχουν βάλει και στοίχημα τα λεβεντόπεδα για την Ευρωλίγκα, ποιος θα την πάρει ή το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι, ναι, φίλε Γιώργο, που είσαι Παναθηναϊκός από το Μοσχάτο, ότι ο Μπέλος πέρυσι, ναι, είχε μια κακή σεζόν, όπως το Κουρασάο είχε μια κακή διοργάνωση, έτσι και ο Μπέλος πέρυσι είχε μια κακή σεζόν στις προβλέψεις του. Εντάξει, okay, αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Και για μένα το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν με την ΑΕΚ που είπε ότι εγώ ήταν εδώ πέρα τα βράδια και μου έλεγε η ΑΕΚ θα χάσει το πρωτάθλημα, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, μου έλεγε, ή ο Ολυμπιακός. Έτσι μου λέει ο κύριος Μπέλος. Θα το χάσει η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό, μου λέγε. Τόσο κάνει τη ζημιά στην ΑΕΚ. Και παίξαμε και ήρθε 4-0. Την πρώτη φορά, το δεύτερο παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι πάλι μου είχε πει ότι πάλι η ΑΕΚ θα κάνει. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει την ΑΕΚ να χάσει το πρωτάθλημα. Παίξαμε στη Λεωφόρο 3 γκολ ο Γιώβιτς. Φιλαδέλφια άλλα 3. Εκεί ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Για την Ευρωλίγα που μου είχε πει ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός Final Four, μου το είχε πει βέβαια αυτό όταν ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε καλά και ήταν αρκετά πίσω. Εντάξει, κοντά ήταν στο να πάει, έφτασε να παίξει με τη Βαλένθια. Εκεί ήταν μισή-μισή επιτυχία. Μετά είπε το αυτό που έλεγε για την ΑΕΚ, θα χάσει το πρωτάθλημα τον Παναθηναϊκό. Μετά έλεγε το 1-1 του ΆΚΑ, 1-3 η σειρά για τον Παναθηναϊκό. Έγινε το ανάποδο. Δεν είχε μια καλή σεζόν στοιχηματική πέρυσι ο κύριος Σωτήρης. Να δούμε φέτος αν θα πάει καλύτερα ή χειρότερα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα κάποια άλλα θεματάκια πριν φύγουμε. Περισσότεροι από 30.000 Άγγλοι, παιδιά, κάνουν απόβαση στο Μαϊάμι. Οι Άγγλοι για το παιχνίδι με την Νορβηγία. 30.000 λαός. Εντάξει, οι Άγγλοι είναι για την εθνική τους τρελαίνονται. Πάνε σώα τα γήπεδα του κόσμου και τώρα πάνε να παίξουν με την Νορβηγία στο Μαϊάμι. Μαϊάμι Beach. Μιλάμε για 30.000 κόσμο. Απόβαση κανονική. Τώρα με την Αργεντινή όταν παίξουν τα πράγματα θα είναι δύσκολα, αλλά εντάξει, εκεί θα τους προσέχουν και τους Άγγλους και τους Αργεντίνους. Γιατί εκεί μιλάμε μάτς τεράστιας σημασίας. Θυμάστε το 82 με το χέρι του Θεού του Μαραντόνα.

Μπέλος λέει: γιατί δεν λες για το Ματσάκι στη Φιλαδέλφια που είχε γεμίσει κάλτσα και οι άλλοι στον Πειραιά πέταγαν αετό. Ποιο Ματσάκι στη Φιλαδέλφια, ρε. Εκεί δεν έχασε πάλι. Στο τέλος 2-1. Ρε Μπέλο, ας τα δικά σου. Έχασε εκεί 2-1. Το γύρισε η ΑΕΚ. Προηγήθηκε 4-0. Και δεν έχασε πάλι. Πες με την ΑΕΚ, δεν πήρες μάτς. Μια ισοπαλία πήρες. Στη Λεωφόρο, νομίζω. Όχι στη Λεωφόρο. Ναι, μια ισοπαλία νομίζω πήρες. Όλοι φέτος. Πέρυσι. Στο πρωτάθλημα και στα play-off. Στο τέλος λέει κέρδισες. Μιλάμε για Μπέλο, ε. Κανονικός Μπέλος είναι αυτός. Τι πάει να πει στο τέλος στην αρχή, ρε φίλε. Έχασες. Σε κέρδισε η ΑΕΚ πάλι. Με γκολ του Ζωάο Μάριο. Α, ετοιμάσου λέει για φέτος. Εντάξει, φέτος δεν υπάρχει λιβαδιά, κύριε Μπέλο. Λογικά θα είσαι τέταρτος εύκολα. Νομίζω ο Λεβαδιακός έχει χάσει παίχτες. Ορίστε, κύριε Γιώργο, κύριε Στρατάκη, ακούστε, ξεκίνησε πάλι. Και για το μπάσκετ λέει και τώρα για το ποδόσφαιρο. Ετοιμαστείτε λέει φέτος. Μετά του φταίει πάλι ο Λαφούζος.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς είναι με ραντεβού αύριο το βράδυ, 10 το βράδυ, λίγο μετά τις 10, με πολύ και δυνατό καλεσμένο, το Δημήτρη Στρατάκη. Ειδικά το λέω για τις γυναίκες, να είστε εδώ συντονισμένες, να ακούσετε αυτό τον αναλυτή του ποδοσφαίρου. Άμπους που ξέρει αθλητισμό όσο λίγοι. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε καλά. Καλή ξεκούραση, μάλλον όχι καλή ξεκούραση, γιατί ακόμα είναι νωρίς για αυτούς που πάνε για ύπνο αργότερα. Έως αύριο λοιπόν το βραδάκι, μάλλον ως σήμερα το βράδυ μετά τις 10 θα είμαστε παρεούλα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα, όχι σαν του Μπέλου που είναι για τον ψυχίατρο, την κανονική τρέλα. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.